0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

τα μάτια σου που στο μυαλό μου ζουνε για όλα αυτά

έτσι τα εκεί κνητιωτιώτηξ με συμφώνω αχωτιώτηξ.

0: στο κόκκινο.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας, Animal.
0: Στο κόκκινο.

0: στο κόκκινο.
1: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του εκτινίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Η ώρα είναι 6. Στο κόκκινο.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλή Κυριακή να έχουμε. Καλό υπόλοιπο Σαββατοκύριακο αν το προτιμάτε έτσι. Και από αύριο μια καλή εβδομάδα. Πλάκα πλάκα, φτάσαμε και στα μισά σχεδόν του Ιουνίου. Πώς περνάει ο χρόνος? Οκ, δεν αμπελοφιλοσοφούμε άλλο. Γιάννης Κολύβας στη ρύθμιση του ήχου, Μαριάνθη Πατσελή στην επικοινωνία, Διονύση Ελευθεράτου στο μικρόφωνο. Παρέα με αυτή τη σύνθεση θα πάμε μέχρι τις 10. Θα σχολιάσουμε ορισμένες πτυχές της επικαιρότητας, καθώς όν βλέπω σας απασχολεί και σε ό,τι αφορά την περιοχή της επικαιρότητας που αφορά το πολιτικό σύστημα. Βλέπω εδώ το πρώτο μήνυμα που βλέπω μπροστά αφορά τη Νέα Δημοκρατία. Μου φαίνεται ότι μετράνε τα κουκιά στη Νέα Δημοκρατία, γράφει ο Γιώργος, και με πιθανότητα να κολλήσει στο Σαμαρά Σύνταρα Μολύο το φάσμα του 20% σαν εξίσωση, το έχει γράψει ο Γιώργο μου εδώ. Το Βελόπουλο το βλέπω πρώτο να κολλάει, άρα το 4-5% του Σαμαρά πάει για 10% άνετα, ερωτηματικό. Είναι πολύ νωρίς για να τα δούμε όλα αυτά, ή μάλλον είναι πολύ νωρίς ακριβώς επειδή ακόμη δεν μπορούμε να τα δούμε. Οι δημοσκοπήσεις, οι τελευταίες δίνουν στο κόμμα Σαμαρά μια επιρροή του 3-4%, όχι παραπάνω. Το επιτελείο του πιστεύει πως η εκκίνηση είναι το 7% και ευελπιστεί πως με το κλίμα που θα δημιουργηθεί όταν ανακοινωθεί η ίδρυση του κόμματος, το 7% θα είναι το μίνιμουμ, θα είναι η βάση. Αλλά όλα αυτά μένει να τα δούμε. Ούτως ή άλλως ένα πολιτικό σύστημα με τόσο έντονη ρευστότητα είναι πολλαπλά παρακινδυνευμένο το να επιχειρήσει κανείς να κάνει προβλέψεις. Καλημέρα στην Μάρθα, καλημέρα στον Ηλία, καλημέρα στη Φωτεινή, καλημέρα στην Νάντια από Πετράλωνα, καλημέρα στον Παύλο. Τι θα συζητήσουμε σήμερα και με ποιους? Θα συζητήσουμε για ένα ζήτημα το οποίο έχουν αναδείξει πολλοί, για την ακρίβεια 11 φορείς περιβαλλοντικοί οργανώσεις συγκεκριμένα, επισημαίνουν ένα πολύ μεγάλο κίνδυνο, κρούν τον κόδωνα όπως λέμε, σχετικά με τις παρεμβάσεις τις οποίες κάνει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στο μεγάλο ρέμα της Ραφίνας. Αυτό που υποστηρίζουν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις είναι ότι ο καθαρισμός, που το θεωρούν κατεφημισμό καθαρισμό του ποταμού, και η εκβάθυνση της κήτης κατά 1,5 μέτρο, και αυτό σε μήκος πάνω από 1 χιλιόμετρο, ενέχει σοβαρούς κινδύνους. Μεταξύ άλλων και κινδύνους πλημμύρας. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε, επειδή δεν είναι να παίζει κανείς με αυτά τα θέματα, και ούτως ή άλλως το περιβάλλον, ακόμη και αν αφήναμε απ' έξω τους κινδύνους για πλημμύρες, που δεν είναι να τους αφήνει κανείς απ' έξω, λέμε τώρα, ακόμη και αν δεν υφίστανται αυτοί οι κίνδυνοι, ή και στις περιπτώσεις που μιλάμε για κάτι διαφορετικό και όχι για κινήσεις που ενέχουν τέτοιους κινδύνους, όταν μιλάμε για το περιβάλλον στην Αττική, μιλάμε για μια πολύ πολύ πονεμένη ιστορία από πάρα πολλές πλευρές. Επομένως θα συζητήσουμε σήμερα αυτό το ζήτημα έπειτα από το Δελτίο Ειδήσεων των 9, που και αυτό θα το ακούσουμε από την Αγγέλα Νταρζάνου, με την κυρία Μανουέλα Τερζοπούλου, η οποία είναι δημοτική σύμβουλος στο Δήμο Ραφίνας Πικερμίου και μέλος της κίνησης για την προστασία και την ανάδειξη του μεγάλου ρέματος Ραφίνας. Και στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής θα συζητήσουμε με τον πολύ έμπειρο στα διεθνή θέματα συνάδελφο Πέτρο Παπακοσταντίνου, δημοσιογράφο στην Καθημερινή, για το τι γίνεται ή τι δεν γίνεται σε σχέση με την αναμενόμενη ή εικαζόμενη συμφωνία ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και στην Τεχεράνη. Τα τελευταία τα ξέρετε, φαντάζομαι. Εάν υπάρχουν και ακόμη πιο φρέσκα, που επειδή είμαι στο στούντιο δεν τα έχω τσεκάρει, θα τα τσεκάρω στη συνέχεια. Πού έχουμε μείνει? Έχουμε μείνει στο ότι ο Τραμπ διαμηνύει πως σήμερα Κυριακή θα υπογραφεί η συμφωνία, και οι Ιρανοί λένε εμείς δεν ξέρουμε τίποτα τέτοιο. Λοιπόν, θα δούμε, εν πάση περιπτώσει. Θα δούμε τι θα γίνει σε αυτό. Θα δούμε βεβαίως στα πρωτοσέλιδα, τους κεντρικούς τίτλους των εφημερίδων. Θα αναφερθώ σε κάτι μας έχει μείνει από χθες που αφορά τα οικονομικά των εκπαιδευτικών σε συνάρτηση με την απόφαση για την κατακόρυφη αύξηση των αποδοχών Μητροπολιτών, Αρχιεπισκόπων και λοιπόν υψηλόβαθμου της Εκκλησίας. Με αφορμή ένα συνειρμό που έκανε φίλη ακροάτρια εκπαιδευτικός, όπως λέγαμε χθες,
Έχω ανατρέξει σε κάποια ιστορικά που νομίζω πως παρουσιάζουν ένα ενδιαφέρον από την Εθνοσωτήρια περίοδο. Όλα αυτά βεβαίως θα τα δούμε στη συνέχεια, διότι τώρα θα πάμε στο σαν σήμερα να θυμηθούμε πρώτα γεγονότα που διαδραματίστηκαν μια κάποια 14η Ιουνίου. Ήταν σαν σήμερα το 1940, βεβαίως στη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, έτσι 1940 είπαμε, όταν οι Ναζί, ο γερμανικός στρατός κατέλαβε το Παρίσι. Πάμε σε έναν άλλο πόλεμο, ήταν σαν σήμερα το 1982, όταν τελείωσε με τη συνδικολόγηση των Αργεντίνων ο πόλεμος στα Φόκλαντς. Ένας πόλεμος που απέδειξε ότι όταν στρατιωτικές χούντες λένε είμαστε στρατιωτικές, άρα αν μη τι άλλο μπορείτε να μείνετε ήσυχοι πως έχουμε έναν ανίκητο στρατό, διότι έχουμε την τεχνογνωσία, μην το ακούτε. Έχουμε άλλωστε και την εμπειρία της ελληνικής χούντας με την επιστράτευση εντός εισαγωγικών του 1974, μόλις εκδηλώθηκε ο Ατήλας, και την εν γέννη κατάσταση του στρατεύματος εκείνη την εποχή. Η μεγάλη διαφορά είναι πως οι Αργεντίνοι, όπως απεκάλυψαν έγγραφα που 20 χρόνια έπειτα από τη λήξη του πολέμου ήρθαν στη δημοσιότητα στην Αγγλία, των Εγγλέζων επιτελών δηλαδή, οι Αργεντίνοι δεν ιτήθηκαν τόσο εύκολα όσο πολλοίς κόσμος πιστεύει. Οι Άγγλοι επιτελείς είπαν πως αν άντεχαν για 2-3 εβδομάδες παραπάνω, τότε θα έπαιρναν το πάνω χέρι σε εκείνη την σύγκρουση, διότι τα αγγλικά στρατεύματα θα είχαν πρόβλημα νεφοδιασμού. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι τα αν. Σαν σήμερα λοιπόν τελείωσε ο πόλεμος στα Φόκλαντ, ένας πόλεμος που κατά την σκοπτική και ευφύ ατάκα του Αργεντίνου συγγραφέα Χόρχε Μπόρχες ήταν ο καυγάς δύο φαλακρών για μία τσατσάρα. Δηλαδή κάτι που καλά καλά ούτε το Buenos Aires ούτε το Λονδίνο είχε στο νου του πως υφίστατο, έτσι. Δηλαδή ένα μέρος στο οποίο κατοικούσαν γλάρι και λοιπά ψαροπούλια ως επιτοπλίστων. Αλλά βλέπετε και η Χούντα της Αργεντινής χρειαζόταν κάτι που θα έστρεφε την προσοχή της κοινή γνώμης της χώρας προς τα έξω, διότι αντιμετώπιζε πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα. Η Αργεντινή επί των ημερών της Χούντας, τότε δεν ήταν η Χούντα του Βιντέλα, ήταν η Χούντα του Γκαλτιέρη, είχε γίνει αλλαγή βάρδιας στην ηγεσία της στρατιωτικής χούντας στην Αργεντινή, αλλά κάτι τέτοιο στο και σε μικρότερο βαθμό το επιθυμούσε και η Μάργαρετ Θάτσερ, όπως έχουν επισημάνει πολιτικοί αναλυτές στην Βρετανία, γιατί είχε αρχίσει να ανεβαίνει ο πληθωρισμός, το πράγμα είχε αρχίσει να στραβώνει σε κάποια διαζώματα της οικονομίας. Σε πάση περιπτώσει δεν ήταν εκείνη η ορμή του 1979-1980-81 που χαρακτήριζε τα πράγματα στην Αγγλία, ενώ την φατσερική όρμη. Λοιπόν, και πάμε τώρα σε άλλες μάχες πολύ πιο ευχάριστες. Είχαμε και τον κρίσιμο αγώνα μπάσκετ χθες ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Ευκαιρία λοιπόν να θυμηθούμε πως αν σήμερα το 1987 η εθνική ομάδα της χώρας μας κατέστησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ της Αθήνας, επικρατώντας τον τελικό της αντίστοιχης σοβιετικής, πανίσχυρης σοβιετικής, και ας μην είχε το Σαμπόνις και τον Μπελοστένη, με σκορ 103-101. Όλοι θυμόμαστε τις δύο βολές του Αργύρη Καμπούρη, που εθεάθη χθες στο Ειρήνης και Φιλίας χαμογελαστός να πανηγυρίζει για την νίκη του Ολυμπιακού. Αλλά ο Αργύρης είναι πλέον σαν βιβλική μορφή, με άσπρα γένια. Τι να κάνουμε, περνάει ο χρόνος. Και να θυμηθούμε τέλος, για να πάμε από τον αθλητισμό στην πολιτική σκηνή, πως ήταν σαν σήμερα το 1991 όταν το ΚΚΕ αποχώρησε από το συνασπισμό της αριστεράς και της πρόοδου. Αυτά τα ολίγα είχαμε σε ό,τι αφορά τα γεγονότα να επισημάνουμε, υποβοηθούμενοι από τη Wikipedia και το ηλεκτρονικό σαν σήμερα. Πάμε να θυμηθούμε διάσημους που γεννήθηκαν σαν σήμερα. Το 1864 ήρθε στον κόσμο τούτο ο Αλόις Αλτσχάιμερ, που έγινε Γερμανός βεβαίως, που έγινε διάσημος γιατρός και διευρολόγος, το όνομά του ως γνωστόν συνδέθηκε με την ασθένεια του εγκεφάλου που πλήττει κυρίως τα ηλικιωμένα άτομα και οδηγεί σε απώλεια της μνήμης. Και σαν σήμερα το 1928 γεννήθηκε ένας άλλος γιατρός, αλλά έμεινε στην ιστορία όχι ως γιατρός, αλλά ως μορφή επαναστατική,
που ο χρόνος δεν την αλλοιώνει. Και αν τυχόν δεν καταλάβατε ποιος γεννήθηκε σαν σήμερα το 1928, θα σας το πει το τραγούδι που θα ακούσουμε ευθύς αμέσως.

0: το κόκκινο.
1: Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 2026 στις 18 με 22 Ιουνίου. Το Κινηματογραφικό Αρχείο της Κίνας και οι Ταινιοθήκηρες Ελλάδος παρουσιάζουν 8 νέες κινέζικες ταινίες σε ελληνική πρεμιέρα. Ταινίες εποχής, νουάρ, ερωτικές ιστορίες, ντοκιμαντέρ, κινούμενα σχέδια. Συνδιοργάνωση, Κινέζικη Διοίκηση Κινηματογράφου, Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα. Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 18 με 22 Ιουνίου, Θερινός Κινηματογράφος Λαΐς.
0: .5 και 5 στο κόκκινο.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ακούτε πάντα κόκκινο, ακούτε την εκπομπή με καφέ διπλό και μάτι ανοιχτό. Γιάννης Κολύβας στη ρυθμίση του ήχου, Μαριάνθη Πατσελή στην επικοινωνία, Διονύση Ελευθεράτου στο μικρόφωνο. Παρέα θα πάμε έτσι μέχρι τις 10. Μείναμε λοιπόν σε υπενθυμίσεις που αφορούν, εκεί είχαμε μείνει, αφορούν διάσημους που γεννήθηκαν σαν σήμερα και μείναμε στον Ερνέστο Τσε Γκεβάρα. Δεν χρειάζεται βεβαίως να πούμε πολλά πράγματα. Ίσως να θυμίσουμε μόνο πως δολοφονήθηκε τον Οκτώβριο του 1967 και βεβαίως δεν χρειάζεται να θυμηθούμε τον Τσε Γκεβάρα για να νιώσουμε αποτροπιασμό για αυτό που οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής του Τραμπ, ο οποίος σήμερα γιορτάζεται για την εθελειά του, έτσι, παρεμπιπτόντως, κοιτάξτε συμπτώσεις, κάνει στο λαό της Κούβας. Δηλαδή αυτή η απάνθρωπη απόπειρα οικονομικού στραγγαλισμού, που ήδη όπως πληροφορούμαστε έχει πολύ πολύ σημαντικές συνέπειες, πριν απ' όλα στον τομέα της περίθαλψης, της υγειονομικής, και το οξύμορο είναι πως η Κούβα όχι απλώς έχει κάνει, είχε κάνει, έχει κάνει, γιατί τα επιτεύγματα παραμένουν, τρομακτική πρόοδο, αλλά ήταν μια χώρα υπόδειγμα, έτσι, σε ό,τι αφορά την περίθαλψη. Οι γιατροί της Κούβας είναι περιζήτητοι. Να σας θυμίσω χαρακτηριστικά πως ο ακροδεξιός ηγέτης της Βραζιλίας, ο Μπολσονάρου, που αποκαθιλώθηκε στις εκλογές, αλλά εν πάση περιπτώσει τότε που τις είχε κερδίσει και ασκούσε την προεδρία, αποφάσισε να διώξει τους γιατρούς από την Κούβα που ενίσχυαν το σύστημα υγείας στην Βραζιλία, και μετά από λίγο ζήτησε να επιστρέψουν. Ζήτησε από την Κούβα επισήμως να επιστρέψουν οι γιατροί. Εν πάση περιπτώσει, συνεχίζουμε. Σαν σήμερα το 1939 ήρθε στον κόσμο μας ο Μανουέλ Βάθκεθ Μολταμπάν, Ισπανός συγγραφέας που μας άφησε και αυτός μήνα Οκτώβριου του 2003. Ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής που είμαι βέβαιος πως το θυμούνται όσοι έχουν μνήμες από τον μεγάλο Άγιαξ της περίοδου 1971-1973, ο Πιέτ Κάιζερ. Επιθετικός, εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, αρχοντικό στυλ, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1943, αλλά μας άφησε το Φεβρουάριο του 2017. Και όπως προείπαμε, ο Ντόναλντ Τραμπ γιορτάζει σήμερα τα γενέθλιά του, γεννήθηκε το 1946, την 14η Ιουνίου βεβαίως, και ποιος ξέρει πόσες φανφάρες θα ακουστούν σήμερα και πόσα χολιγουδιανά θα γίνουν σήμερα. Ίσως κάτι έχει πάρει το μάτι σας και τα αυτή σας, αλλά θα δούμε τι θα γίνει κατά τη διάρκεια της ημέρας για να μην κάνουμε εικασίες. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε καλούς αθλητές, μάλλον πρώην αθλητές, τον Γιώργο Σεμερτζίδη, ποδοσφαιριστή στον Άρη και τον Ολυμπιακό, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1957, στον Τόνι Σαβεύσκη, εξαιρετικό τεχνίτη, ποδοσφαιριστή από την Βόρεια Μακεδονία που το λάτρεψαν οι φίλοι της ΑΕΚ, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1963. Στη Γερμανίδα τενίστρια Στέφι Γκραφ, σαν σήμερα το 1969 γεννήθηκε. Και να πάμε πάλι στο ποδόσφαιρο, Κώστας Μανολάς, αμυντικός, εξαιρετικός αμυντικός, αγωνίστηκε στην ΑΕΚ, στον Ολυμπιακό, κατόπιν έκανε καλή καριέρα στην Ιταλία, στη Ρώμα, στην Νάπολη. Να θυμηθούμε δύο διάσημους που έφυγαν σαν σήμερα. Ο Μαξ Βέμπερ, γερμανός οικονομολόγος και κοινωνιολόγος από τους θεμελιωτές της επιστήμης κοινωνιολογίας, έφυγε σαν σήμερα το 1920, και σαν σήμερα το 1986 ο προαναφερθής Χόρχε Λουίς Μπόρχες, ο Αργεντίνος συγγραφέας, του οποίου την ατάκα για τον πόλεμο των Φόκλαντ θυμήσαμε λίγο νωρίτερα. Και επειδή σήμερα το 1995 έφυγε ένας πολύ αγαπημένος ρόκερ, έχω διαπιστώσει ούκο λίγες φορές και από τα δικά σας σχόλια και από τις διηγήσεις των εμπειριών που είχατε στη συναυλία στη Νέα Φιλαδέλφια το 1981, μιλώ βεβαίως για τον Ρόρι Γκάλαχερ, εξυπακούεται πως σήμερα θα ακούσουμε μπόλικο Ρόρι Γκάλαχερ, και επειδή είναι πρωί θα ακούσουμε από το τραγούδι του Ρόρι, κατά το οποίο ισχυριζόταν πως δεν είχε ξυπνήσει ακόμη. I'm not awake yet. Εμείς όμως έχουμε ξυπνήσει για τα καλά και αρχίζουμε να τιμάμε το Ρόρι.

Νομίζω πως πρέπει να επιχειρήσω να ανταποδώσω ευχές για καλημέρα, να διαβάσω και ό,τι προλάβω από τα σχόλιά σας. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητή Μαρία, για το σχόλιο. Άσος Κεφαλινίας, δεν είναι αυτό που στέλνεις, αυτή η ωραία ειδηλιακή φωτογραφία? Νομίζω πως άσος είναι, αν δεν κάνω λάθος. Δεν βλέπω λεζάντα, αλλά είμαι 99,9% βέβαια. Αναρτήσεις για τον Τζε Γκεβάρα, εφόσον θυμηθήκαμε πως σαν σήμερα γεννήθηκε. Ο Βασίλης, μιας και αναφερθήκαμε σε πολέμους νωρίτερα, οι πόλεμοι γράφουν την μαύρη ιστορία του ανθρώπινου γένους, ελπίζουμε στο τέλος τους. Γράφει ο Βασίλης από τον Άλυμο. Καλημέρα, αγαπητή Πέγγι. Αγαπητέ Μαρίνε, θέλεις να βρω κάποια ατάκα του Μάνου Χατζηδάκη για τους εξόριστους? Επιχούντας, ίσως πρέπει να το διευκρινίσεις αυτό, και ξέρεις, δεν μου και πολύ εύκολο τώρα την ώρα της εκπομπής να το κάνω αυτό. Η Βασιλική γράφει: όταν άκουσα για την αύξηση των μισθών των Μητροπολιτών, μου ήρθε στο μυαλό το μια φορά και ένα καιρό του Μίλτου Πασχαλίδη. Οποιαδήποτε ομοιότητα με πρόσωπα και καταστάσεις δεν είναι τυχαία. Τρία θαυμαστικά. Και μιας και αναφέρθηκε σε αυτό η Βασιλική, για να πάμε σε αυτό που λέγαμε, έτσι, σε μία μικρή αναδρομή. Δευτέρα Μαΐου 1968, ταραταντζούμ, ταραταντζούμ, εμβατήρια, δημοτικά τραγούδια στο ραδιόφωνο, τέτοιες εποχές. Ο δικτάτορας Παπαδόπουλος και ο υπουργός παιδείας του καθεστώτος, ο Θεοφύλακτος Παπακοσταντίνου, έσπευσαν στη συνεδρίαση της Ιεράς Συνόδου την ημέρα εκείνη, και εκεί ο Παπαδόπουλος ανακοίνωσε πανηγυρικά ότι οι κληρικοί θα εντάσσονταν μισθολογικά στην κλίμακα των δημοσίων υπαλλήλων εις αναγνώριση των υπηρεσιών των προς το έθνος επιλέξει. Ευγνωμονούσα, η Ιερά Σύνοδος τίμησε αμέσως όχι τον αρμόδιο υπουργό, τον Θεοφύλακτο, αλλά τον θεάρεστο ηγέτη, τον Γιώργο Παπαδόπουλο, στον οποίο απενεμήθη ο χρυσούς σταυρός του Αποστόλου Παύλου. Και όπως καταλαβαίνετε, η κίνηση εκείνη ήταν και μια παρακίνηση προς τους ιερείς να εκφορλούν και λόγους υπέρ της Χούντας στα σχολεία. Στα σχολεία είπα. Είχα στο νου μου τους εκπαιδευτικούς. Από άμβονος να κάνουν ενθουσιώδη προπαγάνδα και τα λοιπά. Τώρα, γιατί είπα στα σχολεία? Γιατί θέλω να κάνω την αντιδιαστολή. Από τον Μάιο του 1968 πηγαίνουμε στον Μάρτιο του 1971. Τον μήνα εκείνο οι υπηρεσίες του καθεστώτος, του χωτικού καθεστώτος, διαπίστωσαν ότι δεν είχε παρουσιαστεί στα σχολεία το 20,9% των διορισθέντων εκπαιδευτικών. Αυτό αναφέρεται σε μια μελέτη του πολύ καλού ερευνητή Αλέξη Δημαρά, που έχει γράψει για τα της εκπαίδευσης στην Χούντα. Αυτό καθ' αυτό προκύπτει και από τα ίδια τα επίσημα στοιχεία του καθεστώτος, αλλά την ερμηνεία που έδωσε ο Δημαράς αξίζει κανείς να δει. Λοιπόν, η απροθυμία των εκπαιδευτικών του 21%, του 21% δηλαδή των εκπαιδευτικών, επιβεβαίωσε πως ο κόμπος για τον κλάδο είχε φτάσει στο χθένι. Γιατί κατά το ίδιο έτος η ηγεσία του Συλλόγου των Εκπαιδευτικών, που ήταν και δοτή, έτσι, είχε ενημερώσει το καθεστώς ότι είχε γίνει πλέον ασυγκράτητη πικρία και απογοήτευση στις τάξεις των εν λόγω λειτουργών, διότι δεν είχαν πληρωθεί ακόμη τις περιορίες του 1969, οι προαγωγές τους είχαν καθυστερήσει επί 4 χρόνια, η κλίμακα των αποδοχών τους υστερούσε κατά πολύ, σε πολλές περιπτώσεις δραματικά, σε σχέση με τις αντίστοιχες κατηγορίες άλλων υπαλλήλων, εν ολίγης η ιδιότητα του εκπαιδευτικού γινόταν συνώνυμη της οικονομικής κακομοιριάς. Η Χούντα δεν έβλεπε με καλό μάτι τους εκπαιδευτικούς για πολλούς λόγους, και δεν είναι τυχαίο πως λίγο αργότερα, ίσως την ίδια περίοδο, δεν το θυμάμαι αυτό ακριβώς χρονολογικά, αποφάσισε να βάλει λουκέτο και σε 5 παιδαγωγικές ακαδημίες. Έχουμε λοιπόν ένα δίπολο. Από τη μία μεριά την κίνηση προσετερισμού των ιερέων, και όχι μόνο τότε των υψηλόβαθμων, της Εκκλησίας, και από την άλλη το στοιχείο της απροθυμίας τόσο πολλών εκπαιδευτικών να δεχθούν διορισμό. 1968 το ένα, 1971 το άλλο. Και τώρα τι είχαμε?
στις μέρες μας, χωρίς να θέλω να κάνω έτσι εφόλη της ύλης παραλληλισμούς και να αναζητήσω εφόλης της ύλης σε όλο το πεδίο που λέμε, σε όλη τη γραμμή του μετώπου ομοιότητες. Τώρα όμως, αρέσει δεν αρέσει, έχουμε ένα αντίστοιχο δίπολο. Έχουμε από τη μία μεριά την συγκλονιστική είδηση πως 20.000 λιγότεροι εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τα στοιχεία για τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ, θέλησαν να δουλέψουν 20.000 λιγότεροι από εκείνους που το είχαν πράξει 3 χρόνια νωρίτερα. Ανατριετία γίνονται αυτά, ξέρετε, το 2023. Και από την άλλη, τον διπλασιασμό, σχεδόν διπλασιασμό των αποδοχών των Μητροπολιτών, των Αρχιεπισκόπων και εν γέννη των υψηλόβαθμων της Εκκλησίας που αποφάσισε η κυβέρνηση, διότι, όπως είπε στην πρόσφατη συνέντευξή του στον Αντένα και ο Πρωθυπουργός, τι να κάνουμε, οι Μητροπολίτες κοντζά Μητρόπολη λειτουργούν και σε τελική ανάλυση δεν μπορώ να δεχθώ να μην παίρνουν περισσότερα από τους μουφτίδες. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά την ιστορία. Θα διαβάσω εντάχει τα πρωτοσέλιδα, δεν ξέρω αν θα προλάβω κιόλας. Χρειαζόμαστε όμως ένα διάλειμμα, νομίζω. Θα αφήσουμε το σαν σήμερα να μας καθορίσει, επειδή σαν σήμερα το 1965 οι Beatles άρχιζαν την ηχογράφηση του Yesterday. Λέω να το ακούσουμε, μιας και το τελείωσαν. Το ηχογράφησαν ολόκληρο, να το ακούσουμε τώρα.

Λοιπόν, για να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, δηλαδή στους κεντρικούς τίτλους. Η φτώχεια τρώει τον παρά, γράφει η Αυγή. Τα αποτελέσματα της διακυβέρνησης Μητσοτάκη είναι ο υπέρτιτλος. Οι βασικές δαπάνες, παρένθεση τρόφιμα, ενίκιο, μετακίνηση, κλείνει παρένθεση, που το 2020 ανέρχονταν στα 1.550 ευρώ, το 2026 αντιστοιχούν σε 2.133 ευρώ. Το οικογενειακό εισόδημα των 1.550 ευρώ το 2020 αντιστοιχεί το 2026 2.000 ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται τα κόστη ενέργειας, οι δαπάνες υγείας, η εκπαίδευση ή η αναψυχή. Όπως θα διαπιστώσετε, φίλες και φίλοι, σε πολλά πρωτοσέλιδα ή μάλλον στα κεντρικά θέματα πολλών εφημερίδων να δεσπόζει το σκάνδαλο στις πολεοδομίες. Πάμε στην εφημερίδα Documento. Το κύκλωμα των πολεοδομιών βάφτηκε μπλε. Το τοπογραφικό της διαφθοράς είναι ο τίτλος. Αυτό που προανέφερα είναι ο υπέρτιτλος. Το κύκλωμα των πολεοδομιών βάφτηκε μπλε. Πάμε στους υπότιτλους. Ραντεβού στο Μαξίμου έκλεινε το κύκλωμα. Πλάτες από πρόσωπα κλειδιά του επιτελικού κράτους. Γαλάζιο οικοσύστημα άπλωνε πλοκάμια σε κομβικά πόστα. Όλα δείχνουν ως πυρήνα του σκανδάλου το Μέγαρο Μαξίμου. Πάμε στο Βήμα. Οι διάλογοι της διαφθοράς στις πολεοδομίες, ο κύκλος του Μαξίμου, εισαγωγικά το κύκλος του Μαξίμου και το ΤΕΕ, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας δηλαδή. Σε εισαγωγικά είναι 7 άτομα, παίζει μοιρασιά. Αυτό όπως αντιλαμβάνεστε είναι ατάκα που αποκαλύφθηκε, έτσι. Είναι τμήμα διαλόγου. Γράφει εφημερίδα αποκαλυπτικούς διαλόγους για το εύρος και το βάθος διαφθοράς πολεοδομίας. Περιέχει ο δικαστικός φάκελος που έχουν συντάξει οι αρχές και φέρνει στη δημοσιότητα το Βήμα. Στο υλικό περιλαμβάνονται στοιχεία για εξυπηρετήσεις πολιτικών και υπηρεσιακών παραγόντων, ενώ καταγράφονται οι διάβλοι μεταξύ κρατικών υπηρεσιών και μεσαζόντων, καθώς και απόπειρες χρηματισμού δικαστών ή ελεκτών του δημοσίου. Τόσο καλά, τόσο καλά. Όχι, αυτό δεν το γράφει εφημερίδα, δικό μου είναι. Πάμε στην Καθημερινή. Υπόγεια μπετά σε εισαγωγικά και μετρητά. Το ζευγάρι στον πυρήνα του κυκλώματος των πολεοδομιών και οι διασυνδέσεις του. Πάμε στην εφημερίδα Εστία. Η διαφθορά οργιάζει. Ο καγκελάριος σε εισαγωγικά τυρβάζει. Η εφημερίδα γράφει για υφυπουργό περιβάλλοντος προόριζε τον παρετηθέντα Γενικό Γραμματέα κύριο Μπακογιάννη ο Πρωθυπουργός, πως το πόρισμα των αδιάφθορων της Ελλάς του χάλασε τα σχέδια και έσκησε εισαγωγικά το χαρτί του ανασχηματισμού. Οι κουμπαριές, η σύμπτωση να ανήκουν στην Δημοκρατική Παράταξη του ΤΕΙ, δύο παρετηθέντες γραμματείς και υπογραφή κορυφαίου στελέχους του επιμελητηρίου στην υποψηφιότητα Μητσοτάκη το 2016. Και πάει λέγοντας, ή μάλλον γράφοντας εμπροκειμένου. Πάμε στην Κυριακάτικη Κόντρα. Τι σηματοδοτεί η σκληρή επίθεση Μητσοτάκη και η πενιγμή για αποστασία σε βάρος του πρώην Πρωθυπουργού. Επισπεύδει τις εκλογές για να προλάβει το Σαμαρά. Ο Κυρανάκης κατεβαίνει στην Πελοπόννησο για να μαζέψει τον κομματικό μηχανισμό που φιλορροεί. Αγεφύρωτο το ρήγμα στη δεξιά παράταξη, ενώ στο Μαξίμου γνωρίζω καλά ότι ακόμη και πριν ανακοινωθεί επίσημα το νέο πολιτικό σχήμα του Μεσίνου Πολιτικού, η συζήτηση γύρω από αυτό παράγει πολιτικά αποτελέσματα. Πάμε στην Κυριακάτικη Δημοκρατία. Παίζουν τα αρέστα τους για να γλιτώσουν τη φυλακή, είναι ο υπέρτιτλος. Πραξικόπημα μέσα στον Αύγουστο είναι ο τίτλος. Πάμε στα περαιτέρω, δηλαδή στους υπότιτλους. Οι σχέσεις συνενοχής για το έγκλημα των υποκλοπών και οι κοινοί κίνδυνοι έφεραν ξανά κοντά Μητσοτάκη και Δημητριάδη. Περιμένουν να διαλυθεί η Βουλή για να εφαρμόσουν το σχέδιό τους. Συνταγές του 1950 για να μην καθίσει πάλι στο σκαμνί, παρένθεση, λόγω Ισραήλ, μόνο ο Ντίλιαν ύστερα από τους εκβιασμούς του. Λοιπόν, να το διαβάσω σωστά. Γιατί μεσολαβεί η φωτογραφία του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Δημητριάδη και δεν είναι ευκόλως αντιληπτό ότι ολόκληρος ο τίτλος είναι πραξικόπημα μέσα στον Αύγουστο, ετοιμάζουν θείος και ανιψιός, επιταχύνουν τις εξελίξεις στα σενάρια προώρων εκλογών το φθινόπωρο. Πάμε στο παρόν. Τι σχεδιάζουν πίσω από κλειστές πόρτες οικονομικοί παράγοντες και μηντιάρχες. Κυβέρνηση ειδικού σκοπού χωρίς Νέα Δημοκρατία και Μητσοτάκη είναι ο τίτλος. Το προηγούμενο ήταν ο υπέτητος. Για τη διαλεύκαση των σκανδάλων και την αποκατάσταση των θεσμών, σε εισαγωγικά, ο ρόλος του Αντώνη Σαμαρά σε αυτό. Πάμε στην εφημερίδα Μακεδονία. Η ακρίβεια προκαλεί τα όρια αντοχής της κοινωνίας. Εδώ και πολύ καιρό θα λέγε κανείς τα προκαλεί. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Δεύτερη ευκαιρία για 1,5 εκατομμύριο πολίτες. Αυτό το λέει
ο Πιερακάκης δίνοντας συνέντευξη στην εφημερίδα, συνέντευξη του Κυριάκου Πιερακάκη, μέσα στο καλοκαίρι ρύθμιση για τις 72 δόσεις, εισαγωγικά. Πάμε στην απογευματινή, όρια συνταξιοδότησης με νέο σχέδιο και όρους. Αυτές λοιπόν ήταν οι εφημερίδες. Προλαβαίνουμε να ακούσουμε κάτι από ένα τραγούδι, έστω και λίγο, και ας το κόψουμε. Προλαβαίνουμε να ακούσουμε, μιας και σαν σήμερα γεννήθηκε ο Τσεγκεβάρα, το Λοΐζο να μας τραγουδά για τον Τσεγκεβάρα. Προλαβαίνουμε. Όσο προλάβουμε, και δεν θέλω γκρίνιες επ' αυτού, ξέρετε ότι δεν μας αρέσει να κόβουμε κομμάτια, αλλά όταν δεν προλαβαίνουμε, τι να κάνουμε.

0: στο κόκκινο.
1: Ο Δήμος Νέας Ιωνίας και το Πανελλήνιο Σωματείο Θεάτρου Σκιών παρουσιάζουν το 14ο Φεστιβάλ Καραγκιόζη Δήμου Νέας Ιωνίας από 16 έως 20 Ιουνίου, κάθε βράδυ ώρα 9 παρατέταρτο, στην πλατεία Αγίου Γεωργίου, πλησίων ΙΣΑΠ. Παραστάσεις με ζωντανή μουσική. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
3: 18/9. Ένας μονόλογος αγωνίας και αγώνα. Η παράσταση που κέρδισε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στις 17 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων.
4: Κείμενο Μαρία Λούκα Κοραής Δαμάτης. Σκηνοθεσία Κοραής Δαμάτης.
3: Ερμηνεύει Δώρα Χρυσικού. 18/9. Ένας απλός άνθρωπος που γίνεται υποκείμενο της ιστορίας. Στις 17 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων με Λίνα Μερκούρη.
5: Προπόληση more.com.
6: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κηποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
7: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με

0: Δεν υπάρχει δρόμος για την ειρήνη. Η ειρήνη είναι ο δρόμος. Αντιρατσιστικό φεστιβάλ Αθήνας 3, 4 και 5 Ιουλίου στο Πάρκο Γουδί. Όταν όλοι οι δρόμοι γύρω μας οδηγούν στον πόλεμο, στο φόβο και στα αδιέξοδα, το ερώτημα δεν είναι ποιο αδιέξοδο θα διαλέξουμε, αλλά το πώς θα ανοίξουμε ένα νέο δρόμο. Το 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας επιστρέφει. 3 ημέρες με συζητήσεις, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και δρόμενα. Γιατί αρνούμαστε τη γενοκτονία και το ρατσισμό. Γιατί δεν συμβιβαζόμαστε με τους φράκτες και τις διακρίσεις. Γιατί πιστεύουμε στη συνύπαρξη, την ελευθερία και τη ζωή. 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας. Γιατί η ειρήνη είναι ο δικός μας δρόμος.
1: Η ώρα είναι 7. .5 και 5 στο κόκκινο.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Είπαμε, σήμερα θα ακούσουμε μπόλικο Ρόρι Γκάλαχερ. Ο Ρόρι μας άφησε μια μέρα σαν και αυτή, 14 Ιουνίου του 1995, A Million Miles Away. Εμείς δεν θα πάμε τόσο μακριά. Θα πάμε μέχρι την Ραφίνα Νοερός. Μέχρι τη Ραφίνα, για να μιλήσουμε για το μεγάλο ρέμα της Ραφίνας. Τι ακριβώς συμβαίνει, ποια είναι η αιτία της συζήτησης που θα έχουμε σε λίγο με την κυρία Εμμανουέλα Τερζοπούλου, δημοτική σύμβουλος του Δήμου Ραφίνας Πικερμίου και μέλος της κίνησης για την προστασία και την ανάδειξη του μεγάλου ρέματος Ραφίνας. Είναι το γεγονός πως 11 περιβαλλοντικές οργανώσεις επισημαίνουν πολύ σημαντικούς κινδύνους σχετικά με παρεμβάσεις που κάνει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στο προαναφερθέν ρέμα, στο μεγάλο ρέμα Ραφίνας. Όπως λένε οι οργανώσεις, ο καθαρισμός, η κατεφημισμό καθαρισμός, θα τα ζητήσουμε όλα αυτά, του ποταμού και η εκβάθυνση της κήτης του, εγκυμονούν κινδύνους μεγάλους. Μεταξύ άλλων και κινδύνους πλημμύρας. Αυτά θα τα συζητήσουμε όμως με την κυρία Τερζοπούλου ευθύς αμέσως. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Λευκαδότη.
0: Λοιπόν, πώς ακριβώς έχει το θέμα? Να σας πω προκαταβολικά, έτσι, διαπιστώνω πως οι οργανώσεις μέσα στην οποία είναι και η δικιά σας επισημαίνουν έναν κίνδυνο που δεν είναι μόνο ο κίνδυνος που λέμε για την ομορφιά του περιβάλλοντος και τα λοιπά. Επισημαίνουν και κίνδυνο πλημμύρας. Γιατί καμιά φορά, ξέρετε, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις τίθενται από αρμοδίους απέναντι σε ένα δίλημα. Τελικά τι θέλετε? Θέλετε το όμορφο ή θέλετε το χρήσιμο? Εσείς λέτε ότι υπάρχει ένα επικίνδυνο που είναι επικίνδυνο εφόλης της ύλης, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Δεν μπορεί κανείς να τα διαχωρίσει αυτά τα δύο. Δηλαδή ο περιβαλλοντικός κίνδυνος είναι κίνδυνος και για την, και για τον άνθρωπο, γιατί και ο άνθρωπος είναι κομμάτι του περιβάλλοντος, είναι το ανθρωπογενές περιβάλλον, και για την υπόλοιπη φύση και, και τη ζωή, που είναι όλα τα υπόλοιπα είδη, η χλωρίδα, η πανίδα κλπ. Αυτά δεν μπορεί κανείς να τα διαχωρίσει και δεν τα διαχωρίζει πλέον ούτε ο νόμος και οι ευρωπαϊκές οδηγίες και οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί που πλέον εκδίδονται. Mm-hmm. Αυτό δηλαδή πλέον αναγνωρίζεται. Θέλετε να σας πω πώς, τι έχει γίνει?
0: Ναι, ακριβώς. Αυτό θέλουμε πριν από όλα.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, από τη Δευτέρα, με εντολή του Υπουργείου Υποδομών, στο πλαίσιο του έργου διευθέτησης που εκτελείται στο μεγάλο ρέμα Ραφίνας και που ήδη έχει κάνει πολύ μεγάλη καταστροφή στα πρώτα 5 χιλιόμετρα, αυτό που έγινε είναι ότι μπήκαν βαριά ερπιστριοφόρα μηχανήματα και αποψηλώνουν και εκβαθαίνουν και σκάβουν δηλαδή ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία του μεγάλου ρέματος Ραφίνας. Και όταν λέω ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία, εννοώ και για το περιβάλλον και για το περιβάλλον, την αισθητική και όλα αυτά που είπατε πριν, και για τις πλημμύρες και για την υγεία, τη θαλάσσια, την υγεία των θαλάσσιων υδάτων και την ποιότητα των θαλάσσιων υδάτων, που επίσης μας απασχολεί αυτή την περίοδο, γιατί είναι και κολυμβητική περίοδος. Mm-hmm. Έχουμε μπει σε κολυμβητική περίοδο. Να σας εξηγήσω δύο πράγματα, έτσι απλώς για να καταλάβετε. Πρώτα απ' όλα, αυτή η παρέμβαση δεν είναι είναι ενάντια, παραβιάζει τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου. Δηλαδή, οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου, όπως και οι κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, δηλαδή, αν ρωτήσετε κάποιους επιστήμονες υδραυλικούς που κάνουν τέτοιου τύπου έργα, ενώ τέτοια βαριά τεχνικά έργα, έτσι, mm-hmm. Αυτό που θα σας πούν και αυτό που γράφουν οι όροι είναι ότι αυτά τα έργα ξεκινάνε από την εκβολή, από τα κατάντια όπως λέμε, mm-hmm. και σταδιακά ολοκληρώνονται και σταδιακά προχωράνε προς τα ανάντια. Εδώ μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο μήκους έργο, μιλάμε για 17 χιλιόμετρα συνολικά πρόκειται να διευθετηθούν. Αυτή τη στιγμή δεν έχει ολοκληρωθεί κανένα κομμάτι του έργου, δηλαδή ακόμα και στα 5 πρώτα χιλιόμετρα που έχουν γίνει από ψηλώσεις, κοπές δέντρων, εξκαφές, έχουν γίνει κάτι αποσπασματικά τσιμεντώματα σε διάφορα σημεία και δεν είναι κανένα σημείο, ουσιαστικά κανένα τμήμα του έργου ολοκληρωμένο, και ξαφνικά δίνει δουλή του Υπουργείου Υποδομών να πάνε να μπουν σε μια περιοχή που είναι 9 χιλιόμετρα από την εκβολή στη θάλασσα, mm-hmm. για να κάνουν υποτίθεται αυτόν τον καθαρισμό και την εκβάθυνση, που είναι φυσικά στο πλαίσιο του έργου. Ο πλημμυρικός κίνδυνος είναι πάρα πολύ σοβαρός, γιατί η συγκεκριμένη περιοχή είναι μια περιοχή που μέχρι είναι ένα φυσικό πεδίο ανάσχεσης των υδάτων. Είναι μια πλημμυροπεδιάδα, όπως λέγονται αυτές οι περιοχές στα ποτάμια. Δηλαδή αυτές οι περιοχές σε περίπτωση μεγάλης πλημμύρας πλημμυρίζουν, είναι αγροτικές εκτάσεις καταρχήν κατά κύριο λόγο, έτσι. Mm-hmm. Απλώς μέσα σε αυτές τις εκτάσεις, όπως ξέρετε, έχουν στηστεί και διάφορες αφαίρετες, διάσπαρτες κατοικίες. Ωστόσο, αυτό δεν αναιρεί το χαρακτήρα της περιοχής. Ο χαρακτήρας της περιοχής είναι καθαρά αγροτική έκταση, δεν έχει σπίτια. Μέχρι τώρα λοιπόν αυτό που γινόταν ήταν ότι αυτή η περιοχή πλημμύριζε και με αυτόν τον τρόπο και σταδιακά απορροφούσε το νερό στον υδροφορέα, με αποτέλεσμα όλο αυτό το νερό να μην φτάνει ξαφνικά, δηλαδή στην αιχμή της βροχόπτωσης, να μην φτάνει όλο αυτό το νερό στην εκβολή. Mm-hmm. Γιατί αν όλο αυτό το νερό έφτανε στην εκβολή, πολύ απλά θα πνιγόταν η Ραφίνα, που είναι κατοικημένη περιοχή. Αυτό λοιπόν, αυτή την παρέμβαση που πάει να γίνει, καταργείται. Να σημειώσω το εξής, ότι αυτό δεν το λέμε μόνο εμείς επειδή είμαστε οικολόγοι και αγαπάμε τη φύση. Αυτό το έχουν αναγνωρίσει και επιστημονικοί φορείς. Δηλαδή τον κίνδυνο από αυτό το έργο διευθέτηση τον έχει αναγνωρίσει και το ΕΛΚΕΘΕ, το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσιών Ερευνών, που είναι mm-hmm. κρατικός φορέας, έτσι. Τον έχουν αναγνωρίσει η Εμβιβάς Αττικής, που είναι η Ένωση Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων, και το έχουν επισημάνει με επανειλημμένες επιστολές του και ένας υδραυλικός μηχανικός που είναι στην περιοχή, ζει στην περιοχή της Ραφίνας και γνωρίζει πάρα πολύ καλά το ποτάμι, έχει επισημάνει τον κίνδυνο που ενέχει η παρέμβαση, ειδικά σε αυτή την περιοχή, στην Πετρέζα, mm-hmm. όπως λέγεται. Ωστόσο, δεν είναι μόνο το πλημμυρικό. Είναι ότι μέσα σε τέτοια περίοδο, δηλαδή σε καλοκαιρινή περίοδο, που χθες προχθές είχαμε βροχές, είδατε τι έγινε, έτσι. Και, εν πάση περιπτώσει, ο Ντάνιελ Αύγουστο έγινε. Αν λοιπόν μέσα σε αυτή την περίοδο γίνει μια μεγάλη βροχόπτωση, καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό το χώμα από τις εξκαφές πηγαίνει κατευθείαν προς τη θάλασσα. Nice. Τι σημαίνει αυτό? Καλά, πρώτον υποβαθμίζεται η θαλάσσια ζωή, εντάξει, αυτό είναι εγκληματικό για τη θαλάσσια ζωή, αλλά υποβαθμίζονται τα νερά κολύμβησης, τα κολυμβητικά ύδατα, τα οποία προστατεύονται σημειωτέων από την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα Ύδατα. Και φυσικά, επειδή στην εκβολή του ρέματος Ραφίνας υπάρχει ένα λιμάνι που προσπαθούν να το κάνουν το δεύτερο μεγαλύτερο λιμάνι ακτοπλοϊκό, εν πάση περιπτώσει, της Αττικής, καταλαβαίνετε ότι αυτό το χώμα μπαζώνει το βυθό της θάλασσας. Mm-hmm. Δηλαδή, η παρέμβαση αυτή προκαλεί προβλήματα και στην ίδια την ασφάλεια του λιμανιού. Άρα είναι πολλαπλές οι επιπτώσεις.
0: Να σας ρωτήσω κάτι. Αυτές οι παρεμβάσεις, οι οποίες κάνει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, γίνονται, υποτίθεται πως γίνονται για να αποτραπούν πλημμύρες. Δηλαδή είναι αντιπλημμυρικό το έργο, το οποίο επισημαίνεται ότι μεγιστοποιεί τον κίνδυνο πλημμύρας και δεν είναι το οξύμορο, δηλαδή.
1: Ναι, ακριβώς αυτό, ακριβώς αυτό. Προσέξτε να δείτε. Ναι, υποτίθεται είναι αντιπλημμυρικό. Ωστόσο, και η Ευρώπη πλέον και μια σειρά επιστήμονες στην Ελλάδα mm-hmm. έχουν επισημάνει ότι αυτό που έχει αποδειχθεί και η ίδια Ευρώπη, οι ευρωπαϊκές τράπεζες που χρηματοδοτούν αυτά τα έργα, τέτοιου τύπου δηλαδή αντιπλημμυρικά έργα, αποδέχτηκαν, το ομολόγησαν μετά τον Ντάνιελ, ότι αυτά τα βαριά τεχνικά έργα τελικά έχουν ανάποδα αποτελέσματα από αυτά που πιστεύουμε. Και η γραμμή, η κατεύθυνση πλέον που δίνουν και η Ευρώπη και οι Ευρωπαϊκές Τράπεζες και γενικότερα η σύγχρονη επιστήμη είναι ότι πρέπει να εκτελούνται με λύσεις βασισμένες στη φύση.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή με φυσικές λύσεις να προσπαθεί κάποιος να λύσει τα προβλήματα αυτά της πλημμύρας και με αλλαγές χρήσεων γης και με θεσμικούς τρόπους δηλαδή, αλλά κυρίως οι παρεμβάσεις να γίνονται με λύσεις βασισμένες στη φύση μέσα στα ποτάμια.
0: Κύριε Τρεζοπούλου, επειδή έχει σχεδόν εξαντληθεί δηλαδή επί της ουσίας ο διαθέσιμος χρόνος μας, ήθελα να σας ρωτήσω το εξής, αν μπορείτε να πείτε σύντομα. Σχεδιάζετε κάποιες κινήσεις να δείτε αρμοδίους, να το αναδείξετε με άλλους τρόπους το ζήτημα? Τι ακριβώς ετοιμάζετε γι' αυτό, πώς να το λύσετε?
1: Ναι, κοιτάξτε, εκτός από αυτή την κοινή ανακοίνωση που έχει βγει, προχθές την Παρασκευή κατατέθηκε και ερώτηση στη Βουλή για το συγκεκριμένο θέμα από τη βουλεύτρια Πέττη Πέρκα. Και επίσης το επόμενο Σαββατοκύριακο, εφόσον βέβαια συνεχίζεται αυτή η παράλογη και εγκληματική παρέμβαση, προετοιμάζουμε και κάποιες κινητοποιήσεις τις οποίες θα ανακοινώσουμε.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Να σημειώσω μόνο κάτι, ότι ο παραλογισμός αυτής της παρέμβασης φαίνεται και από το εξής. Ως Δημοτική Σύμβουλος έχω καταγγείλει από τον Νοέμβριο του 2025, δηλαδή πριν από τις τελευταίες μεγάλες πλημμύρες από τον Ερμίνιο και από τον Μπάιρον, έχω καταγγείλει ένα εκτεταμένο μπάζωμα που έχει γίνει στη συγκεκριμένη περιοχή, το οποίο έχει αποδεχτεί και η περιφέρεια, στην περιφέρεια την έκανα την καταγγελία, το οποίο έχει αποδεχτεί και η περιφέρεια ότι πράγματι μπορεί να προκαλέσει πλημμυρικό κίνδυνο, γιατί είναι μπάζωμα μέσα στην Κήτη και σε όλη την παραποτάμια έκταση που θεωρητικά είναι η έκταση που απλώνουν τα νερά για να γίνει αυτή η φυσική ανάσχεση. Μέχρι σήμερα δεν έχει πάει κανένας αρμόδιος φορέας να απομακρύνει τα μπάζα, που μιλάμε τώρα για μια έκταση 17 στρέμματα περίπου, δεν είναι δηλαδή κάποια μικρή έκταση. Και αυτή τη στιγμή στον αντίποδα πάνε και κάνουν την επιπλέον καταστροφή.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τρεζοπούλου. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε
0: για την επικοινωνία.
1: Καλή σας μέρα.
0: Σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε, φίλες και φίλοι.

0: στο κόκκινο.
1: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
2: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
1: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
2: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
3: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
1: Εισιτήρια more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
0: Στο κόκκινο.
5: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Bad Penny, Rory Gallagher, είπαμε, θα είναι χορταστικό. Δεν ξέρω αν προλάβουμε να ακούσουμε άλλο κομμάτι από Rory Gallagher. Χορταστικό του αφιέρωμα στο Rory που έφυγε μια μέρα σαν και αυτή από τη ζωή. 14 Ιουνίου του 1995. Αφήνουμε τώρα τη μουσική και πάμε στα πολεμικά παρατράγουδα. Πώς να το πούμε. Λοιπόν, καλημερίζουμε τον συνάδελφο Πέτρο Παπακοσταντίνου, πολύ έμπειρο στα διεθνή δημοσιογράφου που εργάζεται στην εφημερίδα Καθημερινή. Να δούμε τι γίνεται, τι δεν γίνεται, με αυτό θα ξεκινήσουμε, σχετικά με την πιθανή, εικαζόμενη, σχεδόν βέβαιη σύναψη συμφωνίας ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον. Καλημέρα, Πέτρο.
1: Καλημέρα, Διονύση.
0: Είχα μείνει στο εξής, δεν ξέρω αν έχεις κάτι νεότερο, μιας και τα παρακολουθείς εκ του σύνεγγυς μέχρι την ώρα που μιλάμε. Είχα μείνει στο ότι ο Τραμπ λέει είμαστε έτοιμοι, θα υπογράψουμε συμφωνία εντός της ημέρας, μέσα στην Κυριακή, και οι Ιρανοί λένε εμείς δεν ξέρουμε τίποτα τέτοιο, στο περίπου. Έτσι είναι τα πράγματα ή έχουμε κάτι νεότερο?
1: Έτσι είναι, ακριβώς χτες το βράδυ, δηλαδή ο Τραμπ, ώρα Ελλάδας, χτες το βράδυ έκανε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα του, το Truth Social, που έλεγε πως σήμερα Κυριακή θα υπογραφόταν η συμφωνία. Ο Τραμπ μάλιστα ήθελε να γίνει με ένα πανηγυρικό τρόπο, να στείλει τον αντιπρόεδρο του J.D. Vance στη Γενέβη και να υπογραφεί σήμερα από τον Vance και από κάποιον ανώτερο αξιωματούχο της Τεχεράνης, προφανώς τον Μοχάντερ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, τον πρόεδρο της Βουλής. Το ήθελε επιγόντως ο Τραμπ. Καταρχήν σήμερα γιορτάζει τα 80 γενέθλια. Μετά σήμερα είναι η Εθνική Γιορτή στην Αμερική, η Μέρα της Σημαίας, και αρχίζουν οι εορταστικές εκδηλώσεις για τα 250 χρόνια της Αμερικανικής Δημοκρατίας, του Αμερικανικού κράτους, που θα κορυφωθούν την 4η Ιουλίου, την μεγαλύτερη εθνική γιορτή της. Οπότε σε αυτό το εορταστικό κλίμα θα ήθελε να υπογράψει τη συμφωνία. Το Ιράν του είπε όχι, δεν την έχουμε εγκρίνει ακόμα τη συμφωνία. Είμαστε πολύ κοντά στο να την εγκρίνουμε, αλλά πρέπει να συζητηθεί ακόμα στο ανώτατο ηγετικό επίπεδο. Και εν πάση περιπτώσει δεν θα υπογραφεί σήμερα, και όταν υπογραφεί, δεν θα υπογραφεί επισήμως, αλλά με ηλεκτρονικό τρόπο. Όχι με φυσική παρουσία εκπροσώπων στη Γενέβη. Τον αφήνει να ψήνεται δηλαδή το Ιράν τον Τραμπ. Από ό,τι φαίνεται πάντως, σε πολύ μεγάλο βαθμό έχουν καταλήξει οι δύο πλευρές, όχι σε μια οριστική συμφωνία ειρήνευσης, αλλά σε ένα μνημόνιο συνεννόησης 14 σημείων. Δηλαδή σε μια προκαταρκτική συμφωνία που θα καθορίζει ορισμένα πράγματα, αλλά τα κεφαλαιόδη ζητήματα θα τα αφήνει σε δεύτερη φάση, δηλαδή σε διαπραγματεύσεις που θα γίνουν σε χρονικό ορίζοντα 2 μηνών.
0: Μάλιστα.
1: Τι θα προβλέπει αυτό το μνημόνιο συνεννόησης, δεν μπορούμε να το πούμε με βεβαιότητα, γιατί δεν έχει δημοσιοποιηθεί. Το κρατάνε και οι δύο πλευρές μυστικό προς το παρόν, και αρχικές πληροφορίες που είχαν δοθεί διαψεύστηκαν από τις δύο πλευρές. Αλλά από ό,τι φαίνεται, το βασικό περιεχόμενο της συμφωνίας είναι το εξής, ότι σε πρώτη φάση θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ από το Ιράν, με ποιους όρους δεν το ξέρουμε ακριβώς, και από την πλευρά τους οι Αμερικανοί θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν. Ταυτόχρονα θα δοθεί κάποιο είδους οικονομική ανακούφιση στο Ιράν, ένα οικονομικό κέρδος δηλαδή από αυτόν τον πόλεμο, με τη μορφή σε πρώτη φάση του να αρθούν οι κυρώσεις για το ιρανικό πετρέλαιο, δηλαδή να μπορεί το Ιράν να πουλάει ελεύθερα πετρέλαιο στη διεθνή αγορά, και ενδεχομένως να ξεπαγώσουν και ορισμένα από τα δεσμευμένα κεφάλαια που με πειρατικό τρόπο κρατάνε δεσμευμένα οι Αμερικάνοι, δηλαδή κεφάλαια της Ιρανικής Κεντρικής Τράπεζας στο εξωτερικό, που τα έχουν κρατήσει οι Αμερικάνοι και συμμαχοί τους. Να ξεπαγώσουν ορισμένα από αυτά τα κεφάλαια, όχι εκείνα τα οποία έχουν οι Αμερικάνοι στα χέρια τους απευθείας, αλλά συμμαχοί τους. Δηλαδή, για παράδειγμα, το Κατάρ, τα Εμιράτα, ίσως και Ευρωπαίοι. Εν πάση περιπτώσει, θα εξασφαλίσει κάτι τώρα από αυτήν την άποψη. Αλλά κεφαλαία του ζητήματα όπως ποιο θα είναι το μελλοντικό καθεστώς του Ορμούς. Το Ιράν επιμένει πως το μελλοντικό καθεστώς δεν θα είναι ίδιο με το παλιό. Εμείς μαζί με το Όμαν θα κάνουμε κουμάντο πότε και πώς θα περάνε τα πλοία από το Ορμούς και θα εισπράττουμε και κάποια τέλη. Δηλαδή τέλη κάποια χρήματα για τα πλοία που θα περνάνε από εκεί, πράγμα που δεν το θέλουν βέβαια οι Αμερικάνοι. Ένα ζήτημα είναι αυτό. Μάλιστα ο Τραμπ είναι εξοργισμένος τώρα με το Ομάν, που φαίνεται να έχει συνεταιριστεί, να έχει,
0: αυτό θα
1: να
0: σε ρωτήσα. Ναι, έχει δελεαστεί, δηλαδή προσανατολίζεται το Ομάν.
1: Ναι, γιατί κερδίζει
0: αυτό. Το Ιράν. Ναι, προφανώς,
1: ναι, γιατί τα στενά του Ορμούζ είναι Ιράν και Ομάν, έτσι. Ναι, αυτές οι δύο χώρες, δεν υπάρχουν άλλες χώρες που να έχουν εδάφη, ας πούμε, χαρακτήρα, στα στενά του ορμού, σε αυτές οι δύο χώρες. Λοιπόν, και απειλούσε ο Τραμπ μάλιστα προς την άξη στον αέρα του Ομάν, έτσι, που είναι σύμμαχη χώρα της Αμερικής και έπαιζε το ρόλο του μεσολαβητή σε αυτή την κρίση. Δηλαδή, καταλαβαίνεις γιατί μιλάμε. Εν πάση περιπτώσει, ένα θέμα είναι αυτό. Το δεύτερο θέμα είναι το πυρηνικό πρόγραμμα, βέβαια, έτσι, του Ιράν. Με ποιους όρους δηλαδή θα διευθετηθεί το θέμα. Το Ιράν, η Αμερική από ό,τι φαίνεται έχει κάνει μια μείζωνα υποχώρηση. Δηλαδή, ενώ έλεγε στην αρχή να διαλυθεί πλήρως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, να μην κάνει καθόλου εμπλουτισμό ουρανίου και να μας δώσει όλο το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου που κατέχει, κάπου 440 κιλά είναι σε πολύ ψηλά επίπεδα εμπλουτισμού, 60%. Έτσι, τώρα λέει πως μπορεί απλώς να αραιωθούν, να ανταραιώσει το Ιράν αυτά τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου, σε επίπεδα δηλαδή που δεν θα είναι επικίνδυνο για την παραγωγή πυρηνικών όπλων και να γίνει στο έδαφος του, που θα είναι μια μείζωνη υποχώρηση, έτσι. Εν πάση περιπτώσει, ξαναρχόμαστε στο βασικό, ότι τα ουσιώδη ζητήματα είναι μπροστά. Ένα άλλο κεφαλαιόδε ζήτημα είναι ο Λίβανος. Δηλαδή, το Ιράν επιμένει ότι η εκεχηρία, η ειρήνευση πρέπει να αφορά και το Λίβανο. Να σταματήσει δηλαδή το Ισραήλ την εκστρατεία του, την φωνική που διεξάγει στο Λίβανο και που απειλεί να μετατρέψει μεγάλο κομμάτι του Λιβάνου σε μια δεύτερη Γάζα. Αυτά δεν είναι δικά μου. Αυτά τα λένε οι ίδιοι Ισραηλοί. Ο Ισραήλ Κάτς, ο Υπουργός Άμυνας, είπε πως στο νότιο Ισραήλ θα δράσουμε με το πρότυπο του Μπέιν Χανούν και της Ράφα στη Γάζα. Δηλαδή να κάνουν την ίδια ολοκληρωτική γενοκτονική καταστροφή που κάνουν και στη Γάζα. Έτσι. Το Ιράν επιμένει πως τέτοια περίπτωση δεν υπάρχει. Η εκεχηρία θα αφορά και το Λίβανο. Θέλει οπωσδήποτε.
0: Και όχι μόνο το να μην χτυπάει τη Βηρυτό το Ισραήλ.
1: Ακριβώς. Και όχι μόνο. Υπάρχει ολοκληρωτική εκεχηρία δηλαδή εκεί. Διότι θέλει να εμφανιστεί ότι υπερασπίζεται τη Χεζμπολάχ. Η Χεζμπολάχ κράτησε μια στάση αρχών και αυτοθυσίας, μπορούμε να πούμε, που τη στήχησε πάρα πολύ και στην περίπτωση της Γάζας, που στάθηκε ενεργά στον πλευρό των Παλαιστινίων, αλλά και στην περίπτωση του Ιράν, που τρεις μέρες μετά την έναρξη του πολέμου άρχισε να χτυπάει το Ισραήλ. Έτσι. Δεν μπορεί το Ιράν τώρα να εγκαταλείψει τη Χεζμπολάχ, που είναι βασικός του σύμμαχος στην περιοχή. Έτσι. Οπότε όλα αυτά τα κεφαλαιόδη ζητήματα θα είναι μπροστά μας και δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει. Έχουμε κάθε λόγο να αμφιβάλλουμε για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Πολύ περισσότερο που ο Τραμπ μας έχει συνηθίσει όλο αυτό το διάστημα σε αυτές τις σχηνοτισοφρενικές μεταπτώσεις. Έτσι. Δηλαδή το CNN μέτρησε 35 περιπτώσεις και άλλη μία τώρα αυτή τη βδομάδα 36 έγιναν από τότε. Όπου ο Τραμπ συμπεριφερόταν τη μία μέρα ως αγαπούλας του SOS Πεντάγωνο Καλή Μόσχα, του Στάνλι Κιούμπρικ, που ήθελε να την άξει όλο τον κόσμο, και την άλλη μέρα σαν Γιώκο Όνο, ο Τζον Λένο, να τραγουδάει το Give Peace a Chance. Έτσι, δώσετε μια ευκαιρία στην ειρήνη, λοιπόν.
0: Τώρα, ξέρω ότι είναι υπερβολικό αυτό που θα πω, αλλά όλα αυτά που διαδέχονταν, Πέτρο, τις απειλές του Τραμπ, εκείνες βαρύγδουπες, θα εξαφανίσω τον πολιτισμό τους, τους ξεδοντιάζουμε, σε λίγο δεν θα υπάρχουν, έχουν την τελευταία τους ευκαιρία, άρχισαν να μου θυμίζουν λίγο τον Κώστα Χατζηχρήστο στο Ζήκο, εκεί που λέγε μαλώνεις βρε. Λοιπόν,
1: κάπως έτσι.
0: Ναι, λοιπόν,
1: πάντως για αυτή τη
0: μαλώνω, βδομάδα, αλλά τώρα δεν μαλώνω εγώ, το ξεφτύλισα, μάλιστα.
1: Ναι, κάπως έτσι, ακριβώς. Ναι. Πάντως αυτή τη βδομάδα που ήταν το άκρο νάουτον αυτής της κατάστασης που περιέγραψες, διότι θυμάσαι ότι ο Τραμπ Τρίτη και Δετάρτη χτύπησε σε δύο διαδικτυακά πλήγματα το Ιράν, με θεατρικό βέβαια τρόπο, και το Ιράν το απάντησε κατευθείαν, έτσι, χτυπώντας και αυτό 18 στόχους αμερικάνικες βάσεις στην Ιορδανία, στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ. Έτσι. Λοιπόν, και εκεί που έλεγε πάλι πως θα τους εξαφανίσω και μετά έλεγε πως έχουμε συμφωνία. Αυτό όλο ήταν τελείως θεατρικό από ό,τι αποδείχθηκε. Δηλαδή, ουσιαστικά η συμφωνία αυτή, από ό,τι έγραψαν αμερικάνικα μέσα, έτσι, το Axios, το CNN κλπ., είχε συνομολογηθεί από τους διαπραγματευτές των δύο μερών, δηλαδή από τον Γουίτκοφ και τον Κούσνερ από πλευρά Τραμπ, που είναι πολύ κολλητή του, ας πούμε έτσι, φίλος και συνεταίρος του ένας και ο άλλος γαμπρός, έτσι, από τις 29 Μαΐου. Και απλώς αυτό που ήθελε ο Τραμπ στη συνέχεια ήταν να δείξει ότι οι Αμερικάνικοι υπερτείναν που θα πιει ένα πικρό ποτήρι, ότι πάει και υπογράφει μια συμφωνία με το Ιράν μετά από 110 μέρες πολέμου, χωρίς να έχει πετύχει τίποτα από τους στόχους του. Το κάνει από θέση ισχύως. Τους χτυπήσαμε, γι' αυτό ήρθαν και έκαναν τη συμφωνία. Αυτό ήταν όλο και όλο. Να πεις δηλαδή τους Αμερικάνους πως δεν πίνει το πικρό ποτήρι, αλλά ότι υπογράφει μια συμφωνία από θέση ισχύως, το οποίο βέβαια θα του πιστέψει κανένας.
0: Ναι, και μας θυμίζει αυτό που είπες, το άλλο που μας είχες αναφέρει για το άρθρο του Friedman στους New York Times με τον Κόρακα και τον Αστακό.
1: Ναι, ότι θα φάει την κουρούνα και ναι, θα το πει ότι έφαγε τον Αστακό.
0: Ναι. Ναι. Θέλω να πάμε λίγο στο Λίβανο πάλι, Πέτρο. Πόσο πιθανό είναι να μείνουν οι Ισραηλινοί στο νότιο τμήμα, είτε προς υλοποίηση του οράματος για μεγάλο Ισραήλ, είτε επειδή ο Νετανιάχου πρέπει να δείξει μια επιτυχία.
1: Κάτι, ναι, καταρχήν να επαναλάβω αυτό που έχω γράψει και έχω πει, ότι να καταλάβει μονίμως εδάφη στο Λίβανο το Ισραήλ δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Γιατί ήδη κάποια εδάφη τα κατέχει, έτσι, τα αγροκτήματα ΣΕΜΠΑ, έτσι είναι γνωστό. Είναι μια από τις χώρες που κατέχει εδάφη. Μικρά βέβαια, αλλά σημαντικά, είναι δίπλα στον Γκολάν κλπ. Αλλά καινούρια δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν θα τον αφήσουν καταρχήν ούτε οι Γάλλοι. Δεν υπάρχει περίπτωση που έχουν. Θέλουν να δρουν ως παλιά απεικιοκρατική δύναμη στην περιοχή και να έχουν και αυτοί λόγο. Και γενικά οι Ευρωπαίοι, αλλά κυρίως οι Γάλλοι σε αυτή την περίπτωση. Το θέμα είναι ότι θέλει να καταφέρει το Ισραήλ κάποια στρατηγικά πλήγματα απέναντι στη Χεζμπολάχ. Διότι ο πόλεμος αυτός με το Ιράν που γενικεύτηκε και στο Λίβανο ήταν και μια μεγάλη απογοήτευση για τους Ισραηλινούς, γιατί είχαν πετύχει απέναντι στη Χεζμπολάχ, έτσι. Θυμόμαστε τι είχε γίνει με τα Μπίπερ, που θα μείνουν στην ιστορία των μυστικών υπηρεσιών ως κεφαλαιώδης επιτυχία, έτσι, της Μοσάντ, που είχαν αντινάξει πολλά στελέχη της ανώτατης ηγεσίας της Χεζμπολάχ και είχαν σκοτώσει στο μπούνκερ του, στο υπόγειο καταφύγιο, και τον Ασράλα, έτσι, τον χαρισματικό ηγέτη της οργάνωσης. Και τότε είχαν πει όλοι πως η Χεζμπολάχ αποκεφαλίστηκε, έχει αποδυναμωθεί, αλλάζει ριζικά ο σχετισμός δυνάμεων κλπ. Φυσικά υπέστη πλήγματα η Χεζμπολάχ, απέδειξε όμως πως κατάφερε να αναπροσαρμοστεί πολύ γρήγορα σε αυτόν εδώ τον πόλεμο, κυρίως χρησιμοποιώντας τα ντρόνς με οπτική, είναι έτσι, που έχουν επιφέρει σοβαρές απώλειες στον Ισραηλινό στρατό. Έχει 28 στρατιώτες νεκρούς, πολλά τεθωρακισμένα έχει χάσει σε αυτές τις μάχες. Να σας δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, το Μπιντ Μπέιλ, που είναι εμβληματική κομμόπολη στο νότιο Ισραήλ, πολύ κοντά στα σύνορα, κάπου 10 χιλιόμετρα, όχι παραπάνω. Γιατί εκεί τους είχαν σταματήσει τους δύο προηγούμενους πολέμους και είχε κάνει και ο Νασράλα τότε μια επινίκια ομιλία κλπ. Ήθελε να το καταλάβει από την αρχή αυτού του πολέμου και δεν τα έχει καταφέρει ακόμα. Ακόμα συνεχίζει να το βομβαρδίζει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο σοκ. Και το μεγαλύτερο πάντως για το σοκ για τον Νετανιάχου είναι ότι καταλαβαίνει πως την επόμενη μέρα αυτού του πολέμου το Ιράν πρώτον θα αναλυθεί στην περιφέρεια ως μια ακόμα ισχυρότερη περιφερειακή δύναμη που δεν θα είναι σε θέση να την υποτάξει, και δεύτερον ότι οι σχέσεις του με όλο τον κόσμο αλλά και με τις ίδιες Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα αναθεωρηθούν επιταχύρω για το Ισραήλ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν είναι τώρα τυχαία αυτά που άφησε ο ίδιος ο Τραμπ να διαρρεύσουν.
0: Αυτό το ανέφερε και ένα think tank, νομίζω το μεγαλύτερο στο Ισραήλ, ότι το συνδύαζε μάλιστα και με τη μεταστροφή της κοινής γνώμης του Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό ακριβώς.
1: Ναι, είναι εντυπωσιακή. Δηλαδή, αν ο πόλεμος της Γάζας είχε τεράστιο κόστος στην προοδευτική Αμερική για το Ισραήλ, ο πόλεμος στο Ιράν έχει επίδραση στη συντηρητική Αμερική επίσης. Και έχει γενικευθεί δηλαδή τώρα η κατακραυγή ότι δεν μπορεί αυτή η σχέση να συνεχίζει όπως είναι, έτσι. Γιατί η συντηρητική Αμερική είδε ότι οδηγηθήκαμε σε αυτόν τον πόλεμο γιατί ο Νετανιάχου έπεισε τον Τραμπ ότι θα είναι μια γρήγορη νίκη.
0: Ναι.
1: Θα καταρρεύσει το καθεστώς, θα βάλουμε το γιο του Σάχη, δεν ξέρω ποιον άλλο εκεί πέρα, και θα πάνε όλα καλά. Και μπλέξαμε σε ένα πόλεμο που τον πληρώνουμε τώρα. Τον πληρώνουμε και στη βενζίνη, τον πληρώνουμε από όλες τις απόψεις, έτσι. Και από αυτή την άποψη ασκείται τεράστια πίεση και δεν είναι μικρό πράγμα να παίρνει ο Τραμπ και να το επιβεβαίνει ο ίδιος, έτσι, να το γράφουν τα μέσα τα Αμερικάνικα και να το επιβεβαίνει ο ίδιος μετά. Να τον παίρνει τηλέφωνο και να του λέει είσαι fucking τρελός και θα κάνεις ό,τι σου λέω εγώ κτλ. Βέβαια δεν είναι ο πρώτος, έτσι.
0: Είχε πει και ο Biden, ανάθεμα Μπίμπι δεν έχει σχέδιο, το είχε πει κάποτε.
1: Καλά, αυτό δεν είναι τίποτα, γιατί δημοσίως, αυτά δεν τα πει ποτέ δημοσίως ο Biden, δημοσίως δήλωνε ο Biden πως είναι χριστιανός σιωνιστής.
0: Ναι, ναι, αλλά απλώς κάποια στιγμή διοχετεύτηκε.
1: Και έστειλε τον Αμερικανό Εβραίο Υπουργό Εξωτερικών, τον Άντωνι Μπλίνκεν, να πηγαίνει στο Τελαβίβ μεσούς της γενοκτονίας της Γάζας και να εμφανίζεται με κυπά. Με το θρησκευτικό καπέλο που φοράνε.
0: Μιας και αναφέρθηκες, Πέτρο, στη Γάζα.
1: Λοιπόν,
0: έχουμε σχεδιάσει μας 3 λεπτά. Ναι,
1: ναι, το πολύ μεγαλύτερο είναι αυτό που είχε πει ο Κλίντον το 1996 στην πρώτη του συνάντηση με τον Νετανιάχου. Μόλις είχε βγει πρωθυπουργός ο Νετανιάχου και είχε βγει ο Κλίντον από την συνάντηση με τον Νετανιάχου έξω με τους συνεργάτες του, βγάζοντας καπνούς από τα αυτιά και σπίθες από τα μάτια, και μέχρι που εξεράγει και είπε ποιος είναι αυτός ο fucking guy, αυτός ο, ο τύπος, και ποια είναι η fucking υπερδύναμη εδώ πέρα επιτέλους.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, έχουμε να κάνουμε μία λέξη που τη χρησιμοποιούν πολύ συχνά και οι διπλωμάτες όπως η Νούλαν και οι πρόεδροι. Ένας φίλος ακροατής, ο Κώστας, αλλά έχουμε ένα τρίλεπτο στη διάθεσή μας. Λέει: καλημέρα. Με φοβίζει που η Γάζα είναι εκτός διαπραγματεύσεων, λες και σταμάτησαν ποτέ οι σκοτωμοί εκεί. Είναι δύσκολο να γίνει πρόβλεψη, αλλά τι θα έλεγες για τα ενδεχόμενα που υπάρχουν σχέση με τη Γάζα?
1: Κοίταξε, αν εξελιχθούν τα πράγματα όπως εξελίσσονται και υπάρξει μια συμφωνία ειρήνευσης που θα είναι με όρους, πόσο και αν προσπαθούν να το εμφανίσουν αλλιώς, θα είναι σοβαρή νίκη του Ιράν σε αυτή την σύγκρουση, αυτό θα έχει επίδραση στη Γάζα θετική, δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή θα αυξηθεί η πίεση μετά για να υπάρξει μια λύση. Προς το παρόν η Γάζα βρίσκεται στο γνωστή κατάσταση. Έχουν σκοτωθεί περίπου 1.000 άνθρωποι.
0: Έπειτα από τη σύναψη της
1: εκεχηρίας. Αλλά το Ισραήλ δεν έχει πετύχει κανένα από τους στόχους του. Έτσι. Δηλαδή συνεχίζει η Χαμάς να έχει τον πλήρη έλεγχο στον πληθυσμό της Γάζας. Δηλαδή μπορεί το Ισραήλ να ελέγχει το 60% του εδάφους, αλλά όλοι οι Παλαιστίνοι ζουν στις περιοχές που ελέγχονται απολύτως από τη Χαμάς. Όλες οι προσπάθειες να τους εξωθήσουν σε έξοδα από τη Γάζα έχουν πετύχει και να τους πάνε στη Σομαλιλάνδ ή δεν ξέρω εγώ που άλλου θέλουν, να κάνουν δηλαδή μια μαζική εκτόπιση του Παλαιστινιακού πληθυσμού. Άρα το Παλαιστινιακό πρόβλημα θα ξανάρθει στην επικαιρότητα με καλύτερους όλους για τους Παλαιστίνους. Δεν λέω πως θα λυθεί.
0: Ναι.
1: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα είναι. Μπορούμε να σκεφτούμε σε τι κατάσταση θα βρισκόταν το Παλαιστινιακό εάν ο Νετανιάχου και ο Τραμπ είχαν πετύχει τους στόχους του και είχαν τσακίσει το Ιράν.
0: Ναι. Ή ακόμη και αν είχαν εφαρμοστεί, να πάμε και λίγο πιο πριν στον χρόνο, και η συμφωνία στο Αβραάμ, οπότε θα είχε τελειώσει, όπως πολύ σωστά έχεις γράψει κιόλας, το Παλαιστινιακό επί της ουσίας. Πέτρο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή τη συζήτηση.
1: Καλημέρα, Διονύση.
0: Καλημέρα. Φίλες και φίλοι, δεν προλαβαίνω, είναι πολλά τα μηνύματά σας και για πάρα πολλά θέματα. Ίσα προλαβαίνω να ανταποδώσω. Καλημέρα στη Θάλια, στην Μαρία, στον Κώστα, στην Περσεφόνη, στην Ελένη, στην Ηρώ, στον Γιάννη, στον Παντελή και στον Γιώργο. Λοιπόν, κάπου εδώ εγώ θα σας αφήσω. Σιγά σιγά ακούσα την εκπομπή με καφέ διπλό και μάτι ανοιχτό. Ήταν στην επικοινωνία η Μαριάνθη Πατσελή και θα παραμείνει για ώρες ακόμη μαζί, θα είμαστε στο μεσημβρινό μαγκαζίνο του σταθμού. Ήταν στη ρύθμιση του ήχου και κάτι από Φίλμπι ακούμε. Είναι σαν να μου λέει ο Γιάννης, τελείωνε το για να προλάβουμε να ακούσουμε κάτι. Γιάννης Κολύβας, ακούμε σε λίγο δελτίο ειδήσεων και μετά το μικρόφωνο περνά στον Αντώνη Ριγόπουλο.

κλειμένα σύννεφα να λάμψουν, να ξεσπάσουν με βροχές. Κι όλη τη νύχτα γίναμε σκυλάκια και ξεδύναμε και γλύφα μου ένα στάλου τις πληγές. Μεθούσαμε και πίναμε απ' τα φιλιά που δίναμε και σβήναμε

0: στο κόκκινο.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Αυτό το καλοκαίρι η μουσική δίνει ξανά ραντεβού στου Ζωγράφου. Το Music Now Ζωγράφου Summer Festival 2026 επιστρέφει από 20 Ιουνίου έως 11 Ιουλίου, μετατρέποντας την πόλη σε μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή. Συναυλίες, μουσικές δράσεις και αγαπημένοι καλλιτέχνες στο Πάρκο Γουδί, στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο και στις γειτονιές της πόλης. Κώστας Μακεδόνας, Χαΐνιδες και Social Waste, Ηλίας Ανδριόπουλος, Χρήστος Λεοντής και πολλοί ακόμη σε ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Music Now, Ζωγράφου Summer Festival 2026. Εκεί όπου η πόλη γίνεται σκηνή και οι άνθρωποι συναντιούνται μέσα από τη μουσική.
6: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμί.
7: Πολύ συχνά χρησιμοποιούμε κλισέ όπως τη λέξη δράμα για να περιγράψουμε ένα συγκλονιστικό ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Λίγες όμως είναι οι στιγμές που πράγματι η λέξη ανταποκρίνεται έστω και στη μεταφορά της, στη πραγματικότητα, και μία από αυτές είναι αναμφισβήτητα ο τελευταίος αγώνας στο Βερολίνο του 2006. Ο μεγάλος τελικός του παγκοσμίου κυπέλου ανάμεσα σε Γαλλία και Ιταλία αποτελεί το απόλυτο ποδοσφαιρικό δράμα της σύγχρονης ιστορίας. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο μεγάλος αρχηγός, ο Ζινεντίν Ζιντάν. Ο κορυφαίος Γάλλος μέσος έχει ήδη ανακοινώσει επίσημα πως αυτό θα είναι το τελευταίο παιχνίδι της καριέρας του. Όλα μοιάζουν ιδανικά σχεδιασμένα για το τέλειο δοξασμένο αντίο ενός παγκόσμιου θρύλου, καθώς ο ίδιος οδηγεί την εθνική του ομάδα με απόλυτη μαεστρία, σκοράροντας μάλιστα πολύ νωρίς την αναμέτρηση. Καθώς το σκληρό παιχνίδι οδηγείται τελικά στην παράταση, η ένταση χτυπάει κόκκινο και σε μια ανύποπτη φάση συμβαίνει αυτό που κανείς δεν περίμενε να δει ποτέ από τον παίκτη και άνθρωπο Ζινεντίν Ζιντάν. Ο Ιταλός αμυντικός Μάρκο Ματεράτσι προκαλεί εσκεμμένα το Γάλλο στάρ με μια βαριά προσβλητική κουβέντα. Η αντίδραση του Ζιντάν είναι ακαριαία, τυφλή και απόλυτα σοκαριστική. Σε μια ανεξέλεγκτη στιγμή έκρηξης, γυρίζει απότομα και καταφέρει μια σφοδρή κεφαλιά στο στήθος του Ιταλού, ρίχνοντάς τον ανέστητο στο χορτάρι. Ο διαιτητής ενημερώνεται αμέσως και δείχνει την κόκκινη κάρτα. Ο Ζιντάν αποβάλλεται. Η εικόνα του να αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο με σκυμμένο το κεφάλι, περνώντας ακριβώς δίπλα από το χρυσό τρόπαιο, χωρίς καν να το κοιτάξει ή να το αγγίξει, έχει χαραχτεί για πάντα στην παγκόσμια αθλητική μνήμη.

0: Γιατί η ειρήνη είναι ο δικός μας δρόμος.
1: Η ώρα είναι 8. .5 και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Στη Γενέβη στρέφεται το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας, καθώς την Παρασκευή 19 Ιουνίου αναμένεται να υπογραφεί η συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, η οποία φιλοδοξεί να βάλει τέλος στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Η συμφωνία βασίζεται σε σχέδιο 14 σημείων. Προβλέπει άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, επανέναρξη της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς και την έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, τις διεθνείς κυρώσεις και τη μεταπολεμική σταθεροποίηση της περιοχής. Την επίτευξη της καταρχήν συμφωνίας ανακοίνωσε αρχικά το Πακιστάν, ενώ ακολούθησαν επιβεβαιώσεις από την Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η συμφωνία με το Ιράν ολοκληρώθηκε, ενώ ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σαμπάζ Σαρίφ, έκανε λόγο για σημαντική διπλωματική εξέλιξη. Η είδηση είχε άμεσο αντίκτυπο στις διεθνείς αγορές, με τις τιμές του πετρελαίου να καταγράφουν πτώση. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, το υποδιαμόρφωση μνημόνιο συνεννόησης περιλαμβάνει και την αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων ύψους 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Θετική ήταν η αντίδραση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, με τον Γενικό Γραμματέα Αντώνιο Γκουτέρες να χαρακτηρίζει κρίσιμο βήμα προς την ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης. Το θέμα αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων των ηγετών της G7 στη Γαλλία, με στόχο την αξιολόγηση των συνοπιών της συμφωνίας και τη διαμόρφωση του πλαισίου για τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή. Την ίδια ώρα, Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία δηλώνουν έτοιμες να εξετάσουν τη σταδιακή άρση ορισμένων κυρώσεων, υπό την προϋπόθεση ότι το Ιράν θα προχωρήσει σε συγκεκριμένα βήματα σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα. Με σκληρή γλώσσα σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ την κυριακάτικη ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, κατηγορώντας την κυβέρνηση για διαφάνεια, ρουσφέτια και αποτυχία στην αντιμετώπιση της ακρίβειας. Στην ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζει ότι η κυβερνητική εικόνα περί μάχης κατά της διαφθοράς δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και καταγγέλει το κύκλωμα στις πολιοδομίες, την υπόθεση του ΕΠΕΚΕΠΕ και τις αποκαλύψεις για το Predator. Παράλληλα, ασκεί σφοδρή κριτική στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, κατηγορώντας την για τον υψηλό πληθωρισμό και επιβάρυνση των οικοκυριών, ενώ αναφέρεται και στην κατάσταση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Καταλήγοντας, η ανακοίνωση σημειώνει ότι αν υπήρχε πολιτικό βάρο, όπως αναφέρεται σκοπτικά, θα είχαν καταγραφεί σοβαρές παραβιάσεις. Συνέντευξη στο κόκκινο θα παραχωρήσει σήμερα Δευτέρα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στις 11 θα συνομιλήσει με τους δημοσιογράφους Γιώργο Βούλγαρη και Σωτήρη Καψόχα. Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Κόνιτσα, όπου 4 απανθρακωμένες ορίες εντοπίστηκαν μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε κοντέινερ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα θύματα εκτιμάται ότι είναι 4 αδέλφια, ένας άνδρας και 3 γυναίκες, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία ταυτοποίησης. Στο σημείο επιχείρησαν δυνάμεις της πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ, ενώ οι έρευνες για τα ακριβή αίτια της φωτιάς βρίσκονται σε εξέλιξη. Ανησυχία προκάλεσε στους κατοίκους της Μεσσηνίας σε σεισμική δόνηση μεγέθους 5,1 ρίχτερ που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στη θαλάσσια περιοχή νότια της Μεθόνης. Ο σεισμός έγινε αισθητός σε αρκετές περιοχές του νομού, συμπεριλαμβανομένες της Καλαμάτας, χωρίς ωστόσο να έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί. Αυλαία πέφτει σήμερα για τη σχολική χρονιά στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία της χώρας, ενώ στα γυμνάσια ολοκληρώνονται οι προαγωγικές και οι απολυτήριες εξετάσεις. Παράλληλα, ολοκληρώνονται σήμερα και οι πανελλαδικές για τους υποψήφιους των επαγγελματικών λυκείων, με τα τελευταία μαθήματα ειδικότητας. Από αύριο ξεκινούν οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων, με πρώτο το μάθημα των Αγγλικών, ενώ έως τις 25 Ιουνίου θα διεξαχθούν οι υγειονομικές εξετάσεις, οι πρακτικές δοκιμασίες για τους υποψήφιους των ΤΕΦΑ. Στις αθλητικές ειδήσεις. Την αποθέωση από χιλιάδες οπαδούς του Άρη γνώρισε ο Βασίλης Πανούλης κατά την άφιξη του χθες στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, ο οποίος θα βρίσκεται στον πάγκο των Κιτρινόμαυρων για την επόμενη τριετία, παρουσιάζεται επίσημα σήμερα στις 12 από την ΚΑΕ Άρης, με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να μπαίνει σε νέα εποχή.
1: Ο καιρός.
2: Με καλοκαιρινές συνθήκες ξεκινάει η εβδομάδα, καθώς ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Αραιές νεφώσεις θα εμφανιστούν κατά διαστήματα στεϊπηρωτικά, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές. Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους

0: 34 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Δημήτρη Χατζηνικόλα.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Έτοιμη, καλημέρα. 9 λεπτά μετά τις 8 είναι το κόκκινο 105 και 5, όπως κάθε μέρα. Δευτέρα με Παρασκευή. Α, είναι το. Να ακούσουμε το. Το κλείσιμο θέλω να ακούσω πάντα έτσι, γιατί μου αρέσει το κλείσιμο του Στάγκερ Λίλης. Εδώ στο Silly Bully Boys. Λοιπόν, όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα, 8 με 9, η ραδιοφωνική μας πρέσα. Ας σας κρατήσει η τροφιά μέχρι τις 9. Είναι μια περίεργη ώρα. Οι περισσότεροι σηκώνεστε και πάτε στις δουλειές. Πάρα πολύ ακούτε από το αυτοκίνητο. Δεν είναι κακό αυτό. Απλά νομίζω φωνάζει σε εμάς εδώ να μην το παρακάνουμε με το μπουρου μπουρου μπουρου μπουρου. Να βάζουμε και κανένα τραγουδάκι. Είναι η ώρα που το σηκώνει αυτό. Να είμαστε λίγο πιο, έτσι, πώς να σας το πω, λίγο πιο χαλαροί. Οπότε πάμε να ανιχνεύσουμε έτσι μαζί την επικαιρότητα. Δεν θέλω να σχολιάσω το συμφωνήσαμε του Ντόναλντ Τραμπ εκεί για το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή, στον κόλπο και στα στενά του Ορμούζ. Διότι τι να σχολιάσεις. Η λογική είναι μεσημέρι συμφωνούν, το βράδυ τα χαλάνε. Οπότε ας περιμένουμε, ας ευχηθούμε να γίνει πράξη αυτό που ο ίδιος είπε χθες, ότι αφήστε το πετρέλαιο να ρεύσει, μπας και πέσει η τιμή, που θα είναι μια ανακούφιση για όλα τα νοικοκυριά. Και πρωτίστως βεβαίως να τελειώσει αυτό το κακό μακριά από εμάς και να μην ξαναγίνει. Λοιπόν, στην ημεταπή, όπως καταλάβατε, είμαστε σε προεκλογικό χρόνο. Δεν χρειάζεται να δώσει το σήμα ο αφέτης, στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτός θα λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη. Αλλά να ξέρετε κάτι, ότι οι εκλογές αλλά και ο ανασχηματισμός είναι τα δύο πράγματα τα οποία δεν παραγγέλνονται ποτέ. Οπότε στο ίδιο μοτίβο θα κινηθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι εξαιρετικά πιθανό, ίσως συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες, οι εκλογές να γίνουν όπως το λέγαμε εδώ και καιρό, τον τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου. Να ξέρετε ότι αν και εφόσον κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς, όλα τα δεδομένα δείχνουν ότι θα κάνει, αλλά και εδώ είπαμε, κρατάμε μικρό καλάθι. Η δεξιά είναι δεξιά, έχει άλλους τρόπους με τους οποίους λειτουργεί και αντιλαμβάνεται τα πράγματα. Οι μετρήσεις το δίνουν. Μετρήσεις εννοώ οι κυλιόμενες που έχουν στα χέρια τους οι πολιτικοί μας, το δίνουν γύρω στο 4,5-5% αυτή τη στιγμή. Αυτό σημαίνει κάτι, ότι επειδή το ποσοστό αυτό θα το πάρει από τη Νέα Δημοκρατία, δεν μπορεί να το πάρει και από πουθενά αλλού, καταλαβαίνετε ότι πλέον αρχίζει και φλερτάρει επικίνδυνα με το 20% η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη και κυρίως βλέπει να απομακρύνεται το περίφημο μπόνους των 50 ευρών που δίνεται στο πρώτο κόμμα αν και εφόσον ξεπεράσει το 25%. Και αυτό δίνεται τμηματικά, δεν δίνεται άπαξ, δηλαδή δίνονται 20 έδρες όταν ξεπεράσει το 25% και από εκεί και μετά για κάθε μισή μονάδα πάνω δίνεται μία ακόμα έδρα. Αν πάει ας πούμε στο 35 δηλαδή, θα πάρει άλλες 20 έδρες και 20-40. Απομακρύνεται και αυτό, οπότε καταλαβαίνετε πως πλέον είναι όνειρο θερινής νυχτός ή όποιος σχηματισμός κυβέρνησης, πρώτον, και δεύτερον για ένα κόμμα σαν τη Νέα Δημοκρατία, που αυτό που τους συνεννεί, αυτό που τους, η συγκολητική ουσία είναι η εξουσία, το ξαφνικά από τις 156 έδρες να πας στις 50 και 60, καταλαβαίνετε τι μπορεί να σημαίνει αυτό για τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα το Πασόκ και η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα είναι σε προεκλογική και αυτή χρόνο. Ανδρουλάκης τα είπε και από την στην εκδήλωση στην Τραπετσόνα, στα Λιπάσματα, εξήγηλε και κάποια πράγματα όπως η διαρρέα πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους μέχρι 24 ετών σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Προσωπικά εγώ δεν κατάλαβα, γιατί άκουσα και την εξαγγελία από την Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα, δεν κατάλαβα γιατί μόνο σε νέους μέχρι 24 ετών για τον κύριο Ανδρουλάκη. Γιατί δηλαδή ο νέος 27 και 28 και 30 και 32 χρονών, ας πούμε, που είναι εργαζόμενος στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, δεν κατάλαβα γιατί δεν πρέπει να έχει δωρεάν πρόσβαση. Πρώτον. Επίσης δεν κατάλαβα γιατί μόνο στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη. Εδώ ακούστε, κάτε με, υπάρχει ένα θέμα. Ποιο είναι αυτό? Προφανώς και στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα οι συγκοινωνίες έχουν μεγάλη σημασία. Αλλά μην νομίζετε ότι στις άλλες πόλεις δεν έχουν μεγάλη σημασία οι συγκοινωνίες. Και μην νομίζετε ότι και εκεί οι συγκοινωνίες είναι σε καλό επίπεδο. Όχι, δεν είναι. Το αντίθετο, μάλιστα. Υπάρχουν πόλεις με πανεπιστήμια, νέα παιδιά, στα οποία υπάρχουν πρόβλημα. Πολλές πόλεις.
στην Ελλάδα. Μεγάλες πόλεις. Και εδώ υπάρχει και μια αδικία. Επειδή δεν έχουμε δημοτικές συγκοινωνίες όπως έχουν πολλές ευρωπαϊκές πόλεις που εφαρμόζουν το μέτρο της δωρεάν μετακίνησης και το πληρώνουν φυσικά οι δημότες από τη στιγμή που είναι δημοτικές συγκοινωνίες, το κόστος αυτής της εξέγγελες το πληρώνουν οι δημότες του συγκεκριμένου μέρους. Δηλαδή, αν είχαμε δημοτικές συγκοινωνίες, το κόστος της Αττικής θα το πληρώνουν οι δημότες της Αττικής, του Δήμου Αθηναίων και των λοιπόν Δήμων. Εδώ το πληρώνει ο κρατικός προϋπολογισμός, δηλαδή το πληρώνουν όλοι οι Έλληνες. Δεν έχω καταλάβει γιατί ένας πολίτης στην Αλεξανδρούπολη πρέπει να πληρώνει τις δωρεάν συγκοινωνίες των κατοίκων της Αττικής ή της Θεσσαλονίκης. Πραγματικά δεν το έχω καταλάβει. Για μένα θα έχει μια μεγαλύτερη σημασία να πεις, να σας πω μια πρώτη σκέψη που μου έρχεται έτσι στο μυαλό τώρα, ότι πόσο είναι, ας πούμε, το μέρισμα, το 5%, πόσο φορολογείς τα μερίσματα. 5%, ωραία. Κάντο, ξέρω εγώ, 10% ή 15% και το ποσό το οποίο θα εξασφαλίσεις, δώσ' το, ώστε να εξασφαλίσεις τη δωρεάν μετακίνηση. Αν και το πρόβλημα δεν είναι η δωρεάν μετακίνηση, πιστέψτε με, ακόμη οι μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Ελλάδα είναι σχετικά φτηνές. Σχετικά φτηνές ενώ σε σχέση με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη. Τώρα, άμα το βάλεις βέβαια με τους μισθούς και το συγκρίνεις, καταλαβαίνεις πως δεν είναι φτηνές. Αλλά τέλος πάντων, ακόμα το εισιτήριο είναι σχετικά φτηνό. Σου δίνει και τη δυνατότητα να πάρεις μια κάρτα περιορίστων διαδρομών, ξέρω εγώ. Είναι σχετικά φτηνό. Το πρόβλημα δεν είναι η τιμή των εισιτήριων. Το πρόβλημα είναι οι ίδιες οι συγκοινωνίες. Το γεγονός ότι τα λεωφορεία αργούν, το γεγονός ότι όταν έρθουν οι άνθρωποι είναι σαν σαρδέλες και πολλές φορές δεν μπορούν να μπουν μέσα και χάνουν το λεωφορείο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Η βελτίωση των αστικών συγκοινωνιών είναι το θέμα. Λέω ένα μέτρο τώρα. Από αλλού ξεκίνησα και αλλού πήραμε. Λοιπόν, και επίσης ο κύριος Ανδρουλάκης, αφού μείναμε εκεί, δεσμεύτηκε και για την τετραήμερη εργασία, την οποία έχει πει προπολού, και για την εφαρμογή προγράμματος κοινωνικών κατοικιών για φτηνή και προσωπική στέγη και τη διασφάλιση λειτουργίας των θεσμών. Αυτά ήταν. Λοιπόν, σήμερα έχουμε τον Αλέξη Τσίπρα από την Κοκκινιά. Θα κάνει την πρώτη ανοιχτή προεκλογική του συγκέντρωση, 7.30 ώρα. Ο επικεφαλής της Ελλάς θα βρεθεί στην ιστορική πλατεία για 17 Αυγούστου. Είναι το σημείο, έτσι, σημειολογικά το λέω, το σημείο που έγινε τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Λοιπόν, και θα πει, αναμένουμε με ενδιαφέρον ό,τι θα πει. Οπότε καταλαβαίνετε πως είναι σε προεκλογικό χρόνο τα κόμματα. Πάνω κάτω μαθείτε τα προγράμματα της εξαγγελίας του Πασό και της εξαγγελίας της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Πάνω κάτω είναι σχεδόν σε πολλά πράγματα είναι ταυτόσιμες. Αλλά έτσι είναι η ζωή. Το καταλαβαίνετε, ό,τι και να λένε οι ίδιοι, όσο και να μπαίνουν στην πολιτική, στην κομματική αντιπαράθεση, κάποια πράγματα δεν μπορούν να κρυφτούν. Ανήκουν ή θέλουν να ανήκουν στην λεγόμενη προοδευτική πλευρά του πολιτικού εκκρεμούς. Οπότε, γιατί το λέω αυτό? Γιατί τα στοιχεία φωνάζουν, οι δημοσκοπήσεις φωνάζουν. Για να έχουμε κυβέρνηση στις επόμενες εκλογές, πρέπει να έχουμε συνεργασίες. Δεν γίνεται αλλιώς. Εκ των πραγμάτων. Λοιπόν, εκεί είμαστε τώρα. Και πάμε και βλέπουμε πώς θα κινηθούν. Σταχυολογώντας τώρα από την επικαιρότητα, νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε ψηλά όλη αυτή την ιστορία που γίνεται στην Ελληνική Βουλή για την κλίση τόσο του Ταλ Ντίλιαν όσο και του Γρηγόρη Δημητριάδη. Εκεί βεβαίως, από ό,τι φαίνεται, η Νέα Δημοκρατία θα κάνει μια φορά, ακόμα μια φορά, αυτό που έκανε πάντοτε. Θα γράψει τους θεσμούς στα παλαιότερα των υποδημάτων της και θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της προκειμένου να μην έρθει ο Ταλ Ντίλιαν και ο Γρηγόρης Δημητριάδης στην Βουλή. Η ψηφοφορία έγιναν, οι υπογραφές μαζεύτηκαν, έτσι, από την αρμόδια επιτροπή στη Βουλή. Οι ψήφοι δηλαδή που χρειάζονται για να έρθουν, και θα δούμε τι τερτύπη θα χρησιμοποιήσει, αν χρησιμοποιήσει, ο πρόεδρος της Βουλής και η κυβερνητική πλειοψηφία, προκειμένου να μην έρθουν. Γιατί αυτό που μένει τώρα είναι η Βουλή να ανταποκριθεί στη θεσμική από το Σύνταγμα και τον κανονισμό της υποχρέωση να καλέσει τα δύο αυτά πρόσωπα, προκειμένου να υποστούν τη βάσανο των ερωτήσεων και να δώσουν και τις απαιτούμενες εξηγήσεις για μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση που ταλανίζει
χρόνια τώρα τη χώρα. Άκουσα και με πολύ προσοχή όλη τη φασαρία που έγινε για το γεγονός ότι η Νίκη και ο Βελόπουλος αρχικά δεν ψήφισαν την κλίση του κύριου Δημητριάδη στην Βουλή. Μάλιστα ο κύριος Βελόπουλος πήρε μια δήλωση του ΚΕΣΕ, του δικηγόρου κάποιων εκ των θυμάτων του Πρέταντορ, ότι δεν είναι και τόσο απαραίτητη η παρουσία του κύριου Δημητριάδη. Θα συμφωνήσω σε ένα μέρος μόνο εγώ προσωπικά με τον κύριο ΚΕΣΕ, στο γεγονός ότι πραγματικά το πρόσωπο το οποίο έχει αξία να έρθει στη Βουλή και να υποστεί τη βάσανα των ερωτήσεων είναι ο Ταλντήλιαν. Για ποιο λόγο? Γιατί είναι αυτός ο οποίος έχει αφήσει ευθέως υπονοούμενα ότι υπάρχει άμεση σύνδεση του Πρέταντορ με το κράτος και συγκεκριμένα με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Μάλιστα στο Βήμα της Κυριακής χθες υπήρχε και το δημοσίευμα όπου λέει ότι προκειμένου να μπορέσει να πουληθεί σε τρίτες χώρες το Πρέταντορ, το συγκεκριμένο λογισμικό, πήρε συστατικές επιστολές από ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες. Οπότε για μια ακόμα φορά ο κύριος Ταλντήλιαν στέλνει προειδοποιητικές βολές εκεί που ξέρει κύριος που στέλνει, ότι κύριε εγώ δεν έκανα τίποτα άλλο παρά πούλησα στις ελληνικές εθνικές υπηρεσίες το λογισμικό αυτό, και από εκεί και πέρα δεν έχω καμιά σχέση, ούτε ξέρω ούτε γνωρίζω για τη χρήση του και για το ποιους παρακολουθούσε και γιατί τους παρακολουθούσε. Οπότε υπ' αυτή την έννοια αυτό που έχει σημασία είναι η κλίση του κύριου Ταλντήλιαν. Η κλίση του κύριου Δημητριάδη δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία για ένα πολύ απλό λόγο, διότι θα ξαναπεί τα ίδια που έλεγε πάντοτε, δεν έχει καμία σχέση, ότι είναι θύμα μιας σκευωρίας, ότι τέλος πάντων πήρε την πολιτική ευθύνη ως πολιτικός προϊστάμενος ο ίδιος το Μαξίμου της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και that's it. Εντάξει, όχι ότι δεν έχει κάποια αξία να υποστεί τη βάσανο και να εκτεθεί με τις απαντήσεις που θα δώσει, αλλά σας ξαναλέω, αυτό που έχει σημασία είναι η κατάθεση του κυρίου Ταλντήλιαν. Η Νίκη παναχώρησε βέβαια, έτσι, σε δεύτερο χρόνο, αλλά τέλος πάντων αυτά είναι και τα πολιτικά, τα κομματικά παιχνίδια τα οποία γίνονται. Λοιπόν, άκουσα πολύ προσοχή και τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον Αντένα και στον Νίκο Χατζηνικολάου. Κράτησα και μου έκανε τρομερή εντύπωση η απάντηση που έδωσε για τις αποδοχές για το διπλασιασμό σχεδόν των αποδοχών των Μητροπολιτών, των Αρχιεπισκόπων, των Τιτουλάριων κτλ. Σας είπα την άποψή μου. Η ντροπή βρίσκεται από την πλευρά των ιερών ράσων. Πραγματικά την ντροπή να έχει το σύνολο σχεδόν της κοινωνίας να προσπαθεί να ζήσει με 9.000 και ένα χιλιάρικο το μήνα και να βγαίνεις και να λες εσύ ότι δεν σου φτάνουν τα 2,5 και θες να τα κάνεις 5. Και μάλιστα να απολαμβάνεις και όλα όσα απολαμβάνουν οι ιεράρχες, τα ιερά ράσα, όπου είναι δωρεάν κατοικία, όπου είναι δωρεάν αυτοκίνητο, όπου είναι δωρεάν βενζίνες, όπου είναι, ο Νούκας την αριθμός. Πραγματικά την ντροπή. Για την ηγεσία της Ελλάδος να έχει καταθέσει τέτοιο αίτημα. Όσο και αυτό που είπε ο κύριος Πρωθυπουργός τώρα και πέρασε στα χαμηλά για τις αποδοχές ενός μουφτή, δεν κατάλαβα. Ποιος τους δίνει τις αποδοχές του μουφτή? Το ελληνικό κράτος δεν τις δίνει. Αν ψάξετε το διαδίκτυο, θα δείτε ότι οι αποδοχές ενός μουφτή αντιστοιχούν μισθολογικά στο ανώτατο μισθολογικό κλιμάκιο της θέσης προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης του Δημοσίου. Περιλαμβάνονται αυτά, μπορείτε να το δείτε στο νόμο 4964 του 2022 της παρούσης κυβέρνησης. Οπότε ποιος τις έδωσε τις αποδοχές του μουφτή, για τις οποίες δεν μπορεί ο κύριος Μητσοτάκης να το βλέπει? Ο ίδιος το 22 με το 4964, τι δεν μπορεί να βλέπει δηλαδή? Απ' τα κατανόητα της ελληνικής πολιτικής κίνησης. Τι άλλο έχω κρατήσει? Θα τα πούμε τα υπόλοιπα. Υπάρχει στο περιθώριο βέβαια και αυτό το θέατρο του παραλόγου που παίζεται με τη συνταγματική αναθεώρηση. Θυμάστε ποια ήταν το μεγάλο διακύβευμα της συνταγματικής αναθεώρησης? Το περίφημο άρθρο 86. Περί ευθύνης υπουργών. Αυτό δεν ήταν? Σε αυτό δεν συμφωνούσαν όλες οι πολιτικές δυνάμεις ότι χρειάζεται αλλαγή? Λοιπόν, δείτε την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για παράδειγμα. Δεσμεύονταν επί μήνους ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την αναθεώρηση του άρθρου 86 και τελικά τι έκανε? Στην πρότασή του ότι έκανε, διατήρησε την αρμοδιότητα άσκησης ποινικής δίωξης για ποινικά αδικήματα που τέλεσαν μέλη της κυβέρνησης, υπουργοί και υφυπουργοί, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους στη Βουλή. Δηλαδή με απόφαση της πλειοψηφίας του όλου αριθμού των βουλευτών. Με ονομαστική μάλιστα ψηφοφορία. Δηλαδή της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Δηλαδή άλλαξε ο Μανώλιος και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς.
Τέτοια κοροϊδία μέσα στα μούτρα του ελληνικού λαού για τόσο σημαντικά θέματα, εγώ δεν θυμάμαι με τα πολιτευτικά. Κάποια κυβέρνηση και κάποιος πρωθυπουργός. Πραγματικά. Αυτά. Τι να σας πω. Να πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, να χαλαρώσουμε λίγο και να φτάσουμε και μισή. Έχουμε το ρίδο ταξί Παρθενό να μας ενημερώσει για την κίνηση της ημέρας, Δευτέρα σήμερα. Για να διαβάσω λίγο και τα μηνύματά σας. Ο Γιάννης λέει, στο μπλόκο της Κοκκινιάς θα είναι σήμερα, όχι στην Τραπετσόνα. Λοιπόν, ναι, θα το δω τώρα μισό λεπτό. Τι είπα εγώ, δεν θυμάμαι τι είπα ακριβώς. Ψηφίζει Πασόκ, σου βγαίνει Μητσοτάκης. Γι' αυτό λέω, έχετε δίκιο που το επισημαίνετε αυτό, γι' αυτό λέω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό που πρότεινε ο συνταγματολόγος, ο κύριος Κοντιάδης, με άρθρο του στο The News, αν θυμάμαι καλά, να αλλάξει ο νόμος και να επιτραπεί σε συμμεσμισμούς κομμάτων να παίρνουν τον πόνους των 25 εδρών. Προεκλογικά. Για ποιο λόγο είναι σημαντικό, κατά τη γνώμη μου? Διότι επιτρέπει τις προεκλογικές συνεργασίες και όχι τις μετεκλογικές. Συνεπώς αποφεύγεις το να ψηφίσεις, ας πούμε, Πασόκ και να σου βγει Kinder έκπληξη μετά την πρώτη εκλογή. Ή το αντίθετο, να ψηφίσεις, ξέρω εγώ, Ελλάς και να σου βγει πάλι Kinder έκπληξη. Δεν λέω τώρα κόμματα. Οπότε καθαρά τα πράγματα. Επιτρέπεις το μπόνους των 25 εδρών σε προεκλογικές συνεργασίες. Συνεργάζονται προεκλογικά 2-3 κόμματα και κατεβαίνουν στη Βουλή ως συνεργασία. Οπότε ο κόσμος ξέρει ακριβώς τι θα ψηφίσει και πώς θα το ψηφίσει. Δεν καταλαβαίνω γιατί είναι το 2026 ο νομοθέτης απαγορεύει τις προεκλογικές συνεργασίες και επιτρέπει τις συνεννοήσεις κάτω από το τραπέζι μετά τον πρώτο γύρο των εκλογών, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό μεταξύ των κομμάτων. Ενώ το αλυσβερίσει, θα σου δώσω αυτό, θα μου πάρεις αυτό, θα μου δώσεις εκείνο και θα μου δώσεις το άλλο. Καθαρά και εξάστερα πριν τις εκλογές να γνωρίζει ο κόσμος, να ξέρει όταν πάει στην κάλπη τι ακριβώς ψηφίζει. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο τραγούδι και συνεχίζουμε.

0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.
0: Στο κόκκινο.
2: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
3: Πάμε λοιπόν και στο ραδιοταξί Παρθενών. Παρθενών, συγγνώμη. Άλλαξα τον τόνο. Να ενημερωθούμε για την κίνηση της μέρας. Είναι και αρχή της εβδομάδας. Σήμερα, καλημέρα.
4: Καλή σας ημέρα. Δύσκολα τα πράγματα στο Κηφισό και στα δύο ρεύματα από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι και τη μεταμόρφωση. Στην Αττική οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από το ύψος της Ζωφριάς μέχρι και τη λεωφόρο Κίμης. Στη λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από το δάσος του Χαϊδαρίου μέχρι και το Σκαραμαγκά. Στο κέντρο της Αθήνας, αρκετά προβλήματα στην Πειραιώς από την Ιερά οδό μέχρι και την πλατεία Αμμονίας, στην πλατεία Καραϊσκάκη. Στη λεωφόρο Κηφισίας η κίνηση ξεκινάει από το ύψος της Πανόρμου μέχρι και το Χαλάνδρη. Στη λεωφόρο Μεσογείων από την Κατεχάκη μέχρι και το Χολαργό. Προβλήματα συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή, Βασιλής Σοφίας, Βασιλός Κωνσταντίνου, καθώς επίσης και λεωφόρο Αλεξάνδρα στο ύψος του Γκίζη. Και στη λεωφόρο Ποσειδώνος από τη λεωφόρο Αμφιθέας μέχρι και το Νέο Φάλιρο, τμηματικά αρκετά προβλήματα.
3: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη.
4: Να είστε καλά. Γεια σας.
3: Μια κλασική Δευτέρα, νομίζω. Μια κλασική Δευτέρα στην Αθήνα. Λοιπόν, πάμε να μπούμε στο δεύτερο μισό και να ξεκινήσουμε με τα ηχητικά μας. Να πάρουμε μια γεύση έτσι μετά από τα ό,τι να είναι του, όχι μόνο του Σαββατοκυριακού, γιατί τώρα πλέον ψάχνοντας πέφτω και πάνω σε ηχητικά τα οποία έχουν τη σημασία τους. Ένα από αυτά λοιπόν είναι ο Αρχιεπίσκοπος, ο κ. Ιερόνυμος, ο οποίος ρωτήθηκε σε μια συνέντευξη του για το... η συνέντευξη είναι στον Θοδωράκη, για το μισθό που παίρνει, και για ακούστε την απάντηση παρακαλώ.
5: Με πόσα λεφτά ζει ένας αρχιεπίσκοπος?
6: Εγώ ως αρχιεπίσκοπος της Εκκλησίας της Ελλάδος πιώνω από το κράτος με ένα ποσό 2.300 ευρώ το μήνα. Δεν μου φτάνουν ασφαλώς. Δεν μου φτάνουν ασφαλώς.
3: Δηλαδή στο Θεό σου τώρα, Άγιε Πατέρα, στο Θεό σου, οι ιεράρχες είστε άγαμοι, άτεκνοι, έτσι, είστε μόνοι σας δηλαδή, παίρνεις 2.300 ευρώ το μήνα και έχεις και όλα τα καλούδια, έτσι, δωρεάν κατοικία, αυτοκίνητο, δωρεάν, όλα πληρωμένα από το κράτος. Δεν σου φτάνουν 2-300 και ήθελες να τα διπλασιάσεις, να τα κάνεις double score, να τα κάνεις 5.000. Αλήθεια τώρα. Αλήθεια τώρα. Εν συνέστηση, το που ζείτε την έχετε εσείς τα ιεραράσα? Το πίμνιο που έρχεται στην εκκλησία κάθε Κυριακή, που στη συντριπτική του πλειοψηφία αμείβεται με 8 και 9 εκατοστάρια και προσπαθεί να βγάλει το μήνα, που έχει οικογένειες και παιδιά, που θέλει να τα σπουδάσει τα παιδιά του, να περάσουν για παράδειγμα σε μια άλλη πόλη και πρέπει να τα πληρώνει το νίκη τους και το φαΐ τους σε μια άλλη πόλη. Τους λογαριασμούς που πρέπει να πληρώνει. Τον πληθωρισμό που εδώ και 3-4 χρόνια σπάει κόκαλα στην κυριολεξία. Είμαστε σταθερά 1,5 μονάδα πάνω από τον μέσο ευρωπαϊκό χώρο. Ενώ είμαστε στον πάτο της αγοραστικής δύναμης των 27 καρτών μελών. Χρεοκόπησαν τη χώρα το Πασόκ, η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Τη φόρεσαν τρία μνημόνια στο κεφάλι, τα δύο κόμματα, τα δύο πρώτα και τα πιο επωνίδιστα, τα δύο πρώτα κόμματα που σας είπα, και το τρίτο, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά τα ξέρατε. Βγήκατε, κάνατε μια ανακοίνωση για αυτά. Στο Θεό σας δηλαδή, πραγματικά. Πραγματικά. Κάθομαι και θυμάμαι τώρα, μια που είπα για τη χρεοκοπία της χώρας. Συγχωρέστε με το πρώτο πρόσωπο. Κάλυπτα το κυβερνητικό ρεπορτάζ τότε, τα πρώτα, με το που ανέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, ως πολιτικός συντάκτης της αριστεράς και τα λοιπά, τη διαπραγμάτευση. Και κάλυπτα και το ρεπορτάζ. Λοιπόν, θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά, όχι τότε, λίγα χρόνια μετά, σε μια συνέντευξη του κυρίου Μάρδα, που έλεγε, όταν πήγε στο Υπουργείο, ως υφυπουργός του Υπουργείου Οικονομικών, την κατάσταση συνάντηση. Ας πούμε, θυμάμαι, επίσης τώρα πάω σε ένα άλλο θέμα, αλλά είναι παρεμφερές. Θυμάμαι πώς χαρακτήριζε ο κύριος Πολ Τόμσεν το mail Χαρδούβελη. Mail μέτρων Mickey Mouse. Αν δεν το έχετε ακούσει, σας το λέω. Ο κύριος Πολ Τόμσεν χαρακτήριζε το περίφημο mail χαρδούβελη, mail μέτρων Mickey Mouse. Είπε λοιπόν ο κύριος Μάρδας ότι παίρνοντας το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ως αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, άκουσα τότε κατά την ώρα παράδοσης και παραλαβής ότι ο αποχωρών υπουργός, ο κύριος Σταϊκούρας, κύριε Σταϊκούρα, άφηνε το κρατικό ταμείο με 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ στο κρατικό ταμείο. Παραλαμβάνοντας τους πίνακες των χρηματορεών την ίδια μέρα, διαπίστωνα όμως με έκπληξη ότι το ταμείο δεν ήταν 2,8 αλλά ήταν 1,6. Άφησαν οι αθεόφοβοι κυβέρνηση Σαμαρά το ταμείο του κράτους με 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Ενώ ξέρετε πόσες ήταν οι μηνύμες πληρωμές που έπρεπε να γίνουν μέσα στο Φεβρουάριο. Το Φεβρουάριο του 2015. 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Άφησαν 1,6 στα ταμεία, ενώ έπρεπε να δώσει το κράτος 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Και τα έσοδα του μήνα, και αν προσθέσει κανείς τα έσοδα του Φεβρουαρίου, το ταμιακό έλλειμμα ήταν 0,5 δισεκατομμύριο, 500 εκατομμύρια ευρώ. Για αυτή την κατάσταση μιλάμε. Η χώρα. Λοιπόν, και τόσο πάντα τα χρόνια κύλησαν και πήγαμε στο περίφημη Ελλάδα 2-0. Μπορούμε να ακούσουμε το ηχητικό Ελλάδα 2-0 για το περίφημο αυτό νέο σκάνδαλο στις πολεοδομίες. Ελλάδα 2-0 είναι το όνομα του ηχητικού. Το περίφημο αυτό σκάνδαλο στις πολεοδομίες, που πίσω από αυτό βλέπεις πάλι για μια ακόμα φορά, βλέπεις τώρα τους μόνιμους, μόνιμους, όταν κάποιος είναι γενικός γραμματέας ενός υπουργείου 7 χρόνια, σχεδόν μόνιμος είναι. Αν και το ρεπορτάζ, τώρα θα σας μεταφέρω και ένα στοιχείο από το ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ λέει, δεν το έχω τσεκάρει εγώ, έτσι απλά το μεταφέρω, ότι ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού μάλλον δεν πλήρωσε την ύφη για την εμπλοκή του στο συγκεκριμένο σκάνδαλο. Μάλλον πλήρωσε την ύφη επειδή θεωρείται σαμαρικός. Για να το δούμε λίγο αυτό, το ψάξουμε. Πάμε να ακούσουμε όμως το ρεπορτάζ.
7: 6 συλληφθέντες προσωρινά κρατούμενοι. 30 κατηγορούμενοι. Εμπλεκόμενα πολιτικά πρόσωπα και γενικοί γραμματείς υπουργείων. Τα πλοκάμια της μαφίας των πολεοδομιών απλωμένα παντού. 69χρονοι κατηγορούμενοι για δωροληψία υπαλλήλου, μέλος του Συμβουλίου Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων, φέρεται να έχει εμπλακεί σε δύο υποθέσεις. Σύμφωνα με τη δικογραφία, κατονομάζει τον κύριο Διδασκάλου, πρώην πλέον Γενικό Γραμματέα, σε μία από τις υποθέσεις με τον ίδιο να αρνείται την εμπλοκή του.
8: Μα πολύ το πάλεψα, στο τσακ το έφερα.
9: Στο τσακ το έσωσες, αλήθεια.
8: Κατά πλειοψηφία.
9: Έλα ρε.
8: Ναι, έβαλε το χέρι του και ο Γενικός.
9: Ναι.
7: Στον 59χρονο αρχηγό του κυκλώματος φέρεται ότι απευθύνθηκε και ο γιος του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρου Ντογιάκου για την έκδοση θετικής γνωμοδότησης για αυθαίρετη κατασκευή ακινήτου του πεθερού του.
10: Ο γιος ήταν θετικός, θέλει να τον δεις.
11: Το κατάλαβα, το κατάλαβα.
10: Θέλει να τον δεις, είναι δικό μας. Δικό μας παιδί, ρε παιδί μου. Είναι άνθρωπος. Έφτιαξα εγώ το σχέδιο.
11: Οκ, αδερφέ, σε ευχαριστώ για όλα και επιφυλάσσομαι. Να τα ξαναπούμε.
10: Εντάξει, έγινε.
11: Όχι, μην το λες, γιατί αν δεν ήσουν εσύ, θα παίρναμε τα μας τώρα. Άσε.
12: Η εγκληματική οργάνωση δρούσε κατά κύριο λόγο στα βόρεια προάστια και συγκεκριμένα στην υπηρεσία δόμησης και φυσιάς. Πολεμικές διευκολύνσεις όμως έκαναν και σε άλλες περιοχές της Αττικής αλλά και τη Μύκονο. Σε τουλάχιστον 29 περιπτώσεις δωροληψίας, σύμφωνα με τη δικογραφία, τα μέλη ζητούσαν από 1.000 έως και 30.000 ευρώ.
3: Καθεστώς είναι η διαφθορά στη χώρα, το καταλάβατε. Όποιος δεν το κατάλαβε ακόμη, ας το καταλάβει. Για να καταλάβει ακριβώς τι συμβαίνει στη χώρα, από πού προέρχονται τα 41% και τα λοιπά και τα λοιπά, τα τζάκια και όλα αυτά. Καθεστώς είναι η διαφθορά στη χώρα. Και ακριβώς επειδή είναι καθεστώς επί δεκαετίες, κατσικώθηκε και στην εξουσία η διαφθορά. Και κατσικώθηκε και στο νομοθετικό, στο συντακτικό χάρτη της χώρας η διαφθορά. Αυτό είναι το άρθρο 86 επί της ουσίας. Κάποιες πρόνοιες του άρθρου 86. Είναι η θεσμοποίηση της διαφθοράς δια της ατιμωρησίας. Δεκαετίες παίζεται το έργο αυτό. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε, αφού είμαστε στο μείναμε πριν στο πόσα παίρνει ένας ιεράρχης και δεν το φτάνουν. Πάμε να ακούσουμε και ένα παράπονο από τον αγαπημένο μας υπουργό, τον Μπουμπούκο. Για πάμε.
13: Ξέρετε πόσα λεφτά παίρνει ο Υπουργός Υγείας Ελλάδος? Πόσα παίρνει, ξέρεις? Μηδέν. Είναι λογικό αυτό, το βρίσκει λογικό εσύ?
14: Όχι.
13: Παίρνω μηδέν.
14: Όχι, δεν το βρίσκω.
13: Ναι, παίρνω μηδέν. Για να κρίνω, δεν παίρνω μηδέν. Είμαι και μείον. Ξέρεις για ποιο λόγο? Γιατί όλοι οι υπουργοί που είμαστε βουλευτές παίρνουμε τη βουλευτική αποζημίωση και αφαιρούνται τα χρήματα που θα παίρναμε αν πηγαίναμε σε επιτροπές βουλής που δεν πάμε να πάμε. Γιατί είμαστε υπουργοί. Εσύ βρίσκει λογικό ένας υπουργός να δουλεύει 365 μέρες το χρόνο και να παίρνει μηδέν?
3: Εσύ βρίσκει λογικό ένας πολίτης να δουλεύει 365 μέρες το χρόνο και να παίρνει 800-900 ευρώ? Καταρχάς, εσύ δεν παίρνεις μηδέν, παίρνεις 7 χιλιάρικα. Ήθελες και παραπάνω, δεν σου φτάνουν? Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Λοιπόν, ας μην ένοιξε το στόμα μου τώρα πρωί-πρωί. Δεν θέλω. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και τον Κυριάκο Μητσοτάκη τι είπε στην συνέντευξή του αυτή την περίφημη στο Χατζηνικολάου για τα Ιερά Ράς. Α, το ακούσουμε και αυτό έτσι για να κλείσουμε τον κύκλο αυτό των αυξήσεων.
14: Κανείς από αυτούς που αναφέρατε αυξήσεις σαν αυτές που είδαν οι Μητροπολίτες τις τελευταίες μέρες. Έχει, το θέμα αυτό έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις. Διαμαρτύρονται και κληρικοί, απλοί κληρικοί που δεν έχουν τη θέση του Μητροπολίτη, αλλά και οι συνταξιούχοι και οι μισθωτοί το βλέπουν περίεργα.
15: Καλά κάνετε.
14: Ξαφνικά να παίρνουν μια αύξηση της τάξης του 90%
15: δεν είναι, αυτή η αύξηση καταρχάς, αλλά καλά κάνετε και μου θέτετε το ερώτημα, διότι αυτό θέλω να θυμίσω ότι ήταν ένα πάγιο αίτημα της Εκκλησίας της Ελλάδος εδώ και πολλά χρόνια. Και πρέπει να σας πω ότι δυσκολεύομαι, κύριε Χατζηνικολάου, να δεχτώ ότι ο μισθός του Μητροπολίτη που διοικεί εμπαστοσύνη μια μεγάλη Μητρόπολη θα είναι σημαντικά χαμηλότερος από το μισθό του Μουφτή. Και θα σταματήσω εδώ. Γιατί από εκεί και πέρα όμως αυτό ήταν το αίτημα της ιεραρχίας εν συνόλο, της Εκκλησίας της Ελλάδος, και κρίναμε ότι έχει έρθει η ώρα να το ικανοποιήσουμε.
14: Δεν έχουν δει.
3: Αυτά. Δεν χρειάζεται να σχολιάσω εδώ τίποτα, απολύτως. Σε ό,τι λέει, τα σχολιάσαμε έτσι κι αλλιώς πριν και για τον Μουφτή και για το ποιος νομοθέτησε το μισθό του Μουφτή, που τώρα λέει ότι δεν μπορώ να παίρνει λιγότερα η Εκκλησία της Ελλάδος. Ας έδινες λιγότερα στο Μουφτή τότε. Εσύ τον έκανες στο νόμο του 22. Λοιπόν, πάμε πάλι από την ίδια συνέντευξη στο Μητσοτάκη να πάμε για την ακρίβεια τώρα, για να περάσουμε στο πραγματικό διακύβευμα, που είναι η ακρίβεια που σαρώνει τις ζωές των Ελλήνων πολιτών.
14: Μερικά πρόστιμα ίσως πρέπει να γίνουν πιο τσούχτερα. Θέλω να πω, τα προϋπολογίζουν ορισμένοι από τους κερδοσκόπους τα πρόστιμα και προφανώς αποτελούν μικρό μέρος του κέρδους που έχουν από την ισχροκέρδεια.
15: Ο σκοπός μου θα ήταν, κύριε Χατζηνικολάου, και γι' αυτό αγωνιζόμαστε.
14: Και ίσως και κανένα λουκέτο να βλέπουμε
15: πιο συχνά. Είναι μια καινούρια. Τα πρόστιμα είναι χρήσιμα και η νομοθέτηση είναι χρήσιμη για τα περιθώριο κέρδους. Αλλά τι θα ήθελα εγώ. Και γι' αυτό αγωνιζόμαστε. Πιστεύω ότι πρέπει να καθίσουμε όλοι στο τραπέζι. Και ήδη δουλεύουμε σε αυτό. Και όταν λέω ποιοι είναι όλοι, ενώ η κυβέρνηση, η βιομηχανία, η παραγωγή, τα σούπερ μάρκετ, και να πούμε θα χρειαζόμαστε μια καινούρια συμφωνία κοινωνικής ευθύνης σε μια εποχή που η ελληνική κοινωνία δοκιμάζεται. Και εμείς είμαστε διατεθειμένοι να πάρουμε πίσω κάποια από τα αυστηρά παρεμβατικά μέτρα, υπό την προϋπόθεση ότι θα μειώσετε τιμές.
3: Ακούστε τώρα εδώ, δεν έχει ξαναγίνει αυτό, δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ. Όχι στην Ιμεδαπή και στην Αλλοδαπή δεν έχει ξανασυμβεί, σε πλανητικό επίπεδο. Τέσσερα χρόνια, πέντε χρόνια τώρα σαρώνει η ακρίβεια. Οι τιμές έχουν πάει 30-40% πάνω στα πάντα. Και έρχεται κατόπιν εορτής ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λίγο πριν τις εκλογές, και λέει, μιλάει για μια συμφωνία κυριών μεταξύ της κυβέρνησης και των βιομηχάνων, ώστε για ένα συμβόλαιο κοινωνικής ευθύνης για να μην ανεβαίνουν οι τιμές. Τέτοιο δούλεμα δεν έχει ματαγίνει στον πλανήτη. Δεν έχει ματαγίνει. Και μάλιστα δίνει και το κερασάκι στους βιομηχάνους και τους λέει ότι αν γίνει αυτή η συμφωνία κυριών, έτσι, ολόκληρη κοινωνία περιμένει να τηρήσουν οι βιομηχανοί τη συμφωνία. Λες και υπάρχει ένα περίπτωση να την τηρήσουν. Λες και δεν ξέρει ο κόσμος τα κόλπα που χρησιμοποιούν και μεταχειρίζονται οι αγορές. Και λέει μάλιστα ως κερασάκι στην τούρτα στους βιομήχανους ότι εμείς είμαστε έτοιμοι να πάρουμε πίσω και τα μέτρα τα οποία έχουμε λάβει. Αυτά τα αγλίσκρα μέτρα που έχουμε λάβει και που δεν κατάφεραν να κάνουν τίποτα 4-5 χρόνια τώρα. Γνωρίζει ο κύριος Μητσοτάκης ότι, ένα απλό παράδειγμα να πω, ότι με 13% ΦΠΑ στα τρόφιμα η Ελλάδα είναι τρίτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε μέσο συντελεστή ΦΠΑ σε 7 βασικά αγαθά διατροφής. Τρίτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι τελευταία σε σχέση με τους μισθούς. Για την ακρίβεια, προτελευταία πριν από τη Βουλγαρία, αλλά τελευταία σε αγοραστική δύναμη. Είναι τρίτη χώρα σε τρόφιμα, σε 7 βασικά τρόφιμα αγαθά διατροφής. Ψωμί, φρούτα, λαχανικά, κρέατα, αυγά, ζυμαρικά και γάλα. Ενώ στην Ελλάδα είμαστε στην κυριολεξία στο 13% καρφωμένοι, οι μέσοι συντελεστές ΦΠΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι, ακούστε, γιατί μένουμε Ευρώπη, λέγανε αυτοί πάνω θεμά τους. Ακούστε λοιπόν. Είναι 7% στο ψωμί. Η μέση όρη ΦΠΑ στην Ευρώπη είναι 7% στο ψωμί. 13 εμείς. 7% στα φρούτα και το γάλα. 13 εμείς. 7,6% στα κρέατα. 13 εμείς. 8 στα λαχανικά και τα αυγά, 13 εμείς. 10 στα ζυμαρικά. Και εμείς έχουμε 13% ΦΠΑ στο ψωμί. Τρίτος μεγαλύτερος συντελεστής στην Ευρώπη. 13% στα φρούτα. Τρίτος μεγαλύτερος συντελεστής στην Ευρώπη. 13% στα κρέατα. Τρίτος μεγαλύτερος συντελεστής στην Ευρώπη. 7,6 ο μέσος όρος στην Ευρώπη. Πέμπτο μεγαλύτερος συντελεστής στα ΦΠΑ στα λαχανικά. Στα αυγά, τέταρτο συντελεστή. Έκτος μεγαλύτερος συντελεστής στα ζυμαρικά. Τρίτος μεγαλύτερος συντελεστής στο γάλα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα στοιχεία, για να μην κλέβουμε τη δουλειά, είναι από το Proper Greek Analyst, από το X, πρώην Twitter, για να μην κλέβουμε και τη δουλειά των ανθρώπων και την οικείου που είμαστε και κάνουμε εμείς τους έξυπνους πάνω στην πλάτη άλλου, που είναι και το χειρότερο που μπορεί να κάνει ένας δημοσιογράφος. Αυτή είναι η κατάσταση. Πάμε να βάλουμε ένα τραγούδι λίγο, να χαλαρώσουμε και να συνεχίσουμε.

0: Πάμε γρήγορα γρήγορα να ακούσουμε και τα τελευταία, ό,τι να είναι, τα τελευταία ηχητικά από το Σαββατοκύριακο και όχι μόνο από το Σαββατοκύριακο. Είχαμε την τη συνέντευξη αυτό μέσα σε εισαγωγικά στο φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου του πρώην Πρωθυπουργού και Προέδρου της Ελλάδας, του κ. Αλέξη Τσίπρα. Κρατήσαμε από εκεί ένα συγκεκριμένο ηχητικό έτσι που έχει τη σημασία του. Πάμε να το ακούσουμε.
1: Το δίλημα δεν είναι σταθερότητα ή χάος. Το πραγματικό δίλημα είναι στασιμότητα ή πρόοδος. Αυτό που ζούμε σήμερα δεν είναι σταθερότητα. Όταν δεν βγαίνει ο μήνας, όταν στις 20 μέρες ο μισθός τελειώνει, όταν αυτή τη στιγμή η μεγάλη πλειοψηφία αισθάνεται να περνά πάρα πολύ δύσκολα οικονομικά, όταν οι αδικίες έχουν γίνει κανόνας, αυτό δεν είναι σταθερότητα. Αυτό είναι στασιμότητα. Όταν η Ελλάδα έχει πέσει στις χαμηλότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχεδόν σε όλους τους κρίσιμους δείκτες, αυτό δεν είναι σταθερότητα. Αυτό είναι στασιμότητα. Άρα το δίλημα είναι στασιμότητα ή πρόοδος, διαφθορά ή εντιμότητα, θα προσθέσω εγώ. Ήταν προφανές ότι υπήρχε κενό. Και είναι προφανές ότι σήμερα, αν δεν είναι προφανές τον ίδιο, θα του συνιστούσε να το συνειδητοποιήσει. Η επόμενη εκλογική αναμέτρηση θα είναι περίπατος για τον κύριο Μητσοτάκη. Ας μην κάνει όνειρα για τρίτη και να μας κάνει και τη χάρη να μην έχει διεκδικήσει και τέταρτη τετραετία. Η ενότητα των δυνάμεων θα γίνει στην πράξη από αυτόν που οι πολίτες θα διακρίνουν ότι έχει τη δυνατότητα να φέρει την αλλαγή. Ότι μπορεί να χτυπήσει την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στην επόμενη κάλπη. Ή στις επόμενες κάλπες, για να το πω και αυτό τώρα. Γιατί ακούω τον κύριο Μητσοτάκη να λέει μία θα είναι η κάλπη, μία πρέπει να... Δεν ξέρουμε πώς θα είναι. Ο ίδιος πάντως είναι σε αυτά τα θέματα δίχως αρχές. Σαν τον Γκάουτσο Μάρξ που λέγει έχω κάποιες αρχές, αν δεν σας αρέσουν έχω κάποιες άλλες. Διότι στις εκλογές του 23, θυμάμαι πριν καν γίνουν οι εκλογές, όχι αφού του βγήκαν τα αποτελέσματα, έλεγε πριν την πρώτη κάλπη πάμε για δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Το δεν έλεγε. Τώρα δεν τον έπιασε και θέλει μία και σταθερότητα. Ξέρει πάρα πολύ καλά ότι το θέμα της σταθερότητας δεν διακυβεύεται στις 30 μέρες μιας εκλογικής αναμέτρησης. Ξέρει πάρα πολύ καλά ότι στη δεύτερη κάλπη θα χάσει. Εμείς βεβαίως θα δώσουμε τη μάχη για να χάσει και στην πρώτη. Για να έχουμε τη δυνατότητα να πάμε σε μια μεγάλη πολιτική αλλαγή που θα δώσει τη δυνατότητα να αλλάξουμε και πολιτικές στον τόπο.
0: Λοιπόν, έχουν τη σημασία ότι ειδικά αυτά τα τελευταία που είπε ο κ. Τσίπρας πρέπει να διαβάζετε πίσω από τις λέξεις και καμιά φορά να βλέπετε και το προφανές. Γιατί καμιά φορά το προσπερνάμε. Τι είπε εδώ ο πρώην Πρωθυπουργός? Είπε δύο πραγματάκια. Πολύ συγκεκριμένα. Πρώτον, ότι ο κερδισμένος, αυτό το λέω εγώ, δεν το είπε εκείνος, θα είναι αυτός στο οποίο ο κόσμος θα πιστέψει ότι έχει τη δυνατότητα να ενώσει τις προοδευτικές δυνάμεις και να σταθεί απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Φωτογράφησε βέβαια τον εαυτό του, αλλά αν θέλετε τα δημοσκοπικά αποτελέσματα και η είσοδος της Ελλάς στην δημοσκοπική κονίστρα, θεωρείται και είναι επιτυχημένη, διότι κλείδωσε αυτόματα τη δεύτερη θέση. Και σας έχω πει και άλλη φορά ότι μοιάζει, υπό προϋποθέσεις βέβαια, ότι ο δεύτερος θα τα πάρει όλα. Αυτό είπε επί της ουσίας ο κ. Τσίπρας. Το δεύτερο το οποίο το είπε είναι ότι δεν θα έχουμε μόνο μία φορά, δεν θα πάμε στις κάλπες της επόμενης εκλογής μόνο μία φορά, γιατί προφανώς δεν πρόκειται να βγάλει αυτοδυναμία. Θα πάμε τη δεύτερη και τη δεύτερη θα χάσει ο κ. Μητσοτάκης. Κρατήστε τα. Έχουν μεγάλο βαθμό αυτά να γίνουν πράξη. Και πάμε να ακούσουμε και τον κύριο Βενιζέλο για να κλείσουμε τη γύρα μας αυτά στα ότι να είναι. Έχει αξία αυτό που είπε ο κύριος Βενιζέλος. Για ακούστε το.
2: Είναι λοιπόν εξαιρετικά ανεύθυνο αυτό που λέει η κυβερνητική πλειοψηφία, ότι ελάτε να ψηφίσουμε τώρα την ανάγκη αναθεώρησης με 180, ώστε η επόμενη Βουλή με 151 να μπορεί να αναθεωρήσει το Σύνταγμα. Δηλαδή θα κινηθούμε προς την απόλυτη πολιτική και εκλογική αβεβαιότητα ηρτημένης της αυστηρότητος του Συντάγματος. Δηλαδή η χώρα θα έχει ένα Σύνταγμα το οποίο θα μπορεί να τροποποιηθεί από μια πλειοψηφία απλή που δεν ξέρουμε ποια θα είναι. Και παραδίδουμε σε αυτήν την θεσμική και ιστορική αβεβαιότητα το Σύνταγμα της χώρας. 180 στην δεύτερη Βουλή, την αναθεωρητική, μέχρι να ανατείλει ο ήλιος από την Δύση, για να προστατεύσουμε το Σύνταγμα της χώρας.
0: Ωραία το είπε, 180 στη δεύτερη Βουλή μέχρι να ανατείλει ο ήλιος από τη Δύση. Και επειδή ο ήλιος δεν θα ανατείλει ποτέ από τη Δύση, δεν θα γίνει ποτέ πράξη η συνταγματική αναθεώρηση που έτσι κι αλλιώς σας είπα από πριν ότι φρόντισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβερνητική πλειοψηφία στη Βουλή να την ενταφιάσει άμα το ξεκίνημά της. Διότι είπαμε πως το βασικό διακύβευμα της συνταγματικής αναθεώρησης ήταν το άρθρο 86. Αυτό έκρινε η πλειοψηφία των πολιτικών και η πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών ότι χρειάζεται αλλαγή, γιατί εκεί υπάρχει ένα θεματάκι στο άρθρο περί μη ευθύνης υπουργών κατά τη διάρκεια της άσκησης των υπουργικών τους καθηκόντων. Αλλά τελικά δεν άλλαξε τίποτα απολύτως στην κυβερνητική πρόταση, στην πρόταση πλειοψηφίας. Έπαιξε, άλλαξε με αλλιώς και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Τα υπόλοιπα τα έχουμε πει και τα έχουν πει και κορυφαίοι συνταγματολόγοι. Δεν χρειάζεται το Σύνταγμά μας αναθεώρηση κάθε τρεις και λίγο. Και κάθε η εκάστοτε κυβερνητική εξουσία και πλειοψηφία να προσπαθεί να τα φέρνει στα μέτρα της, να προσπαθεί να εργαλειοποιήσει το Σύνταγμα για να δείξει ότι είναι ηθική. Το Σύνταγμά μας είναι μια χαρά. Το πρόβλημα δεν είναι στο Ελληνικό Σύνταγμα. Το πρόβλημα δεν είναι στο συντακτικό χάρτη της χώρας. Το πρόβλημα είναι στον τρόπο με τον οποίο αυτό εφαρμόζεται από την εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία. Το πρόβλημα βρίσκεται στις κυβερνητικές πλειοψηφίες όταν αυτές λειτουργούν αντιθεσμικά. Και το πρόβλημα εντάθηκε με την κυβέρνηση Μητσοτάκη, διότι είναι η πρώτη μεταπολιτευτικά κυβέρνηση που λειτουργεί με τόσο αντιθεσμικό τρόπο, προσπαθώντας να καλύψει μία σειρά από σκάνδαλα στα οποία εμπλέκεται η ίδια και μόνο η ίδια. Τελειώσαμε, δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο ακόμα. Έχουμε. Άμα έχουμε χρόνο μπορούμε να βάλουμε τον κύριο Κεσέ, που το ηχητικό που είπαμε ότι αναφέρθηκε στο θέμα της κλήσης του κυρίου Δημητριάδη και του κυρίου Ταλντήλια στην Βουλή. Ας τον βάλουμε, τον ακούσουμε και αυτό.
3: Κύριε Κεσέ, επειδή αναφέρεσαι στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, εύστοχα κάποιοι μας ρωτούν και μας μεταφέρουν αυτό το ερώτημα, γιατί δεν έχει κληθεί από κάποια κόμματα ο κύριος Δημητριάδης.
4: Νομίζω ότι στην παρούσα φάση το κρίσιμο δεν είναι να κληθεί ο κύριος Δημητριάδης. Ο κύριος Δημητριάδης και όταν κλήθηκε.
3: Θα αναφερθείτε στον κύριο Ντίλιαν.
4: Εγώ θα αναφερθώ στον κύριο Ντίλιαν. Νομίζω ότι η παρουσία του κυρίου Δημητριάδη δεν θα προσφέρει κάτι. Και έχει αξία γι' αυτό και στο αίτημα το οποίο υπέβαλα εγώ στην εισαγγελέα του Ρίου Πάγου.
3: Τοποθετήθηκε προημερών, ξέρετε πολύ καλά.
4: Έχει τοποθετηθεί ο κύριος Δημητριάδης, αντιμετωπίζει τον εαυτό του αυτοπροστατευόμενος και κάνει χρήση του τεκμηρίου της αθωότητας.
5: Και μια συνέντευξη πρόσφατα που ήταν πολύ περιεκτική.
4: Ναι, ακριβώς. Και άρα το κρίσιμο δεν είναι να κληθεί ο κύριος Δημητριάδης. Το κρίσιμο είναι να κληθεί αυτός ο οποίος δημόσια βγαίνει, όπως είπε στην Εφημερίδα των Συνταχτών πριν λίγες μέρες, και δηλώνει ότι υπάρχει συμφωνητικό συνεργασίας μεταξύ ΕΕΠ και Intel.
5: Και ανάλογα τι θα πει,
3: να γίνει αυτό το
4: επόμενο. Και αν ο άνθρωπος αυτός έχει έρθει και εμφανίσει τη σύμβαση, ναι, βεβαίως τότε, να κληθεί και ο κύριος Δημητριάδης σε μια κατά την παράσταση εξέταση και να μας πει, όταν ήσασταν επικεφαλής του γραφείου του κυρίου Πρωθυπουργού, το ξέρατε ή δεν το ξέρατε. Το κρίσιμο όμως δεν είναι ο κύριος Δημητριάδης. Το κρίσιμο είναι ο κύριος Ντίλιαν, το κρίσιμο είναι οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι, καθώς επίσης και τα 9 στελέχη της Ιντελέξα που έχουμε υποδείξει και ονοματίσει στην Εισαγγελία του Αεροπάγου, τα οποία αν τα καλέσει είτε η Εισαγγελία του Αεροπάγου είτε η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, η απάντηση σε όλα αυτά θα δοθεί.
0: Λοιπόν, θα συμφωνήσω σχεδόν σε απόλυτο βαθμό με όσα λέει ο κύριος Κεσές. Ας το έχω προσιλώσουν στην κλίση του κυρίου Ταλντήλιαν. Αν αρχίσει να ξυλώνεται το πουλόβερ, η μόνη περίπτωση να ξυλωθεί αυτό το πουλόβερ είναι από τον κύριο Ταλντήλιαν, ο οποίος έχει δώσει και διάθεση να ανοίξει το στόμα του, διότι δεν πρόκειται να πάει σαν πρόβατος επισφαγή. Είπαμε το εφετείο είναι τον Δεκέμβριο, ενώ της καταδίκης τους από το μονομελές πλημμύριο δικείο των τεσσάρων, μεταξύ αυτών και του κύριου Ταλντήλιαν και τη συζύγου του. Οπότε εδώ είμαστε τώρα. Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής ραδιοφωνικής μας πρέσας, πρώτη για την νέα εβδομάδα. Είστε στο κόκκινο 105 και 5. Ο Δημήτρης Χατζηνικόλας ήταν στο μικρόφωνο. Ο Γιάννος Ηλιάδης ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Ο Χάρης Δάλλας πίσω από το τζάμι. Μείνετε στο κόκκινο. Έχουμε σήμερα και τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον Σοκράτη Φάμελο, εδώ ζωντανά. Και θα τα ξαναπούμε μαζί αύριο στις 8. Μέχρι τότε να περνάτε και να είστε καλά και καλή εβδομάδα.

0: στο κόκκινο.
1: Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων την Τετάρτη 24 Ιουνίου. Opening Act, η Captain. Λοκομόντο, Τετάρτη 24 Ιουνίου. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com, τα εκδοτήρια της Τεχνόπολης και τα Παύλη. Θέλω να είσαι εκεί, ό,τι και αν συμβεί.
2: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.

0: στο κόκκινο.
1: Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 2026 στις 18 με 22 Ιουνίου. Το Κινηματογραφικό Αρχείο της Κίνας και η Ταινιοθήκη της Ελλάδος παρουσιάζουν 8 νέες κινέζικες ταινίες σε ελληνική πρεμιέρα. Ταινίες εποχής, νουάρ, ερωτικές ιστορίες, ντοκιμαντέρ, κινούμενα σχέδια. Συνδιοργάνωση, Κινέζικη Διοίκηση Κινηματογράφου, Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα. Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 18 με 22 Ιουνίου, Θερινός Κινηματογράφος Λαϊς.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
2: Τον 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαρίτινα Σπύρου. Στη Γενέβη στρέφεται το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας, καθώς την Παρασκευή 19 Ιουνίου αναμένεται να υπογραφεί η συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, η οποία φιλοδοξεί να βάλει τέλος στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Η συμφωνία βασίζεται σε σχέδιο 14 σημείων. Προβλέπει άμεση κατάπαυση των εχθροπροαξιών σε όλα τα μέτωπα, επανέναρξη της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς και την έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, τις διεθνείς κυρώσεις και τη μεταπολεμική σταθεροποίηση της περιοχής. Την επίτευξη της καταρχήν συμφωνίας ανακοίνωσε αρχικά το Πακιστάν, ενώ ακολούθησαν επιβεβαιώσεις από την Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η συμφωνία με το Ιράν ολοκληρώθηκε, ενώ ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σαμπάζ Σαρίφ, έκανε λόγο για σημαντική διπλωματική εξέλιξη. Η είδηση είχε άμεσο αντίκτυπο στις διεθνείς αγορές, με τις τιμές του πετρελαίου να καταγράφουν πτώση. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, το υποδιαμόρφωση μνημόνιο συνεννόησης περιλαμβάνει και την αποδέσμευση παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων ύψους 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Θετική ήταν η αντίδραση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, με τον Γενικό Γραμματέα Αντώνιο Γκουτέρες να χαρακτηρίζει τη συμφωνία κρίσιμο βήμα προς την ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης. Το θέμα αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων των ηγετών της G7 στη Γαλλία, με στόχο την αξιολόγηση των συνεπειών της συμφωνίας και τη διαμόρφωση του πλαισίου για τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή. Την ίδια ώρα, Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία δηλώνουν έτοιμες να εξετάσουν τη σταδιακή άρση ορισμένων κυρώσεων, υπό την προϋπόθεση ότι το Ιράν θα προχωρήσει σε συγκεκριμένα βήματα σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα. Με σκληρή γλώσσα σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, κατηγορώντας την κυβέρνηση για διαφάνεια, ρουσφέτια και αποτυχία στην αντιμετώπιση της ακρίβειας. Η Κουμουνδούρου υπογραμμίζει ότι η κυβερνητική εικόνα περί μάχης κατά της διαφθοράς δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και καταγγέλει το κύκλωμα στις πολεοδομίες, την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις αποκαλύψεις για το Πρέταντορ. Παράλληλα, ασκεί κριτική στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης για τον υψηλό πληθωρισμό και την επιβάρυνση των νοικοκυριών, ενώ αναφέρεται και στην κατάσταση στο ΕΣΥ, ζητώντας ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας. Καταλήγοντας, αναφέρει ότι αν υπήρχε πολιτικό βάρο, όπως σημειώνει σκοπτικά, θα είχαν καταγραφεί σοβαρές παραβιάσεις. Συνέντευξη στο κόκκινο θα παραχωρήσει σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Σωκράτης Φάμελος στις 11 θα συνομιλήσει με τους δημοσιογράφους Γιώργο Βούλγαρη και Σωτήρη Καψόχα. Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Κόνιτσα, όπου 4 απανθρακωμένες σωροί εντοπίστηκαν μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε κοντέινερ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα θύματα εκτιμάται ότι είναι 4 αδέλφια, ένας άνδρας και 3 γυναίκες, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ταυτοποίησης των σωρών. Στο σημείο επιχείρησαν δυνάμεις της πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ, ενώ οι έρευνες για τα ακριβή αίτια της φωτιάς βρίσκονται σε εξέλιξη. Ανησυχία προκάλεσε στους κατοίκους της Μεσσηνίας η σεισμική δόνηση μεγέθους 5,1 ρίχτερ που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στη θαλάσσια περιοχή νότια της Μεθόνης. Ο σεισμός έγινε αισθητός σε αρκετές περιοχές του νομού, συμπεριλαμβανομένες της Καλαμάτας, χωρίς ωστόσο να έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί.

0: ιδέα πέφτει σήμερα για τη σχολική χρονιά στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία της χώρας, ενώ στα γυμνάσια ολοκληρώνονται οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Παράλληλα, ολοκληρώνονται σήμερα και οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους στο Νεπάλ με τα τελευταία μαθήματα ειδικότητας. Από αύριο ξεκινούν οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων με πρώτο το μάθημα των Αγγλικών, ενώ έως τις 25 Ιουνίου θα διεξαχθούν οι υγειονομικές εξετάσεις και οι πρακτικές δοκιμασίες για τους υποψηφίους των ΤΕΦΑ. Στις αθλητικές ειδήσεις. Την αποθέωση από χιλιάδες οπαδούς του Άρη γνώρισε ο Βασίλης Πανούλης κατά την άφιξή του χθες στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, ο οποίος θα βρίσκεται στον πάγκο των Κιτρινόμαυρων για την επόμενη τριετία, παρουσιάζεται επίσημα σήμερα στις 12 από την ΚΑΕ Άρης με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να μπαίνει σε νέα εποχή.
1: Ο καιρός.
0: Με καλοκαιρινές συνθήκες ξεκινάει η εβδομάδα, καθώς ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Αραιές νεφώσεις θα εμφανιστούν κατά διαστήματα στα ηπειρωτικά, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 34 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Σπύρος Ρουμελίδη.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Cosmote Telecom.

Καλή σας μέρα. Πάντα εδώ στο κόκκινο. Πάμε σε διπλωματικά μονοπάτια τώρα. Σπύρος Ουρμελίδης στο μικρόφωνο, Γιάννης Ηλιάδης στους ήχους, Χάρης Δάλας στην επικοινωνία, Γιάννης Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια, Κώστας Πιαντές και Χρήστος Μπλάνης στην παραγωγή. Σε λίγη ώρα ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, θα συναντηθεί εδώ στην Αθήνα με τον υπαρχηγό της Γενικής Διοίκησης του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, τον Σαντάμ Χαφτάρ, γιος του Χάφταρ. Μιλάμε τώρα για τη διοίκηση που ελέγχει την Ανατολική Λιβύη, διότι ως γνωστόν η Λιβύη είναι χωρισμένη στα δύο, με εμφύλια διαμάχη. Έχει γίνει de facto μια μοιρασιά. Δυτικά είναι στην Τρίπολη, είναι η επίσημη, ας πούμε, κυβέρνηση που είχε αναγνωριστεί από το 11-12 από τον ΟΗΕ. Ανατολικά είναι ο στρατάρχης Χάφταρ, εκεί είναι και το κοινοβούλιο στη Βεγγάζη της χώρας. Μπλεγμένη κατάσταση. Η Ελλάδα συνομιλεί και με τις δύο πλευρές, μπας και βγάλει κάποια άκρη, έτσι που τα έχει κάνει και η Ελλάδα βεβαίως τα προηγούμενα χρόνια, όλο αυτό το διάστημα. Πριν από δύο εβδομάδες ήταν η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, υφυπουργός εξωτερικών στην Τρίπολη. Ήταν και ο Γεραπετρίτης πριν από την Παπαδοπούλου. Γενικώς η συζήτηση, μάλλον ειδικότερα η συζήτηση που γίνεται με τη Λιβύη και από εδώ και από εκεί, αφορά τον ορισμό της ΑΟΣ. Αυτό όμως πρέπει να γίνει πρωτίστως με την επίσημη κυβέρνηση, την επισήμως αναγνωρισμένη από την ΟΗΕ κυβέρνηση στην Τρίπολη, αλλά και το μεταναστευτικό, και εδώ έχουν λόγο και οι δύο, και από τις δύο πλευρές φεύγουν βάρκες και περισσότερο από την ανατολική πλευρά. Εν πάση περιπτώσει υπάρχει και το θέμα της παρέμβασης της Τουρκίας. Η Τουρκία στηρίζει το κομμάτι της Τρίπολης, όχι το κομμάτι του Χάφταρ, που στηρίζεται περισσότερο από τη Ρωσία και από την Αίγυπτο. Αυτά σε ό,τι αφορά την επικαιρότητα της σημερινής στο Υπουργείο Εξωτερικών, το ελληνικό. Πόλεμος, Ιράν. Ναι, έχουμε μη ειρήνη και μη πόλεμο. Κανείς δεν ξέρει τι έχουμε. Υποτίθεται ότι την Παρασκευή θα υπογραφεί τελικώς αυτή η συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν, για να μπει ένα τέλος στην διαμάχη. Δεν ορκιζόμαστε κιόλας, κρατήστε μικρό καλάθι. Το έχουμε ξανακούσει, έχουμε ξαναφτάσει σε μια τέτοια κατάσταση. Ίσως όχι τόσο κοντά όσο αυτή τη φορά, ίσως όχι τόσο με τόση αποφασιστικότητα πλευρά των ΗΠΑ, με τις οποίες διαφωνεί ο κύριος Νετανιάχου, στενός σύμμαχός τους, και μάλιστα βοβάρδισε και τις προηγούμενες ώρες τη Βηρυτό σκοπίμως για να χαλάσει η συμφωνία, διότι όλες οι συζητήσεις που γινόντουσαν μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, είναι εκ του σύναγκης μάλλον οι συνομιλίες, το είναι το ορθότερο αυτό, μέσω των Πακιστανών. Και οι Καταριανοί παίξαν ένα κάποιο ρόλο, κυρίως σε ό,τι αφορά την αποδέσμευση των παγωμένων χρημάτων, των μπλοκαρισμένων χρημάτων του Ιράν, περίπου 24 δισεκατομμύρια είναι αυτά δολάρια που κρατούν οι δυτικοί με αποφάσεις των δυτικών που κρατούνται σε διάφορες αραβικές χώρες ή αλλού. Έχουν λοιπόν ένα ρόλο και οι Καταριανοί σε αυτήν την διαπραγμάτευση, κυρίως όμως οι Πακιστανοί. Η συμφωνία λοιπόν βασίζεται στο σχέδιο των 14 σημείων, το οποίο είναι παλιότερο, και προβλέπει την άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, και στο Λίβανο δηλαδή, και είναι αυτό που προβοκάρει συνεχώς ο Νετανιάχου για να μην προκύψει συμφωνία, δεν τη θέλει. Και μάλιστα εχθές πολύ αργά, γύρω στα μεσάνυχτα, έγινε γνωστό ότι οι Ιρανοί έκλεισαν τον εναέριο χώρο του Ιράν, δηλαδή έστειλαν μήνυμα απαγόρευσης οποιασδήποτε πτήσης, είτε επειδή περίμεναν επίθεση, είτε επειδή οι ίδιοι ετοίμαζαν κάποια επίθεση. Σε κάθε περίπτωση έκλεισε ο εναέριος χώρος του Ιράν από τα μεσάνυχτα, ακριβώς γιατί τα πράγματα ήταν πάλι τεταμένα εξαιτίας του Ισραήλ, που όπως λέμε δεν θέλει επουδενή
να αφήσει την κατάσταση να ομαλοποιηθεί. Ο Νετανιάχου θέλει να συνεχιστεί ο πόλεμος και να συνεχίσει ο Ισραηλινός στρατός και τα εγκλήματα γενοκτονίας σε βάρος των Παλαιστινίων, αλλά και τα όσα κάνει στο Λιβάνο. Ο Ντόναλντ Τραμπ τις τελευταίες μέρες δηλώνει συνεχώς ότι υπάρχουν συμφωνία, έχουμε συμφωνία, ολοκληρώθηκε. Κάποια στιγμή που του ρίξαν το ελικόπτερο είπε όχι, όχι, θα τους διαλύσω, θα τους σκίσω, θα τους βομβαρδίσω, δεν ξέρω εγώ όλα αυτά. Μετά είπε εντάξει, συζητάνε και έχουμε νικήσει έτσι κι αλλού στρατιωτικά. Όλα αυτά τα τρελά πράγματα τα οποία ακούμε συνεχώς, διαρκώς. Τα αμερικανικά μέσα μάλιστα έχουν, καταγράφουν και πόσες φορές έχουμε αυτό το μπρος πίσω. Το έχουμε 39-40 φορές ήδη. Βάσει των καταγραφών που κάνουν οι ίδιοι Αμερικανοί, τη μία μέρα λέει το ένα και την άλλη μέρα το εντελώς αντίθετο ο Αμερικανός πρόεδρος. Αλλά είναι ορατό ότι θέλει κάπως να ξεφύγει τώρα από αυτήν την όλη κατάσταση που έχει μπλέξει με το Ιράν. Εχθές δειλά, και αυτό επίσης μου κάνει εντύπωση και νομίζω κάνει σε όλους εντύπωση, ο Ομπάμα είπε αυτό που όλοι γνωρίζουν, ότι η συμφωνία που φέρνει τώρα ο Τραμπ είναι χειρότερη από αυτή που είχε κάνει ο Ομπάμα με τους Ιρανούς, χωρίς να κάνει πόλεμο. Ο Ομπάμα είχε πετύχει μια συμφωνία με το Ιράν για τα πυρηνικά του και ήταν αποδεκτή και από τους Ευρωπαίους, προχωρούσε αυτή η συμφωνία με την πίεση και τις προτροπές και τα κόλπα τα διάφορα του Νετανιάχου. Ο Τραμπ άλλαξε στάση. Στην πρώτη του θητεία έφυγε από αυτή τη συμφωνία, οπότε από εκεί και πέρα και το Ιράν απελευθερώθηκε να κάνει ό,τι ήθελε με τον εμπλουτισμό ουρανίου, που είναι η βασική καύσιμη ύλη και για τα πυρηνικά και όχι μόνο για τα πυρηνικά βεβαίως. Ο Ομπάμα λοιπόν εχθές με πολύ περίτεχνο τρόπο και με διάφορες στρογγυλεμένες διατυπώσεις είπε ακριβώς αυτό, ότι η συμφωνία που φέρνει ο Τραμπ είναι χειρότερη από αυτά που είχε πετύχει ο ίδιος. Τώρα, γιατί οι δημοκρατικοί δεν βγαίνουν ευθέως να το πούνε όπως το κάνουν διάφοροι αναλυτές στην Αμερική, αυτό είναι κάπως περίεργο, αφορά ίσως και τις εσωτερικές ισορροπίες και το ότι πάμε για εκλογές. Αυτή είναι η κατάσταση για τον Τραμπ, και το μεγάλο του εμπόδιο πραγματικά λέγεται Νετανιάχου, ο οποίος δεν κρατιέται και ο οποίος έχει βεβαίως ένα όπλο απέναντι στον Τραμπ. Τα λεφτά που δίνει το εβραϊκό λόμπι στην Αμερική στους υποψηφίους του Τραμπ εν ώψη εκλογών. Διότι, ως γνωστόν, την πρώτη Κυριακή του Νοέμβριου έχουμε εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα, μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση υπήρχαν και τα γενέθλια, τα 80 γενέθλια του Τραμπ, και πώς τα γιόρτασε. Μετέτρεψε το Λευκό Οίκο στο Κολοσσέο, έβαλαν μια ένα τεράστιο ταρτάν, εν πάση περιπτώσει αυτό το οκτάγωνο για για τους αγώνες πάλης, και με αυτόν τον τρόπο, οργανώνοντας δηλαδή αυτούς τους αγώνες που είναι αυτούς που βλέπουμε και στις τηλεοράσεις, που είναι κάτι μεταξύ κάτς και πάλις και όλα αυτά μαζί, έφτιαξε με τη συμμετοχή 14 αθλητών ένα τέτοιο event από 5 χώρες, αυτοί οι 14 αθλητές, και φτιάχτηκε μια εγκατάσταση στην νότια αυλή του Λευκού Οίκου, όπου είχε τοποθετηθεί αυτό το οκτάγωνο πάνω στο οποίο παλεύουν οι αθλητές όλοι αυτοί, ας τους πούμε αθλητές, και έτσι γιόρτασε ο Τραμπ τα 80 του γενέθλια. Μιλάμε τώρα για καταστάσεις Κολοσσέου πραγματικά, και αυτή είναι η αντίληψη του Τραμπ. Πέρα από αυτό, υπήρξε για μια επικοινωνία, τηλεφωνήθηκε με τον Πούτιν, οπότε του ευχήθηκε για τα 80 γενέθλιά του. Βεβαίως δεν ήταν μόνο οι ευχές, ήταν η αφορμή να συζητήσουν για τα πάντα, για τους πολέμους, για το Ιράν, για τις ρωσο-αμερικανικές σχέσεις στη βάση και των συμφωνιών που έκαναν στο Άνκοραντ της Αλάσκας πριν από ένα περίπου χρόνο. Και ο Τραμπ είπε ότι ναι, τελειώνει ο πόλεμος τώρα στο Ιράν και ήρθε η ώρα να τελειώσει και ο πόλεμος στην Ουκρανία, άρα θα τα πούμε λίγαν συντόμως και θα σου στείλω
τον Γουίτκοφ και τον Κουσνέρ, τους ειδικούς διαπραγματευτές μου, στη Μόσχα ξανά, για να ξεκινήσουμε τη συμφωνία, να ολοκληρώσουμε τη συμφωνία για το τέλος του πολέμου και στην Ουκρανία. Κάτι που δεν αρέσει εκεί στον Ζελένσκι και στους Ευρωπαίους. Εκεί, όπως ο Νετανιάχου δεν θέλει να τελειώσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, οι Ευρωπαίοι και ο Ζελένσκι πρωτίστως δεν θέλει να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, παρά τα όσα έχει υποστεί η Ουκρανία ως τώρα. Το τι θα γίνει με την Ουκρανία και τι θα γίνει και με το Ιράν θα συζητηθεί σήμερα και στο Παρίσι και στην Σύνοδο των 7. Θα πάει ο Τραμπ, Σύνοδος Κορυφής των 7 ισχυρών του πλανήτη, που είναι της Δύσης πλέον, διότι είναι μείον, δεν μετέχει σε αυτό πλέον ούτε η Κίνα, ούτε η Ρωσία, ούτε η Ινδία, ούτε κανείς άλλος, μετέχουν μόνο οι 7 δυτικές χώρες, ευρωπαϊκές, ο Καναδάς, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιαπωνία, και εκεί θα συζητηθεί επίσης το όλο θέμα και να δούμε τι θα τους πει ο Τραμπ για το αν και πώς θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος, που λέμε και πάλι ότι κρατάμε μικρό καλάθι, διότι ποτέ δεν ξέρεις τι θα γίνει σε αυτή την ιστορία και αν θα τελειώσει πραγματικά και αν θα υπάρξει συμφωνία, η οποία είναι μια αρχική συμφωνία, διότι είναι μια συμφωνία για κατάπαυση πυρός, για να απελευθερωθούν, να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς χωρίς πρόβλημα από εδώ και πέρα, να απελευθερωθούν σταδιακά κάποια κονδύλια για τους Ιρανούς και μετά θα συζητηθεί και λεπτομερώς το θέμα τι θα γίνει με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Το Ιράν, το οποίο έχει δεσμευτεί και έχει λέει συνεχώς και το γράφει και το λέει ότι δεν πρόκειται να φτιάξει δεν πρόκειται να φτιάξει πυρηνικά όπλα.

0: Λοιπόν, έχουμε στην Ευρώπη το θέμα το μεταναστευτικό, θα το συζητήσουμε και στο δεύτερο ημίωρο αυτό, το θέμα το μεταναστευτικό, το οποίο απασχολεί έντονα την Ευρώπη. Βλέπουμε τι γίνεται στο Belfast. Βέβαια αυτές τις αγριότητες δεν τις έχουμε δει εδώ, αλλά αυτή τη φορά, αλλά πάντως υπάρχουν αντιδράσεις και στην Κρήτη. Βλέπουμε το διχασμό των ευρωπαϊκών κοινωνιών για το θέμα αυτό, το οποίο είναι ένα δύσκολο θέμα προς επίλυση. Το κάνει ακόμα δυσκολότερο η ρητορική και η υποκρισία των κεντρικών δυνάμεων, των περισσότερων δυνάμεων που είναι συντηρητικές και διοικούν την Ευρώπη, οι οποίες λένε ψέματα για την αποτελεσματικότητα των μέτρων που λαμβάνουν. Δεν είναι αποτελεσματικά τα μέτρα αυτά τα οποία λαμβάνουν, και την ίδια ώρα όμως δηλώνουν ότι διώχνουμε τους ξένους, δεν τους θέλουμε. Δηλαδή υποκύπτουν προς την σκληρότερη ρητορική των ακροδεξιών δυνάμεων προς άγρα ψήφων. Περί αυτού πρόκειται και αυτό το βλέπουμε και εδώ στην Ελλάδα. Αποτελεσματικότητα όμως μηδέν. Δηλαδή το ζούμε καθημερινά με το να φωνάζεις και να φτιάχνεις νόμους και διατάγματα και όλα αυτά. Δεν πρόκειται να διαχειριστείς ένα τόσο δύσκολο και πολύπλοκο θέμα, ούτε να σταματήσεις αυτούς που έρχονται από εκεί που έρχονται, ούτε μπορείς να τους επιστρέψεις πίσω, σε ελάχιστες περιπτώσεις μπορείς, σε κάποιες χώρες ίσως, ούτε στην Αίγυπτο πια δεν μπορείς καλά-καλά, διότι και οι Αιγύπτιοι έχουν τεράστια προβλήματα. Και βεβαίως επουδενή δεν μπορείς να επιστραφούν σε χώρες όπως το Αφγανιστάν, η Σομαλία, το Σουδάν, η Εμένη, Αιθιοπία, Ερυθρέα και τα λοιπά, δηλαδή από εκεί που είναι, ή το Τσάντ ή Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, από εκεί δηλαδή που έρχεται η πολύ μεγάλη μάζα των μεταναστών. Αυτή είναι η κατάσταση, θα τη συζητήσουμε, λέω, και στη συνέχεια. Και υπάρχει ένας διχασμός στην Ευρώπη, φάνηκε αυτό και από το δημοψήφισμα που έγινε στην Ελβετία. Οι Ελβετοί, με την επιμονή του Λαϊκού Κόμματος, το οποίο είναι πολύ ιδιαίτερα συντηρητικό και ακραίο κόμμα, δεξιό, μαζεύτηκαν υπογραφές για να γίνει το δημοψήφισμα. Και έγινε ένα δημοψήφισμα με το εξής ερώτημα: αν οι Ελβετοί θέλουν να περιοριστεί ο πληθυσμός τους, δηλαδή αν πρέπει να μπει φρένο στην αύξηση του πληθυσμού. Υπονοεί αυτό βεβαίως το ερώτημα όπως ετέθη, το αν θέλουμε να πολιτογραφούμε μετανάστες, να τους κάνουμε πολίτες της Ελβετίας ή όχι. Η απάντηση ήταν αρνητική στην απαγόρευση, δηλαδή δεν μπορούμε να περιορίσουμε τον πληθυσμό της χώρας μόνο στα 10 εκατομμύρια. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Έτσι, με πάνω από 50% αποφασίστηκε ότι ναι, ο πληθυσμός της χώρας μπορεί να αυξάνεται συνεχώς και διαρκώς, υπό προϋποθέσεις βέβαια, δεν σημαίνει ότι όλοι θα γίνονται δεχτοί πρόσφυγες και μετανάστες. Αλλά και μόνο που ετέθη το ερώτημα όπως ετέθη, δείχνει και αυτό τον διχασμό. Και το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος ήταν λίγο πάνω από 50, λίγο πριν το 50 αυτοί που ήταν υπέρ του περιορισμού. Και η αλήθεια είναι αυτή της Ελβετίας, είναι αυτή που την είδαμε και στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης, όπου μικροί πληθυσμοί αυξήθηκαν ακριβώς γιατί πολύ συνειδητά και με πολιτική επιλογή αποδέχθηκαν να γίνουν πολίτες τους μερικά εκατομμύρια μετανάστες. Ο πληθυσμός της Ελβετίας, παραδείγματος χάρη, από το 2002 ήταν, στο 2002 ήταν 7,3 εκατομμύρια και σήμερα ξεπέρασε τα 9 εκατομμύρια. Άρα περίπου ένα 27-30% είναι πλέον κάτοικοι Ελβετίας που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό, κυρίως από χώρες, όχι και από τα Βαλκάνια, διότι έχει πάρα πολλούς Κωσοβάρους, Αλβανούς, που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά έτσι κι αλλιώς η Ελβετία δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και όχι μόνο από την Ευρώπη, αλλά κυρίως από την Αφρική και από την Ασία. Πριν πάμε στο διάλειμμα μας, να πούμε και αυτό το που είναι το νέο φαινόμενο το οποίο το συζητάμε, το ξέρουμε, αλλά πραγματικά κανείς δεν λέει πώς θα γυρίσει, πώς θα αντιστραφεί αυτή η πορεία, να τα πούμε πιο συγκεκριμένα. Ο Elon Musk λοιπόν είναι ο άνθρωπος του ενός τρισεκατομμυριούχου, είναι ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος. Δηλαδή οι εταιρείες του, η περιουσία του αποτιμάται στο $1 τρισεκατομμύριο. Και είναι η πρώτη φορά που έχουμε ένα τέτοιο ποσό. Δεν έχουμε πολλοί εκατομμυριούχους ή δισεκατομμυριούχους. Έχουμε τώρα έναν τρισεκατομμυριούχο. Αυτό συνέβη με την είσοδο της SpaceX, της εταιρείας του, στο χρηματιστήριο. Να πούμε ότι υπάρχουν μόνο 21 χώρες, μόνο 21 χώρες που έχουν ΑΕΠ πάνω από $1 τρισεκατομμύριο. 21 χώρες από τις 195 επισήμως αναγνωρισμένες χώρες των ΟΗΕ. Και ο Μάσκ, ένας άνθρωπος μόνος του, είναι στο 22. Έχει μόνος του $1 τρισεκατομμύριο. Ή εν πάση περιπτώσει έτσι εμφανίζεται ότι το έχει. Την ίδια ώρα το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας των Ηνωμένων Πολιτειών καταγράφει την εξής πραγματικότητα, ότι η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων, ό,τι αύξηση έχει πάρει μέσα σε 1,5 χρόνο, τον τελευταίο 1,5 χρόνο, την έχει χάσει εξαιτίας της εκτείναξης των τιμών της ενέργειας. Δηλαδή η αύξηση των καυσίμων και συνολικά της ενέργειας ισοπαίδωσε όποια αύξηση έχουν πάρει οι Αμερικανοί εργαζόμενοι τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Αυτό είναι μια δυστοπική κατάσταση, δείχνει την τρελή πραγματικότητα. Και το ερώτημα είναι πόσες δυνάμεις θέλουν πολιτικές και μπορούν να έχουν αποτελεσματικά μέτρα έτσι ώστε να αντιστρέψουμε αυτή τη δυστοπική πραγματικότητα που είναι καταστροφική για την κοινωνία και για την οικονομία. Πάμε σε διάλειμμα, πάμε σε διάλειμμα.
1: Στο κόκκινο.
2: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
3: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
2: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
3: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
4: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδόρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κυποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
2: Εισιτήρια more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105.5. Στο κόκκινο.
5: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Λοιπόν, πάντα εδώ στο κόκκινο, σε διπλωματικά μονοπάτια. Πάμε τώρα στα μονοπάτια της μεγάλης μας πόλης, να δούμε ποια είναι η κίνηση και έχουμε τους κατάλληλους γι' αυτό. Ραδιοταξί Παρθενών. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
6: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Δύσκολα τα πράγματα, αρκετή κινησούλα παντού. Σε όλο το λεκανοπέδιο, να ξεκινήσουμε από τη λεωφόρο Αθηνών στο Χαϊδάρι. Ξεκινάει από το ύψος του δάσους έως και το Σκαρμαγκά και επίσης το ρεύμα προς Αθήνα από το Παλατάκι έως και το Βοτανικό. Ο Κηφισός από το Εγάλεο μέχρι και τη Μεταμόρφωση. Η Αττική Οδό από το Μενίδη μέχρι και τη Μεταμόρφωση πάλι. Η Βασιλή Σοφίας έχει και στα δύο ρεύματα κίνηση και η Αλεξάνδρας. Στην Ομόνια περιμετρικά, στη Συγκρούς, στο Φίξ, μέχρι και την Ακρόπολη περίπου φτάνουν οι καθυστερήσεις, στον Πειραιά γύρω-γύρω από το λιμάνι και στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
0: Μάλιστα.
6: Αυτά νομίζω.
0: Αυτά. Αυτά. Ωραία. Υπομονή, όπως κάθε μέρα υπομονή στη μεγάλη μας πόλη. Υπομονή. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Ήταν το Ραδιοταξί Παρθενών.

0: Λοιπόν, ξέρω τι θέλει ο Πάνος Τριγάης που παίρνει τηλέφωνα. Να πω για τη σημερινή εκδήλωση στο Πνευματικό Κέντρο Αντώνης Τρίτης του Δήμου Αθηναίων, 8 χρόνια πρέσπες. Στην εκδήλωση που οργανώνει το Παρατηρητήριο Διεθνών Οργανισμών και Παγκοσμιοποίηση, το ΠΑΔΟΠ, θα μιλήσουν Σιάννα Γνωστοπούλου, Δημήτρης Λέτσιος και ο Πάνος Τριγάζης. Και την εκδήλωση συντονίζει ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου και αντιπρόεδρος του ΠΑΔΟΠ, ο Κώστας Ζόρας. Αυτά σήμερα στις 7 το απόγευμα, Πνευματικό Κέντρο Αθήνας, 8 χρόνια Συμφωνία των Πρεσπών. Λοιπόν, να καλωσορίσουμε τώρα, να πάμε στη συζήτηση που σας λέγαμε, να καλωσορίσουμε την κυρία Μαριλένα Κοπά. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Κυρία Κοπά, μας ακούτε?
1: Βεβαίως.
0: Α, ωραία, ωραία, ωραία. Λοιπόν, καθηγήτρια συγκριτικής πολιτικής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου, αν το είπα όλο σωστά.
1: Πια έχουμε αλλάξει όνομα. Είναι Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών.
0: Α, Διεθνών και Ευρωπαϊκών. Σωστά, σωστά, ναι. Καθηγήτρια λοιπόν συγκριτικής πολιτικής. Σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά.
1: Χαρά μου.
0: Κυρία Κοπά, δύο θέματα θέλω και ελπίζω να τα προλάβουμε και τα δύο. Ευρώπη και πόλεμη και το μεταναστευτικό. Λοιπόν, έχουμε αυτή την τάση, την λέω έτσι, δεν ξέρω πώς άλλο να την πω, του Τραμπ να πεμπλακεί τώρα από το Ιράν, αφού προκάλεσε ό,τι προκάλεσε. Και έχουμε και την τάση να τελειώνει και στην Ουκρανία το όλο θέμα, η ουκρανική κρίση. Δεν βλέπουμε τα ίδια πράγματα ακριβώς από τους Ευρωπαίους. Και θα ήθελα πρώτα αυτό να σχολιάσουμε, αν θέλετε.
1: Βεβαίως. Έχετε δίκιο. Η Ευρώπη παραμένει βουβή τώρα για το θέμα του Ιράν, όπως παρέμεινε βουβή για το θέμα της Γάζας και την γενοκτονία που έλαβε χώρα εκεί. Και στο θέμα το ουκρανικό είναι πάρα πολύ στενάχωρο, πάρα πολύ θλιβερό ότι δεν έχει κανένα σχέδιο για διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία. Παρακολούθησα όλα τα τελευταία συμβούλια του Ευρωπαϊκού, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και το τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Το μόνο που συζητάν είναι για νέες κυρώσεις, ήδη πέρασε το 21ο πακέτο κυρώσεων προς τη Ρωσία, για αύξηση της στήριξης της Ουκρανίας, χρηματικά και με όπλα, και καμία αναφορά για την ανάγκη διαπραγματεύσεων. Αυτό, εκτός ότι είναι πολύ θλιβερό, γιατί προφανώς δεν οδηγεί στη λήξη του πολέμου, είναι και πάρα πολύ επικίνδυνο. Διότι η Ουκρανία πλέον, με τις δυνατότητες των οπλικών συστημάτων τα οποία στέλνονται, έχει δυνατότητα να χτυπάει βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος. Και αυτή τη στιγμή μιλάμε για τη μεγαλύτερη πυρηνική δύναμη στον κόσμο. Δηλαδή δεν ξέρω πού βασίζουν την αισιοδοξία οι ηγεσίες των ευρωπαϊκών κρατών ότι η Ρωσία δεν θα αντιδράσει με κάποια πυρηνική κίνηση. Και μιλάμε βέβαια για τα τακτικά πυρηνικά όπλα. Αλλά κύριε Σουρμελίδη, καταλαβαίνετε ότι αν σπάσει το πυρηνικό ταμπού, έστω και σε μια έρημη περιοχή, να πετάξουν ένα πυρηνικό σε ένα νησί, ας πούμε, εκτός Ουκρανίας, για να δείξουν ότι μπορούν. Ακόμα και αυτό σπάει ένα ταμπού που υπάρχει μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και ανοίγει πραγματικά τις θύρες της κολάσεως. Όσο τραγικό και αν ακούγεται αυτό, αλλά αυτό θα είναι στην πράξη. Λοιπόν, οι Ευρωπαίοι στηρίζονται ότι η Ρωσία δεν θα κάνει καμιά τέτοια κίνηση. Η Αμερική είναι εμφανέστατο ότι έχει αποσυρθεί πια από το θέμα Ουκρανίας, τουλάχιστον προς το παρόν, μέχρι να λυθεί το θέμα Μέσης Ανατολής, κατά κάποιο τρόπο που να επιτρέπει στον πρόεδρο Τραμπ να πάει στις εκλογές, τις μεσαίες εκλογές, αξιοπρεπώς τουλάχιστον. Θα δούμε αν θέλετε, αν είναι αξιοπρεπής γι' αυτόν αυτή η λύση η οποία υπάρχει με το Ιράν. Αλλά αυτή τη στιγμή παίζουμε τον κίνδυνο. Και σαν να μην υπάρχει καμία αίσθηση αν χτυπάς εντός ρωσικού εδάφους, βαθιά μέσα σε ρωσικό έδαφος, να χθες χτύπησαν ένα χημικό εργοστάσιο. Ένα δηληστήριο. Είσαι βέβαιος ότι η Ρωσία δεν θα αντιδράσει.
0: Κυρία Κοπά, εκφράζεται ένα προβληματισμό πραγματικά που τον ακούμε και έξω, δηλαδή με όλες τις αντιφάσεις που υπάρχει. Από τη μια μεριά η Ρωσία είναι ο μεγάλος εχθρός και πρέπει να νικηθεί. Από την άλλη η Ρωσία απειλεί την Ευρώπη ότι θα κάνει πόλεμο, θα κατακτήσει ευρωπαϊκό έδαφος. Και συγχρόνως υπάρχει υπογείωση ότι τελικά η Ρωσία θα λειτουργήσει ορθολογικά και δεν πρόκειται να κάνει πυρηνικό πόλεμο. Αλλά όλο αυτό είναι όπως το περιγράψατε, ότι ποτέ δεν ξέρεις που θα γίνει το λάθος.
1: Φυσικά, και επειδή παρακολουθώ και εσωτερικά όσο μπορώ τι συμβαίνει στη Ρωσία, οι φωνές που πιέζουν για ένα πυρηνικό, μια πυρηνική απάντηση, έστω μικρής κλίμακας, αυξάνει. Γιατί αυτή τη στιγμή έχει αρχίσει και πλήττεται το κύρος του συστήματος. Και όταν αρχίσει να πλήττεται το κύρος του συστήματος και η αξιοπιστία του, είναι το ίδιο σύστημα που βρίσκεται σε κίνδυνο. Γνωρίζουμε όλοι το καθεστώς της Ρωσίας, τι πραγματικά σημαίνει και πώς λειτουργεί. Άρα στηριζόμαστε στην καλή θέληση του Πούτιν να μην ανοίξει αυτό το κεφάλαιο. Αλλά η Ευρώπη, η οποία θέλει να λέει ότι είναι μια ένωση εποχών και αξιών, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να κοιτάξει να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με το άλλο μέρος. Δεν ξέρω με τι κύρος μπορούμε να ζητάμε διαπραγματεύσεις με το Ιράν, με το Ισραήλ και αυτά, και να μην το κάνουμε εκεί που μπορούμε πραγματικά να επέμβουμε. Αυτό είναι το ένα θέμα. Από την άλλη, η πίστη ότι θα ιτηθεί η Ρωσία είναι ψευδής. Η Ρωσία, ακριβώς επειδή έχει το αυταρχικό καθεστώς το οποίο έχει, θα φτάσει μέχρι τέλους για την επιβίωση.
0: Να, βεβαίως. Τώρα, γιατί πιστεύετε ότι το κάνουν οι Ευρωπαίοι αυτό? Δεν είναι ένα θέμα που έχει συζητηθεί τα τελευταία χρόνια, αλλά πού αποβλέπουν και κάθε φορά ποια είναι τα στοιχεία που φέρνουν ξανά στο τραπέζι ότι πρέπει να επιμείνουμε? Τους έχουμε κοινό εχθρό, άρα θα είμαστε ενωμένοι, πηγαίνουμε κόντρα στον Τραμπ. Ποιος είναι ο λόγος που το κάνουν όλο αυτό οι Ευρωπαίοι?
1: Αυτό είναι σίγουρα ένα στοιχείο. Δηλαδή, είδαν ότι μέχρι ένα από τα θέματα που εμπόδιζαν να δημιουργηθεί η ευρωπαϊκή άμυνα ήταν η απουσία κοινής απειλής. Αυτή τη στιγμή υπάρχει κοινή απειλή. Είναι η Ρωσία, οπότε η ανάγκη επενδύσεων στην άμυνα, στην αμυντική βιομηχανία, ακόμα και σε μια κοινή στρατηγική κουλτούρα, θα έλεγα, υποβοηθείται με την κατάσταση αυτή με τη Ρωσία. Από την άλλη όμως, νομίζω ότι λειτουργούν και ως υπνοβάτες. Υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο ενός ιστορικού του Κλάρκ που μιλάει για το πώς οι χώρες οδηγήθηκαν στο πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, οι ηγεσίες, ακριβώς λόγω μη πραγματικής αξιολόγησης των καταστάσεων. Σε ένα πόλεμο ο οποίος μέχρι τώρα ήταν ο πιο καταστροφικός. Τώρα βέβαια η Ουκρανία το ξεπερνάει κατά πολύ. Πιο καταστροφικός, όχι βέβαια πιο καταστροφικός από το δεύτερο παγκόσμιο, αλλά θέλω να πω ήταν στους δύο, γι' αυτό ακριβώς ονομάζονται και παγκόσμιο πόλεμο, ήταν ένας από τους δύο πιο καταστροφικούς πολέμους. Υπάρχει λοιπόν μία αίσθηση, επενδύουν στο ότι δεν θα αντιδράσει η Ρωσία. Από την άλλη, χώρες οι οποίες είναι κοντά στα σύνορα, Πολωνία, οι Βαλτικές, ακόμα και οι Σκανδιναβικές χώρες, ζουν σε ένα κλίμα παραμονών πολέμου. Δηλαδή για όποιον ταξιδέψει στις χώρες, νιώθει ότι επίκειται ρωσική επίθεση.
0: Ναι.
1: Δεν είναι η αντίληψη που έχουμε στο Νότο. Η Ρωσία σίγουρα προκαλεί με drones, με κυβερνοεπιθέσεις, θέλει να δείξει τη δύναμή της και την παρουσία της με πολλούς τρόπους. Αλλά όσο δεν γίνεται μία προσπάθεια διαλόγου, όσο από κάπου δεν πιάνουμε αυτή την κλωστή των διαπραγματεύσεων, νομίζω ότι απλά η κατάσταση θα χειροτερεύει.
0: Και πάντως αυτό δεν δείχνει να λειτουργεί και πραγματικά ενωτικά για την Ευρώπη. Το αντίθετο, βλέπουμε και διαφορετικά, ακόμα και για το ουκρανικό πλέον, διαφορετικές απόψεις. Υπάρχουν χώρες που λένε να στείλουμε τη Μέρκελ. Υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις που λένε να στείλουμε τον Ντράγκη, τη Μέρκελ, κάποιον να στείλουμε στη Μόσχα να αρχίσουμε μια συζήτηση. Υπάρχει το Βέλγιο που πλέον λέει ευθέως η κυβέρνηση ότι ήρθε η ώρα να πάμε στη Μόσχα να συζητήσουμε. Θέλω να πω, δεν λειτουργεί.
1: Ναι, αλλά δεν γίνεται, δεν φτιάχνει πλειοψηφία αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Η κεντρική γραμμή είναι αυτή, και εννοώ της Επιτροπής, αλλά και της πλειοψηφίας των αρχηγών κρατών, είναι αύξηση κυρώσεων και όχι υποχωρητικών.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα στο άλλο θέμα, το οποίο έχει και έντονη επικαιρότητα από το Belfast μέχρι την Κρήτη, το μεταναστευτικό. Και επειδή έχουμε ένα καινούριο σύμφωνο, καινούριες διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαχείριση του μεταναστευτικού. Γνωρίζετε καλά τις διατάξεις. Πώς βλέπετε τις διατάξεις καταρχήν, τις νέες διατάξεις?
1: Κοιτάξτε, είναι ένα αμυντικό σύμφωνο που δεν αντιμετωπίζει ουσιαστικά το μεταναστευτικό ζήτημα, το οποίο είναι κάτι που ξεκίνησε και θα συνεχίσει όσο υπάρχουν πόλεμοι, όσο υπάρχει πείνα, όσο η κλιματική αλλαγή στερεί νερό και τροφή από μεγάλα μέρη, από μεγάλες μερίδες του παγκόσμιου πληθυσμού. Και χωρίς να αντιμετωπιστούν οι αιτίες που τα δημιουργούν αυτά, προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες, να διαχειριστούμε, όπως σωστά είπατε, τις συνέπειες, το οποίο, αν θέλετε, είναι ένα πηγάδι χωρίς πάτο. Γιατί ό,τι και να κάνεις, η μετανάστευση θα συνεχιστεί με τον ένα ή άλλο τρόπο. Η μετανάστευση, ξέρετε, είναι σαν το νερό. Κλείνεις κάτι και θα βρει έναν τρόπο
0: να έρθει να από αλλού.
1: Γιατί υπάρχει η ανάγκη γι' αυτό. Τώρα, το σύμφωνο είναι ένα σύμφωνο βασικά επιστροφών, βασικά κολλημάτων στην διαχείριση όχι μόνο του μεταναστευτικού αλλά ακόμα και του προσφυγικού και ειδικά για τη χώρα μας. Είδατε τα μέτρα τα οποία εξήγηλε ο Υπουργός ο κύριος Πλεύρης. Είναι ουσιαστικά τιμωρητικά μέτρα τα οποία φυσικά δεν λύνουν το πρόβλημα και θα έλεγα, αν μου επιτρέπετε, εσωτερικής κατανάλωσης. Δηλαδή να δείξουμε πολιτικά ότι κάτι κάνουμε, ότι τα αντιμετωπίζουμε. Στην ουσία αυτό δεν αντιμετωπίζεται έτσι. Η Ελλάδα σίγουρα έχει θέμα. Η Ελλάδα είναι χώρα πρώτης γραμμής και το ξέρουμε ήδη από το 2015. Και χρειάζονται, αυτό που θα χρειαζόταν είναι να πιέσουμε για πανευρωπαϊκές λύσεις για όλες τις χώρες της πρώτης εισόδου. Τώρα, αυτό το οποίο περνάει επίσης στο σύμφωνο, που είναι τα κέντρα εκτός ευρωπαϊκής επικράτειας, είναι αβέβαιη συνταγματικότητα. Δηλαδή, είδατε ότι αυτό που προσπάθησε η Ιταλία στην Αλβανία κατέρευσε στο συνταγματικό του δικαστήριο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ποτέ δεν έγινε. Φυσικά οράμα.
0: Να στέλνουμε δηλαδή τους δικούς μας μετά που έρχονται εδώ, να τους στέλνουμε κάπου αλλού σε συμφωνία με κάποιο άλλο κράτος.
1: Μέχρι να γίνει η επεξεργασία των αιτήσεων, να βρίσκονται σε ένα άλλο κράτος.
0: Απέτυχε και από τους Βρετανούς στη Ρουάντα και διάφορα τέτοια.
1: Ακριβώς. Οπότε είναι ένα μέτρο που πιστεύω, επειδή πραγματικά είναι πολύ αβέβαιο αν θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί. Και κατά τη γνώμη μου ευτυχώς, είναι ένα μέτρο περισσότερο διακηρύξεων των κυβερνήσεων για να βάλουν κατά τη γνώμη τους ένα φραγμό στην άνοδο της ακροδεξιάς, στην ξενοφοβία, παρά ουσιαστικό μέτρο αντιμετώπισης του φαινομένου. Και αυτά τα μέτρα συνήθως έχουν κοντά ποδάρια, δηλαδή δεν μπορούν να περπατήσουν. Εκεί νομίζω βρισκόμαστε σήμερα. Αλλά είναι... και θα χρησιμοποιήσω και μία ακόμα φορά θλιβερό πώς αντιμετωπίζεται η ανθρώπινη ζωή, η ανθρώπινη ύπαρξη σαν ένα μέσο εσωενδοκρατικών, διακομματικών ισορροπιών.
0: Ναι, ξέρετε κυρία Κοπά, έχουμε μιλήσει πολλές φορές. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που θεωρούν δογματικά ότι το μεταναστευτικό είναι ένα εύκολο θέμα και έχει μόνο μία πλευρά. Το ότι είσαι καλός άνθρωπος δεν σημαίνει ότι το λύνεις. Δεν επιλύεις απολύτως τίποτα με το να λες εγώ είμαι καλός ή είμαι κακός. Ό,τι και να πεις από τα δύο είναι. Οι χώρες δεν είναι ούτε περίκλειστες ούτε ξεφραγωαμπέλι. Τίποτα από τα δύο αυτά δεν είναι.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά είναι υποκριτικό όταν λένε ότι θα τους επιστρέψουμε εύκολα, θα τους βάλουμε σε στρατόπεδα και θα τους κρατάμε κλεισμένα. Όλα αυτά είναι υποκριτικά. Όλα αυτά
1: είναι υποκριτικά γιατί είναι εύκολα και είναι. Πώς να σας το πω, χωνεύονται εύκολα από μια κοινή γνώμη η οποία όχι μόνο λόγω του μεταναστευτικού, λόγω της οικονομικής κρίσης, της ανέχειας, της φτωχοποίησης, νιώθει μια τεράστια ανασφάλεια. Οπότε θέλει από κάπου να κρατηθεί και εσύ σαν κυβέρνηση ταΐζεις τους φόβους της, δημιουργώντας τον εχθρό, λες και είναι η μόνη αιτία για την οποία η ζωή τους είναι άσχημη. Είναι υποκριτικό γιατί απλοποιεί ένα πάρα πολύ σύνθετο θέμα και συμφωνώ απόλυτα με εσάς. Ούτε ξέφραγο αμπέλι, ούτε Ευρώπη φρούριο. Χρειάζεται ισορροπία, χρειάζεται αντιμετώπιση στις πηγές προέλευσης, στις ίδιες χώρες που διώχνουν τους μετανάστες και, εν πάση περιπτώσει, χρειάζεται λήξη στους πολέμους. Χρειάζεται αντιμετώπιση ώστε να μπορέσουν οι άνθρωποι να γυρίσουν πίσω. Είναι χαρακτηριστικό, παράδειγμα, η Συρία που σταμάτησε ο πόλεμος. Εκατομμύρια άνθρωποι γύρισαν, γιατί κάθε άνθρωπος θέλει να μπορεί να ζήσει στην πατρίδα του.
0: Βεβαίως.
1: Το τέλος των πολεμικών συγκρούσεων σίγουρα είναι ένας τρόπος για, και βοήθεια βέβαια αναπτυξιακή στις χώρες, είναι ένας τρόπος να συγκρατηθούν τα ρεύματα. Αυτά τα μεταναστευτικά.
0: Κυρία Κοπά, να σας ευχαριστήσω για μία ακόμη φορά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλά. Καλή σας μέρα.
0: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλή εβδομάδα. Ήταν λοιπόν η κυρία Μαριλένα Κοπά, καθηγήτρια συγκριτικής πολιτικής στο Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων του Παντιού Πανεπιστημίου.

0: Λοιπόν, σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Όπως σας είπαμε, έχουμε σε λίγη ώρα συνάντηση του Γεραπετρίτη με τον υπαρχηγό της Γενικής Διοίκησης του Λιβυκού Εθνικού Στρατού στην Ανατολική Λιβύη, με τον Σαντάμ Χάφταρ, που είναι γιος του στρατάρχη Χάφταρ. Και αυτό είναι σημαντικό από πολλές απόψεις, το ότι γίνονται αυτές οι συζητήσεις και υπάρχει επαφή και με τις δύο πλευρές, και με την Τρίπολη και με τη Βεγγάζη. Να δούμε τι θα γίνει και στα μέτωπα του πολέμου. Εδώ θα έχουμε σίγουρα εξελίξεις. Το αν θα έχουμε πόλεμο ειρήνη, αυτό δεν το ξέρουμε. Δεν ορκιζόμαστε και κανείς δεν μπορεί να ορκιστεί με τον Τραμπ με αυτά που συμβαίνουν. Υποτίθεται ότι μέχρι τις 19 θα έχει υπογραφή, στις 19 μάλλον του μηνός, την Παρασκευή, θα έχει υπογραφή η οριστική αρχική συμφωνία, γιατί θα συνεχιστούν οι συζητήσεις. Αλλά τα βασικά είναι να έχουμε το τέλος του πολέμου, να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ και να απελευθερωθούν, αυτό ζητούν οι Ιρανοί, τα λεφτά που τους έχουν κρατήσει οι Δυτικοί σταδιακά, και μετά να προχωρήσουν και σε σταδιακά σε συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, αλλά και για το τέλος πλέον του γενικού εμπάργκο προς το Ιράν. Και αυτό, παρά το γεγονός ότι ο Νετανιάχου θα βάλει πάρα πολλά εμπόδια ακόμα μέχρι που να φτάσουμε εκεί, είμαστε μακριά, αλλά αυτό θα είναι το σημαντικότερο και για το ίδιο το Ιράν και για τις εσωτερικές εξελίξεις μέσα στο Ιράν, το να σταματήσει αυτό το εμπάργκο επιτέλους μετά από 47 τόσα χρόνια, και ελπίζουμε να σταματήσει το εμπάργκο και στην Κούβα. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Από μένα, το Σπύρο Σουρμελίδη και τα διπλωματικά μονοπάτια, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Δεν φεύγετε από το κόκκινο, έρχεται Γιώργος Βούλγαρης, Σωτήρης Καψόκας. Αν κατάλαβα καλά, θα είναι και εδώ και ο Σωκράτης Φάμελος και θα μιλήσουν με τους δύο. Θα μιλήσει με τους δύο συναδέλφους. Γιάννα Παπαδάκου, Θεόφιλος Σκλετίδης, Κατρίνα Κρυβοπούλου στο μεγάλο μαγαζίνο, των δύο ακολουθούν. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα, καλή σας μέρα.
1: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Κοσμοτέ Telecom.

0: κόκκινο.
1: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κηποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
3: Αυτό το καλοκαίρι η μουσική δίνει ξανά ραντεβού στου Ζωγράφου. Το Music Now, Ζωγράφου

0: Summer Festival 2026 επιστρέφει από 20 Ιουνίου έως 11 Ιουλίου, μετατρέποντας την πόλη σε μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή. Συναυλίες, μουσικές δράσεις και αγαπημένοι καλλιτέχνες στο Πάρκο Γουδί, στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο και στις γειτονιές της πόλης. Κώστας Μακεδόνας, Χαΐνιδες και Social Waste, Ηλίας Ανδριόπουλος, Χρήστος Λεοντής και πολλοί ακόμη σε ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Music Now, Ζωγράφου Summer Festival 2026. Εκεί όπου η πόλη γίνεται σκηνή και οι άνθρωποι συναντιούνται μέσα από τη μουσική.
1: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
2: Δεν υπάρχει δρόμος για την ειρήνη. Η ειρήνη είναι ο δρόμος. Αντιρατσιστικό φεστιβάλ Αθήνας 3, 4 και 5 Ιουλίου στο Πάρκο Γουδί. Όταν όλοι οι δρόμοι γύρω μας οδηγούν στον πόλεμο, στο φόβο και στα διέξοδα, το ερώτημα δεν είναι ποιο αδιέξοδο θα διαλέξουμε, αλλά το πώς θα ανοίξουμε ένα νέο δρόμο. Το 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας επιστρέφει. Τρεις ημέρες με συζητήσεις, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και δρόμενα. Γιατί αρνούμαστε τη γενοκτονία και το ρατσισμό. Γιατί δεν συμβιβαζόμαστε με τους φράκτες και τις διακρίσεις. Γιατί πιστεύουμε στη συνύπαρξη, την ελευθερία και τη ζωή. 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας. Γιατί η ειρήνη είναι ο δικός μας δρόμος.
3: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμί.
4: Πριν από λίγους μήνες, το αθηναϊκό κοινό είχε μια μεγάλη ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τον σπουδαίο Λιλιάν Τιράμ στο πλαίσιο του πρώτου Διεθνούς Φεστιβάλ Λογοτεχνίας και με αφορμή το βιβλίο του «Λευκή Σκέψη». Ωστόσο, όσοι άνθρωποι βρέθηκαν στο αμφιθέατρο της Τεχνόπολης, προετοιμασμένοι να ακούσουν έναν πρώην ποδοσφαιριστή, ευνηδιάστηκαν καθώς βρέθηκαν μπροστά σε έναν διανοούμενο. Ας γυρίσουμε το χρόνο πίσω, στη Γαλλία του 1998. Η χώρα ετοιμάζεται να φιλοξενήσει το Μουντιάλ, αλλά κοινωνικά είναι ένα καζάνι που βράζει. Ο Ζαν Μαρί Λεπέν, ηγέτης της ακροδεξιάς, προκαλεί δηλώνοντας ότι η εθνική ομάδα δεν είναι αρκετά γαλλική, επειδή πολλοί παίκτες της έχουν καταγωγή από τις πρώην αποικίες της Αφρικής και της Καραϊβικής. Αρκετοί ποδοσφαιριστές αντιδρούν. Η γαλλική κοινωνία διχάζεται. Η αριστερά καταδικάζει. Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Λιλιάν Τιράμ ξεχωρίζει όχι μόνο για την αμυντική του δυνότητα, αλλά και για την οξία πολιτική του σκέψη. Γεννημένος στη Γουαδελούπη και μεγαλωμένος στα σκληρά προάστια του Παρισιού, ο Τιράμ κατάλαβε νωρίς ότι κάθε του εμφάνιση στο γήπεδο ήταν μια απάντηση στο ρατσισμό. Η κάθε του τοποθέτηση ήταν μαχαίρι στο κόκαλο για το συντηρητικό κομμάτι της γαλλικής κοινωνίας. Η Γαλλία κατακτά το Μουντιάλ του 1998, με τον Τιράμ να πετυχαίνει δύο ιστορικά γκολ στον ημιτελικό, τα μοναδικά στην καριέρα του, και τον Ζιντάν να σκοράρει στον τελικό. Η εικόνα της ομάδας, γνωστή ως μαύρη, λευκή, αραβική, έγινε το σύμβολο μιας νέας πολυπολιτισμικής Γαλλίας. Ο Τιράμ όμως αρνήθηκε να παγιδευτεί στο ρόλο του σιωπηλού αθλητή. Χρησιμοποίησε τη δόξα του για να μιλήσει για τα δικαιώματα των μεταναστών, για την ιστορία της δουλείας και για την ανάγκη κοινωνικής ένταξης στα γκέτο του Παρισιού. Για τον Τιράμ, το ποδόσφαιρο ήταν απλά το μέσο για να αποκτήσει φωνή εκεί που η κοινωνία την έπνιγε. Το Μουντιάλ του 1998 δεν ήταν για εκείνον μόνο μια αθλητική επιτυχία, αλλά η στιγμή που η αόρατη Γαλλία των προαστίων βγήκε στο φως και απέτησε τον σεβασμό.

0: Καθώς την Παρασκευή 19 Ιουνίου αναμένεται να υπογραφεί η συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, η οποία φιλοδοξεί να βάλει τέλος στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Η συμφωνία βασίζεται σε σχέδιο 14 σημείων, προβλέπει άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, επανέναρξη της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς και την έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, τις διεθνείς κυρώσεις και τη μεταπολεμική σταθεροποίηση της περιοχής. Την επίτευξη της καταρχήν συμφωνίας ανακοίνωσε αρχικά το Πακιστάν, ενώ ακολούθησαν επιβεβαιώσεις από την Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η συμφωνία με το Ιράν ολοκληρώθηκε, ενώ ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σαμπάζ Σαρίφ, έκανε λόγο για σημαντική διπλωματική εξέλιξη. Η είδηση είχε άμεσο αντίκτυπο στις διεθνείς αγορές, με τις τιμές του πετρελαίου να καταγράφουν πτώση. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, το υποδιαμόρφωση μνημόνιο συνεννόησης περιλαμβάνει και την αποδέσμευση των απαγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων ύψους 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Θετική ήταν η αντίδραση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, με τον Γενικό Γραμματέα Αντώνιο Γκουτέρες να χαρακτηρίζει τη συμφωνία κρίσιμο βήμα προς την ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης. Το θέμα αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων των ηγετών της G7 στη Γαλλία, με στόχο την αξιολόγηση των συνεπειών της συμφωνίας και τη διαμόρφωση του πλαισίου για τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή. Την ίδια ώρα, Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία δηλώνουν έτοιμες να εξετάσουν τη σταδιακή άρση ορισμένων κυρώσεων, υπό την προϋπόθεση ότι το Ιράν θα προχωρήσει σε συγκεκριμένα βήματα σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα. Με σκληρή γλώσσα σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, κατηγορώντας την κυβέρνηση για διαφάνεια, ρουσφέτια και αποτυχία στην αντιμετώπιση της ακρίβειας. Η Κομουνδούρου αναφέρει ότι η εικόνα περί μάχης κατά της διαφθοράς δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, υπογραμμίζοντας υποθέσεις όπως οι πολεοδομίες, ο ΟΠΕΚΕΠΕ και οι αποκαλύψεις για το Πρέντατορ. Ενώ ασκεί κριτική για τον υψηλό πληθωρισμό, την επιβάρυνση των νοικοκυριών και την κατάσταση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Σε άλλο μέτωπο, 5 ειδικοί εισηγητές του ΟΗΕ με επιστολή τους προς τις ελληνικές αρχές καταγράφουν τη στοχοποίηση δικηγόρων, δημοσιογράφων και οργανώσεων που υπερασπίζονται πρόσφυγες και μετανάστες. Ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει ότι στην επιστολή γίνεται ειδική αναφορά στους υπουργούς Θάνο Πλεύρη και Άδωνη Γεωργιάδη, τους οποίους κατηγορεί για τη στάση τους, κάνοντας λόγο για ακροδεξιά τρολ, ζαλισμένα πια από τον κινησμό και την αλαζονία της εξουσίας που χαϊδεύουν το ακροδεξιό τους ακροατήριο. Συνέντευξη στο Κόκκινο θα παραχωρήσει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Σωκράτης Φάμελος σε λίγη ώρα θα συνομιλήσει με τους δημοσιογράφους Γιώργο Βούλγαρη και Σωτήρη Καψόχα. Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Κόνιτσα, όπου 4 απανθρακωμένες σωροί εντοπίστηκαν μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε κοντέινερ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα θύματα εκτιμάται ότι είναι 4 αδέλφια, ενώ ένας άνδρας και 3 γυναίκες, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ταυτοποίησης των σωρών. Στο σημείο επιχείρησαν δυνάμεις πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ, ενώ οι έρευνες για τα ακριβή αίτια της φωτιάς βρίσκονται σε εξέλιξη. Ανησυχία προκάλεσε στους κατοίκους της Μεσσηνίας η σεισμική δόνηση μεγέθους 5,1 ρίχτερ που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στη θαλάσσια περιοχή νότια της Μεθόνης. Αυλαία πέφτει σήμερα για τη σχολική χρονιά στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία της χώρας, ενώ στα γυμνάσια ολοκληρώνονται οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Παράλληλα, ολοκληρώνονται σήμερα και οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους στο Νεπάλ με τα τελευταία μαθήματα ειδικότητας. Στις αθλητικές ειδήσεις. Η Ολλανδία έμεινε στο 2-2 με την Ιαπωνία στο Άρλινγκτον για τον έκτο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλου. Οι Οράνιε προηγήθηκαν 2 φορές με Φαν Ντάικ και Σάμερβιλ, αλλά η Ιαπωνία απάντησε με Νακαμούρα και Καμάντα στο 89. Η Ολλανδία μένει αίτητη στους ομίλους, αλλά χάνει την νίκη.
1: Ο καιρός.
0: Με καλοκαιρινές συνθήκες ξεκινάει η εβδομάδα, καθώς ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Αραιές νεφώσεις θα εμφανιστούν κατά διαστήματα στα ηπειρωτικά, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 34 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Βούλγαρη και τον Σωτήρη Καψόχα.
2: Εκατόν πέντε και πέντε στο Κόκκινο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα να έχουμε. Είστε συντονισμένοι στο 105 και 5 στο κόκκινο, στον ήχο αυτό το πρωινό, ο Βασίλης Κουτούπαλης. Στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιαντής και ο Χρήστος Μπλάνης. Στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μαζί σας ο Χάρης Δάλλας. Και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Μπουλγέρης. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-3217-777. Και αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα μέσω Viber 69-85-87-00-59. Καλημέρα Σωτήρη,
1: καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Θα πούμε μόνο ότι έτσι να ενημερώσουμε και τον κόσμο ότι θα έχουμε στις 11 τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Σοκράτη Φάμελο. Θα μεταδοθεί και στο
0: YouTube, εικόνα κανονικά.
1: Εικόνα κανονικά μαζί με τον ήχο, οπότε να... Αναμήνα. Τα ερωτήματα που μας στέλνετε ήδη από τώρα θα τα κρατήσουμε και θα τα υποβάλουμε στον πρόεδρο όταν έρθει η ώρα.
0: Βέβαια. Ό,τι είναι, ό,τι ερωτήματα έχετε μπορείτε να τα στέλνετε έτσι στο Viber 69-85-87-059, εκτός και αν θέλετε να τα πείσετε στο Χάρη Δάλλα στο 3217-777. Λοιπόν, είναι τα θέματα πολύ έτσι, τρέχει επικαιρότητα, έτσι. Είτε είναι ο Άριος Πάγος και τα φανς που δεν θέλουν, έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο κανονική. Το απόγευμα στη Νίκη έχει εκδήλωση, νομίζω η πρώτη, ανοιχτή.
1: Εντάξει, αν θεωρήσουμε.
0: Αλεξίβρα.
1: Αν θεωρήσουμε ότι η πρώτη που έγινε στο Θησίο δεν είχε αυτά τα
0: δίκαια. Ήταν η ιδρυτική διακήρυξη.
1: Αυτή είναι η πρώτη.
0: Στη Νίκη, 7 ώρα το απόγευμα. Είναι αυτή η εκδήλωση. Είχαμε και το κυριακάτικο μήνυμα του κυρίου Μητσοτάκη που όλα καλά, όλα ωραία. Και περιμένουμε να δούμε τι θα πρωτοδώσει ο κύριος Μητσοτάκης. Δίνει. Πάντως θα δώσει ρέστα, έτσι. Πιστεύω, Σωτήρη, ότι θα χρησιμοποιήσει θεμητά και αθέμητα μέσα. Και όταν λέω αθέμητα, δεν εννοώ να ψηφίζουν δέντρα. Αλλά πιστεύω ότι θα δώσει τα ρέστα του.
1: Τα δίνει ήδη, φτιάχνει κλίμα, φτιάχνει ατμόσφαιρα, αλλά. Ξέρεις κάτι, Γιώργο, υπάρχει ένα θέμα το οποίο, εν πάση περιπτώσει, επειδή ακούω και τις εκπομπές και έχει βάλει όλα τα όργανα της επικοινωνιακής διαχείρισης, ας πούμε, του κόσμου, τα έχουν βγάλει στα κανάλια και παντού, που προσπαθούν, ας πούμε, να μας πούνε ότι η κατάσταση, ας πούμε, είναι η ίδια περίπου. Άκουγα χθες μια εκδοχή και τις προηγούμενες μέρες να κάνουν συγκρίσεις, για παράδειγμα, στα ευρήματα τα δημοσκοπικά, και έλεγε, ας πούμε, λέγανε κάποιοι ότι εντάξει, η εικόνα αυτή, ας πούμε, υπήρχε και πρώτων εκλογών του 23, δηλαδή καταγεγραμμένη, και φτάσαμε στο αποτέλεσμα του 41%. Δεν είναι η εικόνα, παιδιά, μην παραβλέπετε. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία είναι δεδομένα αυτή τη στιγμή. Η εικόνα στα δημοσκοπικά ευρήματα είναι σε όλες τις καταγραφές μέχρι τώρα. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία είναι μεταξύ 22 και άιντε βαριά 25%. Δεν ήταν η ίδια εικόνα. Από εκεί και πέρα το παιχνίδι παίζεται με την εκτίμηση, αλλά δεν είναι αυτό. Υπάρχουν κάποια δεδομένα τα οποία δεν μπορεί να παραβλέψει ούτε και μπορεί να ανιχνεύσει κανένας δημοσκόπος. Η λειτουργία του κόσμου και η λειτουργία των προβλημάτων. Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο ασκήθηκε η πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη τα προηγούμενα χρόνια δημιούργησε δυσαρέσκειες και χτύπησε και προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν με κατηγορίες. Για παράδειγμα, μπορεί να αγνοηθεί το γεγονός ότι απέναντί της με όλες τις, με όλα αυτά έβαλε μια μεγάλη κατηγορία αγροτών, κτηνοτρόφων, αυτού του πρωτογενούς τομέα που ήταν πανίσχυρη, είχε πάρει 50% στις προηγούμενες εκλογές. Έχει δυσαρεστήσει κόσμο
0: στους
1: εκεί.
0: Στους μικρομεσαίους.
1: Πάμε στους μικρομεσαίους με τα τεκμήρια και με το τεκμαρτό. Μιας και το αναφέρεις. Επίσης έχουν δυσαρεστηθεί. Βεβαίως λέει ότι θα το καταργήσει τώρα. Θα το εξαγγείλει. Λέει και θα το
0: κρατήσει. Θα υποσχεθεί τις υποσχέσεις.
1: Ναι, θα υποσχεθεί ότι θα το. Πάμε λοιπόν. Οι ταξιτζίδες.
0: Ναι.
1: Τους λες Κυρανάκης και αγριεύουν με το που ακούν το όνομα. Και μία σειρά βεβαίως θεμάτων τα οποία έχουν να κάνουν με τους θειασότες της θεσμικής λειτουργίας, για παράδειγμα, ή οι υποκλοπές και η παραβίαση των κανόνων και της λειτουργίας της δικαιοσύνης και όλα αυτά. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ενοχληθεί, λιγότεροι μεν, αλλά έχουν ενοχληθεί. Όλα αυτά λοιπόν δεν μπορεί να τα μην ξεχάσουμε την καθημερινή ακρίβεια και όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία πλήττουν τους πάντες. Αν θεωρούν λοιπόν ότι όλο αυτό το πράγμα δεν θα επηρεάσει ομάδες κοινωνικές και ψηφοφόρους, τότε να σου πω, ζούμε
0: και στο... τώρα, επειδή είπε σούπερ μάρκετ, είπε ο κύριος Μητσοτάκης ότι θα γίνει μια συμφωνία κυρίων βιομήχανη, καλά, σούπερ μάρκετ, μετά από αυτά
1: με τους κύριους γίνει... και τις κυρίες τα έχουν κάνει.
0: Ναι, θα γίνει λέει μια συμφωνία κοινωνικής ευθύνης. Πότε το θυμήθηκε ο κύριος Μητσοτάκης, τώρα το θυμήθηκε μετά από 7 χρόνια. Ότι θα... δεν είπε ότι θα επιβάλλω, θα κάνω, θα ράνω.
1: Όχι, μέτρα δεν υπάρχουν. Έτσι. Μέτρα για να αντιμετωπίσει την κατάσταση δεν είναι, απλά πάει για συμφωνίες.
0: Και, το... και τα πρόστιμα, οι μεγάλες εταιρείες τα έχουν μέσα στον προϋπολογισμό τους, έτσι. Δηλαδή σου λέω ότι εγώ αν με πιάσει θα πληρώσω 1 εκατομμύριο, αλλά έχω βγάλει 100, οπότε μου μένουν τα 99.
1: Βέβαια.
0: Και κάτσε εσύ και λέγε ότι έβαλα πρόστιμο.
1: Μα είναι και... φοβερό, ρε Γιώργο. Άκουγα που ανέφερε το κυριακάτικο μήνυμα, αυτό το πράγμα, το οποίο έχει καθιερώσει, αλλά τράμπα, ας πούμε, κάθε μέρα μας χτυπάει με ένα μήνυμα. Και έρχεται και λέει, εδώ γίνεται ένας χαμός. Δηλαδή, ένα καινούριο σκάνδαλο ξεπίδησε μέσα από όλη αυτή την ιστορία, ας πούμε, των πολεοδομιών. Έτσι. Και έρχεται και λέει, ως παρατηρητής, αυτό που πρέπει να κάνεις εσύ και εγώ, ως δημοσιογράφοι που παρακολουθούμε το φαινόμενο, έρχεται και μας το επισημαίνει ο Πρωθυπουργός, ότι αποδεικνύεται ότι η διαφθορά αντιμετωπίζεται, πατάσεται και παρακολουθείται. Τι λες, βρε παλικάρι μου. Δηλαδή, με συγχωρείς. Αυτό το πράγμα μας το λες μετά από 7,5 χρόνια για να μας πεις. Δηλαδή εδώ πέρα όλα τα θέματα γίνονται στη διακυβέρνησή σου. Κάτι δεν έκανες σωστά. Εγώ δεν θέλω να δεχτώ τη λογική ότι εσύ το σχεδίασες και το... αλλά το γεγονός ότι αυτό το πράγμα γίνεται στη διαχείριση, την κυβερνητική σου θητεία, στην υπηρεσία σου τέλος πάντων. Τι μας το παρουσιάζει.
0: Και μένεις στη διαπίστωση.
1: Και μένεις και το διαπιστώνεις αυτό το πράγμα για να μας αποδείξεις ότι τους κυνηγάς κιόλας. Μας κάνεις και χάρη, δηλαδή στο λαό εννοώ. Κάνεις χάρη στο λαό ότι. Δηλαδή τη δουλειά σου κάνεις, αν την κάνεις σωστά. Υποτίθεται ότι αν γίνονται παρανομίες, οφείλεις να τις αντιμετωπίσεις.
0: Ναι, αλλά φάνηκε ότι το επιτελικό κράτος δεν μπόρεσε να ελέγξει ακόμη κάποιους συγγενείς μεταξύ τους. Έτσι δεν είναι.
1: Βέβαια.
0: Μπόρεσε το επιτελικό κράτος να το κάνει, αλλά ο κύριος Μητσοτάκης, είδες πως, θυμάσαι όταν είχε πρωτοεκλεγεί που έλεγαν οι υπουργοί με εντολή Μητσοτάκη.
1: Ναι,
0: θυμάσαι κάτι μπλε φακέλους που έλεγε ο Μητσοτάκης, δεν μπορεί να με κοροϊδέψει κανένας.
1: Ήταν, ξέρεις, με τις ευλογίες που λένε στις εκκλησίες, με τις ευλογίες του Θεού. Αυτό ήταν τότε. Με εντολή και με ευλογίες του μεγάλου μας ηγέτη.
0: Έτσι,
1: με του πατερούλη του έθνους, ξέρεις, για να παραπέμπουν.
0: Με εντολή Μητσοτάκη, όταν ήταν να γίνει ένα έργο.
1: Και σηκωνόταν όλη η κερκίδα και χειροκροτούσαν.
0: Ναι, όλη η κερκίδα. Μέχρι και την πλάτη του, όταν έφευγε.
1: Όλο αυτό το πράγμα, ναι. Τώρα το έχουν σταματήσει.
0: Ναι. Τώρα τι να κάνουν τώρα.
1: Το έχουν σταματήσει τουλάχιστον αυτό το κομμάτι, έτσι, γιατί είναι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Όχι τώρα... ότι.
0: Αλλά εντάξει, θα προσπαθήσουν να απολώσουν. Θα προσπαθήσουν να. Επειδή βλέπουν ότι και το Πασόκ χάνει, θα προσπαθήσουν εκεί να τους πούν ότι παιδιά εδώ είμαστε, στην πρώτη Κυριακή εδώ πρέπει να έρθετε. Γιατί θα, άμα δεν το κάνετε, υπάρχει ο κίνδυνος του Τσίπρα. Θα βρει τώρα τον μπαμπούλα πάλι.
1: Κοίταξε τώρα. Είδες ότι αυτά όλα, η προσπάθεια που γίνεται να κρύβουν τα θέματα και τα προβλήματα κάτω από το χαλί δεν σταματάει. Είδες τα καινούργια στοιχεία που αποκάλυψε η Δημοκρατία, αν δεν κάνω λάθος, σε σχέση με την Ιντελέξα και, και με τις υποκλοπές.
0: Και το Βήμα και... Λες για τον Τίλιαν που είπε για τα...
1: Όχι μόνο για αυτό που είπε. Τα καινούργια στοιχεία που αφήσανε πια ως διαρροή από την πλευρά του Τίλιαν, ότι υπάρχουν συστατικές επιστολές. Δηλαδή πέρα από τα συμφωνητικά τα οποία μένει να τα δούμε, υπάρχουν, δηλαδή εδώ φαίνεται, υπάρχουν συστατικές επιστολές από κρατικούς φορείς για να μπορέσουν, ας πούμε, να κάνουν προμότ της Συντελέξα και του Predator σε άλλες χώρες του εξωτερικού που ήθελε να πουληθεί.
0: Ναι, να πουλήσει. Και καλό που είναι.
1: Όπως και πουλήθηκε σε αφρικανικές χώρες.
0: Και παρέβλεψαν και τα ανθρώπινα δικαιώματα, λοιπόν, τα παρέβλεψαν όλα, αλλά και αυτό
1: και με τις
0: συστατικές.
1: Και κάποιοι να πούνε εμείς το δοκιμάσαμε. Έτσι. Και είναι καλό το προϊόν, πάρτε το κι εσείς. Αυτό ήταν στην πραγματικότητα.
0: Πάρτε το, παιδιά. Ναι.
1: Βγαίνει λοιπόν αυτό το πράγμα. Εδώ πρόσεξε τώρα, γιατί δεν σταματά. Εδώ είναι συγκεκριμένα, θα βγουν. Γίνεται, λέει, πληροφορούμαστε τώρα από διάφορες μεριές, έτσι εμείς οι μαδουραίοι δημοσιογράφοι, έτσι, γιατί οι άλλοι δεν θέλουν να τα, πολλοί δεν θέλουν να τα ψάξουν, ότι ο Ντίλιαν στέλνει συνεχώς μηνύματα για να μπορέσει να έχει και να απολαύσει καλύτερη μεταχείριση εν ώψη των εκλογών, εν ώψη των δικαστικών εκκρεμωτήτων που έχει έφεση και λοιπά. Τι μαθαίνουμε τώρα? Δύο τινά. Πρώτον, ότι σχεδιάζεται μία παρέμβαση νομοθετική, ο γνωστός Φλωρίδης που όλα τα σφάζει, έτσι, όλα τα μαχαιρώνει, των ειδικών αποστολών. Κάποτε είχαμε για τις ειδικές αποστολές, τώρα παρένθεση του Χατζηδάκη.
0: Βέβαια, τώρα έχουν, Ολυμπιακή και τα λοιπά.
1: Έτσι, τώρα ΔΕΗ και λοιπά. Ναι, ναι, έτσι, ναι. Ήταν πολλά. Εργασία, βέβαια, για να πηγαίνουμε και στα χωράφια, ξέρω εγώ, και να παίρνουμε άδεια για να πάμε να μαζέψουμε τις ελιές. Θυμάσαι τώρα. Αυτά ήταν του Χατζηδάκη.
0: Τώρα Φλωρίδης.
1: Τώρα έχουμε το Φλωρίδη. Τι κάνει λοιπόν αυτός ο συγκεκριμένος? Προσπαθεί, λέει, να κάνει μια τροπολογία, να δει πώς θα τη σερβίρει, η οποία θα δίνει τη δυνατότητα σε ξένους υπηκόους που εμπλέκονται σε υποθέσεις όπως για παράδειγμα καλή ώρα ο κύριος Ντίλιαν, να μπορούν να αντιμετωπίζονται πλέον νομικά και δικαστικά στη χώρα τους. Άρα σου λέει, κλείστε το εσείς, πάρτε τον από εκεί, με εμάς δεν είναι καθαρός κλπ. Όπως καταλαβαίνεις λοιπόν, ψάχνουν να βρουν τρόπο. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να τον περάσουν, αλλά αν γίνει κάτι, μια τέτοια τροπολογία, ας πούμε, θα είναι κόλαφος. Ένα αυτό. Και το δεύτερο, που είναι το πολύ πιο εύκολο, είναι να μην εκδικαστεί η υπόθεση της έφεσης στη χρονική περίοδο την οποία είναι. Τέλος πάντων, να κοιτάξουν να μεταθέσουν την όλη υπόθεση για οποτεδήποτε μετά τις εκλογές. Δηλαδή πάλι την ίδια ιστορία που κάνανε με τα Τέμπη το 23, που τη σκεπάσαν, είπανε κρυθήκαμε μετά, μας είπανε το 23.
0: Και όχι μόνο αυτό, με τα Τέμπη ο κύριος Μητσοτάκης είχε πει ότι τελικά ήταν προσωρινή η πολιτική φθορά που είχαμε.
1: Βέβαια,
0: 57 νεκροί, είχατε προσωρινή πολιτική φθορά, πάμε παρακάτω. Αυτό δεν είπα.
1: Βέβαια.
0: Για πες.
1: Ναι, και προσπαθούν λοιπόν από διάφορες μεριές να το καλύψουν το πράγμα, αλλά φαίνεται ότι δεν ξέρω πόσο. Έχει βρωμήσει η δουλειά τώρα, δεν νομίζω ότι είναι. Εν πάση περιπτώσει.
0: Τώρα υπάρχει Έλληνας πραγματικά που να πιστεύει ότι δεν έχει κάνει όλο αυτό ο κύριος Μητσοτάκης?
1: Κανένας
0: με ΟΠΕΚΕΠΕ, με πολεοδομίες, με ειδικά οι υποκλοπές, έτσι. Ειδικά οι υποκλοπές που είναι δικό του σκάνδαλο.
1: Για
0: είναι
1: όλα.
0: Είναι δική του αρμοδιότητα. Αλλά να μην έχει γνώση. Είχε τον άλλο στο Μαξίμου που τον έδιωξε ο Βορύδης, αλλά δεν τον ενημέρωσε και είπε στο δικαστήριο ότι δεν τον ρώτησε ο Μητσοτάκης από διακριτικότητα. Αλήθεια τώρα. Τον έδιωξε ο Βορύδης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον πήρε ο Μητσοτάκης στο Μαξίμου και αυτός δεν ενημέρωσε τον πρωθυπουργό και προσωπικό του φίλο Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά και ο Μητσοτάκης δεν τον ρώτησε τι γίνεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί είναι διακριτικός.
1: Ναι, ναι, είναι διακριτικός.
0: Και ο Ντίλιαν διακριτικός θα είναι στο εφετείο. Για να δούμε αν γίνει, πότε θα γίνει. Για να δούμε πόσο διακριτικός θα είναι, γιατί τώρα θα πρέπει να σπάσει και αυτός τη συμφωνία Χεμίδιας. Αλλιώς τι θα κάνει.
1: Αν είναι να πάει στην Μπουζού για 8 χρόνια, πόσο είναι να κάτσει.
0: Θα εκτείται 8, λέει το πρωτόδικο.
1: 8. Και να κουβαλάει μαζί του μία καταδίκη 126 χρόνων, φαντάζομαι τώρα ότι δεν κάτι θα κάνει.
0: Μα είπε ο άνθρωπος, εκτός ότι πενίξαν το Μητσοτάκη. Είπα από την πρώτη στιγμή, παιδιά, εγώ επιχειρηματίας είμαι, πουλάω. Εσείς αγοράζετε. Εγώ
1: βέβαια
0: πουλάω, εσείς αγοράζετε. Τώρα, άμα δεν θέλετε να το αγοράζετε, μην το αγοράζετε. Από εκεί και πέρα όμως, τι μου λέτε τώρα, εδώ συμφωνίες, αυτά και τα λοιπά. Αλλά τώρα είναι και αυτό που λες, ότι μήπως πούνε ότι. Παιδάκι μου, επειδή είναι Ισραηλινός, να πάει να δικαστεί εκεί.
1: Ναι, αυτό κοιτάνε να δούνε. Αλλά πώς θα το σερβίρει αυτό τώρα, είναι και περίεργο. Δεν είναι όλα εύκολα, έτσι. Και μέσα σε όλα αυτά, για να μην ξεχνιόμαστε. Νέο κύμα, παρά το γεγονός ότι μάλλον ξέρω εγώ πόσο τσάτρα πάτρα κλείνουν την σύραξη στην, Περσικό κόλπο, δεν ξέρουμε, θα δούμε τα στοιχεία. Η ακρίβεια μένεται.
0: Μένει και συνεχίζεται.
1: Συνεχίζεται και έρχεται νέο κύμα, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Και υπάρχουν πράγματα τα οποία, εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή έρχονται μέρα με τη μέρα μπροστά. Δηλαδή, για παράδειγμα, η καθημερινή φτωχοποίηση των Ελλήνων με όλους τους τρόπους. Έβλεπα κάτι στοιχεία, ας πούμε, χθες, τις προηγούμενες μέρες. Πάνω από το 50% των Ελλήνων δεν θα πάει διακοπές φέτος.
0: Ναι.
1: Δεν έχει τη δυνατότητα. Έχουν κοπεί τα κοινωνικά πάσα αυτά, ακόμα και για κοινωνικές διακοπές, γιατί έχουν βάλει κόφτες, κριτήρια κλπ. Ακόμα και όσοι επέλεξαν, ας πούμε, να πάνε σε αυτή την ιστορία. Το θέμα της υγείας που βγαίνει ο Άδωνης και μας λέει διάφορα, γίνεται κόλαση. Προσπάθησε, Γιώργο, με έχουν πάρει, αλλά έχω και γνώση προσωπική, προσπαθούν σοβαρές περιπτώσεις που υπάρχουν σε όλους καθημερινά να κλείσουν ραντεβού για να πάνε να εξεταστούν στο δημόσιο σύστημα υγείας. Ή τα ραντεβού που λέει ο Άδωνης ότι κλείνονται, γιατί έχουμε φτιάξει τώρα την πλατφόρμα, κάτι μας έλεγε εκεί πέρα, σε 3-4 ώρες έχει ξεμπερδέψει. 8, 12, 14 μήνες ραντεβού. Δηλαδή καθημερινά, και βγαίνει, ας πούμε, και ζει ο κόσμος μια κατάσταση. Υπάρχουν περιπτώσεις σε εφημερεύοντα μεγάλα νοσοκομεία, ξέρω τι λέω, που μπήκανε ασθενείς και έπρεπε να εξεταστεί και από ψυχολόγο, γιατρό, νευρολόγο, τέλος πάντων, και να μην λέω, δεν υπήρχε σε εφημερία, διώξανε ασθενείς γιατί δεν υπήρχε, και μιλάω για τον Ευαγγελισμό τώρα αυτές τις μέρες, διώξανε νευρολόγους γιατί δεν είχανε και στέλνανε δεξιά και αριστερά. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που ζούμε. Να μην το συζητήσουμε τώρα για την εγκληματικότητα που γίνεται ο κακός
0: χαμός. Για την εγκληματικότητα τώρα, επειδή το ανέφερες και μου το μετέφεραν χθες, όχι ψέματα, το Σάββατο. Το Σάββατο λοιπόν είχαν παιδάκια δημοτικού στο Λόφο Στρέφη εκδηλώσεις θεατρικά κτλ. Είδαν κάποιοι γονείς εκεί αστυνομικούς, αλλά δεν έδωσαν σημασία, κάτι μπορεί. Ξαφνικά ακούν πυροβολισμούς, ένας νεκρός στα σκαλιά εκεί στο αυτό, ανταλλαγή πυροβολισμών με ναρκωτικά κτλ. Νεκρός με σπέρες στο κεφάλι στα σκαλιά εκεί στο πάρκο. Και έφευγαν δεξιά και αριστερά γονείς και παιδιά. Τώρα που λες για εγκληματικότητα. Αυτό έγινε το Σάββατο, το απόγευμα, στο Λόφο Στρέφη.
1: Ναι, αυτό το περιστατικό. Ναι, αυτό το περιστατικό με τον Τούρκο υπήκο, λέει. Που...
0: Νόμος και τάξη. Αυτά δεν μας έλεγε. Λοιπόν, αν είσαι επιχειρηματίας, ξέρω ότι ψάχνεις τρόπους να εξελίξεις την επιχείρησή σου χωρίς να αυξήσεις τα έξοδά της. Η Cosmote Telecom σου δίνει τη λύση με το Magenta One Business, γιατί τώρα μπορείς να συνδυάσεις το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σου, να μπει στο σχήμα Magenta One Business και να επωφεληθείς από μείον 10% στα εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup, για να είσαι πάντα online και από μοναδικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται η επιχείρησή σου, όπως υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας και άλλα πολλά. Για να κερδίζεις περισσότερα χωρίς να κάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
2: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% σταθερικά κινητά και δωρεάν Internet Backup, μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας. Για να πληρώνεις έξυπνα και να μην απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr, / Magenta One Business και ανακάλυψέ το. Σωτήρη, λέγαμε και πριν το διάλειμμα, για όσο ο κύριος Μητσοτάκης θα προσπαθήσει να κάνει, αλλά υπάρχει και η αντιπολίτευση, υπάρχει το ΠΑΣΟΚ που υπάρχει γκρίνια εκεί. Έτσι. Τώρα μαθαίνουμε, κυκλοφορεί μία φήμη ότι στο πλαίσιο της διεύρυνσης θα προσπαθήσουν να πείσουν την Οτοπούλου του ΣΥΡΙΖΑ να κατέβει στη Θεσσαλονίκη με τον ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι, το είδα και εγώ αυτό. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Εγώ νομίζω ότι όλο το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ από την πρώτη στιγμή είναι λάθος και στρατηγικά, ανεξαρτήτως τους όλων αυτών. Τώρα τι να επαναλάβουμε, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ βρέθηκε από σπόντα, σου λέω, αντιπολίτευση. Έχασε το θέμα της αντιπολίτευσης όλες τις φορές. Βρέθηκε λοιπόν εκεί, είχε ένα χρόνο, ενάμιση πόσο ήταν να αξιοποιήσει την περίπτωση και τώρα ήρθε ο ελέφαντας στο δωμάτιο και του χάλασε τα σχέδια. Φαίνεται από τον πανικό, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στρατηγικό σχέδιο τέτοιο που να μπορέσει να δημιουργήσει, ξέρεις, αισιοδοξία στο ΠΑΣΟΚ ότι κάτι θα αλλάξει. Δηλαδή παγιώνεται μια κατάσταση. Εντάξει, δεν νομίζω τώρα ότι το ΠΑΣΟΚ κινείται, και δεν είναι και, να σου πω και κάτι, δεν είναι και ευθύνη μόνο αποκλειστικά και μόνο του κυρίου Ανδρουλάκη. Δηλαδή, εντάξει, υπάρχουν ζητήματα τα οποία αυτή τη στιγμή, ξέρεις, τι να σου πω τώρα, θυμάμαι μία φράση που τελικά μένω και στο τι θέλει και ο κόσμος. Θυμάμαι κάποια στιγμή που είχε υποστεί μία ήττα το ΠΑΣΟΚ και την αείμνη στη Μελίνα Μερκούρη να λέει: «Πρόεδρε, δεν αρέσουμε». Εντάξει, νομίζω ότι είναι απλό, ότι μάλλον δεν αρέσει αυτό το προϊόν το οποίο...
0: Είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, προτείνει δωρεάν μετακίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς για τους νόσους 24 ετών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Θυμήθηκα ότι στις αρχές του ΠΑΣΟΚ οι μετακινήσεις ήταν δωρεάν 5 με 8 το πρωί για όλους. Επειδή υποτίθεται ότι είναι ο κόσμος που εκείνες τις ώρες πηγαίνει στη δουλειά. Προσπαθεί τώρα από εκεί να πάρει κάποια πράγματα, μάλλον να τα προβάλλει. Αλλά δεν νομίζω. Και μένουμε να δούμε τώρα τι θα γίνει.
1: Ξέρεις κάτι, υπάρχει, Γιώργο, εγώ νομίζω ότι για να μπούμε στην εφαρμοσμένη πολιτική, το ΠΑΣΟΚ προσπάθησε να αντιμετωπίσει την στη διάρκεια της αντιπολιτευτικής του θητείας, να το πω έτσι, προσπάθησε να αντιμετωπίσει την κυβέρνηση, ποια κυβέρνηση δηλαδή, τη λέλαπα αυτή που ζούμε, με θεσμικούς όρους, αλλά στην ουσία, αν εξαιρέσουμε, για να δούμε, γιατί και ο κόσμος θέλει να ακούσει πράγματα για να μπορέσει να πατήσει. Δηλαδή η κεντρική του λογική είναι ότι, παιδιά, εμείς είμαστε πιο θεσμικοί και πιο έντιμοι από αυτούς, αλλά επί της ουσίας δεν του απαντάει στα προβλήματα. Θες να σου πω το εξής. Αυτή τη στιγμή, πάρε για παράδειγμα, τώρα το λέω με αφορμή γιατί βγήκαν, βλέπω εδώ τα στοιχεία του, τα προσωρινά στοιχεία του κρατικού προϋπολογισμού, που δεν είναι τωρινά, αυτό γίνεται 7 χρόνια τώρα, έτσι. Βγήκαν τα στοιχεία του πενταμήνου, η ληστεία συνεχίζεται, δηλαδή το πεντάμηνο έχει πλεώνασμα, πρωτογενές πλεώνασμα πάλι 3,640 δισεκατομμύρια πεντάμηνο. Ο στόχος ήταν 1,2 να έχει, παρότι ήταν αυξημένος. Με βάση αυτή τη λογική, όταν πέρυσι έκλεισε το χρόνο, αυτό είναι εκλοπή του λαού, δηλαδή, για να καταλαβαίνει ο κόσμος τι γίνεται. Ληστεία είναι, έτσι, η υπερφορολόγηση, τα ΦΠΑ και όλα αυτά τα πράγματα και η κερδοσκοπία του κράτους σε όλες τις μορφές. Με βάση αυτή τη λογική, όταν το πέρυσι έκλεισε κοντά στα 11 δισεκατομμύρια το πρωτογενές, τούτο εδώ έτσι όπως φαίνεται θα ξεπεράσει τα 15. Αν πάει έτσι με αυτό
0: θα
1: το ρυθμό.
0: Θα δώσει στη Θεσσαλονίκη.
1: Έτσι. Εντάξει τώρα, δηλαδή και πουλάει αυτά όλα. Γιατί το λέω τώρα, παρένθεση, γιατί όταν ένα κόμμα που θέλει να αποτελέσει τον εναλλακτικό πόλο διακυβέρνησης δεν έχει απάντηση και δεν τολμάει να μιλήσει στη γλώσσα της με τη γλώσσα της αλήθειας σε όλα αυτά, γιατί αυτό πέρα από νούμερα είναι και πολιτικές. Δηλαδή είναι πολιτικές, πρόκειται για ληστεία και τι στερείται ο πολίτης, ο Έλληνας πολίτης, με αυτές τις ληστρικές επιθέσεις που δέχεται καθημερινά στο εισόδημά του και τον εξοντώνουν. Επάνω σε αυτό λοιπόν στείνεις και αντιπολιτευτική λογική πολιτική, αλλά στείνεις και το δικό σου αφήγημα πώς θα το αντιμετωπίσεις. Τίποτα από όλα αυτά δεν έκανε το Πασόκ σε τελική ανάλυση. Γιατί πρέπει δηλαδή να τον αγκαλιάσει, ρωτάω εγώ τώρα.
0: Είχε έρθει ο κύριος Ανδρουλάκης με μια πρόταση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την κοινωνική κατοικία και αυτό ήταν όλο.
1: Ναι, με εξαίρεση αυτό το θέμα της κοινωνικής κατοικίας.
0: Που το έφερε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως δική του πρόταση. Δεν ήταν και αμιγώς δική του πρόταση ή κάποιο σχέδιο που μελετήθηκε και το παρουσιάζει το ΠΑΣΟΚ. Αλλά ναι, από εκεί και πέρα όταν βγαίνει ο Πρωθυπουργός και σου λέει πού θα βρείτε τα λεφτά, ο ΦΠΑ ή εκείνο ή το ένα ή το άλλο. Πού θα τα βρείτε εσείς τα λεφτά, δεν του απαντά κάποιο. Πώς και τι, και θα πάει ο κύριος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη, θα μειώσει τους άμεσους πόρους που φαίνονται στην τσέπη, θα δώσει ό,τι μπορέσει να δώσει, θα κάνει και κάποιες δημοσκοπήσεις να δει αν τσούλησαν τα μέτρα, αν είχαν απόδοση, και μετά θα δει αν θα οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές. Αλλά είναι και αυτό, ότι υπάρχουν όλα αυτά έτσι, μέσα σε αυτά. Τι έκανε.
1: Άσε δε που το θέμα το πώς χειρίστηκε την ανασυγκρότηση του λεγόμενου κεντροαριστερού και προοδευτικού χώρου. Τα έκανε μαντάρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το ζητούμενο εκείνη τη στιγμή και τώρα και τότε, το προηγούμενο διάστημα, στο χώρο της αντιπολίτευσης, ήτανε πώς θα συγκροτηθεί αυτός ο χώρος, ναι, ας πούμε, για να αντιμετωπίσει το φαινόμενο της δεξιάς μητσοτακικής λογικής.
0: Ναι.
1: Και αυτό βεβαίως δεν μπόρεσε, δεν τα κατάφερε. Με τις περιχαρακώσεις και με τις στρατηγικές, ας πούμε, που ακολούθησε, δεν τα κατάφερε.
0: Όχι βέβαια.
1: Δηλαδή να ξεχάσουμε ότι προσπάθησε και ο ΣΥΡΙΖΑ σε προηγούμενες φάσεις. Ο κύριος Φάμελος το ξεκίνησε αυτό, που πήγε και τους είπε ελάτε εδώ να καθίσουμε να συζητήσουμε κλπ. Δεν έκανε άνοιγμα, με εξαίρεση κάποια στελέχη.
0: Αυτό τώρα το βρίσκει μπροστά του.
1: Ναι.
0: Αυτό προφανώς. Τώρα ότι δεν έκατσε να μιλήσει με το Φάμελο, το βρίσκει μπροστά του.
1: Αυτό
0: και θα
1: είναι,
0: συνεχίσει να το
1: αυτό
0: βρίσκει.
1: Λοιπόν, είναι πολλά ζητήματα, ξέρω εγώ, τα οποία δεν αντιμετώπισε το ΠΑΣΟΚ για να μπορέσει να αποτελέσει έναν αξιόπιστο και σοβαρό και ελκτικό πόλο που θα αντιμετωπίσει την κυβέρνηση. Δηλαδή, να σου πω κάτι τώρα, και δεν το λέω μόνο για το ΠΑΣΟΚ, αλλά το λέω και για ολόκληρη την αντιπολίτευση. Την αριστερή, η κεντρώα ή προοδευτική, όπως θες, είναι κατάντια να περιμένουν το Σαμαρά να ρίξει το Μητσοτάκη. Να μην μπορεί η ίδια, ας πούμε, να αντιμετωπίσει την κατάσταση και να περιμένει τώρα πότε θα δεηθεί ο κύριος Σαμαράς να κάνει κόμμα για να ανατρέψει το Μητσοτάκη.
0: Τώρα, όλη αυτή τη φθορά θα έπρεπε να υπήρχε κόμμα ή συνασπισμός κομμάτων, ή δεν ξέρω εγώ, που να νιώθει ο Μητσοτάκης στο σβέρκο, την ανάσα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έτσι, είτε του συνασπισμού κομμάτων, είτε κάποιο άλλο κόμμα, θα έπρεπε να νιώθει την ανάσα του στο σβέρκο του. Αλλά σου λέει όχι, και θα βγει πάλι και θα αρχίσει για σταθερότητα, για κανονικότητα, για το Σύνταγμα, για το ένα, για το άλλο. Θα προσπαθήσει να βάλει πάλι την ατζέντα ο ίδιος και θα αφήσει απ' έξω την ακρίβεια, θα αφήσει απ' έξω το ένα, θα αφήσει απ' έξω το άλλο. Και αν πάει κάποιος να του πει τίποτα, θα ξαναγυρίσει πάλι στο 15-19, κάτι θα θυμηθεί πάλι.
1: Καλά, αυτό θα το παίζουν πάντα. Αλλά δύο είναι τα όπλα του Μητσοτάκη τώρα. Απ' τη μια διώξει από πάνω του ό,τι οι αμοιχές ή ρήγματα έχει αντιμετωπίσει το προηγούμενο διάστημα, να ρίξει λεφτά, ετοιμάζεται να ρίξει και νέο πακέτο στα μίντια, έτσι.
0: Ναι.
1: Ετοιμάζεται και άλλο πακέτο στα μίντια, το οποίο είναι και γερό. Και το δεύτερο είναι ότι δεν υπάρχει άλλος εκτός από μένα.
0: Αυτό, δεν υπάρχει. Μητσοτάκης και χάος.
1: Έτσι. Και δεν έχει άλλο τρόπο δηλαδή να το αντιμετωπίσει. Το λέει με κάποιους, τώρα το τροποποιεί λίγο αυτό, ότι εν πάση περιπτώσει η χώρα θέλει να κυβερνηθεί. Και από ποιο πού να κυβερνηθεί. Από αυτούς εγώ είμαι.
0: Ναι, αυτό λέει.
1: Δηλαδή αυτό θα παίξει. Αυτό είναι το χαρακτήρα. Και θα ρίξει βεβαίως και όλα αυτά τα που ανέφερες πριν, που ετοιμάζεται, θα τα δούμε τι είναι. Ακούγονται γενναίες παροχές.
0: Και μέσα στο καλοκαίρι θα δώσει, όπως τέλος Ιουνίου το 150 για τα παιδιά. Θα δώσει κάτι μέσα στο καλοκαίρι να κρατάει τον κόσμο ζεστό, και μόλις πάει στη ΔΕΘ εκεί θα δώσει, θα βγάλει λαγό από το καπέλο μετά. Και θα κάνουν και δημοσκοπήσεις να δουν αν έχουν αποδώσει τα
1: άλλα. Καλά, οι δημοσκοπήσεις τώρα εντάξει, μην βασίζονται. Κάνουν άλλες δικές τους δημοσκοπήσεις. Έλα, αυτοί
0: και ξέρουν. Ξέρεις τι, επειδή είπες πριν για τους μικρομεσαίους και για τον πρωτογενή τομέα, πραγματικά δεν έχει ρωτήσει ένας δημοσιογράφος ποιο είναι το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε σε εκλογές. Ποιο είναι το σχέδιο για τον πρωτογενή τομέα.
1: Αυτό που έχουμε δει μέχρι τώρα.
0: Άρα, όχι πρωτογενή.
1: Τη διάλυση, αφού δεν τους αφαιτεί και τις υποσχέσεις τις οποίες η ίδια.
0: Τις υποσχέσεις που έχει δώσει.
1: Ναι.
0: Άρα, ούτε για τους μικρομεσαίους, ούτε για την ακρίβεια, για τους παρόχους που μας έλεγε ο Χατζηδάκης που ανέφερε πριν ότι θα ιδιωτικοποιηθεί και κανένας δεν θα δει ούτε ένα ευρώ αύξηση και εκείνο και το ένα και το άλλο. Αλλά δεν υπάρχει σχέδιο συγκεκριμένο ούτε για το δημογραφικό, ούτε για τον πρωτογενή τομέα, ούτε για τους μικρομεσαίους. Δεν υπάρχει τίποτα. Καλά, για τους μικρομεσαίους είναι ο Πισαρίδης, ούτε αυτός τους θέλει.
1: Μα το εφαρμόζουν. Το σχέδιο του Πισαρίδη το εφαρμόζουν απόλυτα. Δηλαδή αυτό το πράγμα που. Γι' αυτό λέω ότι η ουσία είναι ότι από μόνα τους τα προβλήματα μιλάνε.
0: Ναι.
1: Σου δίνουν το δρόμο, σου δείχνουν το δρόμο για να αντιμετωπίσεις την κυβέρνηση. Γιατί πρόσεξε, εγώ το λέω και έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου. Εάν για κάποιο λόγο η ζημιά που θα πάθει, και εκτιμώ και πιστεύω ότι θα πάθει η Νέα Δημοκρατία στις επερχόμενες εκλογές,
0: ναι,
1: και γίνουν οι κινήσεις που όλοι λίγο πολύ τις ψυχανεμιζόμαστε ότι θα γίνουν, και ζητήσουν ή απειλήσουν ή εκβιάσουν ή οδηγήσουν το Μητσοτάκη σε παρέτηση και παραδώσει το κόμμα σε μια πιο έτσι υγιή κατάσταση, ναι, το λέω εντός εισαγωγικών, την υγιή κατάσταση της Νέας Δημοκρατίας, καταλαβαίνεις ότι στερεί το αφήγημα και από το σύνολο της αντιπολίτευσης,
0: ναι,
1: της κομματιασμένης αντιπολίτευσης, ότι να φάμε το Μητσοτάκη, αυτό που λέει ο Μητσοτάκης.
0: Mm.
1: Να φάμε το Μητσοτάκη. Το στερεί αυτό, διότι πλέον μιλάμε για άλλη. Γιατί λέω ότι εδώ πρέπει να αντιμετωπίσεις το Μητσοτάκη και τη δεξιά, ακροδεξιά του πολιτική. Ο Μητσοτάκης τυχαίνει να την. Τυχαίνει. Την υλοποιεί τώρα. Αλλά δεν μπορεί να μένουμε μόνο σε αυτό. Εδώ πρέπει να δώσεις εναλλακτικά στην κοινωνία, κατά τη γνώμη μου τώρα, έτσι. Κάτι ότι εσύ εκφράζεις κάτι άλλο και να δώσεις ελπίδα ότι θες να εφαρμόσεις κάτι,
0: ναι,
1: άλλο.
0: Γιατί επικεντρώνονται στο Μητσοτάκη, αλλά αν αύριο πει ο Μητσοτάκης παρετούμε ή δώσει το δαχτυλίδι ας πούμε σε κάποιον άλλον, τι θα γίνει.
1: Τελείωσε, του στέρισε τα επιχειρήματα.
0: Γιατί έβλεπα και το Λοβέρδο ένα απόγευμα, το συνάδελφο έχει το... Και έλεγε, λέει στα μνημόνια, λέει, ο κύριος Μητσοτάκης ένας απλός βουλευτής ήταν.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Πώς πήγε να το υποβαθμίσει. Ο άνθρωπος που απέλησε. Ο άνθρωπος που ήθελε να απολύσει δημοτικούς υπαλλήλους, που κατήργησε.
1: Όχι που ήθελε, που εφάρμοσε.
0: Που έστειλε στο δικαστήριο δήμαρχο, όχι αρκετούς κιόλας. Δεν ήταν ασχέδιο. Που τους έκατσε στο σκαμνί, γιατί δεν του έδωσαν τις συμβάσεις για να απολύσει. Κατήργησε κλάδους ολόκληρους από τα ΕΠΑΛ.
1: Ναι.
0: Απέλησε καθηγητές. Αυτός λοιπόν έρχεται ο Λοβέρδος και λέει: τι ήταν ο Μητσοτάκης τώρα, ένας απλός βουλευτής ήταν, δεν ήταν ηγέτης. Για να πούμε ότι ο ηγέτης ήταν ο Σαμαράς. Για να ρίξει εκεί την πηχτή.
1: Ναι, καλά, εντάξει. Είναι όλα αυτά δηλαδή είναι μέσα στο παιχνίδι το πώς τα χειρίζονται και πώς το αντιμετωπίζουν. Αλλά το θέμα είναι ότι γιατί το ζητούμενο, για να μην μιλάμε για τα λάθη, εμείς καλά κάνουμε και μιλάμε για τα λάθη της κυβέρνησης. Από πρόθεση ή από αμέλεια ή από δεν ξέρω τι. η αντιπολίτευση οφείλει να ξεκαθαρίσει τη στάση της και την τακτική της. Mm. Αλλά πώς να την ξεκαθαρίσει όταν δεν έχει λύσει ο καθένας με τον τρόπο του τα εσωτερικά του προβλήματα.
0: Εκεί έχει επικεντρωθεί το ΠΑΣΟΚ και
1: βέβαια
0: τα αποτελέσματα.
1: Το γιατί... ΠΑΣΟΚ τώρα είναι σε κατάσταση πανικού. Πανικού, γιατί δεν ξέρω, λέμε για την αλαζονία του Μητσοτάκη, αλλά είχε και, την, και το ΠΑΣΟΚ αυτό που είχε γίνει το προηγούμενο διάστημα, είχε την αλαζονία της αντιπολίτευσης, ότι εγώ είμαι αυτοδίκαια.
0: Τις κατά λάθος.
1: Ναι, δεν μιλούσε για το κατά λάθος αντιπολίτευση.
0: Έμενε μόνο στο αξιωματική
1: αντιπολίτευση. Εντάξει τώρα, αυτό το πράγμα λοιπόν πληρώνεται. Και βλέπεις τώρα δεν ξέρουν το βηματισμό πια που θα πω θα... Ναι. Και το λέω, είναι κατάντια να περιμένουν όλοι, ακόμα και η, και η αριστερή η αντιπολίτευση, όποια και αν είναι αυτή, από τον Σαμαρά να ρίξει την κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Δεν σκέφτεται όμως κανένας από όλους αυτούς ότι αν φύγει από, ακόμα και αν σταθεί επαρκώς ο Σαμαράς με ένα νέο κόμμα και φύγει από τη μέση ο Μητσοτάκης, μήπως ξανακάνουν κυβέρνηση χωρίς το Μητσοτάκη όλα αυτοί που ομνύουν στην, στην ευνοϊκή προσέγγιση που...
0: Ο Ανδρουλάκης είπε δεν συνεργάζομαι με τη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη. Αν δεν είναι ο Μητσοτάκης δεν είπε όχι. Έτσι. Και θυμάσαι και την Άννα Διαμαντοπούλου που λέει αντιπαλός μας έως τις εκλογές.
1: Καλά η Άννα Διαμαντοπούλου. Έτσι.
0: Είναι η Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, πάμε. Ένθετο υγεία Αλεξάνδρα Κουτσοβούλου, Δελτίο Ειδήσεων, Μαριτίνα Σπύρου και επανερχόμαστε μετά
1: τον...
0: το Δελτίο Ειδήσεων.
1: Θα με είναι τον εδώ πρόεδρο.
0: Με τον πρόεδρο του κόμματος, του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Σοκράτη Πάμελο.

0: 10 λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
1: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Μπετσιμέας. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Κόκκινου, καλή σας μέρα. Μπορεί η διαλυματική νηστεία να έχει κερδίσει μεγάλη δημοφιλία τα τελευταία χρόνια για την απώλεια βάρους, ωστόσο δεν είναι πανάκια, γιατί δεν είναι κατάλληλη για όλα τα άτομα. Σήμερα έχουμε κοντά μας την ειδική διατροφολόγο-διαιτολόγο Σαβίνα Κουσαΐτη. Κυρία Κουσαΐτη, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα και σε εσάς και στο κοινό σας.
1: Σε αντίθεση με τις κλασικές δίαιτες που βασίζονται στη συνεχή μείωση θερμίδων, η διαλυματική νηστεία, που είναι πολύ της μόδας μέσα εισαγωγικά τα τελευταία χρόνια, στηρίζεται είτε στον περιορισμό της πρόσληψης τροφής σε συγκεκριμένα χρονικά παράθυρα μέσα στην ημέρα, είτε σε εναλλασσόμενες ημέρες νηστείας. Ποιες είναι οι βασικές μορφές διαλυματικής υγείας?
2: Βεβαίως, ακριβώς έτσι είναι όπως τα περιγράψατε. Είναι ένα μοντέλο στην ουσία σύντησης, το οποίο χωρίζεται σε κάποια παράθυρα σύντησης. Κάποια έτσι βασικά που έχουμε, αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν και άλλες έτσι εναλλακτικές. Έχουμε τη μέθοδο 16-8, δηλαδή περιορίζουμε την κατανάλωση φαγητού σε ένα παράθυρο 8 ώρων και νηστεία τις υπόλοιπες 16 ώρες της ημέρας. Αυτό ορίζεται από τον καθένα τελείως ατομικά και προσωπικά. Αυτό που απαιτεί εντός εισαγωγικών αυτή η μέθοδος είναι να βρεις μόνο ένα παράθυρο 8 ώρων. Πού θα φας? Αυτό μπορεί να είναι 8 με 4 το πρωί, μπορεί να είναι 2 με 10 π.χ. Το βράδυ. Το ορίζεις εσύ, βρίσκεις απλά ένα 8ωρο, το οποίο λες ότι εγώ αυτό το 8ωρο μου θα φάω. 8 ώρες είναι η ουσία, ο ύπνος μας, αν το πάρουμε κατά μέσο όρο, και άλλες 8 ώρες που είμαι ξύπνιος και δεν τρώω. Υπάρχει δίαιτα 5-2, η οποία κάποιος σητίζεται όπως εκείνος επιθυμεί, για όσες ώρες επιθυμεί και σε όσες θερμίδες εκείνος επιθυμεί για 5 ημέρες την εβδομάδα και αποφασίζει να περιορίσει κατά πολύ τις θερμίδες της ημέρας του, δηλαδή να φάει 500 με 600 για τις υπόλοιπες 2 ημέρες της εβδομάδας.
1: Άρα εννοείται ότι τρώει πολύ λίγο τη μία ημέρα της εβδομάδας?
2: 1 με 2 ημέρες της εβδομάδας όντως μειώνει κατά πολύ τον αριθμό των θερμίδων που καταναλώνει.
1: Ποια είναι τα πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου σε αντίθεση με τις κλασικές μεθόδους που στηρίζονται, όπως είπαμε και προηγουμένως, στη μείωση των θερμίδων?
2: Καταρχάς, είναι ότι όντως κατά κάποιο τρόπο απλοποιείται λίγο η καθημερινότητα. Επικεντρώνεται κάποιος στο χρονισμό, στο πότε θα φάει και όχι απαραίτητα στο τι θα φάει. Κάτι το οποίο πολλοί άνθρωποι το βρίσκουν πιο εύκολο να ακολουθήσουν. Κάτι άλλο το οποίο ακούγεται κάπως είναι ότι μειώνεται η αντίσταση στην ινσουλίνη και μπορούν να βελτιωθούν κάπως τα επίπεδα ζαχάρου, όπως και κάποια κομμάτια της καρδιομεταβολικής υγείας. Εδώ όμως αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι σε μελέτες δεν έχουμε τόσο επαρκή δεδομένα για να πούμε ότι πραγματικά η διαλυματική νηστεία υπερτερεί σε αυτά τα δεδομένα συγκριτικά με κάποια άλλη διατροφή. Παράδειγμα, τη μεσογειακή διατροφή.
1: Υπάρχουν κάποιες αντενδείξεις αυτής της εφαρμογής απώλειας κιλών?
2: Βεβαίως.
1: Με τη διαλυματική νηστεία, δηλαδή κάποια άτομα στα οποία απαγορεύεται μεσογειακά να κάνουν αυτή τη νηστεία?
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι θα πάω λίγο και θα πω τη λέξη απαγορεύεται, θα την δανειστώ και θα τη χρησιμοποιήσω, γιατί έχει σοβαρές αντενδείξεις σε έγκυες ή φυλάζουσες γυναίκες. Άτομα με ιστορικό διατροφικών διαταραχών μπορεί να εντείνει εκ νέου ένα τέτοιο είδους πρόβλημα, παιδιά και έφηβοι που βρίσκονται στην ανάπτυξη και άτομα τα οποία είναι ήδη λιποβαροί, έχουν χαμηλό δείκτη μάζας σώματος.
1: Θα υπάρχουν και κάποιες επιπλοκές στην υγεία,
2: βέβαια,
1: σίγουρα για αυτά τα άτομα, αλλά γενικότερα θα ήθελα να ρωτήσω, κυρία Κουσαΐτη, αν υπάρχουν κάποιες επιπλοκές στην υγεία από την εφαρμογή της διαλυματικής νηστείας ακόμα και σε υγεία άτομα που κάνουν τη χρήση αυτής,
2: ναι,
1: της μεθόδου.
2: Το πιο βασικό είναι ότι μπορεί να υπάρξει έντονη πείνα στο παράθυρο σύντησης, το οποίο, που δεν είναι το παράθυρο σύντησης, να πεινάω πάρα πολύ έντονα, να νιώσω ότι είμαι τρομερά κουρασμένος, να έχω πονοκεφάλους και αυτό ειδικά στην αρχή μέχρι να προσαρμοστεί λίγο ο οργανισμός σε αυτό το καινούριο μοντέλο. Μπορεί να υπάρξουν πεπτικά προβλήματα όπως δυσκυλότητα ή φουσκώματα. Γιατί σκεφτείτε ότι μετά από τόσες ώρες νηστείας το να πάω να φάω, ίσως πολύ απότομα, ίσως μεγάλη ποσότητα τροφής, αυτό για το πεπτικό να είναι κάπως επιβαρυντικό. Σε ορισμένες γυναίκες έχει παρουσιαστεί στον εμμηνοριακό κύκλο κάποιες διαταραχές Και αν άτομα που λαμβάνουν φάρμακα, παράδειγμα για το διαβήτη, ελοχεύει ο κίνδυνος υπογλυκαιμίας.
1: Πολύ
2: δεν θα το συνιστούσαμε.
1: Και κατά τη διάρκεια αυτών των 8 ώρων, ο κάποιος που κάνει διαλυματική νηστεία τρώει εκείνες τις ώρες, μπορεί να φάει τα πάντα, κυρία Κουσαΐτη.
2: Εδώ τώρα πάλι θα σας πω ότι είναι ένα ερώτημα πολύ βασικό αυτό που θέτεται, γιατί υπάρχει νοοτροπία ότι μπορούμε να φάμε τα πάντα. Όμως στην πραγματικότητα και σε εκείνο το 8ωρο είναι πάρα πολύ σημαντικό να λάβω και βιταμίνες και φυτικές ίνες και επαρκή ποσότητα πρωτεΐνης, γιατί αλλιώς και θερμιδικά θα μπορούσα σε εκείνες τις 8 ώρες να καλύψω εν τέλει τις θερμίδες που μου χρειάζονται και ούτε καν να έχω αποτέλεσμα στην απώλεια βάρους. Δεν ότι μπορεί να υποσυτιστώ εντός εισαγωγικών όσον αφορά τα θρεπτικά συστατικά και να λάβω λιγότερα από αυτά που χρειάζομαι στη δεδομένη φάση της ζωής μου.
1: Για να χάσω και πιο πολλά κιλά, αν είναι. Δηλαδή να φάω λιγότερο μέσα σε αυτές τις 8 ώρες για να έχω καλύτερο αποτέλεσμα.
2: Ναι, θα μπορούσε ακόμη και να γίνει και αυτό. Γενικά θέλει πολύ καλή προετοιμασία η διαλυματική νηστεία και δεν είναι τόσο απλοϊκό όπως το έχουμε στο μυαλό μας. Σίγουρα θα συστήσω ότι χρειάζεται ένας επαγγελματίας υγείας, γιατί πρέπει να αξιολογήσει το ιατρικό μας ιστορικό. Και το άλλο που θα πρότεινα σε έναν υγιή ακροατή είναι ότι καλό θα ήταν, αν του επιτρέπει η καθημερινότητά του, να διαλέξει ένα 8ωρο βασισμένο στον κυρκάδιο ρυθμό. Δηλαδή και τις πρωινές ώρες καλύτερα να τρώει και ας αφήνει όντως το φαγητό αργά το βράδυ. Από το να προσπερνάμε το πρωινό μας γεύμα, καλύτερο είναι να ακολουθούμε τον κυρκάδιο ρυθμό μας στην σύντησή μας. Δηλαδή καλύτερα να τρώμε τις ώρες κανονικά της ημέρας που είμαστε και πιο δραστήριοι θεωρητικά και να αποφεύγουμε ίσως ένα βαρύ βραδινό το βράδυ. Αυτό θα ήταν ένα μοντέλο διαλυματικής νηστείας.
1: Πολύ χρήσιμες πληροφορίες μας δώσετε, κυρία Κουσαΐτη. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτή τη συνομιλία. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
2: Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.

Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

0: στο κόκκινο.
1: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Η ώρα είναι 11.
4: Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
5: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαρίτινα Σπύρου. Οι κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν κατέληξαν σε καταρχήν συμφωνία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, σε όλα τα μέτωπα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Πακιστάν που έχει ρόλο βασικού μεσολαβητή. Η πληροφορία επιβεβαιώθηκε στη συνέχεια τόσο από την Ουάσιγκτον όσο και από την Τεχεράνη. Η ανακοίνωση της συμφωνίας προκάλεσε άμεση πτώση στις τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Εξωτερικών του Ιράν, οι δύο πλευρές θα ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις εντός 60 ημερών για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας, με την Τεχεράνη να διατηρεί ωστόσο επιφυλάξεις και δυσπιστεί απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η τελετή υπογραφής της συμφωνίας έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 19 Ιουνίου στη Γενέβη, με τον Αμερικανό Αντιπρόεδρο J.D. Vance να δηλώνει ότι θα παραστεί ενώ πιθανή θεωρητική παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρόεδρος της Αμερικής δήλωσε ότι τα στενά του ορμού θα ανοίξουν ξανά μετά την υπογραφή της συμφωνίας, κάνοντας λόγο για αποκατάσταση της ομαλής ροής πετρελαίου στην περιοχή και παγκοσμίως.

0: Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σοκράτης Φάμελος. Ο Σοκράτης Φάμελος στο στούντιο θα συνομιλήσει με τους δημοσιογράφους Γιώργο Βούλγαρη και Σωτήρη Καψόχα για την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα. Με σκληρή γλώσσα σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, κατηγορώντας την κυβέρνηση για διαφάνεια, ρουσφέτια και αποτυχία στην αντιμετώπιση της ακρίβειας. Η Κουμουνδούρου αναφέρει ότι η εικόνα περιμάχης κατά της διαφθοράς δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, υπογραμμίζοντας υποθέσεις όπως οι πολεοδομίες, ο ΟΠΕΚΕΠΕ και οι αποκαλύψεις για το Predator, ενώ άσκει κριτική και για τον υψηλό πληθυρισμό, την επιβάρυνση των οικοκυριών και την κατάσταση στο ΕΣΥ. Σε άλλο μέτωπο, 5 ειδικοί εισηγητές του ΟΗΕ με επιστολή τους προς τις ελληνικές αρχές καταγράφουν τη στοχοποίηση δικηγόρων, δημοσιογράφων και οργανώσεων που υπερασπίζονται πρόσφυγες και μετανάστες. Ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει ότι στην επιστολή γίνεται ειδική αναφορά στους υπουργούς Στάνο Πλεύρη και Άδωνη Γεωργιάδη, τους οποίους κατηγορεί για τη στάση τους, κάνοντας λόγο για ακροδεξιά, τρόλ, ζαλισμένα πια από τον κινησμό και την αλαζονία της εξουσίας που χαϊδεύουν το ακροδεξιό τους ακροατήριο. Φωτιά ξέσπασε το πρωί σε κατάστημα με ανταλλακτικά με αυτοκινήτων στο Μενίδη, μέσα σε κατοικημένη περιοχή, με αποτέλεσμα η περιοχή να έχει καλυφθεί από πυκνούς μαύρους καπνούς. Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής με 5 οχήματα και 10 πυροσβέστες, οι οποίοι προσπαθούν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο. Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Κόνιτσα, όπου 4 απανθρακωμένες ορίες εντοπίστηκαν μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε κοντέινερ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα θύματα εκτιμάται ότι είναι 4 αδέλφια. Στο σημείο επιχείρησαν δυνάμεις της πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ, ενώ οι έρευνες για τα ακριβή αίτια της φωτιάς βρίσκονται σε εξέλιξη. Αυλαία πέφτει σήμερα για τη σχολική χρονιά στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία της χώρας, ενώ στα γυμνάσια ολοκληρώνονται οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Παράλληλα, ολοκληρώνονται σήμερα και οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων με τα τελευταία μαθήματα ειδικότητας. Στις αθλητικές ειδήσεις. Η Σουηδία πραγματοποίησε εντυπωσιακή πρεμιέρα στο παγκόσμιο κύπελο, επικρατώντας τη Συνυσία με 5-1 στο στάδιο Μοντερέι και παίρνοντας την πρώτη θέση στον πέμπτο όμιλο. Σε άλλο παιχνίδι, για τον έκτο όμιλο, η Ολλανδία και η Ιαπωνία αναδείχθηκαν ισόπαλες 2-2 στο Άρλινγκτον σε μια αναμέτρηση που κρίθηκε στα τελευταία λεπτά με γκολ των Ιαπώνων στο 89.
1: Ο καιρός.
0: Με καλοκαιρινές συνθήκες ξεκινάει η εβδομάδα, καθώς ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Αραιές νεφώσεις θα εμφανιστούν κατά διαστήματα στα ηπειρωτικά, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 34 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε όπως είχαμε πει στο στούντιο. Μαζί μας είναι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο Κράτης Πάμελος. Πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα και στους δυο σας. Καλημέρα και σε όλους τους φίλους και τις φίλες, τους ακροατές του Κόκκινου.
0: Να αρχίσουμε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ
0: αυτό.
1: Για την πρόσκληση.
0: Εμείς που την αποδεχτήκατε.
1: Και είναι πράγματι για μένα σημαντικό το ότι είναι η πρώτη φορά μετά την επίλυση των σοβαρών διοικητικών και οικονομικών προβλημάτων που είχαμε στο Κόκκινο και στην Αυγή, το ότι είμαι εδώ μαζί σας. Και είμαι εδώ μαζί σας έχοντας, αν θέλετε, και απέναντι στους εργαζόμενους του Κόκκινου και σε όλα τα στελέχη του Κόκκινου, αλλά και στους φίλους σε όλη την Ελλάδα, απαντήσει σε ένα μεγάλο ερώτημα και μια εκκρεμότητα που είχαμε όλη την περσίνη χρονιά, που ήταν μια δύσκολη περίοδος. Και θέλω να σας ευχαριστήσω, γιατί όλοι οι εργαζόμενοι έχετε προσπαθήσει να βρούμε μια διέξοδο. Δεν είχαμε μόνο συμφωνίες, είχαμε και αντιθέσεις και διαφορές που έπρεπε να επιληθούν την περσίνη χρονιά, αλλά αυτό που αξίζει να πούμε για όλο τον κόσμο είναι ότι από το Μάρτιο τα κομματικά μέσα του ΣΥΡΙΖΑ έχουν αλλάξει σελίδα. Έχουμε καταφέρει και έχουμε επιλύσει όλες τις εκκρεμότητες με τους εργαζόμενους, έχουμε αρχίσει και αποπληρώνουμε όλα τα οφειλόμενα, δεν έχει καθυστερήσει κανένας μισθός. Αυτό έχει ξεκινήσει βέβαια από το τέλος της προηγούμενης χρονιάς, η κανονικότητα στις πληρωμές. Και όλες οι εκκρεμότητες, είτε ήταν αποζημιώσεις, είτε ήταν χρωστούμενοι μισθοί, είτε ήταν διακανονισμοί, όλες ρυθμίζονται κανονικά. Και η κάλυψη των οικονομικών υποχρεώσεων των μέσων του ΣΥΡΙΖΑ προς τους εργαζόμενους είναι πλήρης. Το λέω αυτό γιατί οι αρνητικές ειδήσεις πολλές φορές βγαίνανε πολύ γρήγορα από όλους όσους κοιτάγανε με δυσπιστία τον ΣΥΡΙΖΑ και τα κομματικά του μέσα. Δεν αποτυπώνεται στο δημόσιο διάλογο πολύ συχνά ότι όλα αυτά έχουν ρυθμιστεί και όλα αυτά πληρώνονται. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι συνεπής απέναντι στους εργαζόμενους στην ευρύτερη σφαίρα, όχι μόνο τους δικούς του εργαζόμενους, αλλά και στα κομματικά μέσα. Ήταν μια υποχρέωση και μια δέσμευσή μας και ήταν και μια προσωπική μου ανάγκη, οφείλω να σας πω, για να μπορώ και εγώ να έρθω εδώ να μιλάω μαζί σας και να σας έχω απέναντί μου, ξέροντας ότι είμαστε εντάξει και συνεπείς σε βασικά εργασιακά δικαιώματα, τα οποία ουδέποτε αφέθηκε να αμφισβητηθούν. Εκ μέρους μας είχαμε δηλώσει ότι θα είμαστε συνεπείς σε αυτή την επιλογή και τώρα το κάνουμε. Και στην Πολιτική Γραμματεία και στην Κεντρική Επιτροπή επίσης συζητήσαμε και για τα οικονομικά του κόμματος, τα οποία επίσης όλα έχουν ρυθμιστεί και δεν υπάρχουν πλέον υποχρεώσεις του κόμματος προς προμηθευτές ή οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση. Δεν συζητάω για τον τραπεζικό δανεισμό, ποτέ δεν είχαμε τα τελευταία χρόνια υποχρεώσεις προς τον τραπεζικό δανεισμό και αυτό δείχνει μια μεγάλη διαφορά. Πολλοί λένε διάφορα σχολιάζοντας τις εξελίξεις στην αριστερά, όμως εμείς καταφέραμε να είμαστε απολύτως συνεπείς, το κόμμα μας να μην χρωστάει, να μην στηρίζεται σε δανεικά και αγύριστα όπως κάνουν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, αλλά να είμαστε και συνεπείς στους εργαζόμενούς μας, παρότι πολλές φορές χρησιμοποιούμε ένα μεγάλο τμήμα της κρατικής χρηματοδότησης που θα μπορούσε να τροφοδοτήσει και άλλες λειτουργίες του κόμματος, γιατί θέλουμε να είμαστε συνεπείς απέναντι στα μέσα και στους εργαζόμενους. Ήταν μία από τις πρώτες, αν θέλετε, δεσμεύσεις που είχα δώσει και εγώ προσωπικά και είμαι πολύ ικανοποιημένος. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους έχουν συμβάλει, όλους και όλες, γιατί και από τις οικονομικές υπηρεσίες του κόμματος και από την Πολιτική Γραμματεία και από τα κεντρικά στελέχη, αλλά και από τα στελέχη που έχουν την ευθύνη των σταθμών, νομίζω ότι έγινε μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια που αξίζει να την απολογήσω σήμερα και να πω ότι σε ένα διαφορετικό περιβάλλον έρχομαι μαζί σας. Το μόνο που σκέφτομαι είναι ότι ίσως άργησα λίγο, γιατί από το Μάρτιο που κάναμε αυτή τη μεγάλη επιλογή και τότε συναντηθήκαμε όλοι μαζί σε μια μικρή γιορτή, θα μπορούσα να έρθω και λίγο νωρίτερα. Αυτό μόνο.
2: Δεν πειράζει. Πάντως αυτή η αισιοδοξία την οποία αποπνέεται με όλα αυτά που είπατε και την οποία βιώνουν και τα μέσα, γιατί όντως το είδανε στην πράξη, ήδη έχουμε τις πρώτες αντιδράσεις ας πούμε των ακροατών μας που λένε πολύ καλά κύριε Πρόεδρε είναι όλα αυτά, αλλά την ίδια αισιοδοξία έχετε και για το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, θα παραμείνει το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς τα απλά μέλη, μου λέει εδώ η ακροάτριά μας, αγωνιούμε για την επόμενη μέρα. Για να σας βάλω κατευθείαν σε αυτό που θέλουν να μάθουν και οι...
1: Είναι γεγονός ότι υπάρχει μια μεγάλη αγωνία σε όλο τον προοδευτικό κόσμο για το αν θα υπάρχει απέναντι στο καθεστώς Μητσοτάκη μια απάντηση προοδευτική και δυναμική που να αμφισβητήσει το καθεστώς και να μπορέσει να προσφέρει προτείνοντας στους πολίτες μια εκλογική διέξοδο έτσι ώστε να υπάρχει σε επόμενες εκλογές προοδευτική κυβέρνηση. Και ο ΣΥΡΙΖΑ, ως κόμμα της αριστεράς των προοδευτικών πολιτών, έχει και αυτό στη δική του ευθύνη να συμβάλλει σε αυτήν την ανασύνθεση, να παίξει ένα σημαντικό ρόλο που να μπορέσει να επιταχύνει τις εξελίξεις και να υπάρχει απέναντι στη μεγάλη αγωνία των πολιτών μία απάντηση προοδευτική. Και έτσι και οι ιδέες και οι αξίες και οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ και οι προγραμματικές αλλά και οι μεγαλύτερες ιδέες και αξίες να έχουν την ιστορική και πολιτική συνέχεια και να τροφοδοτήσουν την προοδευτική διέξοδο. Γι' αυτό και στην τελευταία κεντρική επιτροπή πήραμε μία σημαντική, καθαρή και θα έλεγα προωθητική απόφαση. Γιατί ήδη εξελίσσεται σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό η ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου. Υπάρχει η πρωτοβουλία του Αλέξη ΣΥΡΙΖΑ, του Αλέξη Τσίπρα, με συγχωρείτε, και η ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, που θεωρούμε ότι έχει δημιουργήσει μια τεκτονική αλλαγή στον πολιτικό χώρο, ιδιαίτερα στο προοδευτικό άξονα. Έχει μεταφέρει την προσοχή στις εξελίξεις του προοδευτικού χώρου και εδώ εμείς έχουμε επιλέξει να μην είμαστε παρατηρητές. Έχουμε ήδη τοποθετηθεί ότι είναι μια θετική πρωτοβουλία η οποία μπορεί να δώσει απάντηση στις επόμενες εκλογές και έχουμε αποφασίσει όχι απλά να τη στηρίξουμε και να σταθούμε συντροφικά δίπλα της, αλλά και να εργαστούμε έτσι ώστε να υπάρχει μια ευρύτερη προοδευτική σύγκληση που θα μπορέσει να αμφισβητήσει στις επόμενες εκλογές τον κύριο Μητσοτάκη και το καθεστώς Μητσοτάκη και τη δεξιά πολιτική συνολικά. Άρα όχι μόνο έχουμε τοποθετηθεί στις εξελίξεις που είναι πάρα πολύ σημαντικές, αλλά έχουμε πάρει θέση και η πρότασή μας αυτή ταυτόχρονα ικανοποιεί και τις κοινωνικές ανάγκες που είναι η πρώτη προτεραιότητα για ένα αριστερό κόμμα, αλλά και τη συνέχεια των ιδεών, των αξιών, της πολιτικής κληρονομιάς του ΣΥΡΙΖΑ μέσα σε ένα ευρύτερο, αν θέλετε, ενωτικό πλαίσιο, μια ενωτική σύγκληση των προοδευτικών δυνάμεων. Γιατί αυτό είναι ο σκοπός ενός προοδευτικού κόμματος, ενός αριστερού κόμματος όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Να έχει ισχυρές ιδέες, ισχυρές προγραμματικές προτάσεις και να δίνει απάντηση στους πολίτες. Γιατί αν δεν δίνεις απάντηση στις αγωνίες και στις ανάγκες των πολιτών, τότε υπάρχει κίνδυνος να αμφισβητηθεί ακόμα και η αναγκαιότητα του κόμματος και της αριστερής πολιτικής. Εμείς έτσι δίνουμε συνέχεια λοιπόν στις αριστερές ιδέες και ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Ήδη θεωρώ ότι η απόφαση αυτή, που έχουν περάσει μόλις 10 μέρες από τη λήψη της, έχει συμβάλει στο να απαντήσει δίπλα στο εγχείρημα αυτό, δίπλα στην πρωτοβουλία αυτή. Προσθέτουμε δυνάμεις. Δίνουμε απάντηση στο ερώτημα των πολιτών. Θα κάνετε κάτι για να φύγει ο Μητσοτάκης? Και απαντάει επίσης ξεκάθαρα για τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς θα είμαστε δίπλα και μαζί.
0: Άρα το σκέψη του. Ναι, Σωτήρη, ναι.
2: Το παίρνεις μετά ερώτηση. Να μην ρωτήσω όμως το εξής. Με βάση αυτά τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω τι θα γίνει μετά από 10 μέρες, 20 ή ένα μήνα. Έχουμε το εξής, τα εξής δεδομένα. Και δεν αφορά βεβαίως εσάς. Απάντηση θα ζητήσω από εσάς. Το κόμμα Τσίπρα έχει δηλώσει μέσω των στελεχών του και του ιδίου του Τσίπρα ότι θέλει σαφέστατα τους ψηφοφόρους και τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Το θέλει, το λέει. Τι μας λέει όμως? Ότι δεν θέλει σύμπραξη και συνεργασία με κόμματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα. Και επίσης τι δεν θέλει, ή με τον τρόπο που λέει, λέει ότι δεν θέλει να δεχτεί όλα τα στελέχη που του ΣΥΡΙΖΑ θα κάνει casting, αξιολόγηση, ξέρω εγώ πώς θέλεις. Με βάση λοιπόν αυτή την κατάσταση, εάν συνεχιστεί και αν πάμε έτσι στις επόμενες μέρες, ο ΣΥΡΙΖΑ θα αποδεχτεί αυτή την πραγματικότητα και θα υποχωρήσει ή θα πάει ως κομματική οντότητα, έστω και όχι αντιπαραθετικά απέναντι σε αυτή τη λογική, αν δεν περπατήσει αυτή η σύμπραξη?
1: Ναι, κύριε Καψόχα, θέτετε κάποια ερωτήματα τα οποία ακόμα δεν υπάρχουν, αλλά τα θέτετε σε μια προοπτική, προσπαθώντας να προβλέψετε ίσως τις εξελίξεις. Παρότι θα ήθελα να σας πω ότι εμείς έχουμε παρέμβει ήδη στις εξελίξεις, γιατί η υποχρέωση ενός κόμματος απέναντι στην κοινωνία είναι να διαμορφώνει και να συμβάλλει σε εξελίξεις που θα δώσουν απαντήσεις στην κοινωνία. Γιατί θέτοντας ένα ερώτημα το οποίο, αν θέλετε, προβλέπει τον κίνδυνο διάσπασης των προοδευτικών δυνάμεων, εγώ σας λέω ότι έχουμε ήδη απαντήσει προβλέποντας την ανάγκη ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων. Γιατί δεν μπορεί να υπάρχει απάντηση στον κύριο Μητσοτάκη αν έχουμε αντιπαραθετικές διαδρομές. Έτσι λοιπόν η Κεντρική Επιτροπή ήδη αποφάσισε, παρότι ήταν ένα ερώτημα που θα έμπαινε ίσως μετά από ένα χρονικό διάστημα, ότι είναι στρατηγικό λάθος η αντιπαράθεση με την πρωτοβουλία που έχει αναλάβει ο Αλέξης Τσίπρας. Να το πω πολύ απλά. Δεν θέλουμε και δεν πρέπει να υπάρχει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο για αντιπαραθετικές πρωτοβουλίες. Και αυτό η Κεντρική Επιτροπή το αποφάσισε απορρίπτοντας και τροπολογία η οποία τέθηκε, που έθετε ερωτήματα αν υπάρχουν αρνητικές εξελίξεις, αν πρέπει να προετοιμαστούμε για άλλο πλάνο. Και το λέω πάρα πολύ απλά. Αν δεν έχεις πίστη και αφοσίωση σε αυτό που χρειάζεται η κοινωνία, τότε αρχίζεις να κάνεις πολιτική με υποθέσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν δεν κάνει πολιτική με υποθέσεις. Πήρε πρωτοβουλία ήδη και ίσως την πήρε την πρωτοβουλία αυτή και θα έλεγα σε ένα βαθμό πρόωρα, δηλαδή πολύ νωρίς τοποθετήθηκε για όλες τις εξελίξεις των επόμενων μηνών, διαμορφώνοντας και συμβάλλοντας σε ένα ενωτικό πνεύμα. Όταν οι πολίτες λένε πρέπει να είστε μαζί για να φύγει το καθεστώς Μητσοτάκη, πρέπει να τους ακούσουμε. Όλοι πρέπει να τους ακούσουμε τους πολίτες. Εμείς λοιπόν τους έχουμε ακούσει και θέλω να σας πω ότι και προσωπικά έχω βαθύτατα την πεποίθηση, όχι μόνο τη βούληση, ότι θα υπακούσουμε στην εντολή των πολιτών και θα είμαστε όλοι μαζί στις επόμενες εκλογές απέναντι σε αυτό το καθεστώς. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, κύριε Καψόχα, εμείς πρέπει να δουλέψουμε γι' αυτό. Δηλαδή, προσέξτε, ενώ πήραμε μια απόφαση η οποία ρητά λέει ότι δουλεύουμε για να διαμορφωθεί αυτή η ευρύτερη προοδευτική σύγκληση, αναγνωρίζοντας ότι είναι θετικό το εγχείρημα που έχει αναλάβει ο Αλέξης Τσίπρας, η πρωτοβουλία, ότι πρέπει να σταθούμε δίπλα και να την αντιμετωπίσουμε συντροφικά. Αν δεν το κάνουμε αυτό και αρχίσουμε να μιλάμε με υποθέσεις για άλλο σενάριο, είναι σαν να έχουμε ήδη στην πράξη απορρίψει και καταπατήσει την απόφαση που πήρε με σημαντική συντριπτική πλειοψηφία η Κεντρική Επιτροπή και που θέλει όλη η βάση του κόμματος και που θέλει όλη η προοδευτική κοινωνία. Άρα λοιπόν για μένα δεν υπάρχουν αντιπαραθετικά σενάρια και δεν υπάρχουν γιατί η κοινωνία δεν θα κερδίσει τίποτα αν υπάρχουν αντιπαραθετικά σενάρια. Να το πω και έτσι απλά. Εμείς θέλουμε να φύγει αυτό το καθεστώς. Θέλουμε να μείνουν ζωντανές οι ιδέες και οι αξίες της αριστεράς. Να υπάρχει ένα προοδευτικό πρόγραμμα που να αντιμετωπίσει τον κύριο Μητσοτάκη. Γι' αυτό θα δουλέψουμε. Αν δεν δουλέψουμε, τώρα αρχίσουμε να κάνουμε υποθέσεις άρνησης της ανάγκης των πολιτών, τότε δεν κάνουμε καλό ούτε στην αριστερά τους πολίτες.
2: Άρα θα κάνουμε και θυσίες, αυτό καταλαβαίνω, αν χρειαστεί.
1: Κύριε Καψόχα, θυσίες δεν πρέπει να κάνουμε στα συμφέροντα των πολιτών. Από εκεί και μετά δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάτι άλλο στο οποίο μπορεί να δώσετε το χαρακτηρισμό της λέξης θυσία. Υπερβάσεις θα κάνουμε. Έχουμε κάνει πάρα πολλές υπερβάσεις. Και προσωπικά και εγώ έχω κάνει τα πάντα και όλη την προηγούμενη χρονιά. Και δεν αναφέρουμε μόνο στην τρέχουσα πολιτική περίοδο.
2: Όχι, έτσι.
1: Αναφέρουμε και στην πρόταση που είχαμε κάνει την προηγούμενη χρονιά για να υπάρχει μια ευρύτερη συνάντηση προοδευτικών δυνάμεων και να υπάρχει ένα κοινό ψηφοδέλτιο. Άρα, έχουμε αφήσει στην άκρη οποιοδήποτε κομματικό εγωισμό, οποιαδήποτε συσχέτιση των επιλογών μας με καρέκλες είτε προέδρου, είτε βουλευτών, είτε οποιασδήποτε άλλη, αν θέλετε, τέτοια ανάγνωση. Γιατί ένα αριστερό κόμμα. Και οι αριστερές ιδέες πάνω απ' όλα υπάρχουν μόνο όταν υπακούν στις ανάγκες των πολιτών. Εμείς αυτό δεν θέλουμε να συνεχιστεί. Αυτή δεν θέλουμε να είναι η απάντηση στο καθεστώς. Αυτό δεν πρέπει να είναι αποτυπωμένο στο εκλογικό αποτέλεσμα το βράδυ των εκλογών. Δεν πρέπει να δουλέψουμε λοιπόν από τώρα για να το πετύχουμε. Οφείλω να σας πω ότι εμείς έχουμε ξεκινήσει το δουλεύουμε εδώ και ένα μισό χρόνο. Και το δουλεύουμε με απόλυτη συνέπεια. Η ενότητα του προοδευτικού χώρου ήταν η ταυτότητά μας, είναι η ταυτότητά μας και θα είναι η ταυτότητά μας. Προφανώς θα κάνουμε υπερβάσεις, αλλά επιτρέψτε μου να σας πω ότι αυτό που προέχει είναι να δουλέψουμε για να εφαρμοστεί αυτή η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Δεν θα την αμφισβητήσουμε πριν καν αρχίσουμε να δουλεύουμε για αυτήν, γιατί αυτό θα είναι μια σαφέστατη άρνηση στη βούληση των μελών, αλλά και των στελεχών του κόμματος.
0: Είπατε στη δευτερολογία σας, στην Κεντρική Επιτροπή δεν μπορούμε να πάμε σε εκλογές 40 κομμάτια. Αντιλαμβάνομαι, αφού κουράζοντας την κοινωνία, ότι μάλλον καταλήγεται ότι ο προοδευτικός χώρος θέλει να ηγηθεί ο Αλέξης Τσίπρας. Νωρίτερα εδώ τώρα είπατε για ανασύνθεση, για πολιτική συνέχεια, για σύγκληση, ενότητα. Υπάρχει όμως ένα κόμμα απέναντι που λέει ότι δεν θέλω συνεργασίες και ότι αποφασίσει ο ΣΥΡΙΖΑ ένα δικό του ξέχωρο κομμάτι. Άρα μονόπλευρα χωρίς ψηφοδέλτιο.
1: Νομίζω ότι εξακολουθείτε να κάνετε μια ανάγνωση η οποία, γιατί το απάντησε αυτό, δεν σας κατηγορώ, η οποία έρχεται μετά από αρκετούς μήνες να απαντηθεί. Δηλαδή, εμείς θέλουμε να δουλέψουμε για να υπάρχει αυτή η ενότητα. Και από την άλλη μεριά, αναγνωρίζουμε όλοι ότι είναι μια πρωτοβουλία η οποία ξεκίνησε μόλις πριν από 2 εβδομάδες. Ακόμα δεν έχουν συγκροτηθεί τα απαραίτητα όργανα, δεν έχει γίνει η διαδικασία η οποία έχει ήδη προαναγγελθεί και από τον Αλέξη τον Τσίπρα και δεν είναι ακόμα η ώρα για να τεθούν τα ερωτήματα αυτά. Σας είπα ξεκάθαρα, αν δεν δουλέψουμε για την ενότητα, αν δεν διαμορφώσουμε τους όρους για να είμαστε όλοι μαζί, αν δεν διαμορφώσουμε τους όρους έτσι ώστε και οι δικές μας οι προγραμματικές ιδέες να συμβάλλουν σε αυτήν την συζήτηση η οποία γίνεται, δεν πρόκειται να δώσουμε απάντηση στο βασικό ερώτημα των πολιτών. Εμείς λοιπόν θέλουμε να δώσουμε απάντηση στους πολίτες. Να τους πούμε ότι έτσι θα φύγει ο Μητσοτάκης, έτσι θα φύγει το καθεστώς. Και πρέπει να δουλέψουμε σε αυτό. Και θέλω να σας πω, γιατί καταλαβαίνω ότι υπάρχει και μια αγωνία, αν θέλετε, μια ανησυχία. Ο χώρος της αριστεράς έχει πολύτιμες εμπειρίες από διάφορα, αν θέλετε, στάδια μετεξέλιξης. Και εγώ προσωπικά σε άλλο κόμμα της αριστεράς ήμουνα. Σε άλλο εντάχθηκα στη συνέχεια μέσα από συνεργασίες. Εξελίχθηκε, τροποποιήθηκε, αναβαθμίστηκε, πες το όπως θέλετε, για να απαντήσει στα ερωτήματα των πολιτών. Και η Προοδευτική Συμμαχία, το θυμάστε όλοι, μετά τις εκλογές του 19 μπήκε και στον τίτλο του ΣΥΡΙΖΑ, απεικονίζοντας μια νέα φάση μετεξέλιξης. Δεν με τρομάζει και δεν μας τρομάζει η μετεξέλιξη. Αυτό που μας τρομάζει και που είναι το βασικό μας κίνητρο είναι να μην δοθούν απαντήσεις στα διέξοδα που έχει σήμερα η κοινωνία και να μην κυριαρχήσουν με έναν θετικό δημοκρατικό τρόπο, να μην συμβάλλουν οι ιδέες της αριστεράς σε αυτή την επίλυση του προβλήματος που έχει σήμερα η ελληνική κοινωνία. Αυτό είναι το ερώτημα το οποίο τίθεται. Εγώ λέω λοιπόν το πάρα πολύ απλά. Η απόφαση η οποία πήραμε χαρακτηρίστηκε από μένα στη δευτερολογία μου, αφού χρησιμοποίησα τη στοιχεία της δευτερολογίας, ως γέφυρα στο μέλλον. Πρέπει να τη χτίσουμε αυτή τη γέφυρα. Πρέπει να δουλέψουμε για αυτή τη γέφυρα. Να διαμορφώσουμε λοιπόν τους όρους, όπως θέλει και η κοινωνία, να είμαστε όλοι μαζί. Και επειδή την ακούμε αυτή τη διάθεση της κοινωνίας καθημερινά και τη βλέπουμε και το ενδιαφέρον το μεγάλο για την πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, έχουμε μόνο μία εντολή. Να δουλέψουμε γι' αυτό.
0: Ωστόσο, ο Αλέξης Τσίπρας λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο. Το συμμερίζεστε αυτό ή ο ελληνικός λαός αποφασίζει στις εκλογές αν κάποιο κόμμα θα κλείσει τον ιστορικό του κύκλο? Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και στις εθνικές εκλογές και στις ευρωεκλογές ήταν δεύτερο κόμμα.
1: Δυστυχώς μετά από όλα αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ έχει υποστεί αρκετές, θα το πω, διασπάσεις. Περάσαμε από μια πολύ μεγάλη περίοδο απαξίωσης. Έχουμε επιλέξει να αλλάξουμε σελίδα και να συμβάλλουμε στην ανασύνδεση του προοδευτικού χώρου. Θα σας έλεγα ότι για μένα η προτεραιότητα είναι να συμβάλλουν οι αριστερές ιδέες στην επίλυση του πολιτικού προβλήματος της χώρας και αυτό είναι πάντα το ερώτημα, γιατί τα κόμματα υπηρετούν τις ιδέες αυτές. Εμείς λοιπόν, αναγνωρίζοντας ποια είναι τα δεδομένα, είχαμε πάρει από τον Ιανουάριο της προηγούμενης χρονιάς την πρωτοβουλία για την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου, αναγνωρίζοντας πρέπει να συνεργαστούμε, να υπάρχει ενότητα και ανασύνθεση των προοδευτικών δυνάμεων για να δοθεί απάντηση. Άρα μπήκαμε σε μία συζήτηση ανασύνθεσης. Το ερώτημα είναι τι μπορεί να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν σήμερα. Σας λέω λοιπόν ότι παρακολουθώντας και αξιολογώντας θετικά και συντροφικά την πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα μπορεί να συμβάλλει και με το πολιτικό του κεφάλαιο και με το προγραμματικό του κεφάλαιο, έτσι ώστε η απάντηση στον κύριο Μητσοτάκη να είναι νικηφόρα, γιατί χρειάζονται πάρα πολλές δυνάμεις. Θα έλεγα λοιπόν ότι μέσα στους κύκλους που δημιουργούνται στην πολιτική υπάρχει πάντα η δυνατότητα να συμβάλλουμε θετικά, γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει είναι οι προοδευτικές και αριστερές ιδέες. Δεν μπαίνω λοιπόν σε έναν απευθεία σχολιασμό της τοποθέτησης του Αλέξη Τσίπρα, γιατί θυμάστε πολύ καλά ότι είχα πει και την μέρα της παραίτησής του ότι μπορεί να έχουμε διαφορετικές οπτικές και είχαμε διαφορετικές οπτικές. Δεν με ενδιαφέρει να γυρίζω πάντα στο παρελθόν και να επιβεβαιώνουμε θέματα τα οποία έχουμε ήδη αξιολογήσει. Πολύ νωρίς όμως είπαμε ότι είναι καθοριστικός ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα στις εξελίξεις στον προοδευτικό χώρο της πολιτικής και τώρα ερχόμαστε να πούμε ότι στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία αυτή, την αντιμετωπίζουμε συντροφικά και συμβάλλουμε και εμείς έτσι ώστε να υπάρχει απάντηση και πολιτικό διέξοδο.
0: Άρα η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ Πειραιά να είναι σήμερα στην Νίκαια?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Αυτή τη στιγμή εμείς ξεκινάμε να δουλεύουμε την πρόταση της ενωτικής σύγκλησης χωρίς να χρειαστεί να επαναλάβω όλα όσα έχουμε πει μέχρι τώρα. Υπάρχει σαφέστατα ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα, υπάρχει, λειτουργεί, διαμορφώνει τους όρους, υπάρχει σαφέστατα η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Δεν συγχέονται τα πολιτικά όργανα, δεν συγχέονται οι πολιτικοί χώροι. Αυτό θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Εμείς πήραμε απόφαση Κεντρικής Επιτροπής να δουλέψουμε σε αυτή την προοπτική. Δεν θα αναιρέσουμε το συντροφικό κλίμα στον κόσμο, αλλά ταυτόχρονα έχω ξεκαθαρίσει ότι δεν έχει ανασταλεί η λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ. Αντίθετα, έχουμε αποφασίσει η κοινοβουλευτική ομάδα να λειτουργεί έτσι ώστε να δημιουργεί ταυτόχρονα και ισχυρή αντιπολίτευση, άρα και να καταθέτει στο δημόσιο διάλογο προγραμματικές προτάσεις, γιατί ο προοδευτικός διάλογος είναι εν εξελίξη. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει δίπλα μας, δεν μπορούμε να το υποτιμήσουμε. Έτσι διαμορφώνεται η πολιτική, έτσι αλλάζουν οι συσχετισμοί και ταυτόχρονα και η πολιτική δράση του κόμματος για θέματα κεντρικά, όπως είναι η ακρίβεια, όπως είναι η στέγαση, όπως είναι τα εργασιακά δικαιώματα που πήραμε πρόσφατα πρωτοβουλίες, ή η συνταγματική αναθεώρηση που έκανα και συγκεκριμένη τοποθέτηση στη Βουλή και θα το συζητήσουμε αυτή τη βδομάδα και στις επιτροπές και στην κοινοβουλευτική ομάδα, παραμένει. Ξεκαθαρίζουμε λοιπόν ότι η λειτουργία του κόμματος παραμένει, πρέπει να είναι ξεκάθαρος ο πολιτικός λόγος του ΣΥΡΙΖΑ, συντροφικά για να διαμορφώσουμε ευρύτερους όρους ενότητας που δεν αφορά μόνο τη σχέση, αν θέλετε, του ΣΥΡΙΖΑ και τη συμμετοχή του στο εγχείρημα αυτό που έχει αναλάβει για την πρωτοβουλία ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά και άλλων προοδευτικών δυνάμεων. Γιατί εδώ τώρα πολλές φορές περιορίζουμε τη συζήτηση και δεν πρέπει να γίνει γραφειοκρατική. Σε μια συζήτηση που αφορά τη σχέση του ΣΥΡΙΖΑ με την πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, που εμείς δεν τοποθετηθήκαμε και ξεπεράσαμε αυτό το ερώτημα. Πήγαμε αμέσως στο επόμενο, να δουλέψουμε για να είναι ευρύτερη η σύγκληση. Άρα θέλουμε και άλλες δυνάμεις. Υπάρχουν πολλοί προοδευτικοί πολίτες και θα έλεγα και δημοκράτες και δημοκράτισες που πρέπει και θέλουμε να τους καλέσουμε να είναι όλοι μαζί, επειδή πλέον το ερώτημα που μπαίνει στη χώρα είναι και ερώτημα δημοκρατίας. Και πρέπει να απαντήσουμε λοιπόν σε αυτά τα μεγάλα που αφορούν τους πολίτες. Γιατί οι πολίτες τι θέλουν σε επόμενες εκλογές? Να απαντήσουμε στο θέμα της ακρίβειας, στο θέμα των μισθών, στο θέμα της δημοκρατίας, στο θέμα της υγείας, στο θέμα της παιδείας. Αυτά είναι τα ερωτήματα που ενδιαφέρουν τους πολίτες. Άρα λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να θέσει όλες τις δυνάμεις δουλεύοντας και εφαρμόζοντας στην απόφαση αυτή που πήραμε, γιατί οι συνθήκες δεν διαμορφώνονται από μόνες τους. Δεν διαμορφώνονται δηλαδή κάθοντας κάποιος απ' έξω και κάνοντας κριτική ότι μα τα πράγματα δεν είναι ακόμα όρημα ή δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Να τα κάνουμε να γίνουν. Οι πολίτες το λένε, θα τους ακούσουμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν πήρε την απόφαση να τους ακούσει και να ελοπίσει αυτή ακριβώς την ανάγκη.
0: Να κάνουμε ένα λεπτό το διάλειμμα. Εάν θες βάλετε ερώτημα να το απαντήσει ο πρόεδρος μετά.
2: Μπακαλίστικη μπορεί να φανεί σε κάποιους, ρωτώντας τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ας υποθέσουμε ότι αύριο το Σεπτέμβριο γίνουν εκλογές. Αν δεν γίνουν το Σεπτέμβριο θα γίνουν. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, εμένα προσωπικά ως μέλος ας πούμε του κόμματος, τι μου προτείνει να κάνω, να ψηφίσω Τσίπρα ή ΣΥΡΙΖΑ?
1: Να δουλέψουμε όλοι μαζί κύριε Καψόχα για να έχουμε πολύ νωρίτερα απάντηση στο τι θα ψηφίσουν οι πολίτες. Αυτό αποφασίσαμε στην Κεντρική Επιτροπή. Δεν ξέρω αν έχω γίνει πολλές φορές ίσως βαρετός, δεν παραλαμβάνω. Θετική πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Στεκόμαστε δίπλα. Δουλεύουμε μαζί και συντροφικά. Μπορεί αυτό να αποτελέσει λύση για τις επόμενες εκλογές. Ταυτόχρονα εργαζόμαστε για να υπάρχει μια ευρεία σύγκληση με αυτό πλέον το δεδομένο και άλλων προοδευτικών δυνάμεων, γιατί κανείς μόνος του δεν μπορεί να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη. Είναι σίγουρο ότι η οποιαδήποτε πιθανότητα πολιτικών εξελίξεων, ακόμα και προώρων εκλογών, θα επιταχύνει και πάρα πολλές εξελίξεις και το δημόσιο διάλογο. Δεν περιμένουμε την προκήρυξη των εκλογών. Σήμερα με την παρουσία μου εδώ, χτες κάπου αλλού, αύριο κάπου αλλού στη Βουλή, διαμορφώνουμε αυτούς τους όρους. Αν δεν δουλέψουμε, και μάλιστα αν κάτσουμε απ' έξω και αρχίσουμε να σχολιάζουμε ότι δεν καταλάβαμε την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, τότε θα δώσουμε και δικαιολογίες και δικαιώματα και καθυστερήσεις θα δημιουργηθούν. Πάντως απάντηση στους πολίτες δεν θα δοθεί. Λοιπόν, εμείς επιλέξαμε να δώσουμε απάντηση στους πολίτες. Πήραμε αυτή την πρωτοβουλία. Είναι μια γέφυρα στο μέλλον. Απαντήσαμε και σε ερωτήματα που θα τεθούν για τους επόμενους μήνες. Για να έχουμε ξεκάθαρη τοποθέτηση. Δεν υπάρχει πλαν B, δεν υπάρχει πλαν C. Ένα είναι το πλάνο της αριστεράς, πάντα, διαχρονικά, είναι το πλάνο της ενότητας. Για να έχουν απάντηση οι πολίτες. Και αυτό ήταν ξεκάθαρο στην Κεντρική Επιτροπή. Και είχε και την πλειοψηφία όχι μόνο των μελών της Κεντρικής Επιτροπής. Το θέλει όλη η βάση του ΣΥΡΙΖΑ. Να υπάρχει απάντηση του Μητσοτάκη και να υπάρχει πολιτική συνέχεια των ιδεών του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν φοβόμαστε τη μετεξέλιξη, την ανασύνθεση. Είναι χαρακτηριστικά της αριστεράς. Απάντηση στους πολίτες θα δοθεί όμως. Και απάντηση βασικά στο πώς θα αντιμετωπίσουμε ένα διεφθαρμένο και επικίνδυνο καθεστώς.
0: Μάλιστα, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό και επανερχόμαστε.
3: Στο κόκκινο. Ο διεθνώς αναγνωρισμένος τραγουδιστής της σύγχρονης jazz, Jose James, σε μια ατμοσφαιρική συναυλία τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού. Μια συναυλία γιορτή για τη διαχρονική κληρονομιά του Marvin Gaye. Jose James, I Want You. Στη σκηνή μαζί του η μοναδική China Moses, αλλά και μια world class μπάντα. Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού.
4: 105 και 5.

0: Και εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο στούντιο μαζί μας ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Πρωτευτική Συμμαχία, ο Κράτης Φάμελος. Να το βάλω εγώ ευθέως το θέμα, πρόεδρε. Ψηφοδέλτιο θα έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και γιατί ρωτάω. Αν δεν έχει ψηφοδέλτιο, μπορεί αυτό να σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει επιδότηση. Άρα, τι θα γίνει με τα κομματικά μέσα ενημέρωσης, λοιπόν, τι θα γίνει με τα περιουσιακά στοιχεία, από πού θα βρεθούν τα χρήματα να συντηρηθούν.
1: Ωραία. Να ξεκαθαρίσω το πρώτο, το οποίο το έχω πει πάρα πολλές φορές. Έχουμε πει εδώ και πάρα πολλούς μήνες ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να συμμετέχει στις επόμενες εκλογές μέσα από ένα μεγάλο ενωτικό προοδευτικό ψηφοδέλτιο που θα αμφισβητήσει το καθεστώς και θα δώσει προοδευτική κυβέρνηση. Mm. Δεν το είπαμε πρώτη φορά τώρα. Mm-hmm. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια, αν θέλετε, ανησυχία, υπάρχει ένα ερώτημα, αλλά αν δεν συμβάλλουμε στις εξελίξεις εμείς για να υπάρχει αυτό το ενωτικό προοδευτικό ψηφοδέλτιο, τότε και το καθεστώς θα μείνει και πιθανά ο ΣΥΡΙΖΑ ή και άλλα κόμματα της αριστεράς θα μείνουν σε μια περιχαρακωμένη μοναχική πορεία. Δεν το επιλέγουμε, δεν το επιλέξαμε. Έχουμε πάρει αυτή τη θαραλέα απόφαση εδώ και 1,5 χρόνο. Τώρα που εξελίσσεται η ανασύνθεση και υπάρχει και ενδιαφέρον σχετικά με τον προοδευτικό χώρο, εμείς θα κάτσουμε στη γωνία.
0: Εσείς το έχετε πάλι από την πρώτη μέρα.
1: Να πάμε λιγάκι τώρα το δεύτερο ερώτημα. Ναι. Η συζήτηση η οποία γίνεται πολλές φορές, και θέλω να δηλώσω την απόλυτη διαφωνία μου με αυτή τη συζήτηση, mm-hmm. σχετικά με το τι θα γίνει με τις επιδοτήσεις των κομμάτων, του ΣΥΡΙΖΑ εν προκειμένου, τι θα γίνει σχετικά με την μέσα εισαγωγικά περιουσία του ΣΥΡΙΖΑ, τι θα γίνει με τα κομματικά μέσα, είναι μια συζήτηση η οποία δεν είναι η πρώτη προτεραιότητα για τους πολίτες και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Επίσης, μπορεί να δώσει το δικαίωμα στη δεξιά συντηρητική πολιτική να πει ότι στην αριστερά ασχολούνται με τα θέματα, αν θέλετε, των περιουσιακών στοιχείων. Λοιπόν, το ερώτημα λοιπόν για την κοινωνία είναι αν θα υπάρχει πολιτική απάντηση για να υπάρχει ψηφοδέλτιο ενωτικό και ισχυρό για να ρίξει το Μητσοτάκι και την δεξιά πολιτική. Όμως, θέλω να σας πω ότι μόνο μέσα από μια τέτοια ενωτική και νικηφόρα, θα έλεγα εγώ, προοπτική, και όλα τα υπόλοιπα βρίσκουν τις απαντήσεις τους. Γιατί η πολιτική συνέχεια των ιδεών μας και των προτάσεών μας δεν μπορεί να βρει οξυγόνο σε ένα μικρό περιχαρακωμένο χώρο που θα δημιουργήσει, αν θέλετε, ή θα αφήσει αποτυπώματα, μπορεί όχι με δική μας επιλογή, αλλά αντιπαρατηθέμενων διαδρομών. Ακόμα και τα κομματικά μέσα του ΣΥΡΙΖΑ χρειάζονται έναν νικηφόρο προοδευτικό χώρο για να είναι και βιώσιμα, να έχουν και ευρία απεύθυνση και ταυτόχρονα να μπορεί να έχουν και τον χαρακτήρα που θέλουν, δηλαδή να προωθούν ανεξάρτητα, γιατί αυτό είναι το βασικό χαρακτηριστικό, ανεξάρτητα, χωρίς λογοκρισία, έναν διάλογο δημοκρατικών και προοδευτικών ιδεών. Αυτό είναι ο σκοπός μας. Δεν είναι ο σκοπός μας να έχουμε ένα μονοφωνικό μέσο, αν θέλετε, για τις ιδέες μας. Θέλω λοιπόν να πω ξεκάθαρα ότι και οι αξίες και η παρακαταθήκη του ΣΥΡΙΖΑ και τα πολύτιμα, αν θέλετε, εργαλεία τα οποία έχουν στη διάθεσή μας, το Ινστιτούτο Πουλατζάς, τα κομματικά μέσα, βρίσκουν τη συνέχειά τους και την προοπτική τους μέσα σε έναν νικηφόρο, ευρύτατο, δυναμικό προοδευτικό χώρο. Εκεί είναι το οξυγόνο της αριστεράς και του προοδευτικού χώρου.
0: Λέει κάποιος όμως ότι να ήταν, ας πούμε, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να είχε δύο μονάδες διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία, να το καταλάβουμε. Τώρα γιατί? Γιατί να γίνει αυτό όταν η διαφορά είναι, ας πούμε, 10 μονάδες?
1: Ποτέ δεν κάναμε μία ανάγνωση. Τώρα θέλω να το επισημάνω αυτό, γιατί υποθέτω ότι μιλάμε σε ένα κοινό το οποίο έχει και μία, αν θέλετε, ανάγνωση που είναι κοντά στην προοδευτική, για να ακούει και κόκκινο, ενδιαφέρονται πολλοί πολίτες και για τα θέματα της διαμόρφωσης πολιτικής.
2: Λοιπόν,
1: θέλω να σας πω ότι ποτέ δεν ήταν οι επιλογές μας εξαρτημένες από την αποτύπωση της στιγμής, αλλά θέτανε την προοπτική και την ανάγκη του χώρου. Και δεν πέρασε ποτέ από το μυαλό μας να σχολιάσουμε ή να συγκρίνουμε τέτοια ανάλυση όταν έπρεπε να επιλέξουμε την απόφαση Κεντρικής Επιτροπής. Εμάς μας ενδιαφέρει να υπάρχει μια προοδευτική απάντηση στις επόμενες εκλογές, θα το ξαναπώ. Για να υπάρχει μια τέτοια προοδευτική απάντηση στις εκλογές, θα πρέπει να είναι και ενωτική και ευρεία. Και να, αν μπορεί, να κινητοποιήσει και άλλες δυνάμεις. Αξιολογήσαμε λοιπόν την πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα πάρα πολύ σύντομα, δηλαδή ούτε 10 μέρες δεν είχαν περάσει. Μια εβδομάδα μετά την υποβολή της αίτησης στον Άριο Πάγο κάναμε Κεντρική Επιτροπή και είδαμε και με πλειοψηφία αποφασίσαμε ότι έχει τη δυνατότητα να συμβάλλει, και γι' αυτό εμείς στεκόμαστε θετικά και τη στηρίζουμε ως πρωτοβουλία. Είναι και στο χέρι και το δικό μας και υποθέτω και στις πρωτοβουλίες που θα αναλάβει και ο Αλέξης Τσίπρας, που ακόμα είναι πάρα πολύ στην αρχή, γι' αυτό και διαβλέπω μια βιασύνη η οποία κατ' εμέ δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή, να διαμορφωθούν οι όροι έτσι ώστε να προσκληθούν και ευρύτερες δυνάμεις. Ο Αλέξης Τσίπρας είχε χρησιμοποιήσει μια πολύ ενδιαφέρουσα ορολογία, μίλησε για μια πανστρατιά η οποία απαιτείται. Συμφωνώ, πρέπει να υπάρχει μια πανστρατιά συλλογικοτήτων, προσωπικοτήτων, δυνάμεων, προσώπων, να κινηθεί η κοινωνία, να σηκωθεί από τον καναπέ ο προοδευτικός κόσμος, να δουν οι δημοκράτες πολίτες ότι υπάρχει προοπτική. Εμείς λοιπόν αποφασίσαμε να δουλέψουμε γι' αυτό. Ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια, ίσως κάτι τέτοιο αντιστοιχεί και στη σημερινή μου παρουσία εδώ. Το ενδιαφέρον όμως στον προοδευτικό κόσμο, οφείλω να σας πω ότι πέρα από δημοσκοπήσεις, εμείς το βλέπουμε να δημιουργείται.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας είπε.
2: Ναι. Λίγο, για τότε, επειδή μπορεί και να παρεξηγηθεί, υπάρχει η λεγόμενη εσωκομματική αντιπολίτευση στο ΣΥΡΙΖΑ, η οποία έχει αποτυπωθεί σε 3-4 πρόσωπα τα οποία δημόσια εκφράστηκαν. Οι οποίοι δεν αρνούνται την όποια συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα, από ό,τι κατάλαβα, και μιλάω και για τα ιστορικά στελέχη του κόμματος, τον κύριο Παπά, την κυρία Δούρου κλπ.
0: Ο Πολάκης, ο Καλπάκης που παραιτήθηκε, να προσθέσω.
2: Μιλάω για αυτούς που πήραν καθαρή θέση και λένε τι. Ναι στο ΣΥΡΙΖΑ, ναι με τον Τσίπρα, αλλά να μας φέρετε συμφωνία, πιέζουν, σας πιέζουν από ό,τι καταλαβαίνω και βγαίνουν και στα κανάλια και το λένε, για να τελειώνει αυτό το θέμα άμεσα. Τι απαντάτε σε αυτό δηλαδή το...
1: Παρακολουθώ αυτή τη συζήτηση η οποία γίνεται την τελευταία εβδομάδα μέσω με την Κεντρική Επιτροπή και θα έλεγα και πάρα πολύ γρήγορα μέσω με την Κεντρική Επιτροπή, η οποία είναι μια συζήτηση από αρκετά στελέχη, δεν συμφωνώ με όλα τα ονόματα που είπατε, που πρακτικά αμφισβητούν την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Δηλαδή, αναφέρονται σε στοιχεία που περιείχαν οι τροπολογίες οι οποίες απορρίφθηκαν. Υποτιμούν το ότι η Κεντρική Επιτροπή πήρε μια καθαρή απόφαση ότι στηρίζουμε το εγχείρημα, το θεωρούμε θετικό και στεκόμαστε δίπλα. Και θέτουν ερωτήματα, παραδείγματος χάρη. Να ετοιμαστεί άλλο πλάνο, το Plan B. Μα μπει και τροπολογία για να υπάρχει Plan B, εναλλακτικό, αν συμβεί οτιδήποτε, να ετοιμάσουμε κάτι διαφορετικό, που περιέγραφε ουσιαστικά την αυτόνομη κάθοδο, να μην κρυβόμαστε, και απορρίφθηκε, κύριε Καψόνα. Υπήρξε τροπολογία η οποία έλεγε να μην είμαστε θετικοί απέναντι στο εγχείρημα, αλλά να υπάρξει μια συζήτηση προγραμματική για να υπάρχει συμφωνία. Απορρίφθηκε. Και τώρα εισάγεται ξανά ερώτημα να υπάρχει συμφωνία. Με χρονοδιάγραμμα. Το χρονοδιάγραμμα απορρίφθηκε και το Μάρτιο που είχε τεθεί από την τροπολογία του Παύλου του Πολάκη. Υπήρξε τροπολογία η οποία μιλούσε για συγκεκριμένο πλάνο επαφών και με άλλους χώρους, η οποία απορρίφθηκε. Εδώ λοιπόν θέλω να το ξεκαθαρίσω. Η απόφαση Κεντρικής Επιτροπής έχει ξεκάθαρη τοποθέτηση. Δεν αφήνει προϋποθέσεις, δεν βάζει ερωτήματα, δεν βάζει χρονοδιαγράμματα. Λέει ότι πρώτον είμαστε δίπλα, το στηρίζουμε και το αντιμετωπίζουμε συντροφικά και δεύτερον ότι εργαζόμαστε για να υπάρχει ευρύτερη σύγκληση. Και εδώ η κοινοβουλευτική ομάδα και το κόμμα πρέπει να έχουν συγκεκριμένη πολιτική δράση. Γιατί έτσι εξασφαλίζεται και η συνέχεια, η ιστορική συνέχεια των ιδεών, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει, και των πραγματικών προτάσεων του ΣΥΡΙΖΑ. Δυστυχώς οι σύντροφοι προσπαθούν μέσα στο δικό τους φίλτρο, δηλαδή των τροπολογιών που απορρίφθηκαν, να μεταφράσουν και να παραφράσουν την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Θέλω να πω το εξής. Αν δεν δουλέψουμε για αυτή την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, θα είναι σαν να δημιουργούμε από τώρα δικαιολογίες, γιατί δεν προχωράμε σε μια τέτοια ενωτική και συντροφική στάση και απέναντι στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Και ταυτόχρονα, οποιαδήποτε τέτοια συζήτηση, επισημαίνω ότι δημιουργεί ένα μεγάλο ερώτημα στην κοινωνία. Απάντηση στο καθεστώς Μητσοτάκη θα υπάρχει? Γιατί αυτή η συζήτηση η οποία μπαίνει για χρονοδιαγράμματα, για συμφωνίες που δεν υπήρχαν σε καμία απόφαση, το μόνο που κάνει είναι να δημιουργεί μια εσωστρέφεια, να δημιουργεί, αν θέλετε, μια εικόνα ενός ΣΥΡΙΖΑ που δεν έχει καταλάβει τι αποφάσισε. Και εγώ λοιπόν το λέω τώρα εδώ ξεκάθαρα από το ραδιόφωνο του Κόκκινου, ότι η απόφαση ήταν πάρα πολύ καθαρή. Πρέπει να δουλέψουμε για να διαμορφωθεί αυτό το ενωτικό κλίμα. Δεν θα προχωρήσει αλλιώς η πρωτοβουλία αυτή της ευρύτερης σύγκλησης για να πέσει το καθεστώς. Γι' αυτό ενδιαφέρονται οι πολίτες. Για καμία εσωτερική συζήτηση. Υπήρχε ένα ερώτημα πριν την Κεντρική Επιτροπή. Αν θα κάνουμε Κεντρική Επιτροπή, πώς τοποθετούμαστε στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα? Αν έχει ο πρόεδρος την αξιοδότηση για όλα αυτά τα οποία μέχρι στιγμής είχαμε επιλέξει, που στηριζόντουσαν απολύτως στην Κεντρική Επιτροπή του Μαρτίου. Λοιπόν, η Κεντρική Επιτροπή αποφάσισε, απορρίφθηκαν 3-4 τροπολογίες που λέγαν ακριβώς αυτές τις αιτιάσεις. Δεν υπάρχει λοιπόν αυτή τη στιγμή θέμα να δουλέψουμε για την εφαρμογή της απόφασης, γιατί αυτή η συζήτηση προσβάλλει την Κεντρική Επιτροπή, ότι δεν κατάλαβε τι αποφάσισε, προσβάλλει τα μέλη του κόμματος που θέλουν να είμαστε όλοι μαζί, προσβάλλει την κοινωνία που θέλει απαντήσεις. Και νομίζω ότι δεν σέβεται κάτι πάρα πολύ απλό που για μας είναι ξεκάθαρο. Ότι δημοκρατικά παίρνουν οι αποφάσεις και δημοκρατικά τις υλοποιούμε.
0: Πάντως ήδη...
1: Εγώ λοιπόν με θάρρος θα έλεγα. Πήρα την πρωτοβουλία αυτής της εισήγησης, εγκρίθηκε την πολιτική γραμματεία, εγκρίθηκε την Κεντρική Επιτροπή. Ωραία, να δουλέψουμε, γιατί δεν έχουν περάσει ούτε μία εβδομάδα από την απόφαση αυτή. Να διαμορφωθούν αυτοί οι όροι, γιατί η κοινωνία ρωτάει. Θα έχουμε απάντηση. Θα έχουμε ένα ενωτικό δυναμικό ψηφοδέλτιο. Τώρα που υπάρχει και η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα που δίνει αυτή τη δυνατότητα, δεν θα δουλέψουμε γι' αυτό δηλαδή. Θα μείνουμε στη γωνία περιχαρακωμένοι παρατηρητές. Αυτό απορρίφθηκε στην Κεντρική Επιτροπή.
0: Πάντως οι ίδιοι βάζουν ένα θέμα. Παροτρύνουν τα στελέχη της Κεντρικής Επιτροπής και τους βουλευτές ότι εφόσον πια υπάρχει αυτό το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, να παραιτηθούν από τον ΣΥΡΙΖΑ και να πάνε να ενταχθούν σε αυτό το κόμμα, διότι όπως λένε οι ίδιοι, δεν μπορεί κάποιος να έχει διπλή ιδιότητα και ότι δεν μπορεί ένα κόμμα να ανακοινώνει ότι στηρίζει ένα άλλο κόμμα ή ένας βουλευτής να είναι σε ένα κόμμα και να λέει εγώ στηρίζω ένα άλλο κόμμα. Πώς το σχολιάζετε?
1: Κοιτάξτε, σας είπα πρώτα απ' όλα ότι και στο παρελθόν υπήρχαν περιπτώσεις που η αριστερά δημιούργησε την μεταξέλιξή της και συμμετείχε σε αυτήν. Δεν είναι αυτό κάτι πρωτοφανές ή περίεργο. Καταλαβαίνω ότι για το μεσοδιάστημα, για το μικροχρόνο τον οποίο περνάμε αυτή την περίοδο, έχει κάθε μέρα και εξελίξεις, αλλά αυτό το οποίο εμείς έχουμε δεσμευτεί απέναντι στην κοινωνία να της δώσουμε προοδευτική απάντηση για το μέλλον της. Απ' την άλλη μεριά, η απόφαση του κόμματος δεν έχει να κάνει σε τίποτα με αυτό το οποίο περιγράψατε, αν μπαίνει από κάποια στελέχη του κόμματος. Αποφασίσαμε συλλογικά, δημοκρατικά και συντεταγμένα ότι στεκόμαστε δίπλα στο εγχείρημα, στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, δίπλα στην Ελλάς, και διαμορφώνουμε τους όρους, εργαζόμαστε για να είναι αυτή η απάντηση και νικηφόρα και ελπιδοφόρα για την κοινωνία. Αυτό έχουμε επιλέξει και εδώ προφανώς η κοινοβουλευτική ομάδα έχει να κάνει πάρα πολύ σημαντική δουλειά, όχι μόνο αντιπολιτευτικά, αλλά αναδεικνύοντας και την ανάγκη ενός προοδευτικού προγράμματος, γιατί έχουμε πάρα πολύ δουλειά να κάνουμε. Δεν θα αμελήσουμε τη λαϊκή εντολή που δόθηκε σε όλους εμάς ως βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Πρωτευτική Συμμαχία να εκπροσωπήσουμε την κοινωνία στη Βουλή, διότι κανείς δεν γνωρίζει ποιος θα είναι ο πολιτικός χρόνος των εξελίξεων. Οφείλω να σας πω ότι εμείς έχουμε ζητήσει εδώ και πολύ καιρό την παραίτηση της κυβέρνησης, γιατί είναι επικίνδυνη αυτή η κυβέρνηση για τα συμφέροντα της κοινωνίας αλλά και της χώρας. Μακάρι να επιταχυνθούν οι πολιτικές εξελίξεις. Εμείς ήδη λοιπόν έχουμε επιλέξει το πού θα σταθούμε και πρέπει να δουλέψουμε γι' αυτό. Συλλογικά και συντεταγμένα. Καμία σχέση με όλα αυτά τα οποία είπατε ως αιτιάσεις, αν διατυπώνονται στη δημόσια σφαίρα. Δεν το έχω ακούσει ακριβώς. Πιο πολύ παραπολιτικά διαβάζεται. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εγώ λέω, πολλές φορές γύρω από την αριστερά γίνεται μια συζήτηση που προσπαθεί να αλλοιώσει ίσως και το πού πηγαίνει η αριστερά σήμερα στην Ελλάδα. Λοιπόν, η αριστερά σήμερα στην Ελλάδα, ο ΣΥΡΙΖΑ εν προκειμένου, γιατί δεν θεωρώ ότι διαθέτουμε και θέλουμε να είμαστε οι μόνοι που εκπροσωπούν την αριστερά, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, ένα κόμμα το οποίο έχει και την παρακαταθήκη της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και σοβαρές ιδέες και αξίες και προγραμματικές προτάσεις, έχει αποφασίσει να δουλέψει για να υπάρχει μια ενωτική απάντηση. Πρέπει να δώσουμε απάντηση στις ανάγκες της κοινωνίας. Το έχω πει πάρα πολλές φορές σήμερα, ίσως καταντά και κουραστικό να επαναλαμβάνω.
0: Με την πρίκα του 15-19. Με την πρίκα του 15-19.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ σημαντική παρακαταθήκη. Θεωρώ ότι δημιουργεί και ένα κοινό δρόμο να περπατήσουμε όλοι μαζί. Η κυβέρνηση της αριστεράς, η κυβέρνηση του Αλέξη του Τσίπρα, που είχα και εγώ την τιμή να είμαι υπουργός της. Δουλέψαμε πάρα πολύ και πάρα πολλές για την επιτυχία αυτής της κυβέρνησης. Πρώτα απ' όλα την επιτυχία απέναντι στους στόχους να βγάλει την Ελλάδα από τη χρεοκοπία με την κοινωνία όρθια και με πολύ ισχυρές κατακτήσεις και επιτυχίες. Πρέπει να αναφερθώ τις μέρες αυτές και στην Συμφωνία των Πρεσπών που χαρακτηρίζει, αν θέλετε, τον διάλογο αυτή τη βδομάδα. Είναι οι μέρες αυτές που πρέπει να αναφερθώ. Γιατί δείχνει και το τι μπορεί να καταφέρει μια προοδευτική κυβέρνηση. Απλά θέλω να σας πω στην ερώτησή σας ότι δεν είναι μόνο η κυβέρνηση της αριστεράς στις παρακαταθήκες του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε και τις προγραμματικές μας προτάσεις στην τελευταία περίοδο, αλλά έχουμε και τις αξίες και τα ιδανικά του κόσμου της αριστεράς που συνέβαλαν στο να διαμορφωθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, να εξελιχθεί, και τώρα βρισκόμαστε πάλι σε μια νέα φάση μετεξέλιξης αριστεράς. Οπότε νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό και το σκέλος αυτό της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής, που είπε ότι μέσα από αυτήν την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου θέλουμε να βρουν τη συνέχειά τους και όλες οι παρακαταθήκες αριστεράς.
2: Αυτή την αισιόδοξη προοπτική διέξοδο, εν πάση περιπτώσει, που αποπνέεται και που δίνεται ως στόχευση τουλάχιστον, τη μοιραστήκατε με κάποιους που, εν πάση περιπτώσει, κινούνται στην ίδια κατεύθυνση, τη συμμερίζονται, και να μην το λέω περιφραστικά. Με τον κύριο Τσίπρα, για παράδειγμα, την έχετε μοιραστεί, ανταλλάξει?
1: Κύριε Καψόγα και κύριε Βούλγαρη, έχω πει πάρα πολλές φορές ότι για μένα επιλογή μου είναι η αποκατάσταση αξιοπιστίας πρώτα απ' όλα στην πολιτική και ιδιαίτερα στην προοδευτική πολιτική και στην αριστερά. Γιατί περάσαμε πάρα πολλά μεγάλα ζόρια. Γι' αυτό και δεν πιστεύω και δεν πρόκειται να υπηρετήσω μια λογική συνομιλιών και συζητήσεων με κλειστές πόρτες. Την άποψή μου αυτή, ότι είμαι αισιόδοξος για αυτό που θέλει η βάση του ΣΥΡΙΖΑ και που ζητάει η ελληνική κοινωνία, τη λέω δημόσια, έτσι γίνεται κατανοητή, έτσι μεταφέρεται και έτσι ακούγεται. Την πρότασή μου και την πρότασή μας την κάναμε δημόσια γνωστή με την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Είμαι σίγουρος ότι όπως παρακολουθούμε και εμείς τις τοποθετήσεις του Αλέξη Τσίπρα και όλος ο προοδευτικός χώρος, και όχι μόνο ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά και ο Αλέξης Τσίπρας, τα ακούν, όλοι είμαστε παρόντες και παρούσες σε αυτόν τον προοδευτικό διάλογο, αλλά όχι με πίσω από κλειστές πόρτες. Αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα επικοινωνίας, έτσι, προς Θεού, αλλά η επιλογή μας, και νομίζω ότι είναι μια επιλογή που την κάνουμε διαχρονικά στην αριστερά, την παρέλαβα, αν θέλετε, ως μία από τις παρακαταθήκες, και θέλω να την προστατεύσω, είναι οι τοποθετήσεις να είναι δημόσιες. Σας λέω, είμαι αισιόδοξος και για αυτό που θέλει η βάση του ΣΥΡΙΖΑ, και την ακούω, αυτό που λένε οι σύντροφοί μας σε όλη την Ελλάδα και οι συντρόφισσές μας, αλλά και για αυτό που θέλει η κοινωνία. Γι' αυτό και πιστεύω ότι υπάρχει διάδρομος, προοπτική, για να εφαρμοστεί αυτή η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής και να δώσει απάντηση στην ανάγκη της ελληνικής κοινωνίας. Και είμαι σίγουρος ότι αυτό γίνεται από όλους και από όλες. Δεν γίνεται μόνο από μένα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι τουλάχιστον τα εσωκομματικά.
1: Και... είπαμε πολλά εσωκομματικά, αλλά δεν είπαμε τίποτα για την πολιτική.
2: Για την πολιτική τα έχουμε πει.
1: Την πολιτική έξω από την αριστερά.
2: Είναι
1: σημαντική πολιτική εξέλιξη.
2: Μία πρόβλεψη μόνο θα σας ζητήσουμε για τα έξω, γιατί όντως τα χτυπάτε κατά κόρον. Κάνετε αντιπολίτευση και την κάνετε και πολύ έντονα και στη Βουλή και εκτός. Τουλάχιστον γνωρίζουν. Η προοπτική να ανατραπεί ο κύριος Μητσοτάκης με όλα αυτά που σέρνει, όχι ο κύριος Μητσοτάκης, η δεξιά του κύριου Μητσοτάκη, γιατί είναι ένα ζήτημα τώρα, επειδή σενάρια ακούμε.
1: Δεν μιλάμε μόνο για τον κύριο Μητσοτάκη ως πρόσωπο. Μιλάμε, θέλω να είμαι και εγώ απόλυτα ξεκάθαρος, μιλάμε για το καθεστώς που έχει δημιουργηθεί από τον κύριο Μητσοτάκη, αλλά όχι μόνο από αυτόν, και στηρίζει τον κύριο Μητσοτάκη. Και μιλάμε για ένα μείγμα πολιτικής το οποίο έχει έναν χυδαίο νεοφιλελευθερισμό που τα πάντα ξεπουλιώνται, ακροδεξιές πολιτικές, τις οποίες τις συναντούμε και σε όλους τους υπουργούς του Λάος που έχει δίπλα το κύριος Μητσοτάκης. Είναι βαθύτατα προσβλητικό ότι έβαλαν τον κύριο Βορύδη πρόεδρο της Επιτροπής για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, όχι μόνο για τις ακροδεξιές του απόψεις και πολιτικές που έχει εφαρμόσει, αλλά και γιατί ο κύριος Βορύδης είναι ένα από τα πρόσωπα που κρύφτηκε πίσω από το άρθρο 86 για να μην αρθεί, αν θέλετε, η προστασία από την κυβέρνηση και να ελεγχθεί από τη δικογραφία της Ευρωπαίας Εισαγγελέως. Δηλαδή και τώρα τον κύριο Βορύδη, που ήταν ένα από τα πρόσωπα για τα οποία έγινε κοινοβουλευτικό πραξικόπημα για να μην ψηφιστεί η παραπομπή του σε προκαταρκτική επιτροπή με βάση δικογραφία της δικαιοσύνης και μάλιστα της ευρωπαϊκής δικαιοσύνης, τον βάζουν πρόεδρο στην Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης. Μιλάμε για βαθύτατη προσβολή και της διαδικασίας αλλά και της Βουλής. Άρα ο στόχος μας είναι να πέσει το καθεστώς με αυτές τις πολιτικές, να μην υπάρχει καμία λογική περιστρεφόμενων θυρών και καμία διαδικασία κίντερ έκπληξη του συστήματος να βγει κάποιος άλλος να υπηρετήσει ακραία, χυδαία νεοφιλελεύθερες αλλά και ακροδεξιές πολιτικές, και αν υπάρχει προοδευτική απάντηση ερώτημα. Αν είμαι αισιόδοξος και αν υπάρχουν συνθήκες. Ναι, πιστεύω ότι υπάρχουν συνθήκες. Πιστεύω ότι υπάρχουν συνθήκες, γιατί οφείλω να σας πω ότι και όλη την προηγούμενη χρονιά, παρότι συνάντησα αντίσταση και άρνηση από τις ηγεσίες και του Πασό και της Νέας Αριστεράς, ο προοδευτικός κόσμος, πολλά προοδευτικά στελέχη και προσωπικότητες, αλλά και συλλογικότητες, συμφωνούσαν με την πρόταση αυτή και την αναγκαιότητα αυτή. Και ακόμα και σήμερα η συζήτηση αυτή, που δεν περιορίζεται μόνο σε αυτά που αναφέραμε μέχρι τώρα, που όμως είναι πάρα πολύ σημαντικά γιατί αλλάζουν το τοπίο, δηλαδή η ίδρυση της Ελλάς, υπάρχει αυτή η διάθεση του προοδευτικού κόσμου. Εξακολουθεί ο κόσμος να λέει βρείτε τα να γλιτώσουμε και γιατί δεν είστε όλοι μαζί. Εμείς λοιπόν με την Κεντρική Επιτροπή αυτό πρακτικά είδαμε και μιλάμε για μια γέφυρα στο μέλλον. Την ανάγκη να είμαστε όλοι μαζί, την ανάγκη να φύγει το καθεστώς, αλλά και την ανάγκη να υπάρχει προοδευτική πολιτική. Αυτό το πιστεύω και με βάση τις πολιτικές συνθήκες. Δεν είναι μόνο η βούληση δηλαδή ενός αριστερού πολιτικού, ενός ενεργού πολίτη που θέλει τα πράγματα να είναι πιο δίκαια, να είναι πιο προοδευτικά στην Ελλάδα, να έχουμε πιο ισχυρή κοινωνία, πιο ισχυρή πατρίδα, αλλά και να έχουμε ταυτόχρονα και ένα παραγωγικό μοντέλο που να δίνει καλύτερο εισόδημα στους πολίτες για να μπορούν να τα βγάλουν πέρα γιατί δεν βγαίνει ο μήνας. Νομίζω ότι υπάρχουν και οι δυνατότητες και στο επίπεδο της κοινωνίας. Υπάρχει ενδιαφέρον και διάφορες προσπάθειες που υπήρξαν. Δεν λέω ότι ήταν σχεδιασμένες, αλλά υπάρχουν προσπάθειες για κάποια απάντηση που είναι δίθεν αντισυστημική. Δεν δίνουν απάντηση στην κοινωνία που λέει, ωραία, ποιος θα εφαρμόσει πολιτικές. Εδώ μιλάμε. Δεν μιλάμε για την διατύπωση μιας αντίδρασης απλά στα διέξοδα που δημιουργεί η πολιτική, γιατί πράγματι υπάρχει μια τέτοια στάση στον κόσμο. Απλά να αντιδράσουμε στα διέξοδα, όχι. Μιλάμε για κάτι παραπάνω. Να μπορεί να υπάρξει μια πολιτική η οποία δημιουργεί ευημερία, ενισχύει τη δημοκρατία, δημιουργεί καλύτερο εισόδημα, δημιουργεί παραγωγική προοπτική, να μείνουν τα παιδιά στην Ελλάδα, να υπάρχουν καλύτερες αμοιβές, να έχουμε δημόσια παιδεία, δημόσια υγεία. Υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες.
0: Λοιπόν, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Στο στούντιο μαζί μας ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας, ο Κράτης Πάμελος. Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την παρουσίαση εδώ στο κόκκινο.
1: Λοιπόν, και εγώ σας ευχαριστώ. Την καλημέρα μου σε όλους και όλες. Να δουλέψουμε λοιπόν.
2: Εμείς σας ρωτήσαμε για τα πάντα και εσείς μας απαντήσατε για τα πάντα. Ναι. Ο καθένας...
1: Και αν χρειαστεί θα ξαναέρθω. Δεν είναι και το ζήτημα, αλλά είχα καιρό να έρθω. Το αισθανόμουν σαν ανάγκη, σας είπα, από το Μάρτιο, τότε που δρομολογήσαμε και όλη την επίλυση εδώ των μεγάλων προβλημάτων. Νομίζω ότι η εντολή μας δίνει η κοινωνία είναι μία. Δουλέψτε συντροφικά για να υπάρχει μια ενωτική απάντηση να φύγει το συντομότερο αυτό το καθεστώς. Εμείς λοιπόν πήραμε μια θαραλέα απόφαση και πρέπει να την εφαρμόσουμε όλοι και όλες.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Εμείς αύριο λίγο μετά τις 10 το πρωί.

0: στο κόκκινο.
1: Στην Παγκόσμια Μέρα της Μουσικής, στο θερινό ηλίο στάση, η μεγάλη συναυλία των Μπάγκαλ. Εκεί που μιλάμε τη δική μας γλώσσα. Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, 21 Ιουνίου. Η μεγάλη συνάντηση των Μπάγκαλ. Προπόληση more.com.
2: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμί.
3: Πολύ συχνά χρησιμοποιούμε κλισέ όπως τη λέξη δράμα για να περιγράψουμε ένα συγκλονιστικό ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Λίγες όμως είναι οι στιγμές που πράγματι η λέξη ανταποκρίνεται έστω και στη μεταφορά της, στη πραγματικότητα, και μία από αυτές είναι αναμφισβήτητα ο τελευταίος αγώνας στο Βερολίνο του 2006. Ο μεγάλος τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλου ανάμεσα σε Γαλλία και Ιταλία αποτελεί το απόλυτο ποδοσφαιρικό δράμα της σύγχρονης ιστορίας. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο μεγάλος αρχηγός, ο Ζινεντίν Ζιντάν. Ο κορυφαίος Γάλλος μέσος έχει ήδη ανακοινώσει επίσημα πως αυτό θα είναι το τελευταίο παιχνίδι της καριέρας του. Όλα μοιάζουν ιδανικά σχεδιασμένα για το τέλειο δοξασμένο αντίο ενός παγκόσμιου θρύλου, καθώς ο ίδιος οδηγεί την εθνική του ομάδα με απόλυτη μαεστρία, σκοράροντας μάλιστα πολύ νωρίς την αναμέτρηση. Καθώς το σκληρό παιχνίδι οδηγείται τελικά στην παράταση, η ένταση χτυπάει κόκκινο και σε μια ανύποπτη φάση συμβαίνει αυτό που κανείς δεν περίμενε να δει ποτέ από τον παίκτη και άνθρωπο Ζινεντίν Ζιντάν. Ο Ιταλός αμυντικός Μάρκο Ματεράτσι προκαλεί εσκεμμένα το Γάλλο στάρ με μια βαριά προσβλητική κουβέντα. Η αντίδραση του Ζιντάν είναι ακαριαία, τυφλή και απόλυτα σοκαριστική. Σε μια ανεξέλεγκτη στιγμή έκρηξης, γυρίζει απότομα και καταφέρει μια σφοδρή κεφαλιά στο στήθος του Ιταλού, ρίχνοντάς τον ανέστητο στο χορτάρι. Ο διαιτητής ενημερώνεται αμέσως και δείχνει την κόκκινη κάρτα. Ο Ζιντάν αποβάλλεται. Η εικόνα του να αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο με σκυμμένο το κεφάλι, περνώντας ακριβώς δίπλα από το χρυσό τρόπαιο, χωρίς καν να το κοιτάξει ή να το αγγίξει, έχει χαραχτεί για πάντα στην παγκόσμια αθλητική μνήμη.
4: Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 2026 στις 18 με 22 Ιουνίου. Το Κινηματογραφικό Αρχείο της Κίνας και η Ταινιοθήκη της Ελλάδος παρουσιάζουν 8 νέες κινέζικες ταινίες σε ελληνική πρεμιέρα. Ταινίες εποχής, νουάρ, ερωτικές ιστορίες, ντοκιμαντέρ, κινούμενα σχέδια. Συνδιοργάνωση, Κινέζικη Διοίκηση Κινηματογράφου, Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα. Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 18 με 22 Ιουνίου, θερινός κινηματογράφος Λαϊς.
5: Η ώρα είναι 12.
0: Εκατόν πέντε και 5. Στο κόκκινο.
6: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
7: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαρίτινα Σπύρου. Ο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει ως κόμμα και ως φορέας. Δεν έχει ανασταλεί η λειτουργία του, δήλωσε ο Σοκράτης Φάμελος στο κόκκινο. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει αγωνία στον κόσμο αν θα υπάρξει προοδευτική δύναμη απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να συμβάλλει και να έχει ρόλο, επισήμανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ για την ανάγκη για ευρύτερη προοδευτική σύγκληση. Συμπλήρωσε ότι υπερβάσεις θα κάνουμε, όχι θυσίες, ενώ έκανε λόγο για σημαντική, καθαρή και προωθητική απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής που κινείται προς την ενότητα του προοδευτικού χώρου. Αναφέρθηκε επίσης στον ρόλο του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι έχει συμβάλει σε τεκτονική αλλαγή στον προοδευτικό χώρο, ενώ μίλησε για ενωτική σύνδεση και ότι δεν θα υπάρξει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο. Τέλος, ο Σοκράτης Φάμελος ξεκαθάρισε ότι τα οικονομικά του κόμματος έχουν ρυθμιστεί και πρόσθεσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι συνεπής απέναντι στα μέσα ενημέρωσης και στους εργαζόμενους. Αλλαγές σε θέσεις Γενικών Γραμματέων σε 4 υπουργεία ανακοίνωσε το Γραφείο Τύπου του Πρωθυπουργού. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, τοποθετείται ο Ευάγγελος Κυριαζόπουλος. Στο Υπουργείο Πολιτισμού, Γενική Γραμματέας Πολιτισμού αναλαμβάνει η Ολυμπία Βικάτου. Στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας και Λιμένων,

0: ακόμα ειδοποιηθούν οι αρχές. Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Γκόνιτσα, όπου τέσσερις απανθρακωμένες σωροί εντοπίστηκαν μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε κοντέινερ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα θύματα εκτιμάται ότι είναι τέσσερα αδέλφια. Στο σημείο επιχείρησαν δυνάμεις της πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ, ενώ οι έρευνες για τα ακριβή αίτια της φωτιάς βρίσκονται σε εξέλιξη. Στη διεθνή ενημέρωση. Οι κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν κατέληξαν σε καταρχήν συμφωνία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, σε όλα τα μέτωπα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Πακιστάν που έχει ρόλο βασικού μεσολαβητή. Η πληροφορία επιβεβαιώθηκε στη συνέχεια τόσο από την Ουάσιγκτον όσο και από την Τεχεράνη. Η ανακοίνωση της συμφωνίας προκάλεσε άμεση πτώση στις τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Εξωτερικών του Ιράν, οι δύο πλευρές θα ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις εντός 60 ημερών για την επίτευξη εριστικής συμφωνίας. Με την Τεχεράνη να διατηρεί ωστόσο επιφυλάξεις και δυσπιστεί απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η τελετή υπογραφής της συμφωνίας έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 19 Ιουνίου στη Γενέβη, με τον Αμερικανό Αντιπρόεδρο J.D. Vance να δηλώνει ότι θα παραστεί, ενώ πιθανή θεωρείται και η παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν ξανά μετά την υπογραφή της συμφωνίας, κάνοντας λόγο για αποκατάσταση της ομαλής ροής πετρελαίου στην περιοχή και παγκοσμίως. Παράλληλα, ανακοίνωσε την άρση του Αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών, κάνοντας λόγο για μια συμφωνία που θα φέρει ειρήνη και ασφάλεια στην περιοχή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα, χαιρέτησαν τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και ζητούν την άμεση εφαρμογή της. Πρώτη αντίδραση από το Ισραήλ για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή ήρθε από τον ακροδεξιό Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ, ο οποίος δήλωσε ότι η συμφωνία δεν δεσμεύει τη χώρα, υποστηρίζοντας ότι το Ισραήλ δεν συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις και ζητώντας να μην υπάρξει αποχώρηση δυνάμεων από το Λίβανο. Στις αθλητικές ειδήσεις. Η Σουηδία πραγματοποίησε εντυπωσιακή πρεμιέρα στο παγκόσμιο κύπελο, επικρατώντας τη Τινησία με 5-1 στο στάδιο Μοντερέι και παίρνοντας την πρώτη θέση στον πέμπτο όμιλο. Στο άλλο παιχνίδι για τον έκτο όμιλο, η Ολλανδία και η Ιαπωνία αναδείχθηκαν ισόπελες 2-2 στο Άρλινγκτον, σε μια αναμέτρηση που κρίθηκε στα τελευταία λεπτά με γκολ των Ιαπώνων στο 89.
1: Ο καιρός.
0: Με καλοκαιρινές συνθήκες ξεκινά η εβδομάδα, καθώς ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Αραιές νεφώσεις θα εμφανιστούν κατά διαστήματα στα ηπειρωτικά, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 34 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Γιάννα Παπαδάκου.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Με τα σύννεφα του Χατζηδάκη μπήκαμε σήμερα, αυτό το μεσημέρι της Δευτέρας, 15 Ιουνίου, σαν σήμερα. Πέθανε ο Μάνος Χατζηδάκης το 1994. Τι να πούμε τώρα για τον Μάνο Χατζηδάκη. Τα τραγούδια του θα σας μεταφέρουμε σήμερα, όσα μπορούμε περισσότερα, για να σας σπάσουμε και αυτή την μαυρίλα που έχετε και από την καθημερινότητά σας και από διάφορα άλλα. Αλλά από την άλλη και σαν μια ανάσα, έτσι, αυτό το καλοκαίρι του 2026, που είναι δύσκολο, αλλά κανείς δεν μπορεί να μας το πάρει. Ούτε τη θάλασσα, ούτε τα σύννεφα εδώ που έχει τραγουδήσει. Δεν σας θυμίζει τη θάλασσα η μουσική του Χατζηδάκη πολλές φορές, έτσι. Λοιπόν, εδώ είμαστε λοιπόν. Έχουμε στον ήχο τον Βασίλη Κουτούβαλη. Το Χάρη το Δάλα στο τηλεφωνικό κέντρο 210-3217-777 για τα μηνύματά σας, αλλά και στο Viber τα μηνύματά σας 69-85-87-0059. Χρήστος Μπλάνης, Κώστας Πιαντές στην επιμέλεια, στην παραγωγή αυτής εδώ της εκπομπής, Γιάννα Παπαδάκου στο μικρόφωνο. Και πριν να πάω στον πρώτο μας καλεσμένο, που είναι ο Θανάσης ο Αυγερινός, καλό μεσημέρι, Θανάση.
1: Καλό σας μεσημέρι.
0: Σε υποδέχτηκα με Χατζηδάκη, είδες, έτσι, σήμερα.
1: Συγκινητικό, και χαίρομαι πολύ που τα ξαναλέμε μετά από τόσα χρόνια.
0: Ναι, πολλά χρόνια και στον αέρα, ναι, όπως το λες. Λοιπόν, είναι ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, Ελπίδα για τη Δημοκρατία είναι το κόμμα, το οποίο δεν κάνει άσχημα με την παρουσία του, με την πρώτη του εμφάνιση, δεν έχει άσχημα αποτελέσματα, Θανάση. Αλλά θέλω, πριν να πάμε τώρα στα πολιτικά, λίγο να μας συστηθείς εσύ, είσαι μια παρουσία χρόνια στο χώρο της δημοσιογραφίας, ανταποκριτής και του Μέγκα και άλλων μεγάλων μέσων. Εγώ ως Μέγκα σε γνώρισα καταρχήν, έτσι. Λοιπόν, και άλλων μεγάλων μέσων στην Ρωσία. Έχεις παρακολουθήσει πολλά, πολέμους, μεταλλάξεις της δημοκρατίας, των καθεστώτων εκεί. Και θέλω λίγο να μας συστηθείς όμως στον κόσμο τον πολύ, που δεν ξέρω αν σε ξέρει. Εδώ σε ξέρουν οι ακροατές του Κόκκινου, γιατί έβγαινες και εδώ. Για πες μας λίγο για την πορεία σου.
1: Να πω ότι είμαι Έλληνας πολίτης, δεν είμαι Ρώσος πολίτης, γιατί μερικοί γράφουν,
0: ναι,
1: και δεν
0: είναι. Το συγχαίουν αυτό, ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι.
1: Ναι, δεν έχω καμία άλλη σχέση με την Ρωσία πλην της κάποτε ιδεολογικής, όταν πήγα να δω την Περιστρόικα ενθουσιασμένος πιτσιρικάς, γιατί ήθελα να δω μήπως και ήταν δυνατόν να μεταρρυθμιστεί αυτή η χώρα. Τελικά έπαθα ότι ακριβώς και οι Γαλάτες. Δηλαδή έπεσε και με πλάκωσε, δεν μεταρρυθμίστηκε. Γεννήθηκα στην Κυψέλη, η μητέρα μου μοδίστρα, ο πατέρας μου σιδηροδρομικός, και αυτός ίσως είναι και ένας ψυχολογικός έμεσος λόγος, γιατί με απασχόλησε πολύ το θέμα των Τεμπών, αυτή η τραγωδία. Βρέθηκα από πιτσιρικάς λοιπόν στην τότε Σοβιετική Ένωση και μετά στη Ρωσική Ομοσπονδία.
0: Το σχολείο το τελείωσε εδώ όμως, δεν είναι?
1: Ναι, τελείωσα το βαρδάκιο εδώ, αλλά τα παράτησα μετά, όμως δεν ασχολήθηκα με σπουδές στην Ελλάδα. Ήθελα, σώνει και καλά, να πάω να δω την Σοβιετική Ένωση. Και τέλος πάντων ήταν εντυπωσιακή αυτή η εμπειρία, γιατί δεν σχεδίαζα ποτέ να γίνω δημοσιογράφος. Άλλα πράγματα πιο μυθικά σχεδίαζα, και αναγκαστικά, λόγω του τεράστιου ενδιαφέροντος από ελληνικά μέσα ενημέρωσης, έτυχε να ασχοληθώ λοιπόν με τη δημοσιογραφία εκεί. Σπούδασα εκεί, ταξίδευσα σε πολλές χώρες με έδρα η Ρωσία, είδα πολλές θερμές ζώνες στο Αφγανιστάν, στην Τσετσενία.
0: Σε θυμόμαστε εκεί να μας μεταφέρεις εικόνες φοβερές, έτσι, φοβερές εικόνες.
1: Και τέλος πάντων,
0: για να αρχίσω τώρα από τη σημερινή εξέλιξη, γιατί εντάξει, μια φορά δημοσιογράφος δεν τελειώνει, μου λένε πρώην δημοσιογράφος, λέει, έχεις περάσει το Ρουβίκο. Δεν είναι έτσι, δεν είναι έτσι, γιατί τώρα η δημοσιογραφία είναι στο αίμα μας. Πώς βλέπεις τη συμφωνία που έγινε και τι πιστεύεις? Θα είναι δύσκολη στην εφαρμογή της? Βλέπεις μια χτίδα φωτός, ρε παιδί μου, να δώσω μια ελπίδα και στον κόσμο, γιατί ακούω από το πρωί, ας πούμε, ακούω κριτικές κλπ. Για πες μου, πώς τη βλέπεις τη συμφωνία Ιράν, Ισραήλ, Ηνωμένων Πολιτειών, έτσι?
1: Κάθε, νομίζω, κανονικός άνθρωπος προφανώς πρέπει να χαίρεται καταρχάς όταν υπάρχει έστω και αυτή η χαραμάδα ελπίδας για ειρήνη. Αυτό φαίνεται πως συμβαίνει. Νομίζω πως εκεί έχουμε σαφέστατα πολλά να διδαχθούμε και ως χώρα, ως λαός, ως αναλυτές για το πώς μπορούν να εξελιχθούν τα πράγματα. Αλλιώς τα περιέγραφαν αρκετοί στην αρχή όταν ξεκινούσε αυτή η ιστορία.
0: Υπάρχει όταν... νικητής κατά την εκτίμησή σου, επειδή παρακολουθείς και πολέμους και διεθνείς ας πούμε συμφωνίες. Ποιος είναι ο νικητής αυτού του πολέμου, ρε παιδί μου?
1: Έχω την αίσθηση ότι έχουμε μπει σε τέτοια φάση πολέμων, όπου δεν είναι, μπορεί εύκολα να υπάρχει σαφής νικητής όπως το παρελθόν. Η αίσθησή μου είναι ότι και το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν φαίνεται να πετυχαίνουν τους στόχους που είχαν θέσει εξ αρχής. Θυμάμαι όλα αυτά που ακούγονταν και τότε ακόμη ήμουν ενεργός καθημερινά δημοσιογράφος όταν ξεκίνησα αυτή η φάση του πολέμου. Όταν λέγονταν δηλαδή ότι θα συντριβεί το Ιράν, θα συντριβεί το καθεστώς του, όταν περιγραφόταν τα πάντα εκεί, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει μια συσπήρωση του πληθυσμού αναγκαστικά ή είναι πολύ εύλογο και λογικό αυτό να συμβαίνει.
0: Όταν βέβαια το, από το ρεπορτάζ μου και από φίλους που μένουν στο Ιράν και Ιρανούς αλλά και Έλληνες, έτσι, γιατί υπάρχει δραστηριότητα εκεί, υπάρχει καταστροφή στις υποδομές, οι άνθρωποι δυστυχούν, έτσι, έτσι,
1: ναι.
0: Υπάρχει καταστροφή, υπάρχει μεγάλη οικολογική καταστροφή γιατί έχουν καταστραφεί όλες οι, όπως ξέρεις, οι αποθήκες γύρω από την Τεχεράνη, ειδικά στην Τεχεράνη εκεί που, γύρω από την πόλη. Εσύ έχεις πάει, Τεχεράνη? Πιστεύω ότι έχεις πάει.
1: Μία φορά πολύ παλιά όμως.
0: Παλιά όμως, ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει και μου λένε ότι πραγματικά οι υποδομές έχουν καταστραφεί, αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχουν καταστροφές και στην άλλη πλευρά. Μιλάω στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και με δεδομένα.
1: Οι βάσεις μάλλον των Αμερικανών υπέφεραν.
0: Ακριβώς. Υπέφεραν. Και από την άλλη ο Τραμπ τώρα όλο αυτό το κάνει, υποθέτω, από ό,τι ακούω από τους πιο αρμόδιους από μένα, γιατί το Νοέμβριο έχει τις ενδιάμεσες εκλογές, έτσι, Θανάση. Αυτό δεν είναι.
1: Ναι, προφανώς πιέζεται από την εκλογική διαδικασία. Η δημοτικότητά του έχει πέσει πολύ. Δεν τήρησε αυτό που είχε υποσχεθεί, προφανώς.
0: Έχει τσακωθεί και με τον Μπίμπι, τον Νετανιάχου. Τον λέω Μπίμπι, γιατί φίλοι του το όνομά του και έτσι. Λοιπόν.
1: Προφανώς και νομίζω και η κυβέρνηση Νετανιάχου θα τα βρει πιο δύσκολα τώρα, ίσως γιατί θα πρέπει ενδεχομένως να θυμηθούν αρκετοί και οι αντίπαλοι της, θα θυμηθούν και όσα είχε υποσχεθεί ο Νετανιάχου, τι πέτυχε, τι δεν πέτυχε, αλλά και τις δικαστικές του εκκρεμότητες.
0: Σωστά.
1: Όλα αυτά δηλαδή.
0: Έχει κατέβει ο κόσμος του Ισραήλ στον δρόμο έτσι, εναντίον του. Μην γελιόμαστε. Οι μεγαλύτεροι συγκεντρώσεις για θέματα διαφθοράς έχουν γίνει στο Τελ Αβίβ. Θανάση, αυτό βέβαια το επισημαίνουμε. Φυσικά αυτά δεν μεταφέρονται στους εικόνες στην Ελλάδα. Υπάρχει μια μονοφωνία, ας πούμε.
1: Τα ξεχνάμε αυτά, ναι, όντως.
0: Τα ξεχνάμε, δεν τα μαθαίνουμε σχεδόν. Εγώ τα μαθαίνω από τα ξένα πρακτορία. Λοιπόν, εσείς τώρα, ας έρθουμε εδώ τώρα στο δικό σας το εγχείρημα, Θανάση. Εσείς τώρα ως κόμμα παρακολουθείτε τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής.
1: Νομίζω πως είμαστε ακόμη.
0: Είσαστε λίγο. Είμαστε στην αρχή, το καταλαβαίνω.
1: Ναι, είμαστε στη φάση την πρωτόλια αυτή. Έχουμε πολλά ακόμα να κάνουμε μπροστά μας για να δομηθούμε ως κομματικός οργανισμός. Πριν από λίγες μέρες μόλις αποκτήσαμε αφημί. Δεν ξέρω καν αν έχουμε ακόμη τραπεζικούς λογαριασμούς. Γιατί υποτίθεται θα πρέπει να συγκεντρώνονται και κάποιες
0: συνδρομές και τώρα για να τα πούμε και αυτά,
1: χορηγίες.
0: Γιατί είναι και εγώ τα ρωτάω σε όλους, μην νομίζεις τα ρωτάω μόνο σε. Ποια είναι τα έσοδά σας, γιατί όλα
1: μόνο
0: αυτό,
1: έξοδα,
0: μόνο έξοδα γιατί η λειτουργία ενός κόμματος, Θανάση μου, τα ξέρουμε. Χρειάζεται και έσοδα, χρειάζεται και μια
1: όσο και αν αυτό μοιάζει περίεργο, επειδή εμείς ακριβώς έχουμε τα χαρακτηριστικά ενός όχι τόσο συνηθισμένου κόμματος ή έως και καθόλου συνηθισμένου κόμματος, δεν είχαμε προϋπολογίσει προηγουμένως τις χορηγίες και ένα budget και να έχουμε δηλαδή ένα πακέτο οικονομικό με το οποίο θα ξεκινήσουμε, όπως μου έλεγαν άπαντες, ότι ξέρεις πού πάτε αν δεν έχετε αυτά τα χρήματα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Εμείς πηγαίνουμε με τη λογική των πολιτών που συνεταιρίζονται, συνεργάζονται και συνδημιουργούν αυτό το νέο κίνημα.
0: Καταλαβαίνω δηλαδή ότι τα έσοδα θα είναι κυρίως από τα μέλη σας, από τα μέλη του κόμματός σας. Πόσα μέλη έχετε αυτή τη στιγμή, για να δούμε λίγο για την ανθρωπογεωγραφία σας. Πόσα μέλη έχετε, Θανάση?
1: Νομίζω δεν έχουμε πολλές χιλιάδες αυτή τη στιγμή που να είναι οργανικά ενταγμένοι, γιατί μέχρι προχθές δεν υπήρχε και δυνατότητα να εγγραφούν κανονικά. Εγγράφονταν μόνο με την παραδοσιακή μέθοδο οι τοπικές οργανώσεις, ο καθένας με το διπλανό του κλπ. Αλλά δεν υπήρχε καν λογαριασμός επίσημος, έτσι ώστε να μπορούν να καταθέτουν τη συνδρομή τους κλπ. Άρα είμαστε σε εντελώς πρωτόλια τέτοια πρωταρχική φάση. Νομίζω πως αυτό είναι και το σκεπτικό μας, ότι δεν θέλουμε να έχουμε οποιαδήποτε εξάρτηση από κάποιον μεγαλοεπιχειρηματία ή οποιονδήποτε άλλον φορέα, δύναμη, δεν ξέρω εγώ, θα ήθελε να είναι ένας μεγάλος χορηγός. Μέχρι στιγμής συγκεντρώνουμε μόνο προσφορές σε εθελοντική εργασία για να αναπτυχθούμε και τα μόνα βασικά μας έξοδα...
0: Έχετε γραφεία, που, αλήθεια. Αυτό,
1: είναι υποδιαμόρφωση αυτή
0: δεν υπάρχουν
1: τα γραφεία. Στην Αιώλου θα είναι το πρώτο κεντρικό γραφείο, όπου θα είναι και η επίσημη έδρα μας, Αιώλου 94 αν δεν κάνω λάθος. Το γραφείο αυτή τη στιγμή ανασκευάζεται, νομίζω σε λίγες μέρες θα είναι έτοιμο και θα μπορούμε εκεί να μεταφερθούμε και να εργαζόμαστε. Τώρα γίνονται δηλαδή οι εργασίες, όλες οι εργασίες είναι εθελοντικές, όλοι οι άνθρωποι που συνεισφέρουν είτε με υλικά είτε με το χρόνο τους είναι εθελοντές, και το μόνο βασικό έξοδο που μέχρι στιγμής έχουμε κάνει, πέρα από τα έξοδα κίνησης δηλαδή των μελών και των στελεχών που καλύπτονται από τους ίδιους, είναι η εκδήλωση που έγινε στις 21 Μαΐου στο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης. Εκείνο, όπως γνωρίζουμε πλέον, όλοι έχει καλυφθεί.
0: Κατάλαβα.
1: Από την ίδια τη Μαρία Καλυφθένα.
0: Λοιπόν, μετά από αυτές τις συστάσεις τώρα, θέλω να σε ρωτήσω, θα στο ρωτούσα την Παρασκευή, αλλά δεν μπορέσαμε να συνδεθούμε. Πώς άκουσες τη συνέντευξη, πώς ακούσατε εκεί στο κόμμα της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, τη συνέντευξη του κυρίου Μητσοτάκη στον Νίκο Χατζηνικολάου, ο οποίος μίλησε πάρα πολύ για πρώτη φορά, και νομίζω ότι δεν εντοπίστηκε αρκετά αυτό, για τα σκάνδαλα που έχουν ξεσπάσει αυτή την περίοδο. Μίλησε και για τα Τέμπη. Για να αρχίσουμε τώρα, για τα Τέμπη.
1: Ναι, είναι εντυπωσιακό βέβαια πόσο ο κύριος Μητσοτάκης προσπαθεί ως στουρθοκάμιλος να κρύψει τα μεγάλα θέματα που θα έπρεπε κανονικά να απασχολούν τη χώρα μας. Εμείς βγάλαμε και μια σχετική ανακοίνωση όπου εξηγούμε ότι αναγκάστηκε να καταφύγει σε fake news για να υποστηρίξει με κάποιο τρόπο τα επιχειρήματά του. Δεν ακούσαμε τίποτα καινούριο. Δεν έδωσε ουσιαστικά επιχειρήματα για το πού βρίσκεται η κατάσταση της χώρας με τόσα σκάνδαλα που ένα πίσω από το άλλο εμφανίζονται. Θεωρούμε ότι προσπάθησε να περιγράψει μια παραμυθένια εικόνα και ως προς τα εθνικά ζητήματα και ως προς το κράτος δικαίου. Πολύ χαρακτηριστικό το θέμα της ελευθερίας τύπου, ενώ κατρακυλάμε σε όλους τους δείκτες, εκείνος προσπάθησε να μας πείσει.
0: Ναι, ότι υπάρχουν, λέει, 20 εφημερίδες οι οποίοι είναι εναντίον της κυβέρνησης.
1: Ναι, ότι είναι όλα εξαιρετικά.
0: Το βρίσκει αυτό, κάθε βράδυ τα δελτία είναι. Εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι, και βέβαια υπάρχει, μάλλον είναι εντελώς πέραν κάθε λογικής και σχολιασμού, να μιλά ακόμη ο κύριος Μητσοτάκης για ξυλολιάδα, όταν 3,5 χρόνια μετά δεν έχει υπάρξει σοβαρή διερεύνηση. Είδαμε πόσο κολοβή ήταν η έρευνα και η ανάκριση που έγιναν για
0: την... Δεν έχουν γίνει εκταφές των ανθρώπων.
1: Ναι, ακόμα δεν έχουν συμφωνήσει για το συγκεκριμένο θέμα, γιατί βέβαια προσπαθούν να επιβάλλουν στους συγγενείς μία εκταφή υπό τους όρους που έγινε μέχρι σήμερα η ανακριτική διαδικασία. Θέλουν δηλαδή να γίνει μόνο σε συγκεκριμένα κέντρα και για συγκεκριμένους δείκτες που δεν είναι αυτοί που θα αποκαλύψουν ποια τελικά είναι η αιτία θανάτου για τους 27 ανθρώπους που τουλάχιστον αυτοί ξέρουμε ότι κάηκαν ζωντανοί.
0: Κοίταξε,
1: γιατί αυτό έχει πλέον αποδειχθεί από όλα τα μέχρι σήμερα δεδομένα.
0: Θανάση, μιλάω ενικό, καταρχήν να με συγχωρείς, έτσι, αλλά έτσι νιώθω.
1: Καλύτερο.
0: Έτσι νιώθω, με συγχωρείς. Λοιπόν, Θανάση, θέλω να σου πω το εξής. Η κυβέρνηση και όλη η κυβερνητική, όχι μόνο ο κ. Μητσοτάκης προχτές, προσπαθεί να μας πείσει ότι έχει κλείσει το θέμα της μεταφοράς παράνομου υλικού. Δηλαδή αυτό το πράγμα που ανακοινώνουν ότι έχει κλείσει, λέει, αυτό το θέμα. Εσύ πώς το βλέπεις, πώς βλέπεις αυτή την προσπάθεια?
1: Είναι εντυπωσιακό ότι, ξαναλέω, μιλάει για ξυλολιάδα, όταν το ξυλόλιο το έχει καταγράψει στο πόρισμά του το Γενικό Χημείο του Κράτους, ο ΕΟΔΑΣΑΜ, μαζί με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό, ρητά έχει καταγραφεί ότι υπήρχε φορτίο χημικών και υδρογονανθράκων πιθανότατα, χωρίς να έχει εντοπιστεί η ακριβή σύνθεσή τους. Δεν επέτρεψαν δηλαδή την έρευνα για αυτό που θα έπρεπε να γίνει σε οπουδήποτε και σε οποιοδήποτε αντίστοιχο δυστύχημα. Και έχουν το θράσος να μιλούν και να μας λένε, να μας κουνάνε το δάχτυλο από τις ωραίες αυτές στημένες συνεντεύξεις όπου εμφανίζονται, για να μας λένε ότι η κοινωνία κάνει κάποιο λάθος, η κοινωνία κάτι δεν έχει καταλάβει, και πολύ περισσότερο οι συγγενείς, οι άνθρωποι δηλαδή που έχασαν τους δικούς
0: τους ανθρώπους τους. Και που αυτό είναι μια πληγή, βέβαια. Τώρα, εσάς ο ιδεολογικός σας αντίπαλος, ποιος είναι ο αντίπαλός σας, ποιος είναι ο αντίπαλος, ο πολιτικός, έτσι, προς Θεού, δεν μιλάμε για άλλο αντίπαλο, ποιος είναι ο αντίπαλός σας σε αυτές τις εκλογές που θα έρθουν? Καταρχήν, πότε βλέπετε, τις βλέπετε κοντά, το Σεπτέμβρη, το φθινόπωρο, ή είναι απόφαση του κ. Μητσοτάκη αυτό, αλλά τι εκτιμάτε εσείς?
1: Ακούμε τις διάφορες πληροφορίες. Αυτό που εκτιμάμε είναι ότι θα είμαστε έτοιμοι όποτε και αν γίνουν αυτές οι εκλογές. Βλέπουμε μια ταραχή στα κυβερνητικά διαβούλια, δηλαδή πότε μας λένε το φθινόπωρο, πότε άλλοι εκτιμούν ότι δεν θα το τολμήσει ο κ. Μητσοτάκης το φθινόπωρο, αλλά θα προσπαθήσει να παρατείνει την παραμονή του στην εξουσία, αναζητώντας ίσως κάποιες
0: άλλες. Λέτε μάλλον άνοιξη, έτσι, ή Φεβρουάριο.
1: Όλα νομίζω. Αυτή τη στιγμή όλα μπορούν να συμβούν.
0: Ίσως να μην το έχει αποφασίσει και ο ίδιος, Θανάση.
1: Φαίνεται πως ναι. Ίσως πετάξει μερικά ξενοκόμματα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, και ανάλογα με τις αντιδράσεις που θα εισπράξει και πώς πάνε προφανώς οι δημοσκοπήσεις που κάνει, να ελπίσει να επιδιώξει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
0: Ο ιδεολογικός σας αντίπαλος είναι ο κ. Μητσοτάκης, εσάς? Ποιος είναι ο αντίπαλος σας?
1: Δεν σκεφτόμαστε ιδεολογικά, ξέρεις. Εμείς θεωρούμε ότι έχουμε φτάσει στην εποχή, και αυτό άλλωστε επιβεβαιώνεται από τη σύνθεση του κινήματός μας. Είμαστε άνθρωποι που προέρχονται από διαφορετικές καταβολές, από τελείως
0: διαφορετικές. Ωραία, ο πολιτικός σας αντίπαλος, ποιον θέλετε να ρίξετε, ρε παιδί μου, αυτή την περίοδο, γιατί κατεβήκατε?
1: Προφανώς ο κεντρικός μας πολιτικός αντίπαλος είναι η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, είναι εκείνο το μόρφωμα που θεωρούμε ευθύνεται για τα μεγαλύτερα και σοβαρότερα προβλήματα της χώρας, για τη μεγαλύτερη ίσως παρακμή που έχουμε ζήσει τις τελευταίες πολλές δεκαετίες. Είναι πρωτοφανές δηλαδή αυτό που συμβαίνει στη διακυβέρνηση της χώρας. Αυτή η τοξικότητα, αυτή η θλιβερή κατάσταση στην κοινωνία, και θεωρούμε ως πρωτοφανές το γεγονός ότι οι κυβερνώντες πλέον αντιμετωπίζουν τους πολίτες με ένα απίθμενο θράσος. Θεωρούμε δηλαδή ότι αυτό δεν το έχουμε ξαναδεί τα προηγούμενα χρόνια από οποιαδήποτε προηγούμενη κυβέρνηση.
0: Ακόμα και τις συντηρητικές, λες, ας πούμε, την κυβέρνηση.
1: Ακόμα και τις συντηρητικές. Τηρούσαν τα προσχήματα. Τα όρια της διαφθοράς, δηλαδή, της εξαχρίωσης των πολιτικών και κοινωνικών ηθών και αυτής της τοξικότητας με την οποία οι κυβερνώντες απευθύνονται στους πολίτες και πώς τους αντιμετωπίζουν, είναι, νομίζω, κάτι που δεν έχει υπάρξει στην πρόσφατη πολιτική μας ιστορία. Προφανώς, επειδή το κίνημά μας αντλεί ψηφοφόρους από όλες τις πολιτικές δεξαμενές, ενδεχομένως αυτό να προκαλεί εκνευρισμό και σε άλλα κόμματα, αλλά αυτό δεν είναι κυρίως δικό μας πρόβλημα. Εμείς θεωρούμε ότι μπροστά σε δύσκολες στιγμές για τη χώρα, έχει νόημα οι πολίτες να συνεργάζονται ακόμη και αν διαφωνούν σε κάτι δευτερεύον, παραμερίζουν αυτές τις δευτερεύουσες διαφορές και ενώνονται με βάση το βασικό, το κύριο, το κεντρικό που τους ενώνει.
0: Τώρα αυτό με φέρνει, με φέρνει στην ερώτηση να σε ρωτήσω πού είσαστε, πού θα τοποθετούσατε πολιτικά, θα τοποθετούσες, αφού έχω εσένα, πολιτικά το κόμμα αυτό. Πού το τοποθετείς, γιατί υπάρχει μια πολιτική τοποθέτηση που να πάρει ευχή, δεν μπορώ να λες ότι εντάξει, αντλεί, όντως το κόμμα σας αντλεί από πολλούς χώρους, αυτό ισχύει, δεν συζητώ, αλλά το αποτύπωμα που έχει ως τώρα, Θανάση, είναι από το συντηρητικό, ότι έχει ένα αποτύπωμα συντηρητικό. Εσύ συμφωνείς με αυτό, πού το τοποθετείς τέλος πάντων?
1: Ξέρεις, Γιάννα, έχω διαβάσει τα πάντα.
0: Καλά, όλοι μας. Ναι, σωστό,
1: έχω διαβάσει τα πάντα για την περίπτωσή μας. Έχω, όταν ας πούμε έγιναν κάποιες δηλώσεις ή όταν εμφανίστηκαν κάποια πρόσωπα, μας είπαν ακροδεξιούς. Αν και οι δηλώσεις οι περισσότερες που μας έχουν απασχολήσει είναι διαστρεβλωμένες, έχουν τραβηχτεί από τα μαλλιά δηλαδή, όπως συμβαίνει με την περίπτωση του κινήματός μας. Αν δηλαδή κάθε διατύπωση άλλων πολιτικών σχηματισμών είχε με τον ίδιο τρόπο αναλυθεί, διηλυστεί, θα είχαμε σελίδες
0: επιστημονικών να γεμίζουμε. Αλλά όλα τα κόμματα, κοίταξε, όλα, μην νομίζεις, αναλύονται. Υπάρχει και για σας όντως,
1: ναι,
0: μια μεγάλη συμβολογία.
1: Αλλά επειδή μας έχουν πει, στην αρχή λοιπόν μας είπαν ακροδεξιούς, στη συνέχεια μας έχουν πει, μας έχουν πει και ακροαριστερούς. Εφόσον λοιπόν μας έχουν πει και ακροαδεξιούς και ακροαριστερούς διαφορετικά,
0: είστε κάπου
1: κοινά,
0: στη μέση.
1: Νομίζω πως είμαστε μια χαρά. Πηγαίνουμε δηλαδή μια χαρά. Θεωρούμε ότι αυτές οι χωροταξικές κυρίως και λιγότερο πολιτικές διαφοροποιήσεις έχουν εξασθενήσει στις μέρες μας, δεν έχουν τόση σημασία, και αυτό κυρίως γιατί πιστεύουμε ότι αυτός ο αυστηρός διαχωρισμός ανάμεσα στις κατευθύνσεις ενός πολιτικού, ας το πούμε έτσι, δικοματισμού, είναι εν πολύς κατασκευασμένες. Θεωρούμε δηλαδή ότι το πρόβλημά μας είναι συνολικότερα το πολιτικό σύστημα μετά τη μεταπολίτευση, το οποίο φαίνεται πως έχει πλέον πλήρως καταρρεύσει και εξαχρειωθεί, έχει οδηγήσει τη χώρα σε μια επαναλαμβανόμενη αποτυχία, γιατί αποτυχία ήταν τα μνημόνια, αλλά και δυστυχώς σε μια αντίστοιχη αποτυχία φαίνεται και παρακμή σημερινή οδηγούμαστε, γιατί πώς αλλιώς να περιγράψουμε αυτό που συμβαίνει, ότι τα νέα παιδιά χάνουν την επιθυμία τους να ζουν πλέον στη χώρα αυτή, υποχρεώνονται να φεύγουν στο εξωτερικό.
0: Θα τα πούμε νομίζω... αμέσως μετά το διάλειμμα. Θανάση, εδώ μένεις μαζί μας, γιατί έχω να σε ρωτήσω αρκετά ακόμα.
2: Στο κόκκινο.
3: Ο Δήμος Νέας Ιωνίας και το Πανελλήνιο Σωματείο Θεάτρου Σκιών παρουσιάζουν το 14ο Φεστιβάλ Καραγιώζη Δήμου Νέας Ιωνίας από 16 έως 20 Ιουνίου. Κάθε βράδυ, ώρα 9 παρατέταρτο, στην πλατεία Αγίου Γεωργίου, πλησίων ΙΣΑΠ. Παραστάσεις με ζωντανή μουσική. Είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
5: Είμαι ο Κυριάκος Δαρύβας, ντράμερ του Παύλου Σιδηρόπουλου. Παρασκευή 26 Ιουνίου στην Τεχνόπολη, η γιορτή για τον Παύλο αγκαλιάζει και τραγουδάει με τους καλεσμένους της και όλους εσάς το έργο του πρίγκιπα του ελληνόφωνου ροκ. 26 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Θα είμαστε όλοι εκεί.
6: Ενάτου. Ένας μονόλογος αγωνίας και αγώνα. Η παράσταση που κέρδισε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στις 17 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων.
7: Κείμενο Μαρία Λούκα Κοραής Δαμάτης. Σκηνοθεσία Κοραής Δαμάτης.
6: Ερμηνεύει Δώρα Χρυσικού. 18 Ενάτου. Ένας απλός άνθρωπος που γίνεται υποκείμενο της ιστορίας. Στις 17 Ιουνίου. Στο Θέατρο Βράχων με Λίνα Μερκούρη.
8: Προπόληση more.com.
9: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας.
2: Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
9: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν με τον Θανάση τον Αυγερινό, τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, της, με πρόεδρο τη Μαρία Καριστιανού, και μας αναλύει τι είναι αυτό το κόμμα που είναι καινούριο. Θανάση, θέλω να σε ρωτήσω το εξής τώρα. Οι δημοσκοπήσεις σας δείχνουν τρίτους ή τέταρτους κάποιες φορές. Ομολογώ ότι εναλλάσσεται η τρίτη και η τέταρτη θέση. Θέλω να μου πεις ποιος είναι ο εκλογικός πύχης που βάζετε για τις, όποτε γίνουν εκλογές, το ένα. Άκουσα την κυρία Καριστιανού να μιλάει για αυτοδυναμία. Πόσο τώρα ρεαλιστικό είναι αυτό με τα νούμερα που βλέπουμε σήμερα. Και εν πάση περιπτώσει, αν υπάρξει έστω εκλογική νίκη, με ποιους θα συζητήσετε? Γιατί ξέρεις, εδώ είναι δεδομένο το Σύνταγμα, δεδομένα τα θέματα, δεδομένα τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων. Για πες μας λίγο γι' αυτό. Πού βάζετε καταρχήν τον εκλογικό πύχη, θα μου πεις?
1: Νομίζω πως δεν σκεφτόμαστε με τέτοιο παραδοσιακό τρόπο. Η κεντρική μας σκέψη είναι να αλλάξει συνολικά η εικόνα του πολιτικού σκηνικού, να ανατραπεί δηλαδή το υπάρχον, και να επανέλθουν, να επανακάμψουν στην πολιτική ζωή τεράστια τμήματα του πληθυσμού, τα οποία έχουν απομακρυνθεί, περιθωριοποιηθεί, ουσιαστικά εκδιωχθεί από την εκλογική και πολιτική διαδικασία, ακριβώς γιατί εδώ διαπιστώνουμε μια συμπαιγνία των κομμάτων που κυβέρνησαν μέχρι σήμερα, και φαίνεται ξεκάθαρα ακόμα και στη λογική που κατά καιρούς ακούγεται από την πλευρά του Μαξίμου και του κυρίου Μητσοτάκη, ότι φαίνεται πως τους ανθρώπους αυτούς δεν τους απασχολεί τους σημερινούς δηλαδή πολιτικούς εκπονητές, τους άριστους όπως κάποιοι τους περιγράφουν, δεν τους απασχολεί η συνολικότερη κατάντια της χώρας, αλλά τους ενδιαφέρει μόνο να κρατήσουν τις καρέκλες τους με οποιονδήποτε τρόπο και αν γίνει αυτό, ακόμη και αν χρειαστεί να απομακρυνθούν. Ακόμη και να απογοητευτούν και
0: είναι
1: άλλοι.
0: Είναι κολλημένοι, λες, στην εξουσία. Πολύ.
1: Είναι όχι μόνο κολλημένοι, αλλά δεν τους πειράζει, ακόμη και αν στις εκλογές πηγαίνουν μόνο οι λιγοστοί ψηφοφόροι τους, που γίνονται όλο και λιγότεροι, και ας πάνε οι άλλοι απογοητευμένοι να κάνουν το οτιδήποτε άλλο. Εμείς λοιπόν αυτή την ροή των πραγμάτων θέλουμε να ανατρέψουμε, και εκεί νομίζω θα επικεντρώσουμε την προσοχή μας. Μέχρι την εκλογική διαδικασία.
0: Συνεργασίες θα κάνετε, λογαριάζετε να κάνετε συνεργασίες?
1: Σε αυτή τη φάση δεν μας απασχολούν οι συνεργασίες.
0: Αλλά δεν λέω προεκλογικά, αλλά πρέπει να πείτε με ποιους θα πάτε μετά. Γιατί το ζητάει ο κόσμος, όχι γιατί εγώ το θέλω.
1: Πιθανώς κάποιοι να το ζητούν, αλλά εμείς θεωρούμε ότι για να αλλάξουν τα πράγματα ριζικά, θα πρέπει να υπάρξει αυτό που περιγράφει η κυρία Καριστιανού ως αυτοδυναμία. Θα πρέπει να υπάρξει δηλαδή ένα τεράστιο ρεύμα πολιτών που θα στηρίξει αυτήν τη διαφορετική λογική.
0: Τις δημοσκοπίες τις πιστεύετε εσείς ή θεωρείτε ότι σας αδικούν ή εν πάση περιπτώσει αυτή είναι η αποτύπωση της στιγμής?
1: Θεωρούμε καταρχάς ότι δεν μπορούν οι δημοσκοπήσεις να αποτυπώσουν αυτό που περιγράφουμε ως ένα φαινόμενο τεράστιας περιθωριοποίησης πολιτικών πολιτών. Θεωρούμε δηλαδή ότι υπάρχει ένα τεράστιο κενό και στη μεθοδολογία αλλά και στα αποτελέσματα αυτών των δημοσκοπήσεων. Πιστεύουμε δηλαδή ότι δεν καταγράφεται η πραγματική δυναμική ούτε του δικού μας κινήματος, ούτε αυτή η αναταραχή που υπάρχει συνολικότερα στο πολιτικό σύστημα και εννοώ και στο εκλογικό σώμα. Είναι τεράστια η οργή και η απογοήτευση που εισπράττουμε, η οποία νομίζω στρέφεται καθολικότερα εναντίον των κομμάτων που έχουν κυβερνήσει μέχρι σήμερα, γιατί βέβαια όλοι στον ένα ή τον άλλο βαθμό είναι συνυπεύθυνοι για τα προβλήματα αυτά. Γι' αυτό ακριβώς έχουμε αποκλείσει και από την λογική των συνεργασιών, τη συζήτηση, εκείνους τους πολιτικούς που έχουν χρεωθεί τις αποτυχημένες πολιτικές του παρελθόντος. Είμαστε πολύ επιφυλακτικοί δηλαδή σε αυτούς που ενδεχομένως μας προσεγγίζουν, προσπαθούν να μας προσετερήσουν ή να συνομιλήσουν μαζί μας. Είμαστε πολύ απαιτητικοί και θέλουμε προπαντός κυρίως να βγουν μπροστά άνθρωποι οι οποίοι μέχρι σήμερα απέφευγαν την πολιτική. Άνθρωποι δηλαδή μπορεί να πετύχαιναν στον τομέα που ο καθένας ασχολείται, εργαζόταν, αλλά απέφευγαν σαν το βούρκο δηλαδή της πολιτικής και δυστυχώς έτσι έγιναν τα πράγματα χειρότερα.
0: Εσείς μιλάτε για ανανέωση τώρα, αυτό λέτε, και να φέρετε και τους ψηφοφόρους είτε που έχουν απομακρυνθεί.
1: Σαρωτική ανανέωση.
0: Ναι. Από την άλλη πλευρά για το ίδιο μιλάει και ο κύριος Τσίπρας, τον οποίο έχετε όμως ως στόχο, τον έχετε στόχο και τον κύριο Τσίπρα. Δεν έχετε μόνο τον κύριο Μητσοτάκη δηλαδή. Γι' αυτό μιλάω τώρα με ποιους να συνεργαστείτε, γιατί αν τα νούμερα είναι αυτά.
1: Ο κύριος Τσίπρας δυστυχώς φαίνεται πως έχει δεχτεί να παίξει αυτό, να συμμετάσχει σε αυτό το παιχνίδι του υποκατασκευή νέου δικοματισμού. Εμάς δεν μας ενδιαφέρουν αυτές οι κατασκευές που γίνονται είτε από συμφέροντα, δεν ξέρω από ποια ακριβώς, επιχειρηματίες.
0: Επειδή, Θανάση,
1: επομένως,
0: πρέπει
1: δεν
0: να έχει,
1: θέλουμε
0: για να πείτε κάτι τέτοιο, πρέπει να έχετε κάποια στοιχεία, γιατί και για σας λένε ότι, το ξέρεις την συζήτηση, ότι κρύβονται, ακούγονται και ονόματα. Γιατί το λέτε το ίδιο για τον κύριο Τσίπρα όταν δεν υπάρχουν, έχετε στοιχεία γι' αυτό, γιατί σας ακούω που το λέτε και...
1: Ναι, βλέπουμε όμως και καταγράφουμε και παρατηρούμε πώς αντιμετωπίζουν αυτόν τον υποκατασκευή δικοματισμό τα γνωστά μέσα ενημέρωσης, τα mainstream, τα μέσα ενημέρωσης που ανήκουν όπως βλέπουμε και λέγαμε.
0: Εσείς όμως δεν έχετε παράπονο για την προβολή του κόμματός σας. Έχετε παράπονο, δηλαδή θεωρείτε ότι σας κρύβουν.
1: Ναι,
0: εγώ νομίζω ότι καλείστε, δεν καλείστε. Και κυρία Καρδιά.
1: Για να είμαστε ακριβείς... δεν είμαστε καθόλου βέβαιοι ότι είναι ισοδύναμη η προβολή του δικού μας κόμματος. Και δεύτερον, θα έλεγα ότι μόλις προχθές ζήσαμε στο Δικηγορικό Σύλλογο τις πραγματικές διαθέσεις ενός διαμορφωμένου πολιτικού και κομματικού συστήματος των
0: τελευταίων
1: δεκαετιών.
0: Για να πούμε και στον κόσμο, μιλάτε για αυτή τη συγκέντρωση που θα γινόταν για το κράτος δικαίου και τελικά διαπεριφοράς αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου.
1: Μέσα στη νύχτα.
0: Διαπεριφορά, γι' αυτό είπα διαπεριφορά. Ναι, δεν αντίλεγω.
1: Όχι, ο άλλος μπορεί να πιστέψει ότι τέλος πάντων διαπεριφοράς, τουλάχιστον εν ώρα εργασίας.
0: Εν ώρα εργασίας, αλλά ήταν, λες, ήταν μέσα στη νύχτα. Και τελικά δεν έγινε αυτή η συζήτηση για το κράτος δικαίου, παρότι την πρώτη.
1: Ήταν εκεί τέσσερις δικηγόροι, γνωστοί νομικοί επιστήμονες, οι οποίοι θέλησαν να διοργανώσουν αυτή την εκδήλωση, προσκάλεσαν την κυρία Καριστιανού. Φυσικά υπήρχε η αιγίδα του κόμματός μας, αλλά και άλλα κόμματα στο παρελθόν έχουν κάνει κομματικές.
0: Το επιχείρημα, ξέρεις ποιο είναι, ότι ήταν κομματική αφίσα και λοιπά, και ότι για κόμματα δεν κάνουν συγκεντρώσεις εκεί στο Δικηγορικό Σύλλογο.
1: Πώς δεν κάνουν, αφού έχουμε δώσει και στη δημοσιότητα αντίστοιχες κομματικές πρωτοβουλίες που έχουν γίνει. Νομίζω έχουν. Ποικίλουν τα κριτήρια του Δικηγορικού Συλλόγου, αλλά τέλος πάντων, εφόσον η συζήτηση ήταν αμιγώς για θέματα δικαιοσύνης, νομίζω είναι εξωφρενικό. Έχουμε 2026, υπάρχει αυτή η κατάρρευση της εμπιστοσύνης του πληθυσμού του χώρας μας προς τη δικαιοσύνη και στους δικαστικούς θεσμούς. Νομίζω πως ο Δικηγορικός Σύλλογος ως θεσμικός φορέας θα έπρεπε να ενθαρρύνει κάθε διάλογο για τη δικαιοσύνη. Έχουμε μπει σε διαδικασία συνταγματικής μεταρρύθμισης. Είναι εξωφρενικό, νομίζω, να παρεμποδίζεται ο διάλογος και να μην διευκολύνεται με προσχήματα.
0: Θανάση, τελειώνοντας, να ρωτήσω, ποια θα είναι η επόμενη έτσι, μεγάλη σας συγκέντρωση, πότε θα υπάρξουν, καταρχήν θα υπάρξουν τέτοιες συγκεντρώσεις που γίνονται και υπάρχει κάτι τέτοιο αυτό.
1: Νομίζω θα υπάρξουν διαδοχικές μικρές εκδηλώσεις σίγουρα. Άστε. Είχαμε την επίσκεψη στο Αττικό Νοσοκομείο που από κοντά είδαμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ένα κεντρικό τεράστιο νοσοκομείο, το οποίο δεν είναι απλώς ναυαρχίδα των νοσοκομείων της Αττικής. Από ό,τι μάθαμε, ουσιαστικά έχει τεράστιες ελλείψεις βέβαια, αλλά είναι ναυαρχίδα όλων των νοσοκομείων της χώρας, γιατί έρχεται αμέτρητος κόσμος από τις επαρχίες, επειδή δεν βρίσκει εκεί τις ειδικότητες. Βασανίζεται, είδαμε τα ράτζα απλωμένα, έστρεψαν μάλιστα κάποιοι να ασκήσουν κριτική, λες και εμείς αποτυπώναμε τους ασθενείς, κανένα πρόσωπο ασθενούς δεν αποτυπώθηκε, δεν δώσαμε εμείς την δημοσιότητα. Τα βίντεο απλώς κατέγραψαν την ικτρή πραγματικότητα 2026 και να έχουμε ακόμη ράτζα στα νοσοκομεία μας, παρά το γεγονός ότι ο κύριος Γεωργιάδης κάθε τόσο κόβηκε από μια κορδέλα σε νοσοκομείο, περικυκλωμένος βέβαια από τα ΜΑΤ και την αστυνομία, για να μην τον ακουμπήσουν οι διαμαρτυρόμενοι. Τέτοιες μικρές εκδηλώσεις νομίζω θα γίνουν κι άλλες. Και το πιθανότερο είναι ότι θα επαναληφθεί οπωσδήποτε σε νέο χώρο η συζήτηση για το κράτος δικαίου και την δικαιοσύνη, γιατί είναι προφανώς ένα κεντρικό ζήτημα που θέλουμε οπωσδήποτε να αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης Η λογοδοσία των πολιτικών είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που απασχολεί
0: το κοινό. Κοίτα, εδώ έχω πολλά μηνύματα που μου λένε να σας ρωτάω, να ρωτάμε γενικά τους πολιτικούς για την καθημερινότητα. Οπότε αυτά που λες τώρα για την υγεία καταγράφονται. Λοιπόν, Θανάση, να είσαι καλά, εδώ είμαστε να τα λέμε. Την ερώτηση που δεν σου έκανα είναι τι απαντάτε, αλλά την έχετε απαντήσει πολλές φορές και δεν θέλω να την κάνω τώρα. Το λέω τώρα και για τους ακροατές που μου στέλνουν διάφορα μηνύματα. Τι απαντάτε στο γεγονός ότι η κυρία Καριστιανού εκμεταλλεύτηκε, ας πούμε, τον πόνο του παιδιού της κλπ. Και έκανε αυτό το κόμμα. Δεν θέλω να την κάνω.
1: Εγώ θα έλεγα έχετε απαντήσει. Να το ξανασκεφτούν.
0: Ναι, έχετε
1: να ξανασκεφτούν
0: απαντήσει.
1: Τι ρωτάνε.
0: Έχετε απαντήσει. Λοιπόν, Θανάσης Αυγερινός, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, της κυρίας Καριστιανού. Θα είμαστε εδώ, Θανάση, να τα λέμε. Σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν μαζί μας.
1: Να είσαι καλά,
0: αυτό το πρωινό. Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι για τον Νίκο τον Κάτσο. Δεν είναι του Χατζηδάκη, αλλά θεωρώ ότι αποδίδει εντελώς το γράμμα στον Νικόλα ο Κάτσο. Το στιχουργό που είναι συνδεδεμένος με τα τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη. Λοιπόν, να τα ακούσουμε αυτό και μετά θα περάσουμε σε ένα άλλο θέμα. Θα μιλήσουμε με τον πατέρα του Μάγκου, του παλικαριού αυτού που δολοφονήθηκε ουσιαστικά. Έτσι, 14 Ιουνίου, έχουμε όλο επαιτίου σήμερα, δεν είναι και καλές επαιτίου δυστυχώς. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε αυτό το τραγούδι.

0: Λοιπόν, όλα είναι εδώ. Ακούσατε πριν τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία που ήταν στο στούντιο πάρα πολύ ώρα και απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις των συναδέλφων του Γιώργου του Βούλγαρη και του Σωτήρη του Καψόχα για το μέλλον ουσιαστικά της ευρύτερης παράταξης τώρα. Τρεις κουβέντες θα πω, έτσι, ότι ο κόσμος λέει βρείτε τα, αυτό είναι αλήθεια, το λένε όλοι και η εσωκομματική αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ, για αυτούς που αντιδρούν σε αυτήν την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ που στηρίζει την προσπάθεια του Αλέξη του Τσίπρα και αυτό είπε και σήμερα εδώ ο κ. Φάμελος, ο Σωκράτης Φάμελος. Είπε ότι δεν μπορούν κάποιοι να φέρουν από το παράθυρο, ας πούμε, τις τροπολογίες που ήδη έχουν συζητηθεί και έχουν απορριφθεί εκεί στην Κεντρική Επιτροπή. Και βεβαίως για αυτή τη συζήτηση τώρα με τα οικονομικά και αυτά, είπε ότι αυτό δεν αφορά την κοινωνία. Αφορά και πράγματι. Είναι αλήθεια τώρα ότι ο κόσμος έχει την καθημερινότητά του. Εγώ βλέπω και τα μηνύματα εδώ σε εμάς, να ξέρετε. Τα οποία αφορούν αυτά τα προβλήματα. Ρωτήστε και μου λένε όλοι, ρωτήστε τους πολιτικούς, μην τους ρωτάτε πια ποιους θα συνεργαστούν και τα αποτελέσματα και πότε θα γίνουν οι εκλογές κλπ. Και έτσι, ναι, αυτές ήταν οι απαντήσεις κυρίως εδώ, ο οποίος μίλησε και στους εργαζόμενους εδώ μετά, ο Σωκράτης Φάμελος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, αμέσως μετά από αυτή τη συνέντευξη, την οποία μπορείτε να βρείτε στο AVGR και στο site του Κόκκινου, όπου υπάρχουν όλες οι εκπομπές, μπορείτε να ακούσετε, να μας ακούτε και μετά, αν δεν μας προλάβετε ή αν έχετε κάτι να κάνετε, ή αν δουλεύετε εκείνη την ώρα, για να δείτε πώς απαντάει σε όλα αυτά που λέγονται για το ΣΥΡΙΖΑ, που έχει ενδιαφέρον, είχε ενδιαφέρον αυτή η συνέντευξη. Ξέρω και πως τους συναδέλφους οι οποίοι παρακολουθούσαν όλοι, σήμερα όλοι ακούγανε Κόκκινο, να ξέρετε. Ειδικά και οι συνάδελφοι που κάνουν πολιτικό ρεπορτάζ. Λοιπόν, τώρα θα πάω σε ένα άλλο θέμα. Ένα θέμα που μας έχει πληγώσει πολύ. Ένα θέμα που αφορά ένα νέο άνθρωπο που δολοφονήθηκε ουσιαστικά στις 14 Ιουνίου του 20. Θα πάω καταρχήν στον πατέρα του Βασίλη του Μάγκου να σας πω. Τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο Γιάννης ο Μάγκος. Καλό μεσημέρι, κύριε Μάγκο.
1: Γεια σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ χαίρομαι που είστε μαζί μας, ειλικρινά. Λοιπόν, να πούμε λίγο για το ιστορικό του γιού σας. Στις 14 Ιουνίου του 20, λοιπόν, ο 26χρονος έτσι τότε, Βασίλης Μάγκος, ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου, όπως αποδείχθηκε συνέχεια, με αποτέλεσμα 6 κατάγματα πλευρών, θλάση στο σηκώτη και τη χολιδόχο κίστη. Τα λέω όλα για να καταλάβουμε πόσο σοβαρά ήταν τα τραύματά του. Και προσήχθη από τις αστυνομικές δυνάμεις το Βόλο. Έτσι, κατά τη διάρκεια κινητοποιήσεων έγινε αυτό, ενάντια στην καύση σκουπιδιών από το εργοστάσιο της Αγιέτ Λαφάρς. Εκτός από τους κατοίκους του Βόλου, ενάντια, έχουν ταχθεί και το και νοσοκομεία εκεί του Βόλου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ήταν μια ευρύτατη, και το ΤΕΕ μάλιστα, Μαγνησίας, που είναι εντυπωσιακό γιατί ξέρουν εκεί έχουν. Λοιπόν, υπήρξε βίαιη μεταχείριση, έχουν ασκηθεί τώρα διώξεις 6 αστυνομικούς, έτσι δεν είναι. Πέθανε ένα μήνα ακριβώς μετά το περιστατικό.
1: Μετά τη δολοφονία του.
0: Μετά τη δολοφονία του. Δηλαδή στις 14 Ιουλίου πέθανε.
1: 13.
0: Α, ωραία. Το βλέπω στην Wikipedia. Είναι λάθος.
1: Δεν πειράζει, αλλά εγώ.
0: Μία μέρα πριν.
1: Είναι χαραγμένη
0: τώρα. Είναι δυνατόν το παιδί σας. Λοιπόν, εντοπίστηκε νεκρό στο δωμάτιό του. Έτσι, από εσάς εντοπίστηκε, νομίζω.
1: Εσείς τον βρήκατε.
0: Η μητέρα του τον βρήκε. Από τους γονείς του, την οικογένειά του. Η γιατροδικαστική τώρα εξέταση αποδίδει το θάνατό του σε οξύ πνευμονικό είδημα, κύριε Μάγκου. Έχουν ασκηθεί διώξεις όμως σε βάρος 6 αστυνομικών και εσείς έχετε κάνει ένα μεγάλο αγώνα για να αποδείξετε και για να αναδείξετε την αλήθεια και ποιοι αυτούς τους ενόχους, ουσιαστικά τους δολοφόνους αυτού του, όχι μόνο για το παιδί σας, αλλά γιατί όλο αυτό το περιστατικό. Αν δηλαδή δολοφονούνται άνθρωποι οι οποίοι διαμαρτύρονται ενάντια σε θέματα που αφορούν την οικολογία κλπ. Για πείτε μας καταρχήν πού είναι τώρα η ιστορία αυτή. Πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, δικαστικά.
1: Επιτρέψτε μου καταρχήν να κάνω ένα σχόλιο σε όλα αυτά που σωστά όπως τα βάλατε στην συζήτηση. Ναι. Θέλω να πω το εξής. Είπα βέβαια ότι το παιδί μας σαν χθες χτυπήθηκε και πέθανε ένα μήνα μετά τη δολοφονία του. Ναι. Και πέθανε γιατί δεν άντεξε όχι τον σωματικό πόνο, κυρίως τον ψυχικό πόνο. Και θέλω να βάλω αυτό το ζήτημα σε εσάς και στους ακροατές σας. Ναι. Σκεφτείτε έναν εκπαιδευτικό, λέω τυχαία τώρα. Ανέτεια κάποια στιγμή την ώρα που το παιδί σας, το παιδί του καθενός, είχε το βιβλίο του μέσα στην τάξη και διάβαζε. Του έρχεται ένα χαστούκι. Πώς θα τη δώσει το παιδί, πώς θα το έπαιρνε ψυχολογικά το ίδιο και πώς θα τη δούσαν οι γονείς. Θέλω να πω ότι το ίδιο πράγμα και πολύ χειρότερο έγινε στο παιδί μας. Ανέτεια τον χτύπησαν, ανέτεια τον ξυλοκόπησαν μπροστά στα δικαστήρια του Βόλου και ανέτεια μετά τον προσήγαγαν στην ασφάλεια και τον κράτησαν 2 ώρες και τον βασάνισαν. Τώρα, να απαντήσω στο ερώτημά σας. Ναι. Αυτή τη στιγμή διεξάγεται στο Μικτόρκο το δικαστήριο Καρδίτσας η δίκη κατά 6 αστυνομικών, οι οποίοι κατηγορούνται για βασανιστήρια κατά του Βασιλείου Μάγκου, για απλή, για επικίνδυνη σωματική βλάβη, για έκθεση και για παράνομη κατακράτηση. Είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι τον χτύπησαν ανέτεια μπροστά στα δικαστήρια και μετά χωρίς λόγο τον μετέφεραν στην ασφάλεια και τον κράτησαν παράνομα 2 ώρες, ενώ έπρεπε να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο αφού τον είχαν χτυπήσει ήδη και τον είχαν τραυματίσει. Βέβαια, στο Μικτόρκο το δικαστήριο Καρδίτσας, όπως ίσως είναι γνωστό, συμβαίνει το εξής παράδοξο. Διεξάγεται η δίκη και εμείς βιώνουμε μια τραγική κατάσταση, γιατί δεν έχουμε δικαίωμα παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας.
0: Γιατί δεν έχει δικαίωμα?
1: Αυτό συνέβη γιατί το παιδί μας, ενώ είχε ξεκινήσει τη διαδικασία να κάνει μήνυση, δεν πρόλαβε να κάνει μήνυση. Δεν πρόλαβε γιατί είχε τους τραυματισμούς.
0: Σωστά, υπάρχει αυτή η καινούρια διάταξη.
1: Ναι, ο νόμος ερμηνεύεται διτά. Εγώ δεν μπαίνω στη διαδικασία να σχολιάσω το δικαστήριο.
0: Δεν είναι νομικό το θέμα, αλλά μου είναι αδιανόητο πώς οι γονείς του δολοφονημένου
1: έχουμε
0: ανθρώπου.
1: Έχουμε κληρονομικό δικαίωμα. Ναι. Έχουμε κληρονομικό δικαίωμα. Και επίσης η δίκη αυτή η οποία διεξάγεται τώρα στην Καρδίτσα. Προέκυψε μετά από δική μας προσφυγή στην εισαγγελία φετών Λάρισσας. Αν εμείς οι γονείς δεν είχαμε κάνει προσφυγή, η δίκη δεν θα διεξάγονταν. Επομένως, όπως μας λέει και η δικηγόρη μας, θα έπρεπε να μας το δώσουν. Θα έπρεπε να μας το δώσουν αυτό το δικαίωμα. Δεν μας το δώσαν. Βιώνουμε όμως το εξής τραγικό. Δηλαδή, υπάρχουν 7 συνήγοροι υπεράσπιση του κατηγορουμένου από τη μία πλευρά και από την άλλη τα κενά έδρανα των δικών μας συνηγόρων. Και εκεί παρακολουθούμε ένα θέατρο του παραλόγου τώρα από τους συνηγόρους υπεράσπισης των κατηγορουμένων, όπου θα περίμενε κανείς, αφού δεν υπάρχει το αντίπαλο δέος ή άλλη πλευρά, να διεξάγουν και να παρακολουθήσει κανείς μια δικηγορία υψηλού επίπεδου, μια δικηγορία με σωστές ερωτήσεις, με ερωτήσεις πάνω στα γεγονότα. Δυστυχώς όμως, και θα το πω και το λέω, παρακολουθούμε μια δικηγορία χυδαιότητας. Επειδή προφανώς δεν έχουν να κάνουν ουσιαστικές ερωτήσεις πάνω στα πραγματικά γεγονότα, οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων καταφεύγουν σε ερωτήσεις κάτω από τη μέση, σε ερωτήσεις δολοφονίας χαρακτήρα. Δολοφονίας χαρακτήρα του παιδιού μας μετά θάνατον, δολοφονίας χαρακτήρα της μητέρας.
0: Τι λένε για το παιδί σας, κύριε Μάγκο, για πείτε μας τώρα. Γιατί εμείς μιλάμε συγκεκριμένα.
1: Ναι, οι συνήγοροι προσπαθούν να μεταφέρουν τις ευθύνες των θητών πάνω στο ίδιο το θύμα. Ότι το θύμα ήταν επικίνδυνο, ότι είχε προβλήματα, με εξαρτήσεις και με τέτοια. Ναι, το παιδί μας κάποτε είχε προβλήματα και έκανε τεράστιο αγώνα το παιδί μας και εμείς για να ξεφύγει. Παρακολούθησε προγράμματα και είχε ξεφύγει και ήταν μια χαρά το παιδί μας. Ήταν στο ζενίθι της προσπάθειάς του και αυτοί τον γκρέμισαν στον αδύρ. Προσπαθούν να μετατοπίσουν το πρόβλημα από τους πείτε στο θύμα. Ότι το ίδιο το θύμα έφυγε, ότι ήταν ανήσυχος. Πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με την πραγματικότητα. Η ουσία είναι μία. Γιατί το χτυπήσαν? Γιατί το παιδί μας απλά, όπως λέει και στην καταγγελία του, πήγαινε να διαμαρτυρηθεί γιατί είχαν συλλάβει κάποιο παιδί στην διαδήλωση, στη μεγάλη διαδήλωση κατά της κάθε σκουπιδιών. Επίσης προσπάθησαν να αμφισβητήσουν τη σχέση τη δική μας, τη σχέση των γονιών με το παιδί τους. Με αποτέλεσμα βέβαια να πέσουν και στη μέγιστη κάφα να θέσουν στη σύζυγό μου, στη μητέρα του παιδιού μας, του Βασίλειου, παραπιστική ερώτηση, δηλαδή έκαναν μια λαθροκυρία, ας το πούμε, δηλαδή διάβασαν μια ερώτηση από κάπου αλλού για να εξαπατήσουν με το δικαστήριο. Ρωτώντας τη γυναίκα μου αν μετά τις 14 Ιουνίου, δηλαδή μετά την ημέρα που χτύπησε το παιδί μας, αν ξαναδεί το παιδί μας, και η γυναίκα μου απάντησε, η μητέρα του Βασίλειου, είναι δυνατόν να μην είδα το παιδί μου? Ποια μάνα θα βρει το παιδί της? Και ο συνήγορος αυτός ανεμίζει αυτή
0: η κατάσταση. Μάλιστα, δηλαδή και το ενδιαφέρον, ας πούμε, της μάνας.
1: Χρησιμοποίησαν μια κατάθεση από κάποιον άλλον, ο οποίος δεν είναι καν μάρτυρος στη δίκη, είχε καταθέσει τα πλαίσια της υπόθεσης.
0: Έχετε φτάσει και στην Ευρώπη για το θέμα αυτό, δεν είναι? Έχετε πάει και
1: στην άκρη του κόσμου θα φτάσουμε για το δίκαιο του παιδιού μας. Αυτό που θα κάνει, που θα έκανε κάθε γονείς. Δεν πρόκειται να σταματήσουμε, γιατί δεν είναι η συναισθηματική λόγη που μας οδηγούν σε αυτό. Που είναι αρκετή για έναν γονιό που άχασε το παιδί του, συναισθηματική λόγη να τον δουν να βρει το δίκαιο του. Εδώ είναι τα αντικειμενικά ντοκουμέντα. Τα ντοκουμέντα είναι συντριπτικά εις βάρος των κατηγορουμένων.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι πάρα πολλά.
0: Κατάλαβα. Λοιπόν, κύριε Μάγκο, εδώ θα είμαστε εμείς να τα λέμε. Έτσι. Δυστυχώς ο χρόνος μας είναι σύντομος.
1: Δεν πειράζει.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Εγώ ιδιαίτερα. Ήσασταν σύντομος και περιεκτικός και εδώ θα είμαστε εμείς να τα λέμε. Δεν ξεχνάμε τα θέματα, αν το ξέρετε αυτό.
1: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εδώ λοιπόν, αύριο, 12 η ώρα θα είμαστε μαζί. Να είστε καλά, να περνάτε καλά.

0: στο κόκκινο.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
4: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
5: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στο Λυκαβητό με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Αντωνοπούλου, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 20 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
6: Στον Γαλατάψιλη Βροχή, μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
7: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
8: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
7: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
8: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
9: Παίζουν Πιατάς

0: έχει ανασταλεί η λειτουργία του, δήλωσε στο κόκκινο Σωκράτης Φάμελος. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει αγωνία στον κόσμο αν θα υπάρξει προοδευτική δύναμη απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να συμβάλλει και να έχει ρόλο, επισημένοντας την ανάγκη για ευρύτερη προοδευτική σύγκληση. Συμπλήρωσε ότι οι υπερβάσεις θα κάνουμε, όχι θυσίες, ενώ έκανε λόγο για σημαντική, καθαρή και προωθητική απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής που κινείται προς την ενότητα του προοδευτικού χώρου. Αναφέρθηκε επίσης στον ρόλο του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι έχει συμβάλει σε τεκτονική αλλαγή στον προοδευτικό χώρο, ενώ μίλησε για ενωτική σύνδεση. Τέλος, ο Σωκράτης Φάμελος ξεκαθόρισε ότι τα οικονομικά του κόμματος έχουν ρυθμιστεί και πρόσθεσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι συνεπής απέναντι στα κομματικά μέσα και στους εργαζόμενους. Με σκληρή γλώσσα σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, κατηγορώντας την κυβέρνηση για αδιαφάνεια, ρουσφέτια και αποτυχία στην αντιμετώπιση της ακρίβειας. Η Κουμουνδούρου ανέφερε ότι η εικόνα περιμάχης κατά της διαφθοράς δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, υπογραμμίζοντας υποθέσεις όπως οι πολεοδομίες, ο ΟΠΕΚΕΠΕ και οι αποκαλύψεις για το Πρέντατορ, ενώ άσκησε κριτική για τον υψηλό πληθωρισμό, την επιβάρυνση των οικοκυριών και την κατάσταση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αλλαγές σε θέσεις Γενικών Γραμματέων σε τέσσερα Υπουργεία ανακοίνωσε το Γραφείο Τύπου του Πρωθυπουργού. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γενικός Γραμματέας και Αστικού Περιβάλλοντος τοποθετεί το Ευάγγελος Κυριαζόπουλος. Στο Υπουργείο Πολιτισμού, Γενική Γραμματέας Πολιτισμού αναλαμβάνει η Ολυμπία Βικάτου. Στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας και Λιμένων τοποθετεί το Εμμανουήλ Κουτουλάκης, ενώ Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής αναλαμβάνει ο Φώτης Μάγκος. Σήμερα το απόγευμα, πολιτική εκδήλωση θα πραγματοποιήσει ο Αλέξης Τσίπρας στην Νίκαια. Η εκδήλωση είναι προγραμματισμένη για τις 7.30 το απόγευμα και θα διεξαχθεί στην πλατεία 17 Αυγούστου. Φωτιά ξέσπασε το πρωί σε κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο Μενίδη, μέσα σε κατοικημένη περιοχή, με αποτέλεσμα η περιοχή να έχει καλυφθεί από πυκνούς μαύρους καπνούς. Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις πυροσβεστικής με 5 οχήματα και 10 πυροσβέστες, οι οποίοι προσπαθούν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο. Νέος γύρος καταθέσεων ξεκινά από σήμερα για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο, με θύματα μια 54χρονη γυναίκα και τον 26χρονο γιο της. Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση έχει προφυλακιστεί ο Ιταλός σύντροφος της γυναίκας, ο οποίος αρνείται τις κατηγορίες και επιμένει στην αθεότητά του. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, εξετάζονται στοιχεία που φέρονται να δείχνουν πιθανή παρέμβαση στο τόπο του εγκλήματος πριν ακόμη ειδοποιηθούν οι αρχές. Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Γκόνιτσα, όπου 4 απανθρακωμένες σωροί εντοπίστηκαν μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε κοντέινερ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα θύματα είναι 4 αδέλφια. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τα ακριβή αίτια της φωτιάς. Στη διεθνή ενημέρωση. Οι κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν κατέληξαν σε καταρχήν συμφωνία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή σε όλα τα μέτωπα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Πακιστάν, που έχει ρόλο βασικού μεσολαβητή. Η πληροφορία επιβεβαιώθηκε στη συνέχεια τόσο από την Ουάσιγκτον όσο και από την Τεχεράνη. Η ανακοίνωση της συμφωνίας προκάλεσε άμεση πτώση στις τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Εξωτερικών του Ιράν, οι δύο πλευρές θα ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις εντός 60 ημερών για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας, με την Τεχεράνη να διατηρεί ωστόσο επιφυλάξεις και δυσπιστεί απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η τελετή υπογραφής της συμφωνίας έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 19 Ιουνίου στη Γενέβη, με τον Αμερικανό Αντιπρόεδρο J.D. Vance να δηλώνει ότι θα παραστεί, ενώ πιθανή θεωρείται και η παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι τα στενά του ορμούς θα ανοίξουν ξανά μετά την υπογραφή της συμφωνίας, κάνοντας λόγο για αποκατάσταση της ομαλής ροής πετρελαίου στην περιοχή και παγκοσμίως. Παράλληλα, ανακοίνωσε την άρση του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού των Ιρανικών Λιμανιών, κάνοντας λόγο για μια συμφωνία που θα φέρει ειρήνη και ασφάλεια στην περιοχή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα χαιρέτησαν τη Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν και ζητούν την άμεση εφαρμογή της. Πρώτη αντίδραση από το Ισραήλ για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή ήρθε από τον ακροδεξιό Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ, ο οποίος δήλωσε ότι η συμφωνία δεν δεσμεύει τη χώρα, υποστηρίζοντας ότι το Ισραήλ δεν συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις και ζητώντας να μην υπάρξει αποχώρηση δυνάμεων από το Λίβανο. Στις αθλητικές ειδήσεις. Η Σουηδία πραγματοποίησε εντυπωσιακή πρεμιέρα στο παγκόσμιο κύπελο, επικρατώντας τις Τινησίες με 5-1 στο στάδιο Μόντερεϊ και παίρνοντας την πρώτη θέση στον 5ο όμιλο. Στο άλλο παιχνίδι για τον 6ο όμιλο, η Ολλανδία και η Ιαπωνία αναδείχθηκαν ισόπαλες 2-2 στο Άρλινγκτον, σε μια αναμέτρηση που κρίθηκε στα τελευταία λεπτά με γκολ των Ιαπώνων στο 89.
1: Ο καιρός.

Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας με παροδικές νεφώσεις στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας τους 34 βαθμούς στην Αθήνα και τους 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού με την Κατερίνα Κρυβοπούλου.

Καλό μεσημέρι. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη στις κόκκινες συχνότητες στα Ερτζιανά. Στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά. Η εκπομπή που ακολουθεί δεν έχει χορηγό, οπότε πάμε μέσα στην εργασία που έχουμε το Μέγαρο Μαξίμου και την Γενική Γραμματεία Ενημερώσεις και Επικοινωνίας. Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος, μη ρωτάς τι κάνει για σένα ο Μαρινάκης, ο Παύλος μας. Αναρωτήσου τι κάνεις εσύ για το Μαρινάκη, τον Παύλο μας. Ό,τι μπορούμε κάνουμε και πάμε μέσα να δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα, αν είναι αποθεωτικά ή υπερκαταπληκτικά για τον πολυχρονεμένο μας ηγέτη. Εφημερίδα των Συντακτών. Επιτελικό τσίρκο. Το κυβερνητικό μπάχαλο με τις τελευταίες υπουργοποιήσεις του Υπουργείου Εξωτερικών για να διάσει θέση για τον Τάσο Χάτζη Βασιλείου και να βολευτεί η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, που δεν είχε λέει τα προσόντα. Καλά, τώρα αυτό είναι πρωτοσέλιδο. Δηλαδή, κάνουμε θέματα του Υπουργείου Εξωτερικών πρωτοσέλιδο. Τα βλέπουν οι Τούρκοι. Δεύτερο θέμα στην Ευσύν. Βόρεια Ελλάδα. Κίτρινη κάρτα στο Μαργαρίτη Σχοινά έδειξαν οι αγρότες. Το νέο Υπουργό Αγροτικής Αναπτύξεως, ο οποίος είπε ότι θα φέρει δισεκατομμύρια από την Ευρώπη, που ήταν και Ευρωπαίος Επίτροπος, θα φέρει δισεκατομμύρια στην Ελλάδα μας. Και του δείξαν κίτρινη κάρτα οι αγρότες. Δηλαδή, τι θέλουν, δεν κατάλαβα. Απογευματινή. Ο χάρτης του εγκλήματος στην Αθήνα. Ναρκωτικά, κλοπές, ληστείες και απάτες σε ημερήσια διάταξη. Γι' αυτό και χρειάζεται τρίτη τετραετία κολάμπια για να δει και αυτά τα θέματα. Και άρθρο στην απογευματινή του Γιώργου Κατσιγιάννη, που λέει ο Αλέξης ξέθαψε το ηθικό πλεονέκτημα. Ποιο ηθικό πλεονέκτημα? Της αριστεράς έχει ηθικό πλεονέκτημα. Πάμε να σας πω κάτι. Λένε, ας πούμε, πολλοί ότι και ο Μητσοτάκης και ο Ανδρουλάκης έχουν, λέει, κουμπάρους που εμπλέκονται με το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο Τσίπρας πράγματι δεν έχει, αλλά γιατί όμως? Γιατί δεν έχει κανένα κουμπάρο? Αν είχε, ελεύθερος τύπος ή συνταξιουχικό. Και πράγματι, οι τρεις αλλαγές με την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς. Ποια ζευγάρια συνταξιούχων θα πάρουν διπλό επίδομα το Νοέμβριο? Δεύτερο θέμα στον ελεύθερο τύπο. 13 θύματα στον πόλεμο της τουρκικής μαφίας στην Ελλάδα. Έχει έρθει η τουρκική μαφία και πολεμάει εδώ. Ανέα. Ένας ο εμφυά από τους δήμους. Οι διοκτήτες ακινήτων, λέει, θα έχουν μικρότερη τελική επιβάρυνση. Αυτό νομίζω εκεί στα νέα, κοιτάξτε, ναι, αντιγράφεται ελεύθερο τύπο. Έτσι, αυτό το έχει ελεύθερος τύπος την περασμένη Πέμπτη, νομίζω. Δεύτερο θέμα στα νέα. Πλειοδοσίες. Ένα crash test προγραμμάτων Πασόκ ελληνικής αστυνομίας. Όχι, ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Αυτά με τα τζάμπα λεωφορεία είναι αυτό. Δημοκρατία. Κερδοσκοπία με το σπίτι μου. Αυξήσεις 10-15% με το σπίτι μου 1 και άλλο 10-15% με το σπίτι μου 2. Συνολικά δηλαδή 30% αυξήθηκαν τα σπίτια λόγω του προγράμματος στο σπίτι μου. Δηλαδή να μην το κάναμε, δεν κατάλαβα. Και λέει μετά, απίθμενη υποκρισία του Μαξίμου τώρα που πλησιάζουν οι εκλογές Gay Pride. Α, ότι φέτος στο Gay Pride δεν πήγε κανένας κυβερνητικός παράγοντας επειδή πλησιάζουν εκλογές, ενώ τα προηγούμενα χρόνια πηγαίναν. Εστία. Στο μεγαλύτερο φιάσκο της ιστορίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής εξελίσσεται ο πόλεμος στο Ιράν. Και λέει ο Μανώλης Κοτάκης ότι τη συμφωνία είχε κάνει ο Ομπάμα το 2015. Έτσι, πράγματι. Δεν έχει, βλέπω σήμερα, η αστεία τίποτα για το δημοψήφισμα στην Ελβετία κατά των μεταναστών, γιατί εκεί Μανώλη Κοτάκη το χάσανε το δημοψήφισμα κατά των μεταναστών. Εθνικός Κήρυκας, βιβλίο για άγνωστη επιχείρηση διάσωσης ελληνικών αρχαιοτήτων στην κατοχή. Είναι ένα βιβλίο το οποίο λέγεται «Η Αμερικάνικη Σχολή Κατασκόπων» και λέει ότι κάποιοι κατάσκοποι από την Αμερική είχαν έρθει εδώ στην Ελλάδα και βασικά, την κατοχή, και βασικά ασχολούνταν με την αρχαιοκαπηλεία. Την πέσαν οι τραμπούκοι του ΣΥΡΙΖΑ στον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, τον καλύτερο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας από το 1974, μετά φυσικά τον Ανδρέα Παπαμιμίκο, τον καλύτερο αναπληρωτή υπουργό μεταφορών που χελάσε εδώ και 200 χρόνια, μετά φυσικά τον Κώστα τον Καραμαλή τον Τρίτο, που ήταν και υπουργός, τον υπάλληλο του κάθε μήνα της ομάδας Αλήθειας, όταν τα πέτρινα χρόνια του μαδουρισμού, ο Κυρανάκης δούλευε τα απογεύματα στην ομάδα Αλήθειας και τα πρωινά στη Νέα Δημοκρατία, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για τη 13ωρη εργασία στον ίδιο εργοδότη. Βγήκα λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη, Άρη Πορτοσάλτα, Ανεψιέ Δημητριάδη, Σταμάτη Ζαχαρέ και κατηγορά τον Κυρανάκη γιατί είπε πως η μάχη των επόμενων εκλογών θα είναι μάχη ιδεών.
Τους έπιασε πανικός εκεί στην Κουμουνδούρου. Μιλάμε, ο Κυρανάκης θα ρίξει στη μάχη των επόμενων εκλογών το υπερόπλο της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή τις ιδέες της. Τις ιδέες που, για παράδειγμα, έπεισαν τον Τάκη Θεοδωρικάκο να γίνει ο Δημοκράτης, αφού πρώτα πέρασαν το Κουκουέ, το Συνασπισμό και το Πασόκ του Σιμίτη. Έτσι. Μιλάμε για κίνηση ΜΑΤ. Τις εκλογές του 2023 τις κερδίσαμε με τα λεφτά σας και τώρα θα τις κερδίσουμε τις επόμενες με τις ιδέες μας. Πιστεύω πως αυτές τις εκλογές με τις ιδέες μας, τι να πω, μέχρι και τη Ροδόπη θα βάψουμε μπλε, ο Κυρανάκης δηλαδή, που αν θυμάστε το 2023 η Ροδόπη ήταν νερός, όπως είχε αποκαλύψει ο Φλωρίδης, γιατί από το προξενείο της Τουρκίας μοιράζαν σταυρωμένα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ σε γερμανομουσουλμάνους. Αλλά τι να πω, αυτός ο λαϊκισμός τρομαδούρων. Τοξικός βούρκος, δηλητήριο. Πάλι καλά που ο αντίπαλος του Κολάμπια μέχρι το μεσημέρι των επόμενων εκλογών θα είναι η Άννα Διαμαντοπούλου. Μέχρι να έρθουν όμως οι εκλογές, εμείς τώρα πάμε στα μπαλκόνια με το 191 του ποινικού κώδικα για διασπορά ψευδών ειδήσεων να χειροκροτήσουμε το Χάρη Θεοχάρη. Τον καλύτερο υφυπουργό εξωτερικών που είχε Ελλάς εδώ και 200 χρόνια, μετά φυσικά το Γιάννη Τολοβέρδο. Τον καλύτερο υπουργό τουρισμού της Μητσοτάκης ΑΕ, μετά φυσικά την Όλγα Κεφαλογιάννη Βαρδινογιάννη. Ίσως το σπουδαιότερο πολιτικό που γοητεύτηκε από τις ιδέες της Νέας Δημοκρατίας και μετακινήθηκε σε αυτήν, μετά φυσικά τον Ανδρέα Λοβέρδο. Ρωτήσαν λοιπόν το Θεοχάρη της προάλλες στο Sky, ακόμα ένα βοθροκάναλο των εφοπλιστών που στηρίζουν τον Τσίπρα, πώς βλέπει, λέει, αυτό που ο Αντώνης Σαμαράς σκέφτεται να κάνει κόμμα. Και τους λέει ο Χάρης Θεοχάρης, θα είναι μία δεύτερη προδοσία η ίδρυση του κόμματος Σαμαρά. Και το ρωτάνε οι δημοσιογράφοι, που τσιρκάδες ήταν, λέει, γιατί δεύτερη? Και τους λέει, α, δεν ξέρετε, λέει. Η πρώτη φορά, λέει, ήταν το 1993, όταν ο Θεοχάρης έριξε το Δρακουμέλ και έκανε την πολιτική άνοιξη και μετά μας κατσικώθηκε, λέει, το Πασόκ 11 χρόνια, από το 1993 μέχρι το 2004. Και το ρωτάνε οι δημοσιογράφοι, καλά εσείς, λέει, σημειτικός δεν ήσασταν, λέει, και το 2015 δεν κατεβήκατε με το ποτάμι? Τους λέει, ναι, αλλά με κερδίσανε οι ιδέες της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ τι βλέπουμε, φίλοι και φίλες μου, έτσι? Πως οι ιδέες Νέας Δημοκρατίας μπορούν να σε κερδίσουν και με αναδρομική ισχύ από την πρώτη φορά, Μητσοτάκη, από το 1993. Και του λένε οι δημοσιογράφοι του Θεοχάρη, λέει, μα ο Σαμαράς, λέει, κύριε Θεοχάρη, πως η Νέα Δημοκρατία έχει απομακρυνθεί από τις ιδρυτικές της αρχές. Και τους λέει ο Θεοχάρης, εγώ, παιδιά, αυτά τα πράγματα δεν τα ξέρω. Το 2019 πήγα στη Νέα Δημοκρατία. Προσέξτε, ρε μάλια, μη πέσει κανένα Κολάμπια και μετά το διώξουν το Θεοχάρη από τη Νέα Δημοκρατία και πρέπει να γυρίσει στο κόμμα του τη δημοκρατική ευθύνη, από το οποίο κόμμα τον διέγραψε ο Αλέκος Παπαδόπουλος, που ήταν το μόνο άλλο μέλος της δημοκρατικής ευθύνης. Κύριε Δρακόπουλε, θα μας φωνάξετε τώρα στο ένδυμα Σταύρος Νιάρχος και κανένα μαντάνι που έκανε τζάμπα τα λεωφορεία στη Νέα Υόρκη και θα χρεοκοπήσει ο Δήμος? Σας παρακαλώ, φωνάξτε λίγο το Χάρη το Θεοχάρη, λίγο να σας πει, έτσι, πόσο ισχυρές είναι αυτές οι ιδέες της Νέας Δημοκρατίας που σε τραβάνε σαν μαγνήτη στη Μητσοτάκης ΑΕ. Αυτό λοιπόν που δεύτερη τετραετία ο Κολάμπια θα έχει δίπλα του το Χάρη το Θεοχάρη, να το προβάλλουμε λίγο περισσότερο, να κερδίσουμε και την τρίτη τετραετία που βαλάει ψήφους ο Θεοχάρης. Αλλά τι να πω, δεύτερη τετραετία, πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτελή Απελώνη, τούφα είσαι. Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Θεόφιλος Σιχλετήρης στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Τζανακάκης έχει διαλέξει μουσικές, ο Νίκος Κεφαλάς απαντάει στο 2310-230-242. Μηνύματα σήμερα είναι δωρεάν, είναι μια προσφορά από το πρώην κόμμα του κυρίου Θεοχάρη, τη Δημοκρατική Ευθύνη, στο 6970-60-99-00. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από το Μέγαρο Μαξίμου. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκεται η ηγεσία των Μαδουριστών, καθώς ο Σιλμουτανό Εθνάρχης ο Κολάμπια, ο Τσιτάκ, το Ροτβάιλερ, η τίγρη της ταγματικής μεταρρυθμίσεως, είναι η τελευταία ευκαιρία και για τη Γερμανία. Δείτε αυτό. Έρχονται οι Γερμανοί για να μας αντιγράψουν στο gov.gr. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα. Ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδας? Ο Τσίπρας, προφανώς, αλλά γιατί? Γιατί επί Τσίπρα ο μόνος που ήθελε να αντιγράψει κάτι από την Ελλάδα ήταν ο Κιμ από τη Βόρεια Κορέα, που έβλεπε όλη μέρα ο άνθρωπος ΕΡΤ και ζήλευε. Και γι' αυτό τώρα η κρατική τηλεόραση της Βόρειας Κορέας είναι όπως ήταν η ΕΡΤ, επί Μαδούρων. Ενώ δείτε τώρα με τον Κολάμπια. Έρχονται οι Γερμανοί για να δουν πώς δουλεύει το gov.gr. Γιατί έχουν πάθει πλάκα οι άνθρωποι με αυτό το ίντερνετ που μας έφερε ο Φιερεκάκης, και μπαίνεις μέσα στο ίντερνετ και κάνεις όλες τις δουλειές σου με το δημόσιο από το σπίτι σου. Έτσι στη Γερμανία, όπως όλοι ξέρουν, χαρτούρα, χαρτόσημα, αριθμό πρωτοκόλλου. Για να κάνεις μια δουλειά πας και στείνεσαι ώρες, μέρες έξω στις ουρές από τις δημόσιες υπηρεσίες. Και μετά σου λένε πως οι Γερμανοί έχουν κράτος. Τίποτα δεν έχουν. Κοίτατε, και στην μπάλα, από τους 15 που παίξανε χθες, οι 13 μετανάστες ήταν. Κράτος μας έφτιαξε ο Κολάμπια εδώ στην Ελλάδα με το ίντερνετ, έτσι. Είδατε πόσο καλά οργανωμένο ήταν το γαλάζιο κύκλωμα στις πολεοδομίες. Μισό λεπτό. Μα καλά, ποιος είναι αυτόν τον οδηγό αυτή τη εκπομπή? Η Ρωσίδα κατάσκοπος που τα γειτόνισα τις Μιλένες Αποστολάκη. Αν είναι δυνατό. Τι λέγαμε? Α, έρχονται οι Γερμανοί για να μας αντιγράψουν. Αν θυμάστε, το ίδιο ακριβώς είχε γίνει και το πρώτο εξάμηνο του 2021 με τα εμβόλια. Που ενώ εμείς είχαμε κάνει ένα σύστημα καταπληκτικό, στη Γερμανία ήταν ανοργάνωτη. Αλλού πατούσαν, αλλού βρισκότανε. Μάθαν τότε οι Γερμανοί πως εμείς θα πάμε εξαιρετικά και πάμε να πάρουμε το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα, το παγκόσμιο πες, και στείλαν ανθρώπους τους για να δουν τα μυστικά της επιτυχίας μας. Και κάπως έτσι, αν θυμάστε, το εμβολιαστικό πρόγραμμα στη Γερμανία ήταν απολύτως πετυχημένο, ενώ το δικό μας, ας πούμε, εδώ στην Ελλάδα απέτυχε και βγήκαμε τρίτη από το τέλος. Μα καλά τώρα, ποιος πάει και τα θυμάται αυτά τα πράγματα? Δεν ξέρω αν το Σάββατο πήγατε σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, εγώ πήγα το Σάββατο σούπερ μάρκετ και πραγματικά άκουσα δύο βασικές συζητήσεις να κάνουν οι άνθρωποι, έτσι. Το πρώτο ήταν πόσο φθηνά ήταν τα πράγματα και όλοι λέγαν πάρα πολλά μπράβο στον Τάκη Θεοδωρικάκο που έπεισε έτσι όλο το κύκλωμα, την αλυσίδα, την εφοδιαστική, να χαμηλώσει πάρα πολύ τις τιμές. Αυτό ήταν το ένα που άκουσα. Το άλλο που άκουσα, και από ό,τι φαίνεται πάμε στο ίδιο σούπερ μάρκετ με τους συναδέλφους που δουλεύουν στο Πρόταγκον, είναι ότι ο κόσμος περιμένει πώς και πώς την αλλαγή του συντάγματός μας. Αυτό, δηλαδή να έχουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια, να γίνεται αξιολόγηση και απολύσεις στο δημόσιο, σύμφωνα και με το νόμο Μητσοτάκη του 2013, να μην επιτρέπεται να μας κυβερνάνε λαϊκιστές που θέλουν τζάμπα τα λεωφορεία, και φυσικά να αλλάξει ο νόμος περί ευθύνης υπουργών, έτσι ώστε να δικαστούν όλοι και όλες που κάναν υπουργοί και υπουργέσες επί Τσίπρα για τα εγκλήματα που κάναν στην Ελλάδα μας. Έτσι. Ακούγοντας λοιπόν αυτές τις συζητήσεις του κόσμου, στο δεύτερο σκέλος για τη συνταγματική αναθεώρηση, κατάλαβα γιατί και οι Μαδούροι όχι μόνο δεν θέλουν να συμβάλλουν στη συνταγματική αναθεώρηση, αλλά παρέστηναν και αυτό το καλό παιδί τον Ανδρουλάκη, που ενώ το Πασόκ έχει πάρα πολύ καλές προτάσεις, έτσι, ας πούμε για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, τώρα ας πούμε το παίζουν όλοι οι αντάρτες και αφήνουν και όλη γένεια στο Πασόκ και αναστατώνεται που τους βλέπει και η Σοφία Βούλτεψη. Και τι πήγανε και βρήκαν οι Μαδούροι για να ακυρώσουν αυτή την κορυφαία στιγμή για το πολίτευμά μας με τη συνταγματική αναθεώρηση? Ότι λέει μπήκε πρόεδρος στη Διακομματική Επιτροπή για την Αναθεώρηση Συντάγματος ο Μάκης ο Βορύδης, ο Μαυρουδής, ο Αθώος. Και λένε αυτό, λέει, είναι θεσμική παρακμή. Ο Μάκης είναι δυνατόν? Γιατί τι έκανε δηλαδή, ας πούμε? Λέει για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι μελέτησε την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ο Μάκης, γιατί είναι νομικός, και κατέληξε σε ένα αντικειμενικό συμπέρασμα πως είναι αθώος. Τελείωσε αυτό το θέμα. Δεν καταλαβαίνω γιατί να ασχολούμαστε με αυτό. Μετά το άλλο λέει, πως ένας άνθρωπος, λέει, που έχει ένα αντιδημοκρατικό βάθος στην πολιτική του διαδρομή να είναι επικεφαλής
της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης. Πράγματι, έτσι, έχει ένα βάθος αντιδημοκρατικό ο Μάκης, αλλά και αυτός, όπως ο Χάρης ο Θεοχάρης, όπως ο Ανδρέας ο Λοβέρδος, όπως ο Κυριάκος Κυριακάκης, όπως η Λίρα η Μενδώνη, Τσιμενδώνη, έτσι, σαν μαγνήτη τον τραβήξαν στη Νέα Δημοκρατία οι δημοκρατικές ιδέες της Νέας Δημοκρατίας. Και το άλλο λέει που λένε οι Μαδούροι είναι, λέει, πώς είναι δυνατόν, ας πούμε, να είναι στη θέση του Προέδρου της Διακομματικής Επιτροπής ο Μάκης, ενώ είναι ο άνθρωπος με το γνωστό δόγμα Βορύδη να λάβουμε όλα τα μέτρα στο κράτος και τους θεσμούς ώστε να μην κυβερνήσει ξανά ποτέ η αριστερά. Συγγνώμη, δηλαδή, βάλαμε τον κατάλληλο άνθρωπο στην κατάλληλη θέση. Τα αυτονόητα θα λέμε τώρα. Και αυτά που σας λέω έτσι για τα σούπερ μάρκετ ότι είναι φθηνά τα πράγματα, είναι η αλήθεια και μόνο η αντεπίθεση της ομάδας αλήθειας, κύριε Κυρανάκη μου. Μουσικές, σποτ μουσικές και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: στο κόκκινο.
1: Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων την Τετάρτη 24 Ιουνίου. Opening Act ή Captain. Λοκομόντο. Τετάρτη 24 Ιουνίου. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com, τα εκδοτήρια της Τεχνόπολης και τα Pavi. Θέλω να είσαι εκεί, ό,τι και αν συμβεί.
2: Το Φεστιβάλ Of Off Athens επιστρέφει στο Θέατρο Επικολωνό. 23 νέες ομάδες. 23 διαφορετικές φωνές. Από 25 Μαΐου έως 23 Ιουνίου. Παραστάσεις που τολμούν, ιστορίες που ψάχνουν να ακουστούν, νέοι δημιουργοί που ανεβαίνουν στη σκηνή χωρίς περιορισμό. Off of Athens, ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στη νέα ελληνική σκηνή στο Θέατρο Επικολωνό. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο επικολωνό.gr. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Αυτό το καλοκαίρι η μουσική δίνει ξανά ραντεβού στου ζωγράφου. Το Music Now Ζωγράφου Summer Festival 2026 επιστρέφει από 20 Ιουνίου έως 11 Ιουλίου, μετατρέποντας την πόλη σε μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή. Συναυλίες, μουσικές δράσεις και αγαπημένοι καλλιτέχνες στο Πάρκο Γουδί, στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο και στις γειτονιές της πόλης. Κώστας Μακεδόνας, Χαΐνιδες και Social Waste, Ηλίας Ανδριόπουλος, Χρήστος Λεοντής και πολλοί ακόμη σε ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Music Now, Ζωγράφου Summer Festival 2026. Εκεί όπου η πόλη γίνεται σκηνή και οι άνθρωποι συναντιούνται μέσα από τη μουσική.
4: Ο Δήμος Νέας Ιωνίας και το Πανελλήνιο Σωματείο Θεάτρου Σκιών παρουσιάζουν το 14ο Φεστιβάλ Καραγιόζη Δήμου Νέας Ιωνίας από 16 έως 20 Ιουνίου, κάθε βράδυ, ώρα 9 παρατέταρτο, στην πλατεία Αγίου Γεωργίου, πλησίον ΙΣΑΠ. Παραστάσεις με ζωντανή μουσική. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
5: Κυριάκος Δαρίβας, ντράμερ του Παύλου Σιδηρόπουλου. Παρασκευή 26 Ιουνίου στην Τεχνόπολη, η γιορτή για τον Παύλο αγκαλιάζει και τραγουδάει με τους καλεσμένους της και όλους εσάς το έργο του πρίγκιπα του ελληνόφωνου ροκ. 26 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Θα είμαστε όλοι εκεί.
6: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Εκατόν πέντε και πέντε.

Επανήλθαμε. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη. Στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA. Στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής. Μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά και να ενημερωθείτε για όλα τα δυσάρεστα. Σήμερα και για κάποια ευχάριστα στο μέτωπο του Ιράν. Νέα. Από το αρχείο του σταθμού μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή όποτε άλλοτε θέλετε. Αν θέλετε, και με το που ολοκληρώνουμε, ανεβαίνουμε και στο SoundCloud. Συνδεόμαστε αμέσως με το Radio College. Και σήμερα έχουμε. Ο λαός δεν ξεχνά. Τεχνικά μιλώντας ξεχνά, αλλά αυτό είναι από άλλη ιστορία. Τώρα, στη σημερινή ιστορία. Όταν στα τέλη του 2024, αρχές 25, ο Νίκος Ανδρουλάκης έγινε αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, στα χαρτιά, έτσι, γιατί υπάρχει εκλεγμένος αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και φαίνεται αυτό και στις δημοσκοπήσεις. Ο Ανδρουλάκης, λοιπόν, κάνει την επιλογή νωρίτερα, από τον Οκτώβριο του 24, είχε κάνει την επιλογή να ορίσει ως υπεύθυνη του πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ την Άννα Διαμαντοπούλου, την Άννα του Ορυχείου, την Άννα της Φωτοτυπίας. Ακόμα δεν είχε γίνει αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Η επιλογή του να δώσει τον πολιτικό σχεδιασμό του ΠΑΣΟΚ στη Διαμαντοπούλου σε πολύ κόσμο έμοιαζε ανεξήγητη. Δηλαδή η Διαμαντοπούλου αμέσως μετά τις εκλογές του 12 αποστασιοποιείται εντελώς από το ΠΑΣΟΚ και επανέρχεται το καλοκαίρι του 24 όπου βάζει υποψηφιότητα για γίνει πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Okay. Βγήκε τέταρτη, πήρε 19,5%, δεν πήγε άσχημα. Η επιλογή αυτή λοιπόν σε πολλοί κόσμο φάνηκε ανεξήγητη, αλλά είχε μια λογική, είχε ένα σκεπτικό. Δηλαδή ο στόχος ήταν η Διαμαντοπούλου να κάνει ένα πολιτικό σχεδιασμό ώστε να επιστρέψουν στο ΠΑΣΟΚ πρώην ψηφοφόροι του ποταμιού, πιο πρώην ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ με Κώστα Σιμίτη, οι οποίοι όμως το 2019 είχαν ψηφίσει με τα δύο χέρια Κολάμπια. Σε ποσοστό 4%, 5%, 6%, πολύ βαριά. Εδώ να πούμε ότι ο Ανδρουλάκης, ειδικά μετά την δεύτερη εκλογή του, την επανεκλογή του στη θέση του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, έχει βάλει στην πρώτη γραμμή πολλά νέα πρόσωπα, τα οποία δεν θυμίζουν σε τίποτα το παρελθόν. Έτσι. Ορισμένοι και ορισμένες είναι και λίγο άμπαλες με την πολιτική, δεν πειράζει, θα μάθουν. Αλλά είναι βέβαιο ότι στη Χαριλάου Τρικούπη σε κάποιο γραφείο έχουν κλειδωμένο τον Κώστα Σκανδαλίδη. Έτσι, λοιπόν. Ο οποίος έχει κάνει και υπουργός εσωτερικών, ο οποίος Σκανδαλίδης υπολογίζει τις εκλογικές μετακινήσεις με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που το έκανε και πριν, ξέρω εγώ, από 25-27 χρόνια. Και γινόντουσαν με αυτόν τον τρόπο πριν από 25-27 χρόνια οι εκλογικές μετακινήσεις. Ένα 5% πήγαινε από εδώ, ένα 7% πήγαινε από αλλού. Αυτό έχει αλλάξει. Λοιπόν. Και φάνηκε αυτό με αυτή την ιστορία τώρα, αυτό το νέο εγχείρημα Αλέξης Τσίπρας. Έρχεται ξανά πίσω το θέμα μιας αριστεράς που δεν είναι μοναστηριακού ή φοιτητικού τύπου. Πάει αυτό. Τελείωσε. Τώρα η Διαμαντοπούλου, λοιπόν, ως υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού, λέει ότι αυτή η εξέλιξη, πανεμφάνιση δηλαδή του Τσίπρα, συσπηρώνει τους ψηφοφόρους του Κολάμπια. Γιατί τους συσπηρώνει, λέει η Άννα Διαμαντοπούλου, γιατί δεν θέλουν η Ελλάδα να γυρίσει πίσω. Ούτε ακριβώς δηλαδή λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το ακριβώς δεν λέει και ο Κολάμπια. Δεν λέει εγώ θέλω να σας πάω στην Ελλάδα του 2030 ενώ ο καταληψίας θέλει να μας πάει πίσω στο 2015. Τώρα πριν από λίγο ο Μαρινάκης Παύλος κάπου δήλωσε, λέει ότι με αυτά που προτείνει ο Τσίπρας, αυτά τζάμπα λεωφορεία κτλ, θα έρθει ξανά μνημόνιο και θα γυρίσουμε στο 2015. Βέβαια, πριν επανεμφανιστεί αυτός ο Τσίπρας, που ήταν στις δημοσκοπήσεις δεύτερος, ας πούμε, ο Ανδρουλάκης, ο Κολάμπια έλεγε ότι ο Ανδρουλάκης θέλει να μας γυρίσει πίσω και μάλιστα είπε θέλει να μας γυρίσει πίσω στο 1981. Στο μεταξύ, όπως το έχουμε εξηγήσει εδώ πέρα στο college, μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, η εικόνα της Ελλάδας, που 8 στους 10 λένε ότι είναι η πιο άδικη χώρα για να ζεις στην Ευρώπη, η εικόνα της Ελλάδας μοιάζει με μια επιστροφή όχι στο 15 ή στο 81, αλλά στη δεκαετία του 70. Ή μοιάζει, όπως το έχουμε εξηγήσει εδώ στο college, μια επιστροφή στη δεκαετία του 80, αλλά στη χαμένη για τους Μητσοτάκηδες δεκαετία του 80, που η Ελλάδα αντί να ακολουθήσει, ας πούμε, τη Θάτσερ, είχαμε τέτοια σοσιαλισμούς, τζάμπα λεωφορεία μέχρι τις 8 το πρωί, τέτοια πράγματα. Τώρα,
επειδή κυρία Μαντοπούλου μιλάει για το 15-19. Πράγματι, είναι χρόνια για τα οποία μπορείς να πεις πάρα πολλά πράγματα. Αλλά σε σχέση με το 15, το 19, όλοι οι κοινωνικοί δείκτες είχαν βελτιωθεί. Υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι είχαμε μια διαδικασία μείωσης των κοινωνικών ανισοτήτων, που το 15, όταν παράλαβαν οι άλλοι, και οι Μαδούροι και ο Καταληψίας κτλ., είχαν εκτιναχθεί. Υπήρχε δηλαδή το 15 στην Ελλάδα πολύ φτώχεια, αλλά υπήρχε και τεράστια οικονομική ανισότητα. Επίσης, κανένας δεν έχει κατηγορήσει εκείνη την κυβέρνηση ότι άσκησε πολιτικές που είχαν στόχευση την τιμωρία των φτωχών ανθρώπων για την φτώχεια τους. Όπως είπαμε, ας πούμε, ο αποκλεισμός των ανασφάλιστων από την άμεση και δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Επίσης, όσο και να το ψάξανε και ακόμα το ψάχνουνε, σκάνδαλα πολιτικής διαπλοκής, πλουτισμού κυβερνητικών παραγόντων, εκεί να βλέπεις τον άλλον, ας πούμε, ότι μπήκε το 15 υπουργός με ένα σπίτι και το 19 είχε 40, έτσι, δεν βρέθηκε κανένας. Επίσης, το ρεύμα, μου ήρθε σήμερα το ρεύμα. Λοιπόν, το δίμηνο τότε πληρώναμε όσο πληρώνουμε τώρα το μήνα, έτσι. Επίσης, το σούπερ μάρκετ που σας έλεγα το Σάββατο, έτσι. Τότε, ας πούμε, με 65 περίπου ευρώ αγοράζαμε τώρα τα πράγματα που δίνουμε 100 ευρώ. Θα πεις ο Πούτιν φταίει, οκ, okay, αλλά δίνουμε 100 ευρώ. Ο Πούτιν και οι μουλάδες, έτσι. Επίσης, όπως το εξηγούν πια και πάρα πολλοί οικονομολόγοι, μπορεί τότε ο μέσος καθαρός μισθός να ήταν 850 ευρώ, αλλά είχε αγοραστική δύναμη για 850 ευρώ. Ενώ τώρα ο μέσος καθαρός μισθός μπορεί να είναι 1000 ευρώ, okay, αλλά έχει αγοραστική δύναμη για 780 ευρώ. Λιγότερα. Τώρα προσοχή, έτσι. Κανένας δεν λέει να γυρίσουμε πίσω τότε τι ωραίες μέρες. Πώς λένε κάποιοι για το Πασόκ, έτσι, Πασόκ, ωραίες μέρες. Ξέρω εγώ τότε που δέναμε τα σκυλιά με τα λουκάνικα. Όχι, όχι. Προφανώς ποτέ το πίσω δεν είναι πολύ καλό. Αλλά σήμερα, σε αυτό το μπροστά, ας πούμε, που ζούμε, τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα. Αυτό βέβαια, επαναλαμβάνω, δεν αφορά τους άνετους, έτσι. Για τους άνετους σήμερα τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλύτερα σε σχέση με το 2019. Για τους άνετους σήμερα τα πράγματα, 7 χρόνια Μητσοτάκη, είναι πάρα πολύ καλά τα πράγματα, έτσι. Και μπορούν και αφορολόγητα να μεταφέρουν στα παιδιά τους 800.000 ευρώ ο κάθε γονιός, ο κάθε παππούς, ο κάθε θείος και θεία, έτσι. Αλλά πάμε τώρα λίγο πίσω σε αυτό το σχήμα, δηλαδή ποιος συσπυρώνει και ποιος αποσυσπυρώνει. Είναι αλήθεια, έτσι, εγώ το παρακολουθώ επιστημονικά, ότι η επιστροφή αυτού του Τσίπρα, έτσι, μπορεί να συσπυρώσει τους άνετους γύρω από τον Κολάμπια. Είναι δεδομένο, λοιπόν. Αν είχε βγει οριστικά από τη μέση, αν έλεγε «γεια σας, δεν με ενδιαφέρει τίποτα, ξέρω εγώ, παριστάνω τον Κώστα τον Καραμαλή, τον Βούδα», πράγματι, κάποιοι άνετοι θα χαλαρώνανε. Θα χαλαρώνανε. Θα λέγανε, εντάξει ρε παιδί μου, δεν υπάρχει κάποιος λόγος ανησυχίας, ας πούμε. Ας μην ψηφίσουμε ξανά Νέα Δημοκρατία. Ας ψηφίσουμε κάτι άλλο. Παραλαμβάνω, αυτό αφορά ένα 4%, 5%, βαριά 6%. Εδώ τώρα, τεχνικά μιλώντας, αυτός είναι ένας πολιτικός σχεδιασμός ο οποίος δεν μπορεί να βγει σε καμία περίπτωση. Σε ό,τι αφορά το στόχο της νίκης, με μία ψήφο διαφορά. Σε δεύτερο χρόνο όμως, φαίνεται να υπάρχει πολιτική στόχευση. Έτσι. Δηλαδή αυτό, να χαλαρώσουν λίγο οι άνετοι, να ψηφίσει κανένας ρε παιδί μου και Πασόκ, να υπάρξει μια αλλαγή συσχετισμού, έτσι ώστε να ξαναδούμε το θέμα της συγκυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ, ώστε να σώσουν ακόμα μια φορά αυτή την πολύ βαλκανική γωνιά που ζούμε. Αλλά επειδή λένε κάποιοι, δεν θέλουμε να γυρίσουμε πίσω. Πράγματι, αλλά ένα τέτοιο σενάριο είναι μια επιστροφή στο 2011. Είναι η επιστροφή στην κυβέρνηση Παπαδήμου. Και σκεφτείτε λίγο κάτι. Σε outlook που θα έλεγε και ο Μπαμπινιώτης, έτσι. Σε προφίλ και αμφάς, έτσι. Δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές ανάμεσα στη Μητσοτάκης ΑΕ και στην κυβέρνηση Παπαδήμου. Δείτε, ας πούμε, πόσο αρμονικά συνυπάρχουν. Τους έβλεπα και προχθές δίπλα-δίπλα να κάθονται σε μια συνεδρίαση εκεί της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυρανάκης με τον Μιχάλη τον Χρυσοχοίδη. Πόσο άνετος είναι, ας πούμε, ο Κυριάκος ο Πιερεκάκης δίπλα στο Θάνο το Θανούλη τον Πλεύρη. Πόσο άνετος, ας πούμε, είναι ο Χατζηδάκης δίπλα στην παρετή σου Τσιμενδόνη.
πόσο άνετος είναι ο Μάικ Σοβορίτης με όλους. Έτσι λοιπόν. Δεν έχει μεγάλες διαφορές το σήμερα με την κυβέρνηση Παπαδήμου. Οπότε δεν ξέρω αν ο λαός ξεχνά ή δεν ξεχνά, ξεχνά. Αλλά αν υπάρχει έτσι μια διάθεση να μην γυρίσουμε προς τα πίσω, νομίζω καλό είναι έτσι όλες αυτές οι ορχήστρες, που έχουμε πάρα πολλές ορχήστρες αριστερές εδώ στην Ελλάδα, καλό είναι λίγο να χαμηλώσουν την ένταση της μουσικής, μπας και ακούσουν ένα παγόβουνο που πλησιάζει το πλοίο. Γιατί ο λαός μπορεί να ξεχνά, αλλά αυτά που η ορχήστρα παίζει ενώ πλησιάζει το παγόβουνο, τα καταλαβαίνει, τα πιάνει εύκολα. Ένα τραγούδι, κύριε Γερμανόλη.

πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για μια φωτογραφία που αξίζει χίλιες λέξεις. Τώρα να σας πω, τεχνικά μιλώντας, καμία φωτογραφία από μόνη της δεν αξίζει χίλιες λέξεις. Θα πρέπει να έχει τουλάχιστον μια λεζάντα από κάτω, δύο σειρές ή μια κειμενολεζάντα, ξέρω εγώ, 70-90 λέξεις, λίγο για να εξηγεί στον κόσμο τι συμβαίνει στη φωτογραφία, σε μια λεζάντα, σε μια κειμενολεζάντα. Γιατί μόνο της μια φωτογραφία δεν αξίζει καμία λέξη, γιατί ο κόσμος δεν θα καταλάβει από πού είναι. Μπορεί να αναγνωρίζει πρόσωπα ή μπορεί να αναγνωρίζει και χώρο, αλλά δεν καταλαβαίνει τι έχει συμβεί. Αυτό το μια φωτογραφία χίλιες λέξεις, άλλοι λένε ότι προέρχεται από το χώρο της διαφήμισης, σε μια εποχή δηλαδή που υπήρχαν διαφημίσεις που ήταν μόνο λέξεις. Δηλαδή διαφήμιζες ένα προϊόν μόνο με λέξεις, με γράμματα. Ένα εξαιρετικό παντελόνι. Μετά λέει, ανέβαζες φωτογραφία το παντελόνι, άλλαζε το πράγμα. Καταλάβαινε ο κόσμος τι πουλούσες. Έτσι. Ας πούμε, τα Levi's για παράδειγμα, οι πρώτες διαφημίσεις Levi's ήταν μόνο λέξεις. Δεν έβλεπε κανένας φωτογραφία που ήταν τα παντελόνια. Λοιπόν. Οπότε μια φωτογραφία μπορεί να αξίζει χίλιες λέξεις, αρκεί να έχει και μια σωστή λεζάντα. Σε μια άλλη εποχή και ζωή, όπως σας τα έχω πει εδώ στο ράδιο, στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας, οι δημοσιογράφοι μαθαίνανε να βάζουν λεζάντες και έπρεπε να είναι και πετυχημένες. Μαθαίνανε να γράφουν κείμενο λεζάντες και έπρεπε να είναι και πετυχημένες. Τώρα, επειδή ο κόσμος δεν ενημερώνεται πολύ από τις εφημερίδες, έχει υποχωρήσει κάπως αυτό. Στο ίντερνετ προφανώς δημοσιεύονται φωτογραφίες, αλλά συνήθως εκεί έχουν μόνο τα ονόματα. Δηλαδή έχει μια φωτογραφία, ξέρω εγώ, συνεδρίαση ας πούμε ο τομέας εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ. Και έχει φωτογραφία τον Γιώργο Παπανδρέου. Έτσι αυτό. Λοιπόν, είναι στον τομέα εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ μαζί με άλλους δύο-τρεις. Λοιπόν, οπότε η φωτογραφία μπορεί να είναι χίλιες λέξεις από μόνη της. Επίσης, είναι σημαντικό και αυτό ότι μπορούμε να γράψουμε πολλές λέξεις βλέποντας μόνο μία φωτογραφία. Δηλαδή η φωτογραφία μπορεί να έχει και μία αυτοτέλεια ως ιστορία. Έβλεπα λοιπόν τις προάλλες κάποιες φωτογραφίες από ένα πολύ μεγάλο γεγονός που έγινε εδώ στη Θεσσαλονίκη την προηγούμενη Παρασκευή. Την προηγούμενη Παρασκευή έγινε το άνοιγμα, το opening που θα έλεγε ο καθηγητής Μπαμπινιώτης του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά, στον ομότιτλο Δήμο Παύλου Μελά, στη Σταυρούπολη. Συγκεκριμένα Σταυρούπολη και Πολύχνη. Είναι ανάμεσα σε δύο πρώην Δήμους, στη Σταυρούπολη και στην Πολύχνη. Είναι στη Δυτική Θεσσαλονίκη, έτσι. Είναι ένα πρώην στρατόπεδο, το οποίο μέχρι πρόσφατα είχε και κάποιες υπηρεσίες του στρατού. Πριν από κάποια χρόνια ήταν εκεί και οι στρατιωτικές φυλακές της Θεσσαλονίκης. Είναι μια τεράστια έκταση, 350 στρεμάτων. Σκεφτείτε, ας πούμε, φαντάζομαι θα έχετε ακούσει κάτι για τη διεκδίκηση να γίνει ο χώρος της Διεθνής Έκτασης Θεσσαλονίκης ένα ενιαίο πάρκο, να φύγει η ΔΕΘ, να πάει αλλού κτλ. Η έκταση στη ΔΕΘ είναι γύρω στα 150 στρέμματα, δηλαδή η έκταση στο στρατόπεδο Παύλου Μελά, πλέον Μητροπολιτικό Πάρκο, είναι τριπλάσια. 350 στρέμματα. Και μάλιστα ελεύθερου χώρου. Το πράσινο το φυτέψανε, θα μεγαλώσει σιγά σιγά. Έχει και αρκετά δέντρα, τώρα ακόμα τα άλλα μεγαλώνουν. Σε 10 χρόνια θα είναι δέντρα. Και μάλιστα είναι στη Δυτική Θεσσαλονίκη, έτσι, η οποία Δυτική Θεσσαλονίκη έχει ένα τεράστιο πρόβλημα έλλειψης πρασίνου. Αυτό δηλαδή που λένε ότι το Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης έχει μία από τις χαμηλότερες αναλογίες πρασίνου ανακάτοικο, είναι αλήθεια, και αφορά κυρίως τη Δυτική Θεσσαλονίκη και κάποια τμήματα της Ανατολικής. Αλλά κυρίως αφορά τη Δυτική Θεσσαλονίκη, εκεί υπάρχει το μεγαλύτερο πρόβλημα. Έβλεπα λοιπόν τις φωτογραφίες από αυτό το άνοιγμα, από αυτό το opening. Προφανώς πρώτος εκεί ήταν ο δήμαρχος της περιοχής. Αλλά οι περισσότερες φωτογραφίες κεντράρανε στον εκπρόσωπο της κυβέρνησης. Στον εκπρόσωπο της Μητσοτάκης ΑΕ, που ήταν ο Άκης ο Σκέρτσος. Δεν ήρθε, ας πούμε, ο Κολάμπια. Δεν ήρθε, ξέρω εγώ, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο Κωστής ο Χατζηδάκης, αν και ήταν κάπου εδώ κοντά στη Θεσσαλονίκη. Δεν ήρθε, ας πούμε, ο υπουργός περιβάλλοντος, ο κύριος Παπασταύρου, να είχαμε 10. Έτσι. Ήρθε ο Σκέρτσος, ο οποίος εντάξει, είναι παρά τον Κολάμπια.
Ήρθος κέρθος με την ιδιότητα του ότι είναι γέννημα θρέμα Θεσσαλονικιός. Έχει γεννηθεί στη Θεσσαλονίκη, μεγάλος εδώ, σπούδασε εδώ, μετά έφυγε. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχει σπίτι, οικογένεια εδώ πέρα, δεν νομίζω. Λοιπόν, επίσης, πέρα από τον εκπρόσωπο της κυβέρνησης, οι φωτογραφίες κεντράρανε και στον Έλλην Επίτροπο για τον Τουρισμό και τις Μεταφορές, τον Απόστολο Τζιτζικώστα, είπαμε πρώην Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας και Άρχοντας της Βραχιάς. Και επίσης οι φωτογραφίες κεντράρανε και στους τοπικούς βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Καλαφάτη, τον κύριο Κούβελα, δεν θυμάμαι άλλους. Λοιπόν, οι φωτογραφίες λοιπόν κεντράρανε σε αυτούς που στην πραγματικότητα δεν κάναν τίποτα ώστε να αποδοθεί ο χώρος, το πρώην στρατόπεδο, μάλιστα ένα κολαστήριο για τους αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης τα χρόνια της κατοχής. Εκεί ήταν ο χώρος των εκτελέσεων, εκτελούσαν ανθρώπους εκεί, έτσι. Μια κεσαριανή της Θεσσαλονίκης κατά έναν τρόπο. Αποδόθηκε λοιπόν ο χώρος αυτός ως δημόσιος χώρος για να γίνει πάρκο. Οι περισσότερες φωτογραφίες κεντράραν σε ανθρώπους που δεν κάναν απολύτως τίποτα για να συμβεί αυτό, έτσι. Τίποτα. Αυτός ο οποίος ήταν πολύ αποφασισμένος να αποδοθεί ο χώρος ήταν ο πρωθυπουργός που είχαμε πριν το 19, αυτός ο Τσίπρας δηλαδή που λέμε, που πράγματι τον θυμάμαι από την εποχή που ήταν γραμματέας της νεολαίας του συνασπισμού πολλά πολλά χρόνια πριν, να έχει άποψη για το θέμα, δηλαδή ότι το πρώην στρατόπεδο έπρεπε να γίνει μητροπολιτικό πάρκο, και είδατε όταν έγινε πρωθυπουργός κατάφερε να υλοποιήσει και ένα νεανικό του όνειρο. Επίσης το πρώην στρατόπεδο παραχωρήθηκε και προχωράει το πάρκο, γιατί για αυτό το στόχο δούλεψε τότε το επιτελείο του πρωθυπουργού εδώ στη Θεσσαλονίκη, η Κατερίνα Ινωτοπούλου και οι συνεργάτες της, που κατάφεραν να λύσουν ένα πάρα πολύ περίπλοκο ζήτημα που ήταν αυτό, η παραχώρηση του στρατοπέδου. Και εδώ να πούμε ότι πράγματι δεν έβαλε τουλάχιστον σοβαρά εμπόδια ο τότε Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Πάνος ο Καμένος. Βοήθησε κι αυτός, εντάξει, λίγο ξινά, έτσι, αλλά βοήθησε κι αυτός. Αν δεν είχαν συμβεί αυτά τα πράγματα, η δουλειά που έγινε 17 και 18 ώστε να δοθεί αυτός ο χώρος στην τοπική κοινωνία και να αρχίσει να φτιάχνεται ένα μητροπολιτικό πάρκο 350 στρεμμάτων, δεν θα είχε γίνει τίποτα. Ή μπορεί να κάνω και λάθος, μπορεί να είχαν γίνει κάποια πράγματα, γιατί η αντίληψη της Μητσοτάκης ΑΕ είναι να χτιστούν αυτοί οι χώροι. Έτσι. Δηλαδή, αν δεν είχε δοθεί τότε το Παύλου Μελά το στρατόπεδο για να γίνει πάρκο, το πιθανότερο σήμερα ήταν να πήγαινε εκεί ο κύριος Κέρτσος και να παρουσίαζε ένα μεγάλο οικιστικό project. Έτσι. Θα πει κάποιος, καλά από το μυαλό σου το βγάζεις αυτό. Όχι, γιατί παραπέρα λίγο στον Εύωσμο, που υπάρχει ένα άλλο στρατόπεδο, το στρατόπεδο Ζιάκα, 150 στρέμματα, ο κύριος Κέρτσος ανακοίνωσε ότι θα οικοδομηθεί. Και άλλωστε, όπως έχει πει και ο Κωστής ο Χατζηδάκης ο ανεπάγγελτος, με κοπανιστό αέρα δεν έρχεται η ανάπτυξη. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το κεντρικό μαγκαζίνο του Κόκκινου, το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Το κεντρικό μαγκαζίνο του Κόκκινου ακολουθεί σε λίγα λεπτά με την Κατερίνα Ακριβοπούλου. Συχλετίδης, Γερομανόλης, Τζανακάκης και Κεφαλάς ήταν στις θέσεις τους. Μείνετε κι εσείς στις θέσεις σας, συντονισμένοι και συντονισμένες στο Κόκκινο. Και στην περίπτωση που σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά αύριο.

0: στο κόκκινο.
1: Στην Παγκόσμια Μέρα της Μουσικής, στο θερινό ηλίο στάση, η μεγάλη συναυλία των Μπάγκαμ. Εκεί που μιλάμε τη δική μας γλώσσα. Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, 21 Ιουνίου. Η μεγάλη συνάντηση των Μπάγκαμ. Προπόληση more.com.
2: 18/9. Ένας μονόλογος αγωνίας και αγώνα. Η παράσταση που κέρδισε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στις 17 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων.
3: Κείμενο Μαρία Λούκα Κοραής Δαμάτης. Σκηνοθεσία Κοραής Δαμάτης.
2: Ερμηνεύει Δώρα Χρυσικού. 18/9. Ένας απλός άνθρωπος που γίνεται υποκείμενο της ιστορίας. Στις 17 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων με Λίνα Μερκούρη.
4: Προπόληση more.com.
5: Δεν υπάρχει δρόμος για την ειρήνη. Η ειρήνη είναι ο δρόμος. Αντιρατσιστικό φεστιβάλ Αθήνας 3, 4 και 5 Ιουλίου στο Πάρκο Γουδί. Όταν όλοι οι δρόμοι γύρω μας οδηγούν στον πόλεμο, στο φόβο και στα αδιέξοδα, το ερώτημα δεν είναι ποιο αδιέξοδο θα διαλέξουμε, αλλά το πώς θα ανοίξουμε ένα νέο δρόμο. Το 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας επιστρέφει. 3 ημέρες με συζητήσεις, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και δρόμενα. Γιατί αρνούμαστε τη γενοκτονία και το ρατσισμό. Γιατί δεν συμβιβαζόμαστε με τους φράκτες και τις διακρίσεις. Γιατί πιστεύουμε στη συνύπαρξη, την ελευθερία και τη ζωή. 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας. Γιατί η ειρήνη είναι ο δικός μας δρόμος.
6: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δίκτυο προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
7: Η ώρα είναι 2. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα με το μαρτύριο της σταγόνας. Ο Τάλ Ντίλιαν δίνει νέα στοιχεία για τη σχέση σε Predator. Ο Αντώνης Σαμαράς τυπά στο χεύμα να κάθε τόσο. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν αισθάνεται και πολύ καλά. Μεγάλο πολιτικό θέμα αυτή την περίοδο και η απόφαση του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες που είχαν μπει στον νόμο Κατσέλη. Επειδή οι αποφάσεις είναι, όπως ξέρετε, διευκολυντικές για τους δανειολήπτες, το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης μαγειρεύει μεθοδεύσεις ώστε να μην ισχύσουν. Αρρωγός του μαγειρέματος και ο Γιάννης Τουρνάρας, ο οποίος χαρακτήρισε θολή την απόφαση του Αρείου Πάγου. Εξελίξεις έχουμε και στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής με την καταρχήν συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στις 19 Ιουνίου υπογραφές πλην απρόοπτου πάντα και έχουμε και πτώση των τιμών του πετρελαίου. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο με όλα τα γεγονότα και τις προεκτάσεις του. Η Νικολέτα Τσουραμάνη στον ήχο, Κώστας Πιαντές στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Λευτέρης Δάλλας και η Βούλα Κώστα στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η Κατερίνα Ακριβοπούλου στο μικρόφωνο. Δευτέρα 15 Ιουνίου, 2 και 3 πρώτα λεπτά, οι κυριότερες εξελίξεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει ως κόμμα και ως φορέας δεν έχει ανασταλεί η λειτουργία του, δήλωσε στο κόκκινο Σωκράτης Φάμελος. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει αγωνία στον κόσμο αν θα υπάρξει προοδευτική δύναμη απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σε αναμένα κάρβουνα το Μαξίμου, μετά και τις νέες αποκαλύψεις Dillian που πιστοποιούν την ευθεία συνεργασία Ape και Predator, ο ιδρυτής της Ιντελέξα αυτή τη φορά δίνει στοιχεία σύμφωνα με τα οποία το ελληνικό κράτος έδινε συστατικές επιστολές προκειμένου να πουληθεί το Predator και σε άλλες χώρες. Με σκληρή γλώσσα σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού, κατηγορώντας την κυβέρνηση για αδιαφάνεια, ρουσφέτια και αποτυχία στην αντιμετώπιση της ακριβίας. Η Κουμουντούρου επισημαίνει ότι η εικόνα περί μάχης κατά της διαφθοράς δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, υπογραμμίζοντας υποθέσεις όπως οι πολεοδομίες, όπου ΚΕΠΕ και οι αποκαλύψεις για το Predator, ενώ ασκεί κριτική και για τον υψηλό πληθωρισμό, την επιβάρυνση των οικοκυριών και την κατάσταση στο ΕΣΥ. Αλλαγές σε θέσεις Γενικών Γραμματέων σε 4 Υπουργεία ανακοίνωσε το Γραφείο Τύπου του Πρωθυπουργού. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος τοποθετείται ο Ευάγγελος Κυριαζόπουλος. Στο Υπουργείο Πολιτισμού η Ολυμπία Βικάτου. Στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ο Εμμανουήλ Κουτουλάκης. Ενώ Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής ο Φώτης Μάγκος. Σήμερα το απόγευμα, πολιτική εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα στη Νίκαια είναι προγραμματισμένη για τις 7.30 και θα γίνει στην πλατεία 17 Αυγούστου. Υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε σε αποθήκη καταστήματος ανταλλακτικών αυτοκινήτων στο Μενίδη. Η αποθήκη καταστράφηκε ολοσχερός, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ενώ ο ιδιοκτήτης του καταστήματος μεταφέρθηκε με ελαφρά εγκάβματα σε κλινική. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω στις 9.30 το πρωί σε κατάστημα επί της Οντού Ιωνία στο Δήμο Αχαρνών. Νέος γύρος καταθέσεων ξεκινά από σήμερα για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο με θύματα την 54χρονη γυναίκα και τον 26χρονο γιο της. Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση έχει ήδη προφυλακιστεί ο Ιταλός σύντροφος της γυναίκας, ο οποίος επιμένει να αρνείται τις κατηγορίες και ισχυρίζεται ότι είναι αθώος. Τραγωδία τα ξημερώματα στην Κόνιτσα. 4 απανθρακωμένες ορίες εντοπίστηκαν μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε κοντέινερ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα θύματα είναι 4 αδέρφια. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν κατέληξαν σε καταρχήν συμφωνία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή σε όλα τα μέτωπα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Πακιστάν που έχει ρόλο βασικού μεσολαβητή. Η πληροφορία επιβεβαιώθηκε στη συνέχεια από την Ουάσιγκτον και από την Τεχεράνη. Η ανακοίνωση της συμφωνίας προκάλεσε άμεση πτώση στις τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Αντώνιο Κώστα χαιρετίζει τη συμφωνία και ζητά την άμεση εφαρμογή της. Πρώτη αντίδραση από το Ισραήλ για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή ήρθε από τον ακροδεξιό Υπουργό Άμυνας, τον γνωστό το διαβόητο Ισραήλ Κάτς, ο οποίος δήλωσε ότι το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποσυρθεί από τον Νότιο Λίβανο μετά τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Και ο καιρός γενικά αιθρίος αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας με κάποιες παροντικές νεφώσεις σε Ιόνιο και υπηρετικά. Η θερμοκρασία σε υψηλά για την εποχή επίπεδα στους 34 βαθμούς στην Αθήνα, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Είναι 2 και 8, είναι το κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο και είναι στη γραμμή μας φυσικά πρώτος ο Κώστας Σαββόπουλος, ο πολιτικός μας συντάκτης, διότι καλό μεσημέρι καταρχάς, Κώστα.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, Κατερίνα.
0: Διότι δεν θα γλιτώσει από τις αποκαλύψεις Ντίλιαν το Μαξίμου και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως φαίνεται, μετά και τις τελευταίες αποκαλύψεις στο Βήμα της Κυριακής.
1: Βέβαια, η αλήθεια είναι πως σφίγγει συνεχώς ο κλοιός γύρω από το Μαξίμου, στο σκάνδαλο των υποκλοπών, με τη συγκάλυψή του να καθίσταται όλο και πιο δύσκολη, όπως διαπιστώνουμε εβδομάδα παρά εβδομάδα, ο Τάλ Ντίλιαν που καλείται να καταθέσει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας τις βουλές μετά τις 20 του μηνός, συνεχίζει το μαρτύριο της σταγόνας, στο οποίο υποβάλλει τον Πρωθυπουργό. Ο Τάλ Ντίλιαν δήλωσε πως έχει στη διάθεσή του έγγραφα ελληνικών κρατικών υπηρεσιών με τη μορφή συστατικής επιστολής για την επιτυχημένη λειτουργία του Predator στην Ελλάδα, προκειμένου να διευκολυνθεί η εξαγωγή του σε τρίτες χώρες. Πρόκειται για την αποκάλυψη του χθεσινού βήματος.

0: Είναι γνωστό, Κατερίνα, ότι έχοντας βάσει την Ελλάδα η Ντελέξα και η Κρίκελ, η εταιρεία του κυρίου Λαβράνου που καταδικάστηκε σε 126 χρόνια φυλάκισης όπως ο κύριος Ντίλιαν, εξήγαγαν το Predator σε διάφορες χώρες, όχι ιδιαίτερα φημισμένες, αν θέλεις, για το σεβασμό του κράτους δικαίου, όπως το Σουδάν, η Μαγαδασκάρη και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Να θυμίσουμε ότι το 2023 ο τότε αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβησιώτης αναγνώρισε δημόσια ότι από το Υπουργείο είχε δοθεί άδεια εξαγωγής του Predator προς το Σουδάν, ενώ ο συνήγορος θυμάτων των παράνομων παρακολουθήσεων, ο Ζαχαρίας Κεκές.
1: Ο Ζαχαρίας Κεκές.
0: Ναι, ακριβώς. Στο Γιάννη Σμυρλή, που κατά τη θητεία του στο Υπουργείο Εξωτερικών ενέκρινε τις άδειες εξαγωγής του Predator, αναφέρεται χαρακτηριστικά ο κύριος Κεσές, επισημένοντας πως οι άδειες εξαγωγής της Ντελέξα και Κρίκελ χορηγήθηκαν από τον κύριο Σμυρλή είτε αυτήν μερών είτε την επόμενη μέρα, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει με τις άλλες άδειες εξαγωγής.
1: Να θυμίσουμε στον κόσμο ότι είχε γίνει σάλος τότε και γι' αυτό απομακρύνθηκε και ο κύριος Σμυρλής από τη θέση αυτή.
0: Βεβαίως.
1: Το 21, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς αυτό είναι το ιστορικό. Και σύμφωνα με όλα τα συμπεράσματα, ο κύριος Ντίλιαν φαίνεται να μην πιστεύει ότι στο εφετείο μπορεί να οθωθεί. Γι' αυτό λοιπόν κάθε εβδομάδα υποβάλλει σε βασανιστρία την κυβέρνηση, η οποία σιωπά. Οι διαρροές που έχουμε επί τα επικοινωνία με κυβερνητικούς συντάκτες είναι ότι ο λόγος ανήκει στη δικαιοσύνη και ούκο λίγες φορές η κυβέρνηση έχει τοποθετηθεί για αυτό το ζήτημα. Έλα όμως που δεν τοποθετείται. Η δίκη στο εφετείο που έχει προσδιοριστεί για το Δεκέμβριο αποτελεί ένα δύσκολο ορόσημο για τη στάση του πρώην στρατιωτικού, ο οποίος κινδυνεύει με φυλάκιση. Δεν ξέρουμε τι είδους διαβεβαιώσεις έχει πάρει και αν έχει πάρει. Πάντως είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή η τακτική του, εβδομάδα παρά εβδομάδα κλιμάκωσης της τακτικής του και των απειλών του προς το Μέγαρο Μαξίμου, δείχνει ότι επιχειρεί να επιτύχει με κάθε τρόπο την αθώωσή του και δεν έχει λάβει εγγυήσεις, πάντα σύμφωνα με τα συμπεράσματα, προς αυτή την κατεύθυνση. Και το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ως γνωστόν, επιχειρούν εναγωνίως να βρουν μια φόρμουλα που θα επιτρέπει τη μετατροπή ποινών, όπως αυτή που έχει στην πλάτη του ο Ντίλιαν. Διαβάζουμε μάλιστα για τις προθέσεις περί τροποποίησης του ποινικού κώδικα. Πρόκειται για ένα ζήτημα το οποίο αποτελεί κάζους μπέλι για την αντιπολίτευση. Το ΠΑΣΟΚ έχει ήδη διαμηνήσει ότι σε περίπτωση που επιχειρήσει μια τροποποίηση του ποινικού κώδικα, η κυβέρνηση θα καταθέσει πρόταση μορφής. Και επίσης διαβάζουμε στον σημερινό βηματοδότη ότι τα μπάνια του λαού είναι παραδοσιακά μια καλή περίοδος για να επιλύονται τέτοιοι σύνθετοι γρίφοι, αλλά η προεκλογική περίοδος στην οποία έχουμε εισέλθει λειτουργεί ως τροχοπέδι. Τι σημαίνει αυτό? Ότι σε περίπτωση που επιχειρήσει κάτι τέτοιο η κυβέρνηση, η αλλαγή του ποινικού κώδικα, ώστε να αθωωθούν ο Ντίλιαν και οι άλλοι τρεις επιχειρηματίες, θα προκληθεί σάλος σε προεκλογικό επίπεδο με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αυτή λοιπόν είναι σε γενικές γραμμές η κατάσταση. Η υπόθεση των υποκλοπών κυοφορεί πολύ μεγάλο πολιτικό κόστος για την κυβέρνηση και κανείς δεν μπορεί να προσδιορίσει τις πολιτικές προεκτάσεις, όπως κανείς δεν μπορεί να προσδιορίσει κατά πόσο μπορεί να επηρεάσει τον σχεδιασμό του Πρωθυπουργού σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα των εκλογών. Ο κ. Μητσοτάκης λέει διαρκώς, ειδικά την τελευταία εβδομάδα, ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Οι εξελίξεις όμως που έχουν να κάνουν με το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν καθιστά βέβαιη αυτή την δέσμευση του Πρωθυπουργού, τουλάχιστον σύμφωνα με τις συζητήσεις που γίνονται στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Και κανείς δεν ξέρει πώς θα κυλήσει η διαδικασία στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και τι χαρτιά θα βγάλει εκεί ο κύριος Ντίλιαν, που έχει προειδοποιήσει ότι έχει μπόλικα χαρτιά, Κατερίνα, έτσι ώστε να στριμώξει για τα καλά το επιτελικό σύστημα.
1: Και από την άλλη είναι και ο πονοκέφαλος του Αντώνη Σαμαρά.
0: Βεβαίως. Καταρχάς, να δούμε αν ο κύριος Σαμαράς θα προβεί σε νομικές κινήσεις. Έτσι. Όπως έχει προειδοποιήσει. Μένει να δούμε αυτό. Έχει να κάνει και με την προσωπική του αξιοπιστία. Αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Από τη στιγμή που τέθηκε στο επίκεντρο των κοριών. Πάντως, σε καθαρά πολιτικό επίπεδο, ο κύριος Σαμαράς αποτελεί έναν ίσως και το ισχυρότερο πολιτικό πονοκέφαλο για την κυβέρνηση. Οι εκλογολόγοι του Μαξίμου εκτιμούν ότι η επαναφορά της πολιτικής άνοιξης με άλλο όνομα θα αφαιρέσει περίπου μία ποσοστιαία μονάδα από τη Νέα Δημοκρατία. Το ποσοστό μπορεί να μοιάζει μικρό, θεωρείται όμως υπεραρκετό για να στερήσει από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. το εκλογικό μπόνους του 25% στην πρώτη κάλπη και να τον φέρει αντιμέτωπο με σοβαρές εσωκομματικές περιπέτειες. Και κατά τις ίδιες εκτιμήσεις, αυτός είναι και ο βασικός στόχος του Αντώνη Σαμαρά, όπως έχουμε ξαναπεί. Να ψαλιδίσει τη Νέα Δημοκρατία σε βαθμό που να ανοίξει συζήτηση για την ηγεσία της και στη συνέχεια να διαπραγματευτεί τη συμμετοχή του κόμματός του σε μια κυβερνητική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία υπό διαφορετικό πολιτικό αρχηγό. Και το τελευταίο διάστημα στα πολιτικά και δημοσιογραφικά γραφεία παίζει και το σενάριο να υπάρξει και μια τρικομματική κυβέρνηση, δηλαδή να μπει και ο κύριος Ανδρουλάκης ή το Πασόκ, εν πάση περιπτώσει, σε μια τέτοια κυβέρνηση, υπό την προϋπόθεση ωστόσο να αποχωρήσει ο κύριος Μητσοτάκης από την Προεδρία.
1: Ακριβώς διαραίουν ήδη σενάρια για κυβέρνηση ειδικού σκοπού, όπως λέγεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Έτσι, αλλά όλα είναι ανοιχτά. Από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμής.
0: Όλα είναι ανοιχτά, αλλά ο κοινός παρανομαστής είναι να φύγει ο κ. Μητσοτάκης, όπως φαίνεται. Καθώς η παρουσία του ούτως ή άλλως αποτελεί τροχοπέδι, συνιστά ένα απαγορευτικό σε κάθε κυβέρνηση συνεργασίας. Και γι' αυτό με τέτοια έμφαση η κυβέρνηση έχει επαναφέρει τον στόχο της αυτοδυναμίας, που όμως είναι πολύ πολύ μακρινός με βάση τα δημοσκοπικά ευρήματα που υπάρχουν. Και ειδικά από τη στιγμή που στην πρώτη κάλπη ενδέχεται να εκδηλωθεί ένα ρεύμα διαμαρτυρίας. Οι διεργασίες σε κάθε περίπτωση στο Σαμαρικό κόμμα είναι εντατικές. Εδώ μπορούμε να πούμε και ονόματα. Σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, τη διαχείριση της περιφέρειας Θεσσαλίας έχουν αναλάβει από κοινού οι πρώην υπουργοί Κώστας Μαρκόπουλος και Χρήστος Ζώης, πρόσωπα με μακρά διαδρομή στην πολιτική και στην κεντροδεξιά παράταξη. Αντίστοιχα, το βάρος της οργανωτικής συγκρότησης στην Πελοπόννησο έχει αναλάβει ο πρώην Ευρωβουλευτής Μανώλης Αγγελάκας, ο οποίος καλύτερα να χαρτογραφήσει μια παραδοσιακά κρίσιμη περιφέρεια για τον Αντώνη Σαμαρά. Και ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει στάσεις της καραμαλικής στέργας, η οποία δείχνει τάσεις συσπήρωσης γύρω από το εγχείρημα, το οικειοφορούμενο εγχείρημα του πρώην Πρωθυπουργού. Κομβικό ρόλο στην επικοινωνιακή προβολή αυτών των θέσεων διαδραματίζει επίσης ο Νίκος Νικολόπουλος, πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος και πρώην υφυπουργός, ο οποίος μέσα από τις δημόσιες και διαδικτυακές παρεμβάσεις του στηρίζει ενεργά ένα εγχείρημα Σαμαρά, ενώ ανάμεσα στα ονόματα που θεωρούνται κλειδωμένα για τα ψηφοδέλτια του νέου κόμματος συγκαταλέγεται και εκείνο του πρώην Υπουργού Εργασίας, του Πάνου Παναγιωτόπουλου, ο οποίος προορίζεται για την εκλογική περιφέρεια του νοτίου τομέα Αθηνών. Σαμαρικά λοιπόν και καραμαλικά στελέχη συσπυρώνονται γύρω από το κυοφορούμενο εγχείρημα, με να δούμε πότε θα γίνουν και ανακοινώσεις.
1: Μάλιστα. Όλες οι εξελίξεις είναι στα υπόγεια αυτή την περίοδο πάντως. Κώστα, αυτό είναι το διατάφτα.
0: Και σιγά σιγά ανεβαίνουν.
1: Και σιγά σιγά βγαίνουν και στο προσκήνιο. Σιγά, σιγά, ναι.
0: Έτσι, βγαίνουν ονόματα στην επιφάνεια, βγαίνουν διαθέσεις στην επιφάνεια.
1: Σενάρια, βέβαια, τα πάντα. Ναι.
0: Έτσι, έτσι. Έχουμε την πλήρη κουζίνα μπροστά μας.
1: Έτσι. Σε ευχαριστώ πολύ. Θα ακούσουμε τον Κώστα Σαββόπουλο και στις 6 και υποδέχομαι αμέσως τον Νίκο Μαρτζάνη, διευθυντικό στέλεχος εφημερίδας Δημοκρατία, η οποία έκανε μία ακόμη αποκάλυψη και έρχεται και κουμπώνει με την αποκάλυψη του Βήματος για τα στοιχεία που έδωσε ο Ταλ Ντίλιαν και δείχνουν πως το ελληνικό κράτος έδινε συστατικές επιστολές σε άλλες χώρες προκειμένου να εξαχθεί το Πρέταντορ. Η εφημερίδα Δημοκρατία αποκάλυψε την Κυριακή ένα σχέδιο, να το πούμε, Νίκο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι,
1: προκειμένου να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση αυτή που θέλει ο Ντίλιαν, έτσι. Να το δούμε λίγο λεπτομερώς για να καταλάβει και ο κόσμος περί τίνος πρόκειται.
2: Ναι, να πούμε από την αρχή, Κατερίνα μου, ότι ο Ντίλιαν δεν δέχεται να δικαστεί εδώ.
1: Αυτό.
2: Θεωρεί ότι και η καταδίκη αυτή σε πρώτο βαθμό είναι υπερβολική, μάλλον δεν το περίμενε, όπως δεν το περίμεναν και η κυβέρνηση.
1: Να μην κρυβόμαστε.
2: Από εκείνη την ημέρα και μετά ψάχνουν να βρουν τρόπους ώστε να μην υπάρξει καμία δίωξη, να μην υπάρξει καμία καταδίκη. Είναι επιχειρηματίας ο κ. Ντίλιαν πλέον. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Δεν είναι εύκολο να έχεις καταδίκες όταν πουλάς κατασκοπευτικό υλικό. Είναι περίεργο.
1: Και είναι και η σύζυγός του επίσης καταδικασμένη. Και όλο αυτό το πακέτο.
2: Χαλάνε οι δουλειές. Λοιπόν, τι έχουμε. Ένα από τα σενάρια.
1: Ναι.
2: Το πρώτο σενάριο είναι μήπως καταφέρουν και με μια νομοθετική ρύθμιση όπως αυτή του 1959.
1: Όπα.
2: Ναι, μισό λεπτό.
1: Ναι.
2: Το 1959 υπήρχε ένα καθεστώς υποδικίας, το οποίο θεσπίστηκε το 1957 για Αμερικανούς πολίτες. Και μετά με μια νομοθετική ρύθμιση του 1959 έγινε για τους Γερμανούς πολίτες. Τι έγινε τώρα? Όποιοι Αμερικανοί πολίτες είχαν στρατιωτική ιδιότητα,
1: ναι,
2: δικάζονταν στη χώρα τους.
1: Μάλιστα.
2: Το 57 αυτό.
1: Ναι.
2: Το 59 η νομοθετική ρύθμιση αφορούσε Γερμανούς υπηκόους, οι οποίοι είχαν κάνει εγκλήματα πολέμου στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
1: Ναι.
2: Προβλεπόταν λοιπόν η μεταφορά των σχετικών δικογραφιών και υποθέσεων στις γερμανικές αρχές. Ψάχνουν κάτι αντίστοιχο ώστε να μπορέσουν ο κύριος Ντίλιαν και η γυναίκα του, η σύζυγός του, να δικαστούν στο Ισραήλ.
1: Είναι αυτό που θέλει ο Ντίλιαν.
2: Ναι, αυτό, ουσιαστικά,
1: σε αυτό εκβιάζει, σε αυτό πιέζει ο Ντίλιαν.
2: Σε αυτό εκβιάζει.
1: Ναι.
2: Και αυτό δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι εύκολο. Τώρα αυτό ουσιαστικά είναι όντως πρακτικόπημα, έτσι. Αυτό που ταιριάζει και με τα όσα διαβάσαμε στο βήμα, με τα όσα άκουσα προηγουμένως, που το καλό συνάδελφο από το ρεπορτάζ του, είναι πραξικόπημα ουσιαστικά.
1: Σαφέστατα είναι πραξικόπημα και όχι μόνο. Εάν το κάνουν αυτό, που δεν αποκλείουμε να το κάνουν, Νίκο, διότι είναι τόσο πιεσμένοι που δεν αποκλείεται καθόλου να το κάνουν. Εκεί θα είναι και ομολογία, με συγχωρείς, θα είναι και ομολογία ενοχής πια. Εκεί θα πρέπει να παραιτηθεί.
2: Είναι καλοκαίρι. Να θυμίσω ότι άκουσαν προηγουμένως το ρεπορτάζ. Είναι καλοκαίρι. Δεν θα δώσουν σημασία κάποιοι. Κοίταξε. Πιέζονται δραματικά. Πιέζονται δραματικά όχι μόνο από τις υποκλοπές, πιέζονται από την ακρίβεια, πιέζονται από το γεγονός ότι από τον Οκτώβρη και μετά επιχειρήσεις θα βάζουν ντουκέτα, οι άνθρωποι δεν θα μπορούν να βγουν. Πιέζονται φοβερά στο να πάνε πολύ πιο σύντομα σε εκλογές από ό,τι λέει ο κ. Μητσοτάκης. Έτσι, το καταλαβαίνουμε αυτό. Φαίνεται, τώρα με και χθες προχθές στη Ρόδο. Άρα λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί θέλουν να πάνε με ανοιχτό διάδρομο, με καθαρό διάδρομο σε εκλογές. Καθαρός διάδρομος με το τίλιαμα τους λέει ότι έχω στοιχεία με τα οποία εσείς προωθούσατε το Predator σε άλλες χώρες, λέγοντας ότι είναι καλό και πάρτε το και αγοράστε το.
1: Ναι.
2: Δεν γίνεται.
1: Ναι. Άρα εντάξει, αυτό που του συμφέρει.
2: Υπάρχει κι άλλος τρόπος. Ναι. Υπάρχει κι άλλος τρόπος για τις εκλογές.
1: Δηλαδή.
2: Διάβασα στο ΦΑΚ, σε μια ιστοσελίδα στο ΦΑΚ, το επικαλούμαστε σήμερα και εμείς σε δημοσίευμα, να πάνε πίσω τη δίκη. Να πάνε ένα πολύ δίκη. Να μην γίνει 6 Δεκεμβρίου, γιατί είναι 6 Δεκεμβρίου.
1: Ναι.
2: Το εφετείο.
1: Ναι.
2: Για τους 4. Να πάει μετά, να πάει το 27, να πάει ενδεχομένως και μετά τις εκλογές.
1: Ναι. Είναι το δεύτερο.
2: Για το γεννηθείτο. Δεν νομίζω όμως ότι ο Ταλ Ντίλιαν το θέλει αυτό.
1: Ο Ταλ Ντίλιαν έχει πια ξεκαθαρίσει, δηλαδή δεν χρειάζεται να διαβάσει κανείς πίσω από τις γραμμές, μπροστά στις γραμμές. Ξεκαθαρίζεται ότι αυτό που επιδιώκει είναι να μην δικαστεί στην Ελλάδα, τελεία και παύλα. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
2: Απλά να σας θυμίσω ότι είμαστε σε ένα περιβάλλον το οποίο συζητάμε για μια νομοθετική ρύθμιση του 59 και για μια νομοθετική ρύθμιση του 57. Καταλαβαίνουμε τώρα γιατί εποχές μιλάμε.
1: Έτσι.
2: Για πόσο μαύρες εποχές μιλάμε. Και το ελληνικό κοινοβούλιο θα κληθεί να ψηφίσει κάτι αντίστοιχο.
1: Και θα το κάνει.
2: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ναι, ο καθένας σκέφτεται την καρέκλα του. Αλλά εγώ σκέφτομαι και λίγο, παιδί μου, με το συνέστημα. Για όνομα του Θεού. Δηλαδή θέλουν να γυρίσουν την ελληνική πολιτική σκηνή τόσο πίσω, σε τόσο μαύρες εποχές.
1: Εντάξει, δεν είναι το μόνο πεδίο.
2: Να περιμένουμε δηλαδή, ας πούμε, την αξιοποίηση τα ξερογενήσια πια.
1: Ναι.
2: Αλήθεια το λέω. Για...
1: Ναι, έχεις δίκιο. Ναι.
2: Κατάλαβες γιατί μιλάμε.
1: Ναι.
2: Μιλάμε για Αμερικανούς στρατιώτες, Αμερικανούς πολίτες, οι οποίοι είχαν στρατιωτική ιδιότητα και οι οποίοι πήγαιναν για εγκλήματα που έχουν κάνει εδώ,
1: ναι,
2: στην Ελλάδα, πήγαν να δικαστούν στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι.
2: Και για Γερμανούς οι οποίοι είχαν διαπράξει εγκλήματα πολέμου στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
1: Ναι. Και το ίδιο
2: οποίο οι δημογραφίες μεταφέρονται στη Γερμανία.
1: Το ίδιο θέλουν να κάνουν με τον Ντίλιαν τώρα.
2: Ακριβώς. Για τέτοιες μεθοδεύσεις μιλάνε.
1: Ναι. Και το πιθανότερο είναι, ακριβώς για τους λόγους που λέμε από την πρώτη στιγμή, το επισήμανες και εσύ προλίγου και ο Κώστας Σαββόπουλος και κάθε μέρα, ότι δεν μπορεί, αν θέλει να κάνει πρόωρες εκλογές, δεν μπορεί να είναι η απειλή του Predator. Μία λύση είναι αυτή που είπες, η αναβολή. 30 Ιουνίου εκλέγεται, διορίζεται, θα πούμε για την ακρίβεια, η ηγεσία του Αρείου Πάγου, και αυτό ίσως να είναι ένας παράγοντας τον οποίο θα σταθμίσουν. Αλλά το πιθανότερο είναι να το κάνουν, αν θα το κάνουν, μέσα στον Αύγουστο. Λίγο πριν κλείσει η Βουλή, πάντως.
2: Ναι, ακριβώς. Ναι. Έχει πάψει εδώ και χρόνια να υπάρχει θερινό τμήμα Βουλής.
1: Ναι.
2: Οπότε, μόλις θα κλείσει η Βουλή, θα το κάνουν τότε. Οτιδήποτε είναι να κάνουν. Βέβαια, πρέπει να ψηφιστεί από τη Βουλή. Δεν ξέρω πώς. Ειλικρινά σου μιλάω, όταν έγινε το τελευταίο πραξικόπημα στη χώρα, ήμουν 2 ημερών εγώ. Δεν μπορώ να γνωρίζω πώς τα ακριβώς κάνουν τα πλεξίποπηματα, βασιζόμενος στα τι έχω μάθει από την ιστορία μιλάω.
1: Ναι.
2: Αρχίζω και φοβάμαι πλέον ότι γυρνάμε σε πολύ μαύρες εποχές, αν σκεφτόμαστε να κάνουμε, να γυρίσουμε
1: μια τέτοια ρύθμιση. Ναι.
2: Ναι. Είναι φωτογραφικές ρυθμίσεις οι οποίες γίνονταν αυτή τη δεκαετία, 1950, που ήταν πολύ ταραγμένοι, πολύ μαύροι. Να μην το ξεχνάμε. Να μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Και να θέλουμε να το ξεχάσουμε, μας το θυμίζει η κυβέρνηση, Νίκο. Με όλες αυτές τις μεθοδεύσεις.
2: Πάντως να ξέρετε ότι ο Ντίλιαν ως επιχειρηματίας τέτοιων συστημάτων δεν μπορεί να έχει καταδίκη στην πλάτη του.
1: Βέβαια.
2: Εξαιτίας των συστημάτων του. Δεν είναι καλά για τις δουλειές.
1: Ακριβώς γι' αυτό.
2: Αυτό
1: και
2: θα πρέπει να το σταθμίσουμε.
1: Ναι. Μα αυτός είναι και ο μείζον λόγος για τον οποίο πιέζει και εκβιάζει.
2: Και δεν είναι, ο Ταλ Ντίλιαν δεν είναι ένας.
1: Και δεν είναι ένα παιδάκι.
2: Είναι πρώην συνταγματάρχης
1: της Μοσάντ.
2: Δεν είναι κάποιος τυχαίος.
1: Ναι.
2: Είναι
1: ένας πολύ ισχυρός παίκτης. Ένας πάρα πολύ ισχυρός παίκτης. Ναι. Αλλά εκβιάζει, από ό,τι φαίνεται, με πραγματικά στοιχεία, Νίκο. Δεν είναι με κατασκευασμένα στοιχεία.
2: Γιατί είχε κάποιος την εντύπωση ότι είχε κατασκευασμένα στοιχεία.
1: Το λέω έτσι.
2: Ναι, όλοι μας το γνωρίζουμε. Ναι. Απλά η κυβέρνηση κρίνεται πίσω από το δάχτυλό της. Ναι. Προφασιζόμενη ότι δεν είναι ελέφαντας και χωράει να κρυφτεί.
1: Ναι.
2: Τώρα τι να πω, δηλαδή.
1: Ναι.
2: Είναι, αν δεν ήταν τόσο σοβαρό το θέμα, θα ήταν νούμερο επιθεώρησης.
1: Εντάξει, αλλά δεν υπάρχουν περιθώρια.
2: Δεν είναι αυτό που φαίνεται.
1: Δεν υπάρχουν περιθώρια για χιούμορ όμως, εν προκειμένου. Είναι μαύρες καταστάσεις.
2: Είναι
1: μαύρες καταστάσεις, όπως το πες. Είναι μαύρες καταστάσεις.
2: Είναι μαύρες εποχές.
1: Έτσι.
2: Και μαύρες εποχές.
1: Έτσι.
2: Της ελληνικής ιστορίας που δεν θα έπρεπε ούτε καν να τις
1: σκεφτόμαστε. Όχι να
2: σκεφτόμαστε.
1: Ακριβώς.
2: Όχι να επαναφέρουμε αυτή τη λογική, αυτή τη ρητορική και αυτή την πρακτική.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Νίκο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Κατερίνα, να είσαι καλά. Εγώ σε ευχαριστώ.
1: Πάντα τέτοια η αποκάλυψη της εφημερίδας Δημοκρατία και ο Νίκος Ομερτζάνης, διευθυντικός τελέχος της εφημερίδας Δημοκρατία και του site, για τις μεθοδεύσεις που επιδιώκει η κυβέρνηση, ούτως ώστε να κάνει μια νομοθετική ρύθμιση που μας γυρίζει στη δεκαετία του 50, 57 και 59, όπως μας θύμισε ο Νίκος Ομερτζάνης, ούτως ώστε να γίνει αυτό που θέλει ο Ντίλιαν, δηλαδή να μην δικαστεί στην Ελλάδα, αλλά στο Ισραήλ.

0: στο κόκκινο.
1: Η εκρηκτική Beth Hart θα συναντήσει τους θαυμαστές της στην Αθήνα την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. You Still Got Me, ένα ατμοσφαιρικό σοου με την ίδια στο πιάνο, στο μπάσο και στις κιθάρες. Στη σκηνή μαζί της ο κιθαρίστας John Nichols. Η Beth Hart την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού έρχεται να μας βάλει φωτιά. Εισιτήρια προπολούνται.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 2026 στις 18 με 22 Ιουνίου. Το Κινηματογραφικό Αρχείο της Κίνας και η Ταινιοθήκη της Ελλάδος παρουσιάζουν 8 νέες κινέζικες ταινίες σε ελληνική πρεμιέρα. Ταινίες εποχής, νουάρ, ερωτικές ιστορίες, ντοκιμαντέρ, κινούμενα σχέδια. Συνδιοργάνωση, Κινέζικη Διοίκηση Κινηματογράφου, Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα. Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 18 με 22 Ιουνίου, Θερινός Κινηματογράφος Λαϊς.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Εδώ πάντα στο κόκκινο και το κεντρικό μαγκαζίνο, 2:30 ακριβώς. Ο Νίκος Μαρτζάνης, διευθυντικός τέλεχος της Δημοκρατίας, μας αποκάλυψε τη μεθόδευση που ετοιμάζει η κυβέρνηση, σχεδιάζει, έτσι ώστε να με νομοθετική, με φωτογραφική διάταξη, να δικαστεί ο Ντίλιαν στο Ισραήλ και όχι στην Ελλάδα, πράγμα που επιδιώκει, γι' αυτό και οι έτσι αλλεπάλληλες αποκαλύψεις. Βέβαια, Τάσο Γιαννόπουλε, καλό μεσημέρι. Ο Τάσος
1: από τη Βουλή.
0: Ήδη πραξικοπήματα στο θέμα αυτό έχουμε δει από την πρώτη στιγμή, να θυμίσουμε στον κόσμο, έτσι.
1: Και ετοιμαζόμαστε για ένα ακόμη, έτσι.
0: Τι εννοείς?
1: Καταρχάς, εννοώ ότι αυτό που είπε και πριν ο Κώστας Σοδόπουλος, ότι τους έχει λούσει κρύο η σιδρότα στο ενδεχόμενο να έρθει ο κύριος Ντίλιαν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, μεθοδεύεται, το έχουμε πει εδώ και μέρες, τον μπλόκο στην ακρόαση του κύριου Ντίλιαν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Και μάλιστα ποιος θα αναλάβει να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά με νομικές ακροβασίες? Ο κύριος Βορύδης, ο οποίος θυμίζουμε ότι ήταν και αυτός που σήκωσε το βάρος ώστε να απορρίψει η πλειοψηφία το αίτημα για εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Αυτός θα έρθει να μας πείσει τώρα ότι δεν χρειάζεται να καλέσουμε τον κύριο Ντίλιαν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Και το λέμε, Κατερίνα, αυτό γιατί η συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας που θα λάβει χώρα μεταξύ 22 και 26 Ιουνίου, ακόμα δεν ξέρουμε τη μέρα, θα εξετάσει ακριβώς το αίτημα της αντιπολίτευσης που έχει συμπληρώσει τις απαιτούμενες υπογραφές για να έρθει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας τόσο ο κύριος Δημητριάδης, έχουμε και για αυτόν δηλαδή τα 2/5 που χρειάζονταν, όσο και ο κύριος Ντίλιαν. Άρα δεν τους καλεί απευθείας, απλά θέτει επιτάπητο στα αιτήματα ο πρόεδρος της Επιτροπής.
0: Ναι.
1: Και εκεί η γαλάζια πλειοψηφία με πρωτοπαλίκαρο τον κύριο Βορύδη θα ισχυριστεί και θα προκαλέσει, βέβαια φανταζόμαστε, θύελλα αντιδράσεων, ότι δεν είναι δημόσια πρόσωπα με κάποια θεσμική ιδιότητα ο κύριος Ντίλιαν και ο κύριος Δημητριάδης. Πρωτάκουστο θα μου πεις και τα λοιπά, και αυτό θα πει και αντιπολίτευση.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι ένα μπλόκο μέσα στο κατακαλό καιρό, μαζί με όλες τις μεθοδεύσεις που αναφέρατε, που κινούνται παράλληλα.
0: Για τη φωτογραφική διάταξη, ναι.
1: Έχουμε και αυτό, βέβαια. Εδώ είναι άλλη μια κραυγαλαία αντίφαση. Γιατί το 2022, κανονικότατα, τότε η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας είχε καλέσει τον κύριο Ντίλιαν, όπως και τον κύριο Δημητριάδη, αν θυμάμαι σωστά, να έρθουν, αλλά και τους Φέλιξ Μπίτζιο και τον κύριο Λαβράνο και τον κύριο Κοντολέοντα. Τους είχε καλέσει κανονικότατα και η Νέα Δημοκρατία δεν είχε προβάλει καμία αντίρρηση. Βέβαια, ο κύριος Ντίλιαν είχε αρνηθεί να προσέλθει, αλλά δεν έχει σημασία αυτό.
0: Οπότε
1: τώρα
0: θεωρούσαν τώρα ότι τα συμφωνηθέντα ισχύουν, ότι είναι ελεγχόμενη η κατάσταση.
1: Ναι, τότε. Τώρα, μετά
0: τότε,
1: όπως λες και εσύ, μετά τις συνεχείς αποκαλύψεις, τρέμουν και προσπαθούν να μπλοκάρουν μια Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Δηλαδή, πλέον είναι ένας θεσμικός κατήφορος. Το έχουμε δει και τότε που απορρίφθηκε η προανακριτική για τον κύριο Βορύδη και τον κύριο Αυγεννάκη. Το είδαμε στην απόρριψη της εξεταστικής. Το είδαμε στην fast track εξεταστική της μιας ημέρας για τον κύριο Τριαντόπουλο. Ένας ευτελισμός των θεσμών. Το βλέπουμε τώρα με μια ψεκάστη, σκουπίστε, τελειώσατε διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης, που πάλι ο κύριος Βορύδης θα δώσει αυτό το στίγμα μέσα σε 2 μήνες.
0: Και τώρα ως αναβαθμισμένος ως πρόεδρος της Επιτροπής θα έχει ένα επιπλέον, έτσι, μια ρόλο, επιπλέον δυνατότητα και ρόλο, ούτως ώστε να συμπράξει αυτό που λες, ένα νέο πραξικόπημα.
1: Ακριβώς. Και θα πρέπει ο κύριος Βορύδης, για τον οποίο εργαλειοποιήθηκε το άρθρο 86, είναι αυτός που θα εισηγηθεί με τη θεσμικότητα που τον περιβάλλει τις αλλαγές του άρθρου 86, μεταξύ των άλλων άρθρων που θα προτείνει η Νέα Δημοκρατία, 30 άρθρα μέσα σε 2 μήνες να αλλάξουν με τον κύριο Βορύδη επικεφαλής. Δεν χρειάζεται να
0: σχόλιο για να καταλάβει. Είναι μόνο ο κύριος Ντίλιαν, είναι και ο κύριος Γρηγόρης Δημητριάδης. Και λίγο να μας ξεκαθαρίσεις, γιατί μπερδεύεται και ο κόσμος, ούτε είναι υποχρεωμένος να τα παρακολουθεί έτσι όπως εμείς που κάνουμε αυτή τη δουλειά, αλλά μπερδευόμαστε και εμείς. Τι έχει γίνει? Δηλαδή, ο Βελόπουλος ψήφισε ναι στον Ντίλιαν, όχι στον Γρηγόρη Δημητριάδη?
1: Όχι ακριβώς.
0: Τι έγινε εκεί?
1: Ουσιαστικά το αποτέλεσμα είναι αυτό. Λοιπόν, για να κληθεί κάποιος υποχρεωτικά στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, πρέπει να συμπληρωθούν τα 2/5, δηλαδή 10 βουλευτές των μελών της Επιτροπής. Για τον κύριο Ντίλιαν κατατέθηκαν μέχρι και την περασμένη Τετάρτη τα αιτήματα όλης της αντιπολίτευσης, ενώ για τον κύριο Δημητριάδη δεν υπήρχε αίτημα στην αρχή από νίκη και ελληνική λύση. Mm-hmm. Τελικά, τα επόμενα 24 ώρα και μάλλον και υπό την κατακραυγή ότι γιατί προστατεύεται το Δημητριάδη,
0: ναι.
1: και η νίκη κατέθεσε συγκεκριμένο αίτημα, που μάλιστα στο οποίο τονίζει ότι είναι, δεν είναι ιδιώτης ο κ. Δημητριάδης, αλλά ήταν γενικός γραμματέας του Πρωθυπουργού και άρα είχε κορυφαία επιτελική θέση.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά και ο Βελόπουλος σε δηλώσεις του είπε ότι δεν έχουμε καμία αντίρρηση, απλά θέλουμε να έρθει μετά τον Ντίλιαν ο κ. Δημητριάδης. Άρα, τυπικά και ουσιαστικά υπάρχουν τα δύο πέμπτα. Και για τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργού και ανιψιό του κ. Μητσοτάκη.
0: Παρ' όλα αυτά, παρότι πληρούνται οι προϋποθέσεις,
1: θα μπλοκαριστεί και αυτό.
0: Έτσι. Διότι καλά πανηγυρίσαμε τώρα... στην πρώτη φάση όταν είδαμε ότι συγκεντρώνονται οι υπογραφές και ότι ανοίγει ο δρόμος. Αλλά ήρθε αυτό που είναι κεκτημένο πια της κυβέρνησης: το κουκούλωμα, το μπάζωμα, τις αλήθειες και τα πραξικοπήματα. Και τα πραξικοπήματα, τα θεσμικά.
1: Σωστά.
0: Και τα κοινοβουλευτικά. Ναι.
1: Στην πράξη αυτό, Κατερίνα, θα το δούμε στη συνεδρίαση που θα λάβει η χώρα 22 με 26, κάποια μέρα από αυτές δηλαδή, την επόμενη εβδομάδα, όπου θα περιμένουμε τώρα τον κύριο Μπούρα να μας πει ακριβώς την ημερομηνία και εκεί φαντάζεστε θα γίνει ο κακός χαμός μετά το πραξικόπημα που λες ότι μάλλον θα δούμε να εκτιλήσετε.
0: Ναι. Μάλιστα. Έχουμε κάτι άλλο.
1: Σήμερα να πούμε, Κατερίνα, έχουμε, το έχουμε πει βέβαια και αυτό.
0: Ναι.
1: Ξεκινάει σήμερα και... μάλλον πρώτα με το χρονοδιάγραμμα που θα θέσει η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος, πάλι ο κύριος Βορύδης πρωταγωνιστής.
0: Ναι.
1: Είπαμε fast track διαδικασία που θα φτάσει μέχρι μάλλον τα τέλη Ιουλίου. Δεν τους ενδιαφέρει και να συζητηθεί πάρα πολύ, αν και μιλάμε για τον καταστατικό κάρτη της χώρας, μιλάμε για 30 άρθρα περίπου που προτείνει η Νέα Δημοκρατία να αλλάξουν. Όλα αυτά μέχρι τέλη Ιουλίου. Καμία συνένεση, έχουμε πει, δεν θα δώσουν τα υπόλοιπα κόμματα. Σε καμία από τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας, η οποία απομονωμένη θα χρησιμοποιήσει επικοινωνιακά αυτό το δίμηνο για να στρέψει την κουβέντα στη συνταγματική αναθεώρηση.
0: Ποντάροντας και στα μπάνια του λαού που λέγαμε παλιά.
1: Σωστά.
0: Αν και τώρα ο λαός δεν κάνει μπάνια, γιατί είναι ακριβή ακόμη και η μετακίνηση. Αλλά εν πάση περιπτώσει έχει μείνει η έκφραση.
1: Ίσως δεν παρακολουθεί με την ίδια ένταση τέλος πάντων.
0: Προφανώς. Μάλιστα. Αυτά μέχρι στιγμής και μέχρι νεοτέρας. Έτσι θα κυλήσει η εβδομάδα. Κάθε μέρα και κάτι από ό,τι διαφαίνεται, Τάσο, νομίζω, έτσι.
1: Κάθε μέρα μας εκπλήσουν με το τι μεθοδεύσεις.
0: Ακριβώς. Αυτό είναι έτσι, κάθε μέρα και κάτι από μεθοδεύσεις.
1: Οπότε δεν μένουμε εδώ.
0: Όχι, είμαστε σε επιφυλακή.
1: Ψάχνουμε συνέχεια.
0: Επιφυλακή. Εννοείται.
1: Πώς θα παραβιαστεί ο κανονισμός της Βουλής. Ψάχνουμε και εμείς να το μάθουμε απ' έξω, γιατί δεν ξέρουμε από πού θα μας έρθει.
0: Έτσι. Σε ευχαριστώ, Τάσο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Τάσος Γιαννόπουλος από τη Βουλή. Πάμε τώρα στη συνέντευξη που έδωσε σήμερα στο Κόκκινο από μία ώρα ο Σοκράτης Φάμελος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, και ξεκαθάρισε μια σειρά από πράγματα.
2: Είναι γεγονός ότι υπάρχει μια μεγάλη αγωνία σε όλο τον προοδευτικό κόσμο για το αν θα υπάρχει απέναντι στο καθεστώς Μητσοτάκη μια απάντηση προοδευτική και δυναμική που να αμφισβητήσει το καθεστώς και να μπορέσει να προσφέρει, προτείνοντας στους πολίτες, μια εκλογική διέξοδο, έτσι ώστε να υπάρχει σε επόμενες εκλογές προοδευτική κυβέρνηση. Και ο ΣΥΡΙΖΑ, ως κόμμα της αριστεράς των προοδευτικών πολιτών, έχει και αυτό στη δική του ευθύνη να συμβάλλει σε αυτήν την ανασύνθεση, να παίξει ένα σημαντικό ρόλο που να μπορέσει να επιταχύνει τις εξελίξεις και να υπάρχει απέναντι στη μεγάλη αγωνία των πολιτών μια απάντηση προοδευτική. Και έτσι και οι ιδέες και οι αξίες και οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ και οι προγραμματικές, αλλά και οι μεγαλύτερες ιδέες και αξίες, να έχουν την ιστορική και πολιτική συνέχεια και να τροφοδοτήσουν την προοδευτική διέξοδο. Γι' αυτό και στην τελευταία κεντρική επιτροπή πήραμε μια σημαντική, καθαρή και θα έλεγα προωθητική απόφαση. Γιατί ήδη εξελίσσεται σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό η ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου. Υπάρχει η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και η ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, που θεωρούμε ότι έχει δημιουργήσει μια τεκτονική αλλαγή στον πολιτικό χώρο, ιδιαίτερα στον προοδευτικό άξονα. Έχει μεταφέρει την προσοχή στις εξελίξεις του προοδευτικού χώρου και εδώ εμείς έχουμε επιλέξει να μην είμαστε παρατηρητές. Έχουμε ήδη τοποθετηθεί ότι είναι μια θετική πρωτοβουλία η οποία μπορεί να δώσει απάντηση στις επόμενες εκλογές και έχουμε αποφασίσει όχι απλά να τη στηρίξουμε και να σταθούμε συντροφικά δίπλα της, αλλά και να εργαστούμε έτσι ώστε να υπάρχει μια ευρύτερη προοδευτική σύγκληση που θα μπορέσει να αμφισβητήσει στις επόμενες εκλογές τον κύριο Μητσοτάκη και το καθεστώς Μητσοτάκη και τη δεξιά πολιτική συνολικά. Άρα όχι μόνο έχουμε τοποθετηθεί στις εξελίξεις που είναι πάρα πολύ σημαντικές, αλλά έχουμε πάρει θέση και η πρότασή μας αυτή ταυτόχρονα ικανοποιεί και τις κοινωνικές ανάγκες, που είναι η πρώτη προτεραιότητα για ένα αριστερό κόμμα, αλλά και τη συνέχεια των ιδεών, των αξιών, της πολιτικής κληρονομιάς του ΣΥΡΙΖΑ μέσα σε ένα ευρύτερο, αν θέλετε, ενωτικό πλαίσιο, μια ενωτική σύγκληση των προοδευτικών δυνάμεων. Γιατί αυτός είναι ο σκοπός ενός προοδευτικού κόμματος, ενός αριστερού κόμματος όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Να έχει ισχυρές ιδέες, ισχυρές προγραμματικές προτάσεις και να δίνει απάντηση στους πολίτες. Γιατί αν δεν δίνεις απάντηση στις αγωνίες και στις ανάγκες των πολιτών, τότε υπάρχει κίνδυνος να αμφισβητηθεί ακόμα και η αναγκαιότητα του κόμματος και της αριστερής πολιτικής. Εμείς έτσι δίνουμε συνέχεια λοιπόν στις αριστερές ιδέες και ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Ήδη θεωρώ ότι η απόφαση αυτή, που έχουν περάσει μόλις 10 μέρες από τη λήψη της, έχει συμβάλει στο να απαντήσει δίπλα στο εγχείρημα αυτό, δίπλα στην πρωτοβουλία αυτή. Προσθέτουμε δυνάμεις. Δίνουμε απάντηση στο ερώτημα των πολιτών: θα κάνετε κάτι για να φύγει ο Μητσοτάκης? Και απαντάει επίσης ξεκάθαρα για τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς θα είμαστε δίπλα και μαζί.
0: Να θυμίσουμε ότι το απόγευμα σήμερα έχουμε πολιτική εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα στη Νίκαια. Αυτή τη φορά θα ξεκινήσει στις 7.30 στην πλατεία 17 Αυγούστου. 17 Αυγούστου ονομάζεται η πλατεία, δεν ξέρω να σας πω γιατί. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, πάμε στο άλλο πολύ μεγάλο θέμα των ημερών, που προκαλεί και πολιτική αντιπαράθεση και ενδιαφέρει ίσως κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους. Αναφέρομαι στους δανειολήπτες, τους οποίους αφορά, διευκολύνοντας, η απόφαση του Αρείου Παγού σε ό,τι αφορά τα δάνειά τους και τον τρόπο που θα το πληρώνουν. Το λέω λίγο απλά γιατί το ξέρετε το θέμα, αλλά η κυβέρνηση το αντιμετωπίζει, όπως έχουμε ήδη διακρίνει από την πρώτη στιγμή, μέσω του κυρίου Πιερακάκη κυρίως, με ορατή διακριτή την πρόθεση να μην το εφαρμόσει. Γιατί δεν το θέλουν τα φάνη, οι σέρβισες, οι τράπεζες κτλ. Αυτό θα συζητήσουμε τώρα με τον κύριο Βαγγέλη Παναγιωτουνάκο. Είναι νομικός δικηγόρος, εξειδικευμένος, γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα κόκκινα δάνεια. Καλό μεσημέρι, κύριε Παναγιωτουνάκο.
3: Καλησπέρα σε εσάς και υπομονή και ψυχραιμία.
0: Υπομονή και ψυχραιμία και δυνάμεις να παλέψουμε τα πράγματα που δεν παλεύονται. Λοιπόν, σας άκουγα πάλι την Παρασκευή εδώ στο Κόκκινο, στην εκπομπή του Γιώργου του Βούλγαρη και του Σωτήρη Καψόχα, που αναρωτιόσασταν τι θα κάνει ο Στουρνάρας. Ο Στουρνάρας είδαμε τι έκανε. Έκανε τον Πόντιο Πιλάτο. Μετά που τελειώσατε την εκπομπή, βγήκε και είπε ότι είναι θολή απόφαση του Αρείου Πάγου. Αυτό φωτογραφίζει και ενισχύει τις παρεμβάσεις σε βάρος της απόφασης του Αρείου Πάγου. Έτσι δεν είναι, κύριε Παναγιωτουνάκο? Εσείς πώς το διαβάζετε?
3: Κοιτάξτε να δείτε, και εμένα μου προκαλεί εντύπωση, μου προκαλούν εντύπωση αυτές οι δηλώσεις, ναι, ή αντίστοιχες, ας πούμε, πρωτοβουλίες. Τώρα θα τις πω διαθέσεις, θα τις πω εκ μέρους του Υπουργού Οικονομικών, να κάνει, λέει, μια σταθειολόγηση και μια ρύθμιση για να λάβει υπόψη και τα δικαιώματα των πιστωτών. Θέλω να πω ότι αυτά από την απόφαση καθεαυτή δεν προκύπτουν. Δηλαδή, κατά την άποψη τη δικιά μου, την, πρέπει να σας πω, αυστηρά νομική. Δεν έχει κανεί το κείμενο της απόφασης. Ας αφήσουμε όλα τα άλλα απ' έξω, ας πούμε. Έχω να σας πω ότι είναι μια απόφαση η οποία είναι άκρως προστατευτική. Έλεγα και την Παρασκευή ακριβώς ότι μου θυμίζει και τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για την προστασία του νερού, αν θυμάστε, οι οποίες πραγματικά κατοχύρωσαν το δικαίωμα του δημοσίου πλήρως και επαρκώς. Θέλω να πω ότι είναι μια απόφαση η οποία δεν αφήνει θολά και γκρίζα σημεία όπως ισχυρίζονται. Δεν αφήνει. Δηλαδή, λέει ξεκάθαρα, για να έτσι πούμε και 2-3 σημεία της απόφασης, γιατί είναι πραγματικά έτσι κομβικά, λέει ξεκάθαρα ότι πλέον υπολογίζεται το επιτόκιο επί της μηνιαίας δόσης. Δηλαδή, για να το κάνουμε έτσι λιανά εντός εισαγωγικών, έχουμε ένα δάνειο, διασπάται αυτό το δάνειο σε κάποιες μηνιαίες δόσεις. Αυτό το δάνειο με τις μηνιαίες δόσεις βγαίνει βάσει της μέγιστης δυνατότητας αποπληρωμής του πιστωτή. Και αυτό το κεφάλαιο, αφού διασπάται, εφεκάς τις δόσεις, λέει το δικαστήριο, ότι θα μπαίνει μηνιαίος ο τόκος, ο οποίος θα είναι ή κειμενόμενο, το επιτόκιο, ή σταθερό. Ναι. Ανάλογα με τη μορφή του δανείου. Αυτό είναι το πρώτο συμπέρασμα, το οποίο είναι καθαρό. Μετά λέει ότι μάλιστα αναλύει και το κοινωνικό πρόβλημα το οποίο συνέβη με την υπερφέρεση, δηλαδή λέει ότι η υπερχρέωση οδήγησε σε οικονομική και κοινωνική περιθωριοποίηση νοικοκυριά. Λέει ότι ο νόμος Κατσέλης βγήκε ακριβώς για αυτό το λόγο, προκειμένου να επανεντάξει τους ανθρώπους αυτούς στην κοινωνική και οικονομική ζωή του τόπου. Λέει ότι η πρώτη κατοικία, διότι πάντα μιλάμε για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη που συνδέονται με την Α κατοικία. Λέει λοιπόν ότι αυτά εκπορεύονται από άρθρα του συντάγματός μας που μιλούν για την προστασία της οικογενειακής θέσης και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Λέει, το οποίο είναι πολύ πολύ βασικό, ότι ότι γι' αυτό το λόγο αυτές οι διατάξεις αποτελούν ένα έτσι δίχτυ προστασίας, ότι είναι αναγκαστικού δικαίου διατάξεις του νόμου Κατσέλη και ότι εφαρμόζονται ανεξάρτητα και είναι υπέρτερες ακριβώς γιατί συνδέονται με αυτήν το κοινωνικό πρόβλημα. Είναι διατάξεις οι οποίες διαφέρουν από τις διατάξεις για τους πληστηριασμούς, ότι με αυτές τις διατάξεις δεν τροποποιούμε απλά τα δάνεια των ανθρώπων, αλλά με μια δικαστική απόφαση τα επαναορίζουμε. Και λέει και τελικά, το οποίο είναι και αυτό πολύ σημαντικό, ότι σε αυτή τη στάθμιση, σε αυτό το συμπέρασμα το δικαστήριο οδηγείται, αφού σταθμίζει και τα δικαιώματα των πιστωτών.
0: Ναι.
3: Θυμίζω το άρθρο 17 του συντάγματος, ναι, η ΕΣΔΑ για τα περιουσιακά δικαιώματα. Θέλω να πω ότι σταθμίζει και αυτά. Και λέει ότι, παιδιά, πρωτεύον κριτήριο είναι η δυνατότητα που έχουμε να προστατεύσουμε τους δανειολήπτες και όχι τι θα έπαιρνε ο πιστωτής από την αναγκαστική εκτέλεση.
0: Ναι. Κύριε Παναγιατουνάκο, από τη στιγμή που καθαρογράφηκε η απόφαση, διότι έχει κανένα δίμηνο που έγινε γνωστό ότι αποφασίζει ο Άγιος Πάγος, από τη στιγμή που καθαρογράφηκε η απόφαση, δεν είναι υποχρεωτικό να εφαρμοστεί από την κυβέρνηση?
3: Είναι υποχρεωτικό να εφαρμοστεί πρωτίστως, ναι, από τους χρηματοδοτικούς φορείς και τα funds. Με ποια έννοια? Δεν τίθεται θέμα αναδρομικότητας. Υπό ποια έννοια?
0: Ναι.
3: Ότι είναι ad hoc αναδρομική. Με ποια έννοια? Όταν μια απόφαση ερμηνεύει, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι πάμε από την πρώτη μέρα που ορίζει το δικαστήριο το δάνειο του Παναγιωτουνάκου και της Ακριβοπούλου πρέπει να πληρωθεί.
0: Από τότε που μπήκε στο νόμο Κατσέλη.
3: Από
0: τότε που μπήκε στο νόμο Κατσέλη. Μάλιστα.
3: Ακριβώς. Δεν τίθεται θέμα δηλαδή να μην είναι αναδρομικό.
0: Μάλιστα. Όταν έρχεται ο Στουρνάρας, κεντρικός τραπεζίτης, ο οποίος έχει και την υψηλή υποπτία, έτσι, τραπεζών, servicers και όλο αυτό το σύστημα έτσι όπως δουλεύει τα τελευταία χρόνια, τα λεγόμενα κοράκια για να το πούμε με το όνομά τους, και λέει είναι θολή απόφαση, είναι πράσινο φως για να μην εφαρμοστεί πάντως. Και είναι να μπορεί κανείς νομοθετικά πώς θα το στηρίξουν, νομικά πώς θα το στηρίξουν. Τι θα πούν? Δεν το εφαρμόζουμε, αν και είναι ικανοί να κάνουν διάφορα τερτύπια. Αν κρίνουμε και την παρέμβαση πρόσφατη, παρέμβαση Πιερακάκη υπέρ των services, που το κατήγγειλε όλη η αντιπολίτευση, γι' αυτό δεν το λέμε εμείς εδώ, εσείς και εγώ.
3: Σωστά. Δηλαδή, να σας πω κάτι,
0: ναι,
3: θολή είναι η δήλωση αυτή.
0: Ναι.
3: Δεν είναι η απόφαση. Θέλω να πω ότι είναι θολή με ποια έννοια? Αν θελήσει ο νομοθέτης, γιατί έχουμε η δυτική αστική δημοκρατία. Ποιος είναι πανίσχυρος αυτή την δυτική,
0: ναι,
3: είναι ο νομοθέτης.
0: Ναι.
3: Αν ο νομοθέτης λοιπόν έχει το κουράγιο και το, πώς να σας πω, και την δύναμη να πάρει μια νομοθετική, να κάνει μια νομοθετική παρέμβαση υπέρ των δανειολητών και των funds, λέω ας πούμε παραδείγματος χάρη, επενδύνοντας νομοθετικά στο νόμο Κατσέλη, θα το έχω, εντάξει.
0: Συγγνώμη, μπορεί να γίνει μια τέτοια κίνηση, μια τέτοια διαδικασία, μια τέτοια πρωτοβουλία όταν το ανώτατο δικαστήριο που είναι ο Άγιος Πάγος έχει ήδη αποφασίσει? Μπορεί νομικά να γίνει?
3: Θα μου κάνει τρομερή εντύπωση και αίσθηση, υπό την έννοια ότι θεωρητικά μπορεί να γίνει. Το θέμα είναι όταν υπάρχει μια απόφαση
0: τερίπαγου. Θεσμικά είναι δόκιμο. Θεσμικά είναι δόκιμο, κύριε Παναγιωτουνάκο.
3: Είναι και, αν θέλετε να το δούμε και σε,
0: ναι,
3: να αφαιρέσουμε και ένα πέπλο, είναι και μια διασταύρωση των λειτουργιών και παρέμβαση στην τριχοτόμηση, στην ανεξαρτησία της δικαστικής με την εκτελεστική εξουσία.
0: Ναι.
3: Οι οποίες υποτίθεται υπάρχουν εν παραλλήλω. Δηλαδή δεν μπορεί να έχει μια απόφαση η οποία σου λέει ότι σου αναλύει κοινωνικό πρόβλημα, σταθμίζει τα δικαιώματα και σου λέει πρέπει να κάνεις αυτό και εσύ πρέπει και εσύ πας και κάνεις το άλλο.
0: Ναι.
3: Για φανταστείτε το.
0: Αλλά
3: είναι πολύ
0: δεν μπορώ να φανταστώ. Εντάξει, δεν είμαι νομικός, αλλά με την κοινή λογική να λειτουργήσει κανείς. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς μια απόφαση ανωτά του δικαστηρίου μπορεί να προσβληθεί από μια νομική, από μια νομοθέτηση, ας πούμε. Που είναι υποδεέστερη της αξίας που έχει το ανώτατο δικαστήριο.
3: Έχει κρίνει.
0: Τελεία.
3: Να μου πεις πάω και αλλάζω τις διατάξεις. Να σας πω κάτι.
0: Μα μπορεί να το κάνει, εννοείται πάντως, έτσι.
3: Ναι, ακριβώς. Οπωσδήποτε, αν γίνει αυτό,
0: ναι,
3: φαντάζομαι ότι θα έχουμε νέα δικαστικά, ας πούμε, ένδικα βοηθήματα,
0: ναι,
3: που θα κρίνουν την συνταγματικότητα και την ισχύ των καινούριων διατάξεων που θα έρθουν να αλλάξουν πάλι.
0: Τώρα, άμα το κάνουν μέσα στο καλοκαίρι, Όπως λέγαμε και πριν, για όλες τις ρυθμίσεις αυτές που κάνουν τζιζ, να τις κάνουμε μέσα στο καλοκαίρι, μπορεί να τις πάρει και χαμπάρι ο κόσμος. Αλλά καλού κακού, ας έχουμε το νου μας πάντως, κύριε Παναγιωτουνάκο, έτσι.
3: Νομίζω πρέπει να το σκεφτούν πολύ, πολύ σοβαρά. Ναι. Και οι αιτιάσεις που ακούω ότι μα είναι τα, ο Ηρακλής είναι οι εγγύσεις του δημοσίου, είναι λέω το εξής μόνο. Και αν μη σας κουράζω, λέω συγγνώμη.
0: Ναι.
3: Ο Ηρακλής νομοθετήθηκε το 2020. Το 2020 οι περισσότεροι άνθρωποι είχαν μπει στο νομοκατσέλι. Ναι. Όταν τα funds δώσανε τα business plan, τι εκτιμήσεις είχαν κάνει και προβλέψεις για, για τους ανθρώπους που ήδη είχαν ενταχθεί στο νόμο? Προφανώς, λέω, δεν είχαν κάνει εκτιμήσεις ότι θα έπαιρναν το 80% και το 90% της αξίας. Άρα είναι εκτιμημένα τα δάνεια αυτά. Και αυτό να το πούμε, γιατί είναι ένα πολύ σοβαρό στοιχείο και αυτό. Τα δάνεια αυτά πρέπει να έχουν μπει στο assessment, στην εκτίμηση που κάνανε τα funds πριν υποβάλουν τα business plan. Σωστό?
0: Ναι.
3: Σωστό.
0: Και για να, να κλείσουμε με ένα παράδειγμα. Καλά, θα τα λέμε συχνά, διότι θα έχουμε εξελίξεις γύρω από το θέμα και εσείς είστε βαθύς γνώστης του αντικειμένου. Αν εγώ τώρα έχω μπει στο νόμο Κατσέλη, τι θα πληρώσω? Τι θα πληρώσει αυτός που έχει μπει στο νόμο Κατσέλη και πρέπει να πληρώσει με βάση τη συμφωνία αύριο μεθαύριο, ας πούμε?
3: Ναι, οπωσδήποτε.
0: Εκεί τι κάνει ο κόσμος?
3: Πρέπει να κάνουν έγγραφες αιτήσεις στα funds και σε όποιον έχει καλά, τη διαχείριση των δανείων, και να πούνε με τους νομικούς τους παραστάσεις και να πούνε βάσει των διατάξεων του δικαστηρίου και βάσει του σκεπτικού τάδε τάδε, παρακαλώ επαναορίστε μου ποσό μηνιαίας δόσης, το οποίο είναι επαναορισμένο.
0: Άρα
3: είναι
0: να μην πληρώσουν, λέτε.
3: Πρέπει να κάνουν αιτήσεις, να τους μετατρέψουν, όχι, να τους βάσει τις απόφασεις, να τους στείλουν δοσολόγιο.
0: Εντάξει, εδώ αρχίζει ένας άλλος μαραθώνιος. Αρχίζει ένας άλλος μαραθώνιος.
3: Ναι,
0: άλλος μαραθώνιος που ο καθένας θέλει ένα επιτελείο νομικό για να το βοηθήσει να το κάνει αυτό και πάει λέγοντας. Μάλιστα.
3: Παίζουμε τώρα με την τύχη του Κοσμάκη. Παίζουμε,
0: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε, κύριε Παναγιωτουνάκο, για να τα εξηγούμε όλα. Εσείς να είστε καλά, που μας βοηθάτε να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται. Καλή συνέχεια και καλή δουλειά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Βαγγέλης Παναγιωτουνάκος, δικηγόρος εξειδικευμένος στα κόκκινα δένεια με βαθιά γνώση όλου του παιχνιδιού. Λοιπόν, πάμε στο Μιχάλη Τρίκα τώρα να δούμε. Τι έγινε, παιδιά, δεν τον έχουμε το Μιχάλη τον Τρίκα? Δεν απαντάει. Μια προσπάθεια ακόμη να βρούμε τον Μιχάλη τον Τρίκα, τον συνάδελφο, για να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή με τη συμφωνία Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών που έχει προκαλέσει έτσι. Το καλό είναι ότι έχουμε πτώση των τιμών του πετρελαίου και έχουμε και ένα Ισραήλ. Μιχάλη, είσαι στη γραμμή? Είσαι, ωραία.
4: Είμαστε στη γραμμή.
0: Έλα, έλα Μιχάλη. Λοιπόν, για πες μας.
4: Ναι, έχουμε επιτέλους λευκό καπνό. Έχουμε μια συμφωνία την οποία, όπως όλοι περιμέναμε εδώ και καιρό, ο Τραμπ θα έσπευε να παρουσιάσει σαν προσωπικό του θρίαμβο. Παρ' όλα αυτά έχουμε και πολλά διευκρίνηστα σημεία και κυρίως έχουμε ένα Ισραήλ που ελάχιστοι συμμερίζονται τον ενθουσιασμό του Τραμπ, με όλους από ακροδεξιά μέχρι το κέντρο να πυροβολούν τον Νετανιάχου για το συμβιβασμό αυτόν. Ας το πάρουμε λίγο από την αρχή. Αυτό που είπαμε για το διευκρίνηστα σημεία, καταρχήν είναι μια συμφωνία που απλώς σκουπίζει τη σκόνη κάτω από το χαλί και μεταθέτει τα πάντα για το άμεσο μέλλον. Ο Τραμπ μιλάει ότι μπορούν τα καράβια να βάλουν μπρος τις μηχανές και το πετρέλαιο να αρχίσει να ρέει, όπως λέει στο τελευταίο του μήνυμα. Μιλάει για την απελευθέρωση τον τερματισμό του ναυτικού αποκλεισμού του Ορμούζ. Την ίδια στιγμή οι Τεχεράνοι έρχονται διαφορετικές πληροφορίες ότι τελευταία στιγμή πρόσθεσε ρήτρα που προβλέπει επιβολή τελών για ναυτιλιακές υπηρεσίες σύμφωνα με τελευταία πριν από λίγα λεπτά από πρακτορείο του, από το ΦΑΡΣ, μια τέτοια είδηση.
0: Άρα θα ισχύσει, θα υπογραφέσουν οι υπογραφές 22 του μηνός, όπως λέγεται?
4: Θα πέσουν, αλλά κανείς δεν ξέρει αυτή τη στιγμή τι ακριβώς αφορούν, γιατί βλέπουμε ότι μέχρι και τώρα που μιλάμε βγαίνουν οι δύο πλευρές και λένε άλλα προβλέπει η συμφωνία, λέει ο ένας, άλλα προβλέπει η συμφωνία, λέει ο άλλος.
0: Ναι.
4: Όσο δεν υπάρχει κάποια μεγάλη, κυρίως αν το Ισραήλ, το οποίο λέει σε όλους τους τόνους ότι δεν δεσμευόμαστε από αυτό, αν αυτό δεν το τεινάξει στον αέρα, νομίζω ότι κανονικά την Παρασκευή στην Ελβετία, με την παρουσία του αντιπρόεδρου Βάνς, θα έχουμε την υπογραφή της συμφωνίας, στην οποία βέβαια απλώς για 60 μέρες αναστέλει το όλο ζήτημα. Δεν είναι ότι υπάρχουν...
0: Πάντως, Μιχάλη, και πες μου αν είναι έτσι... Αυτό που φαίνεται είναι μια απομόνωση, ας την πούμε, του Ισραήλ. Βγήκαν και στη δημοσιότητα διάφορα περί διαλόγων. Ακριβώς, αλλά επειδή είναι φιλτραρισμένες οι πληροφορίες, γι' αυτό κρατάμε πάντα μικρό καλάθι για την πιστότητα αυτών των πληροφοριών. Αλλά νομίζω ότι αυτό δεν τίθεται ένα αμφιβόλο, δηλαδή ότι το Ισραήλ, στο Ισραήλ δεν αρέσει αυτή η εξέλιξη.
4: Νομίζω ότι είναι κατά γενική ομολογία αυτό, γιατί έχουμε συνήθως αυτά τα επίσημα, όπως είπες και εσύ, φιλτρασμένες διαρροές, ότι του τράβηξε τα αυτή ο Τραμπ κτλ. Αλλά αυτή τη φορά είναι από παντού εμφανίζεται αυτό το πράγμα.
0: Μα μένει στην απέξω έτσι κι αλλιώς το Ισραήλ, εκ των πραγμάτων.
4: Όλο αυτό το διάστημα ο Τραμπ το διασαφήνιζε, που έλεγε ότι εγώ διαπραγματεύομαι, κανείς άλλος, εγώ βάζω τους όρους, εγώ παίρνω τις αποφάσεις. Αλλά το πιο μόνο αν εξετάσει κανείς ότι ο Νετανιάχου, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, μιλούσε για την εξάλληψη υπαρξιακών απειλών, όπως χαρακτηρίζεται το Ιράν που αντιμετωπίζει το τέτοιο, και ξεκαθάριζε ότι αφορά τη διάλυση της πυρηνικής απειλής, την καταστροφή του βαλιστικού προγράμματος του Ιράν, την αποδυνάμωση των συμμάχων του και κυρίως την ανατροπή του καθεστώτος. Τίποτα από αυτά δεν επιτεύχθηκε.
0: Βέβαια, το αντίθετο.
4: Ναι, το αντίθετο, μάλιστα, βγαίνει όχι απλώς ενισχυμένο πολιτικά και τέτοιο. Βγαίνει να παίρνει και τα παγωμένα κονδύλια που
0: να
4: λόγω των κυρώσεων είχαν παρακρατήσει.
0: Κονδύλια, να παίζει ρόλο ρυθμιστή, αν όχι πρωταγωνιστή.
4: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, είναι άλλη η κατάσταση.
4: Γι' αυτό
0: πλέον
4: αξίζει λίγο να ενδιαφέρουμε και τις αντιδράσεις στο Ισραήλ, που είναι κυριαρχή η αργή. Έχουμε, ας πούμε, από τον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας, αυτόν τον γνωστό ακροδεξιό Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ, που δήλωσε ότι μια συμφωνία που δεν δεσμεύει το Ισραήλ. Ο άλλος ακροδεξιός, ο Σμότριτς, χαρακτήρισε κακή για τη χώρα. Ο Ισραήλ Κάτς, ο Υπουργός Άμυνας, είπε ότι δεν σκοπεύουμε να αποχωρήσουμε από το Λίβανο ούτε από τις ζώνες ασφαλείας που έχουμε εγκαθιδρύσει στη Συρία, τη Γάζα κτλ. Αλλά το πιο ενδιαφέρον ήταν ότι η δυσφορία δεν περιορίστηκε στα κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού. Ακόμα και άλλες δυνάμεις, όπως ο Βικτόρ Λίδερμαν μίλησε για καταστροφή. Ο κεντρός, πρώην Πρωθυπουργός, ο Γιάρη Λαπίτ, προειδοποίησε ότι αν αυτά οι πληροφορίες που έρχονται στη δημοσιότητα ισχύουν, πρόκειται για μια από τις πιο σοκαριστικές αποτυχίες της Ισραηλινής εξωτερικής πολιτικής, όπως είπε. Αλλά να σταθούμε επίσης και στην ανάλυση του Γκιντεόν Λεβί, ένας εξαιρετικά έγκυρου αρθρογράφου και πάντα κριτικού απέναντι στην πολιτική κυβέρνηση Νετανιάχου αναλυτή, ο οποίος λέει ότι είναι σαφές ότι το Ισραήλ βγαίνει χαμένο από αυτήν την υπόθεση. Γύρω από τον Τραμπ υπάρχουν πολλοί άνθρωποι πλέον, τόσο στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα όσο και στο Λευκό Οίκο και το State Department, οι οποίοι είναι πολύ πιο επικριτικοί απέναντι στο Ισραήλ, και καταλήγει ότι αν τώρα δεν έχω καταφέρει να βλάψει περισσότερο τη σχέση με τον Τραμπ, τότε το Ισραήλ θα βρεθεί αντιμέτωπο με μια πρόκληση που δεν έχει γνωρίσει ποτέ στο παρελθόν. Και πιστεύω ότι τα αποτελέσματα και οι συνέπειες θα γίνουν εμφανή σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Για τη ΣΥΠΑ και για τον ίδιο τον Τραμπ προσωπικά, το Ισραήλ αποτελεί εμπόδιο. Και από εδώ και πέρα θα αντιμετωπίζεται ως εμπόδιο.
0: Μάλιστα.
4: Αυτό βλέπουμε δηλαδή, ότι πρόκειται για μια στρατηγική ήττα, καλά και για τον Τραμπ είναι, αλλά
0: τεράστια.
4: πάνω απ' όλα για τον Νετανιάχου.
0: Κοίτα να δεις που θα συμπαθήσουμε τον Τραμπ, αν εξουδετερώσει το Ισραήλ.
4: Αν το καταφέρει αυτό, ναι.
0: Εντάξει, Μιχάλη, εδώ θα είμαστε να τα λέμε αναλυτικά, διότι θα έχουμε εξελίξεις γύρω από το θέμα. Με Αλέκα Ζουμή, ο Μιχάλης Τρίκας ήταν στη γραμμή. Με Αλέκα Ζουμή θα
5: πάμε
0: κλείσουμε
5: στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Καλησπέρα και από μένα, Κατερίνα. Στο παγκόσμιο κύπελο, καθώς σήμερα μπαίνει στους αγώνες του, ξεκινάει το τουρνουά η Εθνική Ιράν, και αυτό το γεγονός είναι από μόνο του πολύ ξεχωριστό.
0: Κολλάει με τα προηγούμενα που λέμε.
5: Ακριβώς. Έδωσε συνέντευξη λοιπόν ο Ταρέμι, ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, διεθνής, έτσι, με την Εθνική του Ιράν, η οποία έφτασε μέσω του Μεξικού από την Τιχουάνα στο Λος Άντζελες. Και σε συνέντευξη τύπου, μεταξύ άλλων, έφτασε να ρωτήσει και δημοσιογράφους Αμερικανούς αν εσείς νιώθετε ασφαλείς. Ήταν μια πολύ φορτισμένη συνέντευξη τύπου του Ταρέμι, και είπε ότι υπονομεύει όλο το μήνυμα του ποδοσφαίρου, όλο αυτό που συμβαίνει, ότι δεν νιώθουμε ασφαλείς.
0: Πέσει
5: με τη Νέα Ζηλανδία αργά το βράδυ.
0: Ανατολή-Δύση, δηλαδή. Ανατολή-Δύση.
5: Και μένει να δούμε αν θα κυλήσουν και όλα ομαλά. Δέχτηκαν μια πολύ μεγάλη, έτσι, είχαν μια ένθερμη υποδοχή από την ιρανική κοινότητα που υπάρχει. Βέβαια. Γιατί υπάρχει,
0: Βέβαια.
5: Γιατί παντού υπάρχουν
0: Βέβαια.
5: Κοινότητες ανθρώπων, Βέβαια. Ακόμη και αν είναι κυνηγημένοι, όπως και στο Μεξικό, αλλά και
0: είναι
5: εδώ.
0: Τεράστια.
5: Ακριβώς. Και μένει να δούμε τώρα τι θα γίνει και με τον αγώνα και πώς θα επιστρέψουν πίσω και αν όλα θα κυλήσουν ομαλά. Πάντως ο Ταρέμι είπε αυτά που ήθελε να πει ξεκάθαρα και απέναντι στους Αμερικανούς
0: δημοσιογράφους. Θα ακούσετε την Αλέκα μετά από μία ώρα στις 4. Πάντως πρέπει να είναι μία από τις διοργανώσεις του Μουντιάλ με τις περισσότερες πολιτικές πτυχές, θα μπορούσαμε να πούμε.
5: Λέγαμε στο προηγούμενο στο Κατάρ, Κατερίνα, ότι ήταν εκείνο το Μουντιάλ που είχε πάρα πολλές πτυχές εκτός των τεσσάρων γραμμών του γηπέδου. Ήρθε αυτό των Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο είναι κάθε άλλο παρά ποδόσφαιρο. Είναι το πολύ ενδιαφέρον από όλα όσα συμβαίνουν. Τις επόμενες μέρες θα μιλήσουμε και για όλα αυτά που έχουν ξεσηκωθεί και οι Αμερικανοί. Το είχαν έτσι και αλλιώς, με διαδηλώσεις κλπ. Και οι εργαζόμενοι. Θα τα πούμε αναλυτικά τις επόμενες μέρες.
0: Έτσι, σε ευχαριστώ, Αλέκα. Αυτά ήταν μέχρι στιγμής τα κυριότερα γεγονότα και οι προεκτάσεις τους. Σπύρος Γκουτζάνης, αμέσως μετά ή έχουμε αρχίσει τις άδειες. Σπύρος Γκουτζάνης κανονικά στη θέση του και στην ώρα του. Και Αλέκα Ζουμή. Στη συνέχεια, καλό απόγευμα από όλους. Καλή εβδομάδα. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τις ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
0: Η ώρα είναι 3. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: I'll make it all manageable. Pick and choose, sit and lose. All you different crews, chicks and
1: κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Καλώς ήλθατε στην κόκκινη γραμμή, εδώ στους 105,5 στο κόκκινο. Στη ρύθμιση των ήχων είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη, στην επικοινωνία η Μαριάνθη Πατσελή, στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές, την μουσική επιμέλεια έχει ο Γιάννης Πετρίδης και στο μικρόφωνο μαζί μέχρι τις 4 ο Σπύρος Γκουτζάνης. Είναι σαφές ότι έχουμε εισέλθει πια σε μια προεκλογική περίοδο. Διαρκείας, γιατί μπορεί να είναι σύντομη εάν ο Κυριάκος Μητσοτάκης για οικονομικούς και δημοσκοπικούς λόγους αποφασίσει να πάει τον Οκτώβριο σε εκλογές, ή μακρά εάν αποφασίσει να φτάσει

0: Επόμενες ημέρες, μάλιστα, ο Πρωθυπουργός, όπως αναφέρουν οι σχετικές πληροφορίες, θα περιοδεύσει στις λαϊκές συνοικίες του Λεκανοπεδίου. Τώρα, σε ανθρώπους των λαϊκών στρωμάτων, θα τους πει ότι η δημοσιονομική πειθαρχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επιτρέπει στην κυβέρνηση να αλλάξει οικονομική πολιτική. Ότι θα συνεχίσει η υπερφορολόγηση, η έμεση φορολογία και τα υπερπλεονάσματα. Και ότι θα πρέπει να περιμένουν επιδόματα 150 ευρώ, για παράδειγμα, ανά τέκνο, για να βγάλουν το μήνα. Ή τέλος πάντων, ό,τι σκεφτεί το οικονομικό επιτελείο. Πάντως, από τις λαϊκές συνοικίες ξεκίνησαν τις περιοδίες τους και οι αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Την αρχή έκανε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Κερατσίνι. Και μάλιστα πρόλαβε τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος σήμερα το απόγευμα θα είναι στην πλατεία Οσίας Ξένης στη Νίκαια. Ο Αλέξης Τσίπρας ακολουθεί μια νέα μορφή πολιτικής επικοινωνίας. Την εγγενίασε με τις δύο συναντήσεις που έκανε με νέους ανθρώπους, πρώτα στη Θεσσαλονίκη και μετά στην Αθήνα, στο Σύρι. Δίνει λοιπόν το λόγο στους πολίτες, ακούει τις παρατηρήσεις, τα προβλήματα, τα ερωτήματα και στο τέλος απαντά και απευθύνει και ο ίδιος ομιλία. Τώρα μιλάμε, Νίκαια, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη ανοίγει διάλογο με την κοινωνία, είναι ο τίτλος της σχετικής σημερινής εκδήλωσης. Για να ξαναγυρίσουμε όμως στα της κυβέρνησης, ο Πρωθυπουργός έχει βάλει το δικό του πλαίσιο για αυτή την σύντομη ή μακρά προεκλογική περίοδο. Πρώτος στόχος, λέει, είναι η αυτοδυναμία. Το πιστεύει? Δύσκολο. Το πιστεύει κανείς? Με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν τη Νέα Δημοκρατία να κινείται στο 21, 22, 23% στην πρόθεση ψήφου, το να υποθέσει κανείς ότι θα εκτιναχθεί στο 37 με 38% που είναι το μίνιμουμ της αυτοδυναμίας, φαντάζει λίγο δύσκολο. Το δεύτερο που λέει ο Πρωθυπουργός είναι ότι μία θα είναι εκλογική αναμέτρηση και αυτό για να περιοριστεί η ψήφος διαμαρτυρίας κατά της κυβέρνησης. Γιατί αν υποθέσουν οι πολίτες ότι έτσι κι αλλιώς η κυβέρνηση θα βγει στην δεύτερη εκλογική αναμέτρηση και απελευθερώσουν την ψήφο τους, τότε μάλλον δεν θα πάει και τόσο καλά η Νέα Δημοκρατία και αν βάλει κανείς μέσα στο λογαριασμό και το κόμμα Σαμαρά, πιάνει και δεν πιάνει το 20. Σύμφωνα τουλάχιστον με κάποιες εκτιμήσεις. Και τρίτον, αυτό που είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ότι τον Πρωθυπουργό τον εκλέγει ο λαός. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Σύμφωνα με το Σύνταγμα, η εντολή σχηματισμού κυβέρνησης δίνεται στον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του πρώτου κόμματος. Ίσως το εννοούσα από την ουσιαστική πολιτική άποψη, αλλά τότε προκύπτει ένα ερώτημα. Θα τους καλέσει να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, την παράταξη ή τον Κυριάκο Μητσοτάκη? Δύσκολα πράγματα και για τον Πρωθυπουργό και επειδή τα μηνύματα από τις δημοσκοπήσεις δεν είναι αυτά τα οποία θα ήθελε, γι' αυτό και ακόμη, όπως λένε και οι πληροφορίες, δεν έχει αποφασίσει. Πότε θα αποφασίσει? Το πιο λογικό είναι ότι θα περιμένει και το καλοκαίρι να δει κιόλας πώς θα πάει και από την άποψη των πυρκαγιών να μην έχουμε καμία καταστροφή, το ευχόμαστε ολόψυχα. Αλλά και πώς θα πάει η τουριστική περίοδος, για την οποία από τη Ρόδο είπε ότι φαίνεται ότι θα πάει καλύτερα από ό,τι αρχικά είχαν υπολογίσει, από ό,τι ήταν οι αρχικές εκτιμήσεις, λόγω των επιπτώσεων του πολέμου στην Μέση Ανατολή και στο Ιράν, το οποίο και αυτό το θέμα, αυτός ο πόλεμος, ας ελπίσουμε ότι οδηγείται στην λήξη του με την συμφωνία που είναι σε εκκρεμότητα για να υπογραφεί. Πάμε όμως να δούμε, να ρίξουμε μια ματιά στην πολιτική επικαιρότητα με τον Θεόδωρο Καράογλου, βουλευτή Β' Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Καράογλου, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Κουτζάνη, σε εσάς, συνεργάτες, κύριους ακροατές.
0: Και να τονίζουμε αυτό το Β' Θεσσαλονίκης πια, γιατί ετοιμάζεστε κι εσείς για εκλογές?
1: Προσωπικά όχι.
0: Μάλιστα.

0: Άρα...
1: Έτσι, αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι δεν θα βοηθήσουν παρά ταξί μου. Έχω βάλει άλλο στόχο, το έχω ανακοινώσει. Θα είμαι υποψήφιος στην περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας το 2028. Οπότε έχω ξεκινήσει τον προεκλογικό μου αγώνα για τη μάχη εκείνη. Εννοείται βέβαια και εξυπακούεται ότι ήμουν και παραμένω στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και θα βοηθήσουν παρά ταξί μου για την εκλογική μάχη των εκλογών του 2027.
0: Μάλιστα, άρα εσείς θα είσαστε υποψήφιος για περιφερειάρχης. Καλώς κάνουμε και τότε και το λέμε για τον κόσμο να αρχίσει να το συνηθίζει και να το καταγράφει. Σωστά.
1: Σωστά, και να είστε σίγουρος ότι δεν είμαι τους τύπους που αφήνω κάτι στην τύχη. Ήδη το έχουν μάθει όλοι, γιατί είμαι συνεχώς σε κίνηση, σε περιοδίες, σε επαφές με τους πολίτες και των 7 περιφερειακών ενωτήτων. Και είμαστε σε ένα καλό δρόμο.
0: Και φυσικά θα είσαστε υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας, έτσι.
1: Έχω εξηγήσει και έχω πει και δημοσίως, το ξαναλέω άλλη μια φορά λοιπόν, ότι η αυτοδιοίκηση δεν θέλει χρήσματα, η αυτοδιοίκηση θέλει ανθρώπους που την αγαπάνε, που έχουν τις γνώσεις, τις γνωριμίες, τις δυνατότητες, τις εμπειρίες και μπορούν να βοηθήσουν τον τόπο τους. Άρα λοιπόν έχω ξεκαθαρίσει ότι δεν θέλω χρήσμα κανενός κόμματος, ούτε της παράταξης στην οποία ανήκω από παιδί της Νέας Δημοκρατίας. Κινούμε ως ανεξάρτητος υποψήφιος και είμαι χαρούμενος και περήφανος, γιατί υπάρχουν πολλά άτομα από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους που ήδη έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους να συμμετέχουν στην προσπάθειά μου αυτή και είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν δεσμευτεί και έχουν, αν θέλετε, υποσχεθεί ότι θα είναι υποψήφιοι στη μάχη αυτή, είτε είναι από δεξιότερα είτε είναι από αριστερότερα.
0: Την υποστήριξη της Νέας Δημοκρατίας θα την έχετε ως ανεξάρτητος υποψήφιος όμως ή όχι?
1: Κοιτάξτε, εγώ έχω πει και απευθύνομαι σε όλα τα δημοκρατικά κόμματα ότι θα με ενδιαφέρει να έχω τη στήριξή τους, γιατί αυτό που θέλω είναι να ανοίξω ένα καινούριο κύκλο, ένα κύκλο στην αυτοδιοίκηση την οποία υπηρέτησα για 17,5 συναπτά χρόνια πριν εκλεγώ βουλευτής. Από το 2004 εκλέγομαι συνέχεια 22-23 χρόνια, τώρα είμαι βουλευτής, πρώτος βουλευτής της Βίδας Θεσσαλονίκης, αλλά πριν να εκλεγώ ήμουν 8 χρόνια πρόεδρος κοινότητας Αγγλιτερίου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΠΚΕ και Γενικό Γραμματέας της ΕΕΠ Νόμου Θεσσαλονίκης και παράλληλα από το 1994-98 και 2002 εκλεγόμουν νομαρχιακός σύμβουλος, γιατί τότε δεν υπήρχαν ακόμη ο θεσμός της περιφέρειας. Λοιπόν, αυτό που λέω λοιπόν εγώ είναι ότι θέλω στήριξη από δημοκρατικά κόμματα, είναι μια προσπάθεια αυτοδιοικητική, θα έχω ανθρώπους από όλο το πολιτικό φάσμα, αναφέρομαι και σε κόμματα αριστερότερα της Νέας Δημοκρατίας και σε κόμματα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας και θέλουμε να δουλέψουμε για το καλό του τόπου μας, της περιφέρειάς μας, να αποδώσουμε έργο. Εννοείται και ξυπακούεται ότι θέλω στήριξη από τη Νέα Δημοκρατία, εννοείται και ξυπακούεται ότι θέλω στήριξη από το ΠΑΣΟΚ, επίσης Ευρωδημοκρατικό Κόμμα. Το αυτό συμβαίνει και από δεξιότερα, είτε λέγεται ελληνική λύση, είτε λέγεται φωνή λογικής, είτε λέγεται οτιδήποτε αλλιώς.
0: Μάλιστα, δώσατε πάντως ένα πολιτικό πλαίσιο, γιατί φτάνει η στήριξη που ζητάτε μέχρι και το ΠΑΣΟΚ, δεν επεκτείνεται πιο πέρα.
1: Ναι, είμαι σαφής σε αυτό. Νομίζω ότι θεωρώ το κόμμα του ΠΑΣΟΚ ένα αστικό δημοκρατικό, σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, που βεβαίως έχει κυβερνήσει τον τόπο πολλά χρόνια. Θεωρώ ότι είναι ένα κόμμα που έχει δώσει έτσι τα διαπιστευτήριά του και ότι μπορεί να συστρατηθεί για την προσπάθεια αυτή για το καλό της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
0: Πότε είναι οι εκλογές τώρα, οι περιφερειακές?
1: Αργούν πάρα πολύ με βάση το σχέδιο νόμου, το οποίο από αύριο μπαίνει στην αρμόδια Επιτροπή Εσωτερικών. Θα γίνουν τελευταία Κυριακή του Νοεμβρίου του 28, που για το 28 είναι 26 Νοεμβρίου του 28. Έχουμε πολύ καιρό μπροστά μας.
0: Άρα δεν θα είσαστε υποψήφιος ξανά στις βουλευτικές, γιατί οι βουλευτικές θα μεσολαβήσουν είτε πάει πιο νωρίς είτε πάει πιο αργά. Σωστά.
1: Σωστά.
0: Μάλιστα, εγκαταλείπετε τη Βουλή δηλαδή.
1: Νομίζω αρχών των τριών δυνέμιστε ότι ούκα ή άρχη είναι το πρώτο, ήδη το έχω παράθει, είμαι 23 χρόνια βουλευτής.
0: Μάλιστα. Οπότε μέχρι τότε είσαστε βουλευτής. Εσείς τι εκτιμάτε?
1: Εννοείται ότι είμαι βουλευτής και ότι εννοείται ότι θα βοηθήσουν παράταξή μου, γιατί όπως είπα και πιο πριν, προέρχομαι από τις τάξεις ΟΝΕΒ, ΜΑΚΙ, Δάπνου του Φουκού, τοπικές κομματικές οργανώσεις. Έχω ασχοληθεί και πολλά χρόνια με όλα αυτά. Δεν σημαίνει ότι καταλείπω την παράταξή μου. Όπως επίσης την αυτοδιοικητική παράταξη που κάνουμε, ο καθένας έχει την πολιτική του προτίμηση, την πολιτική του ένταξη. Δεν είναι κάτι που δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με ανθρώπους. Άλλωστε, αυτό το έχω αποδείξει εγώ στην εμπειρία μου και στη διαδρομή μου, ότι είμαι ανοιχτός και συνεργάζομαι και ακούω ιδέες από όπου να είναι, αρκεί να είναι ιδέες που μπορούν να εξυπηρετήσουν τον τόπο μας.
0: Σωστά. Απλά φαντάζομαι ότι το έχετε συζητήσει με τον Πρωθυπουργό. Δεν το έχετε συζητήσει?
1: Έχω συζητήσει, ναι. Όχι όπως θα έπρεπε αναλυτικά. Θα κάνουμε και την αναλυτική συζήτηση εντός των ημερών. Έτσι, εν πάση περιπτώσει όμως.
0: Τον ενημερώσατε ή πήρατε καταρχήν έγκριση?
1: Τον ενημέρωσα. Τον ενημέρωσα. Μου είπε ότι θέλει να το συζητήσουμε, γιατί κατανοώ και σέβομαι ότι για αυτόν προηγούνται οι εθνικές εκλογές. Σωστό. Έτσι πρέπει να γίνει. Οι εθνικές εκλογές είναι η πρώτη προτεραιότητα. Απλώς εγώ τον ενημέρωσα για την απόφαση.
0: Άρα, να υποθέσω ότι δεν θα δούμε άλλον υποψήφιο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Δεν το ξέρω. Ούτε βάζω κανένα εμπόδιο σε κανέναν. Ο δρόμος είναι ανοιχτός για τα σκυλιά δεμένα. Όποιος θέλει να είναι υποψήφιος από όποιο κόμμα θέλει, με χαρά θα τον υποδεχθώ στο στίβο της πολιτικής διαφάλισης, αγωγικά βάζω, με φιλικά αισθήματα. Δεν θεωρώ ότι θα είμαι ο μοναδικός υποψήφιος. Θεωρώ ότι θα υπάρχουν και άλλοι υποψήφοι. Τώρα, αν υπάρχουν από κόμματα δεξιότερα ή αριστερότερα, ή αν υπάρχει κι άλλος από την Νέα Δημοκρατία. Όπως είπα και πιο πριν, ο δρόμος είναι ανοιχτός και τα σκυλιά δεμένα. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Έτσι όμως όπως το θέτετε, είναι σαν να λέτε ότι πήρατε την απόφαση, τον ενημερώσατε για να μην τον ευνηδιάσετε, αλλά δεν έχετε και την έγκριση.
1: Κοιτάξτε, είναι νωρίς. Δεν έχει ασχοληθεί ακόμη. Το κατανοώ και το σέβομαι αυτό. Γιατί όπως είπα και πιο πριν, για την Νέα Δημοκρατία, για τον Πρωθυπουργό, ο στόχος είναι οι εθνικές εκλογές. Προφανώς δεν έχει ασχοληθεί με το θέμα αυτό και δεν θα ήταν και η κατάλληλη στιγμή και την κυρία να ασχοληθεί τώρα με το θέμα αυτό. Υπάρχουν άλλες εξελίξεις πολιτικές οι οποίες τρέχουν. Υπάρχουν εθνικές εκλογές που είναι η μάχη των μαχών και προηγούνται των αυτοδιοικητικών εκλογών. Οπότε κατανοώ ότι είναι λογικό να είναι επικεντρωμένος μόνο εκεί.
0: Μάλιστα. Εσείς βλέπετε προώρες εκλογές σύντομα ή προς το τέλος? Γιατί ακριβώς τον Ιούνιο, Ιούλιο δεν θα φτάσει, το έχει πει ο Πρωθυπουργός, πρέπει να προετοιμαστεί όποια κυβέρνηση εκλεγεί για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα το αργότερο είναι μέχρι Μάρτιο-Απρίλιο. Αλλά η εκτίμησή σας ποια είναι?
1: Η εκτίμησή μου, κύριε Κουτζάνη, και την καταθέτω έχοντας μια αρκετά μεγάλη κοινοβουλευτική εμπειρία, αλλά γνωρίζοντας και από κοντά τον Κυριάκο Μητσοτάκη πώς σκέφτεται και πώς δρά. Λέω ότι είναι θεσμικός, αυτό που λέει το εννοεί και θα το κάνει πράξη. Δηλαδή, εγώ βλέπω εκλογές από το Μάρτιο του 27 και μετά. Το deadline βέβαια θα είναι η Κυριακή 25 Απριλίου, γιατί 2 Μαΐου είναι το Πάσχα, μετά φεύγουμε αργά και δεν θα προλάβουμε τις ενδεχόμενα δεύτερες εκλογές. Άρα λοιπόν από 7 Μαρτίου και μετά μέχρι και 25 Απριλίου, είναι μια πολύ καλή περίοδο για εκλογές. Θεωρώ ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέχρι στιγμής το έχει τηρήσει αυτό. Και αυτό θα έκανε και πάλι, αν δεν υπήρχε ανάλυση της ευθύνης Προεδρίας της χώρας από 1/7 του 27, θεωρώ ότι θα το πήγαινε τον Ιούνιο του 27. Όμως, όπως είπατε, μπορεί να χρειαστούν και δεύτερες εκλογές, μπορεί να υπάρχουν ζητήματα. Οπότε, για αυτό το λόγο, από Μάρτιο έως τα τέλη Απριλίου, νομίζω θα γίνουν εκλογές.
0: Δώστε μου τότε μια εξήγηση, γιατί ήσασταν και εσείς στην κοινοβουλευτική ομάδα που τον ρώτησε ο συνάδελφός σας πότε θα γίνουν εκλογές και απαντάει όχι μέχρι τη ΔΕΘ. Άρα, από τη ΔΕΘ και μετά είναι ανοιχτό.
1: Κοιτάξτε, από τη ΔΕΘ και μετά.
0: Θα μπορούσε να απαντήσει πολύ εύκολα του χρόνου τον Απρίλιο και να τελειώνει.
1: Okay.
0: Και να μην αφήσει κανένα πράγμα, ανοιχτό. Έτσι.
1: Αυτό πράγματι, γιατί ήμουν στην κοινοβουλευτική ομάδα, το είπε ο Πρωθυπουργός, αλλά από εκεί πέρα μίλησε 150 φορές σε διάφορες εκδηλώσεις. Έδωσε προχθές συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικόλαο και ξεκαθάρισε, το είπε 150 φορές την άνοιξη του 27. Εντάξει, γιατί να σταθώ σε αυτό που είπε εκεί πέρα, μια ατάκα. Αλλά να σου πω και κάτι.
0: Όχι, δεν είναι μόνο η ΑΤΑΚΑ, είναι ότι κλείνει σύντομα την συνταγματική αναθεώρηση και με επικρίσεις από κάποια κόμματα τουλάχιστον, ότι το κάνει πολύ σύντομα, βάζει το κομματικό μηχανισμό σε ετοιμότητα, κλείνει ψηφοδέλτια, δηλαδή κάνει ενέργειες για να είναι έτοιμος. Αυτό λέω, δεν είναι ότι το έχει αποφασίσει.
1: Η αλήθεια είναι, κύριε Κουτζάνη, ότι ο χρόνος μετράει αντίστροφα, με την έννοια ότι θα έχουμε σε λιγότερο από ένα χρόνο το αργότερο εκλογές. Σε λιγότερο από ένα χρόνο.
0: Με τέτοια εμπειρία που έχετε, για πέστε μου, δεν είναι μακρός ο χρόνος προετοιμασίας? Θα καούν στο τέλος αυτοί οι άνθρωποι που αρχίζουν να τρέχουν από τώρα?
1: Εγώ ξεκίνησα 3 χρόνια πριν. Είναι θέμα στρατηγικής και τακτικής. Αν έχεις μυαλό, δεν καίγεσαι.
0: Μάλιστα.
1: Αν είσαι μαραθωνοδρόμος, εμείς είμαστε καραμαλικοί. Και ξέρετε τι έλεγε ο Άγιος Κωνσταντίνος Καραμαλής? Η πολιτική είναι αγώνας αντοχής και όχι αγώνας ταχύτητας. Εννοείται ότι άμα τρέχει πολύ το ξεκίνημα, καίγεσαι στο τέλος. Αν όμως έχει μια στρατηγική συγκεκριμένη, τότε όχι μόνο δεν καίγεσαι, αλλά είσαι έτοιμος. Και αν είσαι μαραθωνοδρόμος, όπως είπε χθες ή προχθές στη Ρόδο ο Πρωθυπουργός, καταλαβαίνεις ότι μπορείς και αντέχει.
0: Μάλιστα. Το εγχείρημα του Αντώνη Σαμαρά, πώς το βλέπετε εσείς, καραμανλική?
1: Εγώ θα παρακαλούσα και θα ευχόμουν να μην έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο που φτάσαμε. Να μην υπήρχε.
0: Τον διαγράψανε τον άνθρωπο.
1: Να μην υπήρχε διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά και να ήμασταν όλοι μαζί μια γροθιά. Εν πάση περιπτώσει, γιατί είμαι παλιός και θυμάμαι κάποια πράγματα, θυμάμαι ότι και ο Κώστας Καραμαλής το 1998, όταν με ένα χρόνο μετά την εκλογή της Πρόεδρος Δημοκρατίας, διέγραψε τον Γιώργο του Σουφλιά. Και μετά από άλλα δύο χρόνια κάναμε το συνέδριο του 2000, που το αποκαλέσαμε και συνέδριο του Γιώργου του Σουφιά, του Αίνισου, του μεγάλου.
0: Γιώργο, καλώς ήρθες σπίτι σου.
1: Γιώργο, καλώς ήρθες σπίτι σου.
0: Λοιπόν, ήμουν εκεί γιατί τα κάλυπτα, είμαι και εγώ λίγο παλιός στο ρεπορτάζ, κύριε Καράουλου.
1: Ήμασταν μαζί. Ναι. Η πολιτική ποτέ μιλές ποτέ. Έτσι, αυτό το βέβαια άλλωστε είπε ο Σινκόνερ, το είπε στο 007. Αλλά θέλω να πω ότι μακάρι να μπορούσε να γίνει αυτό. Βέβαια θεωρώ ότι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα είναι δύσκολο. Εν πάση περιπτώσει περιμένουμε και βλέπουμε τι θα γίνει.
0: Νομίζετε ότι θα κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία?
1: Προφανώς. Ένα κόμμα που γίνεται και είναι δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, έτσι. Εκφράζει προφανώς να ξεκαθαρίσω και κάτι. Δεν συμφωνώ με τις θεωρίες συναδέλφου που είπε ότι ο Αντώνης Σαμαράς είναι ακροδεξιός. Ο Αντώνης Σαμαράς είναι πατριώτης και είναι παραδοσιακός δεξιός. Αυτό που είναι η Νέα Δημοκρατία, η οποία βέβαια έχει ξανηθεί και εκφράζει και ένα μεγάλο κομμάτι του κέντρου. Λοιπόν, ο Αντώνης Σαμαράς λοιπόν είναι αυτός που θα πάρει τις αποφάσεις του. Εφόσον κατεβάσει κόμμα, εννοείται ότι θα μας κάνει ζημιά. Και εννοείται ότι αυτό θα δούμε και τα πιο απρόσπατα το στελεχώσουν. Μπορεί να είναι.
0: Βλέπω πάντως και αρκετούς, θα έλεγα, συντρόφους σας καραμανλικούς που τον πλαισιώνουν.
1: Είναι αλήθεια αυτό. Το βλέπω κι εγώ.
0: Όπως επίσης και ο Κώστας Καραμανλής έχει ασκήσει και ασκεί κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη, και το ποια ακριβώς θέση θα κρατήσει στο τέλος δεν είναι σαφές.
1: Πιστεύω ότι ο Κώστας Καραμανλής, γιατί είναι ένα πρόσωπο.
0: Για να το ολοκληρώσω το ερώτημα, επειδή ήμουν στην Καλαμάτα και τον άκουσα, είπε ότι δεν διαγράφει τους πρώην πρωθυπουργούς, τους ακούς και δεν τους διαγράφει. Τον έναν μεταφορικά εννοούσε τον εαυτό του, τον άλλον κυριολεκτικά εννοούσε τον Αντώνη Σαμαρά. Συνεπώς εννοεί μεταφορικά διαγραμμένο και τον εαυτό του.
1: Κύριε Κουτζάνη, ο Κώστας Καραμανλής ήταν, είναι και παραμένει σάρκα της αρχός μας. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πρόεδρος του κόμματός μας και πετυχημένος πρόεδρος, πρωθυπουργός και πετυχημένος πρωθυπουργός. Έχει ένα ιστορικό όνομα που αέμεινε στην Άρη Κωνσταντίνου Καραμαλή, που ήταν ο ιδρυτής της παράταξής μας. Θεωρώ ότι δεν είναι πρόκειται να διαφοροποιηθεί έτσι, να πάει σε άλλο κόμμα ή να στηρίξει και άλλο κόμμα. Θεωρώ ότι θα κάνει τον καθήκον του απέναντι στην παράταξη.
0: Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Και εκτιμάτε ότι στην πορεία προς τις εκλογές από την κεντροαριστερά το αντίπαλο δέος θα είναι το ΠΑΣΟΚ ή το καινούριο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα?
1: Εγώ, όπως είπα και πιο πριν, γιατί θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ή θα έπρεπε να είναι ένα σοβαρό μετριοπαθές σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, όπως ήταν την εποχή του Βαγγέλη του Βενιζέλου, όπως ήταν την εποχή της ΑΕΜΗΣ, της Φόβης Γεννηματά. Σήμερα δυστυχώς δεν ακολουθεί την ίδια πολιτική ο κ. Ανδρουλάκης. Είναι λάθος αυτό, με αποτέλεσμα να ταυτίζεται ακόμη και με ακραίες φωνές και πολλές φορές και με ακραίες θέσεις κάποιες φορές. Βλέπε με θέσεις, ας πούμε, ή με φωνές της κ. Κωνσταντοπούλου. Είναι λάθος αυτό. Θα μπορούσε κάλλιστα να καλύψει ένα χώρο έτσι, κεντρό, τον οποίο στην ουσία τον αφήνει τώρα εντελώς σε εμάς, στην παράταξη Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω ότι, όπως φαίνονται και τα πράγματα και οι πρώτες δημοσκοπήσεις, το δεύτερο κόμμα θα είναι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, τη Ελλάς, και μετά θα είναι το ΠΑΣΟΚ.
0: Πάντως και για σας οι δημοσκοπήσεις δείχνουν η πρόθεση ψήφου 21, 22, 23%. Και κάποιες άλλες μέχρι 25%. Αλλά η μέτρων ανάλυσης και η ΆΛΚΟ, οι δύο τελευταίες, ναι, δείχνανε 21 με 23%. Άρα και εσείς δεν τον καλύπτετε αυτό το κεντρό χώρο.
1: Υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι, το έχετε παρατηρήσει γιατί είστε έμπειρος πολιτικός συντάκτης, κύριε Κουτζάνη, και εσείς. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι το οποίο είναι μετέωρο. Μένει στη λογική του «δεν απαντώ, δεν έχω αποφασίσει». Περιμένουν να δουν. Εμείς έχουμε μπροστά μας 8-9 μήνες περίπου στις εκλογές.
0: Καμιά
1: δεν σημαίνει πρακτικά αυτό. Μπορούμε να πάμε καλύτερα, μπορούμε να πάμε και χειρότερα.
0: Να σας ρωτήσω κάτι. Επειδή είσαστε βουλευτής και μάλιστα έμπειρος και χρόνια και γνωρίζετε, ας πούμε, και τον κόσμο. Όταν κατεβαίνετε κάτω και μιλάτε με τους ψηφοφόρους σας, με απλούς ανθρώπους, δεν σας λένε ότι δεν βγάζουν το μήνα? Δηλαδή, μόνο σε εμάς το λένε?
1: Κοιτάξτε, υπάρχει γενικότερα ένα μεγάλο πρόβλημα που λέγεται ακρίβεια. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει πολύ μεγάλος αριθμός συμπολιτών μας, συμπατριωτών μας. Προφανώς και γκρινιάζουν για την ακρίβεια, το κατανοώ και το σέβομαι. Βέβαια δεν σημαίνει αυτό ότι πάμε στα όρια της υπερβολής, αυτά που λένε τα κόμματα της αντιπολίτευσης, γι' αυτό και δεν πείθουν κανέναν. η πολιτική είναι λάθος έτσι όπως ασκείται από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το μαύρο-άσπρο αποδυναμώνει πλήρως τη θέση τους. Για παράδειγμα, λέω έτσι, χθες ο κ. Ανδρουλάκης θυμήθηκε τον αείμνηστο Ανδρέα Παπανδρέου και ανακοίνωσε δωρεάν εισιτήρια σε νέους έως 24. Βγήκε μετά ο κ. Τσίπρας, λέει τι γίνεται εδώ, αυτό το γήπεδο είναι δικό μου λαϊκισμός. Και λέει δωρεάν εισιτήριο σε όλους. Έτσι. Αύριο, δηλαδή αυτά είναι αστεία πράγματα. Ο κόσμος τα βλέπει και δεν καταλαβαίνει.
0: Εγώ από την άλλη όμως βλέπω ότι τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί η κερδοφορία των επιχειρήσεων χωρίς να έχουν αυξηθεί αντίστοιχα και οι μισθοί. Συνεπώς γιατί το να πεις ότι θα αντλήσω και από την υψηλή κερδοφορία για να κάνω αναδιανομή είναι λαϊκιστικό. Το κάθε τι δηλαδή που βοηθάει τον κόσμο είναι λαϊκισμός.
1: Προσέξτε.
0: Και ότι έχει αυξηθεί η κερδοφορία των επιχειρήσεων είναι επίσημα στοιχεία, δεν αμφισβητείται από κανέναν.
1: Ναι, δεν το ζητώ κι εγώ. Ναι. Λαϊκισμός είναι.
0: Γιατί δεν ακολουθούν οι μισθοί έτσι ώστε να έχουμε τελειώσει.
1: Είναι να λες ότι με ένα νόμο και με ένα άρθρο θα.
0: Ναι, αλλά τώρα με γυρνάτε πίσω στο 2012.
1: Λαϊκισμός είναι να βγαίνει και να λες ότι θα δώσω δωρεάν εισιτήριο σε όλους.
0: Γιατί δεν είναι λαϊκισμός να λες ότι θα δώσω 150 ευρώ επίδομα, ας πούμε, για τα παιδιά.
1: Γιατί είναι κάτι το οποίο σηκώνει η ελληνική οικονομία και είναι κάτι το οποίο μπορείς να το αντιμετωπίσεις. Η κυβέρνηση ό,τι ανακοινώσεις κάνει, τις κάνει πάντοτε μέσα στα πλαίσια των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας, έτσι ώστε να μην παρουσιάσουμε ελλείμματα και ξαναοδηγηθούμε ξανά στα μνημόνια. Αυτά τα οποία βλέπουμε τώρα στην αντιπολίτευση, αυτός ο συναγωνισμός, ο ανταγωνισμός, εγώ δωρεάν εισιτήρια σε νέους ως 24, εγώ σε όλους, αύριο θα πει κάποιος εγώ δωρεάν ρεύμα. Ο άλλος θα πει: εγώ θα δώσω και δωρεάν νερό. Αυτά είναι λαϊκισμός.
0: Εξακολουθείτε όμως να μην μου απαντάτε, γιατί να μην μειωθεί η κερδοφορία των μεγάλων επιχειρήσεων.
1: Αυτό είναι ένα στοίχημα το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσει το Υπουργείο Ανάπτυξης.
0: Γιατί, όχι, γιατί εδώ πέρα η κριτική ελέγχος που σας κάνει η αντιπολίτευση είναι ότι το συγκεκριμένο κόμμα, η Νέα Δημοκρατία, δεν θέλει να θίξει τα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων.
1: Το συγκεκριμένο κόμμα θέλει να υπάρχει επιχειρηματικότητα. Θέλει να αναπτύσσει το ιδιωτικό τομέα, να αναπτύσσονται οι επιχειρήσεις, αλλά βεβαίως γιατί είμαστε ένα κόμμα του κοινωνικού φιλελευθερισμού, με μέτρο, με έλεγχο, έτσι, και έχοντας πάνω απ' όλα την κοινωνική δικαιοσύνη. Λοιπόν, θεωρώ ότι υπάρχουν ζητήματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν πιο ουσιαστικά, όμως θυμίζω.
0: Πάντως, μέχρι στιγμής δεν τα έχετε αντιμετωπίσει, γιατί είσαστε 7 χρόνια στην κυβέρνηση και τα στοιχεία δείχνουν ότι για ένα κομμάτι του πληθυσμού, δεν λέω για όλους, έχει μειωθεί το επίπεδο διαβίωσης. Άρα, έχετε αποτύχει εκεί.
1: Προσέξτε, εγώ καταρχήν να ξεκαθαρίσω κάτι. Δεν είμαι, όπως σας είπα και πιο πριν, ο παππούς του άσπρου μαύρου. Αντίθετα, λέω ότι υπάρχουν τομείς που έχουμε πάει πάρα πολύ καλά και υπάρχουν τομείς που υπάρχουν προβλήματα. Παράδειγμα, το πρόβλημα της ακρίβειας είναι ένα πρόβλημα υπαρκτό. Και αυτό είναι το πρώτο πρόβλημα της κοινωνίας. Και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Δεν λέω ότι δεν γίνονται προσπάθειες να αντιμετωπιστούν. Μπορούμε όμως να κάνουμε ακόμη μεγαλύτερες. Πώς κινούμαστε στο επίπεδο του προβλήματος ακρίβειας? Με δύο βασικούς άξονες. Ο ένας άξονας είναι η αύξηση του διαθεσίμου εισοδήματος και αυτό γίνεται με αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις. Θυμίζω, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε και να μηδενίζουμε κάποια πράγματα, ο βασικός κατώτατος μισθός στην αριστερή κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν 650 ευρώ και τώρα έχει πάει 920 και από 1 Απριλίου του 27 μπορεί να φτάσει και το χιλιάρικο. Σίγουρα πάντως θα ξεπεράσουμε το στόχο που είχαμε πει τα 950.
0: Μάλιστα.
1: Θυμίζω ότι οι δημόσιοι πάλι πήραν αυξήσεις μετά από 14 χρόνια. Πριν από 2 χρόνια ξαναπήραν αυξήσεις. Θυμίζω ότι την προσωπική διαφορά, τον νόμο του Κατρούγκαλου, εμείς στην ουσία τον καταργήσαμε στην πράξη. Άρα λοιπόν αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε.
0: Μάλιστα.
1: Και απ' την άλλη, ο δεύτερος άξονας που εκεί έχουμε προβλήματα και πρέπει να το δούμε το ζήτημα αυτό. Είναι το ζήτημα του ελέγχου της αγοράς, όπου δεν με γίνεται έλεγχος, έχουν επιβληθεί και κάποια πρόστιμα, αλλά μήπως θα πρέπει να εξετάσουμε αν τα πρόστιμα αυτά για το μέγεθος των επιχειρήσεων είναι μικρά τελικά και αυτοί υπολογίζουν ότι τους συμφέρει να συνεχίσουν μια πολιτική έτσι ακρίβειας, γιατί θα είναι μικρότερο τα κέρδη τους από τα προστήματα. Αυτό είναι ένα ζήτημα που θέλει λίγο έρευνα.
0: Μάλιστα. Κύριε Καράογλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εγώ σας εύχομαι και καλή επιτυχία στην προσπάθειά σας. Σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Στο κόκκινο.
3: Είμαι ο Κυριάκος Δαρύβας, ντράμερ του Παύλου Σιδηρόπουλου. Παρασκευή 26 Ιουνίου στην Τεχνόπολη, η γιορτή για τον Παύλο αγκαλιάζει και τραγουδάει με τους καλεσμένους της και όλους εσάς το έργο του πρίγκιπα του ελληνόφωνου ροκ. 26 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Θα είμαστε όλοι εκεί.
4: Που σας Ο Δήμος Νέας Ιωνίας και το Πανελλήνιο Σωματείο Θεάτρου Σκιών παρουσιάζουν το 14ο Φεστιβάλ Καραγκιόζη Δήμου Νέας Ιωνίας από 16 έως 20 Ιουνίου, κάθε βράδυ ώρα 9 παρατέταρτο, στην πλατεία Αγίου Γεωργίου, πλησίων ΙΣΑΠ. Παραστάσεις με ζωντανή μουσική. Είσοδος ελεύθερη.
5: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
6: Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 2026 στις 18 με 22 Ιουνίου. Το Κινηματογραφικό Αρχείο της Κίνας και οι Ταινιοθήκητες Ελλάδος παρουσιάζουν 8 νέες κινέζικες ταινίες σε ελληνική πρεμιέρα. Ταινίες εποχής, νουάρ, ερωτικές ιστορίες, ντοκιμαντέρ, κινούμενα σχέδια. Συνδιοργάνωση, Κινέζικη Διοίκηση Κινηματογράφου, Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα. Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 18 με 22 Ιουνίου, Θερινός Κινηματογράφος Λαΐς.
7: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμί.
8: Πολύ συχνά χρησιμοποιούμε κλισέ όπως τη λέξη δράμα για να περιγράψουμε ένα συγκλονιστικό ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Λίγες όμως είναι οι στιγμές που πράγματι η λέξη ανταποκρίνεται έστω και στη μεταφορά της, στη πραγματικότητα, και μία από αυτές είναι αναμφισβήτητα ο τελευταίος αγώνας στο Βερολίνο του 2006. Ο μεγάλος τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα σε Γαλλία και Ιταλία αποτελεί το απόλυτο ποδοσφαιρικό δράμα της σύγχρονης ιστορίας. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο μεγάλος αρχηγός, ο Ζινεντίν Ζιντάν. Ο κορυφαίος Γάλλος μέσος έχει ήδη ανακοινώσει επίσημα πως αυτό θα είναι το τελευταίο παιχνίδι της καριέρας του. Όλα μοιάζουν ιδανικά σχεδιασμένα για το τέλειο δοξασμένο αντίο ενός παγκόσμιου θρύλου, καθώς ο ίδιος οδηγεί την εθνική του ομάδα με απόλυτη μαεστρία, σκοράροντας μάλιστα πολύ νωρίς την αναμέτρηση. Καθώς το σκληρό παιχνίδι οδηγείται τελικά στην παράταση, η ένταση χτυπάει κόκκινο και σε μια ανύποπτη φάση συμβαίνει αυτό που κανείς δεν περίμενε να δει ποτέ από τον παίκτη και άνθρωπο Ζινεντίν Ζιντάν. Ο Ιταλός αμυντικός Μάρκο Ματεράτσι προκαλεί εσκεμμένα το Γάλλο στάρ με μια βαριά προσβλητική κουβέντα. Η αντίδραση του Ζιντάν είναι ακαριαία, τυφλή και απόλυτα σοκαριστική. Σε μια ανεξέλεγκτη στιγμή έκρηξης, γυρίζει απότομα και καταφέρει μια σφοδρή κεφαλιά στο στήθος του Ιταλού, ρίχνοντάς τον ανέστητο στο χορτάρι. Ο διαιτητής ενημερώνεται αμέσως και δείχνει την κόκκινη κάρτα. Ο Ζιντάν αποβάλλεται. Η εικόνα του να αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο με σκυμμένο το κεφάλι, περνώντας ακριβώς δίπλα από το χρυσό τρόπαιο, χωρίς καν να το κοιτάξει ή να το αγγίξει, έχει χαραχτεί για πάντα στην παγκόσμια αθλητική μνήμη.
9: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

105,5 στο κόκκινο, κυρίες και κύριοι. Η επιστροφή. Καλησπέρα. Ναι, στην Ρόδο μας ανακοίνωσε ότι μετά το νοσοκομείο που μας έφτιαξε το 2022, όταν είχε επισκεφθεί την ΚΟ, τώρα από τη Ρόδο θα φτιάξει ένα ακόμη νοσοκομείο εδώ στην ΚΟ, λέει ο κύριος Νικόλαος. Βέβαια, να δω πώς θα λειτουργήσουν όλα αυτά τα νοσοκομεία, γιατί έχουν ξεμείνει από νοσηλευτικό προσωπικό, από γιατρούς και από διάφορα άλλα. Καλησπέρα σας, κυρία Δήμητρα από την Πεύκη. Τώρα, εντάξει, τους καλεσμένους τους σεβόμαστε. Λοιπόν, ο κύριος Τάκης λέει ότι καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Γιατί δεν μειώνουν τον ΦΠΑ στα βασικά τρόφιμα και στον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα? Μήπως είναι και αυτό λαϊκισμός? Λοιπόν, ο κύριος Σάκης πάλι λέει ότι με έπαιξε μονότερμα ο κύριος Καράγουλος στο τέλος. Ναι, μπορεί και να είναι αυτό, αλλά ξέρετε, κύριε Σάκη, οι πολιτικοί κρίνονται όχι μόνο από τις απαντήσεις που δίνουν, αλλά και από τις απαντήσεις που δεν δίνουν. Όταν λοιπόν ένας πολιτικός του παρατηρήσει ότι το μισός ελληνικός πληθυσμός περνάει χειρότερα επί των ημερών και δεν απαντάει, δηλαδή το αποδέχεται, δεν νομίζω ότι μπορείς να το κάνεις και κάτι άλλο.

κύριε Θόδωρο, θα κάνω πιο σκληρές ερωτήσεις την άλλη φορά. Αν θέλετε να μου λέτε κιόλας, θα τις κάνω. Όταν βλέπω κάτι και το προλαβαίνω, το υποβάλλω και στον καλεσμένο. Ο κύριος Χαραλάμπης γυρίζει πίσω και λέει ότι εφόσον ανέφερε τον Σουφλιά εννοεί, γιατί δεν τον ρώτησες που ξεπούλησε τα διόδια στους ιδιώτες. Τους αγιεποίησε όλους και εσύ τον ακούς, μάλιστα. Και εσύ ένα με αυτούς είσαι. Μάλιστα. Αυτές είναι οι παρατηρήσεις και εμείς με εντυμότητα, όταν δεν έχουν ύβρις, τις μεταφέρουμε.

0: κύριος Νικόλαος το διευκρινίζει ότι ήταν ηρωνία η προηγούμενη του παρατήρηση. Στην επίσκεψή του στην ΚΟ μας έταξε νέο νοσοκομείο και μετά από 4 χρόνια μας ξαναέταξε ακριβώς το ίδιο. Συγγνώμη κύριε Νικόλα, ακόμη και εγώ δεν το γνώριζα αυτό. Σας λέω εντύμως. Οπότε καλώς, καλά κάνατε και το διευκρινίσατε, γιατί αυτό είναι, θα σας φτιάξουμε και νοσοκομείο, είναι, θα σας φτιάξουμε και αγιοφύρια, μα δεν έχουμε ποτάμια, δεν πειράζει. Θα σας φτιάξουμε και σχολεία, μα δεν έχουμε παιδιά, θα τα βρούμε όλα, άμα είναι για να κερδίσουμε τις εκλογές. Και έχουμε όμως σήμερα εξελίξεις και στο διεθνές πεδίο μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Τώρα δεν ξέρω αν πρέπει να πω Ιράν, Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ που φαίνεται από πίσω, αλλά θα τα συζητήσουμε αυτά με τον κύριο Σωτήρη Ρούσο, καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Κύριε Ρούσο, καλό σας μεσημέρι. Ευχαριστώ για την που είστε στην εκπομπή μας.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Θα έχουμε τελικά συμφωνία, πώς το εκτιμάτε?
1: Ναι, εντάξει, το πότε φαίνεται θα έχω μια ενδιάμεση συμφωνία και το τονίζω αυτό ότι πρόκειται για ενδιάμεση συμφωνία, δεν πρόκειται για τη συμφωνία αυτή που θα περιμέναμε, δηλαδή μια συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και για όλα τα άλλα στοιχεία, δηλαδή το Ορμούζ, την κατάσταση και την περιβάλλον ασφάλειας στη Μέση Ανατολή. Είναι μια πολύ σημαντική, ένα πολύ σημαντικό βήμα. Πρόκειται για μια ενδιάμεση, όπως λέμε, συμφωνία 2 μηνών, η οποία θα, από ό,τι φαίνεται, θα ανοίξει το στενό του Ορμούζ και θα προχωρήσει κάπως η ομαλοποίηση της ροής του πετρελαίου και του φυσικού αερίου αυτή την πλευρά, και βέβαια θα σταματήσουν οι εχθροπραξίες. Από αυτή την πλευρά είναι ένα θετικό στοιχείο. Από την άλλη πλευρά δεν έχει ένα συγκεκριμένο χρονικό όριο, είναι για 2 μήνες από ό,τι μαθαίνουμε. Δεν έχουμε δει ακόμα το τελικό κείμενο ή δεν έχουμε μάθει, εν πάση περιπτώσει, κύρος τι περιέχει. Οπότε μένει να δούμε τι θα επιτευχθεί αυτό το δίμηνο.
0: Μάλιστα. Μπορούμε να κάνουμε έναν πρώτο απολογισμό τελικά, ποιος κέρδισε και ποιος έχασε εκεί?
1: Ναι, βέβαια μπορούμε να κάνουμε τον απολογισμό αυτό. Γιατί είναι προφανές ότι για πρώτη φορά μετά κατά τη διάρκεια της μεταψυχροπολεμικής περίοδου από το 89 και 12, οι Ηνωμένες Πολιτείες αναγκάζονται σε διαπραγματεύσεις, δεν επιτυγχάνουν τη στρατιωτική ήττα του αντιπάλου τους και την επιβολή των όρων που θέλουν, είτε αυτό λέγεται Ιράκ, είτε λέγεται Αφγανιστάν, είτε μέσω στη Λιβύη ή αλλού.
0: Επειδή παρακολουθώ όλη τη συζήτηση που γίνεται από το πρωί και βγαίνουν και από διάφορες πλευρές, θα έλεγα ότι ποιος ήταν τελικά ο στόχος, γιατί τον πόλεμο τον ξεκινάνε με επιθέσεις στο Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο στόχος λοιπόν ήταν είτε να καταρρεύσει το καθεστώς του Ιράν, είτε και, δεν το θέλω να το πιστεύω, αλλά είχε ακουστεί για το Ισραήλ, να διαμελιστεί το Ιράν. Και ο ένας και ο άλλος στόχος δεν επιτεύχθηκαν. Άρα...
1: Όχι μόνο δεν επιτεύχθηκαν αυτοί οι στόχοι, που αν θέλετε θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι και μαξιμαλιστική ακουμπρικό από την αρχή του πολέμου. Αν δεν καταστράφηκε το βαλιστικό πλειοστάσιο του Ιράν, το οποίο ήταν επίσης ένας από τους στόχους του πολέμου, δεν έπεσε το καθεστώς. Επίσης δεν σταμάτησε η βοήθεια του Ιράν εναντίον του, προς τη Χεσμπολά και τους Χούθη, ιδιαίτερα η Χεσμπολά. Ανεδείχθηκε πιο, αν θέλετε, ενδυναμωμένη από ό,τι την αφήσαμε πριν από 1 χρόνο.
0: Αν μου επιτρέπετε εδώ μια παρατήρηση, κύριε Ρούσο, εάν ξεκίνησαν αυτό για να μειώσουν τη Χαμάς και Χεσμπολάχ και διακινδύνευσαν έναν τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, είναι σαν να χρησιμοποιείς κανόνι για να σκοτώσεις κουνούπι, έτσι?
1: Όχι, αυτό ήταν μέσα στους σκοπούς του πολέμου, μεταξύ άλλων θα λέγαμε, δηλαδή μεταξύ άλλων θα ήταν και αυτό. Όμως κανένας από τους στόχους, είτε τους μεγαλύτερους είτε τους μικρότερους, δεν επετεύχθη. Και όχι μόνο δεν επετεύχθη, δεν επετεύχθησαν αυτοί οι στόχοι. Ακόμα δηλαδή δεν έχει επιτευχθεί ούτε ο στόχος του πυρηνικού προγράμματος, γιατί όπως γνωρίζουμε, τουλάχιστον από αυτά που γνωρίζουμε, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρουμε, δεν υπάρχει διαπραγμάτευση για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν στο κείμενο αυτής της συμφωνίας. Αλλά λοιπόν ούτε αυτό δεν επετεύχθη προς το παρόν. Και όχι μόνο αυτό, αλλά το Ιράν έβαλε και ένα νέο όρο που ίσως να μην τον είχε και φανταστεί ποτέ ότι θα μπορούσε να τον βάλει, και αυτό είναι ο έλεγχος του στενού του Ορμούς. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό που λέμε πήγαμε για μάλλη και πήγαμε κουρεμένοι, ισχύει υπάρχει αυτή η λαϊκή ρίση.
0: Οπότε ακριβώς... ίσως είναι βάσιμο το ερώτημα που κάνει εδώ ένας ακροατής, ότι λέει, ας πούμε, ποια ήταν καλύτερη συμφωνία για το Ιράν, αυτή του Ομπάμα ή αυτή του Τραμπ τώρα.
1: Ακούστε, υπάρχουν δύο βασικά πράγματα. Ο Τραμπ δεν έχει συμφωνία για τα πυρηνικά.
0: Ναι.
1: Ο Τραμπ έχει μια συμφωνία η οποία λέει ότι από ό,τι μαθαίνουμε μέχρι στιγμής είναι ότι θα ανοίξει το Ορμούς, θα σταματήσει ο ναυτικός αποκλεισμός και θα ξεκινήσουν σοβαρές διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα. Και ότι οι Ιρανοί θα πούνε αυτό που λέγανε όμως εδώ και περίπου 30 χρόνια και το επαναλαμβάνουν, ότι δεν επιθυμούν και δεν θα κάνουν πυρηνικό όπλο. Αυτό το λέτε εδώ και 30 χρόνια. Δεν είναι κάτι καινούριο.
0: Ναι.
1: Τώρα, ο Ομπάμα έχει συμφωνία. Και όχι μόνο έχει συμφωνία, αλλά έχει συμφωνία που κατά την μαρτυρία όλων των συμμετεχόντων, Ευρωπαίων, της υπηρεσίας ατομικής ενέργειας, της διεθνής υπηρεσίας ατομικής ενέργειας, των ίδιων των Αμερικανικών υπηρεσιών, έλεγαν ότι αυτή τη ρήτω. Άρα, ο Ομπάμα είχε μια συμφωνία που τηρείτο και μπορούσαμε έτσι και θα μπορούσε έτσι μέσα Ανατολή να οδηγηθεί σε ήρεμα νερά και σε καλύτερα περιβάλλοντα ασφάλειας. Σήμερα δεν έχουμε καμία συμφωνία, και όχι μόνο δεν έχουμε καμία, δεν έχουμε καμία συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα, αυτό εννοώ. Όχι μόνο δεν έχουμε καμία συμφωνία, αλλά έχει πει και ένα μεγάλο ερωτηματικό για το κατά πόσο θα είναι ελεύθερο με την έννοια του χωρίς διόδια το στενό του Ορμούς. Εδώ λοιπόν έχουμε πολύ μεγαλύτερες, πολύ πιο προβληματική κατάσταση.
0: Ναι, και από ό,τι βλέπω, αν δεν ήταν ταυτισμένοι οι στόχοι των Ηνωμένων Πολιτειών, που απορώ ακόμη ποιοι ήταν από την αρχή, και το Ισραήλ δεν πρέπει να είναι και πολύ ικανοποιημένο.
1: Το Ισραήλ και ιδιαίτερα η κυβέρνηση Νετανιάχου βρίσκεται σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση. Και είναι πολύ δύσκολη θέση της και γιατί όλα αυτά που δεν επετέφθησαν, και γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει μια συμφωνία ορίς να έχει γίνει η διαπραγμάτευση για το πυρηνικό πρόγραμμα, ή τουλάχιστον χωρίς να έχει τελεσφορήσει. Και τέλος, γιατί είναι πιθανό, δεν το γνωρίζουμε, οι Ιρανοί και οι Πακιστανοί λένε ότι έχει περιληφθεί πρόνοια για και χειρία και δαμάτια των εθνοπραξιών στο Λίβανο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και βεβαίως αυτό θα οδηγήσει το Ισραήλ σε ένα πολύ μεγάλο δίλημα για το αν θα παρακούσει, αν θα παραβεί τις επιθυμίες και την υπογραφή των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό θα έχει.
0: Θα μπορέσει να παρασύρει ξανά τις Ηνωμένες Πολιτείες όμως, αυτό είναι ένα ερώτημα.
1: Δεν σας άκουσα.
0: Λέω, θα μπορέσει να παρασύρει ξανά τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί από λίγο που προσπαθώ και εγώ να βγάλω ένα συμπέρασμα, και κάποιοι αναλυτές που μεταφέρουν, ίσως και σε επίπεδο πληροφορίας, την άποψη του Ισραήλ, δεν δείχνει να είναι ικανοποιημένο.
1: Όχι, δεν είναι καθόλου ικανοποιημένο.
0: Και να δείχνουν ότι δεν είναι και βέβαιο ότι τελικά θα υπογραφεί η συμφωνία. Μέχρι εκεί
1: εντάξει, αυτό, okay, και αυτό όλα μπορούν να συμβούν με την έννοια, αλλά είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό από τη στιγμή που έχει ανακοινωθεί από τον ίδιο τον Τραμπ και από τους Ιρανούς, γιατί πριν ανακοινώνει ο Τραμπ ότι ήθελε, βάση περιπτώσει. Αλλά οι Ιρανοί αυτή τη στιγμή έχουν ανακοινώσει ότι ναι, πάμε για να υπογράψουμε. Θα είναι πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα για τον Τραμπ πια. Τεράστιο πρόβλημα.
0: Δεν
1: και
0: έχει.
1: Θα είναι και πρόβλημα στην κοινή γνώμη των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του Ισραήλ. Δηλαδή πρέπει να σταθμίσει το Ισραήλ, όχι πια μόνο τον Τραμπ, αλλά δηλαδή την αντίδραση της διακυβέρνησης Τραμπ, αλλά θα πρέπει να σταθμίσει και την Αμερικανική κοινή γνώμη, η οποία θα στραφεί εντελώς εναντίον του Ισραήλ και των πολιτικών του. Είναι δύσκολη κατάσταση. Βέβαια, εδώ θα πρέπει να πούμε ότι η αμερικανοεβραϊκή επιρροή, η οποία δεν είναι μόνο το λόμπι στο Κογκρέσο, είναι πάρα πολλά άλλα πράγματα. Οι sponsors είναι πολλά. Συνεχίζει να έχει εξαιρετικά μεγάλη επιρροή και ισχύ. Και αυτό θα παίξει το ρόλο του. Γι' αυτό και το δίμηνο αυτό είναι κρίσιμο για το ποιος θα έχει το πάνω χέρι, να το πω έτσι απλά, στην Ουάσιγκτον. Αν θέλετε, ποια πλευρά, αυτή η πλευρά που θέλει να οδηγηθούν τα πράγματα σε μια ηρεμία και σταθερότητα, ή αυτή η πλευρά που θέλει να ξαναξεκινήσει τον πόλεμο υπέρ του Ισραήλ. Αυτό πράγματι θα υπάρξει μια μάχη αυτούς τους δύο μήνες στην Ουάσιγκτον.
0: Ναι, και θα έλεγα ότι συνολικά, και αν εσύ θέλω την άποψή σας εδώ, ότι αφού κανείς δεν βγαίνει και κερδισμένος, νικητής καθαρά, εξακολουθεί να είναι έκριθμη η κατάσταση στη Μέση Ανατολή σε σχέση με την ισορροπία των δυνάμεων, και μήπως αυτό προϊονίζεται και μια συνέχεια, έναν δεύτερο γύρο σε...
1: Δεν μπορεί να το αποκλείσει κανείς αυτό. Το δίμηνο αυτό είναι και δίμηνο ευκαιρίας για όλους. Είναι ένα δίμηνο μάλλον ευκαιρίας για όλους. Και για αυτούς που θέλουν να υποστηρίξουν μια μόνιμη συμφωνία και μόνιμη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, και αυτών που θέλουν να το υπονομεύσουν. Δηλαδή δεν είναι αυτές οι ενδιάμεσες συμφωνίες, είναι δίκοπο μαχαίρι. Από τη μια μεριά μπορεί να δημιουργήσουν ένα κλίμα εμπιστοσύνης που να οδηγήσει σε συμφωνία στα κέρια ζητήματα, από την άλλη όμως μπορεί να δώσουν και το χρονικό περιθώριο σε αυτούς που θέλουν να υπονομεύσουν μια συμφωνία να το κάνουν. Δεν έχει συμβεί και αυτό.
0: Ναι.
1: Είτε αυτό είναι το Ισραήλ, είτε είναι το Εβραϊκό Λόμπι.
0: Ήταν οι πιέσεις στην οικονομία που οδήγησαν προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Σαφώς.
0: Γιατί εδώ θα έλεγα ότι τα άλλα καθεστώτα του κόλπου άρχισαν να βλέπουν με κάποια επιφύλαξη τις Ηνωμένες Πολιτείες και κατά πόσο μπορεί να εγγυηθεί την ασφαλειά τους.
1: Το βασικό ζήτημα.
0: Η Ευρώπη και πολλές χώρες είχαν οικονομικό κόστος λόγω των στενών του Ορμούζ κτλ. Δηλαδή θέλω να πω ότι εντάξει, έχει την υπεροπλία η Αμερική για να εξαφανίσει κιόλας από το χάρτη το Ιράν, δεν είναι εκεί το θέμα. Αλλά ένας πόλεμος, αν κρίνεται ευρύτερα, τότε πια δεν τον...
1: Κοιτάξτε,
0: ναι.
1: Εάν η Αμερική είχε τις δυνατότητες να κάνει μια στρατηγική επιχείρηση εναντίον του Ιράν με δεδομένα αποτελέσματα, εκτός από μια πυρηνική επίθεση, μια συμβατική στρατηγική επιχείρηση, εγώ θεωρώ ότι θα το έχει κάνει. Δηλαδή, εάν η Αμερική θεωρούσε
0: έχει ενδιαφέρον αυτό. Να.
1: Αν θεωρούσε η Αμερική ότι το Ιράν θα ήταν κάτι σαν το Ιράκ, θα το είχε κάνει. Νομίζω ότι θα το είχε κάνει. Ναι. Αλλά οι δύο χώρες και οι δύο καταστάσεις δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους.
0: Ναι.
1: Ούτε ως οργάνωση, ούτε ως ιδεολογία, ούτε ως... οργάνωση του κράτους, ενώ...
0: Και της κοινωνίας, έτσι.
1: Και πρωτίστως της κοινωνίας.
0: Γιατί νομίζω ότι βλέπουμε μία μόνο εικόνα του καθεστώτος του Ιράν και της ανελευθερίας κτλ. Αλλά αυτό το καθεστώς έχει κάνει και πολλά πράγματα για το λαό του και έχει και σε σημαντικό βαθμό την υποστήριξη.
1: Νομίζω ότι ποτέ σε κανένα λαό δεν θα πρέπει να υποβαθμίσουμε, να υποτιμάμε το πατριωτικό του αίσθημα. Δηλαδή κάθε λαός, κάθε κοινωνία, κάθε λαός θα έλεγα, κάθε έθνος έχει ένα πατριωτικό αίσθημα ανεξαρτήτως των καταστάσεων και του αυταρχισμού που μπορεί να έχει το πολιτικό σύστημα ή το καθεστώς το οποίο τον διηγεί. Όταν δέχεται μια επίθεση από έξω, αυτό το πατριωτικό αίσθημα θα έλεγα ότι υπερβαίνει αυτά τα προβλήματα. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι στο Ιράν ιδιαιτέρως υπάρχει ένα τεράστιο ιστορικό τραύμα που λέγεται έξωθεν ξένη, θα έλεγα, επέμβαση. Και αυτό δεν είναι ένα τραύμα μόνο με το Μοσαντέκ, είναι ένα τραύμα που είναι επαναλαμβανόμενο από το 1906 μέχρι, θα έλεγα, την Ισλαμική Επανάσταση. Και αυτό είναι κάτι που... ή και το πόλεμο Ιράν-Ιράκ. Θα έλεγα ότι αυτό είναι ένα τεράστιο ιστορικό τραύμα για το Ιρανικό λαό. Και πολλοί το υποβαθμίζουν ή το είχαν υποβαθμίσει πιθανότητα στην ανάλυση τους, που κάνει τον Ιρανικό λαό να ενώνεται και να αντιδρά με διαφορετικό τρόπο απέναντι σε ξένες επιδρομές και ξένες επεμβάσεις.
0: Μάλιστα. Κύριε Ρούσο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και
0: μπορεί να χρειαστεί να τα ξαναπούμε μέσα σε αυτό το δίμηνο για να δούμε και το πώς εξελίσσεται αυτή η συμφωνία. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Ήταν ο κύριος Σωτήρης Ρούσος, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Λοιπόν, μηνύματα. Καλημέρα, λέει ο κύριος Ευάγγελος. Καλησπέρα. Ναι. Δυστυχώς ο Τσίπρας θα αναστήσει τον Ανδρέα που ρίχναμε στο κουτί των λεωφορείων κουμπιά και μεταλλικά αντικείμενα. Αφού αυτά ήταν τότε, τι να κάνουμε, κύριε Ευάγγελε. Πιστεύω ότι υπάρχουν πολύ πιο ουσιαστικές παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν στην ελληνική κοινωνία. Και ότι αυτό είναι παροχολογία. Πάντως ο Αλέξης Τσίπρας το απόγευμα, είπαμε, θα έχει την συνάντησή του με τους πολίτες. Η πλατεία στη Νίκαια έχει μετονομαστεί σε 17 Αυγούστου. Εμείς οι παλιοί νικαιώτες την ξέρουμε πάντοτε σαν πλατεία ουσίας ξένης.

0: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά και με τις παρατηρήσεις σας φτάσαμε στο τέλος. Στην ρύθμιση των ήχων είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη, στην επικοινωνία μας η Μαριάννη Πατσελή, στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές, στη μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης, στο μικρόφωνο ήταν μαζί σας από τις 3 μέχρι τις 4 ο Σπύρος Γκουτζάνης. Καλό απόγευμα και ξανά μαζί αύριο στις 3.
1: Με το βλέμμα στις Βρυξέλλες. Μια αναδρομή στα γεγονότα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
2: Η εκπομπή γίνεται σε συνεργασία με την ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο μικρόφωνο η Γεωργία Ζαβιτσάνου. Σημαντική ευρωπαϊκή διάσταση αποκτά πλέον ο αγώνας για την υπεράσπιση της κοινότητας των προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, καθώς 28 ευρωβουλευτές από τις πολιτικές ομάδες της Αριστεράς, των Πρασίνων, των Σοσιαλιστών και μία εγγεγραμμένη, κατέθεσαν την προηγούμενη εβδομάδα ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ 5 ακόμα ευρωβουλευτές από τους ίδιους πολιτικούς χώρους εξέφρασαν τη στήριξή τους στην πρωτοβουλία. Στην ερώτηση εκφράζονται σοβαρές ανησυχίες για την τήρηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων των κατοίκων. Οι ευρωβουλευτές επισημαίνουν ότι μέσω της απόφασης 864/2025 η Περιφέρεια Αττικής προωθεί την αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων του ΕΣΠΑ για το συγκρότημα των προσφυγικών. Ωστόσο, σε επίσημα έγγραφα το συγκρότημα χαρακτηρίζεται ως κενό. Παρότι κατοικείται από περισσότερους από 400 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων από 50 παιδιά, πρόσφυγες, άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας και άλλες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Οι ευρωβουλευτές θέτουν κρίσιμα ερωτήματα προς την Επιτροπή σχετικά με τη συμμόρφωση του έργου με τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2021/1060, την συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και των άμεσων επηρεαζόμενων κατοίκων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, καθώς και την νομιμότητα της χρήσης ευρωπαϊκών κονδυλίων για ένα σχέδιο που ενδέχεται να οδηγήσει σε εκτοπισμό κατοίκων και κατάργηση υφιστάμενης μορφής κοινωνικής κατοικίας. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται επίσης στους δύο απεργούς πείνας της κοινότητας, οι οποίοι συνεχίζουν τον αγώνα τους, υπερασπιζόμενοι το δικαίωμα στη στέγη και την παραμονή των κατοίκων στα σπίτια τους. Οι ευρωβουλευτές ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρέμβει, ώστε να αποτραπούν παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων και περαιτέρω κίνδυνοι για τη ζωή τους. Η πρωτοβουλία των ευρωβουλευτών έρχεται σε συνέχεια της επίσκεψης αντιπροσωπείας της ομάδας της Αριστεράς στα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, αλλά και της πρόσφατης παράστασης διαμαρτυρίας στις Βρυξέλλες, έξω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με τη συμμετοχή κατοίκων, αλληλέγγυων και υποστηρικτών του αγώνα των προσφυγικών. Στο πλαίσιο της κινητοποίησης, ο Κώστας Αρβανίτης δήλωσε ότι ο αγώνας για τα προσφυγικά της Αλεξάνδρας έφτασε στις Βρυξέλλες και εμείς στεκόμαστε στο πλευρό των κατοίκων εντός και εκτός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υπογραμμίζοντας τη σημασία του χώρου ζωντανού κομματιού της ιστορίας και της κοινωνικής μνήμης της Αθήνας. Η κατάθεση της ερώτησης αποτελεί σημαντικό βήμα διεθνοποίησης του ζητήματος και ενίσχυσης του αγώνα της κοινότητας των προσφυγικών για την προστασία της κατοικίας, της συλλογικής μνήμης και των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ανθρώπων που ζουν και δραστηριοποιούνται στον ιστορικό αυτό χώρο.

0: στο κόκκινο.
1: Στον Γαλατάψιλη βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, στα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Η ώρα είναι 4. Και 105 και 5. Το κόκκινο. Και 5. Στο κόκκινο.

Λοιπόν, είμαστε εδώ κι εμείς. Ήρθαμε κι εμείς. Εδώ ντάλα καλοκαιράκι. Όχι ντάλα καλοκαιράκι, εντάξει. Ιούνι. Α, τη μουσική. Περίμενε. Τα τραγουδάκια μας. Αλλά είναι τραγούδια κάποια είναι καλοκαιρινά. Κάποια είναι χειμωνιάτικα. Ό,τι να είναι τώρα αυτό. Παρέ στην Κίρκη. Το ό,τι να είναι στα τραγούδια. Όπως ξυπνήσαμε, όπως συνέχισε η μέρα. Γιατί έχουν περάσει πάρα πολλές ώρες από το που ξυπνήσαμε. Η αλήθεια είναι. Συγγνώμη, κύριε, ποιον έχουμε εκεί.

Τάνα, έχουμε μεσολαβήσει πάρα πολλές μέρες. Δεν έχουμε μεσολαβήσει πάρα πολλές μέρες, αλλά δεν ξέρω, είναι αυτό που είναι μια κατάσταση πάρα πολύ έντονη. Αλλά μετά έρχεται μια εντονότερη, οπότε ξέρεις, ξεπερνάς πιο εύκολα την προηγούμενη. Ναι, μια ζωή. Νιώθω ότι μιλάμε πλέον. Θα μιλήσουμε για τον πέμπτο τελικό του μπάσκετ και θα είναι πάρα πολύ ανεπίκαιρο πια. Γι' αυτό δεν θα μιλήσουμε. Γι' αυτό θα σας πω για το Σπανούλη και τα ωραία που είπε στην παρουσίαση πριν από λίγο, επίσημη παρουσίαση στο τιμόνι του αυτοκράτορα του ελληνικού μπάσκετ. Καλησπέρα με το κουρασάο εδώ, λέει ο Γιώργος. Βλέπετε μου τι άλλα, άντε μπράβο, για πείτε μας. Πού να ξέρω, παιδί μου, σε ποια ομάδα παίζει. Αυτά θα αρχίσετε να με ρωτάτε τώρα. Θα σας πω, θα κάνω μποϊκοτάζ στο Μουντιάλ, το αποφάσισα τώρα. Θα το πω και στη διεύθυνση βγαίνοντας. Θα κάνω μόνο τα ένθετα. Δεν θα ξανασχοληθώ με το Μουντιάλ τον επόμενο 1,5 μήνα. 69-85-87-0-059. Εγώ είδα την Παρασκευή Μουντιάλ. Είδα την Παρασκευή και λίγο το Σάββατο αργά, λίγο αργά, τη Βραζιλία. Αυτό είδα. Δεν είδα την ομάδα μου την Ολλανδία. Η άλλη ομάδα μου δεν έχει ακόμη παίξει, η Αργεντινή. Το Ιράν που φέτος είστε όλοι, με το Ιράν και όλες, παίζει απόψε το βράδυ. Ο Ταρέμι, ο παίκτης του Ολυμπιακού, ο αρχηγός του Ιράν, έκανε κάποιες πολύ ωραίες δηλώσεις. Θα τις δούμε και αυτές. Την ώρα λοιπόν που τσάταρε εκεί πέρα με τα φιλαράκια μου μέσα και με τον Βαρβαρόνη και τη Μαρία και τον Κώστα και λέγαμε τα του τελικού και λέγαμε για τις μπουνιές που έπαιξαν, που έπαιξε. Έπαιξε. Εντάξει, τώρα όχι, γιατί θα μου λέτε πάλι θα γκρινιάζετε ότι παίρνω ίσες αποστάσεις. Τα Rick Jones επιτέθηκε με μπουνιές στον Ναν. Είχε προηγηθεί μια λογομαχία, δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε εκεί τι συμβαίνει, αλλά κρατάω την ίδια στάση που κράτησα το 2006 στην κεφαλιά του Ζινεντίν Ζιντάν στον Ματεράτσι. Γιατί τότε όλοι βρίζανε και έλεγαν ότι δεν γίνεται αυτό το καλό παιδί ο Ζιντάν να έχει κάνει τέτοιο πράγμα, και κάτι του είπε ο άλλος και κάτι του είπε ο άλλος. Επειδή είναι μικρός ο χώρος μας εκεί έξω, εγώ σας ξέρω εσάς, να ξέρετε, γιατί σας έχω μπροστά μου τότε που λέγατε ο Ματεράτσι φταίει που τον έβρισε και δικαιολογείται η κεφαλιά που του ρίξε ο Ζιζού, και σας έλεγα παιδιά, εγώ πάντα με το καλό, κατάλαβες. Παιδιά, δεν δικαιολογείται να ρίχνεις κεφαλιές, ούτε μπουνιές, έτσι, παίχτη σε παίχτη, ό,τι και αν του έχει πει ο άλλος. Τότε μου λέγατε άλλα, τώρα προχθές μου λέτε άλλα. Σας θυμάμαι όμως εγώ από τότε. Με, δεν σας ξεχνάω. Λοιπόν, μηνυματάκια θα πάμε να διαβάσουμε. Λέει ο Θοδωρής, δεν θα πω τίποτα για τον μπάσκετ. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, ήταν τελίτσες, πιο σταθερή ομάδα της σεζόν και κρίμα για όλα τα άλλα. Απογοήτευση. Με εντυπωσίασε το Μαρόκο και αυτός ο αμυντικός μέσος παιχταράς Μπουαντί, σε ποια ομάδα παίζει, θα τον ψάξω μόνο για σένα, μόνο για την πάρτι σου. Πολύ δύσκολο το Μουντιάλ με πολλές δυνατές ομάδες, αλλά και πολύ βρωμιά στα παρασκήνια. Αυτή η χειρονομία του Βαρίστα, τι σημαίνει τελικά, λέει ο Θοδωρής. Με κουρασάω, λέει ο Γιώργος από την πλευρά του, και η Βρασιλία 7 μάζεψε. Όχι μάζεψε, δεν μάζεψε. Αχ, τι έκανα εδώ. Τώρα ήρθε, λέει ο Βασίλης. Μπαίνει εδώ πέρα και γράφει. Και είναι τα μηνύματά σου είναι μόνιμα λίγο σάπια. Δηλαδή με υβριστικούς χαρακτηρισμούς. Βασίλη μου, ξέρεις κάτι. Μπορώ πάρα πολύ απλά αυτή τη στιγμή απλά να σε μπλοκάρω. Απλά, επειδή δεν μπλοκάρω ποτέ κανέναν, θα σε αφήσω εδώ πέρα να στέλνεις, και τώρα ήρθε η Αλέκα να μας πει τις μαλακίες της για τους κάφρους και τέτοια. Τα προηγούμενα δεν θα τα διαβάσω καν, γιατί το ότι έχουμε μια αποψάρα μη θεωρείται πάντα. Είναι πάρα πολύ μεγάλο λάθος αυτό που κάνουμε, να θεωρούμε ότι η αποψάρα μας πιάνει και κάποιο τόπο. Δεν πιάνει, ρε παιδιά. Τις πιο πολλές φορές καλό είναι να τις κρατάμε για τον εαυτό μας, τις αποψάρες μας. Πάμε τραγούδι.

0: Ζωή παρέα σε μέρες καλές αλλά και κακές. Μας φιλάνε οι Ναβάχο και οι Σαμάνοι. Είμαστε της πόλης Ινδιάνοι. Καλώς ήρθατε στον τόπο των ονείρων. Σημαίες καπνογόνα μου η κάνει.
1: Θες και εσύ το ένα δευτερόλεπτό σου δημοσιότητα. Είναι λέει δίπλα στη θάλασσα και επειδή άκουσε το Σπύρο και δεν το έκλεισε. Άκου να σου πω τώρα, επειδή είσαι εσύ δίπλα στη θάλασσα, δεν σημαίνει ότι μπορούν να είναι όλοι οι άνθρωποι δίπλα στη θάλασσα. Δεν έχεις απολύτως καμία άποψη για αυτό που συμβαίνει στα προσφυγικά, γιατί σε αυτό αναφέρεσαι. Απολύτως καμία άποψη δεν έχεις σε αυτό που συμβαίνει στα προσφυγικά όλα αυτά τα χρόνια. Οπότε, αν δεν έχετε άποψη, καλό είναι να μην λέμε ό,τι θέλουμε και χωρίς, και μάλιστα από την παραλία που πίνουμε τα τσιπουρά μας, έτσι. Σε άγνοια είσαι και εγώ μια χαρά με τα καλά μου. Στα πολύ καλά μου είμαι, έχω να σου πω. Λοιπόν, και αυτό που συμβαίνει στα προσφυγικά είναι κάτι που θέλει πάρα πολύ μεγάλη υποστήριξη και είναι κάτι πάρα πολύ σπουδαίο η κοινότητα έτσι όπως έχει διαμορφώσει την κατάσταση όλα αυτά τα χρόνια. Και πολύ μεγάλη μαγιά, αν θες τη γνώμη μου. Δεν ξέρω αν την έχουμε όλοι. Και όλες επίσης. Τι παιχτούρα είχαμε για το Χουάνκ, λέω, λέει ο Βένιος. Μ' αρέσει, βλέπετε Μουντιάλ, μ' αρέσετε εσείς. Όχι μωρέ τώρα που θα μας είσω. Γεια σου Στέλλα, τι ωραίο τραγούδι. Ήταν λόγος τιμής, ένοχοι και αθώοι λέγεται αυτό. Αλλά είναι σήμερα και η μουσική ό,τι να είναι. Δεν θα συνεχίσουμε τελείως έτσι, έχω να σας πω. Λοιπόν, εκεί που νόμιζες λοιπόν τα χειρότερα τα έχεις δει και κλαίμε τη μοίρα μας. Πω από την μπάσκετ είναι αυτό και τη χάλια κατάσταση στο ελληνικό μπάσκετ μετά τις μπουνιές που έπεσαν εκεί πέρα στα ποδητήρια μετά τον πέμπτο τελικό που αναδείχθηκε πρωταθλητής ο Ολυμπιακός. Μία ματσάρα. Εγώ θέλω να πω πόσο τεράστια ομάδα είναι ο Παναθηναϊκός, παιδιά. Πόσο τεράστια ομάδα είναι ο Παναθηναϊκός που οδήγησε τη σειρά σε πέμπτο μάτς με απουσίες, από προσανατολισμένος τελείως φέτος, δεν κατάφερε να περάσει το Final Four που διοργανώθηκε στην έδρα του, δεν έπεσε ψυχολογικά, κατάφερε να παίξει τον πέμπτο τελικό όχι απλά στα ίσα, κατάφερε να φέρει, να επιστρέψει στον αγώνα τουλάχιστον δύο φορές με διαφορές φοβερές και τρομερές. Δηλαδή στο τρίτο δεκάλεπτο δεν έχω τίποτα μπροστά μου αυτά που σας λέω, οπότε αν κάνω και κάποιο λάθος με τους χρόνους να με συμπαθάτε. Στα μέσα του τρίτου δεκαλέπτου η διαφορά, ο Ολυμπιακός προηγούνταν με συν 20 και ο Παναθηναϊκός κατάφερε να τη φέρει σε μονοψήφιο. Στην τέταρτη περίοδο ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με συν 16 και ο Παναθηναϊκός κατάφερε να τη φέρει σε μονοψήφιο και όχι μόνο αυτό, να λήξει ο αγώνας με 3-4-5 πόντους διαφορά. Εξαιρετική ομάδα, καλύτερη ομάδα ο Ολυμπιακός. Εδώ σφύριξε η κυρία Τσαρούχα, η οποία έπεσε θύμα εκφοβισμού, όπως έπεσε θύμα εκφοβισμού και άλλος διαιτητής. Ανήμερα του τελικού βγήκε αυτή η είδηση και ήταν δύο διαιτητές, μια διαιτήτρια, ένας διαιτητής που τις προηγούμενες μέρες είχαν δεχτεί εκφοβιστικές συμπεριφορές και δεν είχε κανένας μιλήσει απολύτως. Δεν ήμουν καθόλου σίγουρη ότι Βάσο Τσαρούχα θα ήταν σε θέση να σφυρίξει τον πέμπτο τελικό. Πολλά μπράβο της. Πολλά μπράβο της. Είναι το είδωλό μου, δηλαδή πραγματικά. Και δεν είχε και κανένας να πει τίποτα μετά από αυτό το μάτς. Αλλά όταν καλλιεργείς ένα κλίμα όλο το προηγούμενο διάστημα, το καλλιεργείς. Κάποια στιγμή είδατε που λέγαμε ότι εκτός τοξικότητας παραμένουν οι παίκτες και μπράβο τους, παραμένουν και οι οπαδοί και μπράβο τους, ήρθαν οι παίκτες να μπουν μέσα σε αυτό και να παίζουν μπουνιές στα αποδυτήρια, να βλέπουμε ματ παραταταγμένες δημιουργίες στα αποδυτήρια και όλα αυτά τα ωραία και καλά που είδατε να απειλούν με μηνύσεις σε κατέρωθεν οι δύο αιώνιοι. Λέω εντάξει, μόνο αυτό δεν έχουμε δει στο ελληνικό μπάσκετ, να γίνεται απονομή και να φτάνει η αστυνομία να συλλάβει παίκτη που έχει φάει μήνυση με τη διαδικασία του αυτοφόρου. Δεν το είδαμε αυτό ευτυχώς. Δεν ξέρω αν έχουν κατατεθεί αυτές οι μηνύσεις από την πλευρά του Παναθηναϊκού κατά του Tyreek Jones, από την πλευρά του Ολυμπιακού κατά του Ναν, τουλάχιστον. Γιατί ακούγονταν και τα ονόματα του Λεσόρ και πάει λέγοντας. Εκεί που έλεγες βέβαια, εκεί που τα συζητάγαμε τα φιλαράκια μου και λέω πω, τι έγινε εκεί και να βλέπουμε το ένα βίντεο, να βλέπουμε το άλλο βίντεο. Ξαφνικά μαθαίνουμε ότι την ώρα που εμείς ασχολούμασταν με τις μπουνιές στο μπάσκετ, γινόταν μια δολοφονία μέρα μεσημέρι, και λέω μέρα μεσημέρι, δεν ήταν μεσημέρι, ήταν απόγευμα με ήλιο όμως, γιατί είναι καλοκαιράκι και 6:30-7 το απόγευμα είναι καλοκαίρι, οπότε είναι μέρα μεσημέρι, στα Σκαλάκια, στην Καλλιδρομίου, δολοφονία, λένε ότι ήταν για υποθέσεις ναρκωτικών και δίπλα ακριβώς το 34ο Δημοτικό έκανε τη γιορτή του και έκανε 36ο. Το 36ο Δημοτικό έκανε τη γιορτούλα του με τα παιδάκια λοιπόν να έχουν συγκεντρωθεί εκεί με θεατρική παράσταση κλπ. Άπειρα παιδάκια δίπλα να γίνεται μια δολοφονία και δίπλα οι δημιουργίες να παρακολουθούν τα παιδάκια και τις μανάδες τους. Δολοφονία, μέρα μεσημέρι, στα Σκαλάκια, στην Καλλιδρομίου, στο κέντρο της Αθήνας, στην περιοχή καλύτερα φυλασσόμενη από οποιαδήποτε άλλη. Πόσο έχουμε δει να παίζει αυτή η είδηση και πώς έχουμε δει να παίζει αυτή η είδηση τα τελευταία 24 ώρα, σχεδόν καθόλου. Σχεδόν καθόλου. Βγήκαν κάτι δημοσιεύματα, οι κάτοικοι φώναξαν την αστυνομία. Παιδιά, πού να τη φωνάξουν, είναι εκεί η αστυνομία. Η αστυνομία είναι εκεί, σε οτιδήποτε γίνεται στο Στρέφι, σε οτιδήποτε γίνεται στα Εξάρχεια, σε οτιδήποτε γίνεται στην Καλλιδρομίου και στα Σκαλάκια και γύρω από εκεί. Εντάξει, και στα 100 μέτρα, στα 200 μέτρα είναι το τμήμα. Ποιος να φωνάξει την αστυνομία, είναι εκεί η αστυνομία. Προσέξτε όμως, παρότι είναι εκεί η αστυνομία, γίνεται μια δολοφονία στη μέση του δρόμου, κοινή θέα, και είναι όλα καλά. Δηλαδή δίπλα από παιδικές δραστηριότητες, με τα παιδάκια να τρομάζουν ακούγοντας τους πυροβολισμούς, να παθαίνουν πανικό νομίζοντας, προσέξτε τώρα, άλλο πρόβλημα, νομίζοντας ότι είναι νεκροτουλάμψης, γιατί έχουν δεχτεί αυτή τη βία στο πετσί τους τα παιδιά των Εξαρχείων όλα αυτά τα χρόνια. Και ακούσαν τους πυροβολισμούς και νομίζαν ότι είναι νεκροτουλάμψης. Πιο πιθανό ήταν, σου λέει, φτάσουμε εκεί να γαζώνεται και στη μέση του δρόμου. Φτάσαμε και εκεί. Ένα μεγάλο μπράβο και σήμερα από αυτήν εδώ την εκπομπή στον κύριο Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, που από ό,τι ξέρουμε παραμένει στη θέση του. Ο Μέγας Πρόεδρος ετοιμαζόταν να ράψει το 8ο. Μετά απολύμανε το γήπεδο, λέει ο Χρήστος. Ο Μέγας Πρόεδρος απέτησε το πρωτάθλημα και απειλούσε. Τώρα άραγε τι θα κάνει. Μεγάλε Πρόεδρε, ξέρεις κάτι, τόσα φάρμακα φτιάχνεις, δεν μπορεί. Κάτι θα βρεις να πάρεις να σου περάσει, λέει ο Χρήστος. Αλέκα, φιλιά πολλά, αναφερόμενος στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο, που πριν λίγες ώρες πριν από τον 5ο τελικό, ο πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός και ένας από τους μεγαλύτερους βιομήχανους της χώρας μας ενημέρωσε μέσα από τα δικά του, τα προσωπικά του social media, ότι είναι πιο ακροδεξιός και από τον Κασιδιάρη, ότι κάνει πάρα πολλά χρόνια αγώνα ενάντια στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, ότι είναι ξεκάθαρα ομοφοβικός και ξεκάθαρα πατριάρχης, όπως είπε, και λέει μην ακούσω μα και μου, πατριαρχία φουλ. Αυτός είναι. Όχι, καλά, για ακόμη μια φορά αυτά που λέει δεν εμπίπτουν στον ρατσιστικό λόγο φυσικά, έτσι. Ο Άρης το έλεγε από παλιά, είναι επαγγελματίες και δεν αστοχούν. Και καλησπέρα και σε σένα Τάκη. Αυτά συνέβησαν λοιπόν στα Εξάρχεια, ένα ωραίο Σάββατο απόγευμα. Και πείτε μου εσείς, σαν τον τύπο εδώ πέρα που βρίσκεται δίπλα από τη θάλασσα και στέλνει και κράζει όλη την αριστερά, την αναρχία, την Αλέκα, τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την κονσόλα, τους πάντες, αν έχεις κάτι τέτοιο να αντιμετωπίσεις στην καθημερινότητά σου, εσύ που μας ακούς.

απ' τα βλέφαρα. Υπάρχει τόπος και για σένα, χωρίς βάστηλη, χωρίς ανάθεμα.

0: Λοιπόν, ναι, το όταν χαράζει με μια διασκευάρα εδώ από τον Κόμι, Κόμις X. Να πάμε λίγο να δούμε τα αποτελεσματάκια στο Μουντιάλ που διεξάγεται στην άλλη άκρη του Ατλαντικού και μπαίνουν σιγά σιγά και ομάδες που μας έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για παραπάνω από έναν λόγο, όπως είναι το Ιράν. Μεξικό, λοιπόν, να θυμίζουμε, Νότια Αφρική στην πρεμιέρα 2-0, Νότια Κορέα, Τσεχία 2-1, Καναδάς, Βοσνία, Ερζεγοβίνη 1-1. Αχ, καθίστε τώρα και θα μου φύγουν μπροστά μου. Θα φύγουν, θα εξαφανιστούν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επικράτησαν με 4-1 της Παραγουάη. Το Κατάρ 1-1 με την Ελβετία. 1-1 η Βραζιλία με το Μαρόκο. Και η Σκωτία νίκησε την Αϊτή με 1-0. Η Γερμανία, εδώ η αγαπημένη ομάδα. Εντάξει τώρα κι εσείς, μωρέ. Παλιογερμανοί, όχι, τους συμπαθώ, εντάξει. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με τους ανθρώπους. 7, μα 7 πήγανε να βάλουν στην καημένη την ομάδα που τόσο πολύ έχει χάρη, που έχει φτάσει μέχρι εκεί. Προφανώς μιλάω για το Κουρασάο. Τόσο πολύ το χαίρονται οι άνθρωποι. 7-1 το μάτς. Η Αυστραλία 2-0 την Τουρκία. Με την επιστροφή της σε παγκόσμιο, η Τουρκία δέχτηκε την ήττα. Και χθες η ομάδα μου, η Ολλανδία, 2-2 με την Ιαπωνία. Σήμερα, χθες, τώρα αφήστε το τώρα, γιατί ξέρετε, με τη διαφορά ώρας, το πράσινο ακροτήρι 1-0 το Εκουαδόρ, 5-1 η Σουηδία την Τινησία. Έχουμε Ισπανία, έχουμε Βέλγιο, έχουμε Ιράν από το Group G, απόψε με Νέα Ζηλανδία, 4 η ώρα τα χαράματα, 7 το πρωί Ισπανία Κάμπο Βέρντε, 10 το βράδυ Βέλγιο Αίγυπτος, Σαουδική Αραβία Ουρουγουάι επίσης, 4 τα χαράματα. Το Ιράν λοιπόν παίζει με την Νέα Ζηλανδία. 10 αύριο το βράδυ, αφήστε με τις ώρες, δεν θα σας τις πω, θα σας τις πω από την ελληνική, γιατί τώρα τα κοιτάζω στα ξένα και τα έχω κάνει θάλασσα. Γαλλία Σενεγάλη επίσης είναι τα μάτς που έρχονται. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διαλυματάκι, διαφημισούλες. Ακούμε και την Πανσέλινο, κομμάτι καινούργιο από Παυλίδη. Και ερχόμαστε πίσω να δούμε τι συμβαίνει στην ερωτική Θεσσαλονίκη.
1: Στο κόκκινο.
2: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
5: Νιάου.
3: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων την Τετάρτη 24 Ιουνίου. Opening Act, η Captain. Λοκομόντο, Τετάρτη 24 Ιουνίου. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com, τα εκδοτήρια της Τεχνόπολης και τα Pavi. Θέλω να είσαι εκεί, ό,τι και αν συμβεί.
8: Είμαι ο Κυριάκος Δαρίβας, ντράμερ του Παύλου Σιδηρόπουλου. Παρασκευή 26 Ιουνίου στην Τεχνόπολη, η γιορτή για τον Παύλο αγκαλιάζει και τραγουδάει με τους καλεσμένους της και όλους εσάς το έργο του πρίγκιπα του ελληνόφωνου ροκ. 26 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Θα είμαστε όλοι εκεί.
9: Φεστιβάλ Κινηματογράφου.
4: κινηματογράφου της Κίνας 2026. Στις 18 με 22 Ιουνίου, το κινηματογραφικό αρχείο της Κίνας και η Ταινιοθήκη της Ελλάδος παρουσιάζουν 8 νέες κινέζικες ταινίες σε ελληνική πρεμιέρα. Ταινίες εποχής, νουάρ, ερωτικές ιστορίες, ντοκιμαντέρ, κινούμενα σχέδια. Συνδιοργάνωση, Κινέζικη Διοίκηση Κινηματογράφου, Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα. Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας, 18 με 22 Ιουνίου, Θερινός Κινηματογράφος Λαΐς.
5: Εκατόν πέντε και πέντε.

Λοιπόν, ακούσαμε την Πανσέλινο εδώ του κυρίου Παυλίδη, γνωστού και μη εξαιρεταίου, και είδηση της τελευταίας στιγμής. Στη φυλακή επιστρέφει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Δεκτή έκανε το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου την πρόταση του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου να αναιρεθεί η απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιωδικών, βάσει της οποίας αποφυλακίστηκε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Πλέον ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο Κωνσταντίνος Τζαβέλας, έδωσε παραγγελία να εξεταστεί η απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιωδικών του Πειραιά. Μετά από αυτή την εξέλιξη, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα επιστρέψει στη φυλακή. Ναι, χωρίς σχολιασμό, έτσι, χωρίς σχολιασμό. 69-85-87-0-059 είναι το νούμερό μας στο Viber. Στις 2, ακτή ελεφαντοστού Εκουαδόρ. Στις 5, Σουηδία την Ισία. Στις 7, Ισπανία πράσινο ακροτήρι. Ένα μάτς που μπορείτε να δείτε. Και στις 10, Βέλγιο Αίγυπτος. Ένα μάτς που μπορείτε να δείτε. Λοιπόν, ναι, εντάξει παιδιά, είναι διαφορά της ώρας, τα έχουμε πει έτσι. Τα δύο πρώτα έχουν γίνει, είπαμε και τα αποτελέσματα. Περιμένετε να σας τα πω ξανά. Σουηδία 5-1 την Ισία και το Ivory Coast 1-0 το Εκουαδόρ. Αυτά που γίναν τα χαράματα, η ελεφαντός το 1-0 το Εκουαδόρ. Και το απόγευμα παίζει η Ισπανία με το πράσινο ακροτήρι και το Βέλγιο με την Αίγυπτο απόψε το βράδυ στις 10. Εδώ παρέα μέχρι τις 5 πάμε και σήμερα, όπου είναι μια ανάσα, χωρίζει το χωρισμό. Το χωρισμό του Ρασβάν Λουτσέσκου από την ΠΑΕΠΑΟΚ. Προς λύση της συνεργασίας οδεύουν οι δύο πλευρές. Οι πληροφορίες και από τις δύο πλευρές συγκλίνουν πως ο Ρουμάνος προπονητής, ο κορυφαίος, έτσι αναμφισβήτητα στην ιστορία των Ασπρόμαυρων, με δύο πρωταθλήματα, δύο κύπελα, θα αποτελέσει πολύ σύντομα παρελθόν. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου έχει ακόμη έναν χρόνο συμβόλαιο με την ΠΑΕΠΑΟΚ, ωστόσο οι άριστες σχέσεις του έμπειρου τεχνικού με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, τον Ιβάν Σαββίδη, προμηνύουν ένα καλό διαζύγιο, ένα βελούδινο διαζύγιο. Να πούμε ότι ο Λουτσέσκο έχει στα χέρια του προτάσεις από ομάδες της Σαουδικής Αραβίας, με εκείνη της Αλσάντ, πρόσφατα αποχαιρέτησε τον Ρομπέρτο Μαντσίνη, να μοιάζει η πιο δελεαστική. Αυτά όσον αφορά τον ΠΑΟΚ. Ο Βασίλης Πανούλης ζει το όνειρό του τώρα στον Άρη. Και γιατί το λέω έτσι, και μην μοιάσει, μην ακουστεί ηρωνικό, γιατί επιστρέφει στην Ελλάδα σε μια εξαιρετική συνθήκη. Πηγαίνει, αναλαμβάνει μια ομάδα με πάρα πολύ κόσμο, με βαριά μπασκετική ιστορία, με πάρα πολύ ανάγκη από αυτό τον κόσμο να δει ξανά την ομάδα του να πρωταγωνιστεί, να μείνει ένα κομπάρσο στο ελληνικό πρωτάθλημα και να τη δει να πρωταγωνιστεί και στην Ευρώπη, να δει ξανά την ομάδα του να παίζει ντέρμπι μεγάλα και να τα παίρνει, ενίοτε τα παίρνει, αλλά να είναι ισοδύναμη με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Μια εξαιρετική συνθήκη που έφερε ο ιδιοκτήτης βεβαίως της ΚΑΕ, ο κύριος Ρίτσαρντ Σιάο, και σήμερα παρουσιάστηκε ως νέος προπονητής του Άρη ο Βασίλης Σπανούλης. Είπε πάρα πολλά, είπε πάρα πολλά και ωραία. Άκουσα τη μεγαλύτερη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, την παρακολουθήσαμε. Είπε ότι τον προλόγησε ο Νίκος Ζήσης καταρχάς. Ακόμη ένα πολύ σημαντικό στέλεχος έχει δίπλα του ο Βασίλης Σπανούλης. Είπε ότι είναι μεγάλη μέρα για τον Άρη και για το ελληνικό μπάσκετ. Και είπε ο Ζήσης ότι δεν σας κρύβω πως η ιδέα να έρθει ο Βασίλης εδώ γεννήθηκε με το που διέκοψε τη συνεργασία του με τη Μονακό, παρόλο που βαθιά μέσα μου θεωρούσα πως αυτό θα ήταν αδύνατο, και τελικά τίποτα δεν είναι αδύνατο όταν πιστεύεις, προσπαθείς και αγαπάς αυτό που κάνεις. Και σε αυτό το σημείο είπε: θέλω να ευχαριστήσω τον Ρίτσαρντ Σιάο που εμπιστεύτηκε αυτό το όραμα και έκανε ότι περνούσε από το χέρι του για να έρθει ο Βασίλης, όπως και για τη στήριξη που μου δείχνει όλο το διάστημα που εκπρόσωπο τον σύλλογο. Χθες, λέει, η παρουσία του κόσμου ήταν πρωτόγνωρη, γιατί το υποδέχτηκαν τον Βασίλη Σπανούλη χιλιάδες φίλοι του Άρη, και ευχαρίστησε και τον Σπανούλη που θα μοιραστούμε, όπως είπε, αυτή τη διαδρομή. Ο Ρίτσαρντ Σιάο
είπε ότι είναι συναρπαστική μέρα, έχουμε κάνει πολλή δουλειά από όταν τελείωσε η σεζόν. Είπε κάποια πράγματα για την περσινή σεζόν. Όταν θέλαμε να υπογράψουμε τον Σπανούλη, ο Νίκος έλεγε πως έχουμε 5 στις 10% πιθανότητες να συμβεί αυτό. Γνωριστήκαμε με τον Βασίλη, καθίσαμε κάτω, συζητήσαμε για το όραμά του με την ομάδα. Ξέρει τι σημαίνει Άρης. Τέριαξαν τα πλάνα μας και οι στόχοι μας. Είμαστε σίγουροι πως μπορούμε να ξεκινήσουμε μια νέα εποχή και θα βάλουμε τα δυνατά μας να χτίσουμε την πιο δυνατή ομάδα που μπορούμε και θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί στο ελληνικό πρωτάθλημα, στο EuroCup και πιθανόν και στην Ευρωλίγκα, είπε ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης. Και ο Βασίλης Πανούλης είπε ότι είναι πολύ ωραίο που βλέπω τόσο κόσμο εδώ. Ευχαρίστησε τον κόσμο και για τη χθεσινή υποδοχή. Είπε ότι είναι πολύ μεγάλη ομάδα ο Άρης, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και την Ευρώπη. Έβαλε τον μπάσκετ στα σπίτια των Ελλήνων, ενέπνευσε πολλές γενιές. Ευχαρίστησε τον Νίκο Ζήση που έπαιξε, όπως είπε, μεγάλο ρόλο στην απόφαση του να πάει στον Άρη για να χτίσει κάτι σε γερές βάσεις που θα έχει διάρκεια. Χρειάζεσαι ανθρώπους που θα έχουν τον ίδιο στόχο, αξίες και τρόπο σκέψης. Τι άλλο, τα γνωστά του Σπανούλη, χρειάζεται πειθαρχία, στόχος, προσήλωση, δεν σου χαρίζεται τίποτα. Θέλω να χτίσω μια ομάδα που θα έχει πολλές και γερές βάσεις. Θέλουμε να κάνουμε περήφανο τον κόσμο του Άρη. Για το αν πιέζει το γεγονός ότι η οροφή του γηπέδου είναι γεμάτη τρόπαια και υπάρχει η φανέλα του Νίκου Γκάλ, είπε ότι δεν νιώθω καμία πίεση, κανένα βάρος, μόνο δέος. Όταν μπαίνει σε ένα γήπεδο που ενέπνευσε τόσες μεγάλες γενιές, σε πιάνει δέος. Με αυτούς μεγαλώσαμε. Δεν νιώθω πίεση, έχω κίνητρο πλάνο, δεν μου αρέσουν τα λόγια. Είπε ότι το να μιλάμε για τρόπαια δεν θα κάνει καλό τώρα. Αν δεν υπήρχε η δυνατότητα να χτιστεί κάτι, δεν θα υπήρχε η επένδυση από την ιδιοκτησία. Συνέπεια σε γερές βάσεις, ώστε να κάνουμε τον κόσμο περήφανο για αυτό που βλέπουμε. Είναι πολύ συγκεκριμένος πάντοτε και πολύ προσεκτικός στις δηλώσεις του, ούτε παρορμητικός, καθόλου παρορμητικός, έτσι ο Βασίλης Πανούλης. Δεν οδηγείται, το έχουμε ξαναπεί και με άλλες αφορμές. Ποτέ δεν τον οδήγησε το συνέστημα το Βασίλης Πανούλη. Είναι πάρα πολύ συγκεντρωμένος και σε αυτά που κάνει, αλλά και κυρίως και σε αυτά που λέει δημόσια και στον τύπο. Είπε τα καλύτερα για τον Νίκο Ζήση, για τον Άρη, πως το θυμάται την ομάδα έτσι από όταν ήταν ακόμη παιδί. Και με αυτόν τον τρόπο παρουσιάστηκε, ζήτησε και συγγνώμη από τη γυναίκα του κυρίου Ζήση, γιατί λέει τον έχω ξενυχτήσει. Τον ρώτησαν και για τις δηλώσεις που έχει κάνει κατά καιρούς ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Είπε ότι το να λέει καλά λόγια σε ένας από τους κορυφαίους παίκτες στον κόσμο είναι μόνο θετικό. Μια νέα εποχή, παιδιά, μια νέα εποχή αρχίζει στη Θεσσαλονίκη. Θυμίζουμε πως αντίστοιχα ενισχυμένος είναι, βγαίνει και ο ΠΑΟΚ, θα βγει και ο ΠΑΟΚ την ερχόμενη σεζόν στο μπάσκετ. Για να σας πω και κάτι πάρα πολύ, αν υπομονούμε να το δούμε αυτό. Χρήστο, πολύ σε ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Η Ειρήνη λέει για το Γιωτόπουλο ξεφτύλα, δεν έχω λόγια. Η Δήμητρα λέει καλή εβδομάδα Λεκάκη, εχθές με είχε πιάσει το αναρχοκομμουνιστικό μου, άκουγα Αγγελάκα και Μιλιώκα, το Χαραμοφάι, έβλεπα βέβαια και Μουντιάλ. Ωραία, καλά τα έχεις πάει. Ήταν μια δημιουργική, μπορώ να πω, Κυριακή. Λοιπόν, ένα από τα παλιά τώρα, αυτές οι πετρίες που σας λέω εγώ ότι με πιάνουν, ορίστε.

σταματούν, να ξέρετε. Μάλλον όχι, θα το παλιώ. Από εκεί ξεκινούν και εκεί σταματούν όλα. Κάποιε αδέξιε ερωτήσει που δεν γίνονται. Γι' αυτό να τι κάνετε τι ερωτήσει, όσο αδέξιε και αν είναι, παιδιά. Ενδεχομένω να πάρετε και απάντηση. Μπορεί να μην πάρετε και ποτέ. Αλλά θα λέτε τουλάχιστον, έχω κάνει μια αδέξια ερώτηση και θυμάμαι την Αρλέτα και το καφενείο τη. Αυτή ήταν. Λοιπόν, ο Ισίδωρο λέει, ανυπομονούμε να δούμε πρωταθλήματα μπάσκετ σαν εκείνα τη δεκαετία του 90. Καλό απόγευμα, Ισίδωρε. Και σε σένα, σου θύμισε όμως κάτι. Δεν σου θύμισε κάτι ο θρίαμβος των New York Knicks? Επέστρεψαν στην κορυφή του NBA έπειτα από 53 ολόκληρα χρόνια, κατακτώντας το τρίτο πρωτάθλημα της ιστορίας τους με νίκη 94-90 επί του San Antonio Spurs στην έδρα των Τεξανών. Κλείδωσαν τη σειρά των τελικών με 4-1. Και μεγάλος πρωταγωνιστής ο Jalen Brunson, ο οποίος έκανε μια συγκλονιστική εμφάνιση και πάλι σημείωσε, σταμάτησε στους 45 πόντους, οδήγησε τη Νέα Υόρκη όπως παλιά, Ισίδωρε, στον πρώτο της τίτλο μετά το 1973. Από την πλευρά των Spurs, ο Ουεμπανιάμα, που ποτέ δεν θα το πω στο ραδιόφωνο κανονικά αυτό το παλικάρι, ολοκλήρωσε τον αγώνα με 19 πόντους, 14 rebound, double και όχι treble. Πέτυχε μόλις 3 πόντους στην τελευταία περίοδο. Θα μπορούσες να τον πεις και μοιραίο, αλλά δεν μπορείς να τον πεις μετά από τόσα που έδωσε αυτή την ομάδα φέτος. Γράφουν πολλά για τον Jalen Brunson ως νέο βασιλιά της Ευρώπης, τον χαρακτηρίζουν, και ένα έτσι τηλεγράφημα αναφέρει ότι ο Jalen Brunson, αυτός ο πρώην υποτιμημένος παίκτης που διατηρεί μια βαθιά σύνδεση με την πόλη του, τη Νέα Υόρκη, απέδειξε ότι είναι πράγματι ένας πραγματικά σπουδαίος παίκτης και η καρδιά του πρωταθλητή δεν θα υποτιμηθεί ποτέ ξανά. Και αναφέρεται στην εμφάνιση που έκανε με 45 πόντους στον τελευταίο τελικό, οδηγώντας τους Knicks στον τρίτο τίτλο. Ο point guard δικαίωσε την ομάδα της Νέας Υόρκης, που τον πήρε από τον Dallas το 22, δίνοντάς του τα κλειδιά της, έχοντας επιλεγεί μόλις 33ο συνολικά στο draft το 2018. Μάλιστα, οι Knicks κατηγορήθηκαν για νεποτισμό όταν πήραν τον πατέρα του Rick ως βοηθό προπονητή, με τις δύο αποφάσεις για πατέρα και ιό να έχουν ληφθεί από το γενικό διευθυντή των Leon Rose, πρώην ατζέντη του Brunson, του πρεσβύτερου μεταξύ άλλων. Εξοικειωμένος με το θρυλικό Madison Square Garden από νεαρή ηλικία, μεγαλωμένος, γεννημένος και μεγαλωμένος για ένα διάστημα στο New Jersey, ο πατέρας του ήταν μέλος της ομάδας που έχασε στους τελικούς από τους San Antonio Spurs το 1999. Λένε, γράφουν για τη μάσκα μιας απάθειας που τον χαρακτηρίζει. Αυτή η μάσκα έσπασε τα ξημερώματα, λιγμοί ακολούθησαν το τελικό σφύριγμα όταν επανενώθηκε με τον πατέρα, το οποίο είναι ακόμη στο προπονητικό επιτελείο των Knicks, που έχουν στον πάγκο τους τον Mike Brown, και η φωνή του ήταν ακόμη πολύ συγκινημένη και κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, και είπε: ποτέ δεν ένιωσα κάποια πίεση. Ο πατέρας μου βίωσε αυτό το είδος πίεσης, έχοντας 8 ή 9 μη εγγυημένα συμβόλαια κατά τη διάρκεια της καριέρας του, έχοντας απολυθεί από μια ομάδα που δεν τον ήθελε πια, έχοντας σταλεί κάπου στη χώρα όταν η οικογένειά του ήταν στην Ανατολική Ακτή. Αυτή είναι πραγματική πίεση. Είμαι τυχερός που βρίσκομαι εδώ. Έχω δουλέψει σκληρά γι' αυτό, πιστεύω στον εαυτό μου και ποτέ δεν φοβήθηκα για την αποτυχία. Ωραία πράγματα, πολλά και ωραία και ενδιαφέροντα συνέβησαν αυτές τις ημέρες κατά τη διάρκεια των τελικών, κυρίως τα μάτς, όταν τα μάτς ήταν να διεξάγονταν στη Νέα Υόρκη. Πάρα πολλά μπάχαλα, πάρα πολλά επεισόδια στις πόλεις, στους δρόμους της πόλης. Πάρα πολύ δυσαρέσκεια αυτό προκάλεσε στον ιδιοκτήτη των Knicks. Τα έβγαλε στο δήμαρχο, κάτι μου θυμίζει αυτό. Κάτι μου θυμίζει. Ο ιδιοκτήτης βέβαια των Knicks τα έβγαλε στο δήμαρχο της Νέας Υόρκης για τα επεισόδια που έγιναν στην πόλη. Είναι βεβαίως ο ιδιοκτήτης των Knicks ο άνθρωπος που κάλεσε τον Donald Trump να πάει να παρακολουθήσει από κοντά στο Madison Square Garden αγώνα, έναν από τους τελικούς, έτσι όπως και έγινε. Οπότε εύκολα αντιλαμβανόμαστε γιατί τώρα του φταίει ο Ζοχράν Μαμντάνι τόσο πολύ.
Όλα τα πράγματα έχουν μια εξήγηση σε αυτή τη ζωή. Θα σας αφήσω μια ειδησούλα και μετά ένα κομμάτι από Σπύρο Γραμμένο. Να σου πω κάτι, βάλει τις μπύρες από το Σπύρο. Όχι αυτό που έχω βάλει, τις μπύρες βάλει. Μια ειδησούλα που ήρθε τώρα πριν μπω στο στούντιο, ότι ο Τζιάνι Ινφαντίνο, το είδωλό μου είσαι, μετά το Χρυσοχοίδη είσαι εσύ, αγόρι μου. Δηλαδή πραγματικά πόσες πατάτες, και τι έχουν και οι πατατούλες θα μου πεις, πόσες πατάτες. Ο Τζιάνι Ινφαντίνο λέει πρότεινε ως μέσο συμφιλίωσης ανάμεσα σε Ισραήλ και Παλαιστίνη ένα μάτς που θα ανοίξει την αυλαία στο νέο τουρνουά K15 της FIFA. Η FIFA πρότεινε να γίνει ένα κτίριος αγώνας για νέο φεστιβάλ ποδοσφαίρου της κατηγορίας 15χρονων με αντίπαλες ομάδες στην Παλαιστίνη και το Ισραήλ. Η διοργάνωση αυτή, λέει ο Τζιάνι Ινφαντίνο, μπορεί να πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Σεπτέμβρη στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τη συμμετοχή και των 211 ομοσπονδιών μελών, συμπεριλαμβανομένης και της Ρωσίας. Έλα ρε μεγάλα αλήθεια. Η πρωτοβουλία γι' αυτό, λέει το ΜΑΤΣ, ανήκει στον πρόεδρο της FIFA, τον Τζιάνι Ινφαντίνο, ο οποίος σύμφωνα με το Athletic, το New York Times, το βλέπει ως μια πρώτη τάξη, μια πρώτη τάξη ευκαιρία να γεφυρώσει το χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στις δύο ομοσπονδίες. Ο Ινφαντίνο νομίζει ότι του κάνει μούτρα ο Παλαιστίνιος του Ισραηλινού. Του κάνει μούτρα, τι έχεις τίποτα. Έχει κάτι τέτοιο στο μυαλό του, έτσι. Προφανώς και γνωρίζει πολύ καλά τι συμβαίνει, παιδιά, έτσι. Προφανώς, αλλά ζορίζεται, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές ομοσπονδίες που τον ζορίζουν, που τον πιέζουν, τον Ινφαντίνο, για τη συνεχιζόμενη γενοκτονία στη Γάζα και την κατάσταση την οποία βιώνουν χιλιάδες Παλαιστίνιες και Παλαιστίνοι. Τώρα αυτό που βγάζει βέβαια προς τα έξω είναι τέτοιες ανόητες προτάσεις. Προσέξτε, στην πρόταση φαίνεται ήδη θετικό το Ισραήλ. Η Παλαιστίνη δεν έχει απαντήσει ακόμη. Το ετήσιο συνέδριο πάντως που είχε πραγματοποιηθεί, ο Τζιμπρίλ Ρατζούμπ, ο Παλαιστίνιος πρόεδρος, αρνήθηκε να συμμετέχει στη φωτογράφηση με τους ομολόγους του. Θυμάστε εκείνο που τους ανέβασε, είναι παιδί μου, κάνει σαν να έχουμε αλλούς δύο παιδιά ας πούμε στο σχολείο και ελάτε παιδιά δώστε τα χέρια να τα βρούμε. Τι λες ρε Καραγκιόζη, γιατί να δώσει το χέρι του να βγάλεις εσύ φωτογραφία με τον Παλαιστίνιο να δίνει το χέρι του στον Ισραηλινό? Δεν έδωσε ποτέ το χέρι του, θυμάστε εκείνη τη φοβερή και τρομερή σκηνή. Αρνήθηκε να συμμετάσχει. Κάτι αντίστοιχο μαντεύουμε ότι προφανώς αυτή θα είναι η απάντηση της Παλαιστίνης. Δεν θα πει τώρα θεσμικά, δεν λέγονται αυτές οι λέξεις. Δεν θα μπουν στο Τζιάνι Ινφαντίνο, αγόρι μου πόσο καραγκιόζης είσαι, έτσι, αλλά θα πούνε όχι. Και θα πούνε όχι, γιατί συνεχίζουν να μετρούν νεκρά παιδιά, γιατί έχουν κάνει επανειλημμένα τα τελευταία χρόνια συνεχώς προσφυγές στη FIFA για τα καταστραμμένα στάδια, για τους πολλούς νεκρούς αθλητές και αθλήτριες, για τους έπικους και τις ομάδες των επικισμών που παίζουν ωραιότατα στα πρωταθλήματα, έτσι. Για όλα αυτά έχουν προσφύγει στη FIFA και η FIFA σφυρίζει αδιάφορα. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε με Σπύρο Γραμμένο, καινούργια κομματάκια αυτά που ακούμε από το Σπύρο. Μπύρες λοιπόν σήμερα. Θυμίζω η είδηση που βγήκε όση ώρα ήμασταν στον αέρα και το λέω γιατί δεν έχουμε δελτία ειδήσεων σήμερα. Να μπείτε στο site της Αυγής να διαβάσετε τις εξελίξεις. Από εδώ και στο εξής δεν θα έχουμε δελτία, οπότε οι εκπομπές θα σας μεταφέρουν αυτά που συμβαίνουν εκεί έξω. Είναι 80 ετών, δεν είναι ο Γιωτόπουλος. Επιστρέφει λοιπόν στη φυλακή. Κάπου είδα και το όνομα του κυρίου Τζαβέλα. Ρε συναδείς, πού το ακούω τώρα τελευταία το όνομα του κυρίου Τζαβέλα. Φοβερά πράγματα, έτσι. Είναι επικίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια ο κύριος Γιωτόπουλος. Αυτό έρχεται, αυτή η απόφαση και αυτή η εξέλιξη έρχεται 2-24 ώρα μετά τη δολοφονία σε κοινή θέα μέρα μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας, δίπλα από παιδική χαρά, δίπλα από σχολείο, δίπλα από γιορτή παιδική για τη λήξη της σχολικής χρονιάς, δίπλα από δεκάδες παιδάκια. Και αφήστε τα παιδάκια. Εσείς τα φυλάτε τα παιδάκια, έχετε τις δημιουργίες και φυλάτε τα παιδάκια και τις μανάδες εδώ πέρα στα Εξάρχεια. Τους τουρίστες δεν τους σκεφτήκατε, που δεν μπορείτε να προφυλάξετε το προϊόν σας.
τους τουρίστες στα εξαρχιάκια, μετά τη λαϊκή του Σαββάτου, εκεί στα σκαλάκια, μετά τη λαϊκή που είναι viral η λαϊκή μας. Χαμός γίνεται σε όλα τα TripAdvisor και βάλε. Να βρεθεί ξαφνικά ένας νεκρός από πυροβολισμό. Κύριε Μιχάλη μας, Χρυσοχοίδη.

Εδώ έρχονται οι ειδήσεις. Είδες, λέω εγώ κάτι τώρα. Έχουμε κατευθείαν το ζωντανό. Σταμάτησε ζευγάρι τουριστών. Ρώτησε φίλο μας τι έχει γίνει εδώ, τι έγινε. Και λέει, να πω όνομα. Λέει ο Μπάμπης, κάποιος πυροβολήθηκε. Τι εννοείς, λέει η τουρίστρια, είναι νεκρός. Ναι, λέει, είναι νεκρός. Λέει στο φίλο της, πάμε από την άλλη μεριά, δεν νιώθω καλά. Έλα ρε, εσύ, γιατί. Δεν σας αρέσουν τα anxiety, είναι εξάρχεια. Έλα, πάμε να φύγουμε. Έρχεται, μένει η Νικολέτα Τσουραμάνη στη ρύθμιση του ήχου, η Μαριάννα Πατσελή στην επικοινωνία, η Αλέκα Ζουμή φεύγει. Έρχεται η Μαρία Θανασούλια και έπειτα Κώστας Σαββόπουλος. Εμείς τα λέμε αύριο στις 4. Γεια χαρά.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 5. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλησπέρα και καλή σας εβδομάδα. Είμαστε 4 λεπτά μετά τις 5. Ακούτε Κόκκινο, ακούτε Πολιτιστικό Μαγκαζίνο. Η Νικολέτα Τσουραμάνη είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαριάνθη Πατσελή στην επικοινωνία μαζί σας. 2-10-32-17-7-7-7 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας μας. Αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα στο Viber, το στέλνετε στο 698-58-700-59. 698-58-700-59. Σας το είπε και η Αλέκα νωρίτερα ότι ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος επιστρέφει στη φυλακή. Το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου, όπου το Δικαστικό Συμβούλιο είχε αποφασίσει για την αποφυλάκηση του καταδικασθέντα σε 17 φορές ισόβια κάθριξη. Ανερέθηκε λοιπόν αυτή η απόφαση κατόπιν είδαμε και δημόσιες πιέσεις ως προς αυτή την απόφαση. Ναι, okay, αποφάσεις δικαστικές, αλλά πολλές φορές αναρωτιέσαι τώρα σε αυτές τις ηλικίες και ένας άνθρωπος που έχει εκτίσει μια πολύ μεγάλη ποινή και εν πάση περιπτώσει ας μην το σχολιάσουμε.

0: Παρασκευή. Ωραία πράγματα γενικά γίνονται στην πόλη μας, ωραία πράγματα αυτό το διάστημα. Και εμείς περιμένουμε εδώ πώς και πώς έναν καλεσμένο, περιμένουμε μια πάρα πολύ ωραία παρέα. Περιμένουμε τον Τζερόμ Καλούτα, ο οποίος από στιγμή σε στιγμή θα είναι εδώ στο στούντιο και θα μας βάλει έτσι η Νικολέτα ένα ωραίο τραγούδι του Τζερόμ, ώστε να τον υποδεχτούμε.
1: Συμβαίνει με τον κόσμο, φίλε. Όλοι είναι από εδώ και από εκεί, φίλε. Θέμα φίλου και φιλάς, μάλλον στάνταρ είναι. Η θρησκεία και πολιτικής μπορεί να είναι.

νόμο. Αχα, τι χαρά ψάχνω να βρω μαλλιπή. Είναι με την αγάπη σε ένα μακρινό σπίτι. Μέσα από τη μουσική θα βρω τη γιατριά. Με τους κομπαρτούρα όλα είναι μελόδικα. Και καλά η ευτυχία είναι ένα αγαθό, το οποίο είναι νομισμά πολύ ακριβό. Μαζί με την υγεία έρχεται κολλέ γι' αυτό.

Λοιπόν, μέσα στο Σαββατοκύριακο είχαμε και το Athens Pride. Το Athens Pride το οποίο δεν βρήκε θέση στις προθήκες, στους χώρους όπου προβάλλονται εκδηλώσεις. Τη στάση της έκοψε η στάση της αφίσας. Υπήρξε μια δικαιολογία ότι δεν υπήρχε χώρος, δεν υπήρχαν διαθέσιμες προθήκες. Από την άλλη, πάρα πολύ περαστική, διαπίστωσαν ότι υπήρχαν ελεύθερες προθήκες. Πάντως η Νέα Δημοκρατία υποστηρίζει την απόφαση της στάση να κόψει τις αφίσες της διοργάνωσης για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ, και είχαμε έτσι αυτή την καλύτερα λένε υπάρχει διαφήμιση που θα έφερνε έσοδα. Αυτό είπε ο κύριος Μαρινάκης, χαρακτήρισε σωστή την απόφαση της στάση, ενώ νωρίτερα ο κύριος Κυρανάκης διερωτήθηκε γιατί να μπει αφίσα του Pride στο μετρό. Φαίνεται λοιπόν ότι η Νέα Δημοκρατία αυτή την πιο προοδευτική ατζέντα που κάποτε το 2018 είχε στείλει επίσημη αντιπροσωπεία στο Pride και ήταν έτσι μια εικόνα λίγο πιο προοδευτική, πλέον αυτά τα έχουμε αφήσει πίσω, ενδεχομένως συνδέονται και με την απεύθυνση σε ένα πιο ακροδεξιό ακροατήριο εν ώψη και της δημιουργίας του κόμματος του κυρίου Σαμαρά, οπότε δεν μας παίρνει τώρα να έχουμε και πολλές παρτίδες με ΛΟΑΤΚΙ και φεμινίστριες και δικαιώματα. Ξέρετε, τώρα είναι τα δικαιώματα, το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, είναι λίγοι και λίγες θαραλέοι και θαραλέες που τα υπηρετούν ανεξαρτήτως κατάστασης και ρεύματος. Οι περισσότεροι καβαλάνε ένα ρεύμα, τα υποστηρίζουν για ένα διάστημα μέχρι να αλλάξει η ατζέντα και να υποστηρίζουν ένα άλλο ρεύμα. Και αυτό είναι και το τραγικό με την υπόθεση των δικαιωμάτων, γιατί κατά καιρούς έχουμε απογοητευτεί από πάρα πολλές και πολλούς. Οπότε έχουμε αυτό, και το χειρότερο, ξέρετε ποιο είναι, το χειρότερο είναι ότι αυτές οι θέσεις, οι οποίες τώρα παίρνουν και μια θεσμική μορφή και εικόνα, αυτές οι θέσεις βρίσκουν ανταπόκριση και στην κοινωνία. Γιατί αν μπείτε στα κοινωνικά δίκτυα, σε αναρτήσεις που αφορούν το Pride, αφορούν ΛΟΑΤΚΙ δικαιώματα, είναι γυναίκες οι οποίες μιλάνε υπέρ της αυτοδιάθεσης του σώματος, υπέρ της επιλογής να μην κάνουν παιδιά, υπέρ της άμβλωσης, του δικαιώματος στην άμβλωση, όχι υπέρ της άμβλωσης, υπέρ του δικαιώματος στην άμβλωση, αν δείτε τα σχόλια από κάτω θα σας πέσουν τα σαγόνια. Πώς η κοινωνία μετατοπίστηκε και γύρισε τούμπα και από εκεί που προοδεύαμε ξαφνικά συζητάμε πάλι τα αυτονόητα και τα κεκτημένα, δεν ξέρω. Μία μεγαλύτερη ανησυχία είναι ότι πάντα εκεί ήταν όλοι αυτοί, απλώς δεν...

υποστηρίζονταν θεσμικά ώστε να εκφραστούν. Γιατί τους είδαμε και επί Χρυσής Αυγής να βγαίνουν και να φωνάζουν όλες αυτές τις σκοταδιστικές τους αντιλήψεις, και τους βλέπουμε και τώρα με μια συντηρητική κάλυψη θεσμική να έχουν κάθε άνεση και δικαίωμα να βγαίνουν να μιλούν για τα δικαιώματα των άλλων, έτσι. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα, να μιλάει, το έχουμε ξαναπεί, ένας άντρας για τα δικαιώματα στο δικό σου σώμα, ή να μιλάει ένας straight άνθρωπος ο οποίος δεν έχει νιώσει ποτέ τη διάκριση για τη σεξουαλική του ταυτότητα και τις σεξουαλικές του τις επιλογές, να μιλάει για έναν άνθρωπο ο οποίος μεγάλωσε σε ένα χωριό της Ελλάδας και δεν τόλμησε ποτέ να πει ότι του αρέσει ένα αγόρι ή ότι της αρέσει ένα κορίτσι, να μην μπορέσει ποτέ να ζήσει μια εφηβεία με σκυρτήματα, με βόλτες στο πάρκο χεράκι-χεράκι, με πρώτα φιλιά, να ζήσει μια ζωή, αυτό που λένε, στην ντουλάπα, μέχρι να βρεθεί σε ένα περιβάλλον που θα το νιώσει ασφαλές και θα τολμήσεις να πεις τι σου αρέσει. Αυτό που οι cisgender, οι straight άνθρωποι το θεωρούμε δεδομένο, ότι στο 12 μας, στα 13 μας είπαμε στην κολλητή μας μου αρέσει αυτό το αγοράκι, σκεφτείτε στη θέση μας να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν τολμάει να το πει σε κανέναν και νιώθει μια αφόρητη μοναξιά, και αν το μάθουν οι γονείς του μπορεί να τον διώξουν και από το σπίτι, γιατί έχουμε και τέτοιες περιπτώσεις, ή αν το μάθει η τοπική κοινωνία μπορεί να τον πάρει στο ψηλό. Λοιπόν, εμείς πλέον επιλέγουμε θεσμικά ως ελληνική πολιτεία και κοινωνία να μην υποστηρίξουμε τους ανθρώπους αυτούς, επιλέγουμε να τους βάλουμε ξανά στο περιθώριο και να συνεχίσουν γενιές να βασανίζονται. Τι να πούμε, πάμε να ακούσουμε τον Τζερόμ. Το προηγούμενο που ακούσαμε ήταν από την εκπομπή «Φτάσαμε» της ΕΡΤ, που παρουσίαζε ο Τζερόμ, μια φανταστική εκπομπή που γύριζε όλη την Ελλάδα με αυτή την ενέργειά του, τη φοβερή, με το τρομερό του χιούμορ. Και συνάντησε μια χοροδία, την Κουβερτούρα, θα μας τα πει και όταν έρθει εδώ ο Τζερόμ. Αυτό ήταν το προηγούμενο που ακούσαμε και πάμε να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι. Εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας στο 698 58 700 59.

0: Εδώ μου λέει η Ειρήνη ότι το τραγικό μαράκι μου είναι ότι τέτοιες σκοταδιστικές απόψεις τις έχουν και πάρα πολλές γυναίκες, γιατί μιλούσα για αυτές τις αναχρονιστικές απόψεις για τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα, αλλά και για την αυτοδιάθεση του γυναικείου σώματος. Η Δήμητρα μου λέει έβαλαν και τον Αμερικανό να κάνει παρέμβαση για το Γιωτόπουλο, τι κάνει ο Λιγνάδης, τι κάνει ο Μίχος. Είναι τώρα αυτά, είναι θέματα να προς συζήτηση. Θα δούμε τώρα, έχουμε και την συνέχιση της δίκης της υπόθεσης Λιγνάδη την Τετάρτη. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτή. Λοιπόν, σας λέω για τον καλεσμένο μας, τον οποίο πάντα χαίρομαι πολύ όταν τον συναντώ. Είναι τώρα και συντοπίτης μου, είναι από το χωριό μου του Ζωγράφου, οπότε έχουμε μια επιπλέον αγάπη, γνωριζόμαστε και πάει και η γνωριμία μας χρόνια πολλά πίσω. Αυτός μεγάλωσε εκεί, Αμπελόκη, Πιπαγκράτη, Ζωγράφου, άκουγε γκραντς, άκουγε hip hop, άκουγε και σε κασέτες ζαμπέτα, άκουγε όμως και αφρικανικούς ρυθμούς. Έφτιαξε τη δική του μουσική ταυτότητα, έφτιαξε το Αφρογκρέκο, ένα σύμπαν όπου η funk, η soul, η disco συναντούν αυτό το ελληνικό ταπεραμέντο και τις κογκολέζικες ρίζες όμως. Τραγουδιστής, ηθοποιός, παρουσιαστής, δημιουργός της Afro Greco Music. Ο Τζερόμ Καλούτα είναι ένας καλλιτέχνης που είναι το sweetheart του θεάματος, είναι ο αγαπημένος άνθρωπος της μουσικής, του θεάτρου, των events, με όλη αυτή την ενέργεια και όλο αυτό το ταλέντο, όλη αυτή τη θετικότητα. Τον θυμάστε στο Φτάσαμε που τον έχετε λατρέψει. Να δώσουμε, Τζερόμ, θα δώσεις και εσύ τα φιλιά σου εδώ από τον αέρα στον μικρό μας, στο φίλο τον Άρη που σε λατρεύει και είναι, θα έχεις τον Τζερόμ, θέλω να ακούσω τον Τζερόμ, και τραγουδάει συνέχεια τα Καλάβρητα.
1: Φίλε μου Άρη, καλησπέρα, ελπίζω να είσαι καλά και να με ακούς αυτή τη στιγμή. Σου στέλνω πάρα πολλά φιλιά και ελπίζω να μην είσαι, όχι να είσαι μόνο καλά, αλλά να είσαι Καλάβρητα.
0: Να είναι Καλάβρητα ο Άρης, Άρη αφιερωμένο.
1: Από το κρύο έχω μαγκώσει, όχι μόνο εγώ αλλά κι άλλοι τόσοι. Η ζωή μας κυλάει ωραία στα Καλάβρητα. Μάζεψα λίγο μανιτάρι, το μαγείρεψα με κάρι, με τον άρχοντα παρέα έξω από τα Καλάβρητα. Με ρωτάνε Τζερόμ τι κάνεις, απαντάω πολύ καλά, με ξαναρωτάνε πόσο καλά.

0: Βρυτά.
1: Καλά βρυτά λοιπόν, να είμαστε όλοι καλά βρυτά. Τζερόμ, λέγαμε τώρα όσο ακούγαμε το τραγούδι για το «Φτάσαμε»,
2: ναι.
1: Το οποίο έφτασες σε όλη την Ελλάδα και με τα ταξίδια, αλλά και μέσω των τηλεοπτικών δεκτών, όπου σε λάτρεψαν άνθρωποι κάθε ηλικίας, και αυτό είναι πάρα πολύ συγκινητικό. Δηλαδή όταν βλέπεις από παππούδες να λένε να δώσεις τα φιλιά μου στον Τζερόμ, μέχρι παιδάκια.
2: Εντάξει, επικοινωνήσαμε με πολύ κόσμο, μπήκαμε στην καρδιά αρκετών, και αυτό τους ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για όλη την αγάπη που δείχνουν ακόμα και τώρα, και που μας βλέπανε τότε, αλλά και τώρα που, ξέρεις, λένε αυτές οι εκπομπές πολύ ωραίες. Όποιος ήταν από κάπου, λέει, έδειξε στο χωριό μου, έδειξε την πόλη μου, το νησί μου. Και εντάξει, σας ευχαριστώ πολύ, γιατί μας υποδέχτηκε πολλοίς κόσμος. Ωραία μας υποδέχτηκαν. Ζήσαμε μοναδικές στιγμές. Φάγαμε, ήπιαμε, κλάψαμε, συγκινηθήκαμε, δουλέψαμε, μιλήσαμε, ακούσαμε προβλήματα. Σε συνοικέσια μπροστά ήμασταν. Αυτό, δηλαδή, μας καλέσανε σε γάμους να πάμε. Το ζήσαμε όλο, ναι, αυτό, και ήταν, και είναι ανεκτίμητο. Και τους ευχαριστώ όλους και όλες, δηλαδή, από το βάθος της καρδιάς μου.
1: Και κάπως έκατσε και η συναστρία του να εκπληρωθεί έτσι στο μέγιστο αυτό το Αφρογκρέκο. Ένας Αφροέλληνας να γυρίζει όλη την Ελλάδα και να γίνεται μέρος της παράδοσης και να φέρει όμως και τη δική του κουλτούρα και τα περαμέντο.
2: Και να γνωρίζει κόσμο και να κάνει φίλους και να βλέπουμε την Ελλάδα και για την φιλόξενη χώρα που πραγματικά είναι παντού, και για το ότι δεν έχουμε να χάσουμε και να χωρίσουμε τίποτα. Είμαστε κοντά όλοι και είναι πιο πολλά αυτά που μας ενώνουν παρά τα υπόλοιπα.
1: Ο Τζερόμ, αγαπητοί και αγαπητές, είναι στη φοβερή ομάδα ηθοποιών που παίζουν φέτος την επιθεώρηση «Εγώ θα σας τα πω». Είχαμε εδώ τις προηγούμενες ημέρες το Βαγγέλη Θοδωρόπουλο και το Θέμη Καραμουρατίδη και λέγαμε για αυτή την επιθεώρηση. Και νομίζω, Τζερόμ, επειδή αυτή είναι μια επιθεώρηση η οποία έτσι ασχολείται με τα ζητήματα της Ελλάδας 2-0, με όλα αυτά τα έσχη και τα έκτροπα, με έναν χιουμοριστικό πάντα τρόπο και σατυρικό τρόπο, νομίζω ότι πολλά από αυτά που είδες ως προβλήματα και όλα αυτά που σφιγμομέτρησες στην κοινωνία και off camera στο «Φτάσαμε», νομίζω ότι τώρα έρχονται στη σκηνή.
2: Κάπως έρχονται στη σκηνή όλα αυτά. Αν βάσαμε όλα αυτά που έχουμε δει και έχουμε ακούσει, θα κάναμε μια μίνι σειρά επιθεώρησης και όχι μια δύοωρη παράσταση και κάτι όπως είναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Βαγγέλη Θεοδωρόπουλο, το Θέμη Καραμουρατίδη και τον Αποστόλη Ψυχράμη, αυτή την τριάδα συγκεκριμένα, γιατί δουλέψαμε ιδιαίτερα με αυτούς και καταφέραμε φοβερά πράγματα. Η ομάδα είναι φοβερή, οι ηθοποιοί είναι όλοι ένας και ένας, τους έχετε αγαπήσει και θα τους αγαπήσετε ακόμα πιο πολύ.
1: Πώς πήγαν οι πρώτες παραστάσεις?
2: Οι πρώτες παραστάσεις πήγαν, ξέρεις, για να σου είμαι ειλικρινής, είχαμε το άγχος στις πρώτες δύο παραστάσεις. Άρα είσαι πάντα μουδιασμένος. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Δηλαδή, μπορεί να γελάει ο κόσμος και να μην το ακούς, γιατί έχεις το άγχος να γίνουν τα πράγματα.
1: Ναι.
2: Μετά τον χαλαρώσαμε, νιώσαμε τη ζεστασιά και την αγάπη του κόσμου, την ανάγκη του να γελάσει. Να γελάσει με τα χάλια μας, τα χάλια ολονών μας. Δεν είναι μόνο δικά τους, είναι και δικά μας. Γελάμε λοιπόν με τα χάλια μας, για να μην κλαίμε. Και ξέρεις κάτι, όπως έλεγε και ο Ντάριο Φω, όταν υπάρχει γέλιο, χάνονται όλοι οι φόβοι.
1: Mm.
2: Λοιπόν, γελάμε για να μην κλαίμε και για να μην φοβόμαστε.
1: Κυρίως για να μην φοβόμαστε.
2: Αυτό.
1: Κυρίως για να μην φοβόμαστε. Και αυτό, Τζερόμ, είναι όσες φορές έχουμε μιλήσει, έχω καταλάβει ότι είναι και μια στάση ζωής σου αυτή. Ότι στο μίσος πέτα χιούμορ και πέτα ένα γέλιο.
2: Εννοείται. Το αφοπλίζεις πάρα πολύ και δεν το ταΐζεις κιόλας. Γιατί το μίσος ταΐζεται από το μίσος. Αλλά από την αγάπη και το φως, ξέρεις, αυτό διαλύεται. Μπορεί και να μεταμορφωθεί, μπορεί και όχι, αλλά σίγουρα διαλύεται.
1: Δύσκολο είδος η επιθεώρηση. Το λέγαμε εδώ και με τον Βαγγέλη Θεοδωρόπουλο. Είναι πολύ δύσκολο. Πρέπει να έχεις την ατάκα έτοιμη. Πρέπει να έχεις μια εγρήγορση τρομερή. Πρέπει να έχεις και μια πολιτική αντίληψη ο ίδιος ή η ίδια. Πώς δουλέψατε, εσένα πώς σου φάνηκε αυτό? Φαντάζομαι ότι και λόγω της παρουσίασης που χρειάζεται να είσαι λίγο πιο alert, σου ήταν πιο εύκολο, αλλά τι δυσκολίες αντιμετώπισες με αυτό το συγκεκριμένο είδος?
2: Κοίταξε να δεις, δεν υπάρχουν δυσκολίες πραγματικά αν λάβεις υπόψη σου μια συνθήκη που είναι μια σύμβαση και όλα που είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική και ουσιώδης. Η επιθεώρηση είναι ένα λαϊκό θέαμα, έχει να κάνει με τον κόσμο.
1: Mm.
2: Γελάμε, με τα χάλια μας, όπως είπα πριν, με την εξουσία. Σατηρίζουμε την εξουσία, αυτούς που έχουν τα λεφτά και την εξουσία.
1: Από τα κάτω, λοιπόν.
2: Από τα κάτω
1: πάντα
2: έρχεται η κριτική. Δεν είναι σωστή η κριτική που έρχεται από τα κάτω, ποτέ. Αλλά από τα κάτω έχουν μια ανακούφιση. Δηλαδή, δεν πρόκειται να γίνεις πλούσιος μέσα σε ένα βράδυ, δεν πρόκειται να αποκτήσεις εξουσία σε ένα βράδυ, αλλά σίγουρα θα κοιμηθείς καλύτερα το βράδυ εάν κάποια κακώς κείμενα τα σατιρήσεις και γελάσεις λίγο με αυτά.
1: Ναι.
2: Θα νιώσεις λίγο καλύτερα με τη ζωή που έχεις. Θεωρώ ότι το λαϊκό θέαμα αυτό θέλει μια αμεσότητα, θέλει ένα ρυθμό και θέλει να δείξεις στους ανθρώπους. Δηλαδή, δεν κάνουμε ύψεν, ας πούμε. Κάνουμε κάτι το οποίο έχει να κάνει με... Είναι μια οργανωμένη κουβέντα καφενείου.
1: Mm.
2: Χωρίς παρεξήγηση. Δηλαδή, είναι τι θα λέγαμε ο ένας με τον άλλον, αλλά κάπως οργανωμένα, σκηνοθετημένα, με φως, με κατευθύνσεις, με μουσική. Και αυτό, ας πούμε, θέλει το ρυθμό του, θέλει το σεβασμό του και θέλει να κοιτάς τον άλλον στα μάτια και να του λες τις ειδήσεις.
1: Να του λες τις ειδήσεις. Έχεις πάρα πολύ δίκιο. Έχεις πάρα πολύ δίκιο, γιατί είναι, ρε παιδί μου, από την ίδια μήτρα. Εντάξει, έχει μια τεράστια ιστορία η επιθεώρηση, όχι μόνο στην Ελλάδα, στο δυτικό θέατρο γενικότερα. Έχει μια πάρα πολύ μεγάλη ιστορία. Έχει πολύ μεγάλη ιστορία και στην Ελλάδα. Mm-hmm. Τα τελευταία χρόνια είχε απαξιωθεί με λίγο πιο ευτελή θεάματα και λίγο πιο ευτελείς θεματολογίες, βάζοντας μέσα και τρομερά νούμερα με σεξισμό, ρατσισμό, ομοφοβία κτλ. Καλές επιθεωρήσεις. Είδαμε μία τον Καρατζά με το Φίβο που έκαναν, mm-hmm, και τώρα τη δική σας, καλές για εμάς τουλάχιστον,
2: ναι,
1: που
2: ναι,
1: είμαστε
2: ναι,
1: άνθρωποι που δεν θέλουμε να προσβάλλουμε κανέναν, ας πούμε, ναι, και δεν γελάμε με το να προσβάλλεις τους άλλους.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό που είμαστε στις καλές. Μακάρι να συνεχίσουμε και να έρθει ο κόσμος να γελάσει, γιατί έχουμε κρίση με το γέλιο. Ο κόσμος δεν γελάει πια τα τελευταία χρόνια.
1: Βλέπεις
2: τις ταινίες. Είναι όλο αυτό που ζούμε μας φέρνει απέναντι σε έναν φοβερό... μας βάζει έναν κινησμό πρώτα απ' όλα αυτό που ζούμε. Έχουμε πολλά νεύρα. Δεν μας αφήνουν και σε μια ησυχία. Είναι οι μεν παίζουν με τις βόμβες. Είναι οι άλλοι κάνουν τ' άλλο. Είναι οι από εδώ σκοτώνουν γυναίκες. Είναι οι άλλοι, είναι, ξέρω εγώ, με την εξουσία αυτό. Είναι πολλά πολλά τα μέτωπα. Ξέρω εγώ, ανοίγεις την τηλεόραση και βλέπεις και τρως σφαλιάρες καθημερινά, συνεχόμενες. Δεν μπορείς να γελάσεις. Δεν είναι εύκολο να γελάσεις. Η καθημερινότητα σε καταβάλει. Έχει λοιπόν το γέλιο μια κρίση που περνάει τα τελευταία χρόνια και θεωρώ ότι είναι σημαντικό να το ξαναβάλουμε στη ζωή μας. Όχι για να χαζογελάμε, γιατί το γέλιο είναι δύναμη.
1: 698-58-700-59 τα μηνύματά σας στο Viber. Καλησπέρα και στον Τάκη. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε με Τζερόμ Καλούτα εδώ στο στούντιο του Κόκκινου. Γεια σας.
0: Στο Κόκκινο.
3: Αυτό το καλοκαίρι η μουσική δίνει ξανά ραντεβού στου ζωγράφου. Το Music Now Ζωγράφου Summer Festival 2026 επιστρέφει από 20 Ιουνίου έως 11 Ιουλίου, μετατρέποντας την πόλη σε μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή. Συναυλίες, μουσικές δράσεις και αγαπημένοι καλλιτέχνες στο Πάρκο Γουδί, στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο και στις γειτονιές της πόλης. Κώστας Μακεδόνας, Χαΐνιδες και Social Waste, Ηλίας Ανδριόπουλος, Χρήστος Λεοντής και πολλοί ακόμη σε ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Music Now, Ζωγράφου Summer Festival 2026. Εκεί όπου η πόλη γίνεται σκηνή και οι άνθρωποι συναντιούνται μέσα από τη μουσική.
4: Δεκαοχτώ Ενάτου. Ένας μονόλογος αγωνίας και αγώνα. Η παράσταση που κέρδισε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στις 17 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων.
5: Κείμενο Μαρία Λούκα Κοραής Δαμάτης. Σκηνοθεσία Κοραής Δαμάτης.
4: Ερμηνεύει Δώρα Χρυσικού. 18 Ενάτου. Ένας απλός άνθρωπος που γίνεται υποκείμενο της ιστορίας. Στις 17 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων με Λίνα Μερκούρη.
6: Προπόληση more.com.
7: Το Φεστιβάλ Of Off Athens επιστρέφει στο Θέατρο Επικολωνών. 23 νέες ομάδες, 23 διαφορετικές φωνές. Από 25 Μαΐου έως 23 Ιουνίου. Παραστάσεις που τολμούν, ιστορίες που ψάχνουν να ακουστούν. Νέοι δημιουργοί που ανεβαίνουν στη σκηνή χωρίς περιορισμό. Off of Athens, ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στη νέα ελληνική σκηνή, στο Θέατρο Επικολωνό. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο επικολωνό.gr. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
8: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Μαζί μου ακούσαμε Τζερόμ Καλούτα. Η Δήμητρα λέει αγάπη για το Τζερόμ, υπέροχη και με το Φίβο. Η Δήμητρα από την Μπεύκη, η οποία πάντα στα μηνύματά της μας τα στέλνει με μια Παλαιστινιακή σημαία, αλληλεγγύη στο λαό της Παλαιστίνης. Να πούμε βέβαια ότι το Σάββατο που μας έρχεται παίζουν και οι Νίκαπ. Που πόσο έχουν κυνηγηθεί οι Νίκαπ για τη στήριξή τους στο λαό της Παλαιστίνης. Στο Terra Vibe, στη Μαλακάσα παίζουν οι Νίκαπ. Λοιπόν, λέγαμε εδώ με τον Τζερόμ για αυτό το πολύ δύσκολο είδος του θεάτρου, την επιθεώρηση. Και για αυτή την επιθεώρηση το εγώ θα σας τα πω. Που γελάμε με τα χάλια μας και γελάμε με τα χάλια μας για να πάρουμε δύναμη. Είναι στην ίδια φιλοσοφία του σιγά μην κλάψω, σιγά μην φοβηθώ.
1: Εμείς
0: σκάμε ένα χαμόγελο και διεκδικούμε. Είχαμε και την πέρυσι που ήμασταν εδώ, είχαμε μιλήσει, δεν είχε ανέβει ακόμα, για το Άσπρο Μαύρο με τον Αντώνη Καφετζόπουλο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι κρατάς από αυτή τη διαδρομή της παράστασης?
1: Τον Αντώνη Καφετζόπουλο.
0: Τον Αντώνη Καφετζόπουλο.
1: Αυτή τη μορφή, την τεράστια, αυτόν τον καλλιτέχνη και αυτόν τον τύπο που γνώρισα και που περάσαμε έναν χρόνο μαζί. Ανακάλυψα πολλά, εντάξει, και για αυτόν, για τον εαυτό μου και για τη δουλειά μας. Ένα πολύτιμο, έτσι, τι να πω, άνοιγμα στην όλη αυτή η ιστορία. Είναι ένα, αυτό είναι από μόνο του. Αυτό που συνέβη στο Επικολωνό και μετά σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Το έργο καθηλωτικό, οι σκέψεις και κατάλαβα κάτι. Γιατί λέγαμε διάφορα και τώρα έχουμε φτάσει σε αυτό. Το έργο έχει να κάνει με δύο ανθρώπους. Ο λευκός καθηγητής, ο οποίος αποφασίζει να αυτοκτονήσει. Ο μαύρος φυλακόβιος, πρώην φυλακόβιος που έχει γνωρίσει τον Χριστό μες στη φυλακή, που του σώζει τη ζωή στο σιδηροδρομικό σταθμό. Και το έργο ξεκινάει από την ώρα που είμαστε σπίτι του κυρίου Μαύρου, λοιπόν, όπου θέλει να πείσει ο ένας τον άλλον και συζητάνε σε ένα μπραντε φέρ φιλοσοφικό για τη ζωή, για το θάνατο. Ο άλλος λέει: άσε με να πάω να αυτοκτονήσω. Ο άλλος λέει: μην εδώ, η ζωή είναι ωραία. Το λέω για όσους το είχαν δει, όσους δεν το έχουν δει, για να υπάρχει μια μικρή περίληψη. Ναι. Συνειδητοποίησα πολλά. Κάποια στιγμή ακούσαμε για δύο κορίτσια 17 χρονών που χάσαν τη ζωή τους και στο σημείο μου που αφήσανε μιλούσανε για την πίεση,
0: ναι,
1: για τις πανελλήνιες, για όλο αυτό. Το οποίο είναι πάρα πολύ λυπηρό και οι σκέψεις μας είναι και στην οικογένειά τους αλλά και σε όλα τα παιδιά
0: που πιέζονται, τα οποία πιέζονται όλο αυτό.
1: Εννοείται, παιδιά, μη μασάτε. Δεν είναι τίποτα όλο αυτό. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να είστε στο εαυτό σας και να δώσετε τον καλύτερό σας σε αυτό. Και άμα πετύχετε, πολύ καλά. Εάν δεν πετύχετε, μπορείτε να ξαναπροσπαθήσετε.
0: Και πάλι θα πετύχετε.
1: Και πάλι θα πετύχετε. Δεν έχει καμία σημασία όλο αυτό. Μη σας αγχώνει κανένας για τίποτα. Κλείνοντας γι' αυτό όμως, θέλω να πω το εξής. Ζούμε σε μια εποχή όπου οι άνθρωποι έχουμε δύο πρόσωπα. Αυτό που με βλέπεις και σε βλέπω και χαμογελάει ή είναι σοβαρό ή οτιδήποτε. Και ένα άλλο το οποίο ενδεχομένως να το βλέπει μόνο ο καθρέφτης. Και αυτό το πρόσωπο είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι συνήθως σκοτάδι, δεν ξέρουμε τι σκέφτεται, δεν ξέρουμε, είναι όλοι μας οι φόβοι, όλες μας οι ανασφάλειες και κάποια στιγμή σε κάποιους ανθρώπους αυτό το πρόσωπο έρχεται και καταλαμβάνει το πραγματικό πρόσωπο και συμβαίνουν διάφορα άσχημα. Να μιλάμε, να μοιραζόμαστε, να μην ντρεπόμαστε, να έχουμε συναισθήματα και να σεβόμαστε και να αγαπάμε ένας τον άλλον.
0: Ξέρεις, Τζερόμ, όπως μου είχε πει εμένα και κάποια στιγμή ψυχοθεραπευτής, λέει ότι αν δεν ανήκει σε μια κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι, εντάξει, είναι καθάρματα και ακραίοι νάρκισοι και τα λοιπά, συνήθως η εικόνα που έχουν οι άλλοι για σένα είναι πολύ καλύτερη από αυτή που έχεις εσύ για τον εαυτό σου.
1: Ναι.
0: Συνήθως συμβαίνει αυτό. Είναι αυτός ο καθρέφτης που λες, που καθρεφτίζουμε όλες μας τις ανασφάλειες, όλους μας τους φόβους. Όλα αυτά βέβαια που έχουμε ενσωματώσει, γιατί η κοινωνία πολλές φορές μας φορτώνει ταμπέλες και ιδιότητες.
1: 100%.
0: Τα οποία εμείς τα καταπίνουμε σαν ένα χάπι και μετά για να φύγουν να φύγει η επίδραση του χαπιού θέλει πάρα πολύ δουλειά.
1: Μας παίρνει πάρα πολύ χρόνο να καταλάβουμε, αν κάποιοι είναι τυχεροί να το καταλάβουν, ότι δεν υπάρχουν αυτές οι ταμπέλες και όλοι αυτοί οι κανονισμοί. Είναι πράγματα που επινοήθηκαν από ανθρώπους που είχαν πιθανότητα ανάγκες που δεν είναι ίδιες με τις δικές σου. Άρα το να συντάσσεις με κάτι το οποίο δεν σε εκπροσωπεί και δεν είσαι εσύ, ίσως είναι η λύση ή η αρχή της λύσης του προβλήματος.
0: Ρε Τζερόμ,
1: το να μην συντάσσεσαι.
0: Τόσα χρόνια που σε ξέρω και συζητάμε και έχουμε μιλήσει και για τα θέματα του ρατσισμού, στα οποία εσύ απαντάς πάντα με αυτό που λέμε, με το χαμόγελο, και ότι έχουμε, είμαστε στο δρόμο που πάμε να το φτιάξουμε όλο αυτό το πράγμα και δεν θα κάνουμε πίσω ούτε θα... Αυτό το σιγά μην κλάψω, σιγά μην φοβηθώ που λέμε.
1: Ναι.
0: Μου δίνεις την εντύπωση ότι δεν έχεις, ρε παιδί μου, το ένα καταθλιπτικό κύτταρο πάνω σου. Δηλαδή ότι είσαι ένας άνθρωπος ταγμένος στο χάι και στο φως. Δεν αφήνεις τον εαυτό σου λίγο να βυθιστεί σε θλίψη. Ισχύει αυτό?
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που το λες αυτό το πράγμα. Χαίρομαι πάρα πολύ που το βλέπεις έτσι. Κοίταξε να δεις. Μπορεί και να ισχύει αυτό που λες, ή μπορεί απλά να είμαι υδροχός και να μην,
0: και επιστημονικά μιλώντας,
1: και να μην αφορά κανέναν σας η κατάθλιψή μου ή το καταθλιπτικό κύτταρο, γιατί είναι κάτι που θέλω να το λύσω μόνος μου ή να μην επιβαρύνω κανέναν με αυτό. Αλλά μιλώντας πάρα πολύ σοβαρά, όχι, όλα υπάρχουν. Το θέμα είναι τι επιλέγεις. Σκεφτόμουν χτες όταν είχα δει το Κουρδιστό Πορτοκάλι. Αυτή την ταινία απέφευγα πάρα πολύ να τη δω, γιατί κάτι δεν με τράβαγε. Δεν ήμουνα. Μ' αρέσει να βλέπω ταινίες το βράδυ. Δεν με τράβαγε. Δεν ψινόμουν, ρε παιδί μου, να δω το Κουρδιστό Πορτοκάλι. Μια μέρα, έσχατη λύση, βλέπω το Κουρδιστό Πορτοκάλι. Εντάξει, την αρχή.
0: Σου είχαν σε καρέκλα με ανοιγμένα τα μάτια με.
1: Όχι, δεν είχε μείνει κάποιο DVD εκεί, έφυγα. Φαντάζομαι τώρα πώ παλιά.
0: Ναι.
1: Το βλέπω, εν πάση περιπτώσει, και φτάνουμε στην σκηνή εκείνη. Όσοι το έχετε δει, θα καταλάβετε. Όσοι δεν το έχετε δει, δεν πειράζει, ακούστε τι λέω. Φτάνουμε στη σκηνή που ο ασθενής λέει στον γιατρό: και πώς τώρα θα είμαι εγώ καλός, αν δεν έχω εσένα να με τσιτώνεις για να είμαι καλός άνθρωπος? Και του λέει ο γιατρός: δεν χρειάζεσαι εμένα. Το να είσαι καλός ή κακός είναι επιλογή. Και εκεί μου άνοιξαν τα μάτια. Μου ήρθαν λόγια τα οποία τα είχα και σε λόγια και σε σκέψη, αλλά λέω: αυτό το λέω κι εγώ. Παιδιά, το να είμαστε καλοί, το να έχουμε σεβασμό, το να έχουμε ευγένεια, το να συμπεριφερόμαστε στον άλλον έτσι όπως τουλάχιστον δεν θέλουμε να μας συμπεριφέρονται, είναι επιλογή.
0: Ακριβώς.
1: Το να είσαι γαϊδούρη πάλι είναι επιλογή.
0: Ναι.
1: Και πάντα έχουμε χρόνο να κάνουμε την επιλογή. Το θέμα είναι να κάνουμε τη σωστή επιλογή.
0: Λοιπόν, έχουμε. Εντάξει, καταλαβαίνετε τώρα γιατί τον αγαπάμε τόσο πολύ αυτόν τον άνθρωπο και πόσο αλήθεια είναι αυτό που λέει ο Τζερόμ, ότι είναι επιλογή μας να είμαστε είτε ωραίοι τύποι είτε καθάρματα. Είναι επιλογή, διαλέξτε. Λοιπόν, έχουμε ένα open air party στη Στοά Culture, σε έναν χώρο ο οποίος έτσι έχει και την ιστορία του, έχει και την ιδιαιτερότητά του. Είναι στη Στοά Αρσακίου.
1: Βεβαίως, βεβαίως, εκεί πέρα θα τιμήσουμε το χώρο αυτό και την ιστορία του. Ψάξτε να τη βρείτε, γιατί έχει σημασία. Με δύο γυναίκες και εμείς με τη σειρά μας, με τη Ροζάνα Μαϊλάν και την Αλεξάνδρα Σιετή, που θα είναι μαζί μας σαν guests. Έχει αυτό το χούι που έχουμε να κάνουμε live και να έχουμε φίλους να έρχονται να τραγουδάνε μαζί μας, δεν το σταματάμε. Και έρχονται άνθρωποι και μοιράζονται τα τραγούδια τους, την ενέργειά τους μαζί μου και μαζί μας πάνω στη σκηνή. Και αυτό είναι πολύτιμο. Εμείς θα κάνουμε το live μας με παλιές και καινούργιες επιτυχίες.
0: 30 χρόνια δίσκη.
1: Αυτό, ναι, ναι. Δηλαδή, αυτό που θέλω να πω, φορέστε αυτοί που θα έρθετε χαλαρά ρούχα, παπούτσια ή και ξυπόλυτη, να είστε άνετα, να μπορείτε να χορέψετε, να φέρετε την ωραία σας διάθεση. Και τα υπόλοιπα θα τα αναλάβω εγώ. Το έχω κανονίσει αυτό από την ώρα που θα ξεκινήσει η πρώτη νότα. Αφήστε τα όλα πάνω μου. Θα είναι αυτά τα κορίτσια, θα είναι η μπάντα, θα είμαστε στη Στοά, πάνω από το θέατρο τέχνης, γιατί θα είναι η τέχνη από κάτω, εμείς θα είμαστε λίγο από πάνω.
0: Έτσι.
1: Και σας περιμένουμε όλους την Παρασκευή εκείνη, 26 Ιουνίου. Έχουμε πάρα πάρα πολύ όρεξη για να σας διασκεδάσουμε.
0: Και είδες, είσαι εσύ ανάμεσα στους χώρους που κινείς. Από κάτω το θέατρο,
1: ναι.
0: Πάνω η μουσική,
1: ναι.
0: Και εκεί θα πάμε τώρα να πούμε και τα επόμενα που ετοιμάζονται και να μας πει τελικά, μετά το τραγούδι που το αγαπώ πολύ, να μας πει ο Τζερόμ, από όλα του αυτά τα ταλέντα, σε ποιο σκοπεύει να εστιάσει το επόμενο διάστημα, γιατί δεν είμαστε και, πώς το λένε, δεν μπορούμε να περιορίσουμε αυτούς τους πληθωρικούς. Πρέπει, έτσι, ένα διάστημα αυτό, ένα διάστημα το άλλο. Πάμε να ακούσουμε.

0: Οπότε λοιπόν έχουμε 26 Ιουνίου το live στη ΣΤΟΑ, στη ΣΤΟΑ Culture, στο Αρσακίου, πάνω από το Θέατρο Τέχνης, για να μην μπερδευτείτε, με τη Ροζάνα Μαϊλάν και την Αλεξάνδρα Σχετή. Και έχουμε, είπαμε και την περιοδία του «Εγώ θα σας τα πω», επόμενος ναι. σταθμός είναι ο Λυκαβητός.
1: Τώρα αυτήν την εβδομάδα είμαστε στο Κηποθέατρο Παπάγου, από Τετάρτη μέχρι Σάββατο. Και ο Λυκαβητός είναι την επόμενη Τρίτη. Ναι.
0: Οπότε θα τους απολαύσετε και εκεί. Τι άλλο ετοιμάζετε, Τζερόμ?
1: Κοίταξε να δεις τώρα. Πάντα είμαστε σε ετοιμασίες. Είπα να μπω στο στούντιο να γράψω καινούργια τραγούδια.
0: Άντε αυτό.
1: Και ετοιμάζω έτσι τον καινούργιο μου δίσκο, θα μπορούσα να πω. Είμαστε σε πολύ πολύ ωραίο σημείο. Θα έχετε κάτι πάρα πολύ σύντομα. Θέλαμε τώρα να έχετε κάτι, αλλά θα δούμε πώς θα γίνει.
0: Ο οποίος σε τι δρόμους θα κινηθεί μουσικά?
1: Κοίταξε να δεις, οι δρόμοι είναι αυτοί που έχουμε χαράξει. Αυτοί θα είναι οι δρόμοι. Mm. Θα κάνουμε και κάποια καινούργια πράγματα, κάποια πιο έτσι πειραματικά. Το άλμπουμ θα λέγεται My Cosmos.
0: Okay.
1: Ο κόσμος μου. Θα μου επιτρέψεις απλά να πω το εξής. Το κόνσεπτ αυτού του άλμπουμ είναι ότι ο κόσμος στον οποίο ζούμε, πέρα από το ότι είναι αυτός που είναι, έχει πάρει και τις αποφάσεις του. Και δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να τον αλλάξουμε. Αλλά όπως έχει πει και ο Μέγας Μάικλ Τζάκσον σε ένα τραγούδι, ο τρόπος να αλλάξεις τον κόσμο είναι να ξεκινήσεις με τον τύπο που είναι στον καθρέφτη. Mm. Άρα φτιάχνουμε τον δικό μας κόσμο και βάζουμε τα στοιχεία τα οποία θέλουμε εμείς να υπάρχουν μέσα. Την αγάπη, το σεβασμό, την ειρήνη, την ευγένεια, τη μουσική και τα ωραία πράγματα που θέλουμε να έχουμε για να ζήσουμε μια καλύτερη ζωή. Μα η κόσμος λοιπόν θα έχει κάποια κομμάτια και θα είναι, ελπίζω, τα στοιχεία που θα κάνουν τον κόσμο μας καλύτερο.
0: Και το ευχόμαστε, είμαστε σίγουροι και σίγουρες ότι μουσικά θα μας κάνει τον κόσμο μας καλύτερο. Τον κόσμο μας καλύτερο τον κάνουμε ο καθένας και καθεμία, ξεκινώντας αυτό που λέμε από μέσα μας και μετά βέβαια μιλώντας και με τους διπλανούς μας και ακούγοντας τους διπλανούς μας.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί είμαστε σε μια εποχή, Τζερόμ, που πέρα από το γέλιο μας έχει κοπεί λίγο και η επαφή.
1: Μας έχει κοπεί η επαφή πάρα πολύ. Θέλω να συμπληρώσω κάτι.
0: Ναι.
1: Τώρα πες επαφή. Είχα μια καινούργια επαφή, δηλαδή μια καινούργια εκπομπή που λέγεται The Specials, mm-hmm. η οποία κυκλοφορεί στο YouTube αυτή τη στιγμή.
0: Α, ωραία.
1: Έχουμε γυρίσει τα επεισόδια μας, έχουν κυκλοφορήσει τα πρώτα δύο. Είναι σε συνεργασία με τη Superbet. Έχω το κομμάτι της παραγωγής και ασχολούμαι με την πόλη, με τους special ανθρώπους της πόλης. Ξεκινήσαμε με την πλατεία Μαβίλης και την καντίνα μας, τη θρυλική, το Βρώμικο και το Μικέ.
0: Πω, ναι.
1: Θα δείτε αυτά.
0: Φάγατε τυρόπιτες.
1: Φάγαμε τυρόπιτες.
0: Παιδιά, οι τυρόπιτες στο Μικέ. Τώρα δεν θέλω να κάνω διαφήμιση, αλλά δεν υπάρχει. Είναι...
1: Εγώ έφαγα και το Μιλφέιγ μόλις βγήκε. Μου το κόψανε μια γωνία και το τσίμπησε. Δηλαδή ήταν μαγικό αυτό που έζησα εκεί πέρα πρώτη μέρα ναι. γυρισμάτων. Και το Βρώμικο μετά. Όπου, δηλαδή δείτε το απλά αυτό. Υπάρχει τώρα στο YouTube.
0: Η επαφή, όχι λοιπόν, αν κάνετε διατροφή αυτή την περίοδο, δείτε το λίγο.
1: Εντάξει ρε παιδί μου, δείτε το αν κάνετε διατροφή και χορτάστε με τα μάτια. Λοιπόν, η επαφή είναι αυτή που ζητάμε. Δηλαδή αυτό πρέπει να έχουμε, αυτό μας έχει λείψει. Για να δούμε τι γίνεται, να μας πούνε, να πούμε κι εμείς και να νιώθουμε ανθρωπινοί. Όπως λέει ο Τζερόμ, είναι πολύ ανθρωπινός, είχε πει ένας πιτσιρικάς και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Μακάρι όλοι να έχουμε τη δυνατότητα να νιώθουμε ανθρωπινοί, λοιπόν.
0: Είσαι πολύ ανθρωπινός και πολύ δίκαιο πιτσιρικάς και γι' αυτό νομίζω ότι σου ταιριάζουν και αυτά τα κόνσεπτ. Τα πηγαίνω σε τόπους, καταρχάς τους φωτίζεις με αυτή την ενέργειά σου, αλλά πέραν αυτού κάνεις αυτή την επαφή, αυτή την επαφή που τόσο λείπει. Ρε παιδί μου, να πεις στον άλλον, γεια σου ρε φίλε, τι κάνεις εδώ πέρα, ποια είναι η φάση σου, τι φτιάχνεις, φτιάχνεις σάντουιτς, πώς το φτιάχνεις, ποιους συναντάς, να ακούσεις λίγο τον διπλανό σου. Γιατί είμαστε ο καθένας, ναι, ο Τζερόμ είναι ένας πολυκαλλιτέχνης, φοβερός. Η Μαρία κάνει, είναι δημοσιογράφος, κάνει μια ραδιοφωνική εκπομπή. Είναι σε αυτή τη φάση.
1: Τώρα, είναι ο καθένας στο σήμα του, στη φάση του.
0: Είναι ο καθένας στο σήμα του,
1: ναι.
0: Και πολύ σπάνια με ελάχιστους ανθρώπους, εντάξει, εμείς τυχαίνει και γνωριζόμαστε, στο off, ρωτάμε πραγματικά ο ένας τον άλλον πώς είσαι, τι κάνει η οικογένειά σου,
1: ναι.
0: Την παλεύεις,
1: ναι.
0: Οικονομικά είσαι εντάξει. Γι' αυτό ο κόσμος έχει τρελαθεί, Τζερόμ,
1: ναι.
0: Στους δρόμους.
1: Ναι. Πρέπει να το ξαναγυρίσουμε. Εντάξει, θεωρώ ότι γίνονται φιλότιμες προσπάθειες, αλλά πρέπει να το ξαναπάμε εκεί και ένα γεια, μια καλημέρα, ένα τι κάνεις, τα νέα σου.
0: Αυτό.
1: Αρκεί.
0: Αυτό.
1: Και θα σου πει ο άλλος, και αν έχεις όρεξη να ακούσεις, θα ανακαλύψεις πράγματα.
0: και ένα χαμόγελο να σου πει ο άλλος ή και ένα να σου πει σκατά είμαι ρε παιδί μου και να του πεις έλα εδώ είμαστε, μην ανησυχείς, θα γίνουμε λίγο πιο ήρεμοι.
1: Μα
0: θα,
1: ναι.
0: Θα γίνουμε λίγο πιο ήρεμοι.
1: Όταν τα μοιράζεσαι, τα καλά και τα σκατά όπως είπες, μετά γίνονται πιο... Μυρίζουν καλύτερα, δεν ξέρω, δεν πέτυχε αυτό.
0: Να μην
1: πούμε σε αυτό, δεν ήταν πολύ καλό.
0: Πριν λέγαμε για τυρόπιτες, δηλαδή.
1: Ναι, εντάξει.
0: Είδατε τι άνθρωποι είμαστε. Οπότε, έχουμε το live 26 Ιουνίου στη Στοάρ Σακίου. Να πάτε, εκεί θα είμαστε, να χορέψουμε, να ευχαριστηθούμε. Έχουμε το The Special.
1: Συγγνώμη, να δώσουμε δύο προσκλήσεις. Μπορούμε να δώσουμε προσκλήσεις εδώ πέρα.
0: Λοιπόν, ξέρεις, θα κάνουμε. Ναι. Θα τις δώσουμε τώρα δύο διπλές προσκλήσεις.
1: Δύο διπλές.
0: Γιατί στο Στοάρ Σακίου. Στις 26 Ιουνίου να απολαύσετε τον Τζερόμ, θα στείλετε το όνομα τεπώνυμό σας, Τζερόμ, και θα το στείλετε στο 698-58-700-59, 698-58-700-59. Θα στείλετε εσείς τώρα τα μηνύματά σας, θα τα δει ο φίλος μου ο Σαββόπουλος που ακολουθεί με την εκπομπή του και θα μου στείλει, θα κάνει την κλήρωση ο Κώστας και θα μου στείλει εμένα τα ονόματα. Λοιπόν, Τζερόμ, σε ευχαριστώ για ακόμα μια φορά.
1: Σε ευχαριστώ κι εγώ.
0: Για ό,τι και να κάνεις, καλή επιτυχία δεδομένη.
1: Είσαι γούρι, πάντα πάνε πολύ καλά τα πράγματα όταν είμαι εδώ πέρα και μιλάμε. Γιατί φορτώνουμε θετικά και έρχεται ο κόσμος.
0: Έτσι. Και ευχόμαστε να σας μεταδώσαμε λίγη θετική ενέργεια. Από εμάς λοιπόν, γεια σας. Τώρα αυτή τη φορά σας είπα και πριν το break, γεια σας. Δεν κατάλαβα γιατί. Αυτή τη φορά σας το λέω έτσι, οριστικά για σήμερα. Ραντεβού αύριο. Λοιπόν, γεια σας.
1: Φιλιά.

0: στο κόκκινο.
1: Στην Παγκόσμια Μέρα της Μουσικής, στο θερινό ηλιοστάσιο, η μεγάλη συναυλία των Μπάγκαμ. Εκεί που μιλάμε τη δική μας γλώσσα. Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, 21 Ιουνίου. Η μεγάλη συνάντηση των Μπάγκαμ. Προπόληση more.com.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνανθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
5: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κηποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
6: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στο Λυκαβητό με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Αντωνοπούλου, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 20 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
7: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
8: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
7: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
8: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
9: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πληδαλάκης, Ισιδώρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
7: Εισιτήρια more.com.
10: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
11: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμί.
12: Πριν από λίγους μήνες, το αθηναϊκό κοινό είχε μια μεγάλη ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τον σπουδαίο Λιλιάν Τιράμ στο πλαίσιο του πρώτου Διεθνούς Φεστιβάλ Λογοτεχνίας και με αφορμή το βιβλίο του «Λευκή Σκέψη». Ωστόσο, όσοι άνθρωποι βρέθηκαν στο αμφιθέατρο της Τεχνόπολης προετοιμασμένοι να ακούσουν έναν πρώην ποδοσφαιριστή, ευνηδιάστηκαν καθώς βρέθηκαν μπροστά σε έναν διανοούμενο. Ας γυρίσουμε το χρόνο πίσω, στη Γαλλία του 1998. Η χώρα ετοιμάζεται να φιλοξενήσει το Μουντιάλ, αλλά κοινωνικά είναι ένα καζάνι που βράζει. Ο Ζαν-Μαρί Λεπέν, ηγέτης της ακροδεξιάς, προκαλεί δηλώνοντας ότι η εθνική ομάδα δεν είναι αρκετά γαλλική, επειδή πολλοί παίκτες της έχουν καταγωγή από τις πρώην αποικίες της Αφρικής και της Καραϊβικής. Αρκετοί ποδοσφαιριστές αντιδρούν. Η γαλλική κοινωνία διχάζεται. Η αριστερά καταδικάζει. Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Λιλιάν Τιράμ ξεχωρίζει όχι μόνο για την αμυντική του δυνότητα, αλλά και για την οξία πολιτική του σκέψη. Γεννημένος στη Γουαδελούπη και μεγαλωμένος στα σκληρά προάστια του Παρισιού, ο Τιράμ κατάλαβε νωρίς ότι κάθε του εμφάνιση στο γήπεδο ήταν μια απάντηση στο ρατσισμό. Η κάθε του τοποθέτηση ήταν μαχαίρι στο κόκαλο για το συντηρητικό κομμάτι της γαλλικής κοινωνίας. Η Γαλλία κατακτά το Μουντιάλ του 1998, με τον Τιράμ να πετυχαίνει δύο ιστορικά γκολ στον ημιτελικό, τα μοναδικά στην καριέρα του, και τον Ζιντάν να σκοράρει στον τελικό. Η εικόνα της ομάδας, γνωστή ως μαύρη, λευκή, αραβική, έγινε το σύμβολο μιας νέας πολυπολιτισμικής Γαλλίας. Ο Τιράμ όμως αρνήθηκε να παγιδευτεί στο ρόλο του σιωπηλού αθλητή. Χρησιμοποίησε τη δόξα του για να μιλήσει για τα δικαιώματα των μεταναστών, για την ιστορία της δουλείας και για την ανάγκη κοινωνικής ένταξης στα γκέτο του Παρισιού. Για τον Τιράμ, το ποδόσφαιρο ήταν απλά το μέσο για να αποκτήσει φωνή εκεί που η κοινωνία την έπνιγε. Το Μουντιάλ του 1998 δεν ήταν για εκείνον μόνο μια αθλητική επιτυχία, αλλά η στιγμή που η αόρατη Γαλλία των προαστίων βγήκε στο φως και απέτησε τον σεβασμό.
0: Η ώρα είναι 6.
13: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Εδώ είμαστε. Καλό σας απόγευμα, φίλες και φίλοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 15 Ιουνίου. Είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στο κόκκινο. Θα σας κρατήσουμε. Συντροφιά, ελπίζουμε καλή. Μέχρι τις 7. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Σοφία Ξερικού. Στην επικοινωνία είναι η Μαριάνθη Πατσελή. Κώστας Σαββόπουλος στο μικρόφωνο. 2-10-32-17-7-7-7 και 6-9-85-87-0-59. Αυτή είναι η τρόπη επικοινωνίας. Περιμένουμε στο Viber τα μηνύματά σας. Λοιπόν, λίγο πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή, μελετούσαμε μια ανάρτηση του Υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου. Ο Άκης Σκέρτσος λοιπόν έκλεισε το παράθυρο της επιστροφής της 13ης σύνταξης και του 13ου μισθού στο δημόσιο, κατηγορώντας για φορολογικό λαϊκισμό όλους όσοι προτείνουν την επιστροφή της 13ης σύνταξης και του 13ου μισθού στο δημόσιο. Η πολιτική είναι η ευθύνη να λες την αλήθεια στους πολίτες. Τι μπορεί να γίνει, πόσο κοστίζει και ποιος θα το πληρώσει, γράφει εμφατικά ο κύριος Σκέρτσος στην ανάρτησή του, πουλώντας πολιτική και δημοσιονομική υπευθυνότητα. Ωραία λοιπόν, η δημοσιονομική και πολιτική υπευθυνότητα που βρίσκονταν ή που βρίσκονται στην αύξηση των μισθών των Μητροπολιτών. Είπε πρόσφατα ο Πρωθυπουργός ότι αυτό είναι ένα πάγιο αίτημα της Εκκλησίας της Ελλάδας εδώ και πολλά χρόνια. Δηλαδή η επιστροφή της 13ης σύνταξης και η επιστροφή του 13ου μισθού δεν είναι ένα πάγιο αίτημα των συνδικάτων, των συνταξιούχων, των δημοσίων υπαλλήλων, της κοινωνίας. Εδώ και πολλά χρόνια, από τότε που βγήκαμε από τα μνημόνια και άρχισαν να ανθίζουν, να γιγαντώνονται τα πλεονάσματα λόγω της φορολογίας. Επειδή μίλησε και για φορολογικό λαϊκισμό ο Υπουργός Επικρατείας, ο κ. Σκέρτσος. Περικοπή των δώρων στο δημόσιο δεν αντίκειται και στην Ευρωπαϊκή Οδηγία περί επαρκών κατώτατων μισθών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι λένε γι' αυτό οι ευρωπαϊστές της κυβέρνησης? Ρητορικά προφανώς τα ερωτήματα. Γιατί ο πληθωρισμός καλπάζει, οι ανατιμήσεις στα προϊόντα πρώτης ανάγκης είναι συνεχείς, το κόστος στέγασης βρίσκεται στα ύψη. Και γι' αυτά δεν ακούμε τίποτα. Έχουμε μάθει μόνο ότι ο Πρωθυπουργός είναι στεναχωρημένος και θυμωμένος και ότι για όλα φταίει ο πόλεμος. Από εκεί και πέρα δεν ξέρουμε τι προεκτάσεις θα έχει το σκάνδαλο των υποκλοπών. Ο Ταλ Ντίλιαν, που καλείται να καταθέσει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, συνεχίζει το μαρτύριο της σταγόνας στο οποίο έχει υποβάλει τον Πρωθυπουργό. Ο Ντίλιαν έχει στη διάθεσή του έγγραφα ελληνικών κρατικών υπηρεσιών με τη μορφή συστατικής επιστολής για την επιτυχημένη λειτουργία του Predator στην Ελλάδα, προκειμένου να διευκολυνθεί η εξαγωγή του σε τρίτες χώρες. Αυτό μάθαμε χθες στο δημοσίευμα του Βήματος. Άρα λοιπόν ο Ντίλιαν, θα λέγαμε, ξεροψύνει το επιτελικό σύστημα, κραδένοντας τα έγγραφα, τα παραστατικά και τις συμφωνίες που ισχυρίζεται πως έχει με τις ελληνικές αρχές. Έχουμε λοιπόν να δούμε πολλά και σε αυτό το μέτωπο, ή μπορεί να μην έχουμε δει ακόμα τίποτα σε αυτό το μέτωπο των υποκλοπών. Αυτή την ώρα άλλη είναι η πρώτη είδηση και δικαίως είναι η πρώτη είδηση. Υπό την πίεση των οικογενειών των θυμάτων αλλά και των Αμερικανικών αρχών επιστρέφει στη φυλακή ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν καλέσει ανοιχτά την ελληνική κυβέρνηση να πράξει ό,τι είναι δυνατόν ώστε να επιστρέψει στη φυλακή ο Γιωτόπουλος, κάτι που έγινε καθώς είμαστε δεδομένοι και αξιόπιστοι σύμμαχοι, έτσι, να μην το ξεχνάμε αυτό. Ήδη υπάρχουν πολλές σχετικές αναρτήσεις και υπάρχουν και πολλές αντιδράσεις για αυτή την απόφαση και τον τρόπο που ελήφθη αυτή η απόφαση. Εδώ είμαστε για να τα δούμε όλα στη συνέχεια. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι.

σε σχέση με αυτά που λέγαμε στην αρχή και το γεγονός ότι η κυβέρνηση διαστόματος ή πιο σωστά διαχειρός του Άκη Σκέρτσου, γιατί επρόκειτο για ανάρτηση, βάζει μπλόκο στο 13ο μισθό και τη 13η σύνταξη, η Ζωή γράφει πως έτσι κι αλλιώς δεν ήθελαν να δώσουν τίποτα στον κόσμο, γιατί θα πρέπει να το στερήσουν από τους ημετέρους και μετά ποιος θα τους χρηματοδοτεί, πως θα αυξάνουν όλη την περιουσία τους. Καλησπέρα και στην Κύρκη, καλησπέρα στο Γιώργο και στο Δημήτρη. Που θέτει το σύνηθες ερώτημα για το πότε θα γίνουν εκλογές. Το μόνο που μπορούμε να επικαλεστούμε είναι το γεγονός ότι σε ερώτημα που υπέβαλε πρόσφατα ο Κυριάκος Μητσοτάκης προς την τεχνητή νοημοσύνη για το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών, έλαβε την απάντηση ότι αυτές θα πραγματοποιηθούν το 2027. Αυτό αποκάλυψε ο ίδιος την περασμένη εβδομάδα σε εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Απλώς χρησιμοποιήσαμε και εμείς την τεχνητή νοημοσύνη, το ChatGPT. Θέσαμε λοιπόν το ίδιο ερώτημα στο ChatGPT και η απάντηση που πήραμε δεν ήταν ακριβώς η ίδια, καθώς η απάντηση άφηνε ανοιχτό το ενδεχόμενο εκλογών ακόμη και το φθινόπωρο. Φυσικά σημασία έχει τι ισχυρίζεται ο Πρωθυπουργός, έτσι, και όχι τι απαντήσεις παίρνουμε εμείς από τα ηλεκτρονικά συστήματα. Γιατί προφανώς το δικό μας σύστημα τεχνητής νοημοσύνης άντλησε δεδομένα τόσο από τις πρόσφατες διαρροές του Μεγάρου Μαξίμου περί εκλογών τον Οκτώβριο, όσο και από τα πρωθυπουργικά πίσω μπρος σε σχέση με το εκλογικό χρονοδιάγραμμα. Ας δεχτούμε αυτό που λέει ο Μητσοτάκης. Η πρωθυπουργική μπήλια δείχνει να κάθεται στο 2027, με τον Πρωθυπουργό να επιχειρήσει τις τοποθετήσεις που ακολούθησαν να προσδώσει και θεσμικό περιτύλιγμα στην επιλογή αυτή. Κάνει λόγο για την ανάγκη ολοκλήρωσης του κυβερνητικού κύκλου, αλλά και για την οπίλα εκεί εντολή που θα χρειάζεται μια κυβέρνηση εν ώψη της ανάληψης της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Ιούλιο και ούτω καθεξής. Πάντως, ίσως μια πιο στέρεη απάντηση, μια πιο αξιόπιστη απάντηση σε σχέση με το εκλογικό χρονοδιάγραμμα να έχουμε τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, όταν θα έχει ολοκληρωθεί το καλοκαίρι, όταν θα ολοκληρώνονται οι καλοκαιρινές διακοπές και μπορεί να γίνει μια καλύτερη αξιολόγηση της χρονικής συγκυρίας και της κατάστασης. Πάμε να πάρουμε μια μουσική γεύση ώστε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Βερβεσό.

Λοιπόν, για τους φίλους του Παναθηναϊκού, τέλος ο Αταμάν, έτσι. Τέλος ο Αταμάν, ο προπονητής της ομάδας μπάσκετ. Αυτή είναι η είδηση της τελευταίας στιγμής από τον αθλητικό χώρο.

0: Πάμε ξανά στην πολιτική ιδεσιογραφία. Η κυβέρνηση, όπως είπαμε, βάζει ως στόχο την αυτοδυναμία από την πρώτη κάλπη, ώστε να αντιθασέψει τη χαλαρή ψήφο ή την ψήφο διαμαρτυρίας. Πάντως, η έκταση της κοινωνικής δυσαρέσκειας είναι τέτοια που λίγοι πιστεύουν ότι μπορεί να ευοδοθεί αυτός ο στόχος. Έρχεται και το κόμμα Σαμαρά που θα πλαγιοκοπήσει τη γαλάζια βάση. Επομένως, αν μη τι άλλο, οι πονοκέφαλοι στην κυβέρνηση εντείνονται. Και στην προοδευτική αντιπολίτευση κυριαρχεί η αβεβαιότητα. Η αβεβαιότητα εν ώψη της επόμενης ημέρας και η ανησυχία. Την ανησυχία την οποία την ανοιχνεύουμε και στα δικά σας μηνύματα εδώ στο κόκκινο. Πάμε αμέσως να καλησπερίσουμε τον κύριο Γιάννη Μιλόπουλο, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην πρίτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μεταξύ άλλων, ο κύριος Μιλόπουλος. Καλησπέρα σας, κύριε Μιλόπουλε. Καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Καταρχάς, ο κύριος Μητσοτάκης βάζει πλώρη για την αυτοδυναμία από την πρώτη κάλπη. Η εικόνα της αντιπολίτευσης του αφήνει περιθώρια να θέτει τέτοιους στόχους, μεγαλεπίβολους ή όχι, θα μας πείτε εσείς.
1: Ο λαός αυτό το λέει ο Μανώλης με τα λόγια, χτίζει ανόγια και κατόγια.
0: Ναι, όντως.
1: Νομίζω ότι η συγκυρία σήμερα, αλλά και οι ενδείξεις που υπάρχουν από τις δημοσκοπήσεις, δεν επιβεβαιώνουν αυτό το, τον ευσεβή πόθο, ας τον πω έτσι, του κύριου Μητσοτάκη. Τα πράγματα έχουν αλλάξει πάρα πολύ από το 23. Ίσως ο κύριος Μητσοτάκης να συνήθισε στις εύκολες νίκες του 19 και του 23. Σήμερα τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Σήμερα έχει αποκαλυφθεί πλέον ο ρόλος και του ίδιου και της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας ως ένας ρόλος ουσιαστικά ανθρώπων και φορέων που εκφράζουν το οικονομικό κατεστημένο στην Ελλάδα. Έχει αποκαλυφθεί ο ρόλος του στη διαφθορά, κάθε μέρα που καλύπτονται και καινούργια σκάνδαλα διαφθοράς. Έχει αποκαλυφθεί ο ρόλος του στην ακρίβεια, η οποία είναι ακρίβεια με όνομα τεπώνυμο, δεν είναι ακρίβεια που έχει σχέση με τη διεθνή πραγματικότητα. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι, πλέον έχουν γίνει συνείδηση στους Έλληνες. Οι Έλληνες πολίτες δηλώνουν ότι ποτέ ξανά Μητσοτάκης. Και όλο το ενδιαφέρον πλέον επικεντρώνεται στο ποιος θα είναι αυτός ο οποίος θα εκφράσει την προοδευτική αντιπολίτευση και ο οποίος ουσιαστικά θα αμφισβητήσει την δεξιά νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη. Και νομίζω ότι αυτός φάνηκε πια ποιος είναι τον τελευταίο καιρό, από τη στιγμή που εμφανίστηκε δηλαδή η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Νομίζω ότι ο κόσμος έδειξε την προτίμησή του, η καθαρά δεύτερη θέση και με όχι μεγάλη απόσταση από την πρώτη του κυρίου Μητσοτάκη, και χωρίς να έχει ακόμη βγει στην δημοσιότητα το κόμμα Σαμαρά, το λεγόμενο κόμμα Σαμαρά, το οποίο ακόμη περισσότερο θα αποδυναμώσει τη Νέα Δημοκρατία. Νομίζω ότι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα έχει δείξει τη δυναμική της.
0: Θέλει τόσο πρόσωπο ο κόσμος ή θέλει την ενότητα των προοδευτικών και αριστερών δυνάμεων, κύριε Μιλόπουλε?
1: Κοιτάξτε, ο κόσμος, κοιτάξτε να σου πω κάτι. Ναι. Ο κόσμος όσο πιο μακριά από την πολιτική είναι, τόσο πιο πολύ με συμβολισμούς αντιμετωπίζει τα πράγματα. Ένας πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος ήταν μάλιστα ένας επιτυχημένος πρώην πρωθυπουργός, είναι οπωσδήποτε ένας πόλος έλξης ψηφοφόρων, οι οποίοι μπορεί να μην ξέρουν πρόσωπα και πράγματα, να μην ξέρουν λεπτομέρειες προγραμμάτων, αλλά θυμούνται. Θυμούνται τι δηλαδή? Ότι η κυβέρνηση του Τσίπρα ήταν μια κυβέρνηση έντιμη, που είναι ένα μεγάλο ζητούμενο σήμερα, διότι η διαφθορά έχει ξεφτυλίσει τελείως τη Νέα Δημοκρατία, επιτρέψτε μου τον όρο, να το πω έτσι. Επομένως, η εντιμότητα είναι ένα πολύ μεγάλο ζητούμενο, αλλά ένα πολύ μεγάλο ζητούμενο, κύριε Σαββόπουλο, είναι και η αξιοπιστία. Διότι ο Τσίπρας είπε ότι θα μας βγάλει από τα μνημόνια και μας έβγαλε από τα μνημόνια ο Τσίπρας, η κυβέρνηση. ΣΥΡΙΖΑ με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτή λοιπόν η θύμηση, η ανάμνηση στους ανθρώπους του ρόλου που έπαιξε ο Αλέξης Τσίπρας στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είναι, νομίζω, πάρα πολύ ισχυρή και κάνει τον κόσμο να στρέφεται προς τα εκεί. Και θα πω, για να φτάσω και στα δικά μας, στον ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, ότι και ο δικός μας κόσμος, έτσι, ο κόσμος, οι ψηφοφόροι μας, η εκλογική μας βάση δηλαδή, είναι σαφές ότι έχει στραφεί προς την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Και αυτό το πράγμα εμείς πρέπει να το δούμε, πρέπει να το αντιληφθούμε. Δηλαδή, όταν οι ψηφοφόροι μας από εκεί που μας δίνανε πριν από λίγο καιρό πάνω από 10% μας δίνουν τώρα μισό, ένα και ενάμιση, και αυτοί οι ψηφοφόροι πήγανε στον Τσίπρα, πήγανε στην Ελλάς, δεν πήγανε κάπου αλλού, ούτε είναι ψηφοφόροι οι οποίοι είναι αποφάσιστοι, δεν ξέρουν τι θα κάνουν κτλ. Νομίζω ότι τα μηνύματα προς όλες τις κατευθύνσεις είναι σαφή. Ότι η προοδευτική αντιπολίτευση σήμερα συγκεντρώνεται γύρω από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και ότι εμείς τα υπόλοιπα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης είμαστε υποχρεωμένοι να στηρίξουμε αυτόν ο οποίος έχει τη μεγαλύτερη δυναμική και εμφανίζει τις περισσότερες εγγυήσεις ότι μπορεί να αμφισβητήσει τη δεξιά κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη. Mm-hmm. Νομίζω πολύ σύντομα σας περιέγραψα πώς στη δική μου την εικόνα τουλάχιστον, στη δική μου την αντίληψη τουλάχιστον, διαμορφώνονται σήμερα τα πολιτικά πράγματα στην Ελλάδα.
0: Κύριε Μπιλόπουλε,
1: ο Μητσοτάκης δεν έχει ελπίδες.
0: Αν μπορούμε
1: δεν
0: να
1: έχει
0: βάλουμε
1: καμία ελπίδα,
0: μία ανωκάτω τελεία, αν γίνεται, να βάλουμε για να ακούσουμε μαζί το διάλειμμα και να επιστρέψουμε για τη συνέχεια της συζήτησης. Γιατί ο ραδιοφωνικός χρόνος πολλές φορές είναι πολύ πιεστικός.
2: Στο κόκκινο.
3: Ο Δήμος Νέας Ιωνίας και το Πανελλήνιο Σωματείο Θεάτρου Σκιών παρουσιάζουν το 14ο Φεστιβάλ Καραγιώζη Δήμου Νέας Ιωνίας από 16 έως 20 Ιουνίου, κάθε βράδυ ώρα 9 παρατέταρτο, στην πλατεία Αγίου Γεωργίου, πλησίον ΙΣΑΠ. Παραστάσεις με ζωντανή μουσική. Είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
5: Είμαι ο Κυριάκος Δαρύβας, ντράμερ του Παύλου Σιδηρόπουλου. Παρασκευή 26 Ιουνίου στην Τεχνόπολη, η γιορτή για τον Παύλο αγκαλιάζει και τραγουδάει με τους καλεσμένους της και όλους εσάς το έργο του πρίγκιπα του ελληνόφωνου ροκ. 26 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Θα είμαστε όλοι εκεί.
6: Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 2026 στις 18 με 22 Ιουνίου. Το Κινηματογραφικό Αρχείο της Κίνας και η Ταινιοθήκη της Ελλάδος παρουσιάζουν 8 νέες κινέζικες ταινίες σε ελληνική πρεμιέρα. Ταινίες εποχής, νουάρ, ερωτικές ιστορίες, ντοκιμαντέρ, κινούμενα σχέδια. Συνδιοργάνωση, Κινέζικη Διοίκηση Κινηματογράφου, Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα. Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 18 με 22 Ιουνίου, Θερινός Κινηματογράφος Λαΐς.
7: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Συζητούμε λοιπόν με τον κύριο Γιάννη Μιλόπουλο, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην πρίτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ευχαριστούμε για την υπομονή σας, κύριε Μιλόπουλε.
1: Τίποτε, αλίμονο.
0: Το ερώτημα που τίθεται πάνω σε αυτά που αναλύεται είναι το εξής, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά τη συγκρότηση ενωτικού ψηφοδελτίου, αλλά βλέπουμε τον κύριο Τσίπρα να μην συζητά τις συνεργασίες με κομματικούς σχηματισμούς. Περιμένετε να αλλάξει άποψη ή να αναθεωρήσει τη στάση του, εν πάση περιπτώσει, ο πρώην Πρωθυπουργός? Τι περιμένετε από τον πρώην Πρωθυπουργό?
1: Καταρχήν πρέπει να συμφωνήσουμε σε κάτι, κύριε Σαββόπουλε, ναι, ότι στην πολιτική είναι η δυναμική των πραγμάτων αυτή η οποία ορίζει τις εξελίξεις. Mm-hmm. Όπως λοιπόν η δυναμική των πραγμάτων σήμερα ορίζει ότι ο κορμός της κυβερνώσας αριστεράς, ας την πω έτσι, θα είναι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, γιατί από τα πράγματα αυτό φαίνεται, αυτό δείχνει η δυναμική των πραγμάτων, έτσι και η δυναμική των πραγμάτων δείχνει ότι από μόνο του το κόμμα αυτό η Ελλάς δεν μπορεί να αμφισβητήσει το Μητσοτάκη και ότι χρειάζεται ένωση των προοδευτικών, ενότητα, συνένωση των προοδευτικών δυνάμεων, έτσι ώστε να υπάρξει μια μεγάλη προοδευτική πλειοψηφία η οποία πράγματι να κερδίσει τις επόμενες εκλογές. Άρα η δυναμική των πραγμάτων λέει στον Αλέξη Τσίπρα, οποιοδήποτε ήταν στη θέση του Αλέξη Τσίπρα θα καταλάβαινε ότι με το 15 και το 14% που είναι πολύ σημαντικό σαν πρώτο ποσοστό το οποίο καταγράφεται, αλλά δεν είναι αρκετό mm-hmm. να σε κάνει πρωθυπουργό και να σου δώσει την κυβέρνηση, αυτή η διαπίστωση οποιονδήποτε τον οδηγεί στο ότι χρειάζεται τη συγκέντρωση δυνάμεων, χρειάζεται την ενότητα όλων των παρατάξεων που συμφωνούν με το πρόγραμμα της Ελλάς, και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα πρόγραμμα το οποίο είναι πάρα πολύ κοντά στο πρόγραμμα της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Και επομένως δεν είναι θέμα ούτε αισιοδοξίας mm-hmm. ότι πιστεύω ότι ο Τσίπρας θα αλλάξει, ούτε θέμα αλλαγής. Γιατί ο κύριος Αλέξης Τσίπρας δεν έχει για την ώρα εκφραστεί, δεν έχει πει ότι δεν θέλει, σε ίσα που είπε ότι εγώ θέλω να φτιάξω μια μεγάλη προοδευτική παράταξη στην οποία χωρούν όλοι. Επομένως η άποψή μου είναι ότι πρέπει να αφήσουμε τις εξελίξεις να μιλήσουν από μόνες τους. Mm-hmm. Εμείς κάναμε το χρέος μας, εμείς δηλώσαμε ότι είμαστε δίπλα στην προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα, στηρίζουμε την προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα, θέλουμε να γίνουμε ένα μέρος της προσπάθειας του Αλέξη Τσίπρα και περιμένουμε αφενός μεν οι εξελίξεις να μας δικαιώσουν, που μέρα με τη μέρα δείχνει να μας δικαιώνουν, και αφετέρου να συγκεκριμενοποιηθεί αυτή μας η βούληση να αποτελέσουμε όλοι μαζί ένα ευρύ κεντροαριστερό μέτωπο, το οποίο πράγματι να ρίξει τη δεξιά του κυρίου Μητσοτάκη. Έχω την εντύπωση δηλαδή ότι οι ενδείξεις οι οποίες υπάρχουν, η δυναμική η οποία αναπτύσσεται, θα υποχρεώσει κάποια στιγμή σε συνένωση δυνάμεων και όχι σε κατακερματισμό και σε κατάτμιση. Νομίζω ότι το έχω ξαναπεί, θέλω να το πω και σε εσάς, κύριε Σαββόπουλε. Ναι. Η Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή συνενώνει 5 διαφορετικά πολιτικά ρεύματα. Mm-hmm. Τους νεοφιλελεύθερους στη Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη, την παλιά λαϊκή δεξιά του κ. Καραμαλή, την λεγόμενη πατριωτική δεξιά ή εθνικιστική δεξιά του Αντώνη Σαμαρά, τους ακροδεξιούς του λαός του κ. Καρατζαφέρη, mm-hmm. Άδωνη Γεωργιάδη, Μάκη Βορύδη κτλ.
0: Είναι και στην πρώτη γραμμή αυτή. Ναι.
1: Και τους, το λεγόμενο σημητικό Πασόκ, τους mm-hmm. λεγόμενους ακροκεντρώους, τον mm-hmm. κ. Φλωρίδη, τον κ. Ψοχοίδη κτλ. Mm-hmm. Είναι 5 κόμματα σε ένα, αν το σκεφτείτε. Ναι. Εμείς που ήμασταν ένα κόμμα και γίναμε 5 ή και παραπάνω ίσως, δεν πρέπει, ναι, δεν πρέπει ακριβώς για να αμφισβητήσουμε αυτή την δεξιά ενότητα, δεν πρέπει να ενωθούμε, mm-hmm. δεν πρέπει να συνενώσουμε δυνάμεις έτσι ώστε να δυναμώσουμε, έτσι ώστε να ενισχυθούμε και έτσι ώστε πράγματι να αμφισβητήσουμε αυτή την παντοδυναμία επί 7 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Και ύστερα θα πω το εξής. Δύο συγκεκριμένα επιχειρήματα τα οποία μας λένε ότι είμαστε σε καλό δρόμο να συνενώσουμε δυνάμεις με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Το πρώτο είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήταν μέχρι πριν 2 χρόνια, πριν 3 χρόνια, ο πρόεδρος και ιστορικός ηγέτης της αριστεράς. Δεν είναι ξένο σώμα, δεν πάμε σε κάποιον που δεν ξέρουμε από πού ήρθε, όπως ήταν ο Κασελάκης για παράδειγμα. Ναι. Πάμε στον ηγέτη μας, στο φυσικό μας ηγέτη, στον πρώην πρωθυπουργό. Και δεύτερον, το πρόγραμμα το οποίο αναδεικνύει μέρα με τη μέρα είναι πρόγραμμα ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ δεν βλέπω καμία διαφορά και μάλιστα να πω και κάτι. Είναι πρόγραμμα που εμείς, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε συμβάλει στη διαμόρφωσή του. Mm-hmm. Άρα το κομματάκι αυτού του προγράμματος θα βρείτε στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο το φτιάξαμε εμείς.
0: Εδώ ανακύπτει όμως το ερώτημα γιατί έφυγε ο κύριος Τσίπρας από το ΣΥΡΙΖΑ ή αν θέλει να φτιάξει αυτό... ένα ΣΥΡΙΖΑ με άλλο αφημί, όπως του προσάπτουν τέλος πάντων.
1: Αυτό μήπως δεν το ρωτούσατε στον ίδιο τον κύριο Τσίπρα.
0: Άμα δεχτεί να μας δώσει συνέντευξη.
1: Εγώ προσπαθώντας να έρθω στα παπούτσια του που λένε, να έρθω στη θέση του, καταλαβαίνω ότι συνειδητοποίησε ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ιστορικές αλλαγές. Οι καινούργιες καταστάσεις απαιτούν και καινούργιες πολιτικές δυνάμεις και προσπάθησε να συγκροτήσει μια καινούργια πολιτική δύναμη αντλώντας από την κοινωνία και για την ώρα φαίνεται το εγχείρημα να του βγαίνει καλά. Δηλαδή φαίνεται ότι δεν είχε άδικο που δεν επέμεινε με την προηγούμενη πολιτική κατάσταση και πολιτική ισορροπία, αλλά θέλησε να ανακατέψει, όπως λέμε, το πολιτικό παιχνίδι, ιδρύοντας ένα καινούργιο κόμμα. Η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού. Ό,τι βγαίνει είναι και σωστό. Δεν υπάρχουν κανόνες, ας το πούμε, ανεξάρτητοι από το αν κάτι πετυχαίνει ή δεν πετυχαίνει. Αυτό που πετυχαίνει είναι και σωστό. Λοιπόν, βλέπουμε ότι αυτή η λογική, αν είναι αυτή η λογική του Αλέξη Τσίπρα, αν μπορώ να το μεταφράσω, που μπορεί και να μην μπορώ να το μεταφράσω, αλλά αν ήθελε πράγματι την ανανέωση και κάτι καινούριο το οποίο να αμφισβητήσει και τα λοιπά, να βγάλει, έγραψε το βιβλίο, ξεπλήρωσε τα χρέη του με το παρελθόν, απάντησε σε όλες τις αιτιάσεις εναντίον του προσωπικά και εναντίον της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, έκλεισε τα κεφάλαια του παρελθόντος και είπε έρχομαι ξανά με ένα καινούριο πολιτικό σχηματισμό, ο οποίος θέλω να συγκεντρώσει τη δύναμη όλης της προοδευτικής παράταξης, να γίνει νέα προοδευτική παράταξη.
0: Μάλιστα.
1: Όσο λοιπόν αυτό το εγχείρημα φαίνεται να αγκαλιάζεται από τους πολίτες, τόσο σημαίνει ότι ήταν ένα σωστό εγχείρημα και ότι ήταν μια σωστή κίνηση. Ίσως ο κύριος Τσίπρας είδε κάτι που εμείς ως ηγέτης που είναι και έχει, ας πούμε, το χάρισμα αυτό, που εμείς ενδεχομένως δεν το βλέπαμε, επιμένοντας με τον ίδιο αντίπαλο και με τα ίδια εργαλεία και με τα ίδια όπλα. Ίσως χρειάζονταν πράγματι να το πάρουμε αλλιώς.
0: Για να δούμε.
1: Και ο κύριος Τσίπρας μας έδειξε το δρόμο. Εγώ, επειδή ξέρετε κάτι, δεν ασχολούμαι με την πολιτική. Όταν λέω εγώ, νομίζω και εσείς και όλοι και όλες που μας ακούνε, το ίδιο πράγμα είμαστε. Δεν νομίζω ότι ασχολούμαστε με την πολιτική επειδή θέλουμε ούτε να επαληθεύσουμε τις απόψεις μας, ούτε να κερδίσουμε ποδοσφαιρικά επειδή είμαστε δεμένοι με το κόμμα. Με ένα ποδοσφαιρικού τύπου, ας το πούμε, με μια ποδοσφαιρικού τύπου σχέση φανατισμού. Εμείς γιατί είμαστε στην πολιτική, γιατί ασχολιόμαστε? Θέλω να αλλάξουμε την Ελλάδα, κύριε Σαββόπουλε.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ θέλω να αλλάξω την Ελλάδα. Δεν θέλω τα παιδιά μου να ζήσουν σε μια Ελλάδα δεξιά, νεοφιλελεύθερη, αυταρχική, διεφθαρμένη σαν αυτή του κυρίου Μητσοτάκη. Θέλω να ζήσουν σε μια Ελλάδα ελεύθερη, σε μια Ελλάδα δημιουργική, σε μια Ελλάδα παραγωγική, όπου κάθε Έλληνας να έχει τη δυνατότητα να φτιάξει τη ζωή του και να συμβάλλει την οικονομική ανάπτυξη, μια Ελλάδα η οποία θα σέβεται τους αδύναμους, μια Ελλάδα που θα σέβεται τον πολίτη, μια Ελλάδα που θα σέβεται αυτούς που προσπαθούν και θα ανταμείβει την προσπάθεια. Μάλιστα. Και μια Ελλάδα που θα βάζει φυλακή τους διεφθαρμένους. Λοιπόν, αφού είμαστε για αυτούς τους λόγους στο παιχνίδι, ας το πω έτσι, της πολιτικής, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το αποτέλεσμα. Αν το αποτέλεσμα το πετύχουμε με ένα διαφορετικό, με μια διαφορετική ομάδα, να το πω έτσι, από αυτήν με την οποία ξεκινήσαμε, εγώ δεν θα πω όχι. Γιατί εγώ είμαι εδώ για το στόχο, δεν είμαι εδώ για να τιμήσω τη φανέλα, ας το πούμε έτσι. Γιατί η φανέλα είναι συγκυριακή. Η φανέλα υπήρξε το 10-25.
0: Εκτός από τη Μπαρτσελόνα τη φανέλα, κύριε Βιλόπουλε, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι, αλλά μόνο που δεν είναι πολιτική εδώ, έτσι. Ούτε Μπαρτσελόνα είναι, ούτε ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης είναι, ούτε Ολυμπιακός Πειραιός είναι. Εδώ είμαστε για να αλλάξουμε την Ελλάδα. Εδώ είμαστε για να αλλάξουμε πολιτική. Και με όποιο τρόπο μπορέσουμε να πετύχουμε, κύριε Σαββόπουλε, αυτό το στόχο, εγώ λέω ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να τον πετύχουμε. Άρα πρέπει να βγούμε από τον εγωισμό, τον κομματικό εγωισμό, να αποδείξουμε ότι όχι, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δίκιο, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ αύριο μπορεί να είναι Ελλάς. Ο στόχος όμως είναι ο ίδιος. Ο στόχος είναι να αλλάξουμε την πατρίδα μας, να αλλάξουμε την Ελλάδα, να αλλάξουμε την πολιτική και να πω και κάτι. Γιατί πάω πολύ στο τελικό αποτέλεσμα. Ο τελικός στόχος είναι να αλλάξουμε την Ελλάδα. Ο ενδιάμεσος στόχος είναι να εμπεδώσουμε τις ιδέες της αριστεράς, τις ιδέες της κοινωνικής δικαιοσύνης δηλαδή, τις ιδέες της δίκαιης ανάπτυξης, να τις εμπεδώσουμε στην κοινωνία. Και αυτό το πράγμα ξεκίνησε και το κάνει ο Αλέξης Τσίπρας επιτυχημένα. Εμείς τι θα πούμε στο ΣΥΡΙΖΑ, ότι όχι, εμείς πάμε απέναντι σε κάποιον ο οποίος πολεμάει για τον ίδιο στόχο με εμάς? Δεν θα ήταν κουτό? Εμένα μου ακούγεται κουτό.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μιλόπουλε,
1: για την ανάλυση σας
0: και φυσικά
1: για την ευκαιρία Και νομίζω ότι, κύριε Σαββόπουλο, να πω και αυτό. Είναι ώρα για πολιτική δουλειά. Είναι ώρα να εμπεδώσουμε τις ιδέες μας στην κοινωνία. Δεν είναι ώρα να διαφωνούμε μεταξύ μας. Καλά κάνουμε και αναζητούμε την αλήθεια. Καλά κάνουμε και τεκμηριώνουμε τα εγχειρήματά μας. Το εγχείρημα τώρα αυτό να πάμε μαζί με τον Τσίπρα είναι ένα σοβαρό εγχείρημα και χρειάζεται τεκμηρίωση και κάνετε και πολύ καλά και μας ρωτάτε και εμείς που απαντούμε κλπ. Αλλά έχω την αίσθηση ότι δεν πρέπει να αναλωθούμε σε αυτήν την εσωστρέφεια, να το πω έτσι, αλλά πρέπει να βγούμε μπροστά, πρέπει να βγούμε στην κοινωνία και πρέπει να προσπαθήσουμε να εμπεδώσουμε τις ιδέες της αριστεράς. Και να πω ένα παράδειγμα, γιατί είδα και το δικό σας άρθρο που συμπίπτει με ένα δικό μου άρθρο σήμερα για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τα δωρεάν μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Και με αυτό να ολοκληρώσουμε, κύριε Μιλόπουλε.
1: Και οι δημόσιες συγκοινωνίες, ας πούμε, είναι μια πολιτική την οποία σπαζόμαστε και εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας στην Ελλάς, η οποία είναι μια βαθιά αριστερή πολιτική. Αυτή την πολιτική εμείς θέλουμε να τη δούμε να γίνεται πράξη.
0: Βεβαίως.
1: Όπως και σε άλλες χώρες έχει γίνει της Ευρώπης, όπως πολύ εύστοχα το γράφεται. Και εγώ το συμπληρώνω σήμερα με μια τεκμηρίωση από μια άλλη σκοπιά, στο ίδιο κατά σύμπτωση μέσο. Έχω την εντύπωση λοιπόν ότι πρέπει να δουλέψουμε τώρα πολιτικά. Πρέπει να πάψουμε την εσωστρέφεια και πρέπει να δουλέψουμε όλοι συμβάλλοντας στον ίδιο στόχο, που είναι η πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μιλόπουλε.
1: Εγώ, κύριε Σαββόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ωραία συζήτηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, γεια.
0: Ο κύριος Γιάννης Μιλόπουλος, εδώ στο κόκκινο. Πάμε αμέσως και στο επόμενο μεγάλο θέμα. Η πρόσφατη απόφαση της Ολομέλειας του Αρειοπάγου για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη δεν αφήνει πολλά περιθώρια παρερμηνιών. Οι τόκοι πρέπει να υπολογίζονται επί της μηνιαίας δόσης που όρισε το δικαστήριο και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής. Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, Γιάννης Τουρνάρας, ωστόσο, υποστήριξε ότι η απόφαση δεν είναι καθαρή και επιδέχεται πολλών αναγνώσεων, προσθέτοντας ότι τράπεζες, servicers από τη μία και δανειολήπτες από την άλλη τη διαβάζουν διαφορετικά. Ο πρώην πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ο κύριος Δημήτρης Βερβεσός, είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας, κύριε πρόεδρε. Καλό
2: απόγευμα. Καλησπέρα, κύριε Σαββόπουλε. Καλησπέρα.
0: Είναι τόσο θολή η απόφαση ώστε να μην τη βλέπει ο κύριος Τουρνάρας?
2: Καταρχήν, να πούμε στους ακροατές σας ότι είναι η δεύτερη φορά που ο κύριος Τουρνάρας παρεμβαίνει υπέρ, εντός αγωγικών, με τη στάση του υπέρ των φαντς και των τραπεζών. Θυμίζω ότι και στην προηγούμενη υπόθεση που εκκρεμούσε στον Άριο Πάγο, λίγο πριν την εκδίκασή της, είχε βγει με το δελτίο της Τραπέζης Ελλάδος και είχε δηλώσει ότι εντάξει, υπάρχει αυτό το ζήτημα της ερμηνείας τότε που υπήρχε για την εφαρμογή του αν τα φαντ δικαιούνται και νομοποιούνται, θυμάστε το θέμα της νομοποίησης, να κάνουν τους πληστηριασμούς ή όχι. Και είχε πει ότι ως ο νούμερο θα εκδοθεί δικαστικά, θα λυθεί το θέμα. Είχε στην ουσία προδικάσει τη δικαστική απόφαση. Βγήκε η απόφαση κατά πώς την ήθελε ο κεντρικός τραπέζιτης, είπε όλα καλά και ωραία, δεν χρειάζονταν ερμηνεία εκείνη η απόφαση. Καθαρή. Τώρα που η απόφαση δεν είναι υπέρ των φαντς και των τραπεζών, είναι θολή η απόφαση κατά τον κεντρικό. Κοιτάξτε, έχουμε συνηθίσει αυτόν τον τόπο τα διάφορα κόμματα, αναλόγως αν τους αρέσει μια απόφαση δικαστική ή δεν τους αρέσει, για να αναφέρουμε σε όλα τα κόμματα και σε όλους τους πολιτικούς, όλου του φάσματος, δεν αναφέρουμε σε κάποιο συγκεκριμένο, όχι όλους, ενίοτε κάποιους. Και του μεν και του δε. Όποτε τους αρέσει, κάνουν μια κριτική Α στην απόφαση, κάνουν μια κριτική Β. Όταν όμως κάνει κριτική κάποιος τρίτος, όπως είναι ένας θεσμικός παράγων, είτε αυτός είναι ο δικηγορικός σύλλογος, είτε είναι ο τροποδιοικητής Τραπέζης Ελλάδος, οφείλει να σέβεται τη βασική λειτουργία του πολιτεύματος, που είναι ο σεβασμός των δικαστικών αποφάσεων. Είτε μας αρέσουν, είτε δεν μας αρέσουν. Και εγώ κάποιες αποφάσεις με τις οποίες έχω διαφωνήσει όταν ήμουν πρόεδρος, έκανα μια κριτική τεκμηριωμένη κατά την άποψή μου, με στοιχεία απέναντι σε αυτήν. Όποτε κάναμε μια κριτική λοιπόν απέναντι σε αυτήν, οι άλλοι δεχόμασταν ένα πολυβολητό από την άλλη μεριά ότι κάνουμε κριτική κατά των δικαστικών αποφάσεων, να επικοδομούμε τη δικαιοσύνη και κάτι τέτοια περίεργα.
0: Μάλιστα.
2: Όταν το κάνει αυτό ο κεντρικός τραπεζίτης και αποδομεί μια απόφαση, τι θα πει να σε αφήσει? Ποιος θα ερμηνεύσει τον Άριο Πάγο καλύτερα από τον Άριο Πάγο? Ολομέλεια του Άριου Πάγου είναι. Δεν καταλαβαίνω, θα έρθει ο κεντρικός τραπεζίτης, θα το κάνει ο Υπουργός Οικονομικών. Αν είναι να την καταργήσουν την ελληνική δικαιοσύνη και να βγάζουν μόνοι τους αποφάσεις. Όπως τις θέλουν και ό,τι θέλουν.
0: Αλλά
2: να πάμε να γίνουμε Τατζικιστάν. Όχι να είμαστε Λαδιστάν.
0: Άρα ο Άριος Πάγος οφείλει εδώ να ανταπαντήσει τι πρέπει να κάνει.
2: Όχι λοιπόν ο Άριος Πάγος να πάρει μια καθαρή θέση ότι οι αποφάσεις του δεν χρήζουν ερμηνείας, χρήζουν εφαρμογής. Οι δικαστικές αποφάσεις είναι σαφείς. Και η απόφαση του Άριου Πάγου είναι πιο σαφής από ό,τι. Αν χρειάζεται ερμηνεία, το οποίο θα την κάνει και ο κεντρικός τραπεζίτης, να πούμε ότι πάνω τον Άριο Πάγο υπάρχει ένα πρόσωπο που λέγεται κεντρικός τραπεζίτης, λέγεται υπουργός οικονομικών, όπως θέλετε, ο Πάπας της Ρώμης, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Μητροπολίτης Τάδε ή ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών ή ο Πατριάρχης θα ερμηνεύει τον Μέστορ Πάου. Όταν δεν υπάρχουν αυτά τα καθεστώτα, δεν είναι ο Μόζαρτ, μα Χαμεϊνή εδώ, Χαμεϊνή που το λένε τον κύριο αυτόν εκεί. Δεν είναι εδώ, υπάρχει κάποιος που ερμηνεύει τον Πατριάρχη Πάου. Αυτά τα πράγματα είναι ανήκουστα σε μια δυτική ευρωπαϊκή δημοκρατία, ένας θεσμικός παράγων. Το να το κάνει αυτό είναι ακόμα και πάλι δεν επιτρέπεται, αλλά υπάρχει τόση. Είναι η πολιτική διαχείριση, το καταλαβαίνω, το εξηγώ, δεν το αποδέχομαι να το κάνει ο κεντρικός τραπεζίτης αυτό το πράγμα. Και ο Άριος Πάνος να σιωπά. Θα θυμίσω στη συγκριτική που κάναμε στην πρώτη από Βεσολομέλειας, η οποία ήταν υπέρ των φαντς και εναντίον των δανειοληπτών, την περασμένη του επιπροεδρίας της κυρίας Γεωργίου, την απόφαση των 10 ημερών την περιβόητη. Εκεί που είπαμε, μα πώς είναι δυνατόν 50 τόσοι αρωπαγίτες να διαβάσουν σε 7 μέρες και σε 8 να βγάλουν την απόφαση και σε 9 να τη δημοσιεύσουν, κάνοντας αυτή την κριτική. Και πώς είναι δυνατόν, λέγαμε τότε, να παίρνει Τράπεζα της Ελλάδος θέση πριν βγει η απόφαση και να τοποθετείται σε αυτή τη δίκη όπως τοποθετήθηκε και να κυκλοφορούν ό,τι κυκλοφόρησε μετέπειτα σε μέσα σε εφημερίδες και μέσα σε εφημερίδες για το τι διημήφθη στη διάσκεψη αυτής της αποφάσεως. Και τότε εμείς όταν κάναμε αυτή την κριτική ήμασταν άνθρωποι που ευκοδομούσαμε τη δικαιοσύνη. Τώρα και ο κεντρικός τραπεζίτης μπορεί, δίνεται αυρόχης ποσή να κάνει όποια κριτική θέλει και να λέει, όχι κριτική. Δεν κάνει, λέει, θα την εφαρμόσουμε. Γι' αυτό λέει. Είναι θολή. Και ο Υπουργός Οικονομικών βγαίνει και λέει, θα τη δούμε, να την ερμηνεύσουμε, να την μελετήσουμε. Δεν τα λαβαίνουμε αυτά πράγματα. Η απόφαση πρέπει να εφαρμοστεί. Είναι απόφαση ομιλίας και εφαρμόζεται για όλους. Μπορεί να μην τους αρέσει. Τι να κάνουν. Δεν μπορεί να είναι δικαιοσύνη αλλά κάρτα.
0: Κύριε Πρόεδρε.
2: Να κάνουν κριτική, δέχομαι να κάνουν όποια κριτική θέλουν. Να μας τυπούν τεκμηριωμένα, να επικαλεστούν την απόφαση μια ψηφία όπως κάναμε εμείς στην απόφαση των Πάντς. Αλλά όχι να λένε αυτά που λένε. Αυτά είναι, δεν είναι πράγματα που ακούγονται σε μια δυτική δημοκρατία. Μάλιστα. Και μετά ρωτάνε γιατί τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν ψήφισαν τον κεντρικό τραπεζίτη να ανανέωσε τη θητεία του για τρίτη φορά. Όπως πολύ καλά, κατ' εμέ, ο κεντρικός τραπεζίτης αισθάθηκε και κράτησε το σύστημα τραπεζικό στην κρίσιμη φάση των διαφόρων μνημονίων, με τα θετικά του και τα αρνητικά του. Δεν μπορώ να μηδενίσω τη στάση του τότε. Δεν μπορώ να ξεχάσω ότι έχει αφήσει τα φαντς. Τώρα δεν γίνονται έλεγχοι, δηλαδή δεν γίνονται υπερκείς έλεγχοι. Τα φαντς συνεχίζουν να παραβιάζουν τις καταχρηστικές συμπεριφορές, να επιδεικνύουν μια σειρά από καταχρηστικές συμπεριφορές. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα δεν μπορεί να στέκονται σε μια λειτουργούσα δημοκρατία και να θέλει και να λέει μετά ποιος τολμά και δεν ψηφίζει το κεντρικό τραπεζίτη είναι. Να χρωματίζεται με διάφορα χρώματα όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά με το παρόν, αλλά με το κατά. Γιατί όλη του η στάση, και σας θυμίζω το γνωστό θέμα με τις προμήθειες των τραπεζών που αναγκάστηκε να παρεμβεί η κυβέρνηση, είδε το πολιτικό κόστος τότε, θυμάστε με τον νόμο που ψήφισε ο κ. Πιερακάκης, να τις καλές παρεμβάσεις που έκανε ο κ. Πιερακάκης, αλλά λέμε και τα καλά του, αλλά αναγκάστηκε να έρθει η κυβέρνηση γιατί για το πολιτικό κόστος. Αλλά ο τραπεζίτης τίποτα, τα αφήνει όλα ανεξέλεγκτα. Και κάνανε χρεώσεις επιχρεώσεων στα ATM. Λοιπόν. Δεν μπορεί να περνάνε όλα αυρόχης ποσή σε αυτή την ελληνική δημοκρατία.
0: Αν δεν εφαρμόσει, κύριε Πρόεδρε, τη δικαστική απόφαση η κυβέρνηση, τι πρέπει να γίνει σε νομικό επίπεδο, θεσμικό επίπεδο, ώστε να αναγκαστεί να συμμορφωθεί η κυβέρνηση και να εφαρμόσει την απόφαση?
2: Κοιτάξτε τώρα, για να μην κάνουμε αυτό βαριές νομικές αναπτύξεις, υπάρχουν νόμιμοι τρόποι να εφαρμόζουν τη δικαστική απόφαση
0: υπάρχουν.
2: Στον τόπο. Δεν θέλω να πω περισσότερα πράγματα. Εγώ ελπίζω δεν θα γίνουν αυτά τα πράγματα. Δεν το διανοούμε ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Το θεωρώ παντελώς αδιανόητο. Έχουμε δει διάφορα να γίνονται τελευταία στο κράτος δικαίου και στην εφαρμογή των νόμων και στην εφαρμογή και στην λειτουργία της δικαιοσύνης, ελπίζω να μην δούμε και αυτό.
0: Μάλιστα.
2: Μένω εδώ. Αν το πηγαίνει αυτό, εδώ θα είμαστε να πούμε τι θα γίνει. Τι μπορεί να γίνει, μάλλον. Όχι, θα γίνει. Τι μπορεί να γίνει.
0: Για το τέλος, έχετε κάποιο σχόλιο για την απόφαση επιστροφής στη φυλακή του Γιωτόπουλου ή θέλετε το χρόνο σας ώστε να επεξεργαστείτε το σκεπτικό?
2: Θέλω να διαβάσω την απόφαση. Δεν μου αρέσει να κάνω κριτική απόφαση.
0: Απόλυτα σεβαστό. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Ο κύριος Δημήτρης Βερβεσός, εδώ στο κόκκινο, πρώην πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

0: Λοιπόν, τώρα θα πάμε αμέσως στη Βουλή για να συνομιλήσουμε με τον συνάδελφο, τον Τάσο Γιαννόπουλο, που έχει φρέσκα νέα σε σχέση με μια κίνηση του Μάκη Βορύδη. Τάσο, καλησπέρα.
1: Ναι, ναι. Καλησπέρα, Κώστα. Μάλλον κάποιον ερεύονται γρήγορες διακοπές.
0: Ναι.
1: Έχουν μάλλον ανάγκη τα θερινά μπάνια.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί κουτσουρεύουν και κοντένουν κι άλλο τις διαδικασίες για τη διαδικασία της αναθεώρησης του συντάγματος. Γιατί σήμερα ο Μάκης Βορύδης, που είναι πρόεδρος της Επιτροπής για τη Συνταγματική Αναθεώρηση,
0: ναι,
1: και έχει ήδη υποστεί και την ανάλογη κριτική για αυτό το ρόλο,
0: ναι,
1: ανακοίνωσε μόλις ένα μήνα περιθώριο, δηλαδή μέχρι τις 15 Ιουλίου, έχω μπροστά μου και το πρόγραμμα το ακριβές, μέσα στο οποίο θα γίνει μια fast track, ακόμα πιο κουτσουρεμένη διαδικασία, ναι, για την Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος. Είναι ένας ευτελισμός, θα λέγαμε, του Κοινοβουλίου,
0: ναι,
1: και προκάλεσε ήδη και αντιδράσεις.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή την ώρα διαβάζω και ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, που λέει ότι με αυτή την απόφαση του κυρίου Βορύδη,
0: ναι,
1: τη σημερινή, επιβεβαιώνονται πλήρως οι προειδοποιήσεις του ΣΥΡΙΖΑ ότι μοναδικό σχέδιο της κυβέρνησης είναι να απαξιώσει τη συζήτηση,
0: ναι,
1: για την αναθεώρηση,
0: mm,
1: προσβάλλοντας το Σύνταγμα και τη Βουλή και τους πολίτες. Και καταγγέλει αντιπολίτευση συνολικά, νομίζω, αυτή την fast track διαδικασία,
0: mm,
1: και φυσικά και το πρόσωπο που ανέλαβε να υλοποιήσει τον ευτελισμό, τον κύριο Βορύδη,
0: ναι, ναι,
1: ο οποίος, θυμίζουμε, Κώστα, στο παρελθόν έχει πει ότι πρέπει να κάνουμε θεσμικές αλλαγές για να μην ξανακυβερνήσει αριστερά.
0: Ναι.
1: Εργαλειοποίησε ο ίδιος και η κυβέρνηση το άρθρο 86, προκειμένου ο κύριος Αυγεννάκης και ο ίδιος ο κύριος Βορύδης να απαλλαγούν από τη διερεύνηση της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και τώρα έρχεται να κόψει κι άλλο το χρονικό διάστημα που η Βουλή θα συζητήσει μια τόσο σημαντική διαδικασία.
0: Μάλιστα. Και όλο αυτό ενισχύει και το προεκλογικό άρωμα, το σενάριο,
1: σωστά,
0: δηλαδή περί εκλογών το φθινόπωρο, παρά το γεγονός ότι το αποκλεί ο κύριος Μητσοτάκης. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, και αυτή η μεθόδευση μπορεί να βγάλει αυτό το συμπέρασμα. Θα δείξει αν θα επιβεβαιωθούμε ή όχι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο, για την άμεση ενημέρωση.
1: Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, και μετά τις μεθοδεύσεις του Μάκη Βορύδη, υπάρχει εδώ ένα ερώτημα για το γεγονός ότι βγήκαν κάποια δημοσιεύματα στον κυριακάτικο τύπο και αναφέρουν πόσο πίσω είναι δημοσκοπικά η Νέα Δημοκρατία στις κομοπόλεις και στα χωριά. Όντως υπάρχουν τέτοια δημοσιεύματα, ένα από αυτά το είδαμε στην Καθημερινή. Και όντως λένε στην κυβέρνηση πως η κατάκτηση ενός συμπαθητικού ποσοστού περνά μέσα από τα καφενεία και τις πλατείες των χωριών. Και γι' αυτό το λόγο οι περιοδίες του Πρωθυπουργού και των Υπουργικών Κλιμακίων στα χωριά και στις κομοπόλεις θα πολλαπλασιαστούν. Και είναι γεγονός ότι τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας υποχωρούν στα χωριά, στην περιφέρεια γενικότερα και στις κομοπόλεις σε σχέση με τα αστικά κέντρα που εκεί είναι υψηλότερα και είναι πασιφανές γιατί γίνεται αυτό λόγω της εγκατάλειψης του αγροτικού τομέα, λόγω του κλεισίματος των υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ, λόγω του κλεισίματος των τραπεζικών υποκαταστημάτων. Νιώθουν οι άνθρωποι εκεί εγκαταλελειμμένοι. Ας μην όμως παραβλέπουμε το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη στις δημοσκοπήσεις. Και πάντα η δική μας άποψη είναι ότι χρειάζεται ένα ενιαίο προοδευτικό μέτωπο ώστε να διεκδικήσει την πρωτιά από τον κύριο Μητσοτάκη και την πρωτοκαθεδρία. Θα διαβάζουμε αυτά, τα μελετάμε, αλλά ας κοιτάμε τη μεγάλη εικόνα και το γεγονός ότι παρά την μεγάλη φθορά της και παρά την υποχώρηση των ποσοστών της, η Νέα Δημοκρατία παραμένει το πρώτο κόμμα και έχει τις ισχυρότερες πιθανότητες ώστε να είναι ο κορμός της επόμενης διακυβέρνησης, είτε με τον Μητσοτάκη στο πηδάλιο, είτε χωρίς τον Μητσοτάκη, γιατί υπάρχει και αυτό το σενάριο και είναι και πολύ πολύ ισχυρό και δημοφιλές σε κάποιους κύκλους. Λοιπόν, κλείνουμε σιγά σιγά. Η Σοφία Ξερικού ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Μαριάνθη Πατσελή στην επικοινωνία, Κώστας Αβόπουλος στο μικρόφωνο. Και κλείνοντας να πούμε τα ονόματα για την παράσταση του Τζερόμ Καλούτα. Είναι η Χριστίνα Μπακλαβά και η κυρία Μαρία Μουρούτσου. Θα προμηθευτείτε τις προσκλήσεις από το θέατρο. Καλή συνέχεια σε όλες και όλους.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 7. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο κόκκινο, στους 105 και 5. Είμαι ο Αλέξης Βάκης και σύμφωνα με το πρόγραμμα του σταθμού θα είμαι για την επόμενη μία ώρα στην παρέα σας, έτσι όπως προστάζει το πρόγραμμα. Βεβαίως είναι μια διαδικασία που επαναλαμβάνεται κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή. Αυτή την ώρα και σε αυτή τη συχνότητα. Τώρα αν θα ολοκληρώσουμε ολόκληρη την ραδιοφωνική ώρα και δεν θα συνδεθούμε, όπως επίσης έχουν προγραμματίσει ειδικά για σήμερα, με την εκδήλωση που αφορά στην επέτειο της Συμφωνίας των Πρεσπών, είναι μια άλλη ιστορία, αλλά αυτό έχει να κάνει με το πόσο γρήγορα θα ξεκινήσει αυτή η εκδήλωση που προγραμματισμένη για τις 7, αλλά ξέρετε πώς είναι αυτά τα πράγματα. Η Σοφία Ξερικού είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Μαριάννα Σπατσελή είναι στην τηλεφωνική επικοινωνία. Κάτω από τα λόγια μου έπαιζε το σήμα από την αθλητική Κυριακή της Αγγλίας κατά κάποιο τρόπο, The Big Match 1974-1980. Δεν ήταν μόνο 6 χρόνια αυτή η εκπομπή, αλλά για 6 χρόνια έχει αυτή τη μουσική, όχι σαν και εμάς που έχουμε την ίδια μουσική του Χρήστη Λεοντή από το 70 μέχρι σήμερα. Και ο κύριος που χασκογελάει πίσω από τα λόγια μου είναι ένας αγαπημένος φίλος που τον ξέρω δεκαετίες και δεκαετίες. Φίλος, σύντροφος, συνοδοιπόρος. Ό,τι επίθετο διαλέξετε, είσαστε μέσα. Επί των αθλητικών, τσακωνόμαστε πολύ συχνά, αλλά φιλιώνουμε εξίσου συχνότερα. Ο σύντροφος Μάκης Γιώγος, ταμείας του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΥΑ. Και φίλος, είπαμε, αποκτήσεως κόσμου. Γεια σου Μάκη μου.
1: Καλώς σε βρήκα, Αλέξη. Και πρέπει να πούμε ότι αυτή η μουσική μας θυμίζει ειδικά εμάς τους παλιότερους και ταιριάζει και με το
0: θέμα μας.
1: Με το βιβλίο, ακριβώς. Γιατί την εποχή που ήταν κάθε Σάββατο έδειχνε μαγνητοσκόπηση ένα μάτς τότε.
0: Σε 45 λεπτά.
1: 45 λεπτά
0: από
1: στην
0: τα
1: αρχή.
0: 90, ναι.
1: Μπράβο. Εμείς παίζαμε μπάλα στον δρόμο και εσύ με δύο πέτρες και.
0: Για δοκάρια και ένα άδειο κουτάκι.
1: Ναι. Αν δεν βρίσκαμε μπάλα, έτσι.
0: Λοιπόν, δύο πέτρες για δοκάρια και ένα άδειο κουτάκι είναι ο τίτλος του βιβλίου που έβγαλε ο Μάκης, εκδόσεις Λογότυπο. Αναζητήστε το. Είναι σπάνιες ιστορίες που έχουν ως κεντρικό καμβά το ποδόσφαιρο. Αλλά το ποδόσφαιρο όχι με την φωτισμένη του πλευρά, με άγνωσες ιστορίες από τα παιδικά χρόνια του Λίο Μέση, ας πούμε, έτσι, του Κριστιάνο Ρονάλντο.
1: Ναι.
0: Είναι για πιο κοινωνικά.
1: Ναι.
0: Πράγματα που αφορούν στο ποδόσφαιρο έχουν να κάνουν με την ταξικότητα και τη λαϊκότητα του ποδοσφαίρου.
1: Ακριβώς.
0: Και έχουν να κάνουν ακριβώς με τη φύση αυτού του παιχνιδιού που αγαπάει όλοι οι φίλοι. Σωστά.
1: Σωστά, γιατί εδώ και πάρα πολλά χρόνια το ποδόσφαιρο έχει χάσει την λαϊκότητά του. Όσο και αν. Εννοώ το ποδόσφαιρο που βλέπουμε. Εντάξει, το ποδόσφαιρο που προβάλλεται. Γιατί πάντα θα υπάρχει ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, πάντα θα παίζουν στις πόλεις και στα χωριά ποδόσφαιρο όλου του πλανήτη. Και αυτό το βιβλίο είναι 51 ιστορίες από τις πολλές που έχω δημοσιεύσει και συνεχίζω να δημοσιεύω στην εποχή κάθε Σαββατοκύριακο, στην εφημερίδα Εποχή. Διαλέξαμε τις 51 με πόνο καρδιάς, βέβαια, γιατί άφησα απ' έξω αρκετές που θα ήθελαν, αλλά δεν γινόταν να μπουν όλες. Και είναι ιστορίες οι οποίες έχουν σαν κέντρο άντρες και γυναίκες που προσπαθήσαν μέσα από το ποδόσφαιρο να, και παίζοντας ποδόσφαιρο αλλά και μέσα από το ποδόσφαιρο, να περάσουν και κοινωνικά μηνύματα, να διεκδικήσουν δικαιώματα από την ψήφο, δικαιώματα για καλύτερη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη μέχρι και πολιτικά δικαιώματα. Αλλά και
0: κοινωνικά
1: ιστορίες,
0: δικαιώματα.
1: Κοινωνικά
0: η
1: δικαιώματα.
0: Λίλι Παρ, ας πούμε, ναι. Αυτή η φοβερή παίκτη.
1: Όλοι,
0: ας πούμε.
1: Όπου πάω, μου λένε για τη Λίλι Παρ και εξηγώ το εξής. Λέω μάλλον, όχι εξηγώ. Υπογραμμίζω το εξής, ότι μιλάμε για τη δεκαετία του 30. Mm-hmm.
0: Σε μια μεταβικτοριανή Αγγλία.
1: Έπαιζε μπάλα και συζούσε με την γυναίκα.
0: Με την
1: αγαπημένη της. Ναι, τη δεκαετία του 30.
0: Και έβαζε 5 γκολ κάθε εβδομάδα.
1: Έτσι, έτσι, έτσι. Και διεκδικούσε από ψήφο, από αναγνώριση, από ποδόσφαιρο. Δηλαδή, και εδώ είναι η πλάκα η εξής. Η Αγγλία, το μόνο ευρωπαϊκό κύπελλο που έχει πάρει στο ποδόσφαιρο το έχουν πάρει τα κορίτσια, οι γυναίκες. Οι άντρες δεν έχουν πάρει ευρωπαϊκό.
0: Έχουν πάρει παγκόσμιο.
1: Έχουν πάρει παγκόσμιο και ελπίζουμε να το πάρουν ξανά φέτος.
0: Και από το παγκόσμιο του 66, από τον απόϊχο του Παγκοσμίου του 66, είμαι εγώ ισόβιος ο παγκοσμίος.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Επειδή πρόλαβα να δω το 72 τον Μπόμπι Μουρ και τους άλλους.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, η πλάκα λοιπόν είναι ότι για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα μετά τη δεκαετία του 30, η Αγγλική Ομοσπονδία ουσιαστικά απαγόρευσε το ποδόσφαιρο στις γυναίκες και ήταν τρομακτικό αυτό, γιατί

0: και ψάχνοντας, έπεσα σε αυτή την τεράστια μορφή.
1: Θέλω να πω ότι η συλλογή η δική σου από τα 51 θεματάκια, που είναι θεματάρες στην ουσία, και που μάλιστα έχετε κάνει μια εξαιρετική σελιδοποίηση, είναι πολύ μικρότερη η γραμματοσυρά. Νομίζεις ότι το βιβλιαράκι είναι μικρό και σου βγαίνει πίστη να τελειώσει με την ειδονιστική πλευρά του όρου. Δηλαδή
0: καλά.
1: Δεν τελειώνει, αλλά είναι ευτύχημα που δεν τελειώνει. Έχεις κι άλλο κι άλλο κι άλλο να διαβάσεις. Για να διαβάσεις δηλαδή ένα κείμενο δύο σελίδων, μπορεί να φας και 20 λεπτά, ας πούμε. Και το λέω ως κομπλιμέντο για να εξηγούμε. Λοιπόν, δεν έχει τις συνηθισμένες. Οι μη άγνωστες ιστορίες του ποδοσφαιρού. Δεν έχει το Ζίντελαρ, τον Αυστριακό, που τα βάλε με τους Ναζί.
0: Ναι. Είναι πολύ διαβασμένο. Ναι, έχει μια ιστορία, ας πούμε. Πολλές είναι περίεργες. Από τις πιο ωραίες είναι πρώτον η ιστορία με το τέρας του Loch Ness.
1: Αυτό είναι φοβερό, ναι.
0: Και τον αγώνα, να μην κάνουμε spoiler. Είναι μια πολύ ωραία ιστορία που και αυτή τη βρήκα κατά τύχη. Είναι η ιστορία με το χαμένο πρόγραμμα του αγώνα της Manchester United.
1: Με
0: τη Γούλς θα έπαιζε, την οποία στο έχω ξαναπεί ότι τη συμπαθώ πάρα πολύ τη Γούλς από τη δεκαετία του 70 και τη συμπαθώ και για τα χρώματα, γιατί ήταν η μοναδική που φόραγε πορτοκαλοκίτρινα.
1: Χρυσαφιά.
0: Αυτό, ναι. Αλλά κυρίως από τους παίχτες που ήταν όλοι, λες και ήταν από ροκ συγκρότημα. Ο Χίμπιτ, όλοι αυτοί ήταν με μαλλιά, φαβορίτες.
1: Τρομεροί.
0: Λοιπόν, είναι η ιστορία λοιπόν αυτού του προγράμματος. Οι Άγγλοι από τότε ήταν πολύ προνοητικοί στο θέμα του ποδοσφαίρου και είχαν τυπώσει το πρόγραμμα, γιατί πιστεύανε ότι η United θα γυρίσει από το Μόναχο, από το Βελιγράδι, και θα παίξει κανονικά το Σάββατο. Η ομάδα, όταν ήταν πολύ άσχημες καιρικές συνθήκες, η ομάδα ζήτησε από την Ομοσπονδία να μην ταξιδέψει η αποστολή, γιατί δεν μπορούσε λόγω του χιονιού. Η Ομοσπονδία αρνήθηκε. Και πολλοί κατηγορούν κιόλας ότι έχει και μια ευθύνη για το τέλος πάντων. Ναι. Παρ' όλα αυτά είχε τυπωθεί, ξέρεις, το πρόγραμμα. Οι παίχτες, ξέρεις, δηλώσεις και όλα αυτά.
1: Και μετά ήταν μακάβριο να το.
0: Το αποσύρανε. Το αποσύρανε. Και το βρήκε ένας άνθρωπος σε μια κούτα. Ο πατέρας του δούλευε στο τυπογραφείο που φτιαχνόταν τα προγράμματα και είχε κρατήσει 4-5 έτσι για ενθύμιο. Και το βρήκε και το αγόρασε. Δεν θυμάμαι
1: ακριβώς. Ναι.
0: Ένας Κινέζος. Ένας Κινέζος το αγόρασε σε δημοπρασία. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, ο Μάκης, που είπαμε τον ξέρω από το 70 φεύγα. Έτσι, Ρίγας Φεύγας.
0: Κάθε
1: έξι νέος. Και δεν παίρνουμε πίσω καμία λέξη.
0: Όχι.
1: Και καλά περάσαμε.
0: Είναι τα καλύτερα μας χρόνια.
1: Και
0: ασυζητητή.
1: Πρωτοπόρα πράγματα είπαμε.
0: Ακριβώς.
1: Και με πρωτοπόρο τρόπο τα προβάλαμε.
0: Θες να θυμηθούμε ότι είμαστε μόνοι νεολαία που είχαμε κάνει καμπάνια τότε για το Μουντιάλ του 78.
1: Εγώ είχα φύγει με τη Β' Πανελλαδική, αλλά κολλιώσαμε.
0: Κοντά, έτσι. Είχαμε βγάλει ειδικό τεύχος του Θούριου για το Μουντιάλ της Αργεντινής του 78 του Βιντέλα. Ένα εξαιρετικό αφιέρωμα. Είχε γράψει και ο Αναγνωστάκης, θυμάμαι, ένα κείμενο. Καμπάνιες σε όλες τις γειτονιές, κάναμε εκδηλώσεις και λέγαμε, βλέπεις το. Ήταν το χαρακτηριστικό, γιατί μας λέγανε μερικοί, δεν θα δείτε, θα δούμε, λέγαμε. Αλλά βλέποντας το Μουντιάλ αυτό, το Παγκόσμιο Κύπελλο, να θυμάστε ότι υπάρχουν φυλακισμένοι και μετά από πολλά χρόνια. Έχουν βγει διάφορα, ξέρεις, διάφορες πληροφορίες για το κέντρο ναυτικού που ήταν δίπλα στα γήπεδα και γινόταν στα βασανιστήρια και αυτά, και λέω πόσο πρωτοποριακές ιδέες είχαμε τότε. Εντάξει, άλλες εποχές.
1: Και να μην γίνω κακός, αλλά κάποιοι άλλοι φίλοι μας, δεν θα τους ονομάσω πολιτικά, ούτε συνειδημένοι το κάνουν.
0: Γιατί να.
1: Μας λέγανε τότε
0: ότι. Κεντρώα.
1: Ιδιότυπο κεντρώα, ναι, καθεστώς, και δεν είναι ακριβώς κούντα.
0: Ναι, γιατί είχε σχέση με τη Σοβιετική Ένωση γι' αυτό.
1: Λοιπόν. Είπαμε να μην τους φωτογραφίσουμε. Λοιπόν, την ίδια εποχή, μια και είπαμε για τη Λίλι Παρ, την παίκτρια που είναι σαν να είναι συγγενή μου πια από αυτό που έγραψε, αλλά δεν την ήξερα πριν τη διαβάσω σε σένα. Ο Ρήγας Φεραίος, ο επίσημος, ο κομματικός και η Β' Πανελλαδική ήταν οι δύο μοναδικές οργανώσεις που είχαν δώσει τον παρόν στην εναρκτήρια παρθενική, ας πούμε, εμφάνιση του ΑΚΟΕ, του κινήματος των ομοφυλοφίλων.
0: Σωστό.
1: Σε ένα από τα θέατρα της Ιπποκράτους, δεν θυμάμαι σε ποιο.
0: Ναι, έχεις απόλυτο. Και τους είχαμε και στο.
1: Περίπτερα, στο φεστιβάλ.
0: Λοιπόν, επειδή από ό,τι θυμάμαι και εσύ ήσουν από αυτούς που έρχονται. Που όλοι πηγαίναμε και βοηθάγαμε στο στήσιμο των φεστιβάλ. Ποιος θα έστεινε, εμείς θα στείναμε. Λοιπόν, δεν θα ξεχάσω που έχουν φτιαχτεί τα περίπτερα και είναι, ξέρεις, οι νεολαίες, οι ξένες, ήταν οι Φιτζιτσί, οι Ιταλικοί, οι Ισπανικοί και αυτά. Και κάποια στιγμή, λοιπόν, ήταν και του ΑΚΟΕ, Απελευθερωτικό Κίνημα Ομοφυλοφίλων. Και ήταν κάτι αντιστασιακοί, μεγάλη ηλικία άνθρωποι. Και περνάνε και λέει, αυτό λέει, τι είναι εδώ. Και γυρνάει ο ένας στον άλλο και λέει,

0: νεολαία λέει.
1: Εντάξει. Από κάποιου ανθρώπου μια.
0: Ναι, όχι. Και εκείνη την εποχή, πρόσεξα.
1: Έπρεπε να περάσουν χρόνια για να το αφομοιώσουν αυτό.
0: Βέβαια, βέβαια. Δεν είναι εύκολα όλα. Μην είμαστε.
1: Εμείς ήμασταν η γενιά, οι πρώτοι που.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Που πήραμε τη.
0: Σε πολλά
1: πράγματα. Και υπερασπιστήκαμε αυτά τα πράγματα. Και εξακολουθώ να είμαι πάντα περήφανο, όπως και εσύ άλλωστε.
0: Δεν το συζητάω. Ήταν μια. Πολύ προχωρημένη για την ελληνική αριστερά, πρόσεξε, γιατί πρέπει να το βάζουμε αυτό, γιατί ας πούμε οι Ιταλοί, οι Ισπανοί ήταν πιο μπροστά λίγο, αλλά για την ελληνική αριστερά ήταν οι θέσεις και του Κουκού εσωτερικού, αλλά και της Εκκούνιας Φεραίος, σε πάρα πολλά θέματα ήταν πολύ μπροστά. Δηλαδή σκέψου το θέμα την ατομική ενέργεια, τα πυρηνικά, όλα αυτά που...
1: Το να ενσωματώσεις στα συνθήματά σου το εκτός από τον υπεριαλισμό υπάρχει και η μοναξιά.
0: Βέβαια, πούμε, βέβαια, όλο αυτό βέβαια, το... βέβαια. Όλη αυτή την ψυχανάλυση, όλα αυτά που ανοίγανε συζητήσεις και κουβεντιάζαμε.
1: Για να μην κάνουμε τους γέρους του Μαπετσόου τώρα, να πάμε στο ποδόσφαιρο. Εν τω μεταξύ παίζει Ισπανία πράσινο ακροτήρι. Δεν ξέρω πόσο καλό παιχνίδι είναι. 0-0 είναι για το Μουντιάλ πάντα.
0: Αντέχουμε εμείς το πράσινο ακροτήρι. Είναι ο Νόνι Λίμα από το πράσινο ακροτήρι.
1: Πανιωναρά.
0: Έτσι και ο Ντανιέλ Μπατίστα. Λοιπόν, και είπα το εξής. Αυτά είναι τα ωραία. Λοιπόν, είναι μια ομάδα που λέγεται πράσινο ακροτήρι. Η χώρα λέγεται πράσινο ακροτήρι.
1: Τη Σεζάρια Ιβόρια.
0: Μπράβο. Από εκεί. Λοιπόν, και η ομάδα φοράει μπλε κόκκινα και η σημαία είναι μπλε κόκκινη. Αλλά λέγεται πράσινο ακροτήρι.
1: Μάλιστα.
0: Πώς γίνεται.
1: Είναι κάτι σαν το Πανιόνιο. Λοιπόν, και επειδή είσαι και Πανιονάρα, εγώ είπα, συμπαθώ από τις αθηναϊκές ομάδες πέραν του Παναθηναϊκού, που είμαι Παναθηναϊκός, τον Απόλλων. Αλλά δεν με χαλάει ο Πανιόνιος. Από τις πειραϊκές ομάδες των Εθνικών και από τις Σαλονικιώτικες της Γκρίας, τον Ηρακλή.
0: Τον Ηρακλή, ναι. Ευτυχώς ανέβηκε.
1: Ναι, ανέβηκε. Και θα μείνει. Αλλά ο Πανιώνιος που δεν ανέβηκε και αυτοκτόνησε.
0: Του χρόνου.
1: Θα μας βάλει τώρα η Σοφία αυτό το τραγούδι που βρέθηκε τελευταία.
0: Ποιο?
1: Γιατί ο Πανιώνιος.
0: Α.
1: Με τον Σπύρο Σκορδίλη και με την.
0: Πού το βρήκες αυτό,
1: εγώ στο YouTube. Α. Το ψάχναμε χρόνια. Λέω, δεν είναι δυνατόν αυτή η ομάδα να μην είχε ένα λαϊκό σουξέ και να το παίζει.
0: Είχε.
1: Αυτό το σουξέ.
0: Το
1: λοιπόν,
0: βρήκες.
1: Εγώ το βρήκα. Το ανέβασε κάποιος καλός χριστιανός στο YouTube και το τσιμπήσαμε. Θα μας το βάλει λοιπόν τώρα η Σοφία.

0: Λοιπόν, ο Πανιώνιος.
1: Δεν υπάρχει τώρα.
0: 1964.
1: Ωραίο.
0: Ο Δημήτρης Ευσταθή ήταν και όχι ο Σπύρος.
1: 1964,
0: Φαίνεται και από την αναφορά στον
1: από τον, ναι, καλά, από τον Θανάση Σαραβάκο, ναι.
0: Δεν μιλάει για Στάθη Χάιντα που ήδη ήταν ο ηγέτης.
1: Ήταν μικρό. Όχι, το 64 είχε αρχίσει.
0: Είναι πάντα στη ζωή και πάντα.
1: Ναι, μια χαρά είναι ο αρχηγός. Είναι μια χαρά. Έτσι. Μια χαρά είναι ο αρχηγός, αλλά νομίζω ότι τότε έκανε τα πρώτα του βήματα. Να το τσεκάρουμε. Αλλά είναι μια μεγάλη μορφή. Εγώ έχω πει ότι εμένα μου αρέσουν τα γήπεδα. Και θέλω να πω τώρα εδώ, είδα το ντοκιματέρ τότε για τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας προχθές. Ναι. Και πραγματικά, επειδή έχω πάει και εγώ, καλά και εσύ, πάρα πολλές φορές και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και στο παλιό Καραϊσκάκι και στη Νέα Φιλαδέλφια.
0: Και στον Πανιώνιο
1: και στη Νέα Σμύρνη, στη Ριζούπολη, βέβαια. Και στον Ταύρο, βέβαια. Θεωρώ ότι τα γήπεδα πρέπει να έχουν όνομα. Δηλαδή, θεωρώ ότι δεν μπορεί να λες το γήπεδο Νέα Σμύρνη, α πούμε. Το γήπεδο, αυτή είναι η άποψή μου, πρέπει να ονομαστεί Στάθης Χάιντας. Δηλαδή, όσο είναι και εν ζωή κιόλας, γιατί πρόσεξε, είναι μεγάλη τιμή σε έναν άνθρωπο που έχει προσφέρει σε μια ομάδα εν ζωή να βλέπει το όνομά του στο γήπεδο, γιατί αυτό είναι, ρε παιδί μου, συνδεδεμένος. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Γι' αυτό έβλεπα λοιπόν το αφιέρωμα για τη Λεωφόρο Αλεξανδράς και είπε ο κύριος Αλαφούζος ότι θα ονομαστεί το γήπεδο και θα είναι, λέει, ένα ωραίο όνομα.
0: Το καινούριο.
1: Το καινούριο. Λέω λοιπόν το εξής, ότι το γήπεδο Παναθηναϊκού πρέπει να ονομαστεί Μίμης Δωμάτιος.
0: Καλά, το συζητάμε τώρα.
1: Λοιπόν, χωρίς δεύτερη κουβέντα. Δυστυχώς ο στρατηγός δεν είναι εν ζωή. Αλλά νομίζω ότι δεν πρέπει να αφήνουν οι ομάδες. Δηλαδή, η Τούμπα, από ένα παράδειγμα, είναι εν ζωή ο Γιώργος Οκούδας. Αν δεν ονομαστεί τώρα Γιώργος Κούδας στο γήπεδο του.
0: Ναι, πότε του περιμένουμε.
1: Τι περιμένουν, ας πούμε. Δηλαδή, ναι. Ο Άγιαξ.
0: Πέθανε ο Αλέκος Αλεξιάδης και δεν
1: έτσι,
0: έγινε
1: μπράβο, τσαρίλα. Μπράβο, ναι. Το Κλεάνθης Βικελίδης είναι ένα γήπεδο το οποίο. Εντάξει. Ο Βικελίδης ήταν μια μεγάλη μορφή του Άρη, ας πούμε. Αλλά ο Αλέκος Αλεξιάδης όντως είναι μεγάλη μορφή. Μεγάλη μορφή.
0: Καλά, και ήταν. Τον Ηρακλή.
1: Ο Χατζηπαλαγής, βέβαια. Αλλά δεν έχει γήπεδο δικό του Ηρακλή.
0: Είναι ένα θέμα αυτό. Λοιπόν. Το βιβλιαράκι, που δεν είναι βιβλιαράκι, είναι κανονική βιβλιάρα δηλαδή. Θύμισε μου τον τίτλο γιατί μπερδεύομαι.
1: Δύο πέτρες για δοκάρια και ένα άδειο κουτάκι.
0: Ό,τι χρειαζόμαστε. Και καμιά φορά αντί για δύο πέτρες βάζαμε και δύο τσάντες.
1: Τις τσάντες, βέβαια. Ή κανένα πουλόβερ, κανένα σακάκι, καμιά μπλούζα.
0: Τέλος πάντων.
1: Εντάξει, αυτές είναι εικόνες όμως, Αλέξη, που. Τα νέα παιδιά, και καλώς τα, δεν κάνει να λέμε ότι. Πώς να το πω, να εξυμνούμε μόνο το δικό μας παρελθόν. Τα παιδιά τώρα παίζουν σε καλύτερους χώρους. Απλά. Θα έπρεπε να είναι προσιτά οικονομικά. Αυτό είναι πάντα ένα θέμα που βάζω εγώ, όποτε μπορώ, και σαν δημοσιογράφος και σαν φιλάθλος. Ότι ναι, υπάρχουν τα 5x5 που να παίζουν τα παιδιά, αλλά όταν μια παρέα θέλει 60-70 ευρώ να παίξει ποδόσφαιρο. Δεν είναι εύκολο να βρεθεί.
0: Που
1: αυτό.
0: Θα πάνε σε ένα δεκάρικο καθένα, ναι, και άμα είσαι πιτσιρικάς.
1: Το δεκάρικο πιτσιρικάς.
0: Είναι το χαρτζιλίκι.
1: Είναι το χαρτζιλίκι. Μπράβο.
0: Ναι. Τέλος πάντων, παλιά υπήρχαν και οι χώροι.
1: Έτσι. Ήταν τώρα δεν υπάρχουν χώροι. Βέβαια.
0: Δηλαδή,
1: έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Ακόμα και στο Παγκράτη που ήταν πάντα πυκνικό κειμένο και στην Κυψέλη. Θυμάμαι,
1: υπήρχαν αλάνες. Και εμείς στα Πετράλωνα είχε. Οι δρόμοι δηλαδή ήταν. Δεν υπήρχαν τόσα πολλά αυτοκίνητα. Mm-hmm. Επίσης, δηλαδή, για να. Εμείς παίζαμε στον δρόμο.
0: Γιατί εμείς παίζαμε.
1: Ναι, δεν υπήρχαν τόσα πολλά αυτοκίνητα. Και σταματάγανε με σύρμα. Το γνωστό σύρμα, σταματάγανε, πέραγε τα αυτοκίνητα και συνεχίζαμε.
0: Λοιπόν, ωραία. Όλες αυτές είναι κοινές εμπειρίες των παιδιών όλου του κόσμου. Και αυτή την παράμετρο προσπαθεί να φωτίσει το βιβλίο σου. Δηλαδή, mm-hmm. και τα παιδιά της Αργεντινής. Έτσι της παίζαμε.
1: Βέβαια.
0: Τα αγγλόπαιδα.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Τώρα, επειδή είμαστε και δυο μας αγγλόφιλοι. Να κάνουμε μερικές προγραμματικές δηλώσεις. Εγώ υποστηρίζω ακόμα τα λιοντάρια. Δεν
1: είναι καλά. Δεν το
0: και
1: δεν
0: θα έχω ένα βραχνά λιγότερο στο κεφάλι μου. Δεν ξέρω καινούριο τι ψάρια πιάνει.
1: Εντάξει, είναι καλός προπονητής ο Τούχελ. Αλλά υπάρχει μία. Ξέρεις, αυτό που με ανησυχεί περισσότερο στην Αγγλία κάθε διοργάνωση είναι ότι δεν τους πειράζει, ρε παιδί μου, όταν χάνουν. Ναι. Αυτό είναι. Δηλαδή, επειδή εμείς είμαστε Μεσογειακοβαλκάνοι, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, ας πούμε. Αλλά η Άγγλη σου λέει. πάνε τώρα, φτάσανε μέχρι τον τελικό του Euro. Χάσανε στα πέναλτι από την Ιταλία. Αν είχε χάσει η Ιταλία, θα είχαμε αυτοκτονίες από εδώ από εκεί, θα είχαμε κατάρες. Αυτοί χάσανε. Το άλλο. Σου λέει το άλλο, να πάρουμε το άλλο. Αυτό διαφορετικά είναι αγωνιστικά, είναι καλή ομάδα.
0: Κατά τα άλλα, και καλό ρόστερ έχει.
1: Βέβαια. Και πλήρης είναι.
0: Κατά τα άλλα, αντανακλά στα του μητροπολιτικού πολιτισμού που είναι η Αγγλία.
1: Βέβαια.
0: Δεν θα μας ένοιαζε αλλιώς το εγγλέζικο ποδόσφαιρο, αν ήταν τόσο μπολιασμένη η εγγλέζικη κοινωνία με αυτό εδώ και δύο αιώνες.
1: Βέβαια. Μα βλέπεις ότι άνθρωποι που είναι οι γονείς τους από την Γκάνα, από την Τζαμάικα, από νησιά μικρά εκεί, από εδώ δεξιά-αριστερά, αλλά και γονείς που μπορεί να είναι ο ένας Σκοτσέζος, ο άλλος Άγγλος, ο ένας ο άλλος. Υπάρχει αυτό το μίξ. Γενικά το ποδόσφαιρο στην Αγγλία είναι ό,τι καλύτερο ως προϊόν μπορεί να βγάλει αυτή η κοινωνία.
0: Και ό,τι καλύτερο ως αντανάκλαση των πραγματικών
1: σωστό.
0: διεργασιών έτσι, που γίνονται μέσα στη...
1: Ακριβώς. Γιατί είναι μια... Εντάξει, το ξέρουμε όλοι, είναι μια κοινωνία η οποία είναι και ρατσιστική και έχει μάλλον και ρατσιστική πλευρά και εθνικιστική. Απ' την άλλη όμως έχει και μια πολύ σκληρή, με την καλή έννοια όσο μπορώ να το πω, εργατική συνείδηση, η οποία διαπερνά τις γενιές και ακόμα όταν, ξέρεις, όταν ο γιος ή η κόρη του εργάτη που σπουδάζει, που ανεβαίνει τάξη, δεν το ξεχνάει αυτό. Mm-hmm. Και αυτό, πολύ σωστά το λες εσύ, η μία σύνδεση είναι και η ομάδα. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Μην σου πω ότι είναι κυρίως η ομάδα και όλα τα άλλα.
1: Γιατί βλέπεις τώρα τρίτη κατηγορία αγγλικού πρωταθλήματος και έχει, ας πούμε 10.000 θέσεις και είναι γεμάτο το γήπεδο. 12.000 θέσεις, είναι γεμάτο, δεν υπάρχει.
0: Φέτος που θα γίνει και ξανά το ντέρμπι West Ham
1: Millwall. Πω. Είμαι βέβαιος ότι οι οπαδοί της Millwall στα play-off που ήταν για ανόδου, όταν βλέπαν ότι West Ham πέφτει, μέσα τους λέγανε δεν πειράζει να μην ανέβουμε για να συναντήσουμε...
0: Δεν θέλω να σου αναπτύξω ολόκληρη την άποψή μου.
1: Εντάξει, είναι περίεργη ομάδα η Millwall.
0: Και μισητή ομάδα σε μένα.
1: Ναι, εντάξει, μισητή γιατί είχε μια μεγάλη περίοδο, δεκαετία του 70, τέλη 70 μέχρι αρχές 90, είχε ένα μεγάλο κομμάτι του εθνικού μετώπου, του φασιστικού.
0: Είναι γι' αυτό.
1: Αλλά ναι, το ξέρω. Αλλά να ξέρεις ότι, άκου λοιπόν την ιστορία της. Η Millwall φτιάχτηκε από Σκοτσέζους μετανάστες στο Λονδίνο, οι οποίοι ήταν οι περισσότεροι μετανάστες από τον Νταντί. Γι' αυτό φοράει μπλε σκούρο φανέλα.
0: Είναι
1: η
0: Dundee United.
1: Είναι η FC.
0: Η Dundee FC, ναι,
1: μπράβο. Λοιπόν, και οι οποίοι δουλεύανε σε εργοστάσιο που έφτιαχνε κονσέρβες για τα πληρώματα των πλοίων. Δηλαδή, προλεταριάτο 100%.
0: Βάλε μια ανατελεία για να κλείσουμε το πρώτο μέρος. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει δεύτερο. Δεύτερο. Ναι. Πάντως, εμείς τελειώνουμε αυτό το πρώτο μέρος με ένα τραγούδι εγγλέζικης ψυχολογίας, We Are The Champions, τον Queen. Με ποιον όμως? Με τον μεγάλο Glenn Hoddle.
1: Από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές της Αγγλίας.
0: Και παιχταράς και τραγουδισταράς εν προκειμένου.

0: στο κόκκινο.
1: Λεόντιος και Λένα, του Γκέωργ Μπίχνερ.
2: Μια τραγικομωδία.
1: Ή και όχι.
2: Η ζωή μου χασμουριέται μπροστά μου σαν μια μεγάλη λευκή κόλλα χαρτί.
1: Πρέπει να τη γράψω ολόκληρη, αλλά δεν βρίσκω ούτε ένα γράμμα.
2: Από 8 Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο θέατρο 104.
1: Παίζουν Αλεξάνδρα Όσπιτση,
2: Λιδία Στέφου,
1: Βασίλης Τσαλίκης,
2: Μιχάλης Ψαλίδας.
1: Σκηνοθεσία Ειρήνη Λαφαζάνη.
2: Εισιτήρια στο more.com.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Λοιπόν, είμαστε εδώ στο κόκκινο, φίλες και φίλοι, με το Μάκη το Διώγο και συνεχίζουμε με τη σύνθεση που το ξεκινήσαμε. Είναι ο Αλέξης Βάκης, η Σοφία Ξερικού είναι στον ήχο, η Μαριάνθη Πατσελή στην επικοινωνία. Θα δούμε τι θα γίνει και αν θα γίνει πορεία, σύνδεση, ναι, με την εκδήλωση όπου γιορτάζεται η επέτειος της συμφωνίας των Πρεσπών. Και θα μείνουμε σε ποδοσφαιρικό πλαίσιο. Το 0-0 στο παιχνίδι Ισπανία Πράσινο Ακροτήρι συνεχίζει να παραμένει. Ναι, Βάστα
1: Κάπο Βέρντε.
0: Ακριβώς.
1: Η Σοφία που ξέρει και πορτογαλικά, γιατί μιλάνε πορτογαλικά οι πρασινοακροτήριδες.
0: Ναι. Καλά, έχει οικογενειακούς λόγους η Σοφία να έχει σχέση με τη Βραζιλία. Και εγώ το έβαλα αυτό το κομμάτι για την τραγουδίστρια, αλλά μας εξήγησε ότι κατά πως φαίνεται ο τίτλος του τραγουδίου που μόλις ακούσαμε σε αυτή τη σάμπα ήταν σε περίπτωση που ξανάρθεις. Ερωτικό θέμα.
1: Μάλιστα, προφανώς. Μάλιστα.
0: Κάποιο αγκωμένο δουλειά, κάτι τα χαλάσανε.
1: Έτσι.
0: Και ήταν η Έλσα Σοάρες. Η Έλσα Σοάρες δεν ήταν μια όποια και όποια. Ήταν, ας πούμε, η Βίκη Μοσχολιού
1: της εποχής,
0: της Βραζιλίας, ναι, της Σάμπας. Και με έναν πρόσθετο προσδιορισμό ότι ήταν η γυναίκα του Γκαρίντσα.
1: Του μεγάλου Γκαρίντσα, ο οποίος το ένα του πόδι ήταν πιο κοντό.
0: Και αυτό του έδινε πλεονέκτημα.
1: Ναι, ναι, στις τρίπλες. Αν είναι δυνατόν, αν είναι δυνατόν, ναι, όντως. Mm-hmm.
0: Και ήταν και βέβαια καλό παιδί, έπινε.
1: Έκαλα, ναι, ναι. Καταχρήσεις, ναι. Κοίταξε, εκείνη την εποχή, τώρα που μιλάμε, δεκαετία του 50, οι ποδοσφαιριστές, όσοι έχουν δει τους ήρωες της Κυριακής, ας πούμε, γιατί εσύ ασχολείσαι και με τις μουσικές, και θέλω μετά να σου κάνω μια προσωπική
0: τώρα,
1: ερώτηση.
0: Όχι, τώρα, ερώτηση. Όταν τελειώσεις για τον Γκαρίντσα, μου την κάνεις αμέσως, για να το ξεχάσουμε.
1: Λοιπόν, είναι μουσική η ερώτηση, αλλά θα την κάνω. Λοιπόν, εκείνη την εποχή, λοιπόν, οι ποδοσφαιριστές ήταν οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας.
0: Mm-hmm.
1: Δεν ήταν ούτε στάρ, ούτε. Γι' αυτό λέω ότι σήμερα, ας πούμε, ο Κριστιάνο, ο Μέση είναι πολύ μεγάλοι ποδοσφαιριστές, είναι πολύ καλοί αθλητές. Αλλά είναι κάτι σαν τους rock star, ρε παιδί μου, ξέρεις, απρόσιτοι. Δηλαδή κυκλοφορούν και έχουν 15 σωματοφύλακες. Mm-hmm. Την εποχή που συζητάμε τώρα, ο Γκαρίντσα, λέμε το, ή ο Πελέ, ήταν το παιδί της διπλανής πόρτας. Πήγαινε ο άλλος και του ζήταγε, ξέρω εγώ, φοράκια, όχι, ναι, αυτόγραφα. Ναι. Αυτόγραφα δεν δίνανε έτσι. Λοιπόν,
0: παρέντες. Δεν γράφουν το όνομά τους, η μισή.
1: Η ερώτηση που ήθελα να σου κάνω, αν εξαιρέσουμε τους τρεις μεγάλους, Θοδωράκη, Χατζηδάκη, Ξαρχάκο.
0: Ναι.
1: Ποιος είναι για σένα ο μεγαλύτερος λαϊκός, μάλλον όχι ο μεγαλύτερος, ποιος είναι για σένα έπεται λαϊκός συνθέτης?
0: Είναι προσωπική απάντηση.
1: Ναι, καλά, μα εσένα θέλω να ακούσω.
0: Κοίταξε, ο Σαββόπουλος θα σου πω, χωρίς να υποτιμώ ούτε το Σπανό,
1: ναι,
0: ούτε το Μαρκόπουλο, ούτε το Κουγιουμτζή, ούτε το Λοΐζο, ούτε το Λεοντή. Ο Καλδάρας είναι προηγούμενη,
1: ναι, είναι προηγούμενη
0: κλπ. Αλλά έχει να κάνει με τα προσωπικά.
1: Συμφωνούμε απολύτως.
0: Και στο λέω εγώ, ναι, ξενέρωσα πάρα πολύ άσχημα.
1: Εγώ κατάφερα.
0: Δεξιά του Νιόνιου.
1: Ναι, εγώ κατάφερα και το ξέρεις, το απομόνωσα.
0: Ναι, εντάξει, ναι, έτσι έπρεπε να κάνουμε. Ναι, ναι. Γιατί αλίμονο αν ακυρώσει μια παρατεταμένη περίοδο.
1: Έστω, ναι,
0: με
1: επιλογή. Ναι, ναι, ναι, μπράβο. Ναι,
0: επιλογές, ναι, ναι, ένα συγκλονιστικό έργο,
1: έτσι,
0: που το νιώσαμε, έτσι, σε όλη τη μεγαλοπρέπεια σε real time εμείς.
1: Έτσι, έτσι, έτσι, έτσι.
0: Και επί τη ευκαιρία ήρθε και ένα μήνυμα από την Κική Μαραβέλη, η οποία πρέπει να είναι του αυτού φυράματος με εμάς.
1: Ναι.
0: Που στέλνει ένα μήνυμα και για τους δυο μας, λέει: αν είσαι μάγκας και έξυπνος,
1: ναι,
0: και είσαι και ωραίος, θα είσαι πανιώνιος και κόμμα εργασφαιρέα.
1: Ναι, ναι, αυτό σημαίνει, αυτό σημαίνει. Για το βιβλίο τώρα, επειδή μιλάμε για μουσική, έχει ένα ωραίο θέμα για το London Calling και τους
0: Class.
1: Έχει για ένα θέμα που η Class συνδέσανε το London Calling με την Chelsea, γιατί και ο Στράμερ ήταν ποδοσφαιρόφιλος, παίζανε μπάλα παντού αυτοί. Όπως οι περισσότεροι, οι Pink Floyd είχαν κάνει συγκρότημα, παίζανε. Συγγνώμη, ομάδα. Η Led Zeppelin το ίδιο. Ο Plant είναι ο φανατικός οπαδός της Wolves.
0: Δικός μου είναι,
1: ακριβώς,
0: ο
1: Robert. Ακριβώς. Γενικά το βιβλίο έχει ωραίες ιστορίες. Εντάξει, δεν μ' άρεσε να το λέω, αλλά ιστορίες που ψάχνουν να βρουν άλλες μέσα στην ιστορία, κρυμμένες ιστορίες. Θα πω μία πολύ συγκινητική, είναι η ιστορία του Χόλμς, ποδοσφαιριστής της Μπέρμιγχαμ, δεκαετία του 50, ο οποίος πέθανε από πολυμελίτιδα και έγινε αφορμή η Βρετανική κυβέρνηση να δώσει, είχε βγει το εμβόλιο, πρόσεξε το γιατί λέμε τώρα μερικά πράγματα, είχε βγει το εμβόλιο της πολυμελίτιδας, η πολυμελίτιδα θέριζε στην Βρετανία, παρόλα αυτά το δίνανε με το σταγονόμετρο το εμβόλιο, δηλαδή δεν κάναξες μαζικό εμβολιασμό. όταν ο Χόλμς ήταν από τους πιο καλούς ποδοσφαιριστές, ήταν διεθνής και όλα αυτά, και πέθανε το άνθρωπος από, από κρίση, από πολυμελίτιδα. Και αναγκάστηκε μετά, όταν έγινε γνωστό, αναγκάστηκε η κυβέρνηση και έδωσε, έβγαλε ξύς το εμβόλιο και σώθηκε, σώθηκαν γενιές, ας πούμε, από την, αυτή την αρρώστια. Έχει την ιστορία του Αλαματερού, ο οποίος πέθανε στα Δεκεμβρία με τον Ελασίτης. Επίσης, να τώρα, ο Ολυμπιακός, που είναι μια ομάδα λαϊκιά, φτιάχτηκε από ουσιαστικά ο πυρήνας του Ολυμπιακού, των οπαδών του, ο μεγάλος πυρήνας, ήταν οι πρόσφυγες από την στη Β' Πειραιά,
0: εκεί πέρα που ζούσαν, και όλοι,
1: που ζούσαν, ναι, όλοι, ναι. Προλεταριά το τρελό, ας πούμε, να το, που έλεγε και που λέει και ο πατέρας μου μια φορά. Δεν έχει κάνει μια εκδήλωση για τον Αλαματερό. Ακόμα δηλαδή, δηλαδή πώς να σου το πω τώρα, και να διαφωνείς πολιτικά, ήταν ένας ποδοσφαιριστής της ομάδας. Ο Γόδας έχει γίνει, ή ο Κοντούλης της ΑΕΚ, έχουν, είχαν την τύχη, σε εισαγωγικά η λέξη, να ασχοληθούν πολλοί άνθρωποι, ξέρεις, με τον Γόδα, με αυτό, με την ιστορία. Ο Σκρουμπέλος μου λέει, ο Θανάσης Σκουμπέλος, καλή του ώρα αν μας ακούει.
0: Και είναι ο μοναδικός γάβρος που αγαπώ τόσο πολύ στη ζωή μου.
1: Είναι εξαιρετικός. Είναι...
0: Του συγχωρώ τα πάντα, είναι... και την γαβρίλα του.
1: Έτσι. Είναι μεγάλη μορφή ο Θανάσης Σκουμπέλος. Μου λέει ότι η ιστορία με τη φανέλα στην Κέρκυρα είναι μύθος.
0: Ναι, και το πιστεύω.
1: Το έχει πει πολλές φορές. Λοιπόν, όπως ο ίδιος μου έχει πει ότι είναι μύθος η εκδίωξη του Μπούκοβη από τη Χούντα. Ο Μπούκοβ ήρθε σε κόντρα με τους παράγοντες του Ολυμπιακού. Ήταν καθαρά κλασική περίπτωση. Ξέρεις, κάποιοι παράγοντες δεν θέλανε τον προπονητή. Και... Λοιπόν, αλλά για τον Αλαματερό. Είναι μια σπουδαία μορφή. Γιατί ήταν ποδοσφαιριστής με συμμετοχές σε τίτλους.
0: Ελπίζω να εκτιμάς την αυτοσυγκράτηση.
1: Ναι. Όπως να σου πω και για τον Παναθηναϊκό όμως. Ο Άγγελος Μεσάρης. Ο Άγγελος Μεσάρης ήταν πολύ
0: κνήτης. Βιβλίο. Που το επιμελήθηκε ο φίλος μου Ανδρέας Οικονόμου.
1: Εξαιρετικές δουλειές.
0: Φωνάξε εδώ και καθόλου στην καρέκλα που άφησε εσύ. Ο Στέφανος Μεσάρης, ο γιος του Άγγελου, έτσι, πρώην φρικιό,
1: ναι,
0: και τραγουδιστής ροκ στα νιάτα του στο States.
1: Ναι.
0: Και πολύ γλυκός άνθρωπος.
1: Ναι. Μα τον είχα και εγώ, Ανδρέας.
0: Μάθαμε για τον πατέρα του, λοιπόν, για τον πατέρα του.
1: Για τον Άγγελο Μεσάρη.
0: Τον Άγγελο Μεσάρη. Ο Παναθηναϊκός, που είναι η ομάδα μου, είναι. Ο Κρόνος που τρώει τα παιδιά της, παιδί μου.
1: Ναι.
0: Είναι ικανή να μην κάνουν το γήπεδο μη μισθωμάζους, μόνο και μόνο για να μην ξέρω εγώ.
1: Ξέρεις γιατί γίνεται αυτό? Γιατί δυστυχώς οι ομάδες με το πέρασμα του χρόνου χάσανε τη σύνδεση με τον κόσμο. Και τι εννοώ? Όταν φτιάχτηκε ο Παναθηναϊκός, κάποιοι πήραν την πρωτοβουλία. Δεν μπορούσε να φτιαχτεί, να μαζευτούν ξαφνικά.
0: Δεν έφτιαξε και ο Απόστολος Νικολαίδης και ο Πανουριάς και αυτοί.
1: Δεν μπορούν ξαφνικά να μαζευτούν ξέρω 50 άνθρωποι και να αποφασίσουν. Μην τρελαθούμε τώρα. Λοιπόν, όπως και ο Ολυμπιακός, όπως και η ΑΕΚ. Όπως και απλά ο Πανιώνιος και ο Απόλλωνας, επειδή ήταν, ξέρεις, στη Σμύρνη, ήταν άλλες καταστάσεις, ήρθαν. Αλλά και εδώ που ξαναφτιάχτηκαν, ο Δάλλας, ο Μαρσέλος, αυτοί δηλαδή κάποιες προσωπικότητες τρέξαν. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, οι ομάδες γενικώς, με το πέρασμα του χρόνου, δεν προσπαθούν, το λέω έτσι κομψά, να διατηρήσουν σχέση με το παρελθόν. Κάθε φορά που αναλαμβάνει ένας πρόεδρος, θεωρούν ότι η ιστορία της ομάδας αρχίζει από τότε. Είναι τρομερό. Δηλαδή, λέμε τώρα για τον Άγγελο Μεσάρη. Ο Μεσάρης, στην εποχή του, με αυτά που διαβάζουμε, και το βιβλίο του Ανδρέα είναι εξαιρετικό, δεν το συζητάω, και στη δική μου εκπομπή το είχα παρουσιάσει, ήταν...
0: Ο Μέση της εποχής.
1: Ακριβώς, από το στόμα του.
0: Για τα ελληνικά δεδομένα.
1: Για τα ελληνικά δεδομένα. Μας ακούγεται λίγο υπερβολικό, αλλά έτσι είναι.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, ο Μαρόπουλος, ο Κλεάνθης ο Μαρόπουλος της ΑΕΚ, λέγανε όλοι ότι ήταν καλύτερος από τον Ζιντάν σήμερα. Δεν είναι το
0: ή
1: ίδιο.
0: Ή ο Κλεάνθης Βικελίδης του
1: ΑΕΚ. Ή ο Βικελίδης, βέβαια, το τάγκ τον λέγανε. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτούς τους ανθρώπους, λοιπόν, δεν μπορεί να μην τους μνημονεύεις. Μια φορά το χρόνο, εγώ δεν σου λέω να ξεχνάς τη μέρα σου, αλλά την ημερομηνία της γέννησής του ή την ημερομηνία του θανάτου. Αποφάσισε μια μέρα. Εκείνη την αγωνιστική, ας φορέσει η ομάδα μια φανέλα που φοράει η ομάδα του Μεσάρη. Και πες και κάντο και ζήτα και από την εταιρεία που ντύνει την ομάδα, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Ολυμπιακός, να βγάλει 500, 1000 συλλεκτικές και θα βγάλεις και χρήματα. Θα βγάλεις και χρήματα από αυτό. Αλλά δυστυχώς δεν θέλουν οι ελληνικές ομάδες. Και το λέω με στεναχώρια, ναι, μακάρι δηλαδή να το κάνουν, αλλά δεν θέλουν να έχουν σχέση με το παρελθόν.
0: Γιατί ζούμε την εποχή των παραγόντων, όπου το υπερεγό τους, των παραγόντων, είναι τόσο που νομίζουν ότι υποσκελίζουν το μέγεθος ομάδα.
1: Συμφωνώ.
0: Δηλαδή ισχύει, βάζουν λεφτά. Ισχύει. Κάποιοι βάζουν ισχύει. Πάρα πολλά λεφτά.
1: Μα βάζουνε, μα δεν
0: αφήνουν. Μα έχει φέρει πάρα πολλά
1: λεφτά. Μα δεν το
0: και πήρε και το Milko Cup. Το λέω έτσι γιατί ναι. Έτσι το αποκαλούσαν.
1: Όχι, μα δεν το.
0: Και πήρε και πρωταθλήματα όπως πήρε και ο Κόκαλης, πήρε και ναι. Ο Μελισανίδης, πήραν και όλοι.
1: Το ζήτημα είναι το εξής, ότι κανένας δεν αμφισβητεί. Δεν ζούμε πια στην εποχή της άρνησης. Κανένας δεν αμφισβητεί ότι οι παράγοντες αυτοί βάζουν χρήματα, επενδύουν χρήματα, βγάζουν και χρήματα. Mm-hmm. Εντάξει, όπως και συμβαίνει σε όλο τον κόσμο αυτό, δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα.
0: Τώρα, εδώ το έχω. Να κάνω μια αναγωγή και να σε πάω στην Αγγλία και να σου πω ότι ο μοναδικός αρνητής της ιστορικής ομάδας του Merseyside, πώς τη λένε, είσαι εσύ.
1: Εντάξει, εγώ. Αρνητής, αλλά... ρε παιδί μου, υπάρχει μια αντιπαράθεση ανάμεσα
0: στο Μάκη. Δεν λέει ποτέ Λίβερπουλ.
1: Ναι.
0: Και μην το πεις.
1: Όχι, θα το πω. Λίβερπουλ είναι. Αλλά υπάρχει μια κόντρα. Εγώ το έχω πει γιατί και πολλοί φίλοι μου, ας πούμε. Ο καλύτερος μου φίλος εμένα είναι ΑΕΚ. Υπάρχει μια κόντρα. Οι κόντρες ανάμεσα στο Μελέτη. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ζείται από αυτή την κόντρα. Με την καλή έννοια εννοώ. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός. Βέβαια αυτή η κόντρα έχει εξελιχθεί σε τραγικά, σε τραγικές καταστάσεις, οι οποίες δεν αξίζει κανένα.
0: Γιατί και United City είναι κόντρα.
1: Ναι,
0: ή,
1: αλλά,
0: ξέρω εγώ,
1: αλλά επειδή θεωρούμε, εμείς της United θεωρούμε ότι η City είναι μικρή ομάδα, η κόντρα μας ήταν η μεγάλη με τη Liverpool. Και πρόσεξε, έχει αρχίσει, το διάβαζα πρόσφατα, πριν κάποια χρόνια το έμαθα, η κόντρα έχει αρχίσει από τη στιγμή που λόγω του ποταμού τα καράβια... Μπαίνανε πλέον στο Μάντσεστερ και στο Λίβερπουλ, ξέρεις, μείνανε άνεργοι οι άνθρωποι επειδή χάσανε τις φορτώσεις, τις εκφορτώσεις και όλα αυτά. Και η κόντρα πέρασε και στο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, είναι καλό να υπάρχει κόντρα η ποδόσφαιρο. Δηλαδή, εγώ να σε πειράζω άμα νικάει η ομάδα μου την ομάδα σου.
0: Ένα ακόμα καλό που έχουν οι Εγγλέζικοι είναι ενσωματωμένο μέσα στην κουλτούρα τους και στο χιούμορ τους είναι ότι αυτά τα δολοφονικά οπαδικά σχόλια είναι καθημερινά. Δηλαδή. Έβλεπες, ας πούμε, τον Bill Shankly, ας πούμε, τον ιστορικό μάνατζερ της Liverpool. Και έλεγε, πολύ σοβαρά τώρα, ναι. Έτσι, ότι είμαι κάποια μέρα άκεφος. Παίρνω την εφημερίδα, κοιτάω σε ποια θέση είναι η Everton.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό μπορεί να το κάνει και ο πρωθυπουργός της χώρας.
1: Βέβαια.
0: Δεν θα παρεξηγηθεί κανείς. Αν ο Πρωθυπουργός δηλώσει οπαδός, ας πούμε.
1: Ο Paisley, επειδή είπες τώρα να πούμε για τη Λίβερπουλ, γιατί λες ότι δεν λέω για τη Λίβερπουλ. Ο Paisley, λοιπόν, είναι η πρώτη ή δεύτερη χρονιά του Ferguson στην Manchester United.
0: Του Sir Alex.
1: Του Sir Alex. Και ξέρεις, οπότε, ακόμα και σήμερα τώρα που είναι πλέον απρόσωπες οι διοικήσεις και οι Αμερικάνοι. Και είναι μάλιστα οι διοικήσεις της United και της Λίβερπουλ που είναι πολύ φίλοι. Λοιπόν, οπότε πάει το Pullman της United στο Anfield. Και το ανάποδο, οπότε πάει τη Λίβερ τη Ζόλτ, μαζεύεται κόσμο απ' έξω, ξέρει, του αποδοκιμάζει. Μια εποχή λοιπόν είναι η δεύτερη χρονιά, η τρίτη, δεν θυμάμαι τώρα, όπου ήταν πολύ τεταμένα τα πράγματα. Πολύ. Και ο Paisley μπήκε μέσα στο πούλμαν τη United, πρόσεξα, πήγε στο Μάντσεστερ, μπήκε μέσα στο πούλμαν και ταξίδεψε από το Μάντσεστερ στο Άμφιλντ.
0: Για να εξασφαλίσει
1: ότι δεν θα γίνει τίποτα στο πούλμαν.
0: Είπε όμω και κάτι που έχει αυτό, ότι οι Αμερικάνικε διοικήσει κλπ. Ναι. Το προτιμώ. Από το να διαβάζουμε τα κατορθώματα του τάδε, πώς το λένε, Προέδρου που μπήκε στον αγωνιστικό χώρο με πιστόλι.
1: Α, καλά, εγώ, ναι, εντάξει.
0: Ή του Αλωνού που κατηγορείται για ή του Αλωνού που έχει.
1: Είναι κλασικοί, ρε παιδί μου, πώς να το πω, επενδυτές. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Γιατί στην
0: απρόσωποι όμως τη δόξα δεν την παίρνουν για πάρτι.
1: Ποτέ.
0: Τους, την παίρνει η ομάδα.
1: Ποτέ.
0: Glory.
1: Ναι, έχεις δει τώρα. Μα τώρα η Arsenal πήρε το πρωτάθλημα. Είδες κανένα παράγοντα στην απονομή? Κανένας. Μόνο οι παίχτες και ο προπονητής, κανένας άλλος.
0: Είδα όμως τον Αρσέν Βενγκέρ. Ήταν άνθρωπος που από 30 χρόνια έστεισε αυτή τη μεγάλη ομάδα.
1: Αρσέν Βενγκέρ, είναι αγωνιστικό κομμάτι της ομάδας.
0: Εδώ στην Ελλάδα ο αντίστοιχος Αρσέν Βενγκέρ δεν θα είχε θέση.
1: Όχι. Άμα είχε πάει και σε καμιά άλλη ομάδα, προδότης. Mm-hmm. Δεν υπάρχει θέμα.
0: Λοιπόν, να αποτίσουμε ένα φόρο τιμής στους απανταχού μπαλαδόρους της γης που ξέραν να μιλάνε στην μπάλα. Κάνουν...
1: Τους χρειαζόμαστε αυτούς.
0: The Magic Touch που λένε και οι Platters. Αμερικάνικο συγκρότημα, αλλά εδώ έχει εγγλέζικη ψυχή. Βάλτε μας, σε παρακαλώ, Σοφία. The Magic Touch.

0: Δύο πέτρες για δοκάρια και ένα-δύο κουτάκια εκδόσει λογότυπο.
1: Ακριβώς.
0: Το δεύτερο βιβλίο του Μάκη Διώγου και το παλιό το είχαμε παρουσιάσει.
1: Έτσι, βεβαίως. Πάλι εδώ.
0: 15 χρόνια στην Οδοσαρή, στο παλιό κόκκινο.
1: Ακριβώς.
0: Καλά, να είμαστε, υπάρχει το κόκκινο και να υπάρχουμε κι εμείς και να βγάζουμε βιβλία και να τα παρουσιάζουμε.
1: Και κυρίως να είσαστε καλά εδώ στο κόκκινο, γιατί έχουμε. Το αγαπάμε και το στηρίζουμε. Όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, κάνετε μια πολύ ωραία προσπάθεια, γιατί έχει ανάγκη, κατά την άποψή μου, ο κόσμος από τέτοια ραδιόφωνα που έχουν άποψη, που βάζουν μουσικές, που αφήνουν τα τραγούδια ολόκληρα, που λένε λόγια και κουβέντες, που λένε απόψεις, άσχετα συμφωνούμε ή όχι, δεν έχει καμία σημασία.
0: Κοίτα εκεί πίσω από το τζάμι τον άλλο καπαδόκι, τον κύριο Λαζαρίδη.
1: Ο κύριος Θανάσης Λαζαρίδης.
0: Από τον Πειραιά.
1: Έτσι ακριβώς. Γνωστός. Γνωστός και, γνωστός και μη εξαιρεταίος από το Ράδιο 5 ο κύριος Λαζαρίδης. Λοιπόν, και θέλω να πω ότι ένα λόγο παραπάνω για τη δική σου εκπομπή που ψάχνεις και βρίσκεις και ωραίες μουσικές και λαϊκές και μοντέρνες. Λοιπόν, γιατί πραγματικά ζούμε σε μια εποχή που όλα είναι προγραμματισμένα και σιδερωμένα. Και αξίζει πραγματικά ο κόσμος να στηρίξει ένα ραδιόφωνο σαν το κόκκινο, γιατί, επαναλαμβάνω, πέρα από την ψυχή που καταθέτουν όλοι οι εργαζόμενοι εδώ πέρα, και οι δημοσιογράφοι και οι τεχνικοί όλοι, το σημαντικότερο είναι το πολιτιστικό και πολιτικό, αλλά το πολιτιστικό πολιτικό αποτέλεσμα, το οποίο λείπει από τη σημερινή ελληνική
0: σαφής,
1: κοινωνία.
0: Σαφής.
1: Είναι, δηλαδή, πραγματικά... σας αξίζω συγχαρητήρια και το λέω γιατί το πιστεύω βαθιά.
0: Ο Πανιώνης θα κάνει, θα ανέβει χρόνο.
1: Νομίζω ότι θα ανέβουμε φέτος. Έτσι λέμε κάθε χρόνο σαν την Αγγλία και εμείς στις διοργανώσεις, αλλά εντάξει. Κοίταξε.
0: Γιατί είναι η δεύτερη ερώτηση αυτό.
1: Το ζήτημα,
0: Αγγλία, θα κάνει και ο Πανιώνης.
1: Το ζήτημα είναι να είμαστε καλά, να προσπαθούμε με τον τρόπο που μπορούμε. Έχει μεγάλη σημασία, Αλέξη, και το ξέρεις και εσύ, γιατί και η δική σου στάση ζωή είναι ίδια. Και το λέω. Εν πλήρη γνώση.
0: Προχώρα,
1: ότι η αξιοπρέπεια, είτε είσαι ομάδα, είτε είσαι άνθρωπος, είτε είσαι ένα κοινωνικό σύνολο, παίζει για μένα μεγάλο ρόλο. Και εγώ θέλω ο Πανιώνιος ό,τι καταφέρει να το καταφέρει με τις δυνάμεις του αξιοπρεπώς. Δεν τα κατάφερε. Εντάξει. Θα στεναχωρηθούμε, αλλά δεν θέλω να θυσιάσει τα πάντα για να ανέβει. Αυτό.
0: Καλά, άλλα έλεγες πιο πριν για την εθνική Αγγλία, ας πούμε, που δεν υπάρχει κάποιος να τους γαμοσταυρίσει μέσα στα
1: όχι, όχι, όχι, όχι. Έλεγα ότι το εκνευριστικό στους Άγγλους είναι ότι λένε ότι δεν. Πειράζει. Άλλο αν θα στεναχωρηθούμε ή όχι, αλλά πειράζει. Πείτε να πειράζει.
0: Αυτό λέω. Πειράζει. Πέσαν να πεθάνουν οι άνθρωποι.
1: Ναι, αγαλά. Οι φίλαθλοι, ναι, εννοεί οι υπεύθυνοι. Αυτό λέω. Άσε, οι φίλαθλοι θα στεναχωρηθούν. Αλλά οι ίδιοι οι παίχτες, σαν να μην έχουν αίμα, ρε παιδί μου, μερικές φορές. Είναι σαν να λένε εντάξει.
0: Τι θα κάνει η Αγγλία φέτος?
1: Πάμε για μπύρα. Κοίταξε, είναι η χρονιά της. 60 χρόνια.
0: Αχ, δεν μπορώ να λέω τέτοιο.
1: Ναι.
0: Ρόμπα.
1: Εγώ έχω ένα. Το έχω γράψει κιόλας, δεν ξέρω αν το διάβασες. Λέω, όταν ξεκίνησε το Μουντιάλ, είπα. Ξεκινάει άλλο ένα παγκόσμιο κύπελο. Το προηγούμενο του Κατάρ δεν το είδα για λόγους προσωπικούς. Ναι.
0: Εγώ είδα πολύ λίγα πράγματα.
1: Εγώ τα έβλεπα αναγκαστικά στη δουλειά. Δεν θέλω να είμαι υποκριτής. Στη δουλειά, στο δελτίο, έφτιαχνα βίντεο. Έβλεπα τα γκολ και όλα αυτά. Αλλά να κάτσω επί τούτου να δω μάτσο όπως κάθομαι τώρα δεν το έκανα. Λοιπόν, για την Αγγλία λοιπόν είπα το εξής. Ξεκινάει, λέω, το 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο. Άντε να δούμε με ποιο τρόπο θα καταφέρει η Αγγλία να το χάσει και αυτό.
0: Φέτος πώς θα το χάσουμε.
1: Ναι, είναι ένα ωραίο ερώτημα αυτό. Ένα ωραίο ερώτημα. Κοίταξε, όταν κούφια η ώρα συμβεί, θα σε πάρω να βγούμε στην εκπομπή να το αναλύσουμε.
0: Μέσα.
1: Ε?
0: Κανονικά έπρεπε να βγούμε στην Ομόνια με μπύρες όταν έφυγε αυτός ο βραχνάς ο Southgate.
1: Ο Southgate, ναι.
0: Ένας άνθρωπος με προσόντα κατά τα άλλα.
1: Πώς έχασε
0: τον τέτοιες αιμονές.
1: Ναι.
0: Ούτε ο Αταμάν δεν είχε τέτοιες αιμονές.
1: Έτσι ακριβώς. Τρομερές αιμονές. Και που πρόσεξε, οι Άγγλοι ως φλεγματικοί έχουν αιμονές, αλλά μόλις δουν ότι δεν έχουν αποτέλεσμα, αλλάζουν. Αυτός. Μέχρι και στον τελικό του Euro, τέλος πάντων. Τι έκανα. Θα τα πούμε.
0: Το ρόστερ παραμένει καλό.
1: Το ρόστερ είναι πολύ καλό, είναι πολύ ποιοτικό. Εδώ μείνανε παίχτες έξω. Ο Φόντεν έμεινε έξω. Δηλαδή έχει πολύ και έχει και αθλητική ομάδα. Δηλαδή είναι και με τρεξίματα και τεχνίτες και μπαλαδόροι και καλοί τερματοφυλάκες. Γιατί θυμάσαι μια εποχή που είχε ο Μαδάρα, είπες ο Χόντλ, ήταν ο Χόντλ, ο Ρόμψον, ο Γουόντλ, όλοι αυτοί οι παιχταράδες, και είχαμε τερματοφύλακες κάτι τύπους που δεν πιάνανε ούτε βαλσαμωμένα πουλιά, ας πούμε. Λοιπόν, έχει και καλούς τερματοφύλακες και καλούς αμυντικούς. Ψάχνω να βρω τι θα συμβεί. Ειλικρινά στο λέω. Ψάχνω να βρω. Δεν ξέρω.
0: Καλά, στα προηγούμενα και εγώ και εσύ το είχαμε πει ότι έφταιγε η βλακώδης αντιμετώπιση των μάτς, η ανάγνωση του μάτς από τον προπονητή.
1: Ναι.
0: Αντί να τους στείλει μπροστά και ειδικά στα μάτς που προηγούν.
1: Ένα-0, προηγήσε τώρα στον τελικό 1-0 και έχεις την ευκαιρία.
0: Βγες μπροστά και πάτησε του.
1: Βάλε άλλο ένα.
0: Τέλος πάντων, δηλαδή συγχύζομαι και ανεβαίνει και το ζάχαρο και δεν θέλω. Πότε παίζουμε, Τετάρτη.
1: Τετάρτη. Με Κροατία, 11 η ώρα. Καλή αρχή. 11
0: προλαβαίνω. Γιατί έχω μία εκδήλωση στον Πειραιά που αρχίζει σε 7.
1: Είδες.
0: Ωραία. Λοιπόν, ξαναπες μας για το.
1: Λοιπόν, δύο πέτρες για δοκάρια και ένα άλλο κουτάκι.
0: Εκδός
1: λογότυπο. Είναι σε όλα τα κεντρικά βιβλιοπωλεία. Βεβαίως, για ακόμα μεγαλύτερη ευκολία, αν θέλει κάποιος, μπαίνει στο site των εκδόσεων λογότυπο, το παραγγέλνει και το έρχεται στο σπίτι άνετα. Είναι αυτά τα νέα συστήματα που.
0: Ναι.
1: Καλύτερα βέβαια είναι να πηγαίνουμε στα βιβλιοπωλεία, να κάνουμε βόλτα, να παίρνουμε και κανένα άλλο βιβλίο, να στηρίξουμε τα βιβλιοπωλεία, γιατί πρέπει να στηρίζουμε τους ραδιοφωνικούς σταθμούς, πρέπει να στηρίζουμε τα βιβλιοπωλεία, πρέπει να στηρίζουμε
0: τις εφημερίδες,
1: πρέπει να στηρίζουμε τα πράγματα τα οποία μας βάζουν σε μια διαδικασία να σκεφτόμαστε, να συζητάμε, γιατί πας στο βιβλιοπωλείο, πας στο δισκάδικο και ρωτάς τον Αλέξη Βάκη, του λες βγήκε ο καινούριος δίσκος, τι λέει, και σου λέγε, ξέρεις, είναι καλός. Ήτανε.
0: Μα ακόμα και να μην συμφωνείς.
1: Βέβαια, προφανώς.
0: Του Αργυριζήλου,
1: ναι.
0: Σου έδινε μια τροφή για σκέψη.
1: Βέβαια. Είχες πάει να αγοράσει ένα δίσκο. Σου έλεγε γιατί δούλευα στο jazz rock εγώ χρόνια, μαθητής. Λοιπόν, εμένα μου αρέσανε συγκεκριμένα είδη. Έρχονταν ένας φίλος, μου λέει: ξέρω, είναι καλός ο καινούριος δίσκος, τον Blondie, ας πούμε. Ωα, του λέγα εγώ, δισκάρα. Αυτός το άκουγε, αλλά πήγε και έπαιρνε αυτό που ήθελε. Μπορεί σε δεύτερη φάση να πάρει αυτό που ήθελε. Εντάξει.
0: Και με το φίλο σου μαζί που το κράταγε και σε δεύτερο χρόνο έπαιρνε το δίσκο.
1: Βέβαια.
0: Αλλά και με όλους τους άλλους είμαστε. Θα κλείσουμε έτσι αριστείνδυνοι που λένε με το προαιώνιο ας πούμε θέμα του Χρήστου Λεοντή που δεν γράφτηκε για την Αθλητική Κυριακή, χρειάστηκε για τα τσιγάρα Παπαστράτος.
1: Α, ναι.
0: Αλλά από σπόντα το τσιμπήσαν από εκεί.
1: Τι όργανο είναι αυτό που κυριαρχεί, κύριε Μουσικέ, στο.
0: Αρμόνιο και μπουζούκι.
1: Μάλιστα.
0: Και τα όργανα τα ελαφρολαϊκά της εποχής.
1: Μάλιστα.
0: Μπουζούκι ηλεκτρικό.
1: Ναι.
0: Και αρμόνιο.
1: Αυτό είναι αρμόνιο.
0: Αυτό είναι αρμόνιο.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Είδες.
0: Λοιπόν,
1: τι μαθαίνω.
0: Με αυτό κλείνουμε. Πάμε να φύγουμε.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Αλέξη μου. Ευχαριστώ πολύ τη Σοφία.
0: Του Μάκη. Θα μείνετε συντονισμένοι στο κόκκινο. Έπεται η Ντίνα Μπατζιά. Ευχαριστώ, Σοφία Ξερικού και Μαριάνθου Πατσέλη. Από Μάκη και εμένα, τον Αλέξη Βάκη. Γεια σας και χαρά σας.

0: το κόκκινο.
1: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
2: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
1: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
2: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
3: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
1: Εισιτήρια more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5. Η ώρα είναι 8. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026. Προσυμφωνία Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για τη λήξη του πολέμου, άλλο στο πολιτικό σκηνικό μετά τη νέα παρέμβαση του Ταρντίλιαν για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Αυτές είναι οι κυριότερες ειδήσεις τίτλους, αλλά και για την επιχείρηση της κυβέρνησης να κλείσει άρον-άρον το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης. Επίσης, δύο πολιτικές εκδηλώσεις έχουμε αυτή την ώρα. Την μεγάλη δημόσια, πρώτη δημόσια ανοιχτή πολιτική εκδήλωση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, στη Νίκαια, όπου ο Αλέξης Τσίπρας θα συνομιλήσει με πολίτες κυρίως. Θα έχει αυτή τη μορφή η εκδήλωση αυτή. Δεν θα έχει την κλασική μορφή της ομιλίας. Και άλλη μια εκδήλωση την οποία πολύ θα θέλαμε να τη μεταδώσουμε, αλλά δυστυχώς ο ήχος δεν είναι καλός, γίνεται από το ΠΑΔΟΠ και τον Πάνο Τριγάζη στο πνευματικό κέντρο της Αθήνας για την Συμφωνία των Πρεσπών. Θα προσπαθήσουμε αργότερα λίγο να συνδεθούμε, έτσι να πάρετε μια γεύση. Ωστόσο, μπορείτε να τη δείτε στην εκδήλωση, την εκδήλωση αυτή μπορείτε να τη δείτε στην σελίδα του Facebook του ΠΑΔΟΠ. Βεβαίως την εκδήλωση με τον Αλέξη Τσίπρα μπορείτε να τη δείτε στο avg.gr. Ακούτε το κόκκινο από τους 105.5, είναι το απογευματινό μαγκαζίνο του σταθμού. Μέχρι τις 9 θα είμαστε μαζί με όλη την επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Σοφία Ξερικού. Στην επικοινωνία μαζί σας η Μαριάν Τιπατσελή. Στην παραγωγή ο Κώστας Πιάντες. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και το μικρόφωνο Ντίνα Μπατζιά. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καλώντας το 210-3217-777. Επίσης να μας στείλετε μήνυμα στο Viber στο 698-58-759. Η περιφερειακή, αυτή που μας ακούτε περιφερειακά, δηλαδή μέσω του web, μπορείτε να μας ακούτε και από τους σταθμούς μας σε Θεσσαλονίκη και Πάτρα. Πάμε λίγο να δούμε την επικαιρότητα, έτσι, τουλάχιστον σε τίτλους. Έντονη κριτική στην κυβέρνηση και στον τρόπο με τον οποίο δρομολογείται η διαδικασία για την αναθεώρηση του συντάγματος από τον ΣΥΡΙΖΑ. Με αφορμή τη συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής, η Κουμουνδούρου καταγγέλει πως ο πρόεδρος της επιτροπής για την αναθεώρηση του συντάγματος Μάκης Βορύδης έθεσε ως καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση των εργασιών της επιτροπής την 15η Ιουλίου 2026, αφήνοντας χρονικό περιθώριο μόλις ενός μήνα για τη συζήτηση και επεξεργασία των προτάσεων. Κατά τη σημερινή συνεδρίαση, ο Γιώργος Γαβρίλος, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, μέλος της Επιτροπής, κατήγγειλε την εργαλειοποίηση της διαδικασίας από την κυβέρνηση. Δεν φταίει το Σύνταγμα για την απαξίωση των θεσμών και της δικαιοσύνης στα μάτια του ελληνικού λαού, αλλά οι δικές σας πολιτικές ευθύνες, τόνισε χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για νομικό λαϊκισμό της ιστορικής συγκυρίας. Συνεχίσει αποκαλύψεις σχετικά με το σκάνδαλο των υποκλοπών, οι οποίες επιδεινώνουν συνεχώς τη θέση της κυβέρνησης Μητσοτάκη και φέρονται να καταδεικνύουν τη σχέση της ΕΥΠ με το Predator. Το πρόσφατο δημοσίευμα του Δήματος ανέφερε ότι η πλευρά Ντίλιαν υποστηρίζει πως διαθέτει έγγραφα ελληνικών υπηρεσιών που λειτουργήσαν ως συστατικές επιστολές για τη χρήση του συστήματος στην Ελλάδα με σκοπό τη διευκόλυνση εξαγωγών. Τα έγγραφα φέρονται να περιλαμβάνουν επίσης συμφωνία του 2020 μεταξύ Ιντελέξα και ΕΥΠ και ηλεκτρονική αλληλογραφία με κρατικούς υπαλλήλους. Το δημοσίευμα αναφέρεται στην ύπαρξη κρατικών εγγράφων διασφάλισης και επιβεβαίωσης επαρκούς απόδοσης, δηλαδή πιστοποιητικών. Ακολούθως, ο δικηγόρος που συμμετείχε στην πρόσφατη δίκη, ο Ζαχαρίας Κεσές, με σχετική του ανάρτηση τόνισε ότι η Ιντελέξα όντως έχει πληθώρα εγγράφων, κάτι που πιστοποιείται και από την ένορκη διοικητική εξέταση που διενεργήθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών τον Ιανουάριο του 2023. Όπως τονίζει εκεί, χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι το αίτημα συνοδευόταν από σειρά δικαιολογητικών τιμολόγια, επομένως ο φάκελος ήταν βαρύς. Δεν απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αν δόθηκαν κρατικές συστατικές επιστολές στην Ιντελέξα.
Η ενότητα του προοδευτικού χώρου ήταν, είναι και θα είναι η ταυτότητά μας. Προφανώς θα κάνουμε υπερβάσεις, αλλά προέχει να δουλέψουμε για να εφαρμοστεί η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Δεν θα την αφισβητήσουμε πριν καν αρχίσουμε να δουλεύουμε για αυτήν, γιατί αυτό είναι μια σαφέστατη άρνηση στη βούληση των μελών και των στελεχών του κόμματος, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας σήμερα το πρωί στον ραδιοφωνικό μας σταθμό εδώ στο Κόκκινο.

0: στην Ακαδημίας μιλούν σε Αναγνωστοπούλου, Δημήτρης Λέτσιος, Πάνος Τριγάζης. Στη φυλακή θα επιστρέψει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το 5ο ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου έκανε δεκτή την πρόταση του αντισεγγελέα Κωνσταντίνου Τζαβέλα και ανέρεσε την απόφαση του δικαστικού συμβουλίου που τον είχε αποφυλακίσει. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή των Σισημαίικων στη Δυτική Αχαΐα, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να κατορθώνουν να οριοθετήσουν το μέτωπο και να αποτρέψουν την περαιτέρω εξάπλωσή τους. Στο σημείο παραμένουν τις κύριες δυνάμεις της πυροσβεστικής προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν αναζωπυρώσεις. Ξεπερνά τα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία του λογιστηρίου του κράτους, το πρωτογενές πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού το πρώτο πεντάμινο του έτους. Κλείνουν νωρίτερα στις 10:20 το βράδυ από απόψε έως και την Πέμπτη λόγω εργασιών οι σταθμοί του Μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο. Εν αναμονή της υπογραφής της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν την ερχόμενη Παρασκευή 19 Ιουνίου στη Γενέβη, παρουσία του Πακιστάν δεν θα είναι παρόν. Ο πρόεδρος Τραμπ ενημέρωσε ο Λευκός Οίκος την έγκριση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την τελική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες θα επιδιώξει η Τεχεράνη σύμφωνα με το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών, καθώς όπως τονίζεται οι Ιρανοί δεν εμπιστεύονται ούτε τις Ηνωμένες Πολιτείες ούτε το Ισραήλ. Αβεβαιότητα για το τι ακριβώς θα γίνει με τα στενά του Ορμούζ. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε ρωσικά πλήγματα σε πόλεις της Ουκρανίας, εκ των οποίων ένα προκάλεσε ζημιές στο μοναστήρι της Λάβρας των Σπηλαίων στο Κίεβο, μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Η επίθεση στο μοναστήρι, για την οποία η Μόσχα αρνήθηκε την ευθύνη, προκάλεσε διεθνείς καταδίκες και από την ίδια την UNESCO. Και πάμε σιγά σιγά να δούμε τα θέματά μας αναλυτικά. Όπως ακούσατε και νωρίτερα, είχαμε πολύ έντονη κριτική στην κυβέρνηση για τον τρόπο με τον οποίο δρομολογείται η διαδικασία για την αναθεώρηση του συντάγματος. Έντονη κριτική από τον ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα συνεδρίασε η αρμόδια επιτροπή της Βουλής και θα μας πει περισσότερα ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, ο Τάσος Γιαννόπουλος, τον οποίο έχουμε στη γραμμή. Τάσο, καλησπέρα.
1: Ναι, Ντίνα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ήταν η πρώτη συνεδρίαση ουσιαστικά μετά από την εκλογή Προεδρίου. Έχουμε θυμίζω ότι πρόεδρος είναι ο κύριος Μάκης Βορύδης και αυτό έχει ξεσηκώσει βέβαια θύλια αντιδράσεων. Και σήμερα φρόντισε ο κύριος Βορύδης να δώσει άλλη μια αφορμή για έντονη κριτική για τον ευτελισμό της διαδικασίας, διότι από εκεί που περιμέναμε ότι θα κρατήσει 2 μήνες, πάλι ήταν μια φαστράκ διαδικασία.
0: Μάλιστα.
1: Σήμερα ο κύριος Βορύδης είπε ότι θα συντήξει τις εργασίες της Επιτροπής για την Αναθεώρηση του Συντάγματος σε μόλις 1 μήνα, δηλαδή μέχρι τις 15 Ιουλίου. Κάτι που κατήγγειλε η αντιπολίτευση. Ήταν πολύ σφοδρή και η κριτική του Γιώργου Γαβρίλου, του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είναι ένα εκ των μελών της Επιτροπής,
0: ναι.
1: Ο οποίος συνειδητά λέει ότι η κυβέρνηση απαξιώνει τη διαδικασία και είπε επίσης ότι είναι, επανέλαβε μάλλον ο κ. Γαβρίλος, ότι είναι και φάρσα, προλάρισμα το ότι έχει επιλεχθεί ως πρόεδρος ο κ. Βορύδης, αφού, όπως είπε ο κ. Γαβρίλος, η μνήμη μας δεν μπορεί να έχει ασθενήσει από τότε που στην Ολομέλεια ήταν οι χειρισμοί του σε προγενέστερες σκοτεινές υποθέσεις όπως αυτή το ΠΚΠ. Οι χειρισμοί που οδήγησαν στη συγκάλυψη. Θυμίζουμε είναι προκλητικό. Ο κύριος Βορύδης και ο κύριος Αυγεννάκης ουσιαστικά είχαν αμνηστευτεί πέρσι περίπου τέτοια εποχή με εκείνο το πραξικόπημα το κοινοβουλευτικό με τις επιστολικές ψήφους, όπου η Βουλή, μόνη της δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, πέταξε στα σκουπίδια τη δικογραφία της κυρίας Κοβέση για το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Επίσης ο κύριος Βορύδης, πέρα από το σημερινό που έκανε, που έβαλε ένα τόσο αυστηρό χρονοδιάγραμμα, είναι ο άνθρωπος που έχει δηλώσει ότι πρέπει θεσμικά να κάνουμε τα πάντα ώστε να μην ξανακυβερνήσει αριστερά στη χώρα. Και τώρα έρχεται αυτός ο άνθρωπος ως επικεφαλής της Επιτροπής για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Δηλαδή δεν ξέρω πλέον αν και τα λόγια έχουν χάσει το νόημά τους. Και για να γίνει ακόμα χειρότερο, Ντίνα, μαθαίνουμε ότι ως πασπαρτού ο κύριος Βορύδης θα αναλάβει και να επιχειρηματολογήσει όταν δεήσει ο κύριος Μπούρας να βάλει αυτή τη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας μετά τις 22, μαθαίνουμε, Ιουνίου, θα είναι ο κύριος Βορύδης που θα πρέπει να πείσει, εντός εισαγωγικών βάζω το ρήμα, ότι δεν πρέπει να καλέσουμε τον κύριο Ντίλιαν και τον κύριο Δημητριάδη ως Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, γιατί δεν είναι δημόσια πρόσωπα. Αυτό μαθαίνουμε και έτσι είναι και οι εκτιμήσεις της αντιπολίτευσης, ότι θα είναι το πρόσχημα, το γελίο.

0: νομικά, θα έλεγα εγώ, και αστήρικτο πρόσχημα για να μην κληθεί ο κύριος Ντίλιαν που εκβιάζει δημόσια τον Πρωθυπουργό, αλλά και ο κύριος Δημητριάδης στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, όπως έχει ζητήσει όλη η αντιπολίτευση. Θα τα δούμε βέβαια αυτή την επόμενη εβδομάδα.
1: Ο κύριος,
0: αλλά...
1: Ναι, ο κύριος Βορύδης απάντησε καθόλου έτσι στις αιτιάς της αντιπολίτευσης κλπ.
0: Έχει το γνωστό ηρωνικό συνήθως ύφος, προσπάθησε να χαμηλώσει τους τόνους. Είπε ότι ξέρω ότι η αντιπολίτευση δεν με συμπαθεί και είναι σαφές.
1: Δεν με συμπαθεί για πρόεδρο. Έχει προσωπικά μαζί μου.
0: Ναι, λοιπόν, το πάει στο προσωπικό και ότι ξέρουμε ότι δεν ψηφίσετε, αλλά για να κάνει και μια πάσα, ας πούμε, μάλλον προσπάθεια να δείξει συνενετικός, είπε ότι αν υπάρξει κάποια πρόταση της αντιπολίτευσης που θεωρηθεί από την κυβέρνηση σε σωστή κατεύθυνση, θα δώσει 50 υπογραφές, γιατί τόσες απαιτούνται για να συζητηθεί μια πρόταση, η Νέα Δημοκρατία. Αλλά φυσικά αυτό δεν αρκεί για να κάμψει την κριτική της αντιπολίτευσης και ειδικά του ΣΥΡΙΖΑ, τόσο για το γεγονός ότι ένα τέτοιο πρόσωπο αναλαμβάνει αυτή τη διαδικασία, όσο και για το ότι πάμε σε μια τελείως ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε ασφιχτική διαδικασία.
1: Ενός μήνα. Πραγματικά. Ωραία. Οπότε την άλλη εβδομάδα, για άλλη εβδομάδα είναι 22 Ιουνίου, περιμένουμε.
0: Θεσμών και Διαφάνειας.
1: Ναι.
0: Μεταξύ 22 και 26 του μήνα θα γίνει, δεν ξέρουμε ακόμη ακριβώς.
1: Με την άλλη εβδομάδα είναι όλες οι ημερομηνίες αυτές, έτσι κι αλλιώς. Ναι, κάποια στιγμή αυτό. Και βέβαια με την αναθεώρηση δεν αλλάζει κάτι. Δηλαδή θα πάμε με αυτό τώρα. Αυτό αποφασίζει η πλειοψηφία, με αυτό θα πάμε.
0: Ναι. Αρχίζει και ενωμένη από
1: και μετά θα κάνει εκλογές.
0: Αυτό είναι η θυμολογία που μας οπυρώνεται και φουντώνει, ότι δηλαδή ήθελε ο κύριος Μητσοτάκης καθαρό διάδρομο για να μπορέσει να κάνει εκλογικό εφηδιασμό το φθινόπωρο. Βέβαια, να πούμε την αλήθεια, καθαρό διάδρομο θα είχε ακόμα και με το δίμηνο. Τώρα είναι
1: σωστό,
0: ακόμα χειρότερο,
1: είναι
0: ότι
1: ακόμα
0: το σπρώχνει σε ένα μήνα.
1: Σε ένα μήνα, για να κάνουν τις διακοπές τους μετά κάνει... πριν, κατάλαβα.
0: Ναι, λες και βιάζονται να κάνουν διακοπές. Δηλαδή είναι ευτελισμός μιας διαδικασίας που είναι... Η αλλαγή του καταστατικού.
1: Καλά, έχουμε δει και χειρότερα. Θέλω να θυμίσω εδώ στον κόσμο το 2014. Πότε έκλεισε τη Βουλή ο Σαμαράς, θα θυμάσαι καθόλου αυτό.
0: Λοιπόν,
1: την έκλεισε άρον-άρον Ιούνιο, έτσι, και ήμασταν όλο το καλοκαίρι, είτε για τη μικρή ΔΕΗ ξεσηκωμός, είτε για τις παραλίες, είτε. Και ήταν αυτό που φούντωσε τέλος πάντων το κίνημα όλο και στήριξαν μετά το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι.
0: Γενικά η παράταξη αυτή έχει παρελθόν και εμπειρία στην απαξίωση των θεσμών και στον ευτελισμό και του κανονισμού της Βουλής και του Συντάγματος.
1: Έτσι,
0: να θυμίσουμε κιόλας παρενθετικά, επειδή λέμε για τον κύριο Βορύδη αυτή την ώρα, ότι δεν θα έχει κάποιο πρόβλημα να απορρίψει την κλίση του κυρίου Ντίλιαν στη Θεσμών και Διαφάνειας, γιατί ήταν ο κύριος Βορύδης που ήταν αυτός που φρόντισε να επιχειρηματολογήσει για την απόρριψη της Εξεταστικής Επιτροπής και τις υποκλοπές.
1: Ναι.
0: Μια εξεταστική που όμως το 2022 είχε γίνει.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να μας πει κάποιος τι άλλαξε. Θα πω εγώ βασικά, που το έχουμε καταλάβει όλοι. Έτσι. Είναι ο ομός εκβιασμός και η συνεχής αποκαλύψη του κυρίου Ντίλιαν απέναντι στον ευθείες βολές του στον Πρωθυπουργό.
1: Έτσι ακριβώς. Τάσο Γιαννόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Μας τα είπες ωραία αναλυτικά, να τα καταλάβουμε.
0: Καλό
1: και
0: βράδυ.
1: Ευχόμαστε καλό βράδυ.

0: Εδώ από την ειδοποίηση του live της σελίδας Facebook του Αλέξη Τσίπρα πήραμε δε την ειδοποίηση ότι τώρα ξεκίνησε η εκδήλωση αυτή στην Νίκαια. Ανοίξτε το avgi.gr, θα μπορείτε να τα ακούσετε και να το δείτε από εκεί. Εμείς όμως θα παραμείνουμε εδώ στο... Κάναμε μια μικρούλα αναφορά έτσι περί Ντίλιαν και υποκλοπών με τον Τάσο τον Γιαννόπουλο. Τώρα θα μας τα πει καλά καλά ο Κώστας Σαββόπουλος, γιατί ο Μαρινάκης σήμερα... Κώστα...
1: Πέταξε την μπάλα στη δικαιοσύνη.
0: Πάλι τα ίδια. Έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Ήρθε τακτική. Για πες
1: δεν
0: τώρα.
1: Απαντάει σε φήμες, δεν απαντάει σε ερμηνείες. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, η μεγάλη εικόνα πάντως. Είναι Ντίνα ότι σφίγγει ο κλοιός γύρω από το Μαξίμου σε σχέση με το σκάνδαλο των υποκλοπών, καθώς η συγκάλυψή του συναντά εμπόδια, καθίσταται όλο και πιο δύσκολη. Ο Ταλντίλιαν, που καλείται να καταθέσει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, συνεχίζει το μαρτύριο της σταγόνας, στο οποίο έχει υποβάλει τον Πρωθυπουργό. Ο Ντίλιαν έχει στη διάθεσή του, όπως λέει, έγγραφα ελληνικών κρατικών υπηρεσιών με τη μορφή συστατικής επιστολής για την επιτυχημένη λειτουργία του Predator στην Ελλάδα, προκειμένου να διευκολυνθεί η εξαγωγή του σε τρίτες χώρες.
0: Είναι οι αποδείξεις που λέγαμε θα έχει, δεν μπορεί να μην έχει για να μιλάει.
1: Φυσικά. Φυσικά και έχει τις αποδείξεις και τις κραδένει απειλητικά και εκβιαστικά. Είναι γνωστό ότι έχοντας βάσει την Ελλάδα η Ιντελέξα και η Κρίκελ, η εταιρεία δηλαδή του κυρίου Λαβράνου, που καταδικάστηκε σε 126 χρόνια φυλάκισης, όπως ο κύριος Ντίλιαν, εξήγαγαν το Predator σε διάφορες χώρες που δεν φημίζονται και για τον σεβασμό τους στο κράτος δικαίου, όπως το Σουδάνι, Μαγαδασκάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και ούτω καθεξής. Εδώ να θυμίσουμε πως στον Γιάννη Σμυρλή, που κατά τη θητεία του στο Υπουργείο Εξωτερικών ενέκρινε τις άδειες εξαγωγής του Predator, αναφέρεται ο συνήγορος θυμάτων των παράνομων παρακολουθήσεων, ο Ζαχαρίας Κεσές, επισημένοντας πως οι άδειες εξαγωγής της Ιντελέξα και της Κρίκελ χορηγήθηκαν από τον κύριο Σμυρλή είτε αυτή ημερών είτε την επόμενη μέρα, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει με τις άλλες άδειες εξαγωγής. Και αυτή η ανάρτηση ασφαλώς είναι
0: πολύ σημαντική. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τοποθετήθηκε πριν την ανάρτηση. Και σε.
1: Ναι.
0: Οπότε δεν το είδε αυτό για να πείτε και να επιμείνετε δημοσιογράφη.
1: Το ίδιο θα έλεγε.
0: Ναι. Αφού,
1: υποθέτουμε.
0: Αφού και τώρα δεν διέψευσε, δεν επιβεβαίωσε. Ναι. Αυτό κάνει, έτσι.
1: Προσπαθεί να μείνει κάτω από τα ραντάρ αυτή η υπόθεση. Δεν ξέρω, δεν απαντώ. Έχουμε τοποθετηθεί και ούτω καθεξής. Ναι. Αυτή είναι η γραμμή. Ο κ. Ντίλιαν φαίνεται όμως να μην πιστεύει ότι στο εφετείο μπορεί να οθωθεί την Ντίνα. Αυτή είναι η βασική ερμηνεία. Γι' αυτό λοιπόν κάθε εβδομάδα υποβάλλει σε βασανιστήρια την κυβέρνηση, η οποία σιωπά. Η δίκη στο εφετείο που έχει προσδιοριστεί για το Δεκέμβριο αποτελεί ένα δύσκολο ορόσημο για τη στάση του πρώην στρατιωτικού, ο οποίος κινδυνεύει με βαριά καμπάνα. Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης επιχειρούν εναγωνίως να βρουν μια φόρμουλα που θα επιτρέπει μετατροπή ποινών, όπως αυτή που έχει στην πλάτη του ο Ντίλιαν. Ακούγεται η τροποποίηση του ποινικού κώδικα, κάτι που θα φέρει πιθανότητα σε συνεννόηση το ΠΑΣΟΚ με άλλα κόμματα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ και άλλα κόμματα της Δημοκρατικής Αντιπολίτευσης, ώστε να κατατεθεί πρόταση μορφής κατά της κυβέρνησης. Διαβάζουμε μάλιστα στον βηματοδότη σήμερα ότι τα μπάνια του λαού είναι παραδοσιακά μια καλή περίοδος για να επιλύονται τέτοιοι σύνθετοι γρίφοι, αλλά η προεκλογική περίοδος στην οποία έχουμε εισέλθει λειτουργεί ως τροχοπέδι. Άρα λοιπόν εδώ συνάγεται το εξής συμπέρασμα, ότι σε περίπτωση που τολμήσει να τροποποιήσει τους ποινικούς κώδικες η κυβέρνηση για να αθωωθούν ή να πέσουν στα μαλακά ο Ντίλιαν και οι άλλοι τρεις, καταλαβαίνουμε τι άλλος πολιτικός θα προκληθεί. Έτσι.
0: Γιατί ήδη συζητείτε το πράγμα.
1: Βεβαίως.
0: Οπότε θα πρέπει να το πάει απέναντι.
1: Ναι, θα πρόκειται για ένα μεγάλο σκάνδαλο. Ναι. Και φυσικά να δίνουμε βάση και στις πολιτικές προεκτάσεις. Έτσι θα πάει μετά τις 20 του μηνός στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο Ντίλιαν. Δεν ξέρουμε εκεί πώς την τακτική που θα ακολουθήσει, αν θα κλιμακώσει, αν θα παρουσιάσει αυτά τα έγγραφα που ισχυρίζεται ότι έχει στη διάθεσή του, αυτά τα παραστατικά. Πάντως ας μην αποσυνδέουμε το γεγονός ότι οι εκλογές περνάνε και μέσα από τις εξελίξεις σε αυτό το σκάνδαλο, το χρονοδιάγραμμα των εκλογών.
0: Προφανώς. Ίσως και γι' αυτό άρχισαν να συζητούν τον τελευταίο μήνα, τέλος πάντων, πιο νωρίς.
1: Ναι, ναι, βεβαίως.
0: Έρχεται ο Μάρτης και ξαναήρθε. Για βεβαίως. Να μην τους προλάβει το Δεκέμβρη που είναι το δικαστήριο κλπ.
1: Ακριβώς. Είναι μια σημαντική παράμετρος και αυτή.
0: Το επόμενο που έχετε να δείτε, μάλλον οι πολιτικοί στάχτες τώρα, είναι, όσοι καλύπτει και όλα κυβερνητικό, είναι που πάνε άρον-άρον την συνταγματική αναθεώρηση.
1: Ναι.
0: Θα τα περάσουν όλα μέχρι στις 15 Ιουλίου και αυτά.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Και ο νους μας και ο φακός μας είναι και στις προθέσεις του Αντώνη Σαμαρά. Έτσι.
0: Αλήθεια, πότε μέχρι τέλος του μήνα πιστεύεις ότι. Τι ακούς?
1: Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει με ασφάλεια, γιατί η οπτική που έχουν και έχουμε όλοι είναι ότι ο κύριος Σαμαράς θέλει να ανακοινώσει το κόμμα του όσο πιο κοντά γίνεται στις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Μάλιστα. Σε σχέση με τις εκλογές, για να μην μπει στο παιχνίδι της πολιτικής φθοράς ο κύριος Σαμαράς και το κόμμα του. Προφανώς έχει ανθρώπους μέσα στη Νέα Δημοκρατία που τον ενημερώνουν, έτσι, που του μεταφέρουν τα συμπεράσματά τους, έτσι, σε σχέση με τις προθέσεις του Πρωθυπουργού και το πότε αυτές θα ανακοινωθούν. Επομένως, ο κύριος Σαμαράς φαίνεται να έχει κατασταλάξει στην δημιουργία και την ανακοίνωση κόμματος. Μένει να δούμε ακριβώς πότε θα πατήσει το κουμπί. Ήδη ολοκληρώνονται οι επαφές του με σαμαρικά στελέχη, με στελέχη της εμπιστοσύνης του, όπως και με καραμαλικά στελέχη, ώστε να πλαισιώσει το επιτελείο του, ώστε να καταρτήσει τα ψηφοδέλτια. Έχει γίνει, μαθαίνουμε, πολλή δουλειά προς αυτή την κατεύθυνση. Επομένως, ο κ. Σαμαράς θα ανακοινώσει ένα κόμμα που θα πλαγιοκοπήσει την εκλογική βάση της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι, όταν θα είναι πλήρως έτοιμος, προφανώς.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, και ο κ. Μητσοτάκης θα ξέρει περίπου και τι κάνει ο Σαμαράς. Δηλαδή,
1: βέβαια. Προφανώς.
0: Δύο κόμματα τόσα χρόνια έχουν.
1: Προφανώς, απλώς ξέρει. Η πρωτοβουλία σε σχέση με την ημερομηνία των εκλογών ανήκει στον κύριο Μητσοτάκη. Ο κ. Μητσοτάκης βλέπει ότι ο κ. Σαμαράς είναι σχεδόν έτοιμος. Ο κ. Σαμαράς έχει ως στόχο, το έχουμε ξαναπεί, στον πρώτο γύρο ο κ. Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία να πάρουν ένα ποσοστό κάτω από το 25%, να μην πάρουν το εκλογικό μπόνους, για να μπει μετά στο παιχνίδι των διεργασιών για την επόμενη κυβέρνηση ο κ. Σαμαράς, θέτοντας ως όρο της συμμετοχής ενός δικού του κόμματος σε μια συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία την αποπομπή του κ. Μητσοτάκη από την Προεδρία. Αυτό είναι το κυρίαρχο σενάριο. Θα δείξει η ζωή και η πολιτική ζωή αν θα ευοδοθεί ένα τέτοιο σενάριο.
0: Πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε εσένα. Καλό βράδυ. Εμείς τώρα έχουμε λίγο χρόνο. Μπορούμε να ακούσουμε ένα μικρό ηχητικό του Σωκράτη Φάμελου από τη συνέντευξη που έδωσε σήμερα στο Κόκκινο.

0: Λοιπόν, ο Σωκράτης Φάμελος είπε όταν οι πολίτες λένε πρέπει να είστε μαζί για να φύγει το καθεστώς Μητσοτάκη, πρέπει να τους ακούσουμε. Έχω βαθύτατη την πεποίθηση ότι θα υπακούσουμε στην εντολή των πολιτών και θα είμαστε όλοι μαζί στις επόμενες εκλογές απέναντι σε αυτό το καθεστώς. Τόνισε, πήραμε μια απόφαση σαν Κεντρική Επιτροπή η οποία ρητά λέει ότι δουλεύουμε για να διαμορφωθεί αυτή η ευρύτερη προοδευτική σύγκληση, αναγνωρίζοντας ότι πρέπει να σταθούμε δίπλα και να αντιμετωπίσουμε συντροφικά την πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Η κοινωνία δεν θα κερδίσει τίποτα αν υπάρχουν αντιπαραθετικά σενάρια. Εμείς θέλουμε να φύγει αυτό το καθεστώς, θέλουμε να μείνουν ζωντανές οι ιδέες και οι αξίες της αριστεράς, να υπάρχει ένα προοδευτικό πρόγραμμα που να αντιμετωπίσει τον κύριο Μητσοτάκη, αλλιώς δεν κάνουμε καλό ούτε στην αριστερά ούτε στους πολίτες. Κατέληξε, για να ακούσουμε λιγάκι.
1: Είναι γεγονός ότι υπάρχει μια μεγάλη αγωνία σε όλο τον προοδευτικό κόσμο για το αν θα υπάρχει απέναντι στο καθεστώς Μητσοτάκη μια απάντηση προοδευτική και δυναμική που να αμφισβητήσει το καθεστώς και να μπορέσει να προσφέρει, προτείνοντας στους πολίτες, μια εκλογική διέξοδο, έτσι ώστε να υπάρχει σε επόμενες εκλογές προοδευτική κυβέρνηση. Και ο ΣΥΡΙΖΑ, ως κόμμα της αριστεράς των προοδευτικών πολιτών, έχει και αυτό στη δική του ευθύνη να συμβάλλει σε αυτήν την ανασύνθεση, να παίξει ένα σημαντικό ρόλο που να μπορέσει να επιταχύνει τις εξελίξεις και να υπάρχει απέναντι στη μεγάλη αγωνία των πολιτών μια απάντηση προοδευτική. Και έτσι και οι ιδέες και οι αξίες και οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ και οι προγραμματικές αλλά και οι μεγαλύτερες ιδέες και αξίες να έχουν την ιστορική και πολιτική συνέχεια και να τροφοδοτήσουν την προοδευτική διέξοδο. Γι' αυτό και στην τελευταία Κεντρική Επιτροπή πήραμε μια σημαντική, καθαρή και θα έλεγα προωθητική απόφαση. Γιατί ήδη εξελίσσεται σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό η ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου. Υπάρχει η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και η ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, που θεωρούμε ότι έχει δημιουργήσει μια τεκτονική αλλαγή στον πολιτικό χώρο, ιδιαίτερα στον προοδευτικό άξονα. Έχει μεταφέρει την προσοχή στις εξελίξεις του προοδευτικού χώρου και εδώ εμείς έχουμε επιλέξει να μην είμαστε παρατηρητές. Έχουμε ήδη τοποθετηθεί ότι είναι μια θετική πρωτοβουλία η οποία μπορεί να δώσει απάντηση στις επόμενες εκλογές και έχουμε αποφασίσει όχι απλά να τη στηρίξουμε και να σταθούμε συντροφικά δίπλα της, αλλά και να εργαστούμε έτσι ώστε να υπάρχει μια ευρύτερη προοδευτική σύγκληση που θα μπορέσει να αμφισβητήσει στις επόμενες εκλογές τον κύριο Μητσοτάκη και το καθεστώς Μητσοτάκη και τη δεξιά πολιτική συνολικά. Άρα όχι μόνο έχουμε τοποθετηθεί στις εξελίξεις που είναι πάρα πολύ σημαντικές, αλλά έχουμε πάρει θέση και η πρότασή μας αυτή ταυτόχρονα ικανοποιεί και τις κοινωνικές ανάγκες που είναι η πρώτη προτεραιότητα για ένα αριστερό κόμμα, αλλά και τη συνέχεια των ιδεών, των αξιών, της πολιτικής κληρονομιάς του ΣΥΡΙΖΑ μέσα σε ένα ευρύτερο, αν θέλετε, ενωτικό πλαίσιο, μια ενωτική σύγκληση των προοδευτικών δυνάμεων. Γιατί αυτός είναι ο σκοπός ενός προοδευτικού κόμματος, ενός αριστερού κόμματος όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Να έχει ισχυρές ιδέες, ισχυρές προγραμματικές προτάσεις και να δίνει απάντηση στους πολίτες. Γιατί αν δεν δίνεις απάντηση στις αγωνίες και στις ανάγκες των πολιτών, τότε υπάρχει κίνδυνος να αμφισβητηθεί ακόμα και η αναγκαιότητα του κόμματος και της αριστερής πολιτικής. Εμείς έτσι δίνουμε συνέχεια λοιπόν στις αριστερές ιδέες και ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Ήδη θεωρώ ότι η απόφαση αυτή, που έχουν περάσει μόλις 10 μέρες από τη λήψη της, έχει συμβάλει στο να απαντήσει δίπλα στο εγχείρημα αυτό, δίπλα στην πρωτοβουλία αυτή. Προσθέτουμε δυνάμεις. Δίνουμε απάντηση στο ερώτημα των πολιτών. Θα κάνετε κάτι για να φύγει ο Μητσοτάκης? Και απαντάει επίσης ξεκάθαρα για τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς θα είμαστε δίπλα και μαζί.
2: Στο κόκκινο.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
3: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές! Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη!
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Εδώ είμαστε πάλι 105 και 5 στο κόκκινο, Ντίνα Μπατζιά στο μικρόφωνο. Τα βλέπουμε τα μηνύματά σας, αλλά ξέρετε, το μαγκαζίνο δεν είναι για να πεις τα μηνύματα. Είναι άλλος ο ρυθμός αυτής της εκπομπής. Να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη η εκδήλωση του Παρατηρητηρίου Διεθνών Οργανισμών και Παγκοσμιοποίησης για τα 8 χρόνια από την υπογραφή της Ιστορικής Συμφωνίας των Πρεσπών, την οποία θα θέλαμε πάρα πολύ να μεταδώσουμε, αλλά δυστυχώς ο ήχος δεν ήταν καλός, οπότε δεν έγινε αυτό δυνατό. Εσείς μπορείτε να το δείτε, να το δείτε και να το ακούσετε στο σπίτι σας, εντάξει, από τη σελίδα Facebook του ΠΑΔΟΠ. Αν χτυπήσετε δηλαδή, αν γκουγκλάρετε, αν βάλετε πάνω στο Facebook, στο ψαχτήρι ΠΑΔΟΠ, θα βγείτε σελίδα και θα δείτε το live. Όμως είναι και σε εξέλιξη η ανοιχτή εκδήλωση, η πρώτη ανοιχτή εκδήλωση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης με τίτλο «Τώρα μιλάμε». Η Αυγή το έχει σε ζωντανή μετάδοση μεταξύ των αρκετών άλλων site, αλλά ανοίχτε την Αυγή για να το δείτε εάν ενδιαφέρεστε. Λοιπόν, αποτελεί ένα συμβολικό γεγονός για το νέο κόμμα με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση μετά την παρουσίαση του σχηματισμού στην πλατεία Θησίου στις 26 Μαΐου. Και είναι χαρακτηριστικό ότι γίνεται σε μια γειτονιά, σε μια συνοικία, σε μια περιοχή που διαμένουν άνθρωποι εργαζόμενοι, απλοί πολίτες, βιοπαλαιστές, νεολαίοι, συνταξιούχοι. Και επιδιώκουμε να έχουμε έτσι, αν για λίγα λεπτά, να πάρουμε μία γεύση, να μας δώσει λίγο το κλίμα ο πολιτικός μας συντάκτης, ο Αντώνης Ορυγόπουλος.

0: Τον έχουμε στο τηλέφωνο τον Αντώνη Τωρικόπουλο να μας δώσει ένα κλίμα. Αντώνη, έχω κάνει μια εισαγωγή, οπότε για να μην σε απασχολήσουμε και πολύ, να μας δώσεις μια εικόνα και να πας να ακούσεις τι λένε οι άνθρωποι εκεί πέρα.
1: Ναι, ναι, λοιπόν, έχουν μαζευτεί εδώ, είναι στην πλατεία 17 Αυγούστου στην Νίκαια, στην Κοκκινιά. Πριν από 10 λεπτά περίπου, 15 λεπτά ξεκίνησε η εκδήλωση. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή μιλάνε πολίτες, έχει μιλήσει ήδη μία υποψήφια στις πανελλαδικές, μία μαθήτρια δηλαδή μέχρι και πριν από λίγες μέρες, και εξέφρασε όλη την αγωνία της για το πώς συνεχίζεται το εκπαιδευτικό σύστημα και πώς πιέζονται όλα τα παιδιά για να βγάλουν αυτή την δύσκολη μάχη. Μίλησε και ένας μουσικός και τώρα συνεχίζουν και άλλοι πολίτες να παίρνουν τον λόγο.
0: Δηλαδή, πώς γίνεται παρακολουθεί. Αυτό, υπάρχουν καρέκλες κάτω που παρακολουθούν και υπάρχει σκηνή κανονικά πάνω?
1: Υπάρχει μια κυκλική σκηνή στη μέση.
0: Δηλαδή, χαμηλή κυκλική γύρω-γύρω, σκηνή. Ναι.
1: Μια χαμηλή κυκλική σκηνή, στην οποία ανεβαίνουν οι πολίτες. Παρουσιαστής της εκδήλωσης είναι ο Θανάσης ο Πάτρας, ο συνάδελφος. Και
0: μάλιστα,
1: από εκεί και πέρα είναι και ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος παρακολουθεί. Και στη συνέχεια καταλαβαίνουμε ότι μετά που θα τελειώσουν δηλαδή όλες οι ομιλίες των 10 τουλάχιστον πολιτών που θα μιλήσουν, θα λάβει τον λόγο να σχολιάσει, να συζητήσει μαζί τους.
0: Αυτό
1: είναι το κλίμα της εκδήλωσης και αυτός είναι και ο στόχος, νομίζω, του επιτελείου του, που θέλει να κάνει τις λίγο διαφορετικές εκδηλώσεις, να μην είναι το κλασικό που ξέρουμε της πολιτικής ομιλίας.
0: Ναι, δεν το έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα αυτό. Δεν ξέρω, στο εξωτερικό.
1: Όχι, νομίζω
0: ότι
1: στρέφονται βέβαια άλλα τα κόμματα σιγά σιγά προς μια τέτοια κατεύθυνση, και το Πασόκ είχε κάνει πριν από μια εβδομάδα περίπου κάτι αντίστοιχο. Γενικά υπάρχει μια τάση να αλλάξει το ύφος, ας πούμε, των μεγάλων των συγκεντρώσεων, τουλάχιστον να μην είναι μόνο αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτό που λες. Τουλάχιστον να μην είναι μόνο αυτό, για να μιλάει πάντα για 3/4 μία ώρα κάποιος, από κάτω σημαίες χειροκρότημα και μετά αντεγιά, ας πούμε, ξέρεις, κάπως έτσι.
1: Ναι, αυτή είναι η λογική.
0: Πώς τι έχει γίνει κόσμο, Αντώνη?
1: Έχει κόσμο, ναι. Η πλατεία είναι γεμάτη, να το πούμε έτσι.
0: Τώρα, η πλατεία ήταν γεμάτη που λέει. Δεν ξέρουμε τώρα αυτό το. Η πλατεία 17 Αυγούστου, από πού βγαίνει αυτό το. Δεν πρόλαβα να το ψάξω, να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι, είναι
0: κάτι τοπικό.
1: Όχι, είναι και το σημείο στο οποίο έγινε και το μπλόκο της Κοκκινιάς, δηλαδή έχει μια συμβολική αξία ούτως ή άλλως.
0: Μάλιστα, οπότε συνδέεται με αυτό. Τώρα ξέρουμε ότι από την Αμαλίας, γιατί επιλέχθηκε, φαντάζομαι γιατί ήταν εργατογειτονιά, ας πούμε, φαντάζομαι ότι επιλέχθηκε γι' αυτό.
1: Γενικότερα υπάρχει μια τάση, νομίζω, σε όλο το χώρο της κεντροαριστεράς, ακριβώς επειδή η Β' Πειραιά είναι μια περιοχή στην οποία η κεντροαριστερά έχει πάντα παραδοσιακή, είναι κάστρο, αν θέλετε να το πούμε έτσι, της κεντροαριστεράς συνολικότερα. Γίνεται μια μάχη στην Β' Πειραιά στην ουσία μεταξύ των κομμάτων, για να μπορέσουν να αποκτήσουν όσο δυνατόν μεγαλύτερο έτσι μερίδιο. Είναι μια γειτονιά εργατική, όπως είπες και εσύ, έχει ιδιαιτερότητες δηλαδή, νομίζω, σε σχέση με πολλές άλλες περιφέρειες της εκλογικής της χώρας.
0: Ναι, ναι,
1: έχει με το λιμάνι, δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα που έτσι κάνουν
0: προσφυγιά,
1: τη Β' Πειραιά λίγο πιο...
0: λιμάνι, εργατιά, είναι όλο, ναι. Δεν είναι το Περιστέρι, ο ψυκτικός από το Περιστέρι που είχε πει ο Μητσοτάκης, λοιπόν. Αντώνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε αφήνουμε, σε αποδεσμεύουμε για να μπορέσεις να κάνεις το ρεπορτάζ σου εκεί πέρα. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ.

Αυτά λοιπόν από την Νίκαια και από την πρώτη δημόσια εκδήλωση με τους πολίτες της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Μας έδωσε ο Αντώνης Οργόπουλος, ο δημοσιογράφος μας. Θα δούμε σε λίγο τα διεθνή, γιατί όπως είπαμε πάει για συμφωνία το Ιράν με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Να δούμε τι προβλέπει αυτή η συμφωνία, θα λήξει ο πόλεμος, όλες οι πλευρές και οι δύο πλευρές θα φανούν νικητές στους κόσμους τους και στις χώρες τους. Θα τα δούμε αυτά σε λιγάκι.

0: Διαβάζουμε ότι αυτή η καταρχήν συμφωνία κατάπαυσης του πυρός σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, στην οποία κατέληξαν σήμερα τα ξημερώματα ΗΠΑ και Ιράν, οι υπογραφές αναμένεται να πέσουν την Παρασκευή στη Γενέβη, εγκαινιάζοντας έναν κύκλο διαπραγματεύσεων 60 ημερών για όλα τα ζητήματα, γιατί υπάρχουν αγκάθια όπως είναι το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και όπως είναι και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Αυτά είναι τα, έτσι, σε γενικές γραμμές τα μεγάλα, τα δύο μεγάλα αγκάθια, γιατί και αυτά έχουν από κάτω υποπεριπτώσεις. Θα δούμε, το πλήρες κείμενο δεν το έχουμε ακόμη, δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως. Υπάρχουν πληροφορίες που περιλαμβάνει το πλήρες κείμενο το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Όμως καλύτερα να έχουμε κοντά μας, δηλαδή να μιλήσουμε με τον Θοδωρή τον Τσίκα, τον διεθνολόγο, τον αναλυτή διεθνών θεμάτων. Κύριε Τσίκα, καλησπέρα.
1: Σας κύριε Βατζιά.
0: Έχετε εσείς παραπάνω πληροφορίες από αυτές, λέω τώρα μήπως.
1: Κοιτάξτε, δεν με έχει πάρει τηλέφωνο τον Ντόναλντ Τραμπ ακόμα. Οπότε θα σας μιλήσω χωρίς αυτό.
0: Ναι, γιατί και τα ξένα πρακτορία αυτά δίνουν, δηλαδή δεν έχουν κάτι παραπάνω.
1: Όλοι, έχετε δίκιο τώρα, ας σοβαρευτούμε. Είμαστε όλοι θύματα των πληροφοριών μας, κυρία Μπατζιά.
0: Ναι, αυτός ο κόσμος ο τεχνολογικός αυτό είναι.
1: Ακριβώς, ναι. Ότι είμαστε εξαρτημένοι από αυτά που μας δίνουν ως πληροφόρηση.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα κοιτάξτε, εγώ τώρα τι έχω καταλάβει. Έχω καταλάβει ότι όσοι, όπως θα ήταν ως ένα βαθμό λογικό, οι δύο πλευρές δίνουν η κάθε μία τα ζητήματα που πήραν στη συμφωνία. Δεν τονίζουν τόσο πολύ τα ζητήματα που έδωσαν στη συμφωνία αυτή, γιατί κάθε συμφωνία περιέχει ένα δούνε και ένα λαβή. Έτσι, αυτό το καταλαβαίνουμε. Και όπως πολύ σωστά είπατε, δεν έχουμε το τελικό κείμενο. Τώρα, εγώ τώρα τι καταλαβαίνω, να το πω λίγο συνοπτικά.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουμε, πρώτα απ' όλα, να ξέρουν αυτοί που μας παρακολουθούν ότι μιλάμε για μια καταρχήν συμφωνία.
0: Ακριβώς, καταρχήν συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.
1: Μπράβο.
0: Που συμπεριλαμβάνει το Λίβανο, είναι σημαντικό αυτό επίσης.
1: Ναι, μισό λεπτό. Και γι' αυτό τη λένε μνημόνιο κατανόησης.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή τι κάνει, περιγράφει τις γενικές αρχές πάνω στις οποίες πρέπει να κινηθεί μια συμφωνία, για την οποία δίνουν ένα περιθώριο 2 μηνών από εδώ και πέρα να γίνει διαπραγμάτευση, κυρίως όσον αφορά τις πολλές δύσκολες τεχνικές λεπτομέρειες του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Δηλαδή έχουμε, ας πούμε, ένα κάποιο άνοιγμα των στενών του Ορμού σε κάποιο χρονικό διάστημα, με κάποιους όρους, με κάποιες προϋποθέσεις. Υπάρχουν ανταλλάγματα που θα δοθούν στο Ιράν που είναι οικονομικού χαρακτήρα, δηλαδή ξεπάγωμα ενός τμήματος των ιρανικών κεφαλαίων που έχουν δεσμευτεί σε τράπεζες της Αμερικής ή της Δύσης ή αραβικών χωρών του Περσικού κόλπου κλπ.
0: Και βεβαίως άρση του αποκλεισμού, έτσι, του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού.
1: Ναι, είπαμε, θα υπάρχει. Το Μεν Ιράν δεν θα ελέγχει, δεν θα εμποδίζει τη ροή των πλοίων στα στενά του Ορμούς.
0: Αφενός,
1: και αφετέρου θα σταματήσει και ο ναυτικός αποκλεισμός που έχουν κάνει οι Αμερικανοί στα ιρανικά φορτία, στα ιρανικά πλοία, στα ιρανικά λιμάνια.
0: Μάλιστα, και οι κυρώσεις που είπατε θα αρχίσουν να.
1: Ένα τμήμα. Τώρα εδώ πέρα υπάρχουν πολλά θέματα. Δηλαδή, αυτές οι κυρώσεις θα έρθουν όλες μαζί, τα κεφάλαια αυτά θα δουν όλοι μαζί, ή θα είναι τμηματικά ανάλογα με το βαθμό της συμμόρφωσης του Ιράν προς τη συμφωνία αυτή. Αυτό πρέπει να το δούμε στο τελικό κείμενο.
0: Ναι, ναι. Προς το δεύτερο, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, κλείνουν. Σιγά-σιγά,
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Μάλλον πάμε προς σημαντικά. Ποια είναι αυτά, ποιο είναι το ποσό αυτό και τα λοιπά. Ακόμα δεν το έχουμε.
0: Και φανταστείτε ότι 2 μήνες, έτσι. 2 μήνες σε διαπραγματεύσεις για αυτά.
1: Αυτά είναι 2 μήνες σε διαπραγματεύσεις. Σκεφτείτε τώρα που θα μπούμε στις διαπραγματεύσεις για το πολύπλοκο θέμα του πυρηνικού προγράμματος, πόσο θα μας κρατήσει. Διότι αυτοί λένε ότι είναι για 2 μήνες, αλλά καταλαβαίνει κανείς ότι δεν μπορεί να κρατήσει παραπάνω. Αρκεί να σας πω και να υπενθυμίσω στους ακροατές μας ότι όταν ο πρόεδρος Ομπάμα, τον είπα, κατέληξε σε συμφωνία με το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα πριν από 10 χρόνια, το 2015, η διαπραγμάτευση κράτησε 2 με 2,5 χρόνια.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ναι, δεν λέω ότι θα κρατήσει τόσο.
0: Όχι, εντάξει, αλλά έχουμε ένα προηγούμενο, εντάξει, που θέλω το να λαμβάνουμε υπόψη. Ναι.
1: Ναι, πόσο περίπλοκο είναι αυτό το θέμα του πυρηνικού προγράμματος, το οποίο απαιτεί τεχνικές γνώσεις κλπ. Έτσι, δεν είναι τόσο απλό. Λοιπόν, άρα φαίνεται και μετά θα μπούμε τώρα στο θέμα του πυρηνικού προγράμματος. Εκεί πέρα υπάρχουν άλλα θέματα που θα πρέπει να συζητηθούν. Δηλαδή, για παράδειγμα, συζητείτε ένα θέμα που θα είναι για πόσο χρονικό διάστημα θα σταματήσει το Ιράν να εμπλουτίζει ουράνιο.
0: Μάλιστα.
1: Οι Αμερικανοί ζητούσαν 20, οι Ιρανοί λέγανε 10, μπορεί να πάει γύρω στο 15. Και το άλλο μεγάλο θέμα είναι τι θα γίνει με το απόθεμα των 450 περίπου κιλών υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου που φαίνεται ότι βρίσκεται σε μια υπόγεια κατάσταση κοντά στην πόλη Ισφαχάν. Φαίνεται ότι συμφωνούν να υπάρξει μια διαδικασία μείωσης του εμπλουτισμού του, ώστε να μην είναι πολύ ψηλό, ναι. Να μην είναι δηλαδή πολύ κοντά στην παρασκευή πυρηνικού όπλου, το οποίο πρέπει να δούμε τώρα πώς θα γίνει. Θα υπάρξει κάποια εποπτεία αυτής της διαδικασίας, η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας, ποιος θα το επιτηρεί αυτή, ποιος θα την επιτηρεί, ποιος θα την πιστοποιεί αυτή τη διαδικασία. Αυτό είναι.
0: Η Τεχεράνη τι έχει προτείνει και τι έχει προτείνει ο Τραμπ γι' αυτό. Και για να διασφαλιστεί επίσης ότι δεν θα εμπλουτίσει εκ νέου ουράνιο.
1: Ναι,
0: προφανώς
1: ναι.
0: Αυτό το θέλει ο Τραμπ, ναι, εννοείται.
1: Ναι, και πρέπει να τονίσω εδώ, κυρία Μπατζιά, ότι το θέμα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν είναι ένα υπαρκτό ζήτημα. Ανεξαρτήτως του λανθασμένου τρόπου με τον οποίο το αντιμετώπισε και το αντιμετωπίζει ο Τραμπ, είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί τη διεθνή κοινότητα τις τελευταίες δεκαετίες. Υπάρχουν αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΙΕ, διεθνείς κυρώσεις, ανάμειξη της Διεθνής Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας κλπ. Ο Τραμπ ζήταγε στην αρχή να απομακρυνθεί από το Ιράν αυτό το φορτίο, να φύγει, να πάει σε άλλη χώρα, είτε στην Αμερική είτε σε κάποια άλλη δυτική χώρα. Λέγανε για Ρωσία κάποιοι, λέγανε για Πακιστάν κάποιοι άλλοι κλπ. Μετά έγινε μια συζήτηση αν θα είναι μισό-μισό. Υπήρχε αυτή η διαδικασία του απεμπλουτισμού, δηλαδή να μειωθεί από το 60% που θεωρείται ότι είναι εμπλουτισμός ουρανίου, επισημαίνει ότι στο 90% μπορείς να κατασκευάσεις πυρηνικό όπλο, έτσι, και να μειωθεί. Τώρα φαίνεται ότι πάνε ως προς αυτό. Θα δούμε πού θα κάτσει. Αυτό είναι της δεύτερης φάσης, έτσι. Αυτό είναι της δεύτερης
0: φάσης. Η Τεχεράνη θέλει, δεν έχει πρόβλημα να αραιωθεί, αλλά να μείνει στο Ιράν. Όμως, δηλαδή
1: ναι,
0: να γίνει εκεί.
1: Πολύ στο να μείνει. Ναι. Επιμένανε πολύ στο να μείνει στο Ιράν και φαίνεται ότι.
0: Καλά, έχει μια λογική όμως εδώ που τα λέμε. Ναι, δηλαδή είναι. Ας πάει ο διεθνής τέλος πάντων οργανισμός εκεί και ας γίνει στον τόπο του. Προφανώς. Γιατί να το κουβαλάνεις όλη τη γη τώρα αυτό το πράγμα. Η απλή λογική.
1: Φαίνεται ότι συζητούν αυτό το πράγμα. Έτσι το συζητούν αυτό. Φαίνεται ότι συζητούν. Με βάση προχωρήσεις που έχουμε, φαίνεται ότι συζητείται. Το πρόβλημα είναι ότι στο παρελθόν η Τεχεράνη δεν είχε πάντοτε ομαλή συνεργασία με τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας. Δηλαδή, πολλές φορές είτε δεν δεχόταν καθόλου τους επιθεωρητές, είτε τους δεχόταν, αλλά τους έδειχνε ορισμένες εγκαταστάσεις πυρηνικές. Δεν τους άφηνε να πάνε σε άλλες ή τους έκρυβε άλλες εγκαταστάσεις. Αυτό ήταν το θέμα που υπήρχε και επέκρινε ο Τραμπ τη συμφωνία του Ομπάμα. Η οποία όμως η συμφωνία του Ομπάμα είχε λειτουργήσει σε ένα βαθμό. Από την οποία απεσήρθε ο Τραμπ από μόνος γιατί θεωρούσε πολύ χαλαρή και τώρα έχουμε βρεθεί πάλι στην αρχή αυτής ουσιαστικά της διαδικασίας.
0: Μάλιστα. Ο ελέφαντας στο δωμάτιο, εντάξει, είναι αυτό το πυρηνικό.
1: Ναι.
0: Τώρα να σας πάω λίγο κύριε Τσίκα και στο θέμα του Λιβάνου και του Ισραήλ για να δούμε τι θα δεχτεί, τι δεν θα δεχτεί το Ισραήλ γιατί... Η Χεζμπολάχ από ό,τι είδα χαιρέτησε τη συμφωνία, νομίζω ότι αυτό είδα.
1: Κοιτάξτε, πρέπει επίσης και εδώ πέρα να ξέρουμε ότι δεν είναι πολύ σαφές αυτό που έχει συμφωνηθεί. Δηλαδή, λέγεται ότι υπάρχει εκεχηρία για το Λίβανο. Εκεχηρία είναι ένα πράγμα, καταλαβαίνω ότι αυτό θα υπάρχει. Αλλά
0: ναι, το σιγούν τα όπλα, ας πούμε, αλλά δεν
1: ακριβώς.
0: Διασφαλίζει κάτι, ναι.
1: Δεν περιλαμβάνεται, για παράδειγμα, η αποχώρηση των Ισραηλινών στρατευμάτων που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο νότιο Λίβανο. Αυτό για παράδειγμα μπορεί να οδηγήσει σε νέες συγκρούσεις. Δεν το ξέρουμε. Αλλά γενικά πρέπει να σας πω ότι το Ισραήλ και ειδικά ο πρωθυπουργός Νετανιάχου δεν είναι ευχαριστημένοι με τη συμφωνία. Διότι για το Ισραήλ το Ιράν είναι ένας υπαρξιακός κίνδυνος. Θεωρούσαν λοιπόν ότι έπρεπε να συνεχιστούν οι συγκρούσεις μέχρι είτε να ανατραπεί το καθεστώς, είτε να εκμηδενιστούν οι δυνατότητες του Ιράν στρατιωτικές ή πυρηνικές. Επομένως, αυτοί λένε ότι εμείς δεν ήμασταν μέρος της συμφωνίας. Πράγματι, δεν τους είχαν βάλει μέσα στη διαπραγμάτευση. Είναι απ' έξω, δεν μας δεσμεύει, Αλλά και απ' την άλλη δεν πιστεύω ότι είναι δυνατόν ο Νετανιάχου να φτάσει στο σημείο να τεινάξει στον αέρα τη συμφωνία που έχει κάνει ο Τραμπ με το Ιράν. Θα έχουμε δυσκολίες. Έχει ζητήσει ο Νετανιάχου να δει τον Τραμπ στην Αμερική ή δυνατόν, και μπορεί αυτό το πράγμα να γίνει μετά τη σύνοδο των G7 που γίνεται τώρα αυτές τις τρεις μέρες στη Γαλλία, στο
0: Ευγιάν.
1: Μένουν να δουν, να ρυθμίσουν τώρα τι πρόκειται να γίνει. Εκεί πέρα πράγματι υπάρχει μια δυσκολία η οποία επιτείνεται από το γεγονός ότι το Ισραήλ έχει πρόωρες εκλογές. Αυτές θα γίνουν από τον Αύγουστο έως τον Οκτώβριο. Και εκεί πέρα ο Νετανιάχου είναι σε δύσκολη θέση, διότι στη Μεν Γάζα το 40% της λωρίδας της Γάζας ακόμα ελέγχεται από τη Χαμάς. Στη συμφωνία με το Ιράν δεν παίρνουν τις διασφαλίσεις που ήθελαν. Στο Λίβανο υπάρχει αυτή η κατάσταση ότι μπορεί να φαίνεται να πρέπει να παίρνουν έγκριση αν θα πρέπει να χτυπήσουν ή όχι τη Χεζμπολάχ.
0: Όμως δεν αποσύρονται. Δεν αποσύρονται. Δεν αποσύρονται. Το είπε και ο Κατς σήμερα. Ναι, βέβαια.
1: Ναι. Δεν αποσύρονται και φαίνεται ότι και ο Τραμπ το επιβεβαίωσε αυτό, ότι δεν αποσύρονται. Αλλά υπάρχει κατάπαυση του πυρός. Αυτό τώρα μένει να φανεί κατά πόσο μπορεί αφενός μεν ο Τραμπ να πείσει το Ισραήλ και κυρίως τον Νετανιάχου να το κάνει, αλλά και πόσο θα πείσει και το Ιράν, τη Χεζμπολάχ, να μην κάνει επιθέσεις στο βόρειο Ισραήλ. Έτσι.
0: Είναι πάρα πολύ αλληλοεμπλεκόμενα τα θέματα της μιας συμφωνίας αυτή των ΗΠΑ και του Ιράν και το τι θα κάνει το Ισραήλ. Πραγματικά δεν μπορείς να δεις τίποτα ξεχωριστά για να πεις ότι θα τελειώσει αυτή η ιστορία. Δεν ξέρω.
1: Κοίταξε, τώρα ουσιαστικά δεν αντιμετωπίζονται, όπως ξέρουμε όλοι, η Μέση Ανατολή είναι εξαιρετικά δύσκολο και σύνθετο πάζλ. Οι αιτίες είναι πολύ βαθιές και με αντίθετα ιστορικά αφηγήματα τα οποία φορτίζουν και την πολιτική κατάσταση στην περιοχή. Τώρα προσπαθούν να λήξουν μια σύγκρουση που κράτησε τρεις μήνες κλπ. Έτσι δεν σημαίνει ότι αντιμετωπίζονται όλα τα θέματα που υπάρχουν στη Μέση Ανατολή. Μακάρι να μπορούσε να γίνει αυτό το πράγμα πολύ πιο εύκολα.
0: Έτσι είναι. Εξάλλου ισχύει αυτό το ότι αν δεν λυθεί το Παλαιστινιακό, δεν θα λυθεί ποτέ το θέμα της Μέσης Ανατολής. Τελικά ισχύει αυτό, νομίζω.
1: Ναι, το Παλαιστινιακό είναι ένα βασικό στοιχείο του πλέγματος της Μέσης Ανατολής. Δυστυχώς γύρω από αυτό έχουν δημιουργηθεί και επιμέρους ζητήματα. Έτσι. Τι γίνεται στη Συρία, τι γίνεται στο Λίβανο, τι γίνεται σε άλλες χώρες. Και επομένως καταλαβαίνουμε ότι αυτό το πράγμα περιπλέκει όλο ένα και περισσότερο. Και από τη στιγμή που δεν υπάρχει η πολιτική βούληση για δύσκολους συμβιβασμούς, έτσι, διότι όλες οι πλευρές εκεί θα χρειαστεί να κάνουν δύσκολους συμβιβασμούς, φαίνεται ότι είναι πιο ικανοποιημένες από το να διατηρούνται κάποιο χαμηλού επίπεδου εντάσεις παρά να λύνουν τα προβλήματα. Ναι. Αυτό πιστεύω ότι είναι το μείζον θέμα.
0: Μία τελευταία εκτίμηση, κύριε Τσίκα, σε σχέση με τα εσωτερικά, μια και όλοι έχουν, και ο Τραμπ έχει και ο Νετανιάχου έχει εκλογές. Ο ένας ενδιάμεσης, ο άλλος είπαμε τις αυτές. Τις έκτακτες, πώς τις λένε, τέλος πάντων, ναι, μου φεύγει.
1: Τις ενδιάμεσες. Λέτε τις πρόωρες εκλογές στο Ισραήλ.
0: Τις πρόωρες στο Ισραήλ, ναι, και τις ενδιάμεσες ο Τραμπ. Έτσι, μια εκτίμηση σε σχέση με το εσωτερικό, γιατί πρέπει να φανούν και οι δύο, για άλλους λόγους ο καθένας, ότι είναι όμως νικητές και κυρίαρχοι στο παιχνίδι αυτό.
1: Αυτό. Έχετε δίκιο. Ναι. Έχετε δίκιο. Κοιτάξτε. Στην Αμερική όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι Ρεπουμπλικανοί του Τραμπ θα δεχθούν είτε στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, όπου θα εκλεγεί το σύνολο της Βουλής και το 1 τρίτο της Γερουσίας. Θεωρούν τη Βουλή χαμένη, έτσι κι αλλιώς, για τους Ρεπουμπλικανούς, κινδυνεύουν να χάσουν και τη Γερουσία. Εκεί είναι λίγο πιο δύσκολο, πιο περίπλοκο το θέμα. Ο πόλεμος ήταν αντιδημοφιλής στην Αμερική. Οι ψηλές τιμές των πετρελαιοειδών έπληξαν τους Αμερικανούς καταναλωτές. Εκεί πέρα υπάρχει δυσκολία και θα πρέπει ο Τραμπ να πείσει ότι όλη αυτή η φασαρία που έγινε, οι νεκροί, οι καταστροφές, η αποσταθεροποίηση της παγκόσμιας οικονομίας δεν έγινε για το τίποτα.
0: Δεν έγινε για το τίποτα, και ωφέλησε τέλος πάντων τη χώρα.
1: Ακριβώς. Και οι δημοκρατικοί θα του βάζουν πάντοτε τον πύχη της συμφωνίας που έκανε ο Ομπάμα με το Ιράν, η οποία έγινε δια διαπραγματεύσεων, δεν έγινε δια του πολέμου.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, το οποίο είναι αυτό. Τώρα στο Ισραήλ. Ο Νετανιάχου έτσι καλώς ήταν σε δύσκολη θέση, το ξέρουμε, λόγω των δικαστικών του περιπετειών, των υποθέσεων διαφθοράς και άλλων τις οποίες είχε να αντιμετωπίσει. Τώρα έχει δυσκολία να αποδείξει ότι έχει πετύχει κάτι. Έχει διαμορφωθεί ένας πόλος εναντίον του Νετανιάχου από τον έναν μετριοπαθή δεξιό πρώην πρωθυπουργό τον Νάφταλι Μπένετ και τον κεντρό, παύλα κεντρό αριστερό αρχηγό της σημερινής αντιπολίτευσης, τον Γιαίρ Λαπίντ, οι οποίοι φαίνεται ότι απειλούν την πρωτοκαθεδρία του Νετανιάχου και του κόμματός του, του Λικούντ, στις επόμενες, στις επόμενες εκλογές. Και εκεί πέρα υπάρχει, θα υπάρξουν, ας πούμε, φαίνεται πολλές εξελίξεις, διότι τον χτυπούν, ας το πω τώρα σχηματικά, και από τα δεξιά και από τα αριστερά.
0: Ναι.
1: Και επομένως ο Νετανιάχου δεν μπορεί εύκολα να αποδείξει. Δηλαδή, από τη μια δεν μπόρεσε να διασφαλίσει το Ισραήλ από την τρομερή τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στο Νότιο Ισραήλ πριν δύο χρόνια. Και από την άλλη, μετά από δύο χρόνια πολέμου, δεν κατορθώνει να επιλύσει πλήρως ούτε το θέμα της Γάζας, ούτε και τον υπαρξιακό εχθρό του Ισραήλ, που είναι το Ιράν. Και εδώ πέρα θα βρεθεί σε δύσκολη θέση να αποδείξει πώς ακριβώς έχει πολιτευθεί.
0: Μάλιστα. Πολύ σας ευχαριστούμε, κύριε Τσίκα, που ήσασταν εδώ απόψε στο Κόκκινο και τα συζητήσαμε έτσι να καταλαβαίνει και ο κόσμος πώς και τι γίνεται και τι σημαίνει αυτή η συμφωνία.

Λοιπόν, διαβάζω εδώ για μια έρευνα του BBC, έτσι πριν τελειώσουμε να δούμε και αυτό. Κυκλώματα μαστροπίας, εκβιασμοί και βία πίσω από τους ατζέντιδες του OnlyFans. Είναι μια μεγάλη έρευνα του αγγλικού, του βρετανικού δικτύου. Αποκαλύπτει τη δράση ατζέντιδων που παγιδεύουν οι γυναίκες, κλέβουν τους λογαριασμούς τους στο OnlyFans. Το OnlyFans προφανώς είναι κάποιο, πώς το λένε, OnlyFans managers λέει, ναι, κάποιο δίκτυο managers, ναι. Και επιστρατεύουν ακόμη και κουκουλοφόρους. Πολύ ενδιαφέρον. Φυσικά βγήκε από την δημοσιογραφική έρευνα όλο αυτό. Επικεντρώνεται για πρώτη φορά στο Ηνωμένο Βασίλειο που βρίσκεται η έδρα της πλατφόρμας αυτής. Αποκαλύπτει πως τρίτοι διαχειριστές παγιδεύουν νεαρές γυναίκες με την υπόσχεση των υψηλών κερδών, μετατρέποντας την δραστηριότητά τους σε ένα ιδιότυπο καθεστώς σύγχρονης δουλείας. Καταπληκτικό. Μπράβο. Μπράβο. Τέτοια θέματα. Λοιπόν, να δούμε και λίγο τις αθλητικές ειδήσεις πριν κλείσουμε. Η Σουηδία πραγματοποίησε εντυπωσιακή πρεμιέρα στο παγκόσμιο κύπελο, επικρατώντας τη στην Ισία με 5-1 στο στάδιο Μοντερέ και παίρνοντας την πρώτη θέση στο πέμπτο όμιλο. Στο άλλο παιχνίδι, για τον έκτο όμιλο, η Ολλανδία και η Ιαπωνία αναδείχθηκαν ισόπαλες 2-2 στο Άρλινγκτον σε μια αναμέτρηση που κρίθηκε στα τελευταία λεπτά με γκολ των Ιαπώνων στο 89. Επίσης, τίτλοι τέλους έπεσαν στη συνεργασία του Παναθηναϊκού με τον Εργκίν Αταμάν, με τον Τούρκο τεχνικό, να αποχαιρετά το σύλλογο μέσω ενός συγκινητικού βίντεο που δημοσιεύθηκε στα social media της ομάδας. Ο Αταμάν ευχαρίστησε τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και την οικογένεια του Παναθηναϊκού για την τριετή κοινή πορεία, υπογραμμίζοντας την υπερηφάνεια του για την κατάκτηση 4 τίτλων με αποκορύφωμα τη EuroLeague. Παράλληλα, στάθηκε στην ιδιαίτερη εμπειρία της παρουσίας του στην Αθήνα και στην αγάπη που εισέπραξε από τον κόσμο, ενώ έκανε λόγο για νέα εποχή που ξεκινά τόσο για τον ίδιο όσο και για το σύλλογο.

Και τελειώνουμε με δύο λόγια για τον καιρό για αύριο, Τρίτη 16 Ιουνίου. Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με παροδικές νεφώσεις στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία ανεβαίνει, θα κοιμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας τους 34 βαθμούς στην Αθήνα και τους 32 στην Θεσσαλονίκη. Αυτά από το βραδινό μαγκαζίνο του Κόκκινου και από την Τίνα την Μπατζιά για απόψε. Να έχετε όλοι και όλες ένα καλό βράδυ.

0: στο κόκκινο.
1: Στην Παγκόσμια Μέρα της Μουσικής, στο θερινό ηλίο στάση, η μεγάλη συναυλία των Μπάγκαμ. Εκεί που μιλάμε τη δική μας γλώσσα. Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, 21 Ιουνίου. Η μεγάλη συνάντηση των Μπάγκαμ. Προπόληση more.com.
2: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμή.
3: Πολύ συχνά χρησιμοποιούμε κλισέ όπως τη λέξη δράμα για να περιγράψουμε ένα συγκλονιστικό ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Λίγες όμως είναι οι στιγμές που πράγματι η λέξη ανταποκρίνεται έστω και στη μεταφορά της στην πραγματικότητα, και μία από αυτές είναι αναμφισβήτητα ο τελευταίος αγώνας στο Βερολίνο του 2006. Ο μεγάλος τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλου ανάμεσα σε Γαλλία και Ιταλία αποτελεί το απόλυτο ποδοσφαιρικό δράμα της σύγχρονης ιστορίας. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο μεγάλος αρχηγός, ο Ζινεντίν Ζιντάν. Ο κορυφαίος Γάλλος μέσος έχει ήδη ανακοινώσει επίσημα πως αυτό θα είναι το τελευταίο παιχνίδι της καριέρας του. Όλα μοιάζουν ιδανικά σχεδιασμένα για το τέλειο δοξασμένο αντίο ενός παγκόσμιου θρύλου, καθώς ο ίδιος οδηγεί την εθνική του ομάδα με απόλυτη μαεστρία, σκοράροντας μάλιστα πολύ νωρίς την αναμέτρηση. Καθώς το σκληρό παιχνίδι οδηγείται τελικά στην παράταση, η ένταση χτυπάει κόκκινο και σε μια ανύποπτη φάση συμβαίνει αυτό που κανείς δεν περίμενε να δει ποτέ από τον παίκτη και άνθρωπο Ζινεντίν Ζιντάν. Ο Ιταλός αμυντικός Μάρκο Ματεράτσι προκαλεί εσκεμμένα το Γάλλο στάρ με μια βαριά προσβλητική κουβέντα. Η αντίδραση του Ζιντάν είναι ακαριαία, τυφλή και απόλυτα σοκαριστική. Σε μια ανεξέλεγκτη στιγμή έκρηξης, γυρίζει απότομα και καταφέρει μια σφοδρή κεφαλιά στο στήθος του Ιταλού, ρίχνοντάς τον ανέστητο στο χορτάρι. Ο διαιτητής ενημερώνεται αμέσως και δείχνει την κόκκινη κάρτα. Ο Ζιντάν αποβάλλεται. Η εικόνα του να αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο με σκυμμένο το κεφάλι, περνώντας ακριβώς δίπλα από το χρυσό τρόπαιο, χωρίς καν να το κοιτάξει ή να το αγγίξει, έχει χαραχτεί για πάντα στην παγκόσμια αθλητική μνήμη.
0: Η ώρα είναι 9. Και 5 στο κόκκινο.
4: Το κόκκινο εγκληματίζεται. Γρηγόρης Αζαριάδης, αντιβρόσγος και απουσιολόγος ο Θανάσης Λαζαρίδης. Ελληνική και ξένη αστυνομική λογοτεχνία στα πόδια σας.

0: Καλήνες πέρα ανάρχοντες. Εδώ είμαστε για μια ακόμη φορά. Για να δούμε σιγά σιγά πέτνος πρόκειται να δεν απατάσετε που λένε. Εδώ είμαστε λοιπόν. Το κόκκινο εγκληματίζεται. Κύριος Μπαλούμης τον ήχο, Μαρία Πατσελή στην επικοινωνία. Κύριος Γρηγόρης Αζαριάδης και ο κύριος Θανάσης Λαζαρίδης, ο Σονούπου αντιβρόσγος μαζί μας, για να ξεκινήσουμε και πάλι ένα που... Καλώς τον. Άμα σας λέω εγώ ότι είναι...
1: Speak for the devil.
0: Όχι,
1: αγόρι μου. Καλώς τον Άγγι.
0: Just for the devil. Λοιπόν, καλά, μιλάμε για χιπιό μιας κάποιας ηλικίας. Βέβαια, καταλαβαίνουμε όλοι τι εννοούμε, δεν είναι.
1: Και χωρίς μπλούζα ραμόνες σήμερα, τέλος πάντων.
0: Όχι, από μέσα όμως η μπλούζα, ξέρεις τι λέει.
1: Να σημειωθεί.
0: Ναι, Dead Kennedys λέει η μπλούζα από μέσα. Εγώ ξέρω να πούμε. Τι κάνετε, κύριε Βρόζε.
2: Τι κάνετε, πώς είστε.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Σήμερα θα μιλήσουμε για ωραία πράγματα. Σήμερα προς τα μέσα τούτης της πρώτης ώρας θα έχουμε τη χαρά να μιλήσουμε με την κυρία
1: Αντριάννα Μαρτίνες,
0: την διευθύντρια του φεστιβάλ ΛΕΑ, Λιτερατούρα εν Ατένες, αν τα λέω καλά στα σπανέζικα. Μάλλον, όπως μας είχε πει και ο φίλος μας από την Χιλή, στα Καστιγιάννικα, γιατί βεβαίως στην Ισπανία, όπως ίσως γνωρίζετε αρκετοί και αρκετές από εσάς, τέσσερις είναι οι διάλεκτοι που μιλούνται. Τα γαλλικιανά, τα βάσκικα,
1: τα καταλανικά
0: και κάτι μας λέει.
1: Καστιγιάννικα.
0: Όχι, ναι, τα καστιγιάννικα, σωστά. Που έχουν επικρατήσει σαν η επίσημη γλώσσα, τέλος πάντων, προς τα έξω.
1: Απάτη είναι... Ρεάλ Μαδρίτης, κατάλαβες, έχουμε και γλώσσα δική μας, να σου πω τώρα.
2: Αυτοί λένε το θου.
1: Ναι, ναι,
2: καστιγιάννη. Οι άλλοι δεν το λένε.
0: Σερβέζα και θερβέζα, έτσι.
2: Έτσι
0: όπως γνωρίζουμε όλοι, δεν είναι. Λοιπόν, θα μιλήσουμε λοιπόν για το φεστιβάλ ΛΕΑ. Το φεστιβάλ της προώθησης, αν θέλετε, και της προβολής της λατινοαμερικάνικης κουλτούρας και λογοτεχνίας στην Ισπανία, στην Πορτογαλία και στην απέναντι του Ατλαντικού και τεράστιας χώρας που μπορούμε να την ονομάσουμε συνολικά πως Λατινική Αμερική. Αυτό ό,τι έχει να κάνει με το πρώτο μέρος της εκπομπής μας, ανάμεσα σε όλα τα άλλα βεβαίως, γιατί γνωρίζετε ότι η εκπομπή μας, εκτός όλων των άλλων, πρώτα απ' όλα σε λίγο θα έχουμε, αν δεν έχουμε ήδη, για να δω.
1: Καλησπέρας από τη Σύρο, έχουμε από την όμορφη Σύρο.
0: Έχετε.
1: Ο Απόστολος εκεί, ο οποίος είναι εγκαταστημένος το καλοκαίρι, είναι ανταποκριτής στην εκπομπή στη Σύρο.
0: Μάλιστα.
2: Πού είναι όμως στη Σύρο, στην πόλη είναι ή μας πει κάτι.
1: Στα Βαπόρια, είναι σε αριστοκρατική συνοικία ο Απόστολος.
0: Καλά, τι δεν θα είναι με τους...
2: Δεν έχω ιδέα, παιδιά.
0: Δεν θα είναι με τους πλεμπέοι πάντως.
1: Ναι, όχι, στα Βαπόρια είναι, σου λέω. Εντάξει.
0: Λοιπόν,
2: δεν δεχόμαστε ως αξώτες, φίλε, την πρωτεύουσα των Κυκλάδων
0: της Σύρου. Σοβαροί να είμαστε.
1: Κίνημα για την αριξαρτησία της Βόρειας Νάξου.
0: Παιδιά, τώρα να μιλήσουμε λίγο σοβαρά, πριν ξεκινήσουμε τις μπαρούφες που σε τούτο την εκπομπή είναι μπόλικες. Είναι αδιανόητο το τι σημαίνει για έναν αξώτη να έχει δικαστική διαδικασία και να πρέπει να πάει στη Σύρο το χειμώνα.
2: Ναι.
0: Συνήθως, δεν ξέρω αν ακόμα, στα Βαπόρια το λέει ο Απόστολος, το γράφει. Συνήθως, παλιά τουλάχιστον, ήταν ως εξής. Πειραιάς, πάω Πειραιά με το πλοίο και μετά πάω Σύρο. Για να... Υπάρχει μια ακροαματική διαδικασία της τάξης του μισής ώρας και τα λοιπά και πάει λέγοντας και μπορεί να αναβληθεί και πάω. Έτσι, για να έχουμε εικόνα που τι σημαίνει, γιατί έχει μεγάλη σημασία τι σημαίνει ενδονησιωτική επικοινωνία, ιδιαίτερα το χειμώνα. Ενδοκυκλαδική, αλλά και γενικότερα σε σχέση και με τα Δωδεκάνησα και τα λοιπά.
2: Μα αν έχουν πρόβλημα οι Κυκλάδες, έχουν όλοι, ρε φίλε.
0: Ναι. Βέβαια. Με τα χιλιάδες νησιά, μικρά και μεγάλα, που περίπου τα 200 είναι κατοικημένα. Λοιπόν, εδώ είμαστε να μιλήσουμε για αστυνομική λογοτεχνία, να μιλήσουμε για όμορφα πράγματα, να μιλήσουμε για καινούργιες εκδόσεις και βεβαίως είπαμε ότι τη δεύτερη ώρα θα έχουμε την χαρά να μιλήσουμε και με τη Χίλα

0: μου στέλνει συνήθως, μου έλεγε ότι ακριβώς υπάρχει αυτή η παρανόηση. Όταν λέμε ότι παίρνω ένα αστυνομικό στην παραλία να διαβάσω, ναι, η μεγάλη πλειοψηφία είναι παίρνω ένα αστυνομικό στην παραλία για να το διαβάσω και να περάσω καλά, παράλληλα χαζεύοντας. Αλλά αυτό δεν αποκλεί να πάρω και ένα καλό αστυνομικό, γιατί και σε διακοπές που πας, δεν όλες διακοπές παραλία. Γύρισες από την παραλία, πας στον άνθρωπο, ρίχνεις την ποντετούφε στο μεσημέρι, ξυπνάς το απόγευμα, πίνεις κανένα καφεδάκι κτλ. Έχεις χρόνο να διαβάσεις, ας πούμε, και αστυνομικά πιο σοβαρά εντός εισαγωγικών. Γιατί τα αστυνομικά της παραλίας, όπως πολύ σωστά λες, είναι λίγο δυσφημισμένα. Είναι για να περνάω την ώρα μου βλέποντας παράλληλα και τον ωραίο νεαρό ή την ωραία νεαρή που παίζει τένις και τα λοιπά και παίζει και το μάτι μου.
1: Τρίχες, μωρέ. Εγώ δεν τα πιστεύω αυτά. Εγώ πιστεύω ότι το καλοκαίρι εν γέννη διαβάζει περισσότερο ο κόσμος.
2: Ναι, ωραία αλήθεια. Γιατί έχει περισσότερο χρόνο, μωρέ.
1: Ναι, έχει περισσότερο.
2: Τουλάχιστον για κάποιες μέρες. Γιατί...
1: Ναι, ναι.
2: Ποιες διακοπές.
1: Αυτοί λοιπόν. Εντάξει, αυτοί πάντως που έχουν χρόνο, όσο και αν καθίσουν σπίτι και τα λοιπά ή πάνε σε μια παραλία εδώ κοντά, θα διαβάσουν, θέλω να πω, περισσότερο. Επίσης, αφού διαβάζουν περισσότεροι, διαβάζουν τέλος πάντων βιβλία μυστηρίου. Στο πλαίσιο της αστυνομικής λογοτεχνίας, τέλος πάντων, είτε είναι περιπέτεια, είτε είναι χουντάνι, είτε είναι οτιδήποτε, θεωρώ ότι θα βλέπεις περισσότερα αστυνομικά, αλλά δεν λέει τίποτα για... Δεν νομίζω ότι λέει κάτι αυτό. Και... Εγώ να πω την αλήθεια, θυμάμαι, έχω κάνει διακοπές 19 μέρες στη Δονούσα. Εγώ είχα ένα βιβλίο για τον Πάμπλο, το οποίο μου το ζητήσαν όλοι, δεν είδα έναν άνθρωπο. Ήμασταν 150 νοματέοι εκείνη τη χρονιά
2: τότε,
1: στη Δονούσα.
2: Ναι.
0: Να μην το διαβάσει.
1: Έτσι. Όχι. Τα βιβλία ήταν, θέλω να σου πω ότι είχε Καμί, είχε Καστοριάδη, είχε... Εγώ δεν είδα βιβλίο που να πω θα πάρω και θα διαβάσω. Είδα 100 ανθρώπους στην Δονούσα, διαβάζαν σχεδόν όλοι. Γι' αυτό την έχω, μου έχει μείνει, δηλαδή ανεξίτηλη η μνήμη. Στη μνήμη.
0: Ποιότητα, Δονούσα, πράγματι ποιότητα.
2: Μπορεί όλοι χαρούμενοι μαζευτούσαν εκεί, αλλά τέλος πάντων μην το συζητήσουμε.
1: Ναι, χαρούμενοι, διαβάζανε.
0: Για παράδειγμα, τώρα, Άντι, ο Απόστολος λέει πριν λίγες μέρες τέλειωσε στην παραλία τις γυναικοκτονίες του Σόμπολου.
2: Είναι ψυχοπαθής, δεν το συζητώ. Αποστολάκο, συγγνώμη, σ' αγαπώ και πολύ, αλλά έλεος. Στην παραλία κιόλας.
0: Δεν αναφέρθηκε καμιά γυναικοκτονία στη Σύρο όσο το διάβαζε ο Απόστολος.
2: Όχι.
0: Γιατί πολλές φορές επηρεάζει και από τα βιβλία.
2: Ναι.
1: Εντάξει, τα δημοσιογραφικά είναι συνήθως, δεν ξέρω πώς είναι αυτό, αλλά νομίζω ότι τα δημοσιογραφικά είναι λίγο πιο αποστασιοποιημένα. Και έχω την εντύπωση ότι και ο Σόμπολος είναι συγκρατημένος σε αυτά. Οπότε εντάξει, μπορεί να τα διαβάσει λίγο ευκολότερα.
0: Κοίτα, επειδή έτυχε και το παρουσίασα το βιβλίο, Άντι, είναι ένα βιβλίο το οποίο αναφέρεται δίκην δημοσιογραφικού ρεπορτάζ, έτσι, στις γυναικοκτονίες. Άρα δηλαδή είναι σαν να διαβάζεις με ένα ντοκιμαντέρ, ένα τέτοιο, το οποίο οι υποθέσεις που έχουν γίνει, που είναι πολύ ενδιαφέρουσες όντως, αλλά δεν απαιτούν έτσι και κάποια ιδιαίτερη προσοχή. Αναφέρεται σε γεγονότα, τα οποία εντάξει, κάποια είναι συνταρακτικά. Χαρά στο κουράγιο τώρα του Απόστολου να είσαι μια παραλία στη Σύρο, έτσι, και να διαβάζεις με τις γυναικοκτονίες. Θέλει και άντερ.
1: Σκέψου τι παραλίες έχει Σύρος.
0: Θέλει και άντερ, ναι.
2: Λοιπόν, πάμε λίγο μισκούλα και τα λέμε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Το κόκκινο εγκληματίζεται 105,5 στο κόκκινο. Και ο Μπαλούμης, αγαπημένος όπως πάντα μαζί μας στους ήχους. Μαριάθη Πατσελή στην επικοινωνία και βεβαίως όπως είπαμε να επαναλάβουμε. Ο κύριος Άντι Βρόσγος, ο κύριος Γρηγόρης Αζαριάδης και ο αμφιβόλου ποιότητας κύριος Θανάση Λαζαρίδης. Εδώ μαζί σας. Και βεβαίως σιγά σιγά, όπως έλεγα προηγουμένως λοιπόν, ανεξάρτητα από το αν συμβαίνει ή όχι σκοπίμως, νομίζω ότι συμβαίνει σκοπίμως, οι εκδόσεις αυτού του καιρού έχουν ακριβώς αυτά τα χαρακτηριστικά. Ποντάρουν όχι μόνο των αστυνομικών βιβλίων, μυθιστορημάτων αστυνομικών και θρίλερ και εντάξει, για να το βάλουμε όλα στο καλάθι. Μην ξεχνάμε ότι μιλήσαμε για τον Blackwater την προηγούμενη εβδομάδα και δώσαμε και τις τετραλογίες από τα 6 βιβλία που θα βγουν συνολικά. Δεν είναι όμως, είναι όμως πραγματικότητα. Είτε ως αστυνομικά, είτε ως γενικότερα λογοτεχνία, είτε ως γενικότερα εκδόσεις βιβλίων φορτσάρουν αυτόν τον καιρό απέναντι στην ιστορία που λέγεται μικρές ή μεγάλες μικρού ή μεγάλου μήκους διακοπές, χρονικού μήκους εννοώ, ποντάρουν σε αυτό. Το ίδιο συμβαίνει αντίστοιχα, η επόμενη ιστορία είναι λίγο πριν τα Χριστούγεννα, που επίσης φορτσάρουν οι εκδοτικοί οίκοι αλλά και οι συγγραφείς, με την έννοια πλέον των δώρων που με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο ανταλλάσσονται. Λοιπόν, Άντι, να μιλήσουμε για μια ιστορία που λέγεται τριλογία, αλλά δεν είναι τριλογία. Πες μας τι ακριβώς είναι.
1: Λοιπόν, είχαμε πει την άλλη φορά για τον SS Van Dyne, ο οποίος μας είχε πει και ο φίλος μας ο Αλέξανδρος. Πρόκειται για τον William Huntington Wright, Αμερικάνο κριτικό τέχνης και εκδότη, ο οποίος έγραψε αρκετά αστυνομικά μυθιστορήματα. 12 έγραψε με έναν πολύ ωραίο τύπο, ωραίος τύπος τώρα. Είναι εποχής Μεσοπολέμου.
0: Ο ήρωάς του
1: είναι ωραίος. Ο ήρωάς του είναι ωραίος. Αλλά γιατί είναι ωραίος, παιδί μου, είναι γιατί έχει κάποια χαρακτηριστικά διανοούμενου. Δηλαδή δεν είναι ακριβώς άνθρωπος της δράσης, αλλά είναι διανοούμενος. Είναι λίγο εγωκεντρικός, είναι λίγο αλαζόνας. Καμιά φορά φέρεται και κάπως περίεργα, αλλά είναι διάνοια. Και είναι και ένας άνθρωπος που είναι bon vivant, δηλαδή του αρέσει η τέχνη, του αρέσει η όπερα, του αρέσει τέτοια πράγματα. Είναι φιλοσοφημένος τύπος.
0: Τι?
1: Εμένα μου
0: έκανε
1: εμένα μου έκανε εντύπωση όταν το είδα από τις εκδόσεις Διάνοια, οι οποίες εκδόσεις Διάνοια, να τις ευχαριστήσω γιατί μας δίνουν και τα 3 βιβλία που έχουν βγάλει του SS Van Dyne, θα δώσουμε σε άλλη εκπομπή. Οπότε μιλάμε για έναν τύπο που δεν είναι σκληρός αστυνομικός τύπου detective του Χάμετ ή του Τσάντλερ. Είναι ένας τύπος που είναι κοσμοπολίτης, με φιλοσοφικές γνώσεις, έχει χιούμορ, είναι παρατηρητικός, είναι πανέξυπνος και έχω διαβάσει και έχω δει, έχω διαβάσει στα αγγλικά και έχω δει το Benson Murder Cases, το υπόθεση Benson, το οποίο είναι εκπληκτικό γιατί ο Φάιλο Βάνς έχει και υποθέσεις στα βιβλία του μέσα κλειδωμένου δωματίου, δηλαδή σχεδόν αδύνατες να λυθούν υποθέσεις. Και όπως είπα και στην εκδότρια που μίλησα, ότι είναι ωραίο ρε παιδί μου να μην ακολουθείς την πεπατημένη. Δηλαδή να βγαίνουν, γιατί λέγαμε την άλλη φορά ότι δεν έχει βγει ο Westlake, ας πούμε, έχουν βγει λίγα βιβλία του. Ο Ross MacDonald έχει γράψει πάρα πολλά βιβλία, έχουν μεταφραστεί 4-5. Υπάρχει υλικό να βγει. Το ζήτημα είναι να αυξήσουμε τους αναγνώστες.
0: Κύριε Ζαριάδη. Καλά, ναι, αυτό είναι. Δεν είναι.
2: Λοιπόν, εγώ θα έλεγα ότι. Νέο κοινό.
0: Ευκαιρία να ζωθεί, μια και μιλάμε για το κοινό, να πάμε λίγο στην πρόταση τη δική μας. Τι εννοώ. Για αρχίζουμε σιγά σιγά να μας στέλνετε μηνυματάκια στα 69 85 8 70 059. Τι πήρατε ή τι σκοπεύετε να πάρετε? Βεβαίως εμείς θα κάνουμε και ένα μπαράζ προτάσεων από σήμερα και πέρα, είτε Ελλήνων είτε ξένων συγγραφέων, που αστυνομικών και γενικότερα βιβλίων που έχουν να κάνουν με αυτά που εμείς αγαπάμε και που θέλουμε να προτείνουμε. Και εξάλλου δεν είναι τυχαίο ότι αυτό εδώ κουμπώνει και η ιστορία της Λέα, για την οποία θα μιλήσουμε σε λίγο με την κυρία Μαρτίνες. Το φεστιβάλ δηλαδή που και προτείνει αλλά και δίνει τη δυνατότητα να έρθουμε σε επαφή με νέους ή λιγότερο γνωστούς ή λιγότερο γνωστούς συγγραφείς λογοτεχνίας αλλά και αστυνομικής λογοτεχνίας. Και βεβαίως περιμένουμε από εσάς να μας στείλετε κάποιες προτάσεις. Είναι βέβαια χάος, έτσι. Τι εννοώ? Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Πριν από 10-15 χρόνια έχω την εντύπωση ότι τα αστυνομικά βιβλία που μπορούσε να συναντήσει κανείς μεταφρασμένα στην Ελλάδα μετριόντουσαν στην στα δάχτυλα των δύο χεριών πριν από 10-15 χρόνια. Έτσι δεν είναι, Γρηγόρη?
2: Ναι. Ακριβώς έτσι είναι, αλλά κοίταξε να δεις, παραγωγή πια εξεπεράσει κάθε φαντασία. Λέμε τώρα, λέει και η Ελένη σύντοτη, έλεος guys, με αυτά που στέλνετε συνέχεια.
0: Λοιπόν,
2: δεν έχουμε...
0: έχουμε ξεπαραδιαστεί.
2: Ναι.
0: Διαλυματάκι, πάμε και τα λέμε. Είδατε πως περνάνε οι ώρες. Πάμε.

0: στο κόκκινο.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
4: Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων την Τετάρτη 24 Ιουνίου. Opening Act, η Captain. Λοκομόντο, Τετάρτη 24 Ιουνίου. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com, τα εκδοτήρια της Τεχνόπολης και τα Pavi. Θέλω να είσαι εκεί, ό,τι και αν συμβεί.
5: Το Φεστιβάλ Of Off Athens επιστρέφει στο Θέατρο Επικολωνό. 23 νέες ομάδες, 23 διαφορετικές φωνές. Από 25 Μαΐου έως 23 Ιουνίου. Παραστάσεις που τολμούν, ιστορίες που ψάχνουν να ακουστούν, νέοι δημιουργοί που ανεβαίνουν στη σκηνή χωρίς περιορισμούς. Off of Athens, ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στη νέα ελληνική σκηνή, στο Θέατρο Επικολωνό. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο επικολωνό.gr. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
6: 18/9, ένας μονόλογος αγωνίας και αγώνα. Η παράσταση που κέρδισε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στις 17 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων.
7: Κείμενο Μαρία Λούκα Κοραής Δαμάτης. Σκηνοθεσία Κοραής Δαμάτης.
6: Ερμηνεύει Δώρα Χρυσικού. 18/9, ένας απλός άνθρωπος που γίνεται υποκείμενο της ιστορίας. Στις 17 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων με Λίνα Μερκούρη.
8: Προπόληση more.com.
9: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
10: Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 2026. Στις 18 με 22 Ιουνίου, το Κινηματογραφικό Αρχείο της Κίνας και η Ταινιοθήκη της Ελλάδος παρουσιάζουν 8 νέες κινέζικες ταινίες σε ελληνική πρεμιέρα. Ταινίες εποχής, νουάρ, ερωτικές ιστορίες, ντοκιμαντέρ, κινούμενα σχέδια. Συνδιοργάνωση, Κινέζικη Διοίκηση Κινηματογράφου, Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα. Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 18 με 22 Ιουνίου, Θερινός Κινηματογράφος Λαΐς.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκι.

0: Λοιπόν, να συμπληρώσω μόνο πριν πάρει το λόγο ο Γρηγόρης ότι για το υπόθεση Μπένσον που είπα προηγουμένως, που είναι SS Van Dyne με τον τρομερό Philo Vance, η ιστορία του είναι βασισμένη σε αληθινή ανεξιχνίαστη υπόθεση δολοφονίας και αυτό έχει ενδιαφέρον γιατί δίνει ένα, μια λύση τέλος πάντων σε μια ανάλογη δολοφονία ο SS Van Dyne. Εκείνη την εποχή λοιπόν είχε δολοφονηθεί ένας διάσημος παίκτης bridge και πάνω εκεί βάσισε το βιβλίο. Επίσης ο Van Dyne έχει γράψει και 20 κανόνες για το αστυνομικό μυθιστόρημα, έτσι. Δηλαδή ήταν ο άνθρωπος, σου είπα στην αρχή, το ξέρεις, ότι ήταν κριτικός λογοτεχνίας και εκδότης. Σοβαρός, θέλω να σου πω, σε σχέση με τη λογοτεχνία.
1: Ναι, ναι.
0: Και μπλέχτηκε, γι' αυτό μπλέχτηκε και με ψευδόνυμο τότε, γιατί δεν ήταν κάτι. Ναι, έγραψε για τους 20 κανόνες.
1: Οι φίλοι τον αποκαλούν και Γιάννη Πανούση, ας πούμε, επειδή και ο Πανούση γράφει κανόνες. Εγώ ήθελα να δράτω με τις ευκαιρίες να πω για μια άλλη τρομερή τριλογία και δίνω και τροφή για σκέψη για να κάνουμε και ένα quiz να δούμε ποιοι παρακολουθούν και ποιοι ξέρουν από τα παιδιά. Τριλογία του φοβερού Μίκη Χερών. Εκδόσεις Έολος και τους ευχαριστώ που μας στείλαν τα αντίτυπα. Ο Μίκη Χερών, γνωστός από τα κουτσά άλογα, το slow horses, έτσι, τα αργά άλογα, πες με, ο τίτλος του είναι κουτσά άλογα, έχει γράψει μια τριλογία λοιπόν, το πρώτο είναι τα κουτσά άλογα, το δεύτερο είναι η ψόφκη κοργή, βρείτε εσείς που είστε έξυπνοι ποιο είναι το τρίτο σαν τίτλος, όπου είναι ξέρεις όλη η ιστορία που έχουν γίνει και σειρά με τον Γκάρι Όλτμαν, οι αποτυχημένοι πράκτορες όλοι, όλα τα ρημάδια που δεν μπορούν να πιάσουν σε καμιά ομάδα και γυρίζουν γύρω λόγοι δεξιά-αριστερά, τους δίνουν σε ένα λάκκο, όνομα και πράγμα λάκκο, και αποδεικνύεται ότι λύνουν όλες τις υποθέσεις αυτοί οι αποτυχημένοι της MI6. Μίκη Χερών, κουτσά άλογα, ψόφκι κοργή, βρίσκεται εσείς στον τρίτο τίτλο. Και αυτή είναι μια εξαιρετική τριλογία, θα μιλήσουμε για αυτήν σε κάποια άλλη εκπομπή, από εκδόσεις Έολος. Πραγματικά βρετανικό χιούμορ στα χειρότερά του, δηλαδή στα καλύτερά του.
0: Λοιπόν, θυμάσαι που είχαμε βρεθεί σε μία συνάντηση, σε μία παρουσίαση βιβλίου του Μάρκαρη, ο οποίος έλεγε μεταβιτάσεως και το είπε και 3-4 φορές, έτσι, για το πώς έχει πεθάνει η αγγλοσαξονική αστυνομική λογοτεχνία. Το οποίο εντάξει, κάθεται αντίθετος, έτσι, ούτε το συζητάω καν. Ότι έχουν ανέβει χώρες, σχολές που δεν τις είχαμε στο χάρτη, δεν τις είχαμε στα ραντάρ, ότι διαβάζουμε πλέον πολύ περισσότερο Λατινοαμερικάνους,
1: ναι, ναι,
0: Σκανδιναβούς, έτσι, που δεν υπήρχαν τη δεκαετία του 80, δεν αλλάζει το γεγονός ότι άλλοι είναι απίθανοι.
1: Μήνυμα από τον Κώστα τον Αηδονίδη, τον καλό φίλο. Ναι, καλησπέρα στην παρέα. Ακριβώς αυτό θα ρωτούσα, τι προτείνει για να είναι στο καλοκαίρι. Να ρωτήσω επίσης αν έχετε στο πρόγραμμά σας κάποιος από εσάς να είναι στην έκθεση βιβλίου στην πόλη μας.
2: Κώστα, θα τα βγάλουμε και όποιος χάσει θα έρθει, γιατί περί αυτού πρόκειται.
1: Κώστα, θα δώσουμε κάτι στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, κάτι tips για το καλοκαίρι και ξένου συγγραφή αυτή τη φορά.
2: Όχι, θα αρχίσουμε από εδώ και πέρα να δίνουμε.
1: Επίσης να σου πω ότι και ο Άντι και εγώ που είχαμε σκοπό να έρθουμε στην έκθεση βιβλίου, η ένδειξη διαμαρτυρίας για τον αποκεφαλισμό του ΡΑΣΒΑΝ δεν πρόκειται να πατήσουμε το πόδι μας στη Θεσσαλονίκη για ένα χρόνο. Γιατί αυτό που έγινε δεν ήταν σωστό, έτσι. Το καταλαβαίνεις κι εσύ, η καρδιά του Παουξίτου.
2: Εδώ δεν έρχεται το Ιβάν, δεν έρχεται στη Θεσσαλονίκη.
1: Αποκεφαλισμός του ΡΑΣΒΑΝ με αυτόν τον τρόπο δεν έπρεπε να γίνει. Αλλά μείνε συντονισμένος, θα ακούσεις και για κάποια tips στη συνέχεια.
2: Όχι, από εδώ και πέρα έχω την εντύπωση ότι τουλάχιστον για δύο-τρεις εκπομπές πρέπει να προτείνουμε κάποια πράγματα τελείως υποκειμενικά, είτε έχοντας εικόνα, είτε δεν μη έχοντας εικόνα, αλλά γιατί εμπιστευόμενοι τον συγγραφέα ή την συγγραφέα, έτσι. Μην νομίζετε ότι κι εμείς εδώ είμαστε χαρτζηλικάκι, παίρνουμε δηλαδή από τους συγγραφείς για να. Το κέφι μας κάνουμε, ρε παιδιά. Το κέφι μας.
1: Γρηγόρη, λέει ο Κώστας, για το ΡΑΣΒΑΝ, δικό μας.
2: Παιδιά, το κέφι μας κάνουμε, έτσι.
1: Ελένη Σύντουεση, δεν πιάνεσαι στους διαγωνισμούς, έτσι. Ανήσυχες Τίγρης και τα έχουν διαβάσει. Ελπίζω να εμείς τα έχουμε διαβάσει. Αφού έχεις διαβάσει και το Χερόν, αποκαλύπτομαι, αλλά θα σε αποκλείσουμε από διαγωνισμούς, γιατί δεν.
2: Διάβασες τον Απόστολο τι προτείνει.
1: Ναι, ναι, ο Απόστολος είναι. Όπως τα λες, φίλε Θανάση, το ορίστε, να σου.
0: Τι ακριβώς αναφέρεται όμως.
1: Γενικό είναι, γενικό, με ένα, όπως τα λες εσύ, πολιτικός, γνωστός πολιτικός Απόστολος.
2: Λαέ τη Καρδίτσα, μα εδώ είναι Λάρισα. Λαέ τη Καρδίτσα, έλα να δει τη Λάρισα και τα λοιπά.
1: Τώρα ξεσκόνησε τα ισπανικά σου, γιατί.
0: Στην Καρδίτσα έχουμε λαό έτσι κι αλλιώ.
2: Ναι, καλά, παντού κάνουμε, δεν είναι. Παντού κάνουμε πυρήνε, να πούμε, αντίσταση στο μέινστρεμ.
0: Ναι, όχι, ωραίο είναι να γράφουν από που είναι έτσι. Δηλαδή παλιά, όταν σαν ακροατή.
2: Ναι. Ναι, για πάρτε, για στείλτε και μνηματάκια από που μας ακούτε, έχει μια σημασία. Ναι.
0: Εντάξει, αυτά τώρα στο Ξανθό Γαλανομάτι και τα λοιπά που τον είδα στο Τραμ και τέτοια, αυτά αποκλείονται.
2: Θυμόσαστε μια στήλη που υπήρχε κάποτε που έλεγε, ναι, τέτοιου, ναι.
0: Το Σαΐδα ήταν αυτό στην Athens Voice. Ναι. Το διάβαζα ανελιπώς.
2: Έτσι. Μπας και σε φοράει κάτι απ' όλα, έτσι. Το κατάλαβα.
1: Δεν ήμουν εγώ παιδιά. Λοιπόν, ξεσκόνησε τα ισπανικά σου λίγο.
2: Δεν χρειάζεται, κύριε Μαρτίνες, είναι...
1: Los tres muchachos,
2: όλα μέσα.
1: Παιδιά, τα μόνα ισπανικά που ξέρει ο Θανάσης είναι Ρεάλ και Μπαρσελόνα.
2: Όχι, το δεύτερο ξέρω, το πρώτο το αποτάσσομαι.
1: Άντε και Βιγιαρεάλ.
2: Ναι, όχι, Ράγιο Βαγιεκάνο.
1: Ράγιο Βαγιεκάνο.
2: Τα έχουμε πει αυτά, δεν είναι. Έχουμε γραμμουλά. Α, πάρα πολύ ωραία. Κυρία Αντριάννα Μαρτίνες είναι μαζί μας, η διευθύντρια του φεστιβάλ ΛΕΑ. Λιτερατούρα ένα τένες, τα λέω καλά, κυρία Μαρτίνες?
3: Ναι, πολύ σωστά τα λέτε, ναι.
2: Προσπαθώ. Μεγάλη μας χαρά και μεγάλη μας τιμή, κυρία μου. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή.
3: Η τιμή είναι δική μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
2: Λοιπόν, να πάμε πρώτα απ' όλα και επιμένω σε αυτό που και την άλλη φορά στην άλλη εκπομπή που μιλήσαμε. Δώστε μας δύο κουβέντες, πέστε μας με δύο κουβέντες τι ακριβώς είναι η ΛΕΑ, που έχει ξεκινήσει εδώ και 7 χρόνια, έτσι δεν είναι?
3: 18 χρόνια,
2: ναι, το
1: δεύτερο. Κοντά
2: έπεσε.
3: Λίγο κοντά.
2: Είναι για να βάζω στοίχημα.
3: Μάλλον εδώ και 7 χρόνια το γνωρίζουν οι Έλληνες. Γιατί ξεκινήσε 18 χρόνια πριν για να προωθήσουμε τη λογοτεχνία της χώρας της Λατινικής Αμερικής, Ισπανία, Πορτογαλία. Και να προωθήσουμε επίσης ένα διάλογο μεταξύ Ελλάδα και τις χώρες μας. Η αλήθεια είναι ότι εδώ και 7 χρόνια έχουμε πιο μεγάλη απήχηση από τους Έλληνες αναγνώστες. Μας διαβάζουν περισσότερο, μας σκέφτονται περισσότερο, γιατί πριν ήταν λίγο πιο Ιβεροαμερικανικό το φεστιβάλ. Τελευταία έχουμε συζητήσεις με περισσότερους Έλληνες συγγραφείς μαζί με τους συγγραφείς από την Λατινική Αμερική, ναι. Ισπανία ή Πορτογαλία. Όλες οι εκδηλώσεις είναι δωρεάν. Έχουμε διερμηνία από τα ελληνικά στα ισπανικά και αντίθετα ή πορτογαλικά όταν έχουμε ένα συγγραφέα από την Πορτογαλία. Έχουμε συζητήσεις, βιβλιοπαρουσίασεις, ντοκιμαντέρ, ταινίες, θέατρο, εκδηλώσεις για παιδιά, για την οικογένεια, εργαστήρια μετάφρασης, λογοτεχνικής μετάφρασης. Και δεν μένουμε μόνο στην Αθήνα, πάμε και στην Λάρισα, στην Πάτρα, στην Λευκάδα, στην Θεσσαλονίκη. Συνεργαζόμαστε με το Φεστιβάλ Βιβλιοχανίων και για δεύτερη χρονιά πάμε στην Λευκοσία.
2: Μάλιστα. Πείτε μου κάτι. Έχουμε πάρα πολλά ονόματα που αρκετά από αυτά είναι και άμεσα. Κολλάνε άμεσα και με την εκπομπή μας που έχει, αν θέλετε, τυπικά τη σχέση με την αστυνομική λογοτεχνία. Βεβαίως θα έλεγα ότι αρκετοί από τους Λατινοαμερικάνους, είτε στην Ισπανία είτε απέναντι, ακουμπάνε το αστυνομικό είτε έμεσα είτε άμεσα, έτσι δεν είναι δηλαδή?
3: Ναι, φέτος έχουμε βέβαια το Λεωνάρδο Παδούρα.
2: Έχουμε γίνει κουμπάρι με το Παδούρα, το έχουμε πει αυτό.
3: Επίσης έχουμε είχαμε πέρυσι και την Κλάουδια Πινιέρο,
1: είχαμε
3: και τον Πάκο Ιγνάσιο Τάιπο πέρυσι. Και κάθε χρόνο προσπαθούμε να φέρουμε με αστυνομική λογοτεχνία, όπως έχετε και εσείς.
1: Το περσινό πάνελ, κυρία Μαρτίνεθ, ήταν εξαιρετικό.
3: Ναι,
1: με
3: ναι,
1: αυτούς
3: ναι,
1: τους
3: ναι, ναι.
1: τέσσερις που λέτε, ήταν πραγματικά εξαιρετικό, γιατί είχαν και μια ωραία αλληλοεπίδραση μεταξύ τους και οι κουβέντες και με χιούμορ ήταν πραγματικά, το είδαμε και το χαρήκαμε.
3: Ναι, και εμείς. Και ξέρετε, κάναμε ένα βιβλίο για το Φεστιβαλέα με 7 από τις παρουσίασεις που είχαμε πέρυσι.
1: Ναι.
3: Μέσα από αυτά είναι βεβαίως αυτή τη συζήτηση με τις εκδόσεις Καστανιώτης. Οπότε μπορείτε να τα πάρετε και από εκεί, γιατί είναι ένα μεγάλο. Την ανθολογία την έκανε ο Κώστας Αθανασίος.
2: Βέβαια, ποιος άλλος, ο φίλος μας ο Κώστας, εξυπακούεται.
3: Ακριβώς, ναι, ναι, ναι.
2: Ο μεταφραστής του Παδούρα.
3: Είναι ένα βιβλίο που αξίζει το κόπο να το έχετε και μας υποστηρίζετε, γιατί το Φεστιβαλέα δεν βγαίνει μόνο του, χρειαζόμαστε και την υποστήριξη του κοινού μας για να μπορούμε να συνεχίσουμε.
1: Καλά κάνετε και το λέτε, γιατί και οι άνθρωποι μας ακούνε να το έχουν υπόψη τους.
2: Γιατί... Περιμένατε πάντως πριν 18 χρόνια όταν το ξεκινήσατε. Θέλω να μας πείτε πώς εμπλέκεται και ο Πέτρος ο Μάρκαρης στο φεστιβάλ και αν εμπλέκεται.
3: Ο Πέτρος είναι ο πρόεδρος μας, ο επίτιμος πρόεδρος μας. Είναι επίσης ο μέντορας μου και ο προστάτης του φεστιβάλ. Μας προστατεύει και μας καθοδηγεί στο πρόγραμμα και στα πάντα. Η ιστορία είναι πολύ αστεία, να πω από την αλήθεια, γιατί πριν από 18 χρόνια εγώ είχα την ελπίδα ότι με το που θα λέγαμε ότι θα κάναμε ένα φεστιβάλ λογοτεχνίας, αμέσως θα ερχόταν όλοι οι συγγραφείς που καλέσαμε. Καλέσαμε τον Γκάβριελ Γκαρσία Μάρκες και τον Χωσέ Σαραμάγο και τον Πέτρο Μάρκαρη. Στην ουσία ήταν ένα αφιέρωμα σε αυτούς τους τρεις, γιατί και ο Γκάβο ήταν... και Κολομπιάνος όπως είμαι εγώ, αλλά ήταν το Νόβελ της και ήταν εν ζωής τότε. Το ίδιο και ο Χωσέ Σαραμάγο. Δηλαδή νόμισα εγώ ότι...
2: Ότι με το που θα ξεκινούσε θα ερχόντουσαν, ναι.
3: Ναι, βεβαίως. Γιατί να έχουμε υπόψη ότι το φεστιβάλ είναι το πρώτο φεστιβάλ λογοτεχνίας της Αθήνας πριν από 18 χρόνια.
2: Μάλιστα.
3: Ότι μετά από το ΛΕΑ... έχουν ξεκινήσει πάρα πολλά φεστιβάλ λογοτεχνίας. Υπήρχαν έκθεση βιβλίου, πάρα πολλά. Αλλά φεστιβάλ λογοτεχνίας, το ΛΕΑ ήταν το πρώτο και είναι το μοναδικό φεστιβάλ λογοτεχνίας ελληνο-ιβερομαρικανικό στον κόσμο.
2: Mm-hmm, ναι.
3: Και είχαμε καλέσει τον Γκάβο, τον Σαραμάγο και τον Πέτρο. Ο Γκάβο μας έστειλε ένα πάρα πολύ ωραίο γράμμα και να μας είπε συγχαρητήρια. Ο Σαραμάγο ήταν να έρθει αλλά αρρώστησε, οπότε και αυτός μας έστειλε ένα πολύ ωραίο γράμμα. Αλλά ο Πέτρος Μάρκαρης από τότε είναι μαζί μας, μας καθοδηγεί, μας προσέχει και είναι... Το πνεύμα του Πέτρου Μάρκαρη είναι πάντα μαζί μας.
2: Ωραία. Μπορούμε να πούμε μερικούς από τους φετινούς καλεσμένους ή καλεσμένες?
3: Βεβαίως. Ήρθαν ανάμεσα άλλους ο Μανουέλ Βίλας από την Ισπανία, η Σαμάντα Σουέβλιν και η Φερνάντα Τρίας. Σαμάντα Σουέβλιν από την Αργεντινή, η Φερνάντα Τρίας από την Ουρουγουάη. Και τον Γκουσταό Ροδρίγκες από το Περού. Από σήμερα ξεκινάμε μια καινούρια ομάδα συγγραφέων με τον Λεωνάρδο Παδούρα, με την Κριστίνα Ριβέρα Γκάρσα που θα έρθει Πέμπτη και Παρασκευή, με την Γιοκόντα Βέλη, με την... με τον Δαβίδου Κλές, ο οποίος
2: έρχεται.
1: Ο οποίος έχει γράψει και ένα εξαιρετικό βιβλίο. Αυτό ήθελα να το... Είναι αύριο ο Δαβίδου.
3: Αύριο, ναι, ακριβώς.
2: Ο οποίος Δαβίδ είναι μια ιδιαίτερη προσωπικότητα. Παρά την ηλικία του, έτσι δεν είναι?
3: Ακριβώς, ναι. Ο Ροδρίγο Ρεϊρόσα, η Νατάλια Ολιβέρο, η οποία δεν είναι συγγραφέα, αλλά κάνει ένα εργαστήριο που... για τους νέους μπορεί να είναι ενδιαφέρον, γιατί το άλμπουμ του Bad Bunny, τον μουσικός από την Πουέρτο Ρίκο, έχει μια ιστορία από πίσω και μια έρευνα και θα έρθει να μας τα πει η Ναταλία Ολιβέρο, η Ρακέλ Μαρτίνες Γκόμες, Κάρμεν Ριέρα από την Καταλωνία. Και πολλούς άλλους.
2: Και πολλούς άλλους. Θα ξανακάνουμε. Τη βλέπω εγώ την εκπομπή, την δουλειά. Θα ξανακάνουμε εκπομπή κάπου στη μέση για να πούμε και τους υπόλοιπους. Τη βλέπω εγώ.
1: Πού μπορούμε να βρούμε, να μας πείτε, κυρία Μαρτίνη, στο πρόγραμμα και σε ποιους χώρους γίνονται οι εκδηλώσεις που θα θέλαμε να.
3: Βεβαίως. Το πρόγραμμα μπορείτε να το βρείτε στο www.leapavlafestival.com. Και λέει πρόγραμμα το 2026, εκεί μπορείτε να δείτε και να το κατεβάσετε με PDF που είναι εύκολο και να το δείτε κάθε μέρα. Σήμερα Δευτέρα και Τρίτη γίνεται στο Πανεπιστήμιο Καποδιστριακό
2: Πανεπιστήμιο
3: της Αθήνας, στη Πανεπιστημίου 30 και στο Ινστιτούτο Σερβάντες Σκουφά 31. Τετάρτη και Πέμπτη είναι στο Ινστιτούτο Σερβάντες και στο Ινστιτούτο Γκέτε, που φέτος μας υποστηρίζει και το Ινστιτούτο Γκέτε, και Παρασκευή εδώ στο Ινστιτούτο Σερβάντες. Δευτέρα είναι το κλείσιμο και σας καλώ όλους, γιατί θα έρθει ο Αλεχάνδρο Παλώμας και ο Μάνολης Κοντολεόν και θα μιλήσουν για την οικογένεια στην λογοτεχνία στο Ίδρυμα Μαρία Τσάκος στις 7 το απόγευμα στο Παλαιό Φαλήρο.
1: Θα δούμε και τη φίλη μου τη Λένα τη Ματσιόρια αν έρθουμε τη Δευτέρα.
3: Βεβαίως και η Λένα. Και η Λένα θα μιλήσει αύριο με τον Ρόδριγο Ρεϊρόσα στις 6 το απόγευμα στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας.
2: Πολύ ωραία.
1: Αύριο θα τη δούμε, αύριο θα τη δούμε.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία σε όλες τις εκδηλώσεις.
3: Σας και ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ για την υποστήριξη.
1: Θα έρθουμε να σας δούμε να βγάλουμε και μια φωτογραφία όλοι μαζί.
3: Και παρακαλώ μην ξεχνάτε να πάτε να δείτε την έκθεση, την καταπληκτική έκθεση που είναι αφιερωμένη στον Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες στο Κέντρο Τεχνών, που θα είναι μέχρι το Σάββατο 20 Ιουνίου.
1: Δεν θα παραλείψουμε.
2: Ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Να είστε καλά.
2: Καλή συνέχεια, καλή μου. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Γεια χαρά.
1: Κύριε Τζινόπουλε, εμφανίστηκε και ο κύριος Τζινόπουλος στην παρέα, λέει καλησπέρα στους ραδιοφωνικούς εγκληματίες. Σήμερα, κύριε Τζινόπουλε, χάσατε μεγάλη ευκαιρία, Σκορπιός Μονόφθαλμος, 14.90.
2: Ναι, είπε, έχει υποσχεθεί ότι θα μας δώσει αναφορά και δεν βλέπω.
1: Ναι, ναι, αλλά επειδή του αρέσουν, είναι λίγο πιο φθηνά τα μονόφθαλμα ψάρια, ναι, τα χτυπάει. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ήταν 14.90, ώρα 14.45.
2: Λυπάμαι. Με την κυρία Μαρτίνες λοιπόν μιλήσαμε, την πρόεδρο του ΛΕΑ, του Λιτερατούρα Ατένες, του φεστιβάλ της προβολής και της προώθησης της λατινοαμερικάνικης και ισπανόφωνης κουλτούρας στην Ελλάδα και ισπανόφωνης και πορτοκαλέζικης στην Ελλάδα, που πραγματικά δείχνει ότι κάνει πολύ πολύ όμορφα πράγματα. Λοιπόν, πάμε λίγο μουσικούλα, να πάμε και στο τέλος της πρώτης μας εκπομπής, της πρώτης μας ώρας, γιατί μετά ακολουθούν ενδιαφέροντα πράγματα και άλλα ενδιαφέροντα πράγματα.

0: Λοιπόν, κάπου εδώ πάμε σιγά σιγά προς το τέλος της πρώτης ώρας. Ο φίλτατος ο Βασίλης λέει: όπως ξέρετε, κύριε Ζαρία, δεν τίμησα τη Λαϊκή, οπότε τα παρατηρείο ότι τιμών θα καθυστερήσει μια εβδομάδα. Εν τω μεταξύ, θα είναι τελείως διαφορετικές οι τιμές. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Πρέπει κανονικά, εγώ το σοβαρεύω τώρα ξαφνικά. Πρέπει κανονικά τώρα που θα βγούμε έξω, τα βενζινάδικα να έχουν ρίξει την τιμή τουλάχιστον. Έχει πέσει κατακόρυφα η τιμή, αλλά βεβαίως.
1: Έπεσε ένα 90, ρε φίλε. Από 2,05 ένα 90. Πού θες να πάει, και
0: Στον δρόμο
1: θα βγουν οι άνθρωποι.
0: Έλατε.
1: Στον δρόμο θα βγουν οι άνθρωποι.
0: Να βγάλουμε κι εμείς κανένα φράγκο. Άιντα παταιώνες να πούμε.
1: Δεν ξέρω τι γνώμη έχει ο Άριος Πάγος για τη βενζίνη, αλλά μην το πολιτικοποιήσουμε.
0: Θα βρεθούμε κι εμείς μέσα. Τη βλέπω τη δουλειά. Λοιπόν, έλα, πάμε διαφημίσεις και συνεχίζουμε.

0: κόκκινο.
1: Ο Δήμος Νέας Ιωνίας και το Πανελλήνιο Σωματείο Θεάτρου Σκιών παρουσιάζουν το 14ο Φεστιβάλ Καραγκιόζη Δήμου Νέας Ιωνίας από 16 έως 20 Ιουνίου. Κάθε βράδυ, ώρα 9 παρατέταρτο, στην πλατεία Αγίου Γεωργίου, πλησίων ΙΣΑΠ. Παραστάσεις με ζωντανή μουσική. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
3: Λεόντιος και Λένα, του Γκέωργ Μπίχνερ.
4: Μια τραγικομωδία.
3: Ή και όχι.
4: Η ζωή μου χασμουριέται μπροστά μου σαν μια μεγάλη λευκή κόλλα χαρτί.
3: Πρέπει να τη γράψω ολόκληρη, αλλά δεν βρίσκω ούτε ένα γράμμα.
4: Από 8 Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Θέατρο 104.
3: Παίζουν Αλεξάνδρα Όσπιτση,
4: Λιδία Στέφου,
3: Βασίλης Τσαλίκης,
4: Μιχάλης Ψαλίδας.
3: Σκηνοθεσία Ειρήνη Λαφαζάνη.
4: Εισιτήρια στο more.com.
5: Δεν υπάρχει δρόμος για την ειρήνη. Η ειρήνη είναι ο δρόμος. Αντιρατσιστικό φεστιβάλ Αθήνας 3, 4 και 5 Ιουλίου στο Πάρκο Γουδί. Όταν όλοι οι δρόμοι γύρω μας οδηγούν στον πόλεμο, στο φόβο και στα αδιέξοδα, το ερώτημα δεν είναι ποιο αδιέξοδο θα διαλέξουμε, αλλά το πώς θα ανοίξουμε ένα νέο δρόμο. Το 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας επιστρέφει. 3 ημέρες με συζητήσεις, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και δρόμενα. Γιατί αρνούμαστε τη γενοκτονία και το ρατσισμό. Γιατί δεν συμβιβαζόμαστε με τους φράκτες και τις διακρίσεις. Γιατί πιστεύουμε στη συνύπαρξη, την ελευθερία και τη ζωή. 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας. Γιατί η ειρήνη είναι ο δικός μας δρόμος.
6: Στον Γαλατάψιλη βροχή, μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
0: Η ώρα είναι 10. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, 105,5 στο κόκκινο. Το κόκκινο εγκληματίζεται. Εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία και όχι μόνο. Και ο Μπαλούμης αγαπημένος είναι στον ήχο, Μαρία Πατσελή στην επικοινωνία ομοίως. Και βεβαίως ο κύριος Βρόζγος, ο κύριος Ζαριάδης και ο κύριος Βαζαρίδης μαζί σας για μια ακόμη φορά. 69-85-870-059 είναι το Viber και 210-32-17-777. Και πλέον είναι χρήσιμο, πέραν το ότι σας ζητήσαμε να μας πείτε τι ακριβώς θα θέλετε να διαβάσετε ή έχετε πάρει να διαβάσετε, θα σας δώσουμε και εμείς κάποια εκδοχή, γιατί σε λίγο θα έχουμε μαζί μας την αγαπημένη μας τη Χίλντα την Παπαδημητρίου, να μιλήσουμε μαζί της για το νέο της πόνημα, το νέο βιβλίο «Κομπολόι στο χώμα». «Κομπολόι στο χώμα» λοιπόν, και βεβαίως δύο αντίτυπα για σας, και βεβαίως είτε στο Viber είτε τηλεφωνικά πάρτε μέρος στην κλήρωση για να μπείτε στη διαδικασία αυτής της επιλογής ενός βιβλίου που και μια ακόμη φορά μας εκπλήττει. Αλλά με την Χίλντα θα μιλήσουμε. Και κύριε, θέλετε να πείτε κάτι πριν μπούμε στην διαδικασία της κουβέντας?
1: Εγώ θέλω να πω ένα άσχετο για την εκπομπή, αλλά θέλω να το βγάλω από μέσα μου.
0: Αμέ.
1: Λοιπόν, της λέω, ρε Κάτια, είσαι 15 ώρες έξω. Η Κάτια είναι κόρη μου. Είσαι 15 ώρες έξω. Δεν έχεις κοιμηθεί. Έχεις κοιμηθεί 3 ώρες και πας για μπάνιο. Να προσέχεις λίγο με τον ήλιο. Και τώρα μου λέει, έχω ηλίαση, δεν μπορώ να έρθω, ζαλίζομαι όταν σηκώνομαι. Συγγνώμη που το λέω. Και είμαι στο, δεν θέλω να πω ότι στα έλεγα.
0: Ναι, αλλά δηλαδή με συγχωρείτε, μπαμπάς, άιντε.
2: Αλλά.
0: Λοιπόν,
2: διάβασε,
0: η φίλη μας η Μάρτα έχει στείλει ένα μήνυμα το οποίο μας έχει τουλάχιστον συγκινήσει, θα έλεγα πολύ περισσότερα πράγματα. Καλησπέρα, ευχαριστώ για τις μουσικές, παίζετε πάντα αγαπημένα τραγούδια του άντρα μου που έφυγε το Γενάρη και μας συγκινείται γλυκά. Τιμή μας, πραγματικά τιμή μας, και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Και γι' αυτό μάλλον. Λοιπόν.
2: Διάβασε και ένα που λέει ο Σπύρος ο Κοντός.
0: Ο Σπύρος ο Κοντός λέει: καλησπέρα στην όμορφη και ταλαντούχα παρέα. Δεν έχω καταλάβει για ποιους ακριβώς μιλάει. Τα βιβλία που αγόρασα και απόλαυσα τελευταία ήταν «Ο Μαύρος Γάτος» του Άντι.
2: Μπράβο, ζητώ.
0: Τα βιβλία του κριτικού μας προτείνατε εσείς.
2: Μπράβο.
0: Επιπλέον τα βιβλία του S.S. Cosby. Βέβαια. Ο Cosby βγαίνει, παιδιά, πολύ δυνατά τελευταία. Ναι. Και το καινούριο που έσκασε μύτη εδώ και μερικές μέρες.
2: Διάβασε τώρα το
1: που έχουν πεθάνει οι Αγγλοσάξονες.
0: «Δάκρυα, ξηράφη και οι αμαρτωλοί στάζουν αίμα» από εκδόσεις Gutenberg. Βγήκε και κάποιο, τι λέει εδώ.
2: Κάποιο καινούριο βγήκε αυτή την εβδομάδα, θα το βρεις εκδόσεις Gutenberg.
0: Ναι. Δεν θυμάμαι τον τίτλο, ρε παιδιά, το διάβαζα το απόγευμα. Εγώ πιστεύω ότι οποιοδήποτε βιβλίο πιάσουμε στα χέρια μας πρέπει να του δείχνουμε τον ανάλογο σεβασμό και την προσοχή μας. Δεν υπάρχουν βιβλία για την παραλία. Παρακαλώ, βάλτε με στην κλήρωση για το βιβλίο της Χίλντας και τα καλό υπόλοιπο βραδιάς. Σπύρος Κοντός.
2: Πολύ σωστά τα λες, Σπύρο.
0: Ναι, ρε,
2: με σεβασμό στα βιβλία.
0: Προφανώς τώρα το. Καλά, εντάξει.
2: Μπράβο, μπράβο.
0: Έχω σκάσει η μύτη στην παραλία στην Άξο, στον Αγιώργη. Και κρατάω βιβλίο. Ιστορία της τζαζ. Μιλάμε. Τι περίεργα με κοιτάγανε. Τι τον πυρετό μου παίρνανε. Τι μπύρες μου φέρνανε. Μπας καλάξω τέλος πάντων.
1: Μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι η παραλία. Αρκεί να μην παίζουν ρακέτες μπροστά σου. Αν παίζουν ρακέτες, είτε διαβάζεις αστυνομικό, είτε διαβάζεις.
0: Ας μην το συζητήσουμε. Μαρκούζε. Ο Βασιλιάς της Τάχτης, έχεις δίκιο, ρε Αποστολέ. Ο Βασιλιάς της Τάχτης, το καινούργιο βιβλίο του Κόσμπι.
2: Ο Βασιλιάς της Τάχτης, Θανάσης. Αυτό είναι το καινούργιο βιβλίο του Κόσμπι.
0: Ναι, Θανάσης.
2: Κατσιπάνος.
0: Καλημέρα στην παρέα από Αγρίνου. Εννοείται ο Μαύρος Γάτος του Άντι. Ήταν βιβλιάρα και το συστήνω ανεπιφύλακτα να διαβαστεί σε παραλία, βουνό, μοναστήρια, κρεοπολείο και παντού.

0: θα το δεχτούμε. Λοιπόν, μήπως είναι ώρα να βγάλουμε και τη Χίλντα.
1: Ναι, να πάμε σιγά σιγά να βγάλουμε τη Χίλντα. Να μιλήσουμε για το νέο της πόνημα, για το κομπολόι στο χώμα. Θα δείτε από την ερώτηση ότι υπάρχει ένα θεματάκι με αυτό το βιβλίο. Και εννοώ ότι έχουν αρχίσει και έρχονται τα μηνυματάκια. Ναι, ευχαριστούμε πολύ. 6985-870-059 αγαπημένοι και αγαπημένες, για να στείλετε μηνυματάκια σας. Είτε 2-10-32-17-7-7-7-7 για να πάρετε μέρος στην κλήρωση για τα δύο αντίτυπα του βιβλίου της Χίλντας Παπαδημητρίου. Η οποία είχε πόσο, τη ρώτησα προχτές, πόσα χρόνια είχε να βγάλει βιβλίο, πρέπει να ήταν 3 χρόνια, 4.
0: Ναι, ναι, γιατί το καθυστερεί πολύ, το ψάχνει. Ορίστε, και η Αθανασία, η οποία διάβασε το Μαύρο Γάτο και τον εξέθεσε και τα λοιπά, λέει τον Άντι το Μαύρο Γάτο πάντα με μπύρα.
2: Έτσι, έτσι.
0: Πάμε, Χίλντα, πάμε, πάμε.
1: Καλησπέρα, Χίλντα.
3: Καλησπέριζω τους τρεις σωματοφύλακες.
1: Αγάπη μου όμορφη, να είσαι καλά.
0: Εγώ είμαι, καλησπέρα, Νταρτανιάν.
1: Εγώ, όπως καταλαβαίνεις, λογικό είναι να είμαι ο Πόρθος, δεν το συζητώ, είναι φανερό, φαίνεται από την εμφάνιση. Αλλά ψάχνουμε να βρούμε τον Νταρτανιάν, είναι γνωστό.
3: Τον Νταρτανιάν.
1: Σεις είστε, κυρία μου, σεις, είναι γνωστό αυτό. Λοιπόν,
3: ευχαριστώ.
1: Για να μας βάλετε λίγο, να τους βάλετε λιγάκι στο κλίμα, διότι εγώ το έχω ρουφήξει το βιβλίο. Λοιπόν.
3: Το βιβλίο διαδραματίζεται το 2016 και η ιστορία ξεκινάει από ένα σπάσιμο ενός σωλήνα στο παλιό εργοστάσιο της Κολούμπια, όπου από τη... πάει η ΕΙΔΑΠ να φτιάξει το σωλήνα γιατί έχει πλημμυρίσει ο τόπος και ανακαλύπτουν 2 σκελετούς, οι οποίοι κατά τον ιατροδικαστή είναι τέλη της δεκαετίας, μάλλον 1989-1990, κάπου εκεί. Και καλείται η ΑΙΔΑ Μητροπούλου, η οποία είναι εκείνη τη μέρα υπηρεσία, να δει τι συμβαίνει τέλος πάντων. Πολλά πράγματα έχουν αλλάξει στη Γαδά με τις αλλαγές του 2015. Πάρα πολλοί έχουν φύγει, άλλοι δεν έχουν αντικατασταθεί. Και το πιο σοκαριστικό για την ανδροκρατούμενη Γαδά είναι το γεγονός ότι έχουν και υπεύθυνοι στη Διεύθυνση Εγκλημάτων Καταζωής και το δεξιτισχέ είναι γυναίκες. Η Μαρίτα και είναι και η Αίντα. Παράλληλα υπάρχουν κάποια εγκλήματα, δηλαδή βρίσκονται νεκρές, ενδεχομένως εξεργάτριες, στο μεταξουργείο. Δαρμένες, μετά από άγριο ξυλοδαρμό. Και όλα αυτά, συν διάφορα άλλα εγκλήματα που υπάρχουν. Δηλαδή, μην ξεχνάμε ότι τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί τρομακτικά η εγκληματικότητα. Δημιουργούν ένα χάος στην περίοδο εκείνη, το οποίο η ΑΕΝΤΑ δεν μπορεί από μόνη της να το εξιχνιάσει και ζητάει τη βοήθεια του Χάρη Νικολόπουλου, του γνωστού, που είναι πάντα διαθέσιμος να βοηθήσει τους φίλους του. Και έχουμε πολλές ιστορίες.
1: Με τους δικούς του όρους όμως, έτσι πάντα.
3: Με τους δικούς του όρους, ναι. Και έχουμε πολλές ιστορίες που τρέχουν παράλληλα, γιατί όσο περνάει ο καιρός και αλλάζει τόσο πολύ η πόλη μας, νιώθω την ανάγκη να κάποια πράγματα να τα γράψω για να μην χαθούν. Δηλαδή, το εργοστάσιο της Κολούμπια, ας πούμε. Να μου πεις τι έπαθες τώρα με το εργοστάσιο της Κολούμπια. Ήταν ένα εμβληματικό κτίριο. Ήταν ένα εργοστάσιο.
1: Σοβαρά μιλάς.
3: Που δούλευε το 1930. Πέρασε όλο το ελληνικό τραγούδι. Λαϊκό, ρεμπέτικο, ελαφρό. Ελαφρό λαϊκό.
1: Και όχι μόνο ελληνικό, να το πούμε αυτό.
3: Φυσικά. Έτσι. Φυσικά. Φυσικά. Και το οποίο το 1989, που αποφάσισαν να το κλείσουν οι Άγγλοι, ήταν μια απολύτως κερδοφόρα επιχείρηση. Και πούλαγε βινίλια και κασέτες σε όλη τη Μέση Ανατολή και στα Βαλκάνια. Και μία ανοιχτή την κλείσανε. Δηλαδή εκεί εντοπίζω και εγώ, το πιάνω πια ας πούμε πολύ αργότερα, πότε αρχίζει η αποβιομηχάνηση της χώρας. Και υπάρχουν διάφορα τέτοια πράγματα που εγώ νιώθω την ανάγκη να απομακρυνθώ χρονικά για να τα θυγηθώ. Δηλαδή για να καταλάβουμε την κρίση πρέπει να περάσει μια δεκαετία από κάθε περιστατικό για να καταλάβουμε ακριβώς τι σήμαινε.
1: Ναι, βέβαια.
3: Και το ένα είναι αυτό, το άλλο είναι ότι με ενδιαφέρει έτσι όπως εξελίσσεται η πόλη. Δηλαδή κάποια κτίρια ας πούμε καταστρέφονται, επίτηδες οδηγούνται κάποιες γειτονιές ολόκληρες σε παρακμή, ώστε στη συνέχεια οι επενδυτές να πάνε και να αγοράσουν τα παλιά σπίτια ή να τα νοικιάσουν, να τα κάνουν Airbnb, να τα κάνουν μπουτίκ ξενοδοχεία. Δηλαδή αυτό το πράγμα που συμβαίνει στην πόλη.
1: Να πάρουν διόροφα λεωφορεία, να τα γυρίζουν στα Εξάρχεια γύρω-γύρω.
3: Κάπως έτσι. Ναι, και να

0: να κάνουν στους nomad tourists, ας πούμε, ξενάγηση στα επαναστατικά εξάρχεια, λέει.
1: Ναι, ναι,
0: όλα αυτά τα πράγματα, δηλαδή, νιώθω την ανάγκη να τα πω. Έτσι, και έχω φτιάξει αυτή την ιστορία, ας πούμε, στην οποία ναι, είναι και ένας τρόπος να κρατήσω κάποια πράγματα. Δηλαδή, δεν θέλω να χαθούν, δεν θέλω να χαθεί, ας πούμε, η μνήμη του τι σήμαινε οι ραδιοφωνικές εκπομπές που άκουγες και ενημερωνώσουν για τα καινούργια τραγούδια. Τι σημαίνει και σημαίνει για εμάς το ραδιόφωνο.
1: Ναι.
0: Έτσι.
2: Χίλντα, εγώ κυκλοφορούσα στην Αθήνα πάρα πολύ στο κέντρο. Έχω σταματήσει να κυκλοφορώ τα τελευταία χρόνια. Η γυναίκα μου κυκλοφορεί, την ξέρεις. Ναι. Είναι κλισέ, είναι βαρετό, αλλά θα το πω και πες μου αν συμφωνείς. Αυτή η πόλη δεν είναι η πόλη μας. Δεν θα πάω στο τραγικό ότι μας πήραν οι τουρίστες στην πόλη, αλλά αυτή η πόλη, όπως το είπες, όταν το Poems and Crimes, που ήταν ζωντανή ιστορία της λογοτεχνίας, ναι, έχει γίνει ένα μπουτίκ οτέλ, ας πούμε, που ναι, ξερνάς περνώντας, και το λέω ενδεικτικά σαν παράδειγμα, αυτή η πόλη, συμφωνείς ότι δεν είναι η πόλη
0: που... Δεν είναι πια η πόλη μας.
2: Ναι. Είναι κάτι άλλο, έτσι.
0: Και πρέπει να διασώσουμε, τουλάχιστον στη μνήμη.
2: Ναι.
0: Εμείς δεν τα ξεχνάμε, αλλά οι επόμενοι πρέπει να τα μάθουν, ας πούμε, έτσι, στις φτωχογειτονιές όπως η Καλυθέα, έτσι. Στις λαϊκές γειτονιές όπως ήταν, ξέρω εγώ, οι παρυφές εκεί στο Κουκάκι, στο Νέο Κόσμο, που ξαφνικά έχουν γεμίσει με Airbnb.
1: Πάντως,
0: όλα αυτά, δηλαδή.
2: Το Κουκάκι έχει γίνει πρωτεύουσα των χιπστεράδων, ναι, ας πούμε. Ναι. Το Κουκάκι, ναι, που ήξερα εγώ, γιατί έμενα, Χίλντα, στο Κουκάκι,
0: ναι,
2: δεν,
0: ναι,
2: έχει καμία σχέση, ναι, με αυτό, ναι, το, ναι, πράγμα, ναι, με τον πεζόδρομο της Γεωργίου Ολυμπίου τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Καμία σχέση.
1: Πάντως δεν μας πήρανε, ναι, τίποτα, Γρηγόρη.
2: Ναι,
1: δεν μας πήρε κανένας τίποτα.
2: Το είδα λίγο μελό.
1: Ίσα ίσα τους κυνηγάγαμε να τους τη δώσουμε.
2: Ναι, εντάξει.
0: Έλατε.
1: Μια τέτοια. Ναι, παιδιά, για να μην. Ναι, η προσωπική, η ατομική ευθύνη που λέει ο Άντι, περί αυτού πρόκειται. Δεν είναι. Δεν είναι. Το ίδιο συμβαίνει στα νησιά, το ίδιο συμβαίνει. Λέει, μας πήρανε αυτό και τέτοιο και θα κάνουν συνοικία οι τάδε και τα λοιπά, που όλοι ξέρουμε για ποιους μιλάμε και τέτοια. Μα δεν είναι μόνο, δεν ήρθαν, δεν σου δώσανε ένα χαστούκι και σου πήραν το σπίτι.
2: Τα δώσαμε, Χίλντα, όπως λέει και ο Παπακοσταντίνου, όλα αντιπαροχή.
1: Ναι,
0: έτσι ακριβώς. Έτσι.
2: Τα δώσαμε. Έτσι.
1: Το βιβλίο λοιπόν της Χίλντας, να πούμε εδώ, εγώ το έλεγα και την άλλη φορά, το βιβλίο της Χίλντας δεν τελειώνει. Δεν έχει τέλος. Και δεν έχει τέλος γιατί
2: αυτή είναι... spoiler, μην κάνει spoiler.
1: Όχι, όχι, ξέρω τι λέω. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό θέλω να πω, εκεί το πάω.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, μην περιμένετε να είναι η κάθαρση... Που, εντάξει, μπορεί να υπάρχει σε σχέση με το ίδιο το έγκλημα, που είναι η αφορμή του έγκλημα, έτσι μην κοροϊδευόμαστε, έτσι, για να καθίσει το βιβλίο. Τα πάμε. Ξέρω, αυτό μας λέει, ευθέως η Χίλντα με αυτά που ακούτε. Αλλά βεβαίως το spoiler που εσύ περιμένεις να ακούσεις και με κοιτά καλά ο Γρηγόρης, είναι πάρα πολύ απλό. Κλείνει το βιβλίο.
2: Μην το πεις!
1: Κλείνει το βιβλίο. Όχι, θα το διαβάσετε. Λοιπόν.
2: Χίλντα, να πω κάτι. Χίλντα, έβλεπα χτες, ναι, τέλειωσα μια εξαιρετική σειρά στο Apple, το Criminal Record. Όπου, ναι, κλείνει η σειρά, τελειώνει η σειρά, ακριβώς χωρίς να τελειώνει, αλλά είναι, χωρίς να είναι κάτι το τρομακτικό, η πιο ρεαλιστική σειρά που έχω δει, που δείχνει, ναι, κάποιες διαφορές μες στην αστυνομία. Μπλέκεται η τρομοκρατική από τη μια μεριά, ναι, η κανονική, ναι, αστυνομία, έχουμε βάλει ένα πληροφοριοδότη. Ένα τρομερό πράγμα που δεν τελειώνει τελειώνοντας η σειρά, παρά το ότι έχει βρεθεί, ναι, ο ένοχος. Αλλά είναι τόσο ρεαλιστικό γιατί αυτό ακριβώς συμβαίνει. Δεν τελειώνει.
0: Ναι, ξέρεις, είναι πολύ δύσκολο πια. Δηλαδή, ζούμε σε μια εποχή που αμφιβάλλεις αν μπορεί να αποδοθεί δικαιοσύνη σε οποιοδήποτε. Αν μπορεί να αποδοθεί, αλλά θέλει. Υπάρχει απόδοση δικαιοσύνης, υπάρχει η καταδίκη των κακών με κεφαλαίο το ΚΑΠΑ.
2: Ξέρεις ότι και εμείς στα βιβλία μας, ας πούμε, την κάθαρση δεν την πολύ πιστεύουμε, την απονομή δικαιοσύνης δεν την πολύ πιστεύουμε, κλείνουμε το μάτι στην αυτοδικία κάποιοι από εμάς, αλλά όντως αυτό που συμβαίνει σαν καθρέφτης αυτής της κοινωνίας, αυτό λέγαμε και με τον Άντι και με τον Θανάση πριν μπούμε. Αυτή η κοινωνία που ζούμε δεν σε κάνει αισιόδοξο ότι μπορεί να υπάρξει αυτό που λες, έτσι.
0: Όχι, όχι.
1: Σημασία έχει αυτό που είπε πάντως η Χίλντα, το τι θέλει να δώσει, γιατί το τι υπήρχε πριν, εμείς ζούμε σε μια, τουλάχιστον όσοι ζούμε τώρα για τα καλά, σε μια κοινωνία κοσμογονικών αλλαγών. Έτσι, ναι. Δηλαδή άλλαξε πάρα πολύ.
3: Και αστραπιαίων. Όχι στο βάθος χρόνου, σε 10 χρόνια, σε δύο μήνες. Δηλαδή συλλογιστικά αυτά που συμβαίνουν. Με αποκορύφωμα το πύργο που φτιάχνουν εκεί στο Ελληνικό. Θέλω να πω ότι βλέπουμε τρομερά πράγματα.
1: Εδώ πρέπει να δει. Πού είναι ο τρομοκράτης. Πού είναι ο τρομοκράτης μετά.
3: Αυτός ο τρομοκράτης που περίμενε τον κούριερ.
1: Παιδιά, από απέναντι, από απέναντι, από πάνω από το βουνό, από το νησί, από τη Σαλαμίνα, από την Αίγινα, φαίνεται αυτό το...
0: Το τέρας.
1: Μπορεί αλλιώς θα το έλεγα εγώ.
0: Ναι.
1: Παιδιά, είναι αδιανόητο. Αδιανόητο. Και δεν έχει τελειώσει, λέει, ακόμα. Και δεν είναι το μόνο.
0: Και δεν είναι το μόνο, αυτό είναι.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Εγώ αυτό...
1: Φυσικά αυτά θα είναι περιφραγμένα, έτσι εννοείται. Δεν είναι για εμάς τους πλεμπέοι, έτσι εννοείται.
0: Και γι' αυτό ακριβώς νιώθω την ανάγκη να μιλήσω για τους ανθρώπους σαν και εμάς. Δηλαδή, δεν με ενδιαφέρουν οι πλούσιοι οι οποίοι θα αγοράσουν εκεί σπίτι, οι οποίοι ζουν στις προνομιούχες γειτονιές. Με ενδιαφέρουν οι άνθρωποι στις λαϊκές γειτονιές. Με ενδιαφέρουν. Σε όλα τα βιβλία μου υπάρχουν, στα τελευταία τουλάχιστον χρόνια, άστεγοι. Υπάρχουν ζητιάνοι, υπάρχουν εξαρτημένοι. Σε αυτό έχω ένα μουσικό του δρόμου. Δηλαδή, με ενδιαφέρουν αυτοί οι άνθρωποι. Όπως επίσης και οι ηλικιωμένοι. Θέλω πάρα πολύ να μπορούν να μιλήσουν μέσα των βιβλίων μου οι άνθρωποι που δεν έχουν δημόσιο λόγο.
2: Ναι.
1: Και
2: ναι.
1: Κανένας δεν είναι άφθαρτος, κανένας δεν είναι άμωμος, κανένας δεν είναι... δεν υπάρχουν άσπρα μαύρα στο βιβλίο σου.
0: Όχι, όχι, όχι. Έτσι. Όσο μεγαλώνουμε το καταλαβαίνουμε και περισσότερο.
1: Έτσι, έτσι, εντάξει. Αγαπάμε όλους αυτούς που έχουμε γύρω μας, αλλά τους αγαπάμε με τα λατώματά τους.
2: Αυτό που λέει...
1: Ξέρουμε ότι έχουν λατώματα, θέλω να πω.
2: Αυτό που λέει η Χίλντα για μένα είναι το πιο σημαντικό. Είναι, Χίλντα, αυτό που λέμε πάντα το κοινωνικό κομμάτι της αστυνομικής λογοτεχνίας. Που εγώ ξέρω, το θεωρώ αδιάσπαστο, αξεδιάλυτο, ότι πρέπει μέσα από αυτά τα πράγματα να μιλήσουν οι άνθρωποι οι οποίοι δεν μιλάνε. Οι εκτός συστήματος, ξεκινώντας, Χίλντα, τους άστεγους από οποιοδήποτε, έτσι το ξέρεις. Οι άνθρωποι οι οποίοι αυτοί έχουν ισοπεδωθεί από το σύστημα, δεν έχουν λόγο, θεωρούνται, ξέρω εγώ, γραφικές φιγούρες. Θεωρώ ότι το επόμενο βήμα, έτσι λίγο σκληρά λέω, Χίλντα, ότι θα είναι να εξοβελιστούν από το κέντρο.
0: Ναι.
2: Αυτούς δεν πιστεύουν.
1: Ναι,
2: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, γίνονται.
1: Όταν έρθει η ώρα για να πάρουν, για να μπουν στη διαδικασία της αναμόρφωσης και αναστήλωσης περιοχών. Βέβαια, τι λες τώρα.
2: Εξευγενισμοί, επιχειρήσεις, αρετής,
3: τέτοια πράγματα. Θυμόμαστε την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων που δεν υπήρχε σκυλή και δεν υπήρχε.
1: Και δεν υπήρχε και τι άλλο. Καντίνες, αγόρι μου. Χραπ, τα μαζέψαμε όλα, διότι. Τι λες τώρα. Όλα πρέπει να είναι ελεγχόμενα και από εμάς. Έτσι δεν το ζητώ. Μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, δηλαδή, αυτό που έλεγες, που είπες και εσύ. Σκυλιά, άστεγοι, αυτό κτλ.
0: Και εξαφανίζονται.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Εγώ δίνω πόντο, πάντως, Χίλντα, ειλικρινά σου μιλάω, ότι και ο τρόπος που το αντιμετωπίζεις, ο οποίος μεταξύ μας εγώ θα τον ήθελα και λίγο πιο δυνηρό, αλλά είναι ένας πολύ ευαίσθητος τρόπος, έτσι, δηλαδή ο τρόπος ενός ανθρώπου ο οποίος στέκεται πάνω στα προβλήματά τους, όλα αυτά που λέμε και στα κοινωνικά θέματα, με τρομερή ευαισθησία.
1: Με λίγα λόγια, άνθρωπος που έχει άποψη.
2: Υποστηρικτικά, έτσι. Με ευαισθησία. Ειλικρινά στο λέω τώρα, ξέρεις πως αγαπάω, εγώ θα ήθελα κάποια στιγμή αυτοί οι τύποι να σηκώνονται και οι άστεγοι από τα κουτιά και να ρίχνουν καμιά μολότοφ. Και να τα κάνω και λίγο λίγο.
3: Να το κάνουμε λίγο σιάτα.
2: Μπράβο, αλλά ποτέ δεν είναι αργά.
1: Καλά, πού τους έχω βρει, ρε παιδιά, δεν είναι δυνατόν να πούμε. Εμείς δεν είμαστε του ειρηνικού δρόμου, ρε Χίλντα. Δεν
0: είμαστε για το σοσιαλισμό με ειρηνικό δρόμο, ναι.
2: Είπε η γυναίκα που έλεγε, πώς το είχες πει εκείνο το φοβερό το αμίμητο, Χίλντα, ότι το πάνκι είναι του κούκου εσωτερικού, τι είχες πει κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
2: Μπράβο, ναι.
0: Κοίτα, όχι το κουκουέ εσωτερικού, ο Ρήγας Φεραίος.
1: Το Ρήγας Φεραίος, ναι, ναι, ναι.
0: Διαφορετικά πράγματα.
1: Είναι δύο απέσταρες, δεν ξέρουν αυτοί εδώ. Αυτή εδώ είναι. Ναι, ναι, είναι.
2: Σωστά.
0: Είναι μικρότερη γι' αυτό. Ειδικά ο Γρηγόρης ήταν πολύ νέος.
1: Πολύ νέος ήταν ο Γρηγόρης τότε. Ο Γρηγόρης ήταν πολύ νέος τότε.
0: 1975-1980, αρχές 81 που έγινε η Β' Πανελλαδική. Ήταν το πιο ριζοσπαστικό κομμάτι της νεολαίας.
2: Εννοείται, εννοείται.
0: Και το κομμάτι το οποίο ενστερνιζόταν πρώτο όλα τα καινούργια πράγματα.
2: Εννοείται. Και χωρίς να με πεις και ρατσιστή, ήταν και το πιο ωραίο αισθητικά.
1: Δεν είναι, δεν υπήρχε περίπτωση να μην βάλει αυτό το στοιχείο. Αυτά λες και σε λατρεύει η Αρχοντή. Καταλαβαίνεις, θέλω να σου πω, δεν το συζητώ να πω. Χίλα, εσύ κατάλαβες, θέλω να πω.
0: Κατάλαβα.
2: Λοιπόν, θες να διαλέξεις κάποια μουσική για να κλείσουμε την ωραία μας κουβέντα?
1: Πάει φυρί-φυρί αυτός. Πάει φυρί-φυρί αυτός.
2: Όχι,
1: δεν έχουμε τίποτα από αυτό που δεν θέλεις.
0: Θέλω να βάλετε το ρομ. του Κυπουργού. Μπορείτε να το βάλετε. Να το βρείτε.
1: Θα το βρούμε και θα το βάλουμε αμέσως μετά, βεβαίως.
0: Γιατί υπάρχει και ένα κομμάτι στο βιβλίο.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Που έχει σχέση με τους Ρωμά.
1: Έτσι, άρα για να σου πω κάτι, υπάρχει αυτό που λες στο βιβλίο σου, δεν ξέρω αν έχει υπάρξει. Αν έχει υπάρξει τομέας με...
0: Όχι,
1: δεν υπάρχει.
0: Απλώς ρώτησα τον γνωστό πληροφοριοδότη μου αν υπάρχουν Ρωμά στη φύλακε και μου λέει, ναι, μου λέει υπάρχουν, απλώς δεν βγαίνουν να το δηλώσουν. Και γενικά μου κυκλοφόρησε στο μυαλό μου, επειδή έχω και μια φίλη που κάνει μαθήματα σε σχολείο δεύτερης ευκαιρίας και έχει κυρίως Ρωμά, αναλφάβητους κλπ. Και επειδή πιστεύω ότι είναι επίσης ένα κομμάτι της κοινωνίας το οποίο είναι τελείως πεταμένο στα σκουπίδια. Ήθελα και έβαλα τη φαντασίωση ότι θα μπορούσε να φτιαχτεί ένα τμήμα στη φυλάκων Ρωμά. Βλέπεις ότι τώρα η τελευταία κυβέρνηση το προανήγγειλε. Δεν νομίζω θα το κάνει.
1: Όχι ειδικά. Τι λες τώρα, τι είναι αυτά που λέτε. Τι είναι αυτά
2: προφανώς,
1: που λέτε.
2: Χίλτα, προφανώς εγώ που ξέρω ότι ξέρω κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν υπάρχουν σε αυτό που λέμε κάποιες θέσεις έτσι με... κατάλαβες.
1: Λοιπόν,
2: ο Βασίλη Τζινόπουλος επικροτεί, πες τα Χίλντα.
1: Τι λέει προηγουμένως όμως, διάβασε το ολόκληρο.
2: Εκών ρίγας φεραίος ο κάθε σεξι νέος,
1: τα
2: πες τα Χίλντα.
1: Ναι, αυτά είναι.
3: Ο Βασίλης ήταν κάπου, ήταν μονίμως έφευγε από κάπου.
1: Όχι, ο Βασίλης ήταν κάπου, αλλά βεβαίως...
2: Ήταν μια ζωή, σε θυμάμαι να φεύγεις η ταινία.
1: Λοιπόν... Χίλτα, μου σε ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ. Βάλτε μου ένα Springsteen τότε. Βάλτε κάτι.
1: Θα βάλουμε κατά. Ναι, κατάλαβες. Πας φυρί-φυρί. Εγώ δεν ήθελα να το πω, αλλά πας φυρί-φυρί. Για να πω στο τέλος του
3: Springsteen το δεχόμαστε.
1: Ναι, λοιπόν.
2: Πολλά φιλιά.
1: Φιλάκια πολλά μόνο. Καλό τάξιδο. Γεια σου, κόρη μου.
0: Ευχαριστώ πολύ. Γεια.
2: Τι λέει και ο κύριος Κατσιπάνος πριν βάλεις μουσική, για διάβασε.
1: Πάντως να πω, λέει, ότι όταν έρθετε στο Αγρίνιο θα δείτε την παλιά Ελλάδα, ούτε Airbnb ούτε τίποτα. Μπορεί η πρωτεύουσα να αλλάζει πειρατοδός, όπως λέει ο Γρηγόρης, και η Χίλτα, αλλά στους Αγρινίους νήσους είμαστε 20 χρόνια πίσω. Με τα καλά σας και τα κακά σας, Γιώργη. Πάμε μουσικούλα.

0: το κόκκινο.
1: Είμαι ο Κυριάκος Δαρύβας, ντράμερ του Παύλου Σιδηρόπουλου. Παρασκευή 26 Ιουνίου στην Τεχνόπολη, η γιορτή για τον Παύλο αγκαλιάζει και τραγουδάει με τους καλεσμένους της και όλους εσάς το έργο του πρίγκιπα του ελληνόφωνου ροκ. 26 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Θα είμαστε όλοι εκεί.

0: The Boss λοιπόν, που κάποια πήγε και τον είδε στην χώρα των Βάσκων. Και βεβαίως εδώ είμαστε για μια ακόμη φορά, όπως πάντα συμβαίνει σε τούτη εδώ την συχνότητα. Το κόκκινο εγκληματίζεται, ο κύριος Βρόζγος, ο κύριος Ζαριάδης και ο κύριος Τρατσαρίδης συνεχίζουν την περιπέτεια. Να πούμε βεβαίως ότι υπάρχουν πάντα τα δύο αντίτυπα για σας του νέου βιβλίου, του εξαιρετικού νέου βιβλίου της Χίλντας, με την οποία είχαμε τη χαρά να μιλήσουμε πριν από λίγο, το «Κομπολόι στο χώμα», που παίζει και αυτό ένα ρόλο στην ταινία, γιατί υπερταινίας πρόκειται, μιλάω για το βιβλίο της Χίλντας, αλλά θα μπορούσε πραγματικά να ήταν ένα βιβλίο, ταινία, σενάριο και όλα τα υπόλοιπα. Πολλά από τα βιβλία των αγαπημένων φίλων και της Χίλντας μπορούν κάλλιστα να υπάρχουν ως ταινίες ή ως σειρές. Λοιπόν, 6985-870-059 στο Viber, 210-32-17-777 στο τηλέφωνο για να πάρετε μέρος στην κλήρωση για τα δύο αντίτυπα. Γκρέγκορι, να δούμε κάποιες προτάσεις από βιβλία, αυτή τη φορά ενδεχομένως και από ξένους συγγραφείς, που είναι ο μεγάλος όγκος, μην κοροϊδευόμαστε.
1: Ναι, επειδή έχει στείλει και ο Κώστας από τη Θεσσαλονίκη και για να ξεπεράσει τον πόνο με τον Λουτσέσκου θα πρέπει να διαβάσει κάτι.
0: Ο οποίος Λουτσέσκου παίζει να γράψει αστυνομικό μετά από την εμπειρία του από το ελληνικό πρωτάθλημα, έτσι.
1: Εγώ ξέρω ότι το μεσημέρι και το αποκαλύπτω έτσι πρώτη φορά στην εκπομπή μας, σε πανελλήνια πρώτη μετάδοση. Το μεσημέρι, παιδιά, ο Λουτσέσκου 12 η ώρα έπινε καφέ στο Πασαλιμάνι. Δεν ξέρω, μην με ρωτήσετε τι. Κάτι περίμενε.
0: Καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί εντάσεις ο κύριος με αυτά
1: κάποιο,
0: που λέει.
1: Κάποιο φίλο μου είπε περιμένω να με πάρει τηλέφωνο, δεν ξέρω εδώ κοντά. Είναι
0: γιατί είστε εκεί, πιάνει το κινητό μόνο.
1: Δεν ξέρω, ναι, φίλε, ναι.
0: Λοιπόν, για.
1: Με αφορμή τον Κώστα, εγώ θα έλεγα ισχυρή σύσταση, παιδιά, θα έδινα για το τελευταίο βιβλίο του Άρνε Ντάλ, εκδόση με τέχνη «Τα 7 θαύματα». Πρώτη, ένα εξαιρετικό βιβλίο. Και ο Άρνε Ντάλ είναι εξαιρετικός συγγραφέας. Επίσης, από τις εκδόσεις μετέχουμε υπάρχει ένα, και το λέω και για εσάς τους δύο σύντροφοι, ένα εξαιρετικό βιβλίο, «Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια». Είναι του νεαρού που μας είπε η
0: Νταβίτ Ιουκλές.
1: Νταβίτ Ιουκλές.
0: Παιδιά, είναι ένα συγκλονιστικό βιβλίο το οποίο αναφέρεται στον Ισπανικό Εμφύλιο του Πόλεμου.
1: Μπράβο.
0: Ο Πτσιρικάς έκανε.
2: Ισπανικός εμφύλιος.
0: Έκανε, παιδιά, 15 χρόνια.
2: Τρομερός τίτλος.
1: Περίμενε, λοιπόν. Ναι, η Χερσόνησο με τα άδεια σπίτια. Είναι.
0: Αναφέρεται στην Ιβυρική Χερσόνησο, έτσι, μετά τον εμφύλιο.
1: Ναι.
2: Ωραία.
1: Είναι ένας 35χρονος περίπου νέος, ο οποίος έχει έρθει και θεωρείται το αντίπαλο δίος του Ρεβέρτε, που φέραμε στο φεστιβάλ το Άγκαθα. Και δημόσια έχουν έρθει σε αντιπαράθεση. Δηλαδή, είναι, όταν λέμε το αντίπαλο δίος, αντίπαλο δίος, έτσι. Υπάρχει μεγάλη αντιπαλότητα μεταξύ τους, παρά το ότι ο Ρεβέρτε είναι τόσα χρόνια στο κουρμπέτι και ο άλλος είναι ένα νεαρό συγγραφέας.
2: Μοιράκιο,
1: αλλά το βιβλίο είναι εξαιρετικό. Λοιπόν, okay. Κώστα, για σένα που το άκουσες, έτσι, η Χερσόνησο με τα άδεια σπίτια.
0: Να πούμε δύο κουβέντες για το βιβλίο, αφού έχουμε εικόνα.
1: Ναι, να πεις, ευχαρίσου, να πεις.
0: Λοιπόν, ο τύπος έκανε 15 χρόνια στη συνέντευξη που κάναμε με την μεταφράστρια, την κυρία Βασιλάκου. 15 χρόνια πέρασμα σε ολόκληρη την Ισπανία και έπαιρνε συνεντεύξεις, κουβέντες από γέροντες, από νεαρούς, από εμπειρίες, από λάκους. Λάκους, ναι. Και ο οποίος έχει πει ότι όταν πεθάνω θέλω να μεθάψει σε ένα λάκκο. Όπως πέταγαν τους αγωνιστές της Δημοκρατικής Ισπανίας οι φασίστες, όταν τους σκότωναν σε ανώνυμους λάκους. Λοιπόν, αφού έβγαλε το βιβλίο λοιπόν και αφού ξαφνικά έκανε ένα μπαμ 350.000 βιβλία και έχουν φτάσει 500 αυτή τη στιγμή στην Ισπανία, ξεκινάει να κάνει 500 παρουσιάσεις ανά την Ισπανία σε 1,5 χρόνο. Υπάρχει μια διαφορά βέβαια. Εκεί πληρώνονται οι παρουσιάσεις. Τι είπατε? Εκεί πληρώνονται οι παρουσιάσεις, αγόρι μου. Δεν υπάρχει καμία τύχη. Λοιπόν, να έχουμε υπόψη μας ότι μιλάμε για τον τύπο ο οποίος κάνει μετά βόλτα και γυρίζει, πώς το λένε, σε ολόκληρη την Ισπανία και μιλάει στα σχολεία. Και εκεί αντιλαμβάνεται ότι τα νέα παιδιά, και όχι μόνο 7χρονα και 8χρονα, 18χρονα, δεν έχουν ιδέα για το τι εστί ισπανικός εμφύλιος. Διότι είναι γνωστό, έτσι, δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε. Το κάθε λογής καθεστώς αυτά θέλει να τα θυμηθείτε τι έλεγε ο άλλος, το πάρα πολύ απλό που έλεγε ο άλλος. Λοιπόν, τι λέει, ναι.
1: Το ένα, κατάλαβες, είναι το νούμερο ένα.
0: Μες.
1: Μπράβο, το πιες ο γάτος. Μα ούτε μαύρος γάτος να είσαι, μαύρος γάτος ο Άντι. Δεν μου λες, ήταν ο Κουστούριτσα, μαύρος γάτος, άσπρος γάτος.
0: Τι λέτε.
1: Λέει, ήταν άσπρος γάτος ο Θανάσης μικρός, κατάλαβες. Τέλος πάντων, είναι κάτι δικά μας. Λέμε, μπας και θυμηθεί τα νιάτα του. Λοιπόν, ναι, είναι εξαιρετικό βιβλίο και αυτό. Του Ντάλ σίγουρα είναι.
0: Ο Μπέζιου Κλέ είναι αύριο στο Θερβάντες.
1: Αύριο θα πάω να τον δω, γιατί επέμενε η γυναίκα μου να πάμε να τον δει. Είναι και ωραίος άντρας, ας πούμε. Είναι στο Θερβάντες αύριο το 9 η ώρα.
0: Ωραία, θα το προσπαθήσουμε.
1: Λοιπόν, εκτός από αυτό που είναι πραγματικά ένα εξαιρετικό βιβλίο, παιδιά, είναι ο Άρνε Ντάλ, επιμένω, τα 7 θαύματα, που είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο από τη δεύτερη σεζόν του Άρνε Ντάλ. Είναι ήδη το δεύτερο βιβλίο από τον καινούριο του κύκλο και αυτό είναι εξαιρετικό. Για την παραλία, όσοι θέλαν, που είπανε βιβλία χωρίς παρεξήγηση, βγαίνει και το βιβλίο το καινούριο της Λάγκμπερκ με τον εντυπωσιακό τίτλο «Η Μυρολογήτρα» και όχι της Μάνης, σκέτο «Η Μυρολογήτρα», από εκδόση Μετέχνιο. Και αυτό υπάρχει το τελευταίο βιβλίο του συγγραφέα, ο οποίος έχει ένα ιδιαίτερο κοινό, μεγάλο κοινό στην Ελλάδα, έχει και fan club δικό του, Φίτζεκ, το Playlist. Όποιος του αρέσει το ψυχολογικό θρίλερ και δεν θέλει να διαβάσει Ειρήνη Βαρδάκη, μπορεί να διαβάσει Φίτζεκ, ας πούμε. Και υπάρχει και ένα εξαιρετικό βιβλίο που βγαίνει αυτή την εβδομάδα. Είναι μια συγγραφέας, η Μισελ Πεντινελή, που είχε γράψει τον Μποκανέρα, εκδόσεις Πόλης.
0: Ναι, ναι.
1: Και βγαίνει το δεύτερο της βιβλίο, «Πίσω από τα σκυλιά». Είναι μια εξαιρετική συγγραφέας, γράφει για την Οίκαια. Θυμίζει έτσι σε αδρές γραμμές την περίφημη τριλογία της Μασσαλίας. Έτσι, η Ιεροσυλία, ναι, λέει, ναι, είναι γραμμένο στην Νίκαια. Είναι μια γυναίκα η οποία είναι πολύ προοδευτική, είναι λίγο πιο σκληρή από τη Χίλα την Παπαδημητρίου που είπαμε πριν. Αναφέρεται σε οργανωμένο έγκλημα, σε μειονότητες. Ακριβώς έχει και αυτή την ιστορία, ότι οι πόλοι που μας παίρνουνε δεν είναι και αυτοί που ζούμε, έτσι, με τον εξευγενισμό. Και είναι μια πολύ σκληρή γυναίκα, ιδιωτική detective κορσικανή. «Πίσω από τα σκυλιά», εκδόσεις Πόλης.
0: Μάλιστα. Για πάμε λίγο, Μισκούλα, και αμέσως μετά συνεχίζουμε.
1: Φοβερή Μποκανέρα, Απόστολος.

0: ο τρίτος παρεξηγημένος από τους Beatles, ο George Harrison. Ένα τραγούδι που ήταν από αυτά τα πετυχημένα.
1: Ο σπουδαιότερος κατά μέ.
0: Και ο οποίος ήταν ήσυχος, χωρίς πολλά-πολλά, χωρίς αυτό και τα λοιπά, και έχει βγάλει εξαιρετικά κομμάτια, έτσι. Και δεν είναι μόνο αυτό το συγκεκριμένο για το οποίο ακούσαμε, έτσι. Είναι και άλλα κομμάτια. Το πιο σημαντικό και το πιο γλυκό κομμάτι του Beatles ήταν, θυμίστε μου, θα μου το πείτε σε λίγο, που είναι βέβαια του George Harrison.
2: Το Yellow Submarine.
0: Όχι.
2: It's all too much. Το It's all too much είναι, ναι, από το Yellow Submarine. Κλείνω.
0: Καλά. Λοιπόν, θυμηθώ. Πάλι θα μου πει αρχοντή ότι
1: το Here Comes the Sun που παίζει με τον Paul Simon.
0: Λοιπόν,
1: να πω ένα τέτοιο, ένα βιβλίο. Υπάρχει χρόνος. Γιατί είπε 10 ο Αζαριάδης, να πω.
0: Λοιπόν,
1: η δική μου πρόταση. Οι μπάτσοι δεν μπορούν να χορέψουν. Είναι του Φώτη Γάμα. Δεν ξέρω ποιος είναι ο Φώτης Γάμα. Ξέρω ότι γράφει καταπληκτικά. Το βιβλίο δεν είναι τωρινό, είναι του 17. Είναι ένας τύπος τον οποίο τον λέει Χ. Γενικά το βιβλίο έχει κάποιες αναφορές που, ενώ είναι σκοτεινό, ενώ ο τύπος φαίνεται ότι του αρέσει ο Φαζαρντί, φαίνεται ότι του αρέσει ο Μανσέτ, φαίνεται ότι του αρέσει ο Τζιμ Τόμσον, παρόλα αυτά έχει μέσα και λίγο Σέξπιρ, και αυτός ο ναι, κύριος Χ εδώ πέρα μοιάζει και λίγο με Κάφκα. Με το
0: γεια σου ρε Αλέξανδρα, συγγνώμη. Will my guitar gently weeps. Αυτό είναι ναι, το καταπληκτικό, σωστά, το γλυκύτατο σωστά, αυτό σωστά, κομμάτι. Σωστά. Ζητώ συγγνώμη. Γεια σου ρε Αλέξανδρε. Έτσι μπράβο. Βοηθάτε τους γέροντες να θυμούνται.
2: Μήπως λοιπόν, είναι λίγο μελό ρε παιδιά αυτό, γιατί το ακούς και κλαις. Ενώ το It's all too much είναι ψυχεδέλεια κανονικά.
0: Καλά.
2: Ακούστε το έτσι, It's all too much από το Yellow Submarine.
0: Καλά, πάμε στο.
2: Τέλος πάντων, για λέει το
0: βιβλίο. Πάμε στο. Ναι.
1: Λοιπόν, είναι ένας τύπος ο οποίος έχει σπουδάσει κοινωνιολογία και εργάζεται σε ένα γραφείο μειονοτικών υποθέσεων. Και τον έχουν βάλει να πάει σε ένα αστυνομικό τμήμα εκεί στο Μενίδη, γιατί έχουν ξεσπάσει κάτι. Αυτό το θυμήθηκα με αφορμή τη Χίλντα και τον Μπάτσο, ο οποίος είναι Ρωμά. Έχουν ξεσπάσει λοιπόν κάποιες ταραχές σε ένα καταβλισμό, γιατί έχουν σκοτωθεί δύο παιδάκια. Αν σας θυμίζει κάτι αυτό με τα.
2: Ναι.
1: Δύο νεκρούς και τα λοιπά. Είναι, μάλλον δεν σας θυμίζει, είναι μια κανονικότητα. Λοιπόν, γίνεται ένας χαμός. Δηλαδή το τι γίνεται εκεί με Ρωσοπόντιους, μαφία, Ρωμά, μπάτσους, γίνεται ένας χαμός κανονικός, πυροβολητά, Καλάσνικοφ και τέτοια. Το βιβλίο είναι, παιδιά, πάρα πολύ καλογραμμένο, είναι και σκοτεινό, αλλά περισσότερο από όλα εμένα το τέλειωσα και μου άφησε μία αίσθηση ότι αυτό το πράγμα είναι αληθινή ιστορία ή τέλος πάντων ένα κομμάτι της, γιατί... Έτσι, αυτή την εντύπωση μου εδώ.
2: Τι εκδόση είναι?
1: Εκδόσεις των άλλων. Έτσι λέγεται.
2: Όχι των συναδέλφων.
1: Όχι, των άλλων. Των άλλων. Και είναι οι μπάτσοι δεν μπορούν να χορέψουν, Φώτης Γάμα.
2: Πότε έχει βγει, θυμάσαι? Είναι...
0: Το 17 είπε.
1: Το 17.
2: Είναι ο τρίτος που το ακούω από τον Άντι. Το έχω ακούσει από άλλους δύο σοβαρούς αναγνώσεις αξιόπιστους. Και μου κάνει εντύπωση. Επιλεγμένους αναγνώστες που τους είχε κάνει τρομερή. Το διάβασες?
1: Ναι, ρε. Το έχω διαβάσει χρόνια. Είναι βιβλιάρα. Είναι μικρό έτσι, νουβελίτσα.
0: Εγώ διάβασα και σχόλιο για αυτό το βιβλίο.
1: Οκ. Εγώ.
0: Πρόσφατα.
1: Ναι.
0: Που σημαίνει ότι. Επιβεβαιώνεις, όχι. Δεν αμφισβητώ αυτά που λες, αλλά σημαίνει ότι έχει κάνει κλικ.
1: Ναι, μα είναι ένας τύπος, Φώτης Γάμα, καταρχήν δεν τον ξέρουμε. Δεν ξέρουμε ποιος είναι και τι. Και το βιβλίο, όταν το διάβασα εγώ, είχε κάνει. Όταν το διάβασα εγώ, το βιβλίο, παιδιά, είχε κάνει ή δύο ή τρεις επανεκδόσεις. Δηλαδή, ήταν ένα βιβλίο που δεν βγήκε από πρώτης γραμμής, τέλος πάντων, εκδοτικό οίκο, από ένα πρόσωπο που δεν το ξέρουμε. Και παρόλα αυτά, βέβαια, εντάξει, τώρα όταν λέμε εκδόσεις, μπορεί να βγαίνουν σε 500 αντίτυπα κάποιες εκδόσεις εκεί, έτσι. Αλλά γενικά θέλω να πω ότι. Κυκλοφόρησε και εγώ το προτείνω γιατί είναι πάρα πολύ καλό.
2: Hard-boiled.
1: Ναι, αλλά σου λέω είναι πιο κοντά σε Φαζαρντί και έστω Μανσέτ και Τόμσον από τις Χάμετ και Τσάντλερ.
2: Ναι. Πολύ ενδιαφέρον.
0: Μιλάμε πάντα για τις προτάσεις, τις υποκειμενικές προτάσεις, τις δικές μας. Κάποια πράγματα που μας αρέσουν, κάποια πράγματα που πιστεύουμε ότι αξίζουν, τον κόπο. Και εγώ θα έλεγα πως κάθε βιβλίο, όπως έγραψε προηγουμένως ο φίλος μας και πολύ σωστό, που πιάνουμε στα χέρια μας, πρέπει να του δίνουμε σεβασμό και εμπιστοσύνη.
2: Ναι. Αυτά που ακούμε από δόμηση κάποιοι που κάνουν, να μην λέμε και ονόματα, Άγκαθα Κρίστη σιγά και τέτοια, σεβασμό ας πούμε, δηλαδή ο άνθρωπος κατάλαβε, δηλαδή θέλει, έχει κόπο πίσω από κάποιο βιβλίο, δεν μας αρέσει κάποιο βιβλίο, δεν μας αρέσει, θεμητό έτσι. Αλλά δεν μπορεί. Η άλλη ομάδα προσπάθει να πάρει το πρωτάθλημα, δεν το παίρνει. Κάνει μια προσπάθεια. Πάει, το εκτιμήσει αυτό. Εντάξει, να τα λέμε όλα.
1: Αν ήταν για το Κουρασάο, εντάξει τώρα. Αν είναι για τον άλλον, που είναι.
2: Το Κουρασάο, ναι, του σεβάστηκαν οι άλλοι. Είδες.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο μουσική για να κάνουμε την κλήρωση των δύο αντίτυπων για το βιβλίο της Χίλντας Παπαδημητρίου.

0: Λοιπόν, παιδιά, ξεκινάμε να πούμε για την κλήρωση Δημήτρης Δόγιας και Ράπτης Βασίλης. Δημήτρης Δόγιας και Ράπτης Βασίλης κερδίζουν το βιβλίο της Χίλης Παπαδημητρίου Κομπολόη στο κόμμα. Σας ευχαριστούμε.
1: Πηγαίνετε από τις εκδόσεις Μετέχνιο να πάρουν να πάρετε το βιβλίο.
0: Από το Μετέχνιο θα πάτε σε 2-3 μέρες να το παραλάβετε. Ήσασταν πάλι ένα υπέροχο ακροατήριο, το οποίο δεν μας αξίζατε. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό.
1: Φιλιά πολλά, μωρέ. Ακολουθεί η Θέκλα με τα όμορφα.

0: στο κόκκινο.
1: Στην παγκόσμια μέρα της μουσικής, στο θερινό ηλιοστάσιο, η μεγάλη συναυλία των Μπάγκαν. Εκεί που μιλάμε τη δική μας γλώσσα. Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, 21 Ιουνίου. Η μεγάλη συνάντηση των Μπάγκαν. Προπόληση more.com.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμή.
4: Πριν από λίγους μήνες, το αθηναϊκό κοινό είχε μια μεγάλη ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τον σπουδαίο Λιλιάν Τιράμ στο πλαίσιο του πρώτου Διεθνούς Φεστιβάλ Λογοτεχνίας και με αφορμή το βιβλίο του «Λευκή Σκέψη». Ωστόσο, όσοι άνθρωποι βρέθηκαν στο αμφιθέατρο της Τεχνόπολης, προετοιμασμένοι να ακούσουν έναν πρώην ποδοσφαιριστή, ευνηδιάστηκαν καθώς βρέθηκαν μπροστά σε έναν διανοούμενο. Ας γυρίσουμε το χρόνο πίσω, στη Γαλλία του 1998. Η χώρα ετοιμάζεται να φιλοξενήσει το Μουντιάλ, αλλά κοινωνικά είναι ένα καζάνι που βράζει. Ο Ζαν Μαρί Λεπέν, ηγέτης της ακροδεξιάς, προκαλεί δηλώνοντας ότι η εθνική ομάδα δεν είναι αρκετά γαλλική, επειδή πολλοί παίκτες της έχουν καταγωγή από τις πρώην αποικίες της Αφρικής και της Καραϊβικής. Αρκετοί ποδοσφαιριστές αντιδρούν. Η γαλλική κοινωνία διχάζεται. Η αριστερά καταδικάζει. Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Λιλιάν Τιράμ ξεχωρίζει όχι μόνο για την αμυντική του δυνότητα, αλλά και για την οξία πολιτική του σκέψη. Γεννημένος στη Γουαδελούπη και μεγαλωμένος στα σκληρά προάστια του Παρισιού, ο Τιράμ κατάλαβε νωρίς ότι κάθε του εμφάνιση στο γήπεδο ήταν μια απάντηση στο ρατσισμό. Η κάθε του τοποθέτηση ήταν μαχαίρι στο κόκαλο για το συντηρητικό κομμάτι της γαλλικής κοινωνίας. Η Γαλλία κατακτά το Μουντιάλ του 1998, με τον Τιράμ να πετυχαίνει δύο ιστορικά γκολ στον ημιτελικό, τα μοναδικά στην καριέρα του, και τον Ζιντάν να σκοράρει στον τελικό. Η εικόνα της ομάδας, γνωστή ως μαύρη, λευκή, αραβική, έγινε το σύμβολο μιας νέας πολυπολιτισμικής Γαλλίας. Ο Τιράμ όμως αρνήθηκε να παγιδευτεί στο ρόλο του σιωπηλού αθλητή. Χρησιμοποίησε τη δόξα του για να μιλήσει για τα δικαιώματα των μεταναστών, για την ιστορία της δουλείας και για την ανάγκη κοινωνικής ένταξης στα γκέτο του Παρισιού. Για τον Τιράμ, το ποδόσφαιρο ήταν απλά το μέσο για να αποκτήσει φωνή εκεί που η κοινωνία την έπνιγε. Το Μουντιάλ του 1998 δεν ήταν για εκείνον μόνο μια αθλητική επιτυχία, αλλά η στιγμή που η αόρατη Γαλλία των προαστίων βγήκε στο φως και απέτησε τον σεβασμό.
0: Η ώρα είναι 11. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλησπέρα σας. 11 με μία νύχτα. Καθόμαστε στο κόκκινο. Δευτέρα με Παρασκευή. Απόψε Ζος Μπαλουμί στον ήχο, Μαντάμ Θάκλα στο μικρόφωνο. Και αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 69 85 87 00.

0: Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 αυτό το ωραίο βραδάκι της Δευτέρας, εδώ στο βαθύ κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Καραϊσκάκη, και ξεκινήσαμε με ένα κομμάτι που θα ορίσει και τη συζήτησή μας. Λεοκράτη και Ηλία, αφού ο τίτλος του κόμικ Παύλος Σιδηρόπουλος είναι το «Εν κατακλείδι». Και καθόμαστε εδώ παρέα με τον Ηλία Καρτιτζιγιαννόγλου και τον Λεοκράτη Ανεμοδουρά από τις εκδόσεις «Μικρός Ήρος», ο Κωνσταντίνος Κλαβενίτης που έχει κάνει τα σκίτσα δυστυχώς δεν μπορούσε να είναι μαζί μας, είναι όμως εδώ ο συγγραφέας. Ήταν και ιδέα δική σου, Ηλία?
1: Όχι, ήταν ιδέα του Λεοκράτη.
0: Λεοκράτη, για πες.
2: Ναι, το έχω πει αρκετές φορές.
0: Θα το πεις μία ακόμα.
2: Θα το πω άλλη μία, ναι. Ξεκίνησε το 2020, όταν βλέπαμε με τη γυναίκα μου μία συνέντευξη της Μελίνας Σιδηροπούλου στην Κατρίτσι.
0: Η γυναίκα μου
2: σιδηροπουλική, ναι. Εγώ φλώρος, καμία σχέση, εκτός ναι. της υπόθεσης. Γοητευτήκαμε πάρα πολύ από αυτή τη συνέντευξη και άρχισε ένας κυκαιώνας έρευνας γύρω από τη ζωή του Παύλου Σιδηρόπουλου. Οπότε το ένα έφερνε το άλλο, και επειδή αυτή τη δουλειά κάνω, εκδίδω κόμιξ, κάποια στιγμή μου μπήκε η ιδέα να κάνουμε τη ζωή του Παύλου Σιδηρόπουλου σε κόμιξ.
0: Ποια εποχή είπε συνέβη αυτό?
2: Το 2020 ξεκίνησε.
0: Ήταν τότε που εκδόθηκαν τα ποίηματα, τα ανέξοδα ποίηματα.
2: Νομίζω είναι λίγο πριν τα ποίηματα.
0: Λίγο πριν
2: είναι τα ποίηματα. Και με το 2022 συναντηθήκαμε με τον Ηλία τελείως τυχαία έξω από το σπίτι του Παύλου Σιδηρόπουλου, όπου προσπάθησε να μου πει ότι εδώ
0: είναι. Στην Ανδροσοπούλου, Κεφαλινίας.
2: Μου είπε ότι εδώ είναι το σπίτι του Παύλου Σιδηρόπουλου. Του λέω ναι. Ήθελα εδώ και καιρό να κάνω ένα κόμιξ για τη ζωή του Παύλου Σιδηρόπουλου. Θέλεις να το κάνεις? Ήξερα ότι ο Ηλίας αγαπάει τη μουσική. Δεν ήξερα τη σχέση του με τον Παύλο Σιδηρόπουλο. Ήξερα ότι αγαπάει τη μουσική, αγαπάει το μέσο των κόμιξ. Οπότε το βρήκα πρόσφορο το έδαφος. Και μετά από λίγο καιρό ξεκίνησε.
0: Ηλία, για πες. Εσένα ποια ήταν η σχέση με τον Παύλο? Δεν γνωριζόσασταν προσωπικά?
1: Όχι, ουδέποτε.
0: Και όμως έχεις πιάσει τόσο ωραία τη φάση όλη. Ούτε μελό, ούτε, ξέρεις, εκθιαστικό. Έχει μια σκοτεινιά τόση όση υπήρχε. Με ωραίες στιγμές, με τους φίλους, με τις περιόδους που διένυσε μέχρι να την κοπανίσει, να δραπετεύσει. Για πες.
1: Η σχέση μου με τον Παύλο ξεκίνησε στο σχολείο.
0: Ναι.
1: Κλασικά, γίναμε αγαπάδες με τις κιθάρες.
0: Έτσι, που βέβαια αυτό το κομμάτι δεν είχε και πολύ σχέση με τη φάση
1: όχι.
0: του Παύλου. Αλλά ήταν εκείνο ίσως που τον έκανε γνωστό σε περισσότερο κόσμο.
1: Στο ευρύ κοινό, ναι, και ναι. Εντάξει, εμείς τότε ως πιτσιρικάδες δεν τα ξέραμε αυτά. Αυτό ήταν το κομμάτι το οποίο παίζανε στις παρέες με τις κιθάρες, στη φωτιά μπροστά, στη

0: πάγωσα. Δεν το απάντησα αμέσως. Πέρασε περίπου 1-1,5 μήνας πριν το απαντήσω. Αναλογιζόμουν την ευθύνη. Λέω τώρα πώς εσύ θα μιλήσεις για έναν άνθρωπο τον οποίο δεν έχεις γνωρίσει, κυρίως όμως για έναν άνθρωπο ο οποίος σήμαινε και σημαίνει τόσα πολλά για τόσες πολλές γενιές. Ξεκινάω λοιπόν μια πρωτογενή έρευνα, ζυγίζω κάπως τα πράγματα μέσα μου, λέω ξέρεις που πας να μπλέξεις. Τέλος πάντων το έκανα. Είπα του Λεοκράτη ναι, προχωράμε, και από αυτό το σημείο και μετά ξεκινάει ένα μαγικό ταξίδι όπου μιλήσαμε με ανθρώπους που τον είχαν ζήσει, βουτήξαμε σε βιβλία, σε συνεντεύξεις, στα τραγούδια, στην ποίηση, και κάπως έτσι σταδιακά άρχισε να αποκτά μορφή αυτό το πράγμα με την είσοδο και του Κωνσταντίνου στην ομάδα. Βάλαμε μπροστά το «Εν κατακλείδι». Ήξερα από την αρχή ότι αυτός θα είναι ο τίτλος. Και φτάνουμε στο σήμερα, όπου κρατάμε αυτό το βιβλίο στα χέρια μας. Ακόμα δεν το πιστεύω ότι έχει ολοκληρωθεί. Ακόμα νιώθω ότι δεν έχω ανέβει στην επιφάνεια. Δηλαδή μετά από εκείνη τη βουτιά που ξεκίνησα τότε, ανεβαίνω ακόμα και σήμερα αναστιγμές επάνω, παίρνω οξυγόνο και ξαναβουτάω μέσα. Νιώθω ότι έζησα για 3 χρόνια όσο πιο κοντά θα μπορούσα να ζήσω τη ζωή αυτού του ανθρώπου, με όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες τις οποίες είχα και είχαμε.
1: Ναι. Ηλία, εσύ δεν είσαι νέος σε αυτή την ιστορία, δηλαδή της συγγραφής στα κόμικ.
0: Γράφω από το 2008.
1: Μπράβο, δεν είναι λίγο. Ωστόσο αυτό που λες ακόμα είναι κατανοητό, γιατί δεν είναι εύκολο πράγμα να κάνεις βουτιά στη ζωή ενός ανθρώπου. Είναι πολύ δύσκολο,
0: πολύ
1: ειδικά
0: δύσκολο,
1: όταν αυτό γίνεται, ξέρεις, με συνείδηση, με σεβασμό, με ενδιαφέρον. Δηλαδή νιώθεις πράγματα, φτάνεις σε σημείο να νιώθεις πράγματα σαν δικά σου. Και αυτό σίγουρα έχει ένα βάρος.
0: Αναμφίβολα.
1: Δεν είναι αστείο, έτσι δεν είναι, κύριε εκδότα?
2: Έχει ένα βάρος, ναι.
1: Έχει ένα βάρος.
2: Αλλά είναι οι ζωές κάποιων ανθρώπων που πραγματικά, δεν ξέρω, είναι θαυμασμός, έχουν κάτι ιδιαίτερο, έχουν ένα σπάνιο ήθος, σπάνιο ταλέντο, που σου δημιουργούν το ενδιαφέρον να τις αποτυπώσεις. Αυτό είχε ο Παύλος Σιδηρόπουλος. Έχει κάτι
1: έχει
2: η ζωή
1: κάτι.
2: Του.
1: Έχει αυθεντικότητα.
2: Έχει αυθεντικότητα, ναι.
1: Το αυθεντικό είναι εκείνο που διαφοροποιεί το σπουδαίο, το καλό, το περίτεχνο, τη μεγάλη δεξιοτεχνία. Η αυθεντικότητα. Που είναι κάτι που μπορεί με, ξέρεις, λόγια να μην μπορούσα να το περιγράψω ακριβώς, αλλά είναι οπωσδήποτε κάτι που το νιώθουμε και μπορούμε να το αναγνωρίσουμε όταν συναντιόμαστε με αυτό.
2: Ισχύει.
1: Πριν συνεχίσουμε την κουβέντα μας, γιατί μπορεί τώρα να παρασυρθούμε και να μην σταματήσουμε, να ενημερώσουμε τους φίλους που μας ακούνε, φίλους και φίλες, ότι προσφέρεται και 2 αντίτυπα από αυτό το πολύ ωραίο κόμικ. Επομένως, φίλοι, το ξέρετε τον τρόπο, στέλνετε μήνυμα στο Viber στο 6985 87 0059, το όνομά σας. Στο τέλος εκπομπής θα κάνουμε μια δικαίη κλήρωση και 2 από εσάς θα έχετε το «Εν κατακλείδι», που μάλιστα εδώ ο αγαπητότατος Λεοκράτης θα σας το στείλει, ο εκδοτικός οίκος θα σας το στείλει σπίτι σας. Να ακούσουμε ένα τραγουδάκι ακόμα. Δεν μου λες, Ηλία, όσο έγραφες ακούγες τα κομμάτια του Παυλού?
0: Ασταμάτητα.
1: Ασταμάτητα. Αυτά είναι. Είναι αποτυπωμένο αυτό. Υπάρχει όλη η ατμόσφαιρα

0: κόμικ. Για πες μας λίγο πριν να ακούσουμε, ποια εποχή, ποιες εποχές του Παύλου έχεις πιάσει, από πού μάλλον ξεκινάς?
1: Ξεκινάμε από τη γέννησή του, από την αρχή, και φτάνουμε μέχρι το τέλος, το ξαφνικό τέλος, το άδικο τέλος. Mm-hmm. Δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Δεν θα μπορούσαμε να δούμε τον Παύλο ως κάτι άλλο από μια ολότητα. Άρα λοιπόν, ναι, από την αρχή μέχρι το τέλος της ζωής του. Και αυτό το οποίο ήταν η μεγάλη μας αγωνία, και φυσικά ο κόσμος θα κρίνει αν το πετύχαμε, είναι ότι εξ αρχής ξέραμε ότι δεν θέλουμε αυτό το κόμικ, αυτή η ιστορία, να είναι ούτε μια αγιογραφία, αλλά ούτε και να πέσουμε στην παγίδα του κυτρινισμού, της κλειδαρότρυπας.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Γιατί, κοίτα να δεις, αυτή η μικρόψυχη η προσέγγιση, δηλαδή που πιάνει κάποιος μετά θάνατον ή και εν ζωή, να τιμήσει κάποιον, και μέσα σε όλα που γράφει, ως με τα καλά, πετάει και μια, ξέρεις, μελανιά. Και καλά ότι εγώ δεν μασάω, είμαι αντικειμενικός.
1: Ναι.
0: Κοίτα, νομίζω η μεγαλοψυχία, η καλοσύνη, ο σεβασμός είναι πολύ σημαντικά στοιχεία. Κατά τα άλλα, αν είσαι μεγάλος άνθρωπος και κυκλοφορείς, όλοι ξέρουμε για όλους. Όλοι ξέρουμε ποιοι είμαστε. Λοιπόν, το θέμα είναι τι διαλέγουμε όταν αναφερόμαστε σε έναν άνθρωπο και φτιάχνουμε κάτι για να μείνει, να επιλέγουμε τι θα πούμε. Τους ανθρώπους τους αγαπάμε, τους προστατεύουμε, δεν τους εκθέτουμε για να εξιάσουμε τον εαυτό μας και να πάρουμε πόντους, διότι εμείς ξέρουμε αυτά που δεν ξέρετε εσείς και θα σας πούμε εμείς αυτά που δεν ξέρετε. Δεν τα θέλουμε αυτά. Όποιος ξέρει ό,τι ξέρει, ξέρει.
1: Αυτό.
0: Ωραία, να ακούσουμε το rock and roll στο κρεβάτι.
2: Yes.
0: Από τη συνεργασία του Παύλου με το θείο του. Από το Zorba the Freak. Στο στούντιο Σχέρα έγινε αυτός ο δίσκος.

0: Ηλία, από πού άντλησες το υλικό, δηλαδή από φίλους, από συνεντεύξεις, από πώς, εκτός από τη μουσική βέβαια, του, μουσική του Παύλου?
1: Από συνεντεύξεις τις οποίες κάναμε, από συνεντεύξεις τις οποίες βρήκαμε, βιβλία, δημοσιεύματα, άρθρα, αφιερώματα. Ήταν ένα μεγάλο ταξίδι.
0: Μεγάλο ταξίδι.
1: Πραγματικά.
0: Είναι, δεν είναι εύκολο πράγμα αυτό. Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι κυριολεκτικά βυθίζεσαι σε έναν άλλο κόσμο.
1: Πραγματικά ήταν. Εντάξει, σίγουρα είναι. Γράφω κόμικ σχεδόν 20 χρόνια. Είναι το πιο απαιτητικό πράγμα το οποίο. Το οποίο έχω γράψει.
0: Γιατί έχει μία αναφορά σε. Σε μία ένα κομμάτι ιστορίας.
1: Και ξέρεις,
0: δεν είναι φαντασία.
1: Ναι, πέρα από την ιστορική τεκμηρίωση, ναι, ας πούμε, που ήταν ένα από τα πιο σημαντικά και απαιτητικά κομμάτια αυτής της διαδικασίας, για μένα το πιο δύσκολο, το πιο βαρύ ήταν, θα το έλεγε αυτό ο Παύλος.
0: Σωστό, γιατί εδώ υπάρχει σενάριο, υπάρχουν διάλογοι, υπάρχουν σκηνές, βλέπουμε τον Παύλο, ναι, με τους δικούς του ανθρώπους, με τα μέλη, ας πούμε, τη Σπυριδούλα, με τους απροσάρμοστους, με το Μίτσο, με τις γυναίκες της ζωής του, με φίλους του. Τι λες τώρα?
1: Εκεί λοιπόν, ναι, επιστρατεύτηκε ένα τέχνασμα.
0: Για πες.
1: Το 95% των όσων φέρεται να λέει ο Παύλος σε αυτό το κόμικ είναι λόγια του ίδιου του Παύλου. Είναι πράγματα τα οποία είχε πει ο Παύλος, πράγματα τα οποία είχε γράψει, πράγματα τα οποία είχε πει σε συνεντεύξεις, κείμενά του, στίχη τραγουδιών, τα οποία τα ενέταξα μέσα στην πλοκή. Για την ακρίβεια, τα ίδια τα λόγια του Παύλου ήταν αυτά τα οποία οδήγησαν την πλοκή και με καθοδήγησαν για το πού έπρεπε να κινηθώ. Γιατί πραγματικά λέω, πώς θα βάλω στο στόμα αυτού του ανθρώπου δικά μου λόγια.
0: Βέβαια, γιατί ο τρόπος έκφρασης του καθενός μας είναι μοναδικός.
1: Ακριβώς.
0: Ακόμα και μία λέξη, αν χρησιμοποιείς, που άλλος δεν συνηθίζει να τη λέει, και να πούμε και δεν τη λέει ποτέ, αλλάζει όλη η ατμόσφαιρα. Οπότε φαντάζομαι έζησες όλο αυτό το διάστημα σε ένα χάος από σημειώματα, χαρτάκια, καρφιτσωμένα γύρω γύρω. Καλά,
1: ακριβώς,
0: το φαντάζομαι.
1: Ακριβώς.
0: Λες, γελάει ο Λεοκράτης.
1: Και σε μια συνεχή επικοινωνία με τον Λεοκράτη και με τον Κωνσταντίνο, να βλέπουμε πράγματα, να κατεβάζουμε ιδέες, να τις αξιολογούμε, να προχωράμε πότε με γνώμονα τη λογική και πότε το συνέστημα. Γιατί κάποιες φορές επικράτησε το συνέστημα της λογικής και πολύ καλά κάναμε, κατά τη γνώμη μου, και επικράτησε. Και έναν Κωνσταντίνο ο οποίος πήρε το σενάριο, ναι, και το οπτικοποίησε με ένα τρόπο συγκινητικό για μένα και πιστεύω και για τον Λεοκράτη, που έχει και το δικό του κομμάτι, και το κομμάτι του Κωνσταντίνου έχει πολύ σεβασμό,
0: πολύ,
1: μέσα,
0: πολύ,
1: και πολύ τεκμηρίωση. Και υπήρχαν και στιγμές που με καθοδηγούσε ο Κωνσταντίνος μέσα από το σχέδιό του. Και κάναμε και κάποιες αλλαγές με βάση αυτό το οποίο έβλεπα τελικά εικονογραφημένο. Ξέρεις, είναι συνεργατική, ναι, συνεργατική, ναι, τέχνη.
0: Σίγουρα. Σίγουρα. Κοίτα να δεις, καθώς τώρα κουβεντιάζουμε και το έχω μπροστά μου και το ξεφυλίζω, το οποίο είναι ένα μεγάλου μεγέθους βιβλίο, 115, 120 σελίδων, 120 σελίδων, που μέσα από το σκίτσο βλέπεις κάπως την εξέλιξη του Παύλου, δηλαδή, και εκτός από το κείμενο, Δηλαδή που ξεκινάει κάπως πιο ανάλαφρο, πιο στιβαρό το σώμα και τα λοιπά. Και κάπως καθώς προχωρεί, βλέπεις και ο Παύλος, ξέρεις τις στιγμές του πώς την κούραση, την ταλαιπωρία, την απογοήτευση. Το λέγαμε και πριν, τι κρίμα που αυτός ο άνθρωπος όσο ζούσε δεν ένιωσε, ξέρεις, δεν χάρηκε την αποδοχή, ας πούμε, και την, δεν θα πω το θαυμασμό, αλλά την αποδοχή, ας πούμε, λίγο να χαρεί. Ήτανε συνέχεια, ξέρεις, ένα αχ και αχ και αχ.
1: Τον πονούσε αυτό, Θέκλα, ε?
0: Τον πονούσε πάρα πολύ, ναι, πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και είναι κάτι που άμα το νιώθει αυτό ο φίλος σου, δεν μπορείς να το παρηγορήσεις. Τι να του πεις. Το ζει.
2: Αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα, ότι δεν δικαιώθηκε εν ζωή, δικαιώθηκε, ναι, αφού του έφυγε, και συμβαίνει και με άλλους ανθρώπους, ναι, αλλά είναι ένα τεράστιο θέμα και δεν μπορεί και να κάνει είναι κάτι. Δηλαδή γνωρίζει το μέγεθός του, αλλά δεν αναγνωρίζεται η αξία, έτσι, του, και δεν αναγνωρίστηκε ποτέ.
0: Θα μιλήσουμε πιο πολύ γι' αυτό αφού ακούσουμε ένα τραγουδάκι.

0: Ό,τι αξίζει ακούσαμε από το νέο αλμπούμ των Απροσάρμοστων, που ήταν και η τελευταία μπάντα του Παύλου. Εδώ στίχη μουσική Βασίλης Πετρίδης, στη φωνή ήταν ο Ηλίας Δήμας, και καθόμαστε στο κόκκινο για το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής μας με το κόμικ Παύλο Σιδηρόπουλος εν κατακλείδη, Ηλίας Κατετζιγιανόγλου, Κωνσταντίνος Κλαβενίτης, εκδόσεις Μικρός Ήρος, Λεοκράτης Ανεμοδουράς παρέα μας και ο Ηλίας παρέα μας. Ο Κωνσταντίνος όχι μαζί μας, αλλά δεν πειράζει, μπορεί να μας δοθεί άλλη φορά η ευκαιρία. Τι λέγαμε πριν για να... λέγαμε Λεοκράτη που δεν έζησε την αποδοχή, ρε παιδί μου, όσο ζούσε ο Παύλος. Ενώ τώρα έχουμε λατρεία σχεδόν. Και δεν είναι τυχαίο όλα αυτά τα tribute που γίνονται, τα αφιερώματα που έχουν τόσο κόσμο και νέα παιδιά που όλο τον ακούνε και τον μαθαίνουν, και σαν να μην τελειώνει αυτή η ιστορία που λέγεται Σιδηρόπουλος. Δηλαδή συγκινεί. Αλλά όσο ζούσε έτρωγε πόρτα. Ίσως ήταν και εποχή τέτοια.
1: Πες. Ενοχλούσε ο Παύλος.
0: Ενοχλούσε. Ενοχλούσε. Κοίτα να δεις. Ενοχλούσε όχι πολιτικά. Δεν έγραφα, ας πούμε, τίποτα στίχους που να πεις ότι ενοχλούσαν, ας πούμε, τα... τις κυβερνήσεις και γι' αυτό έτρωγε μαύρη πόρτα, αλλά ήταν ο τρόπος που ζούσε τόσο ο εαυτός του και κατά περιόδους τόσο anti-lifestyle, χήμα δηλαδή, αληθινός σαν να λέμε, original, αυθεντικός, που κάπως ήταν σαν παράτερο, ξέρεις, μέσα στο τακτοποιημένο των μαγαζιών, ξέρεις, των συναυλίων. Δεν ξέρω, μπορεί να λέω και ανοησίες, αλλά το κρατάμε και αυτό.
2: Ναι, ίσως το σύστημα δεν μπορούσε να πάρει κάτι από αυτόν την περίοδο εν ζωή και προσπάθησε να το πάρει αφού έφυγε από τη ζωή.
0: Κοίτα να δεις, Λεοκράτη, και αυτό που λέμε το σύστημα. Το σύστημα είμαστε κι εμείς.
2: Σωστά.
0: Δηλαδή στη νύχτα, στα κλαμπάκια και στους συναυλιακούς χώρους, το σύστημα είναι οι άνθρωποι που πάνε. Δηλαδή είναι οι άνθρωποι που πάνε και ακούν μουσική. Για κάποιο λόγο λοιπόν ήταν λίγοι αυτοί που συγκινήθηκαν βαθιά. Δηλαδή όχι ότι δεν άρεσε και ότι δεν είχε κοινό που τον ακολουθούσε, αλλά όταν πέθανε απογειώθηκε το πράγμα.
1: Μου είχε μείνει από μια συνέντευξη που είχατε δώσει εσύ με το θείο στον Αντώνη τον Μποσκοίτη για το Δος Πανούς που είχε κάνει ένα αφιέρωμα. Μου έχει μείνει λοιπόν μια φράση του Πουλκάκου που λέει «Πρεζάκι εν ζωή, Έλληνας Τζιμ Μόρισον μεταθάνατον, την βορυχία κανονική». Μου έχει μείνει αυτή, γιατί συμπυκνώνει όλη την αλήθεια.
0: Ο Μίτσος έτσι τα λέει. Εδώ τα είπε στο Χωρίδη, δεν θα τα έλεγε στο Πουλκοϊτή.
1: Σωστό και αυτό.
0: Που είναι και φίλος. Έτσι είναι. Δεν ήταν too much για την εποχή, για την Αθήνα δηλαδή. Να τον τώρα σε κανένα Άμστερνταμ, σε καμιά Αμερική, σε καμιά Αγγλία, σε κοινά λες, άλλη εξοικείωση του κοινού με τέτοιες καταστάσεις. Εδώ υπάρχει πάντα, ξέρεις, ένας φόβος, μια σοβαροφάνεια, τώρα αυτός πως είναι έτσι, είναι λιώμα, ού, τι να μας πει.
1: Ναι, και άλλα.
0: Τι να λέμε τώρα, ψέματα να πούμε.
1: Τις ίδιες συμπεριφορές, όπως μας είπαν και τα παιδιά από τους Απροσάρμοστους, δηλαδή όταν κάναμε τις συνεντεύξεις, ότι λιδωρούσαν τον Παύλο ή των νυχτερινών μαγαζιών και των συναυλιακών χώρων, και δεν συμμαζεύεται, για τις ίδιες κακές συνήθειες, τις οποίες όταν τις έβλεπαν στους διεθνείς rock star που έρχονταν στην Ελλάδα, το έβρισκαν μέρος του lifestyle.
0: Γιατί είμαστε ξενόδουλοι, λαχουριά, Ελλάδα, τι να λέμε τώρα, ψέματα να πούμε. Τι είμαστε, τίποτα πολιτισμένοι άνθρωποι.
1: Καλή μόνο.
0: Κάτω Βαλκάνια και βάλε. Έχουμε συνέστηση ποιοι είμαστε. Σαν πολιτισμός, ας πούμε. Άμα το κάνει ξένος, έτσι Μόρισον, άμα το κάνει δικός, έλα μωρέ τώρα τι να μας πει τώρα ο Αλιτάμπουρας. Τι είναι αυτό, ξενοδουλεία δεν είναι? Πες βρε Λεωκράτη.
2: Ναι, αυτό το θέμα το συζητήσαμε κιόλας και με τη Μελίνα αρκετά. Έτσι. Να πούμε ότι η Μελίνα Σιδηροπούλου είχε σημαντικό ρόλο κατά τη διάρκεια όλη του κόμιξ, με παρεμβάσεις και με... Όχι, και τη ρωτήσαμε έτσι πώς το υποδέχτηκε αυτή την έκρηξη που έγινε μετά το θάνατο του Παύλου. Και ήταν κάτι το συγκλονιστικό και αποκαλύφθηκε κιόλας ο πλούτος του έργου του κατά κάποιο τρόπο, σαν να ήταν κρυμμένα αρκετά, δεν είχαν αναγνωριστεί. Και ξαφνικά αναγνωρίστηκαν κομμάτια τα οποία ούτε καν παίζονταν, ούτε καν...
0: Επίσης, ξέρεις, ο νεκρός δεν μπορεί να αντιδράσει, οπότε και ο άλλος νιώθει ασφαλής, ας πούμε. Άσε που μπορείς να του... να πεις και διάφορα που μπορεί και να μην ισχύουν, τι να πει ο πεθαμένος άνθρωπος.
1: Το γαμώτο είναι ότι δεν την έζησε αυτή την αναγνώριση. Ναι. Δεν τη βίωσε.
0: Πολύ. Δυστυχώς οι άνθρωποι το έχουμε αυτό, δηλαδή, και αυτό ένα είδος ανάθεσης είναι, που ξέρουμε ότι η κοινωνία μας μαστίζεται από αυτή την έννοια της ανάθεσης. Δεν θα το κάνει ο άλλος. Ή θέλω να πω ότι αναθέτεις λοιπόν, βρίσκεις κάποιον, τον κάνεις μύθο και του αναθέτεις να σε ξελασπώσει. Δηλαδή όλα εκείνα που θα ήθελες ίσως να κάνεις και δεν τόλμησες, δεν μπόρεσες, δεν έτυχε, δεν τρέχει τίποτα, δεν είναι όλοι για όλα. Τα εκθιάζεις και τα θαυμάζεις, τα έκανε αυτός αντί για σένα. Mm-hmm. Αλλά έχει πεθάνει όμως.
2: Δεν του το έδωσε ζωή.
0: Δεν του το έδωσε ζωή. Ναι. Για να ξαναγυρίσουμε τώρα στο κόμικ, αυτή την καταπληκτική δουλειά. Εκδότη, για πες, υπήρχε κάποια δυσκολία στο να γίνει αυτό ιδιαίτερη?
2: Όταν αποτυπώνεις πραγματικά γεγονότα, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, έχει μια ξεχωριστή δυσκολία. Δεν είναι μια μυθοπλασία, οπότε είχε ξεχωριστή δυσκολία. Για μένα, ένα πολύ επικίνδυνο σημείο ήταν το τέλος. Είχα αγωνία πάρα πολύ μεγάλη πώς θα το κλείσει ο Ηλίας. Και πραγματικά όταν μου το έστειλε, τον έβρισα χαϊδευτικά. Γιατί αισθάνθηκα ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο κατάλληλο τέλος. Χωρίς ίχνος του τι συνέβη, πώς συνέβη, δεν καταπιάνεται καθόλου με αυτό το κομμάτι, τι έγινε, τη βραδιά κτλ. Και πώς... ακολουθεί και μετά το τέλος, χωρίς να κάνουμε spoiler, ακολουθεί και μετά το τέλος. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό, αυτή η σεκάνς η τελευταία με την οποία την έκλεινε και με ευχαρίστησε πολύ.
0: Ναι. Συγγνώμη. Εκείνο που διατρέχει πάντως σε αυτή τη δουλειά είναι η γνώση των ιστορικών στοιχείων, η ανάπτυξη των προσωπικότητων, τόσο όσο συμμετέχει εκτός από τον Παύλο, τόσο όσο συμμετέχουν στην ιστορία, και ο σεβασμός. Δηλαδή δεν υπάρχει ούτε ηρωοποίηση ούτε απαξίωση. Είναι ένα... το έχεις προσεγγίσει με μεγάλη ευγένεια και ευαισθησία. Να σου πω την αίτηση, εγώ όταν πρώτο άνοιξα, λέω τι θα δούμε πάλι, γιατί έχουμε δει πολλά. Έχουμε δει πολλά.
2: Το έχει αυτό το στοιχείο ούτως ή άλλως ο Ηλίας. Οπότε το έκανε και για ένα θρύλο, θα το έκανε και εκεί. Το έχει αυτό το στοιχείο του σεβασμού, ας το πούμε. Οπότε του βγήκε πολύ στο κόμιξ.
0: Ναι. Γιατί εδώ, ξέρεις, δεν γράφεις και για μία προσωπικότητα που είναι, ξέρω εγώ, 100-150 χρόνια πριν, οπότε όλοι έχουν πεθάνει και να σου ξεφύγει και κάτι, δεν τρέχει τίποτα εδώ. Παίζουν στην ιστορία, εμφανίζονται και άνθρωποι οι οποίοι είναι ζωντανοί. Οπότε θέλει ακόμα περισσότερη προσοχή, Ηλία.
1: Σίγουρα, και γι' αυτό και κάθε σκηνή που αφορούσε κάποιον συγκεκριμένο άνθρωπο, του τη στέλναμε να τη δει, να την εγκρίνει, γιατί πέρα από την ευθύνη της ιστορικής ακρίβειας και την τεκμηρίωση, είναι και η ευθύνη του πώς παρουσιάζει τον άλλον. Υπήρξαν και περιπτώσεις στις οποίες μας μίλησαν πολύ γενναιόδωρα, δέχτηκαν να μας μιλήσουν άνθρωποι, αλλά μας είπαν «δεν θέλουμε να αναφερθούμε». Και αυτό έπρεπε με κάποιο τρόπο να το διαχειριστούμε και να το εντάξουμε λειτουργικά μέσα στην ιστορία, χωρίς αυτό να κοστίσει στη ροή της αφήγησης. Ναι, ήταν μια λεπτή ισορροπία όλο αυτό.
0: Κρατήθηκε αριστοτεχνικά, πρέπει να πω, από την αρχή μέχρι το τέλος.
2: Ναι, είναι αυτό ένα άγχος μεγάλο του να στείλεις το τμήμα το οποίο αφορά κάποιον. Μην δεν του αρέσει, μην με τρόπο θέλει να σου πει κάτι, μην θέλει να το αλλάξει, αλλά ευτυχώς το είχε χειριστεί τόσο σωστά ο Ηλίας που δεν είχαμε καμία αντίδραση, ας το πούμε.
0: Πρωτοφανές.
2: Θα μπορούσε εύκολα. Και μία περίπτωση είναι και η δική σας.
0: Πρωτοφανές. Κοίτα, το θέμα είναι και σε αυτές τις περιπτώσεις κάπως πρέπει και λίγο να μην τα παίρνεις και προσωπικά.
2: Τεράστιο άγχος για τη δική σας.
0: Έλα,
2: τεράστιο άγχος.
1: Και κάθε φορά που ερχόταν το «είμαστε και okay, προχωράμε», ήταν μια ανακούφιση.
0: Μια ανακούφιση.
1: Και παράλληλα αέρα στα πανιά μας να συνεχίσουμε και να περάσουμε στο επόμενο κεφάλαιο.
0: Για πείτε μας τώρα κάτι άλλο, γιατί σιγά σιγά περνάει και η ώρα και προχωράμε να κάνουμε και την κλήρωση σε λίγο. Έχουμε τίποτα παρουσιάσεις, συζητήσεις και τα λοιπά, ή όχι ακόμα?
2: Θα έχουμε σίγουρα μια παρουσίαση στο πεδίο του Άρεος.
0: Πότε, Λαοκράτη?
2: Στο πεδίο του Άρεος ακόμα δεν έχει. Είναι στο φεστιβάλ βιβλίου που γίνεται κάθε χρόνο στο πεδίο του Άρεος. Και θα οργανώσουμε και την κεντρική, μια βασική παρουσίαση, την οποία θα θέλαμε να τη συνδυάσουμε ενδεχομένως και με κάτι μουσικό. Αλλά είναι υπό διεργασία ακόμα, οπότε δεν μπορώ να πω περισσότερα.
0: Εντάξει, όταν θα μάθετε και θα ξέρετε, θα μας ενημερώσετε για να το πούμε κι εμείς από εδώ. Σημαντική συμβολή της Μελίνας, της αδερφής του Παύλου.
2: Πάρα
1: τεράστια. Τεράστια.
0: Η Μελίνα, πρέπει να το πούμε αυτό, μετά το θάνατο του Παύλου στάθηκε τόσο δυνατή και σημαντική στο να μαδευτούν πράγματα, να βγούνε. Μόνο αυτό με τα ποιηματά του που έψαξε, τα βρήκε, τα συγκέντρωσε μαζί με τον Οδυσσέα Ιωάννου, θυμάμαι καλά, και βέβαια που τα εκδώσαν η Οπορτούνα.
1: Τα οποία ποίηματα είναι συγκλονιστικά.
0: Ναι, είναι συγκλονιστικά.
1: Πραγματικά προτρέπω τον κόσμο που δεν τα έχει διαβάσει να τα αναζητήσει. Δηλαδή, αν κάποιος αγαπάει το έργο του Παύλου, τα ποίηματά του νομίζω ότι θα έρθουν να ολοκληρώσουν την εικόνα που έχει για τον, που θα έπρεπε να έχει για τον, για το μουσικό, για τον καλλιτέχνη, για το γραφιά Παύλο.
0: Και με τα ποίηματα κάπως συνειδητοποιούμε ότι ο Παύλος δεν ήταν απλώς μια φάση τύπου rock and roll, χήμα, νύχτα, κλαμπάκια κτλ. Ήταν διάβασμα, το χαρτί και μολύβι δεν έλειπε ποτέ. Το χαρτί και το μολύβι από δίπλα, πάντα σημειώνουμε.
2: Μας έχει δείξει αρκετά χειρόγραφα η Μελίνα.
0: Έτσι. Περίπτωση.
1: Παρούσα η Μελίνα σε όλη τη διαδικασία. Ξέρεις, ακόμα και όταν παρουσιάζεις τη δουλειά σου και έρχεται κάποιος με συμβουλευτικό χαρακτήρα και σου λέει αυτό να το ξαναδούμε, δεν ισχύει απόλυτα, δεν αυτό. Υπήρξε μια ζήμωση με τη Μελίνα όπου συνειδητοποίησα ότι υπήρχαν κάποια πράγματα τα οποία, φυσικά επειδή δεν είχα ζήσει τον Παύλο, δεν τα είχα λάβει τόσο υπόψη όσο θα έπρεπε ή οτιδήποτε τέτοιο. Και πραγματικά εκεί ήταν πολύτιμη η συμβολή της. Και όταν ξεπερνάς τον εγωισμό του ότι έρχεται κάποιος άλλος και θα βάλει μία παρένθεση ή θα αλλάξει κάτι που έχεις γράψει, όταν το δεις λίγο πιο ψύχραιμα και το αποτιμήσεις, συνειδητοποιείς εκεί ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι η Μελίνα ήταν εκεί, ήταν δίπλα μας και έβαλε αυτές τις μικρές πινελιές για να βγει αυτό το πράγμα το οποίο κρατάμε σήμερα στα χέρια μας.
0: Αυτό που λες, Ηλία, δεν, όχι μόνο δεν είναι υποτιμητικό, αλλά είναι πλούτος.
1: Σίγουρα.
0: Να έχεις την πολυτέλεια, σίγουρα, από έναν άνθρωπο τόσο κοντά στην προσωπικότητα που, για την οποία γράφεις ένα ολόκληρο έργο, να είναι εκεί και να σε διορθώνει. Κάπως πρέπει να επενοχοποιηθεί και η διόρθωση, η διορθωτική διαδικασία. Ξέρεις, γιατί είμαστε και σε μια εποχή που σου λέμε μην το διορθώνεις, είναι παρεμβατικό. Μα με διορθώσεις πώς θα γίνει?
2: Όχι, το αγκαλιάσαμε αυτό. Και φυσικά για την παιδική του ηλικία, στην ουσία η Μελίνα, δεν έχουμε πουθενά feedback. Όλη την ηλικία του πριν τα 20, ουσιαστικά από τη συνέντευξη με τη Μελίνα, αυτά που μας μετέφερε, αποτυπώσαμε. Αποτύπωσε.
1: Και έτσι. Υπάρχει και μία ιστορία, νομίζω δύο ιστορίες για την ακρίβεια, τις οποίες μας είπε η Μελίνα και δεν τις είχαμε, τουλάχιστον εγώ δεν τις συνάντησα στην έρευνα πουθενά άλλου. Η μία ήταν η ιστορία που όταν ήταν μικρός ο Παυλάκης είχε χωθεί μέσα στο αυτοκίνητο, θυμάσαι, που...
2: Και τον ψάχνουν.
1: Και τον ψάχνανε, ναι, κλασικά. Και η δεύτερη ιστορία όταν σπούδαζε στη Θεσσαλονίκη, που είχαν ανέβει η μαμά Τζέννη μαζί με τη Μελίνα και βρήκανε τον Παύλο σε μια απόλυτα ροκ φάση, να το πούμε έτσι. Ναι, ιστορίες στις οποίες δεν θα είχαμε πρόσβαση με άλλο τρόπο αν δεν μας τις είχε διηγηθεί η Μελίνα. Και πόσες ακόμα που δεν μπήκανε για οικονομία χώρου.
0: Έτσι. Υπάρχει και παίζει και η μαμά Τζέννη μέσα.
1: Αλίμονο.
0: Τι αγάπη της είχε και του είχε. Μεγάλη αγάπη.
2: Νομίζω αυτό αποτυπώνεται πλήρως και με την ολοκλήρωση του κόμιξ, πλήρως αυτό το πράγμα. Και μας έδωσε να το καταλάβουμε πολύ καλά η Μελίνα αυτό.
0: Ήταν ένα αγαπησιάρικο πλάσμα ο Παύλος. Αγαπούσε, δεν ντρυπόταν να αγαπήσει, ξέρεις, δεν φοβόταν. Δεν φοβόταν να αγαπήσει. Ωραία. Να ακούσουμε ένα τραγουδάκι ακόμα που το έχει διαλέξει ο Ηλίας, όπως και τα προηγούμενα, εκτός από τον απροσάρμοστον που το διάλεξα εγώ. Και μετά να κάνουμε την κλήρωση.
2: Βεβαίως.

0: Αυτό ήτανε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να δώσω, να έχουμε κάνει την κλήρωση, να ξέρετε. Και από ένα αντίτυπο του κόμικ Παύλο Σιδηρόπουλος εν κατακλείδη, εκδόσεις Μικρός Ήρος, κερδίζουν οι φίλοι μας η Λίλη Διακάκη και ο φίλος μας ο Ηλίας Δέλλας. Θα σας αποσταλούν με το ταχυδρομείο.
1: Με Ελτακούριερ.
0: Με Ελτακούριερ. Ελτακούριερ. Ωραία. Έχει και θα κρατήσει και τα τηλέφωνά σας ο Λεοκράτης. Οπότε θα...
1: Αύριο κιόλας.
0: Ναι. Τι να πω. Ευχαριστούμε τόσο πολύ.
2: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε που ήρθατε εδώ απόψε, αλλά κυρίως ευχαριστούμε για αυτό το ωραίο πράγμα που φτιάξατε, Ηλία και Κωνσταντίνε, που δεν είσαι μαζί μας, και εσύ Λεοκράτη που κάθισες και τόσο ωραία το... μας το προσφέρεις σε αυτή την καταπληκτική έκδοση.
1: Εμείς ευχαριστούμε όλους τους συντελεστές και όλους τους ανθρώπους, γιατί συμμετείχανε πάρα πολλοί άνθρωποι. Προτεργάτες είναι ο Ηλίας και ο Κωνσταντίνος, αλλά συμμετείχαν πάρα πολλοί άνθρωποι. Πήραμε άδειες από πάρα πολλούς ανθρώπους, συνεντεύξεις από πάρα πολλούς ανθρώπους. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε κι εσείς μέσα σε αυτούς.
0: Ευχόμαστε κάθε καλό και θα περιμένουμε όταν επιβεβαιωθεί και οριστεί η ημερομηνία της παρουσίας στο πεδίο του Άρεως, να μας πείτε να έρθουμε.
1: Να εννοείται. Πούμε ότι έχει και μία συναυλία για τον Παύλο Σιδηρόπουλο στις 27 του μηνός στην Τεχνόπολη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Βέβαια. Από αυτό είναι αυτός ο κύκλος των αφιερωμάτων στον Παύλο που γίνονται χρόνια τώρα σε όλη την Ελλάδα, που συμμετέχουν πάρα πολλοί άνθρωποι και παλιοί συνεργάτες και νεότεροι.
1: Ακριβώς.
0: Δεν θα τελειώσει αυτή η ιστορία. Είναι μαγική. Μαγική. Ηλία και Λεοκράτη, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Θα τελειώσουμε με ένα τραγουδάκι που διάλεξε εσύ αυτή τη φορά.
1: Όχι, Λεοκράτη, όχι, πάντοτε
0: πάλι,
1: ο Ηλίας.
0: Ο Ηλίας
2: δεν ήθελε.
0: Εντάξει. Είπα εντάξει. Ένα. Εντάξει. Φίλοι, εμείς θα επανέλθουμε μετά τις 12.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 12. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 για τη δεύτερη ώρα της απόψινής μας εκπομπής. Τώρα, Βασίλη Μπέκα, μετά από αυτό τη φάση που μπήκαμε στο σύμπαν του Σιδηρόπουλου και τα λοιπά, πού θα μας πας τώρα εσύ? Μίλα, πες.
1: Τώρα εγώ θα σας πάω αλλού ταλού, όπως πάντα.
0: Πήραμε μια ιδέα.
1: Εγώ να πω ωστόσο, ακούγοντας την προηγούμενη ώρα που δεν ήμουν εδώ, την ακούγα στο αυτοκίνητο, να πω ένα από αυτό που άκουσα, που λέγατε ότι ο Σιδηρόπουλος δεν πήρε την αγάπη που έπρεπε όταν ζούσε, ότι στην Ελλάδα αυτοί που έχουν πάρει αγάπη όσο είναι ζωντανοί είναι ελάχιστοι. Οπότε...
0: Οπότε ασταυράστα. Και πες λοιπόν, αγαπητέ Βασίλη Μπέκα, από το Lang Fanzin και όχι μόνο, τι ακριβώς θα γίνει απόψε εδώ, στο κόκκινο 105 και 5.
1: Κοίτα, εγώ ήθελα να κάνω κατάληψη εδώ και μέρος στο σταθμό.
0: Σε έχω καταλάβει.
1: Αλλά αφού τελικά με προσκάλεσες, εντάξει, ήρθα έτσι. Κοίτα, εμείς τώρα θα κάνουμε αύριο μια πάρα πολύ, πολύ σημαντική, θα έλεγα, προβολή στο Τριανών. Θα παρουσιάσουμε μια ταινία η οποία δεν είναι καινούργια. Απλά επειδή ένα από τα ωραία κομμάτια του Lang είναι η εξωστρέφεια, που εγώ ας πούμε δεν είμαι πολύ εξωστρεφής άνθρωπος, ωστόσο μέσω του περιοδικού κάπως έχω ανοιχτεί από εδώ και από εκεί.
0: Εκπαιδεύεσαι λίγο-λίγο.
1: Μέχρι να πεθάνω θα έχω γίνει και εγώ πολύ εξωστρεφής. Και τέλος πάντων, μέσα από αυτήν την εξώστρεφη κίνηση, ανακαλύψαμε πως πλέον στην Αθήνα μένει ο σκηνοθέτης ενός μουσικού ντοκιμαντέρ, που δεν είναι μόνο μουσικό ντοκιμαντέρ, ο Ούλιεμ Σιόπελ. Σιόπελ, δεν ξέρω ακριβώς τώρα, σήμερα θα μας συγχωρέσετε, γιατί τα γερμανικά είναι σίγουρα μια πολύ δύσκολη γλώσσα.
0: Ναι, αλλά που να σου πω, τις άγνωστες λέξεις τις βάζουμε στο Google και λέμε προφορά και μαθαίνουμε και τις προφέρουμε σωστά. Τώρα επιτρέπεται να έρχεσαι να λες το όνομα του ανθρώπου και να μας λες δεν ξέρω πώς ακριβώς.
1: Αύριο θα το μάθουμε αυτό.
0: Εντάξει, θα μας στείλεις μήνυμα τότε. Και για πες.
1: Λοιπόν, αυτός έκανε μια ταινία για μια πάρα πολύ σημαντική μπάντα που ξεκίνησε στα έτη και συνεχίζει ακόμα, τους Einsturzende Neubauten.
0: Einsturzende Neubauten.
1: Ωραία. Κατευθείαν από το Βερολίνο. Θα κλάτσε λεπί. Ο οποίος κατέγραψε την πρώτη συναυλία της μπάντας το 1989.
0: Τι λες τώρα.
1: Μόλις έπεσε το τείχος, δηλαδή μερικές μέρες μετά, την πρώτη συναυλία της μπάντας στο Ανατολικό Βερολίνο.
0: Σημαντικό ντοκουμέντο.
1: Το ντοκουμέντο είναι όχι απλά το live, είναι ότι πήγε το 2009 και βρήκε ανθρώπους που είχαν πάει στη συναυλία το 1989, 20 χρόνια μετά, να θυμηθούν πώς ήταν η κατάσταση τότε και τα λοιπά. Και επειδή ακριβώς δεν είναι μόνο μουσικό ντοκιμαντέρ, ξεκινάει για 40 περίπου λεπτά, δεν ακούγεται μουσική της μπάντας στο ντοκιμαντέρ, ας πούμε αυτό. Είναι μια μισή ώρα το ντοκιμαντέρ. Κυρίως μας μιλάει για τους ανθρώπους, το πώς ήταν, πώς βιώνανε την κατάσταση στην Ανατολική Γερμανία, το πώς ακούγαν τη μουσική αυτή προηγουμένως, και τις αναμνήσεις τους τους βάζει να πάνε ξανά στο χώρο που είχε γίνει το live, που είχε γίνει πλέον ένα εργαστήριο, κάτι έχει γίνει τέλος πάντων, δεν είναι πλέον χώρος για live. Και δείχνει αυτή, επειδή είναι ακριβώς μια στιγμή στο χρόνο, μια πολύ μεταβατική στιγμή. Είναι μόλις ένας μήνας περίπου που έχει τελειώσει, που έχει πέσει το τείχος, που είναι η αρχή της ενοποίησης, ας πούμε, της Γερμανίας, και τους βλέπεις πως αντιμετώπισαν αυτή τη στιγμή. Και γι' αυτό θεωρώ ότι είναι μια πάρα πάρα πολύ σημαντική ταινία, πολύ περισσότερο από ένα μουσικό ντοκιμαντέρ. Ας πούμε κάναμε πριν λίγο καιρό ένα ντοκιμαντέρ για τους Φουγκάζι, που ήταν κυρίως live, τα οποία είχαν καταγράψει βέβαια οπαδοί τους, αλλά ήταν live της μπάντας. Εδώ είναι κάτι διαφορετικό, και το γεγονός ότι ήταν εδώ ο σκηνοθέτης και τον προσκαλέσαμε να μιλήσει για την ταινία, και έχει και μία ώρα έξτρα υλικό, πλάνα που δεν έχουν μπει στην ταινία, τα οποία θα τα παρουσιάσει. Δηλαδή αύριο θα είναι Μπεν Χούρ η κατάσταση. Θα ξεκινήσουμε στις 9 την προβολή.
0: Πολύ ενδιαφέρον, μπράβο.
1: Είχε τύχει να τη δω πριν 15 χρόνια που είχαν έρθει εδώ ξανά οι Neubauten, και είχε γίνει η προβολή της στην ταινιοθήκη τότε. Και μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η ταινία. Για πολλά χρόνια την έψαχνα να τη βρω κάπου στο ίντερνετ. Κάποια στιγμή υπήρχε βέβαια για streaming. Αλλά το γεγονός ότι θα την προβάλλουμε με το Lang είναι πολύ μεγάλη χαρά για μένα.
0: Έβγε στο Lang Fanzine, που εκτός από το να ακούτε μουσική όλοι οι συνεργάτες και να γράφετε για τη μουσική, αλλά και να παρουσιάζετε συνεντεύξεις και άρθρα και για το σινεμά και για βιβλία και για χίλια δυο, οργανώνετε και προβολές. Μπράβο, έβγε.
1: Αυτά είναι που μας ενώνουν, παιδί μου. Εκεί συναντιόμαστε.
0: Έτσι ακριβώς. Στο Τριανόν, λοιπόν.
1: Ναι, στο Τριανόν αύριο στις 9 η ώρα. Όπως είπα, θα έχουμε την προβολή πρώτης ταινίας.
0: Κοδρικτόνος και Πατησίων.
1: Κοδρικτόνος 21 και Πατησίων, ναι.

0: Για πες, Βασίλη Μπέκα, για δύο λογάκια ακόμα για αυτό το ντοκιμαντέρ που θα προβληθεί αύριο στο Τριανόν.
1: Κοίτα, εγώ θα σου πω για τους Neubauten. Οι Neubauten έρχονται αυτές τις μέρες, θα παίξουν την Τετάρτη στη Θεσσαλονίκη και την Πέμπτη στο Ηρώδιο εδώ στην Αθήνα. Εντάξει, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό σχήμα. Δεν ξέρω τώρα οι ακροατές μας αν τους έχουν υπόψη ή όχι, γιατί είναι ένα πολύ πειραματικό σχήμα.
0: Έχουν το κοινό τους όμως εδώ.
1: Έχουν πολύ μεγάλο κοινό. Ναι, είναι πολύ αγαπητοί βέβαια, εντάξει. Εντάξει, ιδιαίτερη μορφή ομπλήξα. Με μια πορεία η οποία οι πολύ φανατικοί, ας πούμε, οπαδοί τους θεωρούμε ότι είναι, εντάξει, τα 3-4 πρώτα είναι αυτά που δεν παίζονται. Μετά αλλάξανε ήχο, συνεχίζουν να αλλάζουν. Έχουν πάρει το δικό τους ήχο, τον οποίο τον έχουν μετατρέψει από εκεί που ήταν ουρλιαχτά και κτίρια που γκρεμίζονται. Έτσι. Είναι πλέον στις σιωπές, είναι έτσι λίγο μια κοέν λογική. Είναι, αλλά είναι πάντα avant-garde. Τώρα εμείς ακούσαμε σε δύο κομμάτια μέσα από την πορεία τους. Ένα, το τελευταίο που ακούσαμε το Σουσέτ, είναι από τα 2007. Ας πούμε πρόσφατα, αν και έχουν και άλμπουμς που είναι μέχρι και τώρα, μέχρι πέρυσι. Όπως είπα λοιπόν, η προβολή είναι αύριο, Τριανών, Lang Fanzine παρουσιάζει, μια μισή ώρα η ταινία, μετά θα έχουμε τον σκηνοθέτη να μας μιλήσει για αυτήν, θα υπάρχει και από μας φυσικά κάποιος που θα πει πράγματα και μετά θα υπάρχουν και τα extra bonus. Ελπίζω να πάει πολύ καλά, γιατί αξίζει πάρα πολύ, όπως είπα, η ταινία. Ήθελα να αναφερθώ σε κάτι που μου έχει κάνει εντύπωση από τότε από την ταινία και ξαναβλέποντας τη τώρα, ας πούμε, πριν ξεκινήσουμε, ήθελα να το ακούσει λίγο και ο κόσμος. Οπότε θα διαβάσω κάτι. Θα διαβάσω κάτι που υπάρχει μέσα στην ταινία.
0: Ναι.
1: Μας λέει τώρα ένας φαν, του μιλάει ο σκηνοθέτης μέσα στο λεωφορείο και συζητάνε. Και του λέει: είχα ένα φίλο από την Αυστρία που ήταν κομμουνιστής. Καμιά φορά του έστειλε βιβλία και αυτό σαν αντάλλαγμα μου έστειλε δίσκους ή του έφερνε όταν με επισκέπτονταν. Ανάμεσα ήταν το Halbermensch και το Von auf der Nach oben offenen Richtenskala. Έδωσα πόνο.
0: Τι λες τώρα, ταρέστα μου.
1: Εντάξει. Όλοι ήθελαν να του δανειστούν, αλλά όχι. Ήταν κάτι σαν ιερά λείψανα πλέον και έπρεπε να έρθουν στο μέρος μου για να το ακούσουν. Το έκανα σχεδόν σαν κάτι τηλετουργικό. Το αστείο είναι πως εκείνο τον καιρό η κρατική ασφάλεια είχε εγκαταστήσει στο διαμέρισμά μου ένα σύστημα παρακολούθησης στα πλαίσια του λεγόμενου μέτρου 26Β. Ένα προσωρινό σύστημα παρακολούθησης που διέσχισε το δικό μου σπίτι και το σπίτι του γείτονα. Έτσι, από ένα συγκεκριμένο σημείο της ζωής μου υπήρχαν σελίδες και σελίδες ηχογραφημένων διαλόγων για το διαμέρισμά μου. Τα μετέγραψαν κατά λέξη και όλα αυτά περιλαμβάνονται στο φάκελό μου στη στάζη. Κάθε φορά που έπαιζε ένα δίσκο των Neubauten, έγραφαν το σχόλιο: ο Loser, μάλλον είναι το όνομά του αυτό, ναι, παίζει τα μουσικά του εφέ πάλι. Έτσι, για τη στάση δεν ήταν καν μουσική. Δεν προσπαθούσαν καν να βρουν το συγκρότημα. Γι' αυτούς οι Neubauten βασικά ήταν απλά θόρυβος. Εδώ είναι το κομμάτι της μουσικής τους και του πειραματισμού τους που δεν ήταν κατανοητό στην εποχή από γενικότερα.
0: Βεβαίως.
1: Αλλά εδώ είναι και πώς οι νέοι εκείνης της εποχής, μέσα από ένα συγκρότημα σαν και αυτό, βρήκαν τρόπους να αναζητήσουν την ελευθερία τους, να αναζητήσουν την έκφρασή τους κτλ. Γι' αυτό, όπως είπα και προηγουμένως, θεωρώ ότι είναι μια πολύ σημαντική ταινία.
0: Ναι. Και μια σημαντική μπάντα, βέβαια.
1: Μια πάρα πολύ σημαντική μπάντα. Προσωπικά για μένα, αλλά και γενικότερα θεωρώ ότι, άμα πούμε από τη τελευταία 40 χρόνια, θεωρώ ότι είναι μέσα στις 20 σημαντικότερες.
0: Έτσι. Η μουσική λοιπόν σε τέτοιες περιόδους, να το πούμε, έντονου ελέγχου, σχεδόν ασφυκτικού, μπορεί να λειτουργήσει και σαν κώδικας επικοινωνίας. Δηλαδή βρίσκουμε ένα κώδικα που είναι κατανοητός για μας, ακατανόητος για τους έξω από μας, έξω από τον κύκλο μας, που ακούνε αλλά δεν καταλαβαίνουν και το αντιλαμβάνονται σαν εφέ, σαν θόρυβο.
1: Ακριβώς αυτό. Κοίτα, το κομμάτι του rock and roll ως ένα όχημα υπεριαλισμού δεν μπορούμε να το αφήσουμε και απ' έξω. Δηλαδή, ήταν και ένας τρόπος για να πείσουν τους ανθρώπους στην Ανατολική Γερμανία, στη Σοβιετική Ένωση κτλ. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. που εντάξει, την ακούμε. Από την άλλη, άνθρωποι και ιδιαίτερα νέοι που καταπιέζονται μέσα από αυτό το πράγμα μπορούμε να το δούμε σαν κάτι πολύ σημαντικό. Εντάξει. Για επικοινωνία.
0: Και οι Νάτσοι, ας πούμε, έλεγαν για το swing ότι διαφθείρει τους νέους και τους κυνηγάγανε, ας πούμε. Τους πλακώνανε, τους πηγαίνανε στα αστυνομικά τμήματα, τους ανακρίνανε και τους στέλνανε με συνοπτικές διαδικασίες στα ιδρύματα.
1: Κύκλοι.
0: Κύκλοι. Έτσι είναι. Τι κρατάμε από αυτό? Κρατάμε την αυθεντικότητα, την ορμή.
1: Και ότι οι νέοι θα βρουν, τουλάχιστον οι νέοι, για να μην πω οι άνθρωποι που θέλουν να βρουν, θα βρουν τις χυσμές για να μπορέσουν να περάσουν στην άλλη πλευρά.
0: Θα βρίσκουν πάντα τον τρόπο, ό,τι και να γίνεται.
1: Και ειδικά στους Νοϊμπάουτεν, οι οποίοι σε μια συναυλία τους στο τέλος ρίξανε τον τοίχο και βγήκαν από το βένιο, έτσι.
0: Έτσι.
1: Είναι ένας τρόπος.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Να ρίξουμε τους τοίχους.
0: Θα ολοκληρώσουμε το μισάωρο με Νοϊμπάουτεν?
1: Όχι.
0: Α, οκ. Okay.
1: Για να κάνω την έκπληξη.
0: Είσαι όλο εκπλήξη, δεν σε προλαβαίνουμε.
1: Θα βάλουμε το ξυτομούν.
0: Οκ. Okay.

0: Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 για το τελευταίο, τέταρτο και τελευταίο μισάωρο της απόψινης μας εκπομπής με τον Βασίλη Μπέκα. Τι ακούσαμε, τι ωραίο κομμάτι ήταν αυτό.
1: Αυτό ήταν το Never Known, τον Duritic Olum. Μετά τους Neubauten συνεχίσαμε με 80s, γενικότερα 80 και 81 τώρα το κομμάτι αυτό που ακούσαμε. Ένα από τα πιο όμορφα, μελαγχολικά, νοσταλικά κομμάτια που έχουν γραφτεί ever, θα έλεγα. Και όπως καταλαβαίνεις, επειδή με προσκάλεσε εδώ, δεν είπα να σου χαλάσω τώρα, να σου κάνω να φέρω αγριάδες μες τη νύχτα. Οπότε το ρίχνω λιγάκι. Όπως
0: τι αγριάδες, εσύ πλέον εδώ έρχεσαι και φέρνεις τα, όλα τα κομμάτια της υψηλότερης ευαισθησίας που υπάρχουν. Μελωδικά και τρυπαριστά και με τη μελαγχολία τους και όλα.
1: Έτσι πρέπει. Ραδιοφωνάκι, ναι. Να το ακούει ο άνθρωπος.
0: Ναι, να χαίρεται μες τη νύχτα.
1: Να κάνει τη θεραπεία του. Μουσικοθεραπεία.
0: Μην ταραζόμαστε μες τη μαύρη νύχτα και βγαίνουμε μετά σαν τους λυκανθρώπους και τριγυρνάμε στην πόλη και ψάχνουμε πώς θα ηρεμήσουμε.
1: Σε αυτή την πόλη πώς να αλλιώς να βγεις.
0: Δεν είμαστε για τέτοια.
1: Τη γούνα του λύκου. Πώς θα βγεις.
0: Ναι. Το νιώθεις και εσύ αυτό το πράγμα. Δηλαδή μια εχθρότητα.
1: Διαρκώς.
0: Μια ανησυχία.
1: Δεν ξέρω να το έχεις παρατηρήσει. Μεγαλώνουν πιο γρήγορα τα νύχια μας.
0: Έτοιμοι είμαστε να ορμήξουμε. Το θέμα είναι να μεγαλώνουν τα νύχια, να δυναμώνουν και τα, να εμπλουτίζονται, να οριμάζουν και τα μυαλά. Γιατί μόνο με τα νύχια δουλειά δεν γίνεται.
1: Στη ζούγκλα δεν προλαβαίνεις να σκεφτείς πολλά.
0: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Για πες, τι θα ακούσουμε τώρα.
1: Λοιπόν, όπως είπα, θα το ρίξουμε. Θα πάμε σε κάτι το οποίο έχω ξαναπεί από αυτό το μικρόφωνο, ναι, ότι θεωρώ για την ώρα το καλύτερο άλμπουμ της φετινής χρονιάς. Είναι μια μπάντα που ονομάζεται Memorials. Δεν είναι καινούργια, είναι βετεράνοι. Είναι ο κιθαρίστας των Wire και η τραγουδίστρια και frontwoman, ας πούμε, των Electra Lane. Οι Memorials και το All Clouds Bring Not Rain, που είναι το άλμπουμ τους, είναι ένα πάρα πολύ καλό άλμπουμ. Dream Pop... Τέλος πάντων, οι άνθρωποι που ακούνε broadcast ή stereolab θα τους αρέσουν πολύ. Δεν έτυχε καθόλου. Το προγραμμάτισα να τους δω στη Ρώμη πολύ πρόσφατα. Και ήταν πολύ ωραίο το live τους. Μακάρι να τους δούμε και στην Αθήνα. Θα ακούσουμε το Lemon Trees.

0: Πολύ ωραίο, Μπέκα, σε ευχαριστούμε. Πώς τους είπες?
1: Memorials. Mm-hmm. Και All Clouds Bring Not Rain, το τίτλος του άλμπουμ. Φέτινη κυκλοφορία, ξαναλέω, από τα, νομίζω από τα καλύτερα που έχουμε μέχρι τώρα, γιατί ακόμα είμαστε στον έκτο.
0: Το Λάγκ τι λέει, πότε θα βγει το νέο τεύχος? Καλοκαιράκι τώρα, λίγο δύσκολα, φεύγει ο κόσμος.
1: Κοίτα, καλοκαίρι, ξεκαλοκαίρι θα δουλέψουν.
0: Έτσι.
1: Τα γρανάζια γυρνάνε. Δεν σταματάει το Λάγκ. Κοίτα, τώρα που έχουμε πάρει φόρα και κοντεύουμε τα 34, έχουμε ξεπεράσει τα ρεκόρ, έχουμε φτάσει πλέον να είμαστε το πρώτο σε τεύχη που έχουμε κυκλοφορήσει στην Ελλάδα, τουλάχιστον μουσικό φανζίν. Και προχωράμε. Έχουμε ήδη σχεδόν έτοιμη την ύλη του τεύχους, οπότε θα βγει μέσα στον Ιούλιο. Θα βγει σίγουρα ένα τεύχος και πάμε για το Σεπτέμβριο να βγει το 30.
0: Εντάξει, για το εορταστικό δηλαδή.
1: Το πρώτο, ναι, θα είναι εορταστικό.
0: 30 τεύχη.
1: Κοίτα, τα πρώτα 50 είναι δύσκολα.
0: Ναι.
1: Σήμερα το πρωί μάλιστα μου έβγαλε ο Ρουφιάνος στο Facebook, ναι, την ανάρτηση που είχα κάνει πριν 8 χρόνια. Είχα κάνει εγώ ένα... και καλά ένα εξώφυλλο που έλεγε flop και rop. Δεν ξέρω να το έχω πει και μπορεί να το έχω πει και από το μικρόφωνο ξανά.
0: Πες.
1: Και καλά που είχα εξώφυλλο μια σύγχρονη μπάντα, το πρώτο μάρτυρ.
0: Ναι.
1: Και έλεγα εγώ τότε ερώτημα, πόσο δύσκολο θα ήταν να βγει, ρε παιδιά, ένα έντυπο όπως ήταν το pop και rock ή ξέρω εγώ το fractal, το overdub κτλ. Που διαβάζαμε παλιότερα. Έστω και ως free press, ας πούμε, κτλ. Και υπήρχε μια κουβέντα τέλος πάντων από κάτω με πολλά σχόλια κτλ. Το συζητήσαμε. Κάποιοι από αυτούς που συζητήσαμε σε αυτήν τέτοια ήταν η ομάδα η οποία συναντήθηκε για να κάνει την πρώτη κουβέντα γύρω από το Λάγκ. Τώρα, αν με ρωτήσεις πόσοι έχουν μείνει από αυτούς στο τεύχος το νούμερο 28, θα σου πω ότι είναι 2.
0: Έχουν έρθει άλλοι όμως.
1: Έχουν έρθει άλλοι 28.
0: Αυτό που το πας.
1: Είμαστε 30 άτομα σταθερά. Εντάξει, έχουν αλλάξει πολλοί άνθρωποι, έχουν περάσει. Λογικό είναι, είμαστε σε μεγαλύτερη ηλικία και είναι κάτι που το έχω πει ξανά, ότι το Λάγκ είναι ένα έντυπο φανζίν σε μια εποχή που δεν υπάρχουν έντυπα, αλλά με ανθρώπους που δεν είναι όπως ήταν παλιότερα, που ήταν μικρή σε ηλικία και το κάνανε, ας πούμε, ως χόμπι και μόλις μπαίνανε στην αγορά εργασίας δεν μπορούσαν να συνεχίσουν. Όχι όλοι, φυσικά υπήρχαν πολλοί που δουλεύαν κανονικά τότε, αλλά θέλω να πω ότι πολλοί κόσμος δεν συμμετείχε σε αυτά τα εγχειρήματα γιατί δεν είχε το βάρος της μισθωτής σκλαβιάς που έχουμε τώρα εμείς, ας πούμε. Ξεκινάει η μέρα μας και έτσι πάει η Παναγία Σύννεφο. Οπότε το Λάγκ έχει και αυτή την ιδιαιτερότητα, αλλά τουλάχιστον έχει και αυτή τη συνείδηση ότι είμαστε έτσι, θα το κάνουμε. Τέλος πάντων, έχουμε περάσει πολύ όμορφα με το Λάγκ και δεν θα το άλλαζαμε τίποτα.
0: Και εμείς, ως αναγνώστες. Και εμείς εδώ στο κόκκινο, που έρχεστε σε κάθε τεύχος και κουβεντιάζουμε και ακούμε. Μεγάλη υπόθεση.
1: Πρέπει να ψάξω πότε ήρθαμε πρώτη φορά εδώ στο κόκκινο.
0: Ψάξε.
1: Πόσα τεύχη έχουμε.
0: Ναι. Είναι τώρα κάμπος καιρός.
1: Μπορεί να είναι περισσότερο από όσο νομίζουμε.
0: Έλα. Ναι, γιατί...
1: Θα δούμε. Γιατί περνάει ο χρόνος.
0: Περνάει. Ναι.
1: Για να καταλάβεις πώς περνάει. Έψαχνα να βρω, γιατί λέμε συνέχεια υπάρχουν συζητήσεις, αν υπάρχουν καλά άλμπουμ σημερινή εποχή κτλ. Και λέω να βάλω ένα τραγούδι, ένα φοβερό άλμπουμ που να είναι πρόσφατο.
0: Ναι.
1: Και πήγα και έβαλα ένα από μια πολύ αγαπημένη μπάντα του Σπραμ,
0: ναι,
1: το Across the Meridian, και λέω πότε είναι αυτό, κοντινό είναι. Και είναι το 2018.
0: Μα τι είναι το 2018, χθες.
1: Χθες. Λοιπόν, να ακούσουμε ένα κομμάτι από μια αλμπουμάρα. Το 2018 θα ακούσουμε το Ladder to the Moon.

0: Ωραία.
1: Πολύ ωραία.
0: Πάντα μας φέρνεις ωραίες μουσικές, δεν έχουμε παράπονο.
1: Ό,τι καλύτερο μπορώ.
0: Ό,τι καλύτερο. Αύριο στο Τριανόν μόνο ενστούρτζαντε νόιμπατεν στο ντοκιμαντέρ.
1: Στο ντοκιμαντέρ, ναι.
0: Θέλω να πω, δεν θα ακολουθήσει μετά τη βραδιά κάτι τύπου σαν πάρτι ή οτιδήποτε. Κουβέντα μετά.
1: Λίγο κουβεντούλα εκεί. Μουσικούλες έχουμε, ναι. Τους άλλους έχουμε ετοιμάσει λίστες για να ακούγονται. Εννοείται αυτά. Λαγκ, όλα αυτά είναι.
0: Θα υπάρχει και ελληνικό τεύχη του Λαγκ και τα γνωστά.
1: Θα υπάρχουν τεύχη του Λαγκ και μπλουζάκια. Παλιότερα. Μπλουζάκια. Ναι, και μπλουζάκια, αλλά έχουμε προσφορές τώρα. Κάνουμε προσφορές στα παλιότερα τεύχη. Θα έχουμε πολύ υλικό. Εντάξει, ας έρθει ο κόσμος να το δει. Πιο πολύ αυτό μας ενδιαφέρει, να δει ο κόσμος το έντυπο. Γιατί ένα πολύ χαρακτηριστικό που υπάρχει πλέον στο Λαγκ είναι ότι κάποιοι άνθρωποι δεν μας γνωρίζουν, παίρνουν ένα τεύχος και μετά μας στέλνουν μήνυμα και λένε θέλω 28 τεύχη. Πού να τα βρούμε, ρε φίλε, τα 28 τεύχη, ας πούμε. Είναι εξαντλημένα, ας πούμε. Κάναμε μια ανατύπωση τώρα, αλλά δεν έφτασε. Τελειώσανε και πάλι. Μας λέει 28. Λέει, τι έχετε, πόσα έχετε. Φέρτα.
0: Φέρτα, ναι.
1: Ωραίο είναι.
0: Ωραίο.
1: Αλλά και πάλι, ρε φίλε, εντάξει.
0: Κοίτα, ναι, το Λαγκ το έχει αυτό το στοιχείο, γιατί εκτός από τα επίκαιρα κάθε φορά, ξέρεις, τις νέες κυκλοφορίες, κάτι τέτοιο έχει, είναι και σαν εγκυκλοπαιδιούλα κάθε τεύχος, με παλιότερες παρουσιάσεις, με ιστορικά στοιχεία, με δισκογραφίες, με κριτικές, γενικά με μια απλωμένη συζήτηση και παρουσίαση γύρω από τη μουσική. Δηλαδή είναι τεύχη, είναι φανζίν που μπορεί να το έχεις και είναι, ξέρεις, περνάει μέσα στα χρόνια, δεν παλιώνει. Πάντα κάτι θα βρεις να διαβάσεις. Είναι και πυκνογραμμένο. Έχει πολλή πληροφορία μέσα. Οπότε το καταλαβαίνω αυτό, ότι κάποιος παίρνει ένα τεύχος και λέει αχ, θέλω κι άλλα.
1: Όταν θα φτάσει το τελευταίο τεύχος του Λαγκ, θα φτιάξουμε ένα τεύχος γλωσσάρι που θα έχει όλα τα σχήματα και που έχουν βρεθεί σε ποιο τεύχος. Να πηγαίνει ο άλλος, να τρέχει και να λέει αυτή η μπάντα εκεί. Το έχει κάνει το Pop και Rock. Δεν είναι δικιά μου ιδέα. Μιλώ μαλακής.
0: Εντάξει.
1: Αλλά είναι για πολύ νέρντουλες αυτό, εντάξει.
0: Ναι,
1: σαν και εμάς.
0: Πράγματι. Να σου πω, τι ώρα να έρθουμε αύριο στο Τριανόν?
1: Από τις 8 και μισή να είστε εκεί. Ωραία. Να χάζεψετε τα τεύχη, να δείτε. 8 ευρώ.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Άλλες πληροφορίες. Σε 9 η ώρα ξεκινάει.
0: Δηλαδή, στα σινεμά.
1: Θα υπάρχει ένας μικρός πρόλογος από το Μάνο Μπούρα. Μετά θα υπάρχει η προβολή της ταινίας. Μετά θα μιλήσει ο σκηνοθέτης. Και μαζί του θα είναι ο Γιάννης Ραουζέος από εμάς, που θα πει και αυτό στα δικά του. Και θα δούμε στη συνέχεια το έξτρα υλικό της μίας ώρας. Οπότε, όπως είπα και προηγούμενος, είναι μπενουχούρη κατάσταση. Ελάτε, θα το ευχαριστηθείτε. Ακόμα και αν δεν τους έχετε ακούσει, τους Νόιμπάουτεν, ελάτε να δείτε ένα σχήμα. Δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε τον καιρόν μας, γιατί δεν είναι ακριβώς τον καιρόν μας, είναι παλιότερο. Το οποίο όμως έχει αποτυπωθεί μια πολύ σημαντική στιγμή στην ιστορία της Ευρώπης και του κόσμου γενικότερα.
0: Η πτώση του τείχους του Βερολίνου.
1: Και να πω κιόλας ότι είναι πολύ ωραία στο Τριανόν, που ανοίγει και από πάνω
0: είναι,
1: η σκευή,
0: ναι.
1: Και είναι θερινό.
0: Όντως είναι πολύ ωραία. Ενώ ακούμε το τελευταίο κομμάτι, Βασίλη Μπέκα, να καληνυχτήσουμε.
1: Να πούμε ποιο είναι το κομμάτι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι αφού έρθα εδώ πέρα, να βάλω και ένα καινούριο κομματάκι.
0: Άντε.
1: Εντελώς καινούριο. Είναι η πρόσφατη κυκλοφορία των Boards of Canada.
0: Πολύ ωραίο άλμπουμ.
1: Δεν θα συμφωνήσω ακριβώς.
0: Εμένα μου άρεσε.
1: Ωραίο είναι και εμένα μου άρεσε. Απλά δεν μπορώ τον πολύ ενθουσιασμό γύρω από αυτό το άλμπουμ, γιατί δεν μου φάνηκε τόσο τρομερό.
0: Όχι και πολύ ενθουσιασμό. Λέμε πολύ ωραίο άλμπουμ.
1: Όχι, υπάρχει ένα γενικότερο ενθουσιασμό. Να καταγγείλω ωστόσο ότι είναι πανάκριβο το βινίλιο. Και θα πρέπει να τα λέμε αυτά. Δεν μπορεί τώρα ένα βινίλιο να έχει 50 ευρώ.
0: 50 ευρώ!
1: Ναι, 50 ευρώ.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Αλλά τέλος πάντων είναι ένα καταπληκτικό συγκρότημα που μπορείς να κάνονται γενικότερα, οπότε κάθε κυκλοφορία τους την αναμένουμε. Inferno λοιπόν, και θα ακούσουμε το κομμάτι το Into the Magic Land για καληνύχτα, και από εδώ και πέρα δικό σου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε περιμένουμε να ξανάρθεις, και όχι μόνος βέβαια, την επόμενη φορά για το τεύχος, το νέο τεύχος του Lang Fanzine. Ευχαριστούμε και τον Ζόρζ που τόσο ωραία φρόντισε να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Φίλοι, ευχαριστούμε και εσάς αληθινά για την παρέα, για τα μηνύματα. Καλό βράδυ να έχετε. Καλή δύναμη αν δουλεύετε νύχτα. Καλά κουράγια αν μας ακούτε από τίποτα νοσοκομεία ή φυλακές. Και να ετοιμάσαστε για ύπνο. Όνειρα γλυκά και καλό ξημέρωμα.

0: στο κόκκινο.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

Σάββατο βράδυ θα βγει στην πλατεία να ψάξει να βρει την αυτό που σου λείπει. Σε πιάνει μια λύπη. Σε πιάνει γερά και δεν σε αφήνει. Κάτι έχω χάσει, ρε παιδιά. Είμαστε μεγάλα παιδιά πια. Μιλάμε για πολιτική τάση και μόδα. Συρία, Παρίσι, τρομοκρατία. Πρόσφυγε στη Βικτόρια με στο χειμώνα. Όλα είναι ρόδα. Όλα κυλάνε. Αλλάζει ο κόσμο. Μαζί του μα παίρνει και ότι μου πρόσφερε χαρά.

Μα θα κάτσει και φέτος να γράψει το γράμμα σε κάποιο Βασίλη που ακόμη να γιάσει από μια Μαρία που δεν ζει το θαύμα. Θα φυχθεί και του χρόνου τα Happy New Year. Θα φτιάξει γλυκά με την άσπρη τη σκόνη. Μα κάτω από το γη θα σταθεί μοναχό. Η καρδιά σου θα σπάσει. Σαν όταν ερώδη. Γίναμε μεγάλα παιδιά πια. Καταλαβαίνεις, καταλαβαίνω. Μπλέχτηκαν μέσα μου ηρωές. Κι όλο ξεχνάω τι περιμένω. Να τσουγκρίσω το αυγό μου, να αλλάξω το χρόνο, να αλλάξω τον κόσμο, να αλλάξω εμένα. Ή αυτά τα λόγια που ολοθάβω, να σκορπίσω στον αέρα. Να δώσω μια και να χαλάσω. Μες στην εξέλιξη της κλάσης, αφού η ζωή κάποιες φορές απλώς σε αφήνει να γεράσεις.